0: Τα δέντρα που φυτεύουμε, τα προστατεύουμε. Μόλις δεις φωτιά ή καπνό, καλέσε αμέσως το 112 ή το 199. Όλοι μαζί μπορούμε.
1: Win Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
2: Η εκπομπή που ακούτε αποτελεί μέρος του πολύτιμου αρχείου του Big Win Sport FM και μεταδίδεται σε επανάληψη.
3: Top FM 102,4. Ζεις την είδηση, ζεις τη μουσική, ζεις τον αγώνα.

0: με ωραίες μουσικές μπαίνουμε στη δεύτερη ώρα. Ναι, ή από εδώ.
1: Του Σαμπόκι!
0: Μαρία Σάμερ Ζαφυράτου.
2: Αλέξανδρος, all time weather. Τσουβέλας.
0: Και θα πάμε μέχρι τις 10 με κέφι και όρεξη και πολλά μηνύματα. Εμένα η εμπειρία με τη Μαρκέλα ήταν μια αποτυχία, λέει κάποιος.
2: Μας ενημερώνετε για διάφορα πράγματα, με τέτοια ζέστη δεν φορά τίποτα στο σπίτι.
0: Δεν είναι εύκολο να, με αυτή τη ζέστη. Γενικά δεν είναι εύκολο να μην φοράς
2: τίποτα.
0: Ναι.
2: Και πώς κάθεσαι στον καναπέ.
0: Ναι, ένα είναι αυτό. Δεύτερον, δεν μπατικώνεις πράγματα. Τώρα το λέω από τη δική μου πλευρά.
2: Δηλαδή κάτι πρέπει να φοράς.
0: Το μακό να χύσαι. Κάτι.
2: Ναι.
0: Σου δίνει.
2: Κάτι ελαφρύ βέβαια.
0: Σου δίνει
2: κάτι.
0: Ασφάλεια να βρακεί, ρε παιδί.
2: Ναι, ρε παιδί μου.
0: Βάλε να βρακεί.
2: Απορροφάει. Δηλαδή...
0: Βάλε να βρακεί. Στην περίπτωσή μας δίνει μια κατεύθυνση στα πράγματα.
2: Ναι, ρε παιδί μου, μια ασφάλεια.
0: Πού πας τώρα, πού πας. Έλα τώρα.
2: Αλλά ο καθένας, παιδιά, όπως νιώθει. Δεν θα πούμε σε κανέναν τι θα κάνει στο σπίτι του.
0: Γιάννη Ινφαντίνο για επόμενος Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ Πλανήτη, είσαι έτοιμος?
2: Βεβαίως, ναι. Εγώ θα
0: βάλει
2: πού υπογράφω.
0: Θα βάλει και άλλες χώρες να μπουν στον ΟΗΕ κατευθείαν.
2: Θα δώσει και άλλα βραβεία ειρήνη στον Ντόναλντ Τραμπ.
3: He's a great guy. Yes. I believe he's a great guy. I call him twice.
2: Και το είπε και Τζον Ινφαντίνο κάποια στιγμή. Για τον Τζιάννη.
0: Γυρνάει και εκεί.
2: Ναι, εννοείται.
0: Γιαννάκι! Πού είσαι, μου εγκάγει.
2: Τζονι.
0: Βγάζει και άλλες κραυγές. Θα βάλει και άλλες χώρες αμέσως στον ΟΗΕ. Πόσες είναι, θα πει άλλες χώρες.
2: Έλα, όλοι μέσα, όλοι μέσα. Και η Disneyland μέσα.
0: Όλοι, η Βατικάνο, όλοι.
2: Είμαι δουλειά. Βαριέμαι.
0: Μπράβο.
2: Αυτό τίποτα άλλο, Αντώνης. Καλημέρα, Αντώνη. Καλημέρα, Αντώνη. Δεν μπορούμε να πούμε το ίδιο και για εμάς. Αν είναι διαθέσιμο ή κλειδωμένο το παιχνίδι του Παναθηναϊκού.
0: Θα το ρωτήσουμε.
2: Α, για το Sky. Κώστα σε λέει. Είναι. Είναι. Είναι, λέει ο Κυριάκος μας εδώ πέρα. Που μάλλον ξέρει κάτι καλύτερα από εμάς. Καλημέρα σας, στην όμορφη παρέα, συντροφιά μας. Από νοσοκομείο Αγία Σοφία Πέδων. Μεγάλη έλλειψη αίματος. Σε αυτό μία αναφορά με αγάπη. Ευχαριστούμε πάρα πάρα πολύ από όλους μας. Καλά κάνετε και μας το λέτε. Το λέμε και εμείς αρκετά συχνά μέσα από αυτή την εκπομπή. Παιδιά, είναι το πιο εύκολο πράγμα που μπορούμε να δώσουμε. Τρεις φορές το χρόνο.
0: Ανάλογα
2: καλά
0: καθένα
2: είναι. Οι άντρες μπορούν να δώσουν και τέσσερις φορές το χρόνο αν δεν υπάρχει κάποιο πρόβλημα υγείας. Οι γυναίκες τρεις. Δεν είναι τίποτα. Μπορούμε, ξέρετε, να το βάζουμε και ακόμα και ειδοποίηση στο κινητό για να μας το θυμίζει, γιατί λογικό είναι μέσα στην καθημερινότητα να το ξεχνάμε. 15 λεπτάκια δεν είναι παραπάνω η διαδικασία. Υπάρχουν πάρα πολλά κέντρα αιμοδοσίας σε όλη την Ελλάδα. Όποτε μπορείτε, όποτε μπορούμε να δίνουμε, είναι δωρεάν και είναι πάρα πολύ σημαντικό για τους ανθρώπους που το έχουν ανάγκη, είτε σε κάποια έκτακτη περίπτωση, είτε στην καθημερινότητά τους. Αυτό.
0: Καλά κάνετε
2: και μας το θυμίζετε.
0: Μιας και μιλάς για συναισθήματα, Μαρία, και ενσυναίσθηση βασικά, έχεις δει κάτι πιο cringe από αυτά που κάνουν κάποιοι όταν παίρνουν πτυχίο? Κάνουν διάφορα.
2: Και κυρίως οι γονείς τους.
0: Και όλοι μαζί.
2: Ναι.
0: Ένας 22χρονος στην Αμερική, Μαρία, ο Λορέντζο Μονφαρντίνι.
2: Ωραία. Όσο όνομα ξεκινάει καλά.
0: Μιλάει με Άικ Μονφαρντίνι.
2: Ναι.
0: Κοντά σε Μονφαρντίνι.
2: Ναι.
0: Πήρε το πτυχίο μηχανικός παραγωγής στο Ομοσπονδιακό Πανεπιστήμιο του Ούρο Πρέτο.
2: Μπράβο το παιδί.
0: Και όταν ήρθε η ώρα, Μαρία, να πάρει το πτυχίο του και να... Είχε μια φιάλη γραγαιρίου στον νόμο.
2: Όχθε.
0: Με αυτή μπήκε μέσα. Ήθελε να τιμήσει τον πατέρα του, τον Τζέφερσον Γκόμες Μονφαρντίνι.
2: Τι ήταν ο Τζέφερσον Γκόμες Μονφαρντίνι?
0: Δεν είχε πεθάνει. Εκεί ήταν ο άνθρωπος. Εργάστηκε για 26 χρόνια στον εμπορικό τομέα εταιρείας υγραερίου. Και έτσι ήθελε να τον τιμήσει. Αυτό για τον πατέρα μου.
2: Ανατείναξε την αίθουσα.
0: Εγώ, εάν ερχότανε. Τώρα που φτάνουμε στο τέλος.
2: Αυτό.
0: Έχω κάτι να σας πω.
2: Season finale.
0: Θα σας το δείξω μόνο μια φορά. Μιλάμε για φιάλη δυνατή, γκρι χρησιμοποιημένη. Αυτές τις παλιές, αυτές που βάζαν στις σόμπες πατεράδες μας Μη φοβάσαι, μη φοβάσαι.
2: Ήταν χρησιμοποιημένη τα νάδια, πού το ξέρουμε εμείς.
0: Δεν είχε από πάνω τον κάπακο.
2: Α, ναι, ναι, ναι.
0: Λοιπόν.
2: Κάτι μυρίζει, παιδιά, κάτι μυρίζει.
0: Μην ανησυχείς. Ο αέρας το έφερε και το εμφάνισε. Λέει, φοβήθηκαν δύο κυρίες. Λογικότητα. Και
2: όχι, όχι, τίποτα, τίποτα. Ήταν άδεια, ήταν άδεια η φιάλη.
0: Ναι.
2: Όχι, αποφύτησε
0: το πανεπιστήμιο.
2: Αποφύτησε, δεν φέρε.
1: Μην τον προσλάβει
2: κανείς. Αυτό, μπράβο, μπράβο.
1: Μην τον προσλάβει.
0: Αυτό εδώ είναι για τη μάνα μου που τα καθαρίστρια μπήκαμε δύο σφουγγαρίστρες μέσα.
2: Μια χλωρίνη θα σας πω τους όλους.
0: Ο θείος μου είναι γυναικολόγος. Αυτό εδώ είναι για το θείο. Κατερίνα, αυτό εδώ είναι για το θείο μου. Δηλαδή θα τρελαθούμε τελείως. Δεν ξέρω τι κάνουν οι άνθρωποι.
2: Εντάξει, δηλαδή και εμείς χαρήκαμε. Δεν κάναμε έτσι.
0: Εντάξει, ρε φίλε, θα πω με φιάλη. Εσύ, μια πάστα ποντικάκι. Το πατέρα μου ήταν ζαχαροπλά. Θα πετάς. Εδώ θα τη φας. Δεν πεινάω. Αφού δεν πεινάω. Το μακαρόνια στο κεφάλι.
2: Λοιπόν, καλημέρα στο Σπύρο από το Περιστέρι.
0: Μάγκας και παλιό Μπεγλέρι.
2: Μπράβο ρε Σπύρο, μας ακούει. Ταυτόχρονα κάνει και αποκάθαρση, να είστε καλά.
0: Σπύρο, όλα καλά, ουράγιο Σπύρο. Είναι μια καθημερινότητα δυστυχώς. Να είσαι πάντα γερός και να είσαι πάντα καλά.
2: Καλημέρα και στον Κώστα, είμαι σπίτι με βγαλμένο φρονιμίτη. Και θέλω να στείλω χρόνια πολλά στη μάνα μου, τη Μάγδα, και στην κόρη μου, τη Λίνα.
0: Μαγδαλίνα.
2: Μαγδαλίνη. Να τις χαίρεστε.
0: Να τις χαίρεσαι και καλό φρονιμίτη.
2: Λοιπόν, ήταν υγραέριος, λέει κάποιος.
0: Και με ένα κουμπί το γυρνάς βενζίνα. Πάμε διάλειμμα.

0: Και περιμένει. Λοιπόν, καλημέρα και στον Γιώργο τον οδηγό κτέλ. Αν οδηγάω και δεν πάει, δεν σε πάει και οδηγάει. Αυτό είναι πρόβλημα.
1: Λοιπόν, ο Γιάννης μας έστειλε ένα πρωτοσέλιδο του Ελεύθερου Τύπου από τις 10 Αυγούστου του 1987. Με τίτλο «Πασοκικό κόλπο, ο νέος καύσων».
0: Ρε παιδιά, είχαμε πάρει το ευρωπαϊκό να πούμε. Γιατί το σαν νεύρο.
1: Μία κυβερνητική νίκη εναντίον ανύπαρκτου κινδύνου, έλεγε.
0: Από τότε έχουμε
1: Ναι. Ένα εξωφρενικό πασοκικό κόλπο αποδεικνύεται τελικά ο νέος καύσωνας εντός εισαγωγικών, με στόχο να δοθεί η εικόνα ενός πανέτοιμου κράτους και να αμβληθούν οι εντυπώσεις από τους νεκρούς του πρόσφατου καύσωνα. Η κυβέρνηση δημιούργησε το νέο καύσωνα, πανικόβαλε το Πανελλήνιο και κυρίως την πρωτεύουσα, για να καταγάγει κατόπιν περίλαμπρη νίκη εναντίον ανύπαρκτου κινδύνου. Το κυβερνητικό αυτό σχέδιο παραπληροφόρησης καταγγέλλεται από τον κύριο Χαλδούπη, καρδιολόγο μέλος του ΔΟΥΣΟΥ, του ΠΙΣ και της Επιτροπής Προστασίας του Καύσωνα.
0: Της ΕΡΕ και της Νέας Δημοκρατίας.
1: Παράλληλα, η μετεωρολογική υπηρεσία της αεροπορίας μας, όπως και η ΕΜΗ Θεσσαλονίκης, έκανε γνωστό ότι ουδέποτε είδε να έρχονται θερμοκρασίες υπερβολικά μεγάλες για την εποχή.
0: Ορίστε. Τα πρώτα post της εποχής.
1: Από τότε είχαμε πρόβατα.
0: Λοιπόν, καλημέρα στον Γιώργο Θαναϊλάκη.
1: Καλημέρα, Τζορτζ.
0: Μας στέλνει ο Καραμαλής, πήγαινε χρόνια διακοπές Μύκονο στο σπίτι του Νικολαίδη του Φωτός. Επίτιμος δημότης, γι' αυτό και η πρωτομή. Γι' αυτό άλλο εμφανίστηκε γυμνός.
1: Γιώργα, είδες η εμπειρία, είδες η γνώση.
0: Αν είσαι γυμνός και δεν φοράς βρακί, είναι πρόβλημα. Αν όμως φοράς βρακί και νιώθεις γυμνός, τότε εκεί είναι πολύ μεγάλο πρόβλημα.
1: Καλημέρα στη Βέρα από την βροχερή Κοπενχάγη.
0: Δεν περιμέναμε κάτι. Τι όμορφο μέρος. Εγώ πάθα πλάκα, λέω εδώ, γιατί δεν με αφήνετε. Όπου και να κοιτούσε, ήταν ένα καρτ ποστάλ.
1: Ναι. Όλοι μου έχουν πει το ίδιο για την Κοπενχάγη.
0: Έπαθα πλάκα. Λέω, πώς οι άνθρωποι δεν έχουν νεύρα εδώ πέρα, δεν ξέρω. Βέβαια, όταν πας κάπου για λίγο, δεν βλέπεις παθογένειες.
1: Να, επιβεβαιώνει και ο Ταμπάκος ότι η Κοπενχάγη είναι σαν παραμύθι. Γενικά είναι μια πολύ πλούσια πόλη.
0: Έμεινα τρεις μέρες. Ναι. Πλούσια, το κατάλαβα από τα. Σου λέω.
1: Οπότε γιατί να έχεις νεύρα.
0: Οι σερβιτόροι ήταν Miss Young, ο Star Ελλάς και ο Miss Ελλάς και να σου πω ο Mr. Cosmos, ο Mr. Μπούτια. Ήταν το πιο τέλειο προσωπικό που με έχει σερβίρει ποτέ. Εμείς ήμασταν.
2: Ναι, έχεις κανόλ που στάρδα παραπάνω. Είμαστε. Do you have some mustard extra?
0: Of course. Here is your mustard. Ναι. Basta.
1: Basta. Άλλα ακούτε, άλλα γράφετε.
0: Δεν πειράζει. Δεν πειράζει.
1: Την καλημέρα μας στον Ηλία. Ηλία, ελπίζω να είσαι κάπως καλύτερα.
0: Ηλία, να πάω όλα καλά.
1: Ναι.
0: Καλημέρα. Α, έχεις μήνυμα του Ηλία, μη σε κόψω.
1: Όχι, αυτό. Καλημέρα, Ηλία, αγαπημένη. Αυτό και καλημέρα στον Απομόχλο Σιτίας και τον Μανώλη.
0: Γεια σου, Μανώλη. Να γράφεις τέλη Ιουλίου στην Αθήνα διδακτορική διατριβή και να ακούς τσουβέλα και ζαφυρά του. Υπάρχει κάτι καλύτερο?
1: Ναι. Καλά, υπάρχει πάρα πολύ. Μπορώ να σου πω. Πόση ώρα έχεις μπροστά σου, Γιώργο?
0: Κάτσε να στα πω.
1: Είναι και Παναθηναϊκός ο Γιώργος.
0: Κάτσε να στα πω.

0: Καλημέρα από Κίνα, λέει. Είμαστε εδώ, special survey. Ένας μηχανικός και ένας καπετάνιος, Κώστας και Νίκος. Χρόνια στα καράβια, Ολυμπιακάρα. Αυτά.
1: Λοιπόν, καλημέρα και στον Δημήτρη που μας στέλνει από Κηφισό, Κολομβία, σε ένα βίντεο. Δεν άντεξε κάποιος, Μαρία, και ήθελε να βγει να κάνει την ανάγκη του. Αλλά βγήκε Dukes στο πλάι. Το έδωσα καλά. Με Dukes, παράδειγμα. Βγάζει Dukes.
0: Παιδιά, για να καταλάβω. Πω, Χριστέ, τι βλέπω. Έχει βγει ο μισός έξω, από τη μέση και πάνω.
1: Κάνει και σήμα νίκης.
0: Ναι, και τέλος πάντων κάνει την ανάγκη του.
1: Το κερνάει.
0: Το νούμερο ένα.
1: Το κερνάει. Αλλά... το νούμερο δύο θα ήταν δύσκολο.
0: Ξέρω.
1: Γιατί πρέπει να το κρατάνε από τα πόδια.
0: Ξέρω.
1: Κράτα με γυναίκα από τα πόδια από μέσα, εσύ.
0: Και φεύγει το συντριβάνι.
1: Ναι. Το κρατάει η ώρα.
2: Ψηλό, όχι κοντρό.
0: Ψηλό,
1: number one. Είπε number one. Number
0: two. Αλλά πώς έχουμε δει. Πώς είναι το συντριβάνι με το αγγελάκι. Ξέρω εγώ τι είναι. Αγγελάκι δεν είναι.
1: Στις Βρυξέλλες.
0: Ξέρω εγώ που είναι.
1: Ναι. Στις Βρυξέλλες. Στα αλλιώς και έχω δει άλλο τέτοιο, αλλά live.
0: Μάλιστα.
1: Θέλω να σου πω μπράβο. Εμείς έχουμε πει για τα μπουκάλια που πρέπει να έχετε, αλλά κάποιος το κέρασε δωρεάν και να περνάει μηχανάκι.
2: Βρέχει σήμερα.
0: Βέβαια στο τέλος, το τελικό θα μείνει μέσα στο αυτοκίνητο. Δεν μπορεί να πάει πλινκ.
1: Εκείνη την ώρα, Μαρία,
0: εκεί πίστεψε που πιάνει την πόρτα να την ανοίξεις. Εκεί πάει το τελευταίο.
1: Πίστεψε
0: με. Τα τελευταία.
1: Πίστεψε με. Εκεί δεν... δεν παίζει τόσο ρόλο όταν φύγει το κεντρικό.
0: Ναι, αλλά θα μυρίζει ξυνήλα.
1: Ρε παιδί μου, να φτάσουμε σπίτι είναι το θέμα.
0: Ναι, θα φτάσουμε σπίτι. Μετά θέλει βιολογικό καθαρισμό το αυτοκίνητο. Λέω εγώ τώρα, εντάξει. Καλημέρα και στη Μαρία από Θεσσαλονίκη.
1: Γιώργο από Γαλάτσι και εγώ πήγα να φάω τούμπα σε μπάνιο με κατσαρίδα στο στούντιο Μαρία εχθές. Είναι ο Μάκης, ο πελάτης. Και πάω εγώ τουαλέτα και βγαίνω τρέχοντας έξω με μία μπλούζα να τη βγάζω και αλαφιασμένος και κάνει ο πελάτης αλλά και ο συνεργάτης μου πιάνει το κεφάλι τέτοια ξεφτύλα. Εμείς πριν είμαστε να δούμε τα post και τα story, επόμενο πλάνο. Έτρεξα γιατί μια κατσαρίδα απλά είναι στο σβέρκο μου. Έκανε ένα...
0: έκατσε. Σε ακούμπησε.
1: Όχι με ακούμπησε. Έκατσε.
0: Ξέρω να βγάλω μια φωτογραφία.
1: Και άκουσα ένα...
0: Και ήσουν σίγουρος ότι ήταν.
1: Αφού την είδαμε μετά.
0: Α, την είδες μετά.
1: Τι μπορεί να ήταν.
0: Εντάξει, μπορεί να ήταν μυγάκι.
1: Το αλογάκι της Παναγίας. Μην πας στο φως.
0: Αλλά... το Παναγάκι της Αλογίας.
1: Το Παναγάκι. Ράπτη και κάνει ένα. Αφού άκουσε και ένα. Άκουσε τα φτερά.
0: Προσγείωση.
1: Παρακαλώ, παραμείνετε δεμένοι μέχρι να σβήσει φωτεινή ένδειξη. Προσδεθείτε. Αν έχετε πτήσει με συμβεβλημένο, θα σας παραλάβει εκπρόσωπο.
0: Σας ευχαριστούμε που μετάξατε και πάλι μαζί.
1: Με την κατσαρίδα Lines. Έκανε ένα. Μιλάμε για. Πώς το λένε, πώς λένε την κατσαρίδα στην Κέρκυρα. Κουμπανιός.
0: Τι λες, μωρέ.
1: Ναι.
0: Ο Γιώργος ο Κουμπανιός.
1: Ο Χρήστος, ο αδερφός του είναι φαντάρος.
0: Ο Κουμπανιός.
1: Είδες δύο Κουμπανιούς χτες. Εγώ έλεγα Κουμπαρσί. Κουμπανιός.
0: Κομπανί!
1: Κουμπανιός.
0: Κουμπανιός. Θα τον γκουγκλάρω τώρα. Να δω τι.
1: Και μεγάλη κουμπανί.
0: Περίμενε. Κουμπανιός. Ηλεκτρικά είδη. Υγραέριο.
1: Για να δεις αλλιώς. Κουμπανιός.
0: Υπάρχει λοιπόν κουμπανιός. Κουμπάνια ή κουμπανιός. Είναι ο σύντροφος ρε φίλε.
1: Τι να σου πω.
0: Κομπάνιο, ναι. Κουμπανιός. Θηλυκό κουμπανιού.
1: Τι να σου πω τώρα.
0: Και είναι και λατινικό. Σίγουρα θα ήταν λατινικό. Τι θα ήταν. Αλίμονο. Μήπως επειδή σου κάνει παρέα.
1: Δεν ξέρω, αν είναι πολλή ώρα εκεί χρόνια κουμπανιός.
0: Κουμπανιός, ναι. Ανδρικό επώνυμο, κουμπανιός. Εννοείται ότι είναι ανδρικό επώνυμο.
1: Ναι.
0: Καλημέρα από Leeds. Δεν είχες πει, λέει, σε βίντεο, είχες δει τα ρήφα. Να βγάζει ποπό στο
1: ναι,
0: πλάι.
1: Ναι.
0: Και να βγάζει παγωτό μηχανή.
1: Έχει παγωτό μηχανή.
0: Σοκολατά.
1: Αλλά τι εννοώ.
0: Ιου.
1: Εδώ παιδιά δεν το κέρασε. Βγήκε Dukes. Δηλαδή βγήκε από το παράθυρο.
0: Ενώ
1: ο άλλος άνοιξε πόρτα. Άνοιξε πόρτα και είδες μία σελήνη κάτω από την πόρτα να βγαίνει. Τι να κάνουμε, στο χαλάνδρι κιόλας. Όχι, γαλάτσι.
0: Γαλάτσι,
1: βεϊκού δεξιά. Κράκα.
0: Τώρα δεν μπορείς να το κάνεις αυτό γιατί έχει έργα για το μετρό.
1: Έχει έργα.
0: Τώρα δεν, τίποτα. Είναι. Βέβαια, μια ξυλορίδα έχουμε τώρα.
1: Ο κουμπανιός είναι εργαλείο ξυλουργού. Φέρε τον κουμπανιό πάνω και πρόσεχε μη σου φάει το χέρι, γιατί, γιατί και έτσι όπως θα το πιάσει έχει δόντια
0: από κάτω. Να το τορνάρεις λίγο, να το τορνάρεις. Συγγνώμη, συγγνώμη Κυριακό μου, δεν περίμενα ποτέ ότι θα, που θα μου χρησιμεύσει η αρβίλα του στρατού μέχρι που ήρθε μία κατσαρίδα, λέει κάποιος. Έλα, ντροπή, παιδιά. Δε, παιδιά, δεν τις σκοτώνουμε τις κατσαρίδες.
1: Τις πολτοποιούμε.
2: Τις ισοπεδώνουμε.
1: Στηρίζουμε όλο μας
0: έξω
1: το
0: και τις πετάμε από τον μπαλκόνι.
1: Τι?
0: Ας τον από κάτω.
1: Τι, δεν τις σκοτώνουμε. Αυτό, αυτό θέλω να πω.
0: Καταρχάς, άμα πατήσεις την κατσαρίδα, μπορεί να έχεις στο παπούτσι σου τα αυγά της και μετά θα πας στο σπίτι και μετά θα έχεις
1: 9 κατσαρίδες.
0: Ναι, θα έχεις τα παιδάκια της κατσαρίδας.
1: Πετάω και το παπούτσι. Το πετάω στον από κάτω. Χαράρ τα κλειδιά, ζαρ.
0: Καινούργια παπούτσια.
1: Το χειρότερο είναι να στηριχθείς πάνω στην κατσαρίδα, να σηκώσεις το πόδι και να μην είναι εκεί.
0: Ναι, ναι, συνήθως δεν είναι.
1: Ξέρεις τι κάνουμε, τα λέμε σε λίγο.
0: Θα σου πω εγώ, τώρα θα φέρω και τους φίλους μου.
1: Τώρα θα σου πω,
0: oh, yeah.
1: Κουμπανιός FC, ερχόμαστε.
0: Τώρα πώς κουμπανιός, λοιπόν, μία 34χρονη στην Αυστραλία,
1: ναι,
0: που ξέρεις εκεί είναι όλοι ηθοποιοί.
1: Δεν υπάρχει Αυστραλία.
0: Γέννησε τετράδημα.
1: Ιστόσχημα.
0: Ανομοιότυπα. Φωτοτυπία δηλαδή, κανονική, έτσι. Τα οποία συνελήφθησαν φυσιολογικά.
1: Τι λες τώρα.
0: Και τετράδημα παιδιά έφερε στον κόσμο 4 υγιέστατα κοριτσάκια χωρίς τεχνητή γονιμοποίηση, πως το λένε και τα λοιπά και τα λοιπά. Όχι, όχι, κανονικά. Η Έμιλη, η Χάριετ, η Κάθριν και η Αλέξα. Η Αλέξα,
1: Αλέξα.
0: Η Αλέξα θα κάνει τα περισσότερα.
1: Ναι, μαμά.
0: Η Αλέξα κάνει. Το θέμα έως ποιο είναι. Ότι αυτό το ζευγάρι είχε ήδη 4 παιδιά.
1: Τι λες τώρα, ρε.
0: Κάνανε double score.
1: Όχι, όχι.
0: Κάνανε double score, παιδιά, από 4-8.
1: Όχι.
0: Και το προηγούμενο, δηλαδή το τελευταίο, ήταν ενός έτους.
2: Έλα, άλλη,
0: παιδιά, πώς θα την παλέψεις. Λέει, ας κάνουμε άλλο ένα. Όχι, δεν θα κάνεις άλλο ένα, θα κάνεις άλλα 4. Πω, πω. 8 παιδιά. Τι γίνεται με 8 παιδιά στο σπίτι. Τι κάνεις με 8 παιδιά στο σπίτι. Θα τα αφήσω, λέει, στη γιαγιά και στον παππού. Καλά.
1: Καλά,
0: ούτε θα σηκώνει τηλέφωνο τώρα η γιαγιά και ο παππούς, να ξέρεις.
1: Το πάρε γάτα δεν είναι για τα παιδιά, φίλοι, για τις κατσαρίδες. Είσαι μια συζήτηση πίσω. Μάλιστα. Okay. Ούτε τα πόντια τα σκοτώνουμε. Υπάρχει οικολογική φάκα. Τα μεταφέρουμε σε ένα κουβάκι γεμάτο νερό, φίλε.
0: Μαρία, είσαι τρελή, λέει, άμα δεν τη σκοτώσει, θα κατακλείσει τον κόσμο, η Γιώτα. Παιδιά, έτσι, η walk and gender αυτό απαιτεί αυτή τα από εδώ και πέρα.
1: Καλά, περάστε.
0: Δεν σκοτώνουμε τις κατσαρίδες, δεν σκοτώνουμε τα ποντίκια. Βγάζουμε έξω τα κουνούπια από
1: έκανα
0: το σπίτι.
1: Ζημιά σε τείχο, έκανα ζημιά σε τείχο.
0: Τι θέλεις, δελτίο, πάρε το δελτίο.
1: Πάρε.
0: Αμέσως.

0: Βαγγέλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλλίδης, Ελένη Τσαλικοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοιμαζιμπορούμε.gr.
1: Παναθηναϊκός και ΠΑΟΚ αρχίζουν το ευρωπαϊκό τους ταξίδι και ο Big Wins Sport FM 94,6 σας μεταδίδει λεπτό προς λεπτό όλα όσα θα συμβούν στις
2: φάσεις. Γκολ, ένταση στα κόκκινα. Μόνο εδώ.
3: Μόνο εδώ.
2: Μόνο τώρα.
3: Μόνο τώρα.
2: Top FM 102,4.
3: Το παιχνίδι παίζεται εδώ.
1: Το ρυθμό μπαίνουμε στις 8 με τη μάχη του ΠΑΟΚ κόντρα στην Δυνάμο Κιέβου για τον δεύτερο προκριματικό του Europa League. Στην περιγραφή από την Πολωνία ο Δημήτρης Τσορμπατζόγλου. Μία ώρα αργότερα μεταφερόμαστε στην Ουγγαρία όπου ο Παναθηναϊκός φιλοξενείται από την Πάξη στο πρώτο μεταξύ τους μάτς στο πλαίσιο της δεύτερης προκριματικής φάσης του Conference. Περιγράφει ο Βαγγέλης Νεραντιάς. Μετά το σφύριγμα της λήξης, η δράση επιστρέφει στο στούντιο για σχόλια, αναλύσεις και τις δικές σας απόψεις μόλις ανοίξουν οι γραμμές για τους ακροατές. Δυνάμο Κιέβου ΠΑΟΚ, Πάξη Παναθηναϊκός. Απόψε στον Big Win Sport FM 94,6.
4: Big Win Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
5: Η εκπομπή που ακούτε αποτελεί μέρος του πολύτιμου αρχείου του Big Win Sport FM και μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: Λοιπόν, από άδεια ταξί πάει για άδεια λεωφορείου, Μαρία Αυστραλός. Άδεια λεωφορείου.
1: Σας είχε αγγίξει αυτή η είδηση με τα τετράδημα από τέσσερα παιδιά που κάνανε 8. Είναι μία πιθανότητα στα 15 εκατομμύρια. Και λες, εντάξει, ρε παιδί μου, εντάξει. Τι 4, τι 5. Τώρα τι 4, τι 8. Αου.
0: Ποια θα έπρεπε να είναι η ωραία Ελένη, λέει. Δεν ξέρω, η Μενεγάκη.
2: Ω, τι κάνουνε τώρα.
0: Ελένη Ράντου.
1: Γιατί πρέπει να είναι Ελένη, Ελένη.
0: Δεν ξέρω, έτσι το είπα.
1: Εντάξει.
0: Ποια θα μπορούσε να
1: είναι. Ή ποια.
0: Ποια θα μπορούσε να είναι. Πρέπει να. Η Λουκά. Να πας και να γίνει ο πόλεμος για τη Λουκά.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Δεν υπήρχε χριστιανισμό.
1: Όχι, δεν τα αναγνωρίζει αυτά. Γιατί είναι...
0: Όχι, δεν υπήρχε, ήταν και πριν το χριστιανισμό. Οπότε δεν στέκει ιστορικά, Μαρία. Ποια θα μπορούσε να είναι η ωραία Ελένη, άλλη, ποια θα μπορούσε να είναι.
1: Σοφία Θεοδωράκη.
0: Ναι, ρε, αλλά δεν θα έφευγε από εκεί.
1: Όχι.
0: Τώρα τι κάνετε.
1: Όχι, βαριά.
0: Αλλάζω εγώ τώρα. Δεν υπάρχει περίπτωση. Ναι, σκέφτομαι διάφορες που θα μπορούσε να είναι η ωραία Ελένη.
1: Ας πούνε οι ακροατές, ρε παιδί μου, αφού δεν τους άρεσε
0: αυτή η Νουόγκο, πώς την
1: Νουπίτα.
0: Νουπίτα. Αλλά πολύ, εγώ πέρασα ώρα. Το είδες, Κυριακό?
1: IMAX. Σου άρεσε? Σου άρεσε?
0: Ναι, και εμένα μου άρεσε πάρα πολύ. Πολύ ωραία ταινία.
1: Πολύ καλές
0: κουβέντες. Πολύ ωραία ταινία, μωρέ, τώρα. Δεν θα κάτσω τώρα.
1: Και ότι περνάει πάρα πολύ εύκολο το
0: τραγούδι. Πάρε το βιβλίο του Ομήρου και διαβάσε.
1: Ψήνομαι και εγώ να τη δω την άλλη εβδομάδα.
0: 178 λεπτά.
1: Εντάξει.
0: Κάπου εκεί.
1: Ναι.
3: Δεν θα έπρεπε εγώ να είμαι η ωραία Ελένη.
1: Ναι, ναι. Ναι, Ραμώνα, ναι. Θα
3: εγώ.
1: Εσύ.
3: Έβαλα την αδερφή μου να σφάξει τη Βασιλιά.
1: Ναι.
3: Τη Μενέλα, όπως τη λένε. Και για μένα γεννησέρνη καράβι.
1: Mm-hmm. Εσύ τις βγάζεις τις κατσαρίδες έξω από το σπίτι?
3: Τις κάνω σάλτσα. Τις περνά από τη χύτα. Βγάζουν επίγευση. Δεν τολμάνε. Είχε έρθει ένας γκόμενος εδώ,
1: ναι,
3: που μου έκανε τέτοιο.
1: Τι σου έκανε?
3: Αρπεντόμωση. Μου έκανε αρπεντόμωση και μου είπε ούτε ποντίχια εδώ. Ναι, δεν είχαμε έτσι κι αλλιώς. Έτσι σε φώναξα. Και εβδομάδα είναι εκεί. Στο φωταγό του πετάω νερό, φάει, V for Vendetta. Δεν φεύγει.

0: το κλέρισε κόκκινο. Έλα, τα κλέβετε τώρα.
1: Έλα,
0: λοιπόν, είναι αλήθεια, δεν κάναμε πλάκα. Λέει, κάνετε πλάκα για Ινφαντίνο. Όχι,
1: όχι,
0: ο Τραμπ προωθεί τον Ινφαντίνο για επόμενο γενικό γραμματέα του ΟΗΕ.
1: Ρε παιδιά,
0: ορίστε με
1: ρε,
0: μια κόκκινη
1: μια
0: του Μπαλογκάν, τι γίνεται, ρε παιδιά.
1: Μια
0: κόκκινη του Μπαλογκάν.
1: Τι θα μείνει σε αυτό το πόστο, δηλαδή, δεν πρέπει λίγο να ανέβει.
0: Είναι πάρα πολύ φίλοι πλέον. Άρα αυτό σημαίνει ότι θα τσακωθούν σίγουρα για κάτι πολύ άμεσα. Έχει ο Τραμπ μεγάλο θαυμασμό για την δουλειά που έχει κάνει ο Ινφαντίνο και αυτή τη στιγμή τον προωθεί για τον επόμενο γενικό γραμματέα του ΟΗΕ. Εντάξει. Αυτά.
1: Λοιπόν, είχαμε και έτσι μια επιβεβαίωση από τον πρόεδρο της Ιταλικής Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας σχετικά με όλα όσα έχουν ακουστεί τον τελευταίο καιρό για την επαφή της Ιταλίας με τον Πεπ Γκουαρδιόλα. Λοιπόν, ο Τζοβάνι Μαλαγκό
0: τρόμαξα
1: φρόντισε να ρίξει έτσι ένα διαφορετικό φως στην υπόθεση. Τόνισε ότι είναι σημαντικό να παραμείνει ανοιχτός ο διάβλος επικοινωνίας με τον Γκουαρδιόλα. Ενώ είπε ότι εξετάζει και άλλες εναλλακτικές επιλογές. Εντάξει, λογικό είναι αυτό. Νομίζω ότι είναι σωστό και σημαντικό να ανοίξουμε έναν διάλογο και να τον διατηρήσουμε ζωντανό. Δεν πρόκειται σε καμία περίπτωση για έλλειψη σεβασμού, λέει, εκτίμησης για τους υπόλοιπους υποψηφίους, επειδή έχουν ξεκινήσει και άλλες συζητήσεις με άλλους προπονητές. Εντάξει, είναι μέσα σε αυτά και, και το οικονομικό σκέλος. Καθώς ο Γκουαρδιόλα φέρεται να αμοιβόταν με περίπου 24 εκατομμύρια ετησίως στη City.
0: Τίποτα, είναι κάτι το οποίο εύκολα. 5 εκατομμύρια κάτσιο Πέπε. 4 ευρώ η μία.
1: Υπάρχει, λέει, ένα συγκεκριμένο budget, αλλά γίνονται και εξαιρέσεις. Άμα χρειαστεί να βάλουμε για κάτι παραπάνω. Εντάξει. Λοιπόν, αυτά.
0: Οκ. Okay.
1: Εντάξει. Κόντε. Εγώ Κόντε. Κόντε.
0: Επόμενος πρόεδρος του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας, Μπάμπης Τενές. Πρώτη εδώ. Μίλησαμε πόη, όλα τα παιδιά πάλεψαν.
1: Μου ήρθε ο θάνατος, λέει, με την πίτσα γνώση, παλαιγεί.
0: Φοβερός Μπάμπης Τενές, πρόεδρος του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας. Είναι ένας τέλειος πλανήτης, παιδιά. Μπορεί να γίνουν τα πάντα. Πιστέψτε πραγματικά το λέω στους εαυτούς σας. Μπορεί να γίνουν θαύματα. Γίνονται πράγματα, τα βλέπετε γύρω σας, που δεν έχουν καμία λογική. Οπότε όλοι μας μπορούμε να καταφέρουμε το ανίκητο, αυτό που δεν πιστεύεις ότι μπορεί να συμβεί.
1: Και πλέον,
0: γίνεται παγκοσμίως αυτό.
1: Αυτό, ναι, και πλέον αυτό που λέει και ο Τσούβι. Δεν υπάρχει τίποτα που να λες αποκλείεται να γίνει.
0: Όλα γίνονται.
1: Hold my beer είναι.
0: Με την αυτοαναφορικότητα γενικά στο, τι να σου πω, στο μέγιστο βαθμό. Όλα μπορούν να γίνουν. Ο καθένας είναι ό,τι να είναι.
1: Και επίσης πόσα πράγματα, είτε ειδήσεις είτε βίντεο βλέπουμε πλέον που λες αποκλείεται, είναι AI και τελικά είναι, δεν είναι. Και τελικά είναι το αντίθετο.
0: Τάκης Λεμονής, πρόεδρος Ευρωπαϊκής Οικονομικής Επιτροπής.
1: Ναι.
0: Θα δούμε έτσι τις ανάγκες των κρατών και θα δράσουμε ανάλογα για να μην έχουμε πάλι κατάσταση IMF. Γίνεται αυτό, Μάρια.
1: Όλα γίνονται.
0: Δηλαδή στη θέση του Ινφαντίνου ποιος θα πάει? Ο Τσάρλι. Με ονομάδες 3-5-2 δουλειά. Ο Τσάρλι να πάει.
1: Εγώ σήμερα θα πάω να δω Μπισμπίκη σε θερινό, λέει κάποιος. Ωραία. Αντικουνουπικό να βάλεις.
0: Ναι.
1: Έτσι, γιατί θερίζουνε. Αυτό.

0: Τα λες άμα να πιάσει και το στοίχημα. Όχι όλα, εντάξει, δεν γίνονται όλα.
1: Περιμένε.
0: Ο Βίνι έφτιαξε το πρόσωπό του. Βινίσιωσε, λέει κάποιος. Ωραία. Το δεχόμαστε.
1: Και πολύ καλά έκανε.
0: Το δεχόμαστε.
1: Επιστήμονες τρύπησαν πάγο ηλικίας 15.000 ετών.
0: Δεν τρέπεστε το να το τρυπήσετε. Δεν τρέπεστε να
1: και
0: το
1: τι ανακάλυψαν.
0: Ουίσκι.
1: 28 άγνωστους ιούς.
0: Για ποιο λόγο ρε φίλε τρυπάς τον πάγο.
1: Πες με εσύ. Πες με εσύ ότι δεν είχαμε αρκετούς ιούς.
0: Α, ωραία. Αναλαμβάνω εγώ λοιπόν όλα τα παιδιά ξεπάγωσαν. Μάλιστα. Για ποιο λόγο τρυπάς πάγους ρε φίλε.
1: Οι παγετώνες λειτουργούν σε μια φυσική χρονοκάψουλα. Οκ, εντάξει. Σχηματίζονται σταδιακά, παγιδεύουν σκόνη, αέρια, μικροοργανισμούς, ιούς.
0: Μας κοροϊδεύετε τους χειμωνάκηδες. Μας κοροϊδεύετε.
1: Ωραία, μπράβο τώρα. Ωραία, δεν είχαμε κάτι άλλο να ανακαλύψουμε.

0: θα έβρισκα παρακαλώ, προσπαθήστε ξανά, ευχαριστώ. Μείνετε συντονισμένοι.
1: Μην βάζετε το προηγούμενο.
0: Ναι. Ο δικός δεν ισχύει.

0: Καλημέρα στον Τάσο από Ιαπωνία. Σήμερα λέει έχει 34 βαθμούς με αίσθηση 44. Άρα έχει 44.
1: Ρε φίλε, ποιος θα παρεξηγηθεί να πούμε.
0: Ο Φαρενάιτ. Ναι. Άρα έχει 44, παιδιά. Αυτό feels like. Ό,τι feels like έχει, τελείωσε. Όχου. Λοιπόν, κάτσε να δω τι έχουμε εμείς.
1: Τι έχουμε, Μαρία.
0: Να σου πω κάτι. Εμείς έχουμε box. Εντάξει.
1: Ναι.
0: Έχετε παρατηρήσει πλέον ότι για να παραγγείλουμε μια πίτσα, ένα καφέ, κάνουμε ολοκληρή μελέτη προσφορών κτλ. Στο box δεν χρειάζεται να μελετήσεις τίποτα, γιατί μπορείς να συνδυάσεις πόντους, εκπτώσεις και προσφορές σε κάθε σου παραγγελία. Πίστεψέ με, μόλις δεις πόσα κερδίζεις, θα θέλεις να φιλήσεις τον delivery από τη χαρά σου, μην το κάνεις όμως. Με κάθε παραγγελία λοιπόν από φαγητό, καφέ, σούπερ μάρκετ, pet shop, μέχρι φαρμακείο, παραγγελίες στο box, τον delivery που πάντα κερδίζεις.
1: Λοιπόν, στα Lidl βρίσκεις ψάρια ολόφρεσκα, καθαρισμένα, έτοιμα για μαγείρεμα. Πώς έφτασαν, Μαρίος, εκεί?
0: Πώς έφτασαν?
1: Δύσκολα.
0: Πολύ πόντες.
1: Όχι. Α. Μεγάλωσαν σε επιλεγμένα εκτιοτροφία στην ελληνική θάλασσα. Καθαρίστηκαν, ζυγίστηκαν, μεταφέρθηκαν με ασφάλεια στα ειδικά ψυγεία για να έρθουν ολόφρεσκα για σένα. Το μόνο που κάνεις είναι να τα μαγειρεύσεις, έτσι, και να καλέσεις και εμένα, μα θες. Ένα ψαράκι.
0: Εννοείται, ένα ψαράκι θα τρως. Δεν έχεις πρόβλημα.
1: Όχι, το ψαράκι. Βέβαια θα πεινάω σε μια ώρα.
0: Αφού είναι φρούτο.
1: Ισχύει. Πάμε διάλειμμα, γυρίζουμε.

0: Όλοι χρειάζονται κάποιον. Όλοι χρειάζονται κάποιον. Για να γνωριστούμε νέες ιδέες πρέπει να σπάσει τον πάγο.
1: Σωστό.
0: Σωστό και αυτό.
1: Σωστό. Ξέρουν οι επιστήμονες, οι πανεπιστήμονες τι κάνουνε. Εντάξει.

0: Να ευχαριστήσουμε τον Δημήτρη από Animal Print για τα δώρα. Μας έφερε δωράκια.
1: Πάρα πολύ ωραία.
0: Τις μπλούζες των παραστάσεων, σε σένα έφερε κάτι με Liverpool.
1: Όχι, Γιαμάλ.
0: Ναι.
1: Μέση Μαραντόνα.
0: Έλα.
1: Για μπλουζάκι.
0: Για τον Κυριάκο έχουμε Μπαρτζόκα Μπολ. Εντάξει, πολύ ωραία.
1: Πολύ καλό.
0: Και για το Ρίλο έχει άλλη με Τσέλσι. Θα την αφήσουμε έξω.
1: Ευχαριστούμε πάρα,
0: για
1: πάρα
0: να
1: πολύ.
0: Να την πάρει κάποιο άλλο.
1: Είναι το απόγευμα ο Ρίλος, το ξέρεις έτσι.
0: Το ξέρω, το ξέρω.
1: Τον άκουσα χθες. Άλλο πουλάκι μου. Μπουρνεζιώτικες καλησπέρες. Ο παπουτσωμένος γάτος. Ωραία. Καλημέρα. Ξύπνησα, έβαλα το ραδιόφωνο, σας άκουσα. Πήγα γυμναστήριο, γύρισα, εσείς ακόμα εδώ. Δεν έκατσες και πάρα πολύ στο γυμναστήριο.
0: Ναι. Πολύ γρήγορα τα έκανα.
1: Δεν έκατσες και πάρα πολύ.

0: Ήταν η ώρα, ο εξαδάχτυλος, ο Γκιγέρμο Τσό αποσύρεται από το ποδόσφαιρο. Ο Μάξ Παπασημακόπουλος με περούκα φεύγει σε ηλικία στα 41, έτσι. Πολύ αγαπητός. Πίστευες ότι μόνο στα Μουντιάλ εμφανίζεται, ότι δεν είναι άνθρωπος για σύλλογο, ότι φοράει, βγαίνεις, του λένε, βγαίνεις.
1: Σε έξι.
0: Εξαδάχτυλος, βεβαίως.
1: Ο Μάκης εννοείται.
0: Ο Μάκης.
1: Έχει έξι από τη μία και έξι από την άλλη.
0: Νοβαίνω, έχει 9 στο πόδι ο Μάκης. Είναι 9 δάχτυλος. Λοιπόν, ο Τσόα λοιπόν κρεμάει τα γάντια του για πάντα. Στο παιχνίδι της φάσης των ομίλων με την Τσεχία 3-0 για το Μεξικό ήταν το τελευταίο. Πέρασε στο παιχνίδι για 12 λεπτά, Μαρία. Έτσι μέτρησε 12 παιχνίδια έχοντας 5 clean sheets σε τελικές φάσεις Mundial. Τελευταία το ομάδα η Κυπριακή ΑΕΛΕΜΕΣΟΥ πέρασε από τη Μάναγα στα Αντάρ Λιέης και γενικά στο transfer market ήταν πολύ ψηλά. Και το μήνυμά του πολύ απλό. Ποτέ δεν φανταζόμουν πόσο μακριά θα μπορούσε να με πάει ένα όνειρο. Και εγώ είχα δει όνειρο ότι με κεράτωνε κάποιοι και ήταν αλήθεια. Ξέρεις. Λοιπόν, ποτέ δεν φανταζόμουν, είπε, πόσο μακριά θα μπορούσε να με πάει ένα όνειρο. Σήμερα μπορώ να κοιτάξω πίσω με περηφάνεια και να πω: ευχαριστώ την οικογένειά μου, ευχαριστώ τους συμπαίκτες. Ευχαριστώ κάθε οπαδό που ήταν εκεί σε κάθε στάδιο του ταξιδιού. Παίρνω μαζί την αγάπη εκατομμυρίων και την ηρεμία που μου έδωσαν τα πάντα για το Μεξικό. Έχει κι άλλο. Ό,τι ζήσαμε δεν ήταν σύντομο, ρε φίλε.
1: Συγγνώμη.
0: Όχι, δεν φταίει εσύ. Κατεβαίνω και έχει κι άλλο. Αυτό δεν είναι σύντομο. Ό,τι ζήσαμε κανείς δεν μπορεί να το στερήσει. Από την καρδιά μου σας ευχαριστώ για τόσα πολλά.
1: Ωραία.
0: Όμως από εκεί και πέρα.
1: Και κλείνοντας.
0: Κλείνοντας.
1: Πάντα όταν λέει
0: κάποιος πολυλογό. Για να μην στα πολυλογώ είναι όταν στα έχει κάνει Ζέπελη. Όταν σου πήγε να μην στα πολυλογώ, έχει ήδη πολυλογήσει.
1: Δεν έχεις ακούσει ούτε τα μισά. Έχεις αρχίσει να ακούς.

0: Έχει δίκιο κάποιος. Λέει, δεν θα ήταν τέλειος για γενικός γραμματέας του ΟΗΕ ο Ράπτης.
1: Ναι.
0: Ναι, θα ήταν. Θα ήταν. Θα ήταν.
1: Λοιπόν, μια άσχημη είδηση, έφυγε από τη ζωή η Μέρι Λίντα. Στα 91, τα ξημερώματα. Εντάξει, καταλαβαίνουμε ότι είναι εντάξει, μια απώλεια που έχει γράψει μεγάλη ιστορία η Μέρι Λίντα. Στο τραγούδι, στην τέχνη, στον πολιτισμό. Πάντα ήταν αξιοπρεπής. Πάντα εγώ τη θυμάμαι δίπλα στο Μανώλη Χιώτη.
0: Mm-hmm.
1: Περασμένες μου αγάπες και... και να πούμε συλληπιτήρια στην οικογένειά της, στους δικούς τους δικούς της ανθρώπους. Ναι, είναι λίγο περίεργες αυτές οι μέρες, Μαρία.
0: Ναι.
1: Τεράστια Μέρι Λίντα.
0: Τεράστια. Με κυνηγού.
1: Ναι. Τεράστια. Και εντάξει, δεν ξεχνάμε τη συνεργάστη με Μίκη Θεοδωράκη, με Μάνο Χατζηδάκη. Ναι.
0: Εντάξει, η πορεία της άλλαξε όταν γνώρισε τον Μανώλη Χιώτη.
1: Ναι, ναι.
0: Ένα από τα πιο επιτυχημένα ντουέτα της δεκαετίας του 60. Συλληπιτήρια στους οικείους της.

0: Μαρία Ζαφυράτου.
1: Αλέξανδρος Τσουβέλας.
0: Τι έπαθα.
1: Δεν ξέρω.
2: Γιάννης Σταθερόπουλος με φωνή πεσχέση, ρύθμιση ήχου και μουσικές επιλογές. Και γίγαντα στα μπάκο απ' έξω. Λάμπει το κεφάλι του με γκρι χρώμα, με σοφία και αγάπη.
0: Έρχεται Παναγιώτης Κεφαλάς με πολύ κέφι. Γενικά σήμερα ο Παναγιώτης Κεφαλάς είναι κεφάτος. Μετά είμαστε εδώ όλοι.
1: Είναι εδώ ο Βάιος. Βάιος δεν είναι εδώ. Είναι εδώ ο Βάιος. Είναι εδώ ο Τσόχος.
0: Μας έκανε fab down.
1: Ναι. Κέσαρας.
0: Είστε όμως έτοιμοι για ένα καλοκαίρι γεμάτο τέχνη και τεχνολογία. Το Art Tech The Road Show της Cosmote Telecom γυρίζει όλη την Ελλάδα σε 16 πόλεις. Απολαμβάνουμε τη μαγεία του θερινού σινεμά, εντυπωσιακές VR προβολές, AI εμπειρίες, διαδραστικές δράσεις για παιδιά και μεγάλους και όλα αυτά με δωρεάν είσοδο. Μάθετε τις ημερομηνίες και τους σταθμούς στο cosmote.gr / Telecom Road Show.
1: Με ματιάξανε.
0: Σε φάγανε. Το story. Το story.
1: Ακολουθεί διαφημιστικό μήνυμα καλοκαίρι στην Big Win με 1710 δώρα στην προσφορά γνωριμίας χωρίς κατάθεση. Το παιχνίδι ξεκινά στην Big Win.
3: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
1: Τι ωραίο που τα έδεσες ρε Κυριάκο. Με το πιάνο. Πάρα πολύ ωραίος. Λοιπόν, αυτό ήταν και για σήμερα. Δεν είμαστε για χόρταση. Αύριο πάλι.
0: Άντε, τα λέμε.
1: Γεια σας.

0: www.radio.gr.
1: Τα δέντρα που φυτεύουμε, τα προστατεύουμε. Μόλις δεις φωτιά ή καπνό, κάλεσε αμέσως το 112 ή το 199.
2: Το FM 102,4. Ζεις την είδηση, ζεις τη μουσική, ζεις τον αγώνα.
3: Big Win Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
4: Η εκπομπή που ακούτε αποτελεί μέρος του πολύτιμου αρχείου του Big Win Sport FM και μεταδίδεται σε επανάληψη.

Δύο μπάλες βόλεϊ και, δύο χάντμπολ είναι για σας σήμερα στο 6988-946-946. Είναι το Viber του σταθμού, όνομα και τηλέφωνο βάζετε και παίρνετε μέρος αφού λέτε σε ποια από τις μπάλες έχετε προτίμηση.

Έχετε πυροβολήσει εδώ με διάφορα τραγούδια. Ο Αντώνης ζητάει στο χαπί που πέφτει έξω. Ο Κώστας ζητάει το εσύ. Θα παίξουμε κάποια από αυτά.

Υπάρχει ένα άλλο τραγούδι, μας λέει ένας φίλος, τα δευτερόλεπτα που έχει μέσα ένα σόλο του Χιώτη και που του είπανε στο στούντιο, Μανώλη, μόνο εσύ θα μπορείς να το παίξεις αυτό.

0: Να έχετε το νου σας εκεί έξω, κάνει πάρα πολύ ζέστη, 43 βαθμούς γράφει εδώ στην Αττική. Να πίνετε νεράκι.
1: Φίλα με αγάπη μου να...
0: Τι θα γίνει, οι κλέφτες θα γίνουν αυτοί που πουλάνε τα νερά.

Έρχονται σιγά σιγά και υποχρεώσεις των ομάδων, οι ευρωπαϊκές υποχρεώσεις. Πρώτοι ξεκινάνε το χορό ο ΠΑΟΚ και ο Παναθηναϊκός.

0: Sport FM 94,6.
1: Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο, η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐσος. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία.
2: Ο Πέτρος, ο Γιώχαν και ο Φραντς.
1: Συμμετέχουν Αφιλοκερδός, Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίχτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλλίδης, Ελένη Τσαλικοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοι μαζί μπορούμε.gr.
3: Παναθηναϊκός και ΠΑΟΚ αρχίζουν το ευρωπαϊκό τους ταξίδι και ο Big Win Sport FM 94,6 σας...
4: Φάσεις, γκολ, ένταση στα κόκκινα. Μόνο εδώ, μόνο εδώ, μόνο τώρα, μόνο τώρα. Το FM 102,4. Το παιχνίδι παίζεται εδώ.
3: Μέχρι τη σέντρα των μεγάλων αγώνων. Σε αγωνιστικό ρυθμό μπαίνουμε στις 8 με τη μάχη του ΠΑΟΚ κόντρα στην Δυνάμο Κιέβου για τον δεύτερο προκριματικό του Europa League. Στην περιγραφή από την Πολωνία ο Δημήτρης Τσορμπατζόγλου. Μία ώρα αργότερα μεταφερόμαστε στην Ουγγαρία όπου ο Παναθηναϊκός φιλοξενείται από την Πάξη στο πρώτο μεταξύ τους μάτς στο πλαίσιο της δεύτερης προκριματικής φάσης του Conference. Περιγράφει ο Βαγγέλης Νεραντζιάς. Μετά το σφύριγμα της λήξης η δράση επιστρέφει στο στούντιο για σχόλια, αναλύσεις και τις δικές σας απόψεις μόλις ανοίξουν οι γραμμές για τους ακροατές. Δυνάμο Κιέβου ΠΑΟΚ, Πάξη Παναθηναϊκός. Απόψε στον Big Win Sport FM 94,6.
0: Big Win Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
5: Η εκπομπή που ακούτε αποτελεί μέρος του πολύτιμου αρχείου του Big Win Sport FM και μεταδίδεται σε επανάληψη.
6: Εντάξει,
7: ευχαριστούμε πάρα πολύ, φίλε. Να είσαι καλά. Πάμε
6: παρακαλώ.
7: Καλημέρα.
6: Καλημέρα.
7: Έλα, φίλε.
6: Ναι.
7: Ναι, ναι.
6: Όχι. Δεν έχεις καταλάβει. Με μένα μιλάς.
7: Έλα, φίλε. Εσύ.
6: Όχι, με μένα μιλάς.
7: Ναι, ναι, με μένα.
6: Με μένα μιλάς.
7: Ναι, ναι, με μένα.
8: Και δεν λένε, ο Μορμπιές.
7: Με σένα, sorry.
8: Οι ανθρώποι να πούμε εγώ τι δεν λένε.
7: Έγινα ένα σκοτάκι τώρα. Τελειώσαμε.
6: Τελειώσατε.
8: Ρε κτήλος, είμαι εγώ μάρκος, τα χρόνια μου έχεις πάρει τη ζωή.
9: Ωραία. Εγώ είμαι.
10: Οι δυο μας είμαστε, τόσο.
9: Ναι, ναι.
8: Εμείς οι δύο. Άκω κάτι τσακφίγες.
9: Η πόρτα έχει κλείσει οριστικά, επειδή θέλει και ένας φίλος. Γιώργο.
6: Καλαπαλά και τέλος.
8: Τι να φάω. Ό,τι τραβάει το λαρίκι σου. Γαρίδες αυγολέμονο. Δυο εκλεκτό.
6: Καλαπαλά και τέλος.
8: Μπαρμπούνια τηγανικά. Δυο εκλεκτό.
6: Καλαπαλά και τέλος.
8: Φέρε μια γίγαντες γιαχνή. Μ' αρέσει που ξέρεις και καλοτρός.
9: Γιώργο.
6: Καλαπαλά και τέλος. Για πες.
9: Λέω. Και αυτά θα τα πούμε αργότερα, επιστρέφω στο γερό παιχνίδι. Πετρίδη, διότι το παιχνίδι επανεκκινεί.
6: Ωραία, ωραία, σορδαμάκι, Γιάννη.
9: 2 ώρες ακόμα θα είμαστε μαζί, 2 ώρες ακόμα θα σας ζαλίζουμε. Είμαστε έτσι μια μελωδική συμφωνία στα αρχές. Στα αυτιά πήγα, δεν το άκουσες.
11: Newsroom, πολύ χωρίς χρονοστριβές. Στα μικρόφωνα της κορυφαίας αθλητικότητας, αθλητικής κοινότητας της χώρας.
6: Α, Νίκο, είσαι και εσύ εκεί, δεν το καταλάβω, sorry.
12: Γεια σας, οι ρεπόρτες είναι εδώ με Γιώργο Τσανάκα σήμερα. Γεια σου Γιώργο.
9: Τσανάκα.
8: Ω, μη μου το λέτε. Τι σου λέει, κάθετε.
12: Τσακίρι.
9: Τι κάνετε κύριε, πώς είστε.
12: Καλά, έχουμε τον Γιώργο Γιάννη στην δημοσιογραφία. Α, καλά σήμερα, άστο.
8: Μα τι λέει, μωρέ, τι ακούσατε.
12: Άμα με βρει ο Παλαιότολο θα με ξετινάξει.
9: Γιώργος Γιάννης στα μαγικά κουμπάκια, ε.
12: Ακριβώς, στηρίζουμε στο ίδιο την πλήρη μουσική και θα πάμε το επόμενο διήμερο.
8: Όχι, μη μου το λέτε.
9: Καλεδάκι με βαλί, το
12: λέω. Τι γίνεται, δεν έχω πετύχει τίποτα.
9: Τι διήμερο είπατε.
8: Τι είπε ρε, δεν μου το είπε.
12: Νομίζω ότι κοιμάμαι και ξυπνόμαστε με... και ξυπνάμε, να, δεν μπορώ να αναστάσω λέξη άμα το σκεφτώ.
9: Ευχαριστώ τον νέαρχο Κυριασόπουλο που δεν ήταν εδώ, αλλά ήταν εδώ Στεφανός.
6: Αμάνα μου.
9: Λοιπόν,
13: ηρέμησε Διονύση, χθες το βράδυ έγινε διακοπή. Μέχρι απόψε θα το φτιάξουνε, τι διάλογο. Δεν θα έχει γήπεδο στο ρεύμα της Ρεάλ.
8: Γιατί δεν φάνε τα μισθά.
10: Πάμε στον Παναγιώτη Κεφαλιά.
14: Κεφαλιά, ποια είναι το γκολ?
10: Κεφαλά, συγγνώμη.
15: Όσους κάνουν χρήση του προγράμματος θα έχουν εκτός 30% στη μύτη. Στην τιμή του στυλίου της θύρας.
16: Δύο λέρες μόνο για μία μόρο μέρα.
17: Είπε για μία μόρο μέρα.
16: Για μία μόρο.
17: Συγγνώμη.
16: Γράψε.
17: Εγώ ρουφιάνος δεν είμαι, αλλά είμαι.
18: Δεν μου λες γιατί μου κόλλας.
17: Δεν παγάσα, δεν πουλάβες να έρθεις, άρχισες τα σαβά.
18: Με κοινόπιστε μπήκες και έχεις τις αλαφοδιές.

0: είδες, άμα δεν έχει δουλειά, πώς το λένε, φαγητό, από ό,τι ήρθε, bad future.
1: Ήρθα για να μην σε αφήσω μόνος, ρε.
0: Όχι, ρε, απ' το λέω, ρε.
1: Τρέμω, τρέμω, τι χάζω, μάρζει, έχεις πει στον κόσμο για την απουσία μου.
0: Είπα ότι θα λείπεις για λίγο, αλλά δεν είναι...

0: και μπαλίτσες, ε.
1: Α, ναι.
0: Το είπα και μια φορά, θα το πες το και εσύ.
2: Έχει, επειδή δεν ξέρω τι έχεις πει, να πω εγώ τη διαδικασία. Σε έχω έκανα να είσαι στο δικό σου τηλέφωνο. Λοιπόν, δίνουμε μπάλες από την Λίγκα Σπορτ, μια μπάλα βόλεϊ και μια μπάλα
0: χάντμπολ. Δύο.
2: Από δύο.
0: Από δύο.
2: Α,
0: ναι.
2: Τα αφεντικό τρελάθηκε.
0: Κουβαρντάς.
2: Λοιπόν, στέλνετε στο 6988-946-946. Γράφετε για ποια από τις δύο μπάλες θέλετε να μπείτε στην κλήρωση. Και λίγο πριν το τέλος θα κάνουμε την κλήρωση για να δούμε ποιος και ποιοι μάλλον θα είναι οι τυχεροί

0: Πρέπει να είναι εκνευρισμό βρίσκω.
1: Γιατί σε αυτό.
0: Τίποτα. Τι πας κάτι τραπέζια εδώ, κάτι αυτά.
1: Όχι, εδώ είστε ωραία, είστε δροσερά παιδιά. Θα κάτσω, θα αποφάσω.

Νομίζω ότι παίζει στις 4 ο Ολυμπιακός, έτσι δεν είναι? Όχι στις 5. Αν δεν κάνω λάθος, 4, κάτσε να το δούμε.

0: Βίλω μου, τον συμμαθητή μου, τον Μάριο. Ήμασταν συμμαθητέ στο δημοτικό, φίλε, εδώ στην Ηλιούπολη. Μέχρι να φύγω στην Καβάλο.
1: Ναι.
0: Και από τότε κρατάει αυτή η φιλία.
1: Ναι.
0: Και στην κόρη τη Αριάδνη που μα ακούει, παρέα.
1: Έλα, ρε. Πόσο χρόνο
0: είναι η Αριάδνη, φαντάζομαι είναι μικρούλα.
1: Πόσο μικρούλα είναι.
0: Αν πει, ναι, ο Μάριο συνομιλεί. Δεν ξέρω πότε την έκανε ο Μάριο τώρα.
1: Άμα την έκανε νωρί, μπορεί να είναι και 20 χρόνων.
0: Άμα είναι 20 χρονών, φαντάζομαι θα ήθελε μόνο η Αριάδνη, δεν ήταν με τον παπά. Θα κάνει διακόπες, ξέρω, 10, να μου απαντάει ο Μάριος. Γεια σου, Αριάδνη.

0: σας το πω και σήμερα που η Δίαν πήρα. Όσοι δεν έχετε εργασία, δεν είναι ανάγκη να βγείτε έξω.
1: Μείνετε μέσα.
0: Μπράβο. Διότι μόλις ήρθα από το Σύνταγμα. Σύνταγμα. Ποιο Σύνταγμα δεν γίνεται.
1: Καρακέντρο.
0: Ναι, είναι δύσκολη κατάσταση.

0: είναι στα πολύχρωμα κουμπάκια του ήχου και έξω από εδώ ο κύριος Σωτήρης Ταμπάκος και η Κωνσταντίνα Πανούτσου που μόλις ήρθε.
1: Ούτε αυτά έχεις πει.
0: Όχι, τα έχω πει ρε παιδί μου, αλλά τα ξαναλέω.
1: Α, μια που ήρθα να κάνουμε μια...
0: Reunion, θα λένε.
1: Ναι, ναι.

0: στην παραλία να κάνεις μπανάκι και να έχεις εκεί τα, τις ποτάρες σου, τους καφεδάρους και τα λοιπά, ή να πας σε ένα ψηλό βουνό και να έχεις τα παϊδάκια σου και τα...
1: Κοίτας, εγώ γενικά είμαι της παραλίας, αλλά αυτές τις μέρες που έχει καύσωνα, δεν είναι δηλαδή καύσωνα. Τέλος πάντων, έχει πολύ ψηλές θερμοκρασίες, γιατί έχουμε μάθει πολύ εύκολα να λέμε τη λέξη καύσωνα. Σε τέτοιες θερμοκρασίες, καλό είναι το βουνό. Βουνό, ναι. Αλλά αν μου πεις όμως όλο το καλοκαίρι βουνό ή όλο θάλασσα, θα σου πω θάλασσα και ας έχω και πέντε μέρες πολύ ζεστές. Αλλά αν μπορείς να είσαι τις περισσότερες μέρες θάλασσα και στις περιόδους που είναι πάρα πολύ ψηλή η θερμοκρασία, να ανέβεις και ένα βουνό, το ιδανικό.
0: Όχι για τα παϊδάκια, αλλά για τη δροσιά, έτσι.
1: Ναι, εντάξει. Σταύρο λέει, μας πέθανε εσύ με Εξάρχεια τώρα για δουλειά και πρέπει να πάω, λέει, στις 6 στην Κάνικος, λέει ο Χριστός. Εγώ σε πέρα, αφού είσαι έξω, Χριστάρα μου, δεν καταλαβαίνεις τι γίνεται. Εγώ πρέπει να στα πω.
0: Πήγαινε άλλη μέρα, μωρέ. Just me and my
1: guitar. Αλήθεια, λέει, αυτά τα κουμπάκια, γιατί τα λέτε πολύχρωμα, ναι, είναι μονόχρωμα. Τα λαμπάκια δεν είναι πολύχρωμα, όχι, κάνεις λάθος, είναι και τα κουμπάκια πολύχρωμα.
0: Αναλάβω στην κονσόλα. Πολύχρωμα και τα...
1: Πολύχρωμα.
0: Άλλη
1: χρόνια πολλά.
0: Χρόνια πολλά. Προσπαθώ να κάνω λάθος, λέει, φίλε, για να σας δώσω...
1: Εντάξει, να τα κάνω. Άντε, λέει, μπήκε στο καινούργιο και ο Μπάμπης. Ήδη μαζεύει.
0: Ναι, ναι. Προσπαθώ να κάνω λάθος, να σου δώσω τροφή, ρε φίλε. Προσπαθώ, το παλέ.

0: Λέει κέντρο και δεν πέρασε από το μαγαζί.
1: Έλα ρε Δημητρούλα.
0: Δεν πήρε για βόλτα ρε κορίτσι.
1: Έλα ρε Δημητρούλα.
0: Εξυπνάδες, ήρθες λέει να δεις τη θερμοκρασία πιάσαμε, ναι. Αυτή είναι η δουλειά μου, δεν έχω τίποτα καλύτερο να κάνω.
1: Πού είναι η Δημητρούλα, τι μαγαζί έχει.
0: Με καπνικά είναι στο, όχι Κολωνάκι, κέντρο πάντως, Ακαδημία, όχι Υποκράτους. Κάπου, κάπου εκεί.
1: Ωραία.
0: Καπνικά είδη.
1: Λάβεις καπνικά είδη.
0: Κυρίλε δεν είναι.
1: Ούρα και τέτοια.
0: Ούρα και τέτοια, ναι, όχι. Όχι, φέρε μου δύο σκέτα. Αφιλτρά να μην πω μάρκα.
1: Εγώ σκέτα καπνίζω.
0: Γι' αυτό δεν είναι. Είσαι πελάτης του μαγαζιού. Υποκράτους, να, καλά το είπα.
1: Φιλιά από το δροσερό που κουρέστη. 17 βαθμούς.
0: 17 βαθμούς.
1: Αντώνης, έτσι γράφει.
0: Αυτά είναι.

0: Κώστας λέει ότι είναι στο γραφείο τώρα, οπότε είναι χαλαρά στα Εξάρχεια. Ναι. Και μετά θα πάει στην Κάνιγκο. Εντάξει, άμα πας 6 ώρα θα έχει λίγο βελτιωθεί η κατάσταση, θέλω να πιστεύω.
1: 6 ώρα αποκλείεται.
0: Θα βράζουν τα τσιμέντα
1: μετά τις 8.
0: Τώρα εντάξει, άλλο όμως 2 ώρα,
1: done.
0: Ντάλα, αγγε από πάνω, άλλο στις 6. Και στην τελική είναι Χρήστος, συγγνώμη.
1: Αυτός ο σατανάς που σας έβαλε να πάτε 2 ώρα στο Σύνταγμα.
0: Πάω εκεί το ραντεβού. Λέω, συγγνώμη, λέω. Πότε έχει κανένα σε αυτό το ραντεβού, από πότε? Εγώ νομίζω και από γνωστή πολύ καιρό πριν. Χτες μου λέει. Λέω, χτες αποφασίστηκε σήμερα.
1: Με τα καλά σας, ρε. We fall apart but live together. Lost in a conversation with a beggar. Ο Μάνος από τη Χερσόνησο έχει ανησυχίες και ρωτάει πότε, σε ποια τάξη του δημοτικού ο Σταύρος έφαγε το πρώτο του ολόκληρο αρνάκι.
0: Μπα, για πολλά χρόνια ήμουν αδύνατος, να ξέρεις. Σε όλο το σχολείο, στο στρατό, μετά πήρα την κατωβόλτα ή την πάνω, αναλόγως πώς το βλέπει κανείς. Σε είδαμε, ρε, σε είδαμε, λεφτάκια, λεφτάκια, σε είδαμε.

0: τόσο δεν μπορώ. Το γάλα σου είναι χημικό, ετών 16. Μ' έχει πειράξει. Που με στη νέα εποχή ένα χαρτί που έχει καεί. Το σύχαμα που ζω το έχετε φτιάξει. Για να πεθαίνω στο κουπί, με έχετε κλείσει στο κλουβί. Ετών 16.
1: Κάποια στιγμή θα ζητήσω να βάλουμε κάμερες εδώ και να τις ανοίγουμε την ώρα που σταματάει
2: που ακούτε εσείς διαφημίσεις, ναι.
1: Και που ακούτε διαφημίσεις.

0: Εδώ μεταξύ λες στο Βουκουρέστι έχει 17 βαθμούς και στη Μόσχα 27 και δεν ξέρω τι θα πει κοντίσιον. Κρύο. Εντάξει, λογικό να μην ξέρω.
1: Εντάξει.
0: Παρανέσαι στη Μόσχα, τι να βάλεις κρύο. Είναι δυνατόν.

0: Έχει κάτι παιχνιδάκια σήμερα για το Champions League στις 8 Ομόνια, Λευκοσία Σκαϊράτ, στις 8.30 Λεύσκη Κραϊόβα και στις 10 Εγνατία Τσέλιε. Ενώ και για το Conference, Δυναμό, να μην σα πω το Conference, εντάξει. Μάλλον όχι, θα σα τα πω, τα ξέρουμε, τις ξέρουμε τις ομάδες. Είναι η Νεύτσι Μπακού με τη Δυναμό Μίνσκ στις 7, στις 8 Μποέμιας Μπαλκάνη, στις 10, στις 9 παρατέταρτο Πασάκ Σεχίρ FK Ίντερ, όχι κανονική. Στις 9 Βαρντάρ Σκοπίων Ρίγα, στις 9.30 Σπάρτακ Τρνάβα Τσέσκα Σόφια 1948. Από αυτό το ζευγάρι θα προκύψει η αντίπαλος του Παναθηναϊκού σε περίπτωση που αυτός περάσει την
1: πάση. Δεν καθάρισε κανένας από τα μονοπάτια του Champions League.
0: Αρκετά αποτελέσματα ήταν, ξέρεις, πολύ ευνοϊκά για
1: κάποιους ομάδες. Ο Ερυθρός Αστέρας.
0: Και Ζελέζνιτσαρ με Μπράγκα στις 10 για να ολοκληρώσω. Χθες λοιπόν είχαμε και τη Λεχ Πόζναν 1-4 μέσα στην Άρχους, που αυτό θεωρητικά ήταν ντέρμπι και ενδιαφέρει και την ΑΕΚ, γιατί η Λεχ Πόζναν είναι μια από τις ομάδες που ήθελε, θέλει να αποκλειστεί μήπως και πάει στο γκρουπ των ισχυρών.

Ονειρεύεσαι μια καριέρα στα sports media, το κέντρο αθλητικού ρεπορτάζ, η σχολή αθλητικής δημοσιογραφίας του Training Hub, σε συνεργασία με τον κορυφαίο αθλητικό ραδιοφωνικό σταθμό Big Wings Sport FM 94,6, προσφέρουν 5 πλήρες υποτροφίες για σπουδές στη δημοσιογραφία και τα sports media. Πώς συμμετέχεις? Γράψε ένα κείμενο έως 1000 λέξεις με θέμα Game Changer ή Game Over, η τεχνητή νοημοσύνη και το μέλλον των sports media θα είναι σύμμαχος ή αντικαταστάτης του δημοσιογράφου, και το στέλνεις στο info@trainerhub.edu.gr. Δηλώσε συμμετοχή έως στις 17 Αυγούστου και διεκδίκησε μία από τις 5 πλήρες υποτροφίες με 100% κάλυψη διδάκτρων. Μην το σκέφτεσαι, αυτή μπορεί να είναι η ευκαιρία που θα σε φέρει ένα βήμα πιο κοντά στην καριέρα που ονειρεύεσαι. Για πληροφορίες καλείτε στο 210-010-6700. Κάτσε καλά, κάτσε καλά, κάτσε καλά, κάτσε καλά, κάτσε καλύτερα. Πάμε για αθλητική ενημέρωση, διαφημισούλες και επιστροφή για τη δεύτερη ώρα της εκπομπής.

0: Η Winsport FM 94,6.
1: Τα δέντρα που φυτεύουμε, τα προστατεύουμε. Μόλις δεις φωτιά ή καπνό, καλέσε αμέσως το 112 ή το 199. Όλοι μαζί μπορούμε.
0: FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.

0: 92,4. Έχεις επιχείρηση, προσφέρεις υπηρεσίες, θέλουμε να ακουστείς στη σωστή ώρα με το κατάλληλο μήνυμα. Γιατί εδώ κάνουμε επικοινωνία με στρατηγική και αποτέλεσμα. Νέα συνδυαστικά πακέτα. Νέες μεγαλύτερες δυνατότητες. Κάλεσε στο 22410-68585 ή στείλε ναι στο Viber 6937-348-348. Top FM 102,4. 30 χρόνια στην κορυφή μαζί σου. Top FM 1024.gr.
1: Νιώσε τον παλμό. Ενημερώσου για κάθε είδηση. Για την τοπική επικαιρότητα στη Ρόδο. Για όλα τα αθλητικά αποτελέσματα. Στο Top FM 1024.gr ακούς ζωντανά τον σταθμό και μαθαίνεις με ένα κλικ τα πάντα. Ένα site. Όλη η επικαιρότητα. Top FM 1024.gr. Κάθε κλικ. Ενημέρωση χωρίς καθυστέρηση.
2: Το φυσικό περιβάλλον είναι το σπίτι μας και δοκιμάζεται όλο και περισσότερο. Απέναντι στην κλιματική κρίση, σηκώνουμε ασπίδα προστασίας. Με δράσεις πρόληψης που όλοι μπορούμε να κάνουμε πράξη. Και με το πρόγραμμα Αιγής που εξοπλίζει την πολιτική προστασία, με σύγχρονα μέσα και ηθιή συστήματα, ενισχύουμε την ανθεκτικότητα της χώρας. Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
3: Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προορυγήρανση και καρκίνο του δέρματος. Φέρ σου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού, φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα. Ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
4: 2026-2027.

αύριο στις 8 ο ΠΑΟΚ στην Πολωνία φιλοξενείται από την Δυναμό Κιέβου. Μία ώρα αργότερα στην Ουγγαρία από την Πάξη φιλοξενείται ο Παναθηναϊκός. Δημήτρης Τσοπατζόγλου και Βαγγέλης Νεραντιάς αντίστοιχα θα περιγράψουν τις αναμετρήσεις για λογαριασμό του Big Win Sport FM.

Ολόκληρο και πριν από λίγο συνέντευξη τύπου του προπονητή τη Πάξη εν ώψη τη αμυντική αναμέτρηση με τον Παναθηναϊκό, του Γιώργη Μπόγναρ. Ο οποίος τόνισε ότι το τριφύλι διαθέτει καλύτερο ρόστερ. Και αναλυτικά είπε ότι σε αντίθεση με τις προηγούμενες δύο χρονιές, όταν μετά από μόλις δύο εβδομάδες προετοιμασίας έπρεπε να αγωνιστούμε, λέει, σε ευρωπαϊκά παιχνίδια και το ρόστερ δεν ήταν ακόμα ολοκληρωμένο, αυτή τη φορά έχουμε φτάσει σε καλύτερο επίπεδο. Έχει διαμορφωθεί το ρόστερ μας καλύτερα. Έχουμε δώσει 10 φιλικά παιχνίδια και γνωρίζουμε ακόμα πιο καλά την ομάδα μας. Ο Παναθηναϊκός διαθέτει καλύτερο υλικό από εμάς, όμως εμείς θέλουμε να ακολουθήσουμε το δικό μας πλάνο. Φυσικά θα υπάρξουν στιγμές στο παιχνίδι που θα χρειαστεί να προσαρμοστούμε και στο πλάνο του αντιπάλου.

Ακούσε λέει από την ομάδα ένα πιο προσεκτικό και συγκρατημένο στυλ. Ο νέος τεχνικός, ο Νίστρου, που προτιμά ένα πιο επιθετικό μοντέλο με επιθετική ανάκτηση της μπάλας, έντονο pressing και άμυνα με στόχο την πίεση πάνω στην μπάλα. Έρχεται λέει στο Πάξι μια από τις καλύτερες ομάδες του ελληνικού ποδοσφαίρου. Γνωρίζουμε ότι δεν είμαστε το φαβορί, όμως στην έδρα μας θέλουμε να κάνουμε την έκπληξη, να μπούμε στην μάχη με σεμνότητα αλλά και αποφασιστικότητα, προσπαθώντας να δώσουμε το καλύτερό μας σε αυτό, τόσο στην άμυνα όσο και στην επίθεση. Ήταν τα λόγια του Μπόγναρ, του προπονητή της Πάξι.

Δεν ξέρω αν θυμάστε που λέγαμε για την ματιά που ρίχνει στον Καρέτσα η Μίλαν και ότι η ομάδα του Γκένκ είχε αρνηθεί την πρόταση 30 εκατομμυρίων της Ντόρτμουντ, οπότε πάνω από 40 εκατομμύρια θα έμενε σε διαδικασία συζήτησης η ομάδα του και εκεί προσανατολιζόταν και η Μίλαν σε περίπτωση που χάσει τον Λεάο. Όπως αναφέρουν οι γερμανικά μέσα μαζικής ενημέρωσης, η Ντόρτμουντ έχει ανεβάσει την πρότασή της και πλέον περιμένει την οριστική απάντηση της ομάδας του Καρέτσα, της Γκένκ. Χαίρομαι που σε ακούω μετά από τόσα χρόνια, τρένο μου, από Λάρισα. Αλλά ποιος είσαι, αδερφέ? Γιατί προφανώς γνωριζόμαστε για να το λες στο τρένο. Οτομοτρής. Για να μην πω καρβουνιάς και

όπως με ενημερώνει από το κοντρόλ, διότι καλό ρεπορτάζ κάνω εγώ, λέμε τώρα, ακόμα καλύτερο, ή μάλλον κυρίως αυτός κάνει ρεπορτάζ, ο Σωτήρης Ταμπάκος είναι που στα αυτοί μου ενημερώνει, διότι όχι απλά δείχνουν το πόσο θέλουν τον παίκτη στην Ντόρμουντ, αλλά αντί να είναι στα τηλέφωνα και στα mail, έχει πάει αντιπροσωπεία των Γερμανών στη Βελγική πόλη και κάνουν τις διαπραγματεύσεις, τις διαζώσεις. Βέβαια, να σου πω κάτι, ακούγεται εντυπωσιακό, αλλά είναι ένα τσιγαροδρόμος, έτσι είναι. Πόσα χιλιόμετρα στο τυρί μου? 75, δεν είναι τίποτα. Α, 175, μια πέτρα. Ούτε Λαμία. Ήμουν σίγουρος ότι ήταν ο Δαουλάρης αυτό που έστειλε, λέω και επίθετε, δεν λέω μόνο όνομα.

σημαντικό αύριο λέει είναι να μην πάθουμε καμιά ζημιά και να τρέχουμε στη ρεβάνς. Έστω λέει και εμένα αρχή στην Αθήνα θα προκριθούμε. Είναι πιο έτοιμη αγωνιστικά αυτή την περίοδο. Προσοχή, μην ξανοιχτούμε χωρίς λόγο. Στέλνοντα ένας φίλος. Και για όσους δεν γνωρίζουν τον φίλο μου τον Πάνο που με ακούει τώρα από τη Λάζα, να σας πω ότι μιλάμε για έναν υπερπαίκτη που έσταζε 25 και 30 στις μικρές κατηγορίες Α2 και Β' Εθνική και τα λοιπά στο μπάσκετ, έτσι για πλάκα. Θα έλεγα κι άλλα, αλλά ο Στέφανο μου λέει ότι πρέπει να πάμε σε διαφημίσεις.

είπα λίγο πριν τις δηλώσεις του προπονητή της Πάξη, του Μπόγναρ Γιώργη. Λοιπόν, επίσης θα σας πω ότι αύριο αναμένεται να είναι γεμάτο το γήπεδο, καθώς έχουν εξαντληθεί τα εστίρια.

Έχουν λοιπόν εξαρτηθεί τα εστία των γηπεδούχων, σχεδόν μάλλον έχουν εξαρτηθεί όπως μας ενημερώνουν. Ένα γήπεδο χωρητικότητας 6.100 θέσεων, περίπου 250 φίλοι του Τριφυλλίου αναμένεται να δώσουν το παρόν.

φανέλα της Glasgow Lynx αγωνίζεται για τον επόμενο χρόνο με τη μορφή δανεισμού Robert Ljubicic. Είμαστε λέει, πολύ ευχαριστημένοι που ο δανεισμός ολοκληρώθηκε και θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε την ΑΕΚ για τις ανοιχτές και επαγγελματικές συζητήσεις. Ο Robert είναι ένας ευέλικτος παίκτης που προσθέτει επιπλέον ευελιξία στο παιχνίδι μας και φέρνει πολύτιμη εμπειρία στην ομάδα, δήλωσε ο αθλητικός διευθυντής της Glasgow.

Τελικά λέει βόμβα κομπότη. Έρχεσαι, δεν άκουσα, λέει ο Βαλής 21. Αν με ρωτάς, αφού με ρωτάς, μάλλον όχι αν με ρωτάς, θεωρώ πως δεν έχεις κάσει βόμβα. Άλλος παίκτης θα αποτελέσει βόμβα.

βόμβες, μια πάρα πολύ μεγάλη βόμβα. Θέλει, δεν είπα ότι θα το κάνει, θέλει να πυροδοτήσει η Μαρκό, καθώς επιθυμεί διακαώς να κάνει δικό της τον El Arabi. Κυκλοφορούν κάποιες φήμες τις τελευταίες ώρες ότι η ομάδα του Σούλη Παπαδόπουλου θέλει να κάνει την υπέρβαση, ο οποίος El Arabi είναι ελεύθερος. Αφού ολοκλήρωσε την συνεργασία του με την AND την περσινή σεζόν, είχε 27 συμμετοχές σκοράροντας 4 γκολ και δίνοντας 2 assists.

Επίσης συντηρείται το θέμα Χωσέλου για τον ΠΑΟΚ, όμως στην πλευρά της ομάδας ξεκαθαρίζει πως δεν υπάρχει προγραμματισμένο ραντεβού με τον Ισπανοφόρο, όπως έχει αναφερθεί σε αρκετά ξένα δημοσιεύματα. Χωρίς βέβαια αυτό να σημαίνει ότι ο Χωσέλου δεν απασχολεί τον ΠΑΟΚ, είναι άλλο το ένα, άλλο το άλλο, άλλο εξετάζεται, άλλο τον απασχολεί, άλλο έχει κανονιστεί.

0: Το είχα απέναντι στην Μπρέντα, ήταν αρχικά προγραμματισμένο να διεξαχθεί 29 Ιουλίου, τελικά θα γίνει την 3η 28 Ιουλίου το παιχνίδι του Όφη με την Μπρέντα.
1: Έλα απόψε για να νιώσεις.
0: Σε 8 η ώρα θα γίνει, στην Ολλανδία.

0: Η Winsport FM 94,6.
1: 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο, η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐσος, ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία. Συμμετέχουν Εφιλοκερδός, Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίτης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλίτης, Ελένη Τσαλιγοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο olimazimborume.gr.
2: Παναθηναϊκός και ΠΑΟΚ αρχίζουν το ευρωπαϊκό τους ταξίδι και ο Big Win Sport FM 94,6 σας μεταδίδει λεπτό προς λεπτό όλα όσα θα συμβούν στις πρώτες κρίσιμες αναμετρήσεις. Σήμερα
3: φάσεις, γκολ, ένταση στα κόκκινα. Μόνο εδώ, μόνο εδώ, μόνο τώρα, μόνο τώρα. Το FM 102,4. Το παιχνίδι παίζεται εδώ.
4: Στην Ελλάδα έχουν καταγραφεί πάνω από 35 είδη σαύρας. Πράσινες, τυχογουστέρες, άποδες, σαύρες κροκοδυλάκια, τρανόσαυρες, λιακόνια, σαμιαμίδια, ακόμη και χαμελέοντες. Καμία σαύρα δεν έχει δηλητήριο. Καμία σαύρα δεν είναι τοξική. Καμία σαύρα δεν είναι επικίνδυνη για τον άνθρωπο. Αντιθέτως, οι σαύρες είναι πολύτιμος κρίκος της ζωικής αλυσίδας, καθώς στρέφονται κυρίως με έντομα. Επιπλέον, είναι προστατευόμενα είδη. Η παράδοση θέλει τις σαύρες και ειδικά τα σαμιαμίδια να είναι το γούρι του σπιτιού. Βάλτε λοιπόν στην άκρη τα σκουπόξυλα, τις αγιονάρες και τα εντομοκτώνα και αφήστε αυτά τα άκακα πλασματάκια στην ησυχία τους. Ελληνική Ερπετολογική Εταιρεία. www.lrp.org.
0: bwin Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
5: Η εκπομπή που ακούτε αποτελεί μέρος του πολύτιμου αρχείου του bwin Sport FM και μεταδίδεται σε επανάληψη.

Εδώ μας επιστρέψαμε Big Wings Sport FM στους 94,6 μέσα στο τελευταίο ημίρο της εκπομπής. Με τον Στέφανο θα πήγα να πω να θυμάται τα νιάτα του, αλλά όχι. Θυμάται τα δικά μας νιάτα και τα δικά του χρόνια λίγο πριν τη συνταξιοδότηση. Αυτό πρέπει να είναι αρχής 80, λογικά. Sorry, δεν που ξαναστέλνω. Πότε ξανάστηλες, Ειρήνη? Θέλω να ρωτήσω αν θα μεταδώσω τον αγώνα, λέει, για τον ΠΑΟΚ. Ενδιαφέρομαι για τον Παναθηναϊκό. Είμαι σίγουρη. Ασφαλώς και τον ΠΑΟΚ και τον Παναθηναϊκό θα μεταδώσουμε. Δημήτρης Τζουρβατζόγλου αύριο 8 η ώρα από την Πολωνία και 9 η ώρα Παγκλές Ναραντιές από την Ουγγαρία. Ακόμα λέει και από την Κένια και Σποτάκια ο Ακτύπης, αυτό τα πλειεργάτη της ενημέρωσης. Όχι, ρε φίλε, απλά των φρονίμων τα παιδιά πριν πεινάσουν μαγειρεύουν. Δεν θα τον ενοχλούσαμε εκεί που είναι μαζί με τα άγρια θηρία.

0: πρόεδρος της Ιταλικής Ομοσπονδίας επιβεβαίωσε τις συνομιλίες με τον Πέπε Γκουαρδιόλα.
1: Μ' αρέσει η ποιότητα, μα με το κιτς τη βρίσκω.
0: Ιταλία, η οποία αναζητά νέο προπονητή μετά την απομάκρυνση του, όχι την παρέτηση ουσιαστικά, του Τζέραρο Γκατούζο.

Ιταλικό μέσο μαζικής ενημέρωσης, ο πρόεδρος της Ιταλικής Ομοσπονδίας είπε ότι έχουν γίνει συζητήσεις με τον Γκουαρδιόλα. Και έχουν γίνει κάποιες οικονομικές εξαιρέσεις, γιατί εντάξει, μπορεί να γίνουν κάτι τέτοιες εξαιρέσεις όταν πρόκειται για

Δεν ξέρω κατά πόσο θα πιστεί ο Γκουαρδιόλα. Πάντως μετά τα συνεχόμενα τις συνεχόμενες αποτυχημένες προσπάθειες των Ιταλών να βρεθούν σε Μουντιάλ, νομίζω ότι πρέπει να κάνουν ολίνη για να στρώσουν το αντισωπευτικό τους συγκρότημα και να αποδώσει αυτά που μπορεί και να βρίσκεται εκεί που πρέπει.

Και ο Λευτέρης Λίρατζης τελικά θα βρίσκεται με την αποστολή του ΠΑΟΚ, καθώς ενώ ήταν να μην ακολουθήσει την ομάδα του Δικεφάλου στην Πολωνία, πέταξε την τελευταία στιγμή και πάει να συναντήσει τους υπόλοιπους. Και αυτό συνέβη διότι ένας παίκτης ένιωσε αδιαθεσία, οπότε 26χρονος μπακ κλείθηκε να πάει να συμπληρώσει το ρόστερ που θα έχει μαζί του ο Αλέσιο Λύση στην αυριανή αναμέτρηση με την Δύναμο Κιέβου.

0: Αδεΐδα.
1: Τρία παιχνίδια σήμερα για τα αποκριματικά του UEFA Champions League. Στις 8 η ώρα Ομόνια Λευκοσιάς Καερά Ταλμάτη. Στις 8.30 Λεύκη Σόφιας Κραϊόβα. Και στις 10 Εγνατία Τσέλιε. Σήμερα όμως έχουμε προκριματικά, κάποια προκριματικά, γιατί ο κύριος Σόκος είναι αύριο για το Conference League. Στις 7 Νεύση Μακού Δυναμό Μίνσκ, στις 8 Μποέμιας Μπαλκάνη, στις 9 παρατέταρτο Ισταμπούλ Μπασάξεχιρ FK Ίντερ, στις 9 Βαρντάρ Σκοπίων Ρίγα, στις 9.30 Σπάρτακ Τρνάβα ΤΣΚΑ 1948. Αυτή η αναμέτρηση έχει και ελληνικό ενδιαφέρον, καθώς η ομάδα που θα προκριθεί από αυτό το ζευγάρι θα είναι η επόμενη αντίπαλος του Παναθηναϊκού σε περίπτωση που αυτός προκριθεί από την Πάξη. Και στις 10 έχουμε το Ζελέσνιτσαρ Μπράγκα.

0: Να κάνουμε και την κλήρωση σιγά σιγά για τις μπάλες από την Λίγα Sports.
1: Τώρα που πέρασε ο καιρό.
0: Δύο μπάλες βόλεϊ και δύο μπάλες χάντμπολ.
1: Είναι αυτό που κάποτε αγάπησα σε σένα.
0: Με τη βοήθεια του Στέφανο, το οποίο θεωρώ ότι θα του ζητήσουμε κάτι δύσκολο για τα δεδομένα, τώρα θα τα καταφέρει με λίγη προσπάθεια. Στέφανε, αυτό που έχει να κάνει είναι κάτι πάρα πολύ απλό. Εγώ θα αρχίσω να σκρολάρω ονόματα από τους φιλικούς της στο Viber και εσύ θα μου λες stop, θα σταματάω. Όποιου πέσει το βελάκι, έχει κερδίσει. Είναι κατανοητό. Ναι, κατανοητό, δεν χαμογελάει, δεν ξέρω.
1: Τίποτα δεν είναι.
0: Ελπίζω να μην ξημερώσουμε. Πάμε λοιπόν να δώσουμε τις δύο μπάλες του βόλεϊ. Τις μπάλες του βόλεϊ με την ονομασία Arrow.
1: Πήγαν τόσα λόγια, τα φλάρια είναι σβησμένα.
0: Οκ, πάω να κάνω την κλίση και μου λέει μισό άνθρωπος. Δεν μπορεί ταυτόχρονα να βάλει τραγούδι και να μου πει να σταματήσω. Λοιπόν, ξεκινάω εγώ το σκρολάσμα από το θέλω που λες να σταματήσω, Στέφανε. Α, ηχητικό. Ο κύριος Παναγόπουλος Κωνσταντίνος. Παναγόπουλος Κωνσταντίνος, σε 485 τελειώνει ο αριθμός του τηλεφώνου του. Παναγόπουλος λοιπόν Κωνσταντίνος. Πάμε και να δώσουμε την δεύτερη μπάλα του βόλεϊ. Ο κύριος Αγγελής Κωνσταντίνος, Ακίδιο Κωνσταντίνη είναι αυτή που και την μπάλα του βόλεϊ. Σε 668 τελειώνει ο αριθμός του τηλεφώνου του. Άρα Παναγόπουλος Κωνσταντίνος και Αγγελής Κωνσταντίνος για τις μπάλες βόλεϊ. Αυτά δεν τα κάνει για εφέ για να δείξει πόσο καλός κόλπης είναι. Φοβάται να μιλήσει, μήπως ακουστεί η φωνή του στον αέρα να πούμε. Μιλάμε για τέτοια περίπτωση. Πάμε να δώσουμε και τις δύο μπάλες χάντμπολ. Ξεκινάω το σκρολάσμα. Πάμε, Στέφανε. Ο κύριος Ευθύμιος Σιμώτας μάλλον. Είναι αυτός που κερδίζει την πρώτη μπάλα σε 2.91 για την αρχή τηλεφώνου. Ευθύμιος Σιμώτας. Πάμε και σε έναν ακόμα. Ο κύριος Αρβανιτάκης Γιώργος 9.59. Άρα Ευθύμιος Σιμώτας και Αρβανιτάκης Γιώργος. Οι δύο τυχεροί για τις μπάλες χάντμπολ. Παναγόπουλος Κωνσταντίνος και Αγγελής Κωνσταντίνος. Οι δύο τυχεροί για τις μπάλες.

Στέφανα Παλαιόδωρος είναι τεχνική και μουσική επιμέλεια. Το καταλάβατε φαντάζομαι κάπου την πορεία της εκπομπής. Ο Σωτήρης Ταβάκος και η Κωνσταντίνα Πανούτσου μας συντρόφισαν εδώ, είχαν την επιμέλεια, την δημοσιογραφική. Ο Θεός θα την κάνει. Τι λέει ο Στέφανος, όλο γκρίνια είναι. Δηλαδή θεωρείς ότι έχουν συνεισφέρει στην προκειμένη περίπτωση? Και αμαλά, τι κάναν? Δουλεύουν τα παιδιά, αλλά δουλεύουν για τις επόμενες εκπομπές, για τα πλάνα που έχουμε, τα μακρόπλανα κτλ. Για τη συγκεκριμένη εκπομπή δεν χρειάστηκε. Όχι, όχι. Ναι, ναι. Ανέρω, ανέρω, ανέρω. Μου έχει δώσει το ρεπορτάζ το ακουστικό για την χειρηματική απόσταση Dortmund Genk, για την παρουσία των ανθρώπων της γερμανικής ομάδος στα γραφεία της Βέλγικης, για να γίνουν τα κομμάτια για την απόκτηση του καρέτσα από την Dortmund. Δεν ξέρω αν θα γίνουν μέχρι εκεί. Επίσης, η Κωνσταντίνα Πανούτσου βοήθησε σε προσωπική υπόθεση. Από τον Μπάμπη και τον Σταύρο που σας κάτω στην τροφιά. 6.30 περίπου. Λοιπόν, αυτό το δίωρο να είστε όλοι καλά. Ευχές για ένα υπέροχο απόγευμα. Μείνετε συντονισμένοι γιατί τα ακολουθούνται καλύτερα. Δεν είναι το Κώστα Ζάλιαρη που θα κάνει 4-6, αλλά το δελτίο ειδήσεων στις 4 για να τα μάθετε όλα. Μικρό διαφημιστικό, αθλητικό δελτίο ειδήσεων και μετά Κώστα Ζάλιαρη για τις επόμενες 2 ώρες.

0: Winsport FM 94,6.
1: Τα δέντρα που φυτεύουμε, τα προστατεύουμε. Μόλις δεις φωτιά ή καπνό, καλέσε αμέσως το 112 ή το 199. Όλοι μαζί μπορούμε.
0: FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.

0: sportfm24.gr. Θες να ξέρεις πρώτος τι παίζει. Topfm1024.gr. Τοπικά νέα, Ελλάδα, κόσμος και όλη η αθλητική δράση. Όλα έγκυρα και έγκαιρα με ένα μόνο κλικ. Μπες και δες τι συμβαίνει πριν το μάθουν όλοι οι άλλοι. Topfm1024.gr. Η ενημέρωση παίζει και online. Γνωρίζεις πως όταν απορρίπτεις τα φάρμακα στα σκουπίδια ή στο νεροχύτη μπορούν να απειλήσουν την υγεία μας? Πως από το νεροχύτη ή τα σκουπίδια τα φάρμακα περνάνε στον υδροφόρο ορίζοντα και στο υπέδαφος και μέσω της τροφικής αλυσίδας φτάνουν σταδιακά στο πιάτο μας. Υπάρχει όμως λύση. Τα λυγμένα φάρμακα ή αυτά που πλέον δεν χρειάζεσαι μπορείς να τα φέρεις στο φαρμακείο της γειτονιάς σου και να τα απορρίψεις στους ειδικούς κάδους περισυλλογής. Τα απορριφθέντα στους κάδους φάρμακα συλλέγονται από τους συνεταιρισμούς φαρμακοποιών και στέλνονται για ασφαλή καταστροφή σε ειδικές δομές. Προστάτευσε το περιβάλλον, την υγεία μας, την υγεία σου. Επισκέψου το φαρμακείο σου και απόρριψε τα φάρμακα με ασφάλεια. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος. Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προορυγήρανση και καρκίνο του δέρματος. Φέρ σου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού. Φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα. Ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
1: Το πιο γλυκό και το πιο παραδοσιακό καλοκαιρινό ραντεβού της Ρόδου επιστρέφει. Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Χιανών, η Βρασιά, σας προσκαλεί στην 21η γιορτή Μελού και Σούμας το Σάββατο 1η Αυγούστου στις 8.30 το βράδυ στην κεντρική πλατεία του Αγίου Παντελεήμονα στα Σιάνα. Απολαύστε αυθεντικό μέλι, γλυκό πιο τη Σούμα, πλούσιο τοπικά εδέσματα και παραδοσιακά μαγειρευτά σε μια βραδιά γεμάτη γεύσης, μουσική και κέφι. Μαζί μας ο αγαπημένος κριτικός καλλιτέχνης Μιχάλης Σταυρουλάκης με την παρέα του για ένα αυθεντικό, παραδοσιακό γλέντι μέχρι αργά. 21η γιορτή Μελού και Σούμας το Σάββατο 1η Αυγούστου. Γιατί και φέτος όλοι οι δρόμοι οδηγούν στα Σιάνα.
0: Χορηγός επικοινωνίας Top FM.
2: Καλημέρα.
3: Καλημέρα σας.
2: Καλώς τον να.
3: Τι κάνετε?
2: Γεια χαρά, εσύ φίλε μου.
3: Καλά, καλά. Πώς θα βλέπουμε τα αποτελέσματα σήμερα, πώς?
2: Με συγκρατημένη αισιοδοξία. Να δούμε πώς θα πάει το πρώτο παιχνίδι του Παναθηναϊκού με καινούριο υλικό και ο ΠΑΟΚ με κάποιες προσθήκες στο ρόστερ του, ο οποίοι θα παίξουν όλοι σχεδόν από ό,τι βλέπω σήμερα.
3: Ναι, ναι. Εντάξει, από ό,τι φαίνεται έχουν κάνει και καλή προετοιμασία. Καλά, καλά πιστεύω θα πάνε, καλά θα πάνε. Εγώ είμαι Παναθηναϊκός, αλλά εννοείται ότι...
2: Υπάρχουν αρκετές προσδοκίες και φέτος με τον Παναθηναϊκό. Με τον Ίστρου, ναι, σε ένα καινούριο ξεκίνημα.
3: Πιστεύω ότι φέτος ή του χρόνου, εντάξει...
2: Νομοτελειακά, κοίταξε να δεις.
3: Ναι, και το βάλεις, δηλαδή.
2: Δυναμικής. Όσο να είναι πλέον, εντάξει, έχει μπει και σε μια άλλη διαφορετική φάση εδώ και κάποια χρόνια Παναθηναϊκός και γίνονται επενδύσεις, κάποια στιγμή θα βγουν.
3: Ναι. Και επίσης έχουμε δυναμώσει και στο μπάσκετ πολύ ομάδες, έτσι.
2: Εντάξει, το μπάσκετ απλώς επειδή αρχίζει τον Οκτώβρη, στο μπάσκετ θα έχουμε ανταγωνισμό. Είναι ο Άρης και ο ΠΑΟΚ φέτος που μπαίνουν δυναμικά πλέον στην εξίσωση.
3: Δεν θα βλέπουμε πλέον αίτητες ομάδες, ας πούμε, Ολυμπιακός.
2: Όχι, νομίζω ότι αυτό μας τέλειωσε, κράτησε κοντά 30 χρόνια, μας κούρασε.
3: Ναι,
2: με τον τρόπο, τρόπο που γίνεται και...
3: Κοίτα, για να καταλάβεις τι Παναθηναϊκός είμαι, τους έλεγα φέτος τη χρονιά που είχε ο Λεβαδιακός, γιατί πήγαινα λεωφόρο φέτος, και τους έλεγα σε φίλους και αγκητήρες του Ολυμπιακούς, εγώ τους έλεγα σαν Παναθηναϊκός, ναι, δεν ήθελα να πω στα play-off, γιατί είχε κάνει μια πορεία καλή ο Λεβαδιακός, και λέω γιατί να, που στο τέλος έσκασε ρε παιδί μου και περάσαμε εμείς, και λέω ας πήγαινε ο Λεβαδιακός ή ας πούμε όταν πήρε το κύπελο Όφη, να το πάρει Όφη. Γιατί να το, δηλαδή να γίνεται λίγο rotation, παιδί μου, να μην είναι όλο...
2: Μαραθώνιος είναι και αποδεικνύει στο τέλος τι αξίζει να πάρεις. Αυτό
3: ναι,
2: είναι το
3: ναι,
2: ζήτημα,
3: εντάξει,
2: δηλαδή.
3: Τώρα είναι και θέμα κόσμου, είναι πολλά που παίζονται, μωρέ, αλλά εγώ σου λέω, ας πούμε, το Λεβαδιακό φέτος το χάρηκαμε πάρα πολύ.
2: Κοίτα,
3: πάρα
2: μέχρι,

0: μέχρι μια περίοδο έπαιξε πάρα πολύ όμορφα. Ενώ ναι, και ο Κόντι μεταμόρφωσε πάρα πολύ ριζικά τον Όφη στη διάρκεια τη χρονιά σε σχέση με αυτό που βλέπαμε μέχρι τα Χριστούγεννα. Άλλαξε πάρα πολύ. Συστήματα, τακτικέ, εικόνα, η ομάδα τη Κρήτη και στον τελικό είναι δίκαια, κέρδισε τον ΠΑΟΚ.
1: Ναι, ναι.
0: Ήταν κατώτερο των προσδοκιών.
1: Ωραία, ωραία. Καλή αρχή, καλή ημέρα να έχουμε. Καλή αρχή.
0: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Χάρηκα πολύ για την επικοινωνία
1: που είχαμε.
0: Να σε καλά, φιλαράκι. Να σε καλά, να σε καλά, να σε καλά. Μέχρι το επόμενο τηλεφώνημα, για να ρίξουμε μια ματιά στον κόσμο που μπήκε στον κόπο να μας στείλει. Λοιπόν, Ταυλαρίδης, Παπασταθόπουλος, Μαυροπάνος και ο Τζόλης Κυριακός. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Ολόσωστα, ναι, ο Σωκράτης από τον Ολυμπιακό βέβαια. Στον Ολυμπιακό πήγε από την Arsenal μετά τη φοβερή θητεία του στην Bundesliga, τη Βέρντε αρχικά και στη συνέχεια τον... Το Ντόρτμουντ του Κλοπ. Ο Παπασταθόπουλος είχε πάει στην Άρσεναλ. Ο Μαυροπάνος λίγο, εντάξει, τη μεγάλη την συμμετοχή την έχει στο West Ham United. Αλλά ναι, είχε περάσει από την Άρσεναλ. Ευχαριστώ πολύ. Ο Θοδωρής από το κέντρο της Αθήνας λέει καλημέρα και εύχεται καλή επιτυχία στον Παναθηναϊκό σήμερα. Καλημέρα στο Λευτέρη που είναι στη Μύκονο και είναι ο παδός του Όφη. Τώρα που βρήκες πρόσφορο έδωφος να μην βάζεις γλώσσα μέσα, δώσε πόνο. Εντάξει, τώρα αυτό είναι το καθήκον που μου δίνει και το ρόλο σταθμός σήμερα. Ανάλογα και την ενημέρωση που έχω, έτσι όπου μπορώ να φάνω χρηστικός. Ένα σχόλιο, αν με επιτρέπετε, ξεκίνησε τις απολύσεις ο Μονεβασιώτης. Καλή δύναμη του φυλάθου του Ηρακλή, λέει ο Μάικο Απολωνάρας. Δεν κοιμάμαι, που έχει φάει και ξέρει. Γεια σου ρε Μάη, καλημέρα στο Βύρονα τα Χανιά. Το φίλο μας που είναι πάντα χουμπαρός όλες τις κομπές. Έκπληξη θα είναι μόνο αν δεν πάρει αποτέλεσμα ο Παναθηναϊκός, μου λέει ένας φίλος. Με το Τζολάκι τι γίνεται, φεύγει η μένη ο Μάκης από το Ηράκλειο. Θα δείξει Μάκη. Κατά πάσα πιθανότητα φαίνεται. Καλημέρα, όλη μέρα γριά. Όλοι γριές είμαστε από μια ηλικία και μετά, τι να κάνουμε. Προχωράμε όμως, δεν σταματάμε. Καλημέρα στο φίλο τον Αλέξη που είναι ο παδός ΑΕΚ από την Πάφο. Όταν ο Kanye West εμφανίζεται σε συναυλία συναδέλφου του, Kanye Guest, λέει ο υπόπτης της ασφάλτου. Καλημέρα στον Μάκη από το Περιστέρι. Κάνα μεταγραφικό για Όφη, όχι φίλε, δεν είμαι ενημερωμένος, ζητώ συγγνώμη, αλλά πρέπει να είμαι ειλικρινής απέναντι σου. Θα ρίξω όμως μια ματιά εδώ πέρα στην ειδησιογραφία που έχουν επιμεληθεί τα παιδιά που κάνουν το ρεπορτάζ. Βλέπω ότι υπάρχει ενδιαφέρον για τον Κωνσταντίνο Κοστούλα από ομάδες του εξωτερικού για να τον βολιδοσκοπήσουν. Τέλος βλέπω ο Βούκοτιτς και ο Ρακόνιατς. Και βλέπω πριν κάποιες μέρες ότι την αποστολή για το βασικό στάδιο προετοιμασίας στην Ολλανδία του Όφη, που έχει την πολυτέλεια όσο καιρό, 27 ποδοσφαιριστές να αποτελούν, θα σου πω στη συνέχεια, να την κάνει αρμονικά την προετοιμασία του Όφη, καθώς συμμετέχει στους ομίλους του Europa League. Οπότε του Conference League. Οπότε έχει την πολυτέλεια να κάνει αρμονικά την προετοιμασία του. Για να πάμε στον επόμενο φίλο που είναι στη γραμμή. Παρακαλώ, καλημέρα.
2: Καλημέρα, Κυριακό.
0: Καλώς τον, ναι.
2: Μιχάλης, τα έχουμε ξαναέχουμε, τα πούμε καιρό, παιδιά. Δηλαδή τον έφαγε στο Βαγγελί, τον δάγκωσες.
0: Γιατί ρε φίλε, ανθρώπο φάγω, με κόβεις. Με φόβεις, δεν έχω τάσεις κανιβαλισμού.
2: Πατέρα μου, πατέρα μου. Απλά τον Βαγγέλης πήρε, έχει πάρει άδεια, ή όχι.
0: Και το μάτς πώς θα το μεταδώσει σήμερα από την Ουγγαρία.
2: Ο Βαγγέλης θα πάει.
0: Το έχουμε πει και 250 φορές, αλλά εντάξει, δεν ήσουν υποχρεωμένος, ήσουν συντονισμένος. Κάνει το μάτς, αύριο γυρνάει. Είμαστε και την άλλη εβδομάδα κάποιες μέρες μαζί, κάποιες μέρες με τον Πάνο. Και την επόμενη Παρασκευή ο Βαγγέλης θα κουνήσει μαντήλι.
2: Άρα ο Βαγγέλης δηλαδή είναι σήμερα μεταδίδει, αν δεν πάει βουρή θα την ξεχάσουμε με βλή.
0: Ράδιο Βαγγέλης, τηλεόραση Διονύσης.
2: Πω.
0: Μιλάμε, καταλαβαίνεις, αυτά εδώ για ξαναδεσμοί ξανέ.
2: Δίδυμο θανάτου.
0: Οι συνέτεροι ξαναμπλέκουν μαζί. Οι πρώην αγαπημένοι λατρεμένοι συνέτεροι ξαναμπλέκουν μαζί.
2: Τέλεια.
0: Είναι ποδοσφαιρομάνα και Ουγγαρία. Χαμός θα γίνει.
2: Να πάμε καλά σήμερα. Να παίξουν μπαλίτσα ωραία. Και βλέποντας και κάνοντας. Τον Ολυμπιακό πως δεν βλέπεις φέτος Κυριακό.
0: Υπομονή. Επιφυλακτικότητα, την προσδοκία να πάει λίγο καλύτερα τα πράγματα, τουλάχιστον σαν εικόνα, γιατί από ένα σημείο και μετά τον αποκλεισμό στο Champions League δεν μ' άρεσε η εικόνα. Συγγνώμη που σε διέκοψα.
2: Ναι, ναι. Να ξέρεις ότι από Ολυμπιακούς σε έχω best of the best, γιατί οι περισσότεροι είναι λαζόνες. Δεν ξέρω εγώ σε μένα, ναι. Δεν παραδέχονται πολλές φορές κάτι το οποίο φαίνεται.
0: Δεν είναι ένα χαρακτηριστικό που έχουμε σαν λαός όλοι μας όμως. Όλων των ομάδων. Κατά καιρούς οι φιλάθλοι δεν το βγάζουμε. Αφού μας αρέσει να είμαστε φιλαθλατάδες.
2: Ναι. Δηλαδή, αν ο Παναθηναϊκός κάποτε έκανε πράγματα που δεν ήταν σωστά, θέλω να το κάνω κι εγώ. Σε τέτοια πράγματα δηλαδή εγώ το παρατηρώ. Βέβαια αυτό που είναι γενικά ότι είναι η ράτσα μας τέτοια. Που είναι λάθος. Δηλαδή αν κάτι υπήρχε λάθος, δεν πρέπει να το συνεχίσουμε λάθος. Πρέπει να προχωρούμε μπροστά.
0: Εντάξει, μόνο είναι τώρα και πώς αντιλαμβάνεται ο καθένας τα πράγματα. Τώρα ο καθένας δεν θα κάνει ποτέ στον καθένα πώς είναι. Αλλά γενικώς ότι υπάρχει, ναι, στη χώρα μας υπάρχει πάρα πολύ σε σχέση με το μέγεθός μας αυτό το τουπέ.
2: Μπασκετάκι, πώς το βλέπεις, θα γίνει μάχη μεγάλη νομίζω.
0: Να σου πω κάτι.
2: Θα γίνει μεγάλη μάχη.
0: Μακάρι να μπουν ανάμεσά τους και ο Άρης και ο ΠΑΟΚ, γιατί το χρειάζεται το άθλημα, το χρειάζεται το σπορ και ο τρόπος που επικοινωνούνται οι τελικοί κάθε χρόνο εμένα με ξενερώνει. Να ξέρεις, ανεξάρτητα αν κερδίζω ή αν χάνω, έτσι. Σίγουρα ο καθένας υποστηρίζει την ομάδα του, αλλά ρε φίλε, μας κουράζει πολύ. Δεν περνάμε καλά. Δεν περνάμε καλά. Έτσι,
2: δεν περνάμε καλά γιατί υπάρχει.
0: Είναι κρίμα γιατί έχουμε φοβερές ομάδες.
2: Ναι, να φύγουμε από αυτή την τοξικότητα. Νομίζω και εγώ ότι είναι καλύτερο να μπουν και άλλες ομάδες. Και ο Άρης και ο ΠΑΟΚ θα είναι καλύτεροι. Σίγουρα φέτος. Και είναι καλό γιατί θα κάνει και άλλες ήττες. Και ο Ολυμπιακός να μην το πάρει αέτος και ο Παναθηναϊκός ας πούμε που το έχει κάνει. Είναι καλό για να ξεκαθαρίσει και λίγο το μυαλό τους ότι υπάρχει και λίγο η ήττα, δεν είναι κάτι δεδομένο και αυτό θα είναι καλό και στο άθλημα. Και γενικότερα...
0: και μπας και ξαναδούμε κανέναν Έλληνα παίχτη να πιστάει την μπάλα.
2: Ναι, γιατί έχουμε θέμα και εκεί, ναι, έχεις απόλυτο δίκιο.
0: Τώρα το Λιόπουλος, ρε φίλε, δεν είναι ωραίο που θα πάει στον Άρη, ρε φίλε. Δηλαδή το παιδί δεν απέδειξε με τις εμφανίσεις που κάνει στους τελικούς. Και λίγο στα play-off της EuroLeague ότι άξιζε παραπάνω.
2: Βεβαίως και πρέπει να παίζει και...
0: Καλά, εμείς το έχουμε... έτσι, μην νομίζει κανείς ότι το λέω επειδή είναι στον Παναθηναϊκό. Εμείς έχουμε ξεχάσει να βάζουμε Έλληνες.
2: Εμένα με ενόχλησε και πάρα πολύ. Πρέπει να οι ελληνοποιήσεις να σταματήσουν. Δηλαδή δεν επιτρέπεται τώρα ο Γουόκαπ να γίνεται Έλληνας και να μην γίνει εθνική. Αυτό είναι γενικό, έτσι. Δηλαδή τώρα... Θα γίνει ο Χαλ Έλληνας, έτσι.
0: Ναι.
2: Κατά πόσα πιθανότητα θα γίνει. Μπορεί να παίξει την εθνική αυτός. Ή γίνεται επειδή είναι πολλά χρόνια εδώ, έχει παίξει στην Γαλλία.
0: Άμα είναι πολλά χρόνια και δεν έχει παίξει στη Γαλλία και διαλέξει και επιλέξει να παίξει στην Ελλάδα, ναι, αυτό.
2: Ναι, αλλά έχει παίξει Γαλλία και δεν μπορεί.
0: Δεν μπορεί τότε. Αλλά γενικώς, κοίτα να σου πω. Είναι λίγο πολλά και διαφορετικά ζητήματα. Εντάξει, εγώ δεν θέλω να κουράσω τώρα και να κάνω κατάχρηση. Αλλά είναι το άθλημα τέτοιο. Δηλαδή, ουσιαστικά στο μπάσκετ το έχουν πάει ένα βήμα παραπάνω στις εθνικές ομάδες και επιτρέπουν μεταγραφές. Βλέπουμε πώς οι Αμερικάνοι φέρνουν διαβατήρια και μοιράζονται. Έτσι. Ναι. Δηλαδή, το έχουμε πάει παραπέρα από το ποδόσφαιρο.
2: Okay, αλλά...
0: Ο Γουόκαπ, ας πούμε, ο Γουόκαπ το παιδί δεν θα το κατηγορήσω εγώ γιατί θυσιάζει τα καλοκαίρια για να παίξει την Εθνική Ελλάδος. Δεν είναι, δεν χτύπησε καμιά πόρτα και είπε θέλω να πάρω τι τέτοιο. Τον φωνάξαμε, δεν έχουμε γκάρντε και τα λοιπά. Έλα, παίξε. Όπως και δεν μου αρέσει να ξέρεις τη συμπεριφορά του Ολυμπιακού. Εμένα, είναι προσωπική μου γνώμη απέναντί του.
2: Είχε κάνει όμως την εξής δήλωση. Ότι εγώ γίνομαι Έλληνας για να παίξω εθνική. Αλλιώς δεν υπάρχει λόγος.
0: Εντάξει, τίμιο είναι αυτό που είπα από μέρους του.
2: Ναι, τίμιο, αλλά δεν το έκανε.
0: Ρε παιδί μου, σου λέω, είναι το πλαίσιο.
2: Ναι.
0: Τι εννοείς, δεν έπαιξε με την εθνική, τι λες. Τι δεν το έκανε, τι εννοείς.
2: Στο παράθυρο δεν είχε παίξει. Τώρα δεν έπαιξε στο παράθυρο.
0: Κανείς δεν έπαιξε στο παράθυρο.
2: Ναι. Καλά, παράδοξο είναι. Εντάξει, για μένα εκεί φταίει ο. Εντάξει, φταίει ο. Πώς το λέει, ο Λιόλιος. Κατά με.
0: Ναι, ρε παιδί μου, αλλά κοίτα να σου πω. Είναι πολύ επιβαρημένη. Δηλαδή, κοίτα, είναι και τα θέματα, είναι και κάποια θέματα τα οποία σε σχέση με το ποδόσφαιρο στο μπάσκετ δεν έχουν λυθεί. Δηλαδή, υπάρχει αυτή η δυναμάχη FIBA EuroLeague στο μπάσκετ που καταστρέφει το
2: άθλημα. Ναι.
0: Και το NBA πάλι που είναι το δικό του χαβά. Και οι εθνικές πάντα είναι οι παίχτες όλων των χωρών, των μεγάλων. Πάνε μόνο στα μεγάλα τουρνουά και όποτε. Ειδικά η NBA είναι περίπου κάπως σαν στάνταρ το 1-2. Από τις εποχές που ήταν πάει ο Ντράζεν και ο Μαρτσουλιώνης στο NBA.
2: Ναι, να σου πω την αλήθεια μου. Εγώ δεν θέλω να κάνω κανένα Έλληνα. Κανένα. Αν θέλουμε να παίξει ο Αβδάλλας, να παίξει κάποιο Ελληνάκι που είναι μπορεί να είναι στην Αμερική.
0: Ναι, για να πάμε και στην επόμενη γραμμή, ένα τελευταίο μαζί σου. Αλλά να σου πω κάτι. Οφείλεις να είσαι καθαρός κι εσύ απέναντι στον εαυτό σου. Δηλαδή. Αν παίξουν Έλληνες, όταν θα φάμε τα μούτρα μας όμως και θα βγούμε τελευταίοι και θα χάσουμε και από την πιο μικρή χώρα του κόσμου, θα στηρίξεις και θα πεις προχωράμε και πάμε.
2: Ναι,
0: ή θα γκρινιάξεις και θα πεις ρε, εσείς τι γίνεται, όλοι παίζουν με ξένους, εμείς γιατί δεν παίρνουμε ξένους.
2: Θα στηρίξω γιατί ούτως ή άλλως αφού μου λες ότι είναι επιβαρημένη, όταν θα είναι επιβαρημένος ένας που γίνεται, που τον έχω ελληνοποιήσει ας πούμε, ο Γουόκα, ο Φάλο, οποιοσδήποτε, εσύ δεν το προσωποποιώ.
0: Εσύ είναι αιώνες. Να σου πω, θυμάσαι το φιάσκο το 89 με τον Κόρφα που έκαναν ένσταση Γάλλοι και δεν τον άφησαν να παίξει τότε στο Ευρωμπάσκετ τον Κόρφα.
2: Βεβαίως.
0: Δικαιωματικά θα μπορούσε, έτσι δεν ήταν για περίπτωση. Ελληνοαμερικάνος ήταν ο Κόρφας.
2: Όχι βέβαια. Αλλά εγώ θέλω να έχουμε κάποια παιχτάκια να αφήσουμε λίγο χώρο από αυτή την αρχή.
0: Μωρέ, το θέμα είναι να πάρουν τα παιδιά χρόνο συμμετοχής και αυτό, να ξαναγίνει μια επανεκκίνηση στο άθλημα γιατί έχει μείνει στάσιμο. Τώρα, κακά τα ψέματα, τελευταία φουρνιά είναι Σλούκας Παπα-Νικολάου, Μάτζαρης, Γιάνκοβιτς, αυτή είναι η τελευταία χρονιά. Ο παπάς, αυτή ήταν η τελευταία ποιοτική χρονιά που βγάλαμε.
2: Άμπραβο, μα δεν μπορεί να επιτρέψει.
0: Το 7 είναι και έχουμε τώρα 26, 19 χρόνια, ε.
2: Όπως ήταν ο κάπου σκασμένος, φίλε μου Κυριάκο, ήταν και ο Παπα-Νικολάου και για τον Παπα-Νικολάου.
0: Βρε, πέστε στο Ολυμπιακό και τον Παναθηναϊκό με το σερί αγώνων που έχουνε, πώς να αντέξουνε.
2: Ναι, αλλά πήγε όμως. Ο Λούκας δεν πήγε ο Μιχάλη όμως.
0: Αφού έβγαλε, ναι, αλλά και ο Λούκας να σου πω κάτι τώρα, να είμαι καθαρός, δεν έβγαλε τραυματισμούς και είχε κάνει ορθοσκόπηση.
2: Έβγαλε, αυτά ακριβώς ήθελα να πω, γιατί μερικοί λέγανε ότι...
0: Άκου να δεις, από τον Νικόλα τον Γκάλι, από το μεγαλύτερο παίχτη που φόρεσε τη φανέλα, και εκτόξευσε το άθλημα. Από τον Νίκο τον Γκάλι το 90 που είχε τον τραυματισμό δεν πήγε. Μετά πήγε το 91, μετά από το 92 και μετά σταμάτησε. Ο Γιαννάκης αντιδιαστολή είχε άλλο χαβά και δεν σταμάτησε ποτέ. Αλλά εντάξει, είχαμε αυτό. Δηλαδή και ο Δραϊμαντίδης κάποια στιγμή δεν έπαιξε και ο Σπανούλης κάποια στιγμή δεν έπαιξε. Όλοι κάποια στιγμή γιατί ήταν πέρα από τις δυνάμεις του. Όχι γιατί τα παιδιά δεν αγαπούσαν την εθνική και δεν προσφέρανε και μας δώσανε χάρες.
2: Άνοιξα θέμα για συζήτηση, να δούμε.
0: Άνοιξες, εγώ καταχράστηκα την γραμμή και πάλι, ζητώ συγγνώμη στον επόμενο, σε ευχαριστώ για την κουβέντα. Όχι ρε εσύ, έλα, χαρά πως άκουσα. Καλημέρα. Παρακαλώ.
3: Καλημέρα.
0: Πού είσαι φιλαράκι, τι κάνεις?
3: Κυριακό.
0: Τι γίνεται?
3: Καλά, όντως άνοιξε θέμα για συζήτηση. Γιάννης Ολυμπιακός, μη αντικειμενικός. Οπότε θα βγάλω...
0: Καλά, υποκειμενικοί όλοι είμαστε. Όσοι εκπροσωπούμε τον εαυτό μας εκπροσωπούμε τώρα, δεν εκπροσωπούμε το κοινωνικό σύνολο.
3: Όχι, θα σου πω Κυριάκο, θα σου πω. Έχω πάντα την άποψη ότι όποιος υποστηρίζει μια ομάδα δεν μπορεί να είναι και αντικειμενικός.
0: Ναι, γιατί είναι συναισθηματικά δεμένος μαζί της. Απ' την άλλη, καλό θα είναι να μην είναι εριστικός και προκλητικός και σε σχέση με την αντιπαλότητα με τους άλλους, έτσι. Αλλά αυτό είναι σου λέω στον άνθρωπο.
3: Λοιπόν, δεν θα αλλάξει αυτό ούτε με την τοξικότητα, ούτε με την καθρίλα, ούτε με τίποτα. Γιατί ο καθένας θα τα κοιτάει.
0: Ναι, αλλά άμα δύο-τρεις χρονιές που σου μπει ο Πάο και ο Άρης ανάμεσα στον τελικό, ή το ένας ή το άλλος ή και οι δύο μαζί, εντάξει.
3: Όχι, θα σου εξηγήσω τι είναι.
0: Α, εμείς σας κάνουμε, στο δικό μου δεν χωράει, στο δικό σου κολυμπάει. Αυτό εντάξει, ναι, ρεσί. Αφού τον τόνο το δίνουν από πάνω και άλλο οι κάτω βάραν το βιολί. Όχι και από κάτω δεν έχουν ευθύνη. Α, οι πάνω έχουν μεγαλύτερη ευθύνη.
3: Όσο ευθύνη και να έχει, ο καθένας έχει το κεφάλι του, φίλε. Και το κεφάλι πρέπει να το λειτουργούμε και να μην πηγαίνουμε με βάση να έχουμε κριτήρια και να έχουμε και κρίση. Είναι άσχημο να ακούς κάτι, να επηρεάζεις από αυτό και να μένεις σε αυτό χωρίς να έχεις άποψη Καταλαβαίνεις τι εννοώ, χωρίς να έχεις ο ίδιος άποψη για το τι έχουν δει τα μάτια σου. Έτσι. Πάμε παρακάτω. Για την εθνική τώρα που λέμε για τον Τόμας Γουόκα που είναι στον Ολυμπιακό και θα βγάλω εγώ την καθρίλα μου σαν γάδρος, έτσι. Λέμε τώρα για τον Γουόκα ότι δεν πάει στην εθνική. Ο Γουόκα τον κάναμε Έλληνα για να παίζει κατά βάση, αν θέλουμε να λέμε την αλήθεια στον εαυτό μας, ο Ολυμπιακός τον έκανε Έλληνα και δεν τον νοιάζει αν θα παίζει την εθνική. Ή αν θα
0: ναι, ρε, για να κερδίσει μια θέση ξένη στο ελληνικό πρωτάθλημα. Ναι.
3: Αν θέλουμε να είμαστε ειλικρινείς απέναντι στον εαυτό μας. Οπότε θα βγει απέναντι λοιπόν όπως βγήκε και προηγούμενο παλικάρι και θα λέει γιατί δεν πήγε το Thomas Walkup στην ουσία.
0: Απαντήθηκε με πολύ ωραίο τρόπο. Είμαστε κατά των ελληνοποιήσεων αλλά τον Φάλ τον βρήκαμε έτοιμο. Το από πήγε ο Φάλ στον Παναθηναϊκό, ναι, ναι.
3: Σαφέστατα. Καλύτερα να μασάς παρά να μιλάς λοιπόν, ναι.
0: Έλα, αρέσει. Αφού η κοροϊδία στην Ελλάδα, η κοροϊδία είναι εθνικό άθλημα. Από όλες τις μεριές και από παντού δηλαδή.
3: Δεν θα έλεγα η κοροϊδία, σου υποκρισία θα έλεγα καλύτερα.
0: Το ίδιο, το ίδιο, από το ίδιο πράγμα.
3: Είναι ακόμα πιο ακραίο, αλλά είναι πραγματικότητα. Αυτή είναι η πραγματικότητα.
0: Το ίδιο για μένα, ναι.
3: Έτσι, ναι, εντάξει. Τώρα, σήμερα, κοίταξε. Θεωρώ ότι του ΠΑΟΚ είναι αρκετά πιο δύσκολο το παιχνίδι, έτσι, όπως και να το κάνουμε.
0: Είναι μωρί, γιατί ο ΠΑΟΚ έχει πολλές αλλαγές, διαφορετικού τύπου αλλαγές από τον Παναθηναϊκό. Ο Παναθηναϊκός κάνει επανεκκίνηση και καινούριο ξεκίνημα, ο ΠΑΟΚ πάει σε διαφορετική λογική τώρα, οπότε...
3: Κοιτώντας και τον αντίπαλο, λογικά πάντα, έτσι, έχει ένα προβάδισμα. Προβάδισμα δεν έχει καμία ελληνική ομάδα, Κυριάκο μου, όταν ο αντίπαλος, όποιος και να είναι αυτός, έχει παιχνίδια στα πόδια του.
0: Έχει τα καλοκαιρινά παιχνίδια, είναι παιχνίδια ειδικών συνθήκων που κάθε χρόνο προκύπτουν ζητήματα δηλαδή. Δεν είναι...
3: Ακριβώς. Όποια και να είναι ο αντίπαλός σου, αν έχει 6-7 παιχνίδια επίσημα και δεν έχεις κανένα, έχει αγωνιστικό ρυθμό. Οπότε θέλοντας και μη, ακόμα και μια μέτρια ομάδα μπορεί να σου βάλει πολύ δύσκολα. Έτσι. Εντάξει, θέλουν προσοχή. Τώρα ο ΠΑΟΚ και αυτός έξω παίζει πρώτο παιχνίδι, έτσι.
0: Ναι, στην Πολωνία.
3: Στην Πολωνία. Κοίταξε, καλό να περάσουν, γιατί η συγκομιδή περσινή ήταν πραγματικά, πρέπει να ήταν καλύτερη αν θυμάμαι, που έχουμε κάνει. Να μπορέσουμε, γιατί ξέρεις, είναι καλό το αντίκτυπο που αφήνει να ανεβαίνει στην βαθμολογία.
0: Είναι απαιτητικό γιατί... πολύ το, οι συνθήκες πλέον και θέλει υπερβάσεις συνεχείς και πολλές. Και εντάξει,
3: ναι.
0: Η ΑΕΚ μπορούσε να πάει παραπάνω από τη Βαγεκάνο τώρα. Παναθηναϊκός, εντάξει, Μπέτης τώρα ήταν δύσκολη ομάδα, έκανε υπέρβαση στο ΆΚΑ έτσι με τις συνθήκες που δημιουργήθηκαν, αλλά... Εντάξει, στην Ισπανία θα μπορούσε να πάει καλύτερα στο 0-0 ή στο 1-0 ήταν το πελίστρι φάση. Νομίζω στο 0-0
3: ναι,
0: ήταν.
3: Εντάξει,
0: μετά έγινε και οι καραμπόλες στο ημίχρονο εκεί που αμφισβητήθηκε τον κόλτο δεύτερο.
3: Εντάξει, ήταν μια ομάδα που βγάλε παραπάνω ένταση όπως και
0: αλλά εντάξει, τώρα μπέτησε τώρα πέντε δικαιώματα. Τελικό έφτασε πάλι.
3: Ναι, πολύ καλή ομάδα όπως και να το κάνουμε. Εντάξει. Η Ράγιο Βαγιουκάνο, όντως με βάση την απόδοση ΣΕΚ, θα μπορούσε να έχει περάσει, να έχει πάει παρακάτω, να έχει πάει στους 4.
0: Ναι, για τον Ολυμπιακό τώρα δεν μπορώ να πω κάτι παραπάνω. Γιατί να κάνει τώρα 3 σερί νίκες στο League Face του Champions League, να προκριθεί στα νοκάουτ και να πάει να παίξει μέσα σε 20 μέρες 3 μάτς με τη Leverkusen, που και το πρώτο υπέρβαση ήταν που το κέρδισε, με βάση την εικόνα του αγώνα. Εντάξει, δε. Αποκλείστηκε αξιοπρέπως.
3: Ναι, όχι, εντάξει, δεν είναι. Το Ολυμπιακός πέρυσι ήταν ξεκάθαρο ότι...
0: Μετά το Champions League ο Ολυμπιακός δεν μ' άρεσε η εικόνα του.
3: Λογικό δεν ήταν. Λογικό γιατί ήταν πολύ μικρό το rotation, ήταν πολύ...
0: Ακριβώς,
3: πολύ
0: ακριβώς.
3: Οι αλλαγές που γίνανε.
0: Δεν πήρε πράγματα από τους παίχτες που ενσωματώθηκαν στην ομάδα πέρσι.
3: Δεν έβαλε, κοίταξε Κυριακό, για να τα λέμε και την αλήθεια, δεν το άνοιξε λίγο το rotation. Δηλαδή δεν γίνεται τώρα σε παιχνίδια. Πήχε, εγώ θυμάμαι τώρα γιατί με, ας πω χαρακτηριστικά.
0: Δεν το άνοιξε ρε παιδί μου εμένα, αλλά έβγαλε και τέτοιο. Άρχισαν πολλοί από τις παίχτες του βασικού κορμού του να βγάζουν φθορά, κόπωση και να είναι χειρότεροι από τις προηγούμενες χρονιές.
3: Σαφώς. Λογικό δεν είναι όμως.
0: Υπήρχε μεταφόρ πάλι όλο αυτό το θέμα που στα χαρτιά ήταν τρομερές επιλογές, τρομεροί παίχτες. Αλλά Αλκαμπή έφυγε στο Κόπα Αφρικα, μετά έλειψε ένα διάστημα, γύρισε μετά αγνώριστος και μεταπτώσεις. Ο Ταρέμι πάλι είχε μεταπτώσεις. Ο Γιάρεμτσουκ ένιωσε ότι παραγωνίστηκε και ότι άρχισε να μουρμουράει και πήγε στη Λιόν και στήχησε.
3: Πολύ.
0: Το καλοκαίρι είχε κάνει τρομερή προετοιμασία, τον πήγε πίσω το ξεκίνημα της χρονιάς και ο τραυματισμός που βγάλε. Εντάξει, σύνθετα πράγματα.
3: Κυριακό, πολύ αργή ομάδα πέρυσι, ακόμα και για το ελληνικό πρωτάθλημα. Πολύ αργή ομάδα.
0: Ναι, χωρίς φαντασία ρε εσύ τώρα. Δηλαδή να σου κλείνουν όλοι πίσω για να μην κερδίζεις τώρα. Εντάξει, δεν έχεις απαιτήσεις τώρα. Όταν είσαι Ολυμπιακός,
3: είσαι προχωρημένος. Και να σου πω και ένα τελευταίο. Όχι μόνο αργή. Πολλά παιδιά από αυτά που ήθελε ο Μετλίπαρ να κάνει και με τον τρόπο που έπαιζε ο Ολυμπιακός δεν μπορούσαν να τα εξυπηρετήσουν. Πολύ απλό.
0: Ναι.
3: Πρέπει να έχεις τα καλύτερα εργαλεία. Δεν μπορείς να μου θες ένταση σε όλο το 90 λεπτό και να μου θες να μου βγάζεις πίεση σε όλο το γήπεδο και να μου έχεις μέσα 3-4 παιδιά που είναι αργά παιδιά σε ταχύτητα. Οπότε να μπορούν να έχουν καλό πρέσινγκ και τα λοιπά.
0: Για να δούμε φέτος. Να δούμε φέτος, αν και δεν βλέπω πολλές αλλαγές, θα δούμε. Σαν εικόνα, έτσι, σαν ονόματα, αλλά να δούμε και πώς θα καταλήξει το ρόστερ, πώς θα πάει. Είναι πολλά μέσα στη μέση. Βλέπω
3: θέλει ένα οκτάρι σίγουρα η ομάδα.
0: Πάει, εκεί πάει σε αυτή τη λογική. Έκανε χθες τώρα την κίνηση για το Φρόιλερ, αλλά δεν φαίνεται να ενθουσιάζεται με την προοπτική της Ελλάδας ο Φρόιλερ.
3: Είναι δύσκολο. Μακάρι.
0: Δεν είναι οκτάρι ο Φρόιλερ, νομίζω.
3: Όταν δίνεις λεφτά. Τα λεφτά είναι και γη και πατρίς που λέμε, για το αφού είναι επαγγελματίες. Λοιπόν, την καλημέρα μου, καλή μετάδοση να έχει ο Βάγκος, να φέρει και την νίκη για τον Παναθηναϊκό και να δούμε πώς θα πάμε γενικώς φέτος.
0: Εγώ σε ευχαριστώ πολύ. Να σε καλά, να σε καλά. Καλημέρα. Συνεχίζουμε λοιπόν να ρίξουμε μια ματιά μέχρι να έρθει το επόμενο τηλεφώνημα στις γραμμές. Ο Φρόιλερ είναι γεννημένος 15 Απριλίου του 92. Ελβετός ποδοσφαιριστής που παίζει αμυντικός χαφ. Έτσι τον ορίζει για την εθνική ομάδα της Ελβετίας. Εκεί δηλαδή στο 6 και στο 8 ανάμεσα. Που συζητούσαμε, αλλά δεν φαίνεται. Έχει εντάξει πολλές διαφοροποιήσεις στο ρεπορτάζ των ομάδων κάθε μέρα. Οπότε, ό,τι καινούριο προκύπτει, το συζητάμε. Για να ρίξω μια ματιά στα μηνυματάκια σας. Τραγικός χειρισμός Ολυμπιακό με γουόπα, κάπ. Ναι. Άστοχος ψηφισμός. Ο Παναθηναϊκός δεν κάνει ειλικρινήσεις. Μεταγραφές κάνει τεράστια διαφορά. Εντάξει, αν το θες έτσι, φίλε μου, έτσι. Εγώ δεν το πήγα στη θέση. Ναι, δεν ήθελα να εστιάσω και να επικεντρωθώ εγώ στο θέμα Παναθηναϊκού Ολυμπιακού. Ούτε και να ρίξω ευθύνη πουθενά. Με τις συνθήκες που διαμορφώθηκαν, δεν περίμενα κάτι διαφορετικό. Ναι, και άλλος φίλος στον Παναθηναϊκό. Ναι, ρε, δεν ακούς ούτε Σπορ FM, ακούς. Δεν ακούς τη ρεφτά. Εσύ το πήρες έτσι. Εσύ έχεις τη μοίρα. Ούτε Παναθηναϊκός ούτε Ολυμπιακός με νοιάζει. Και το πώς συμπεριφέρονται στο μπάσκετ. Λοιπόν. Άλλος φίλος λέει Ολυμπιακός και δεν τα βλέπω καλά τα πράγματα. Ο Baldwin συμφώνησε με τον Παναθηναϊκό και περιμένει το OK της Φενέρ. Δεν το ξέρω, αλλά άμα προκύψει κάτι θα σε ενημερώσουμε. Λοιπόν, ξέρεις πότε και ξεκινάει η Premier League? Νίκο, γύρω στο 15 Αύγουστο ξεκινάει. Και δεν θα ήθελα να ήμουν στους παίχτες που φτάσανε μέχρι με τελικό η ομάδα τους στο Μουντιάλ. Ξέρω από άνθρωπο να μην έχουν ένα μήνα να ξεκουραστούν τουλάχιστον αυτοί οι παίχτες με το ειδικό βάρος που έχουν, την αξία που έχουν και το πρόγραμμα που τραβήξανε. Αλλιώς θα τους τυχήσει αν δεν ξεκουραστούν τόσο. Θρυλικές καλημέρες λέει ο Μάριος από την Κόκκινο Μήλο. Καλημέρα σου Μάριε. Λοιπόν... Ο Νεκτάριος Παναθηναϊκός από Θεσσαλονίκη λέει: αν αποκλειστεί ο Παναθηναϊκός τώρα, βλέπω τι βλέπεις στη συνέχεια. Αν αποκλειστεί ο Παναθηναϊκός από είτε τώρα είτε στον επόμενο είτε στο μεθεπόμενο γύρο του Conference, τρεις γύρους που έχει να παίξει, δεν συνεχίζει στην Ευρώπη. Αλλά δεν βλέπω ότι είναι κάτι πιθανό και δεν θα μου δώσει εμένα καμιά προσωπική ευχαρίστηση. Είσαι ικανοποιημένος με τις μεταγραφές στον Ολυμπιακό? Κάτσε να λέω.
4: Φάσεις. Γκολ. Ένταση στα κόκκινα. Μόνο εδώ. Μόνο εδώ. Μόνο τώρα. Μόνο τώρα. Το FM 102,4. Το παιχνίδι παίζεται εδώ.
5: Νιώσε τον παλμό. Ενημερώσου για κάθε είδηση. Για την τοπική επικαιρότητα στη Ρόδο. Για όλα τα αθλητικά αποτελέσματα. Στο topfm1024.gr ακούς ζωντανά τον σταθμό και μαθαίνεις με ένα κλικ τα πάντα. Ένα site. Όλη η επικαιρότητα. topfm1024.gr. Κάθε κλικ. Ενημέρωση χωρίς καθυστέρηση.
6: Το φυσικό περιβάλλον είναι το σπίτι μας και δοκιμάζεται όλο και περισσότερο. Απέναντι στην κλιματική κρίση, σηκώνουμε ασπίδα προστασίας. Με δράσεις πρόληψης που όλοι μπορούμε να κάνουμε πράξη. Και με το πρόγραμμα Αιγής που εξοπλίζει την πολιτική προστασία, με σύγχρονα μέσα και ηθείς συστήματα, ενισχύουμε την ανθεκτικότητα της χώρας. Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
7: Γνωρίζεις πως όταν απορρίπτεις τα φάρμακα στα σκουπίδια ή στο νεροχύτη μπορούν να απειλήσουν την υγεία μας? Πως από το νεροχύτη ή τα σκουπίδια τα φάρμακα περνάνε στον υδροφόρο ορίζοντα και στο υπέδαφος και μέσω της τροφικής αλυσίδας φτάνουν σταδιακά στο πιάτο μας. Υπάρχει όμως λύση. Τα λυγμένα φάρμακα ή αυτά που πλέον δεν χρειάζεσαι μπορείς να τα φέρεις στο φαρμακείο της γειτονιάς σου και να τα απορρίψεις στους ειδικούς κάδους περισυλλογής. Τα απορριφθέντα στους κάδους φάρμακα συλλέγονται από τους συνεταιρισμούς φαρμακοποιών και στέλνονται για ασφαλή καταστροφή σε ειδικές δομές. Προστάτεψε το περιβάλλον, την υγεία μας, την υγεία σου. Επισκέψου το φαρμακείο σου και απόρριψε τα φάρμακα με ασφάλεια. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος. Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προορυγήραση και καρκίνο του δέρματος. Φέρ σου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού, φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα. Ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
8: Ανησυχείς για κάποιον που πίνει πολύ? Σε κάνει να φοβάσαι? Να νιώθεις ενοχές? Ντροπή? Λύπη? Δεν είσαι μόνος. Υπάρχει βοήθεια για σένα. Τηλεφώνησέ μας στο 6971-584909. Οικογενειακές ομάδες της Al Anon. www.alanon.gr.
9: Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία. Συμμετέχουν αφιλοκερδός Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλίδης, Ελένη Τσαλικοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοιμαζιμπορούμε.gr.
10: Θα ήθελες να σπουδάσεις Sports Media? Μία από τις 5 υποτροφίες που σου προσφέρουν ο bwinSport FM και το Κέντρο Αθλητικού Ρεπορτάζ μπορεί να γίνει δική σου εάν φτιάξεις ένα ωραίο κείμενο με θέμα Game Changer ή Game Over, η τεχνητή νοημοσύνη και το μέλλον του Sports Media. Είναι σύμμαχος ή αντικαταστάτης του δημοσιογράφου. Το κείμενο πρέπει να είναι μέχρι 1000 λέξεις και το στέλνεις info@traininghub.edu.gr μέχρι τις 18 Αυγούστου. Και μία από τις 5 υποτροφίες μπορεί να γίνει δική σου. Μην χάσεις αυτή την ευκαιρία.
11: Με την υποστήριξη του bwinSport FM 94,6. Παναθηναϊκός και ΠΑΟΚ αρχίζουν το ευρωπαϊκό τους ταξίδι και ο bwinSport FM 94,6 σας μεταδίδει λεπτό προς λεπτό όλα όσα θα συμβούν στις πρώτες κρίσιμες αναμετρήσεις. Σήμερα συντονιστείτε από νωρίς στην κορυφαία αθλητική συχνότητα της χώρας για να μάθετε τα τελευταία νέα του Τριφυλλού και του Δικεφάλου του Βορρά μέχρι τη σέντρα των μεγάλων αγώνων. Σε αγωνιστικό ρυθμό μπαίνουμε στις 8 με τη μάχη του ΠΑΟΚ κόντρα στην Δυνάμο Κιέβου για τον δεύτερο προκριματικό του Europa League. Στην περιγραφή από την Πολωνία ο Δημήτρης Τσορμπατζόγλου.
12: Μία ώρα αργότερα μεταφερόμαστε στην Ουγγαρία, όπου ο Παναθηναϊκός φιλοξενείται από την Πάξη στο πρώτο μεταξύ τους μάτς στο πλαίσιο της δεύτερης προκριματικής φάσης του Conference. Περιγράφει ο Βαγγέλης Νερατζιάς. Μετά το σφύριγμα της λήξης, η δράση επιστρέφει στο στούντιο για σχόλια, αναλύσεις και τις δικές σας απόψεις μόλις ανοίξουν οι γραμμές για τους ακροατές. Δυνάμο Κιέβου ΠΑΟΚ, Πάξη Παναθηναϊκός. Απόψε στον Big Win Sport FM 94,6.
13: Big Win Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
0: Λίγα λεπτά μετά τις 6.30, 6 λεπτά μετά τις 6.30, στη συντονισμένη στο Big Wings 4FM και τους 94,6, ο Βάγγελης Ουγγαρία, παιδιά, σήμερα για τη μετάδοση του αγώνα του Παναθηναϊκού με την Πάξη για το ραδιόφωνο του Big Wings 4FM. Και ο Διονύσο Δεσίλα ήταν στον αγωνιστικό χώρο σε ένα παιχνίδι που θα μεταδώσει ο Πάνος Βόγλης από την τηλεόραση του Sky. Ενώ ο ΠΑΟΚ παίζει στις 8 η ώρα, ο Τζορμπατζόγλου ραδιοφωνικά για το Big Wings 4FM και από το Open η μετάδοση του αγώνα. Λες να πάει ο Σπυρόπουλος από την Αμερική και τον τελικό του Μουντιάλ. Δεν μου κάνει καμία καθόλου εντύπωση. Αλέξη είναι ικανός για τα πάντα. Ο Βασίλης από το Μετρούπολη, φίλαθος του Ολυμπιακού, με ρωτάει θα πάρει άλλον επιθετικό Ολυμπιακός. Ποιος ξέρει. Αν πάρει, φεύγει ο Γιάρεμτσουκ, δεν ξέρω. Μακάρι όχι, γιατί στήχησε στον Ολυμπιακό πολύ. Ο Γρανός είναι παιχτάρα, είναι πολυβόλο και στήχησε η φυγή του πέρσι το Δεκέμβρη για τη Λιόν με δανεισμό. Φίλε, από Νίκο 13 Νίκαια, μου λέει πρέπει να είμαστε γειτονόπουλο. Γειτονόπουλα, κατά πάσα πιθανότητα, 52 και σήμερα για άδεια, ρε. Να σε καλά, Πάσα μου, να σε καλά, όσες και να είναι, να σε πάντα καλά γερά και να περάσεις τέλεια. Και θα είμαστε εδώ εμείς να σου κρατάμε παρέα κάθε μέρα, κάθε ώρα, κάθε στιγμή, ο καθένας από το πόστο του. Πάμε στο επόμενο τηλεφώνημα. Παρακαλώ.
14: Καλημέρα.
0: Καλημέρα.
14: Εγώ είμαι. Είμαι ο Δημήτρης, μίλησαμε για χθες.
0: Καλό στο φίλο μου.
14: Και εγώ Κυριάκο Ολυμπιακός είμαι. Πήρα και τον προηγούμενο φίλο, πήρα να πω και εγώ την άποψή μου. Εγώ πιστεύω πάντως πως πέρσι δεν είναι ότι αποτύχαν τελείως οι μεταγραφές. Αλλά δεν πήραν τις ευκαιρίες που θα έπρεπε. Δηλαδή, ο Αντρέας Λουίς βλέπεις φέτος κάνει μια εκπληκτική προετοιμασία. Δηλαδή ένα παιδί που
0: έκανε κάποια καλά παιχνίδια στα οποία έχασε. Πώς θα τον έπαιρνε, ρε φίλε, πώς θα τον έπαιρνε, αφού ο Ολυμπιακός έπρεπε να κερδίζει, έπρεπε να κερδίζει και δεν κέρδισε.
14: Πιο πολύ ήταν στο μυαλό του Μεντιλίμπαρ, πιστεύω.
0: Ναι, ρε φίλε, αλλά έκανε φάσεις, ήταν μέσα στις φάσεις, γκολ δεν έβαζε, γκολ θα ήθελε.
14: Ναι, δηλαδή ο Σιπιόνι τον είδαμε πέρυσι στα play-off, όσο έπαιξε, ήταν πάρα πολύ καλός. Ενώ μέσα στη χρονιά έπαιζε κάτι 5 λεπτά, 10 λεπτά.
0: Ήθελες όμως παραπάνω, ρε εσύ, ήθελες παραπάνω.
14: Είναι δύσκολο.
0: Φίλε, είναι δύσκολα μαγαζιά οι ομάδες και όταν θέλουν να πετύχουν στόχους. Είναι δύσκολα. Και είναι και διαφορετικές εποχές πια.
14: Ναι, εννοείται. Όταν όλοι θέλουμε μονίμως να κερδίσουμε, είναι λογικό.
0: Όχι, εγώ πιστεύω ότι δεν πετυχάνε. Ο Στρεφέτσα δηλαδή για τα λεφτά που στήχησε, περίμενα. Ο Στρεφέτσα δηλαδή είναι ο νούμερο ένα που περίμενα παραπάνω.
14: Πολύ περισσότερα.
0: Ο Ταρέμι μέχρι ένα σημείο καλά, μέχρι ένα σημείο μέτρια μετά.
14: Περίμενα. Ο Ταρέμι έπεσε πολύ μετά που ξεκίνησε ο πόλεμος.
0: Εντάξει, είναι και ανθρώπινο όμως, έτσι. Τώρα...
14: Δηλαδή ήταν πιο πολύ ψυχολογικό.
0: Εσύ έχουμε έναν που γίνεται πόλεμο στην Ουκρανία, έχουμε τον άλλο που γίνεται πόλεμο στο Ιράν. Ο άλλος τρέχει στο Μαρόκο, γίνεται της κωμωδίας στο κάγκελο εκεί στο τελικό με τα που φύγανε οι άλλοι, ξαναγύρισαν.
14: Μας τύχησε πάρα πολύ. Δηλαδή, γιατί
0: εντάξει, τώρα...
14: χάσανε, δηλαδή τα Ρέμι, οι Ελκαμπή, χάσανε τα άχαστα.
0: Εντάξει, καλά, βέβαια μην πούμε και τι τράβηξε ο Παναθηναϊκός με τον Τέσσερς. Που τον επέρνει. Του τραυματίζεται, μόλις πάει να ξαναγυρίσει, πάει και κλωτσάει μια μπάλα στην Ιγυρία. Είναι όλη τη χρονιά, δηλαδή.
14: Ακριβώς. Και επίσης πιστεύω ότι φέτος ο Ολυμπιακός, μιας και λέμε ότι θέλει half, εγώ πιστεύω ότι θέλει μόνο ένα οχτάρι. Τι εννοώ, ότι μην διαφανάμε το Τσικίνιο. Είχε πει για το Τσικίνιο, οχτάρι είναι, δεν είναι δεκάρι που έπαιζε πέρσι.
0: Εντάξει, βέβαια,
14: είναι, ναι. Είναι και πολύ δημιουργικό οχτάρι.
0: Ο Τσικίνιο είναι παιχτάρα, αλλά είχε μεταπτώσεις πέρσι. Και αυτό στήχησε στον Ολυμπιακό. Γιατί βασίζεται όλο το παιχνίδι του Ολυμπιακού στο Τσικίνιο. Είναι ο πιο κομβικός παίχτης.
14: Τσικίνιο έπαιζε στο 10, δεν έπαιζε στη θέση του.
0: Εντάξει, τώρα αυτά είναι σχετικά.
14: Δηλαδή, τη χρονιά που πήραμε το Conference που έπαιζε στο 8.
0: Και δεξιά έχει βγαίνει κατά καιρού και αριστερά βγαίνει και κρυφό φόρ, βγαίνει και 8 βγαίνει.
14: Είναι πολύ καλό εργαλείο. Δηλαδή γι' αυτό πιστεύω ότι θέλει απλά, εγώ πιστεύω ένα οχτάρι για αλλαγή του τσικίνιου.
0: Ναι, δεν μπορεί να πέσει συνέχεια όμως. Ήταν λογικό δηλαδή. Ότι θα έβγαζε μετά από τόση πέρση ήταν λογικό. Αλλά είναι παιχτάρα μεγάλη.
14: Δεκάρια, ας πούμε τώρα, ήρθε ο Φουρτούνης, ήρθε ο.
0: Ναι, ναι, αλλά παίζει αλλιώς με τη Λίμπαρ. Δεν παίζει με τη Λίμπαρ. Δεν θέλει να κρατάει. Έτσι και την κρατήσει την μπάλα 2 δευτερόλεπτα και δεν τη στείλει κατευθείαν με το με τη Λίμπαρ, θα σου φάει το κεφάλι. Θα σε στείλει.
14: Καλά, σίγουρα. Και ο Ζώτα είναι.
0: Άρα γιατί δεκάρι συζητάμε δηλαδή τώρα, παίχτη να πάει να κρατήσει μπάλα. Εντάξει, ίσως θα έπρεπε λίγο παραπάνω.
14: Σε κάποιες κλειστές άμυνες όμως, θα χρειαστείς και το κάτι.
0: Δεν χρειάζεται,
14: Που θα κρατήσεις λίγο μπάλα να κάνεις κάτι το οποίο δεν το φαντάζεται.
0: Χρειάζεται, αλλά έτσι και δεν τον πιέσεις τον αντίπαλο, αλλά την κλέψεις την μπάλα πάλι, δεν το
14: δείχνει. Καλά, εντάξει, όμως οι άμυνες που θα είναι κλειστά, Κυριάκο, θα σου δίνουν την μπάλα και θα κάνουν τεπούλμαν μέσα στην περιοχή. Και σου λένε αν δεν βγαίνει τώρα.
0: Αλλιώς θα ήμουν εγώ και εσύ προπονητής.
14: Γι' αυτό λέω ακριβώς. Γι' αυτό λέω ότι χρειαζόμαστε και έναν παίκτη το Φορτούνι. Όπως θα σου κάνει το απρόβλεπτο.
0: Μακάρι, μωρέ, να έχει δυνάμεις και αντοχές να δώσει πράγμα. Αλλά μακάρι, γιατί την ποιότητα, την αξία και την προσφορά. Θα δούμε, μωρέ, θα δούμε. Γιατί τώρα και εκεί πέρα, τώρα και κάτω που ήταν, τώρα είναι η ρυθμή άλλη τώρα.
14: Κοίτα, και κάτω που ήταν όμως έγινε.
0: Βρεκαλό ήταν, αλλά.
14: Και πάρα πολύ.
0: Αλλά είναι.
14: Και ότι τα τελευταία χρόνια έχει ανέβει πάρα πολύ το πρωτάθλημα η κάτω. Έχουν πάει πάρα πολύ καλή.
0: Εντάξει, τους πρωτοκλασσότητες παίχτες που παίξαν στο Μουντιάλ, εγώ δεν τους είδα να μεθαμπόσουν.
14: Κοίτα, ναι, όχι. Αλλά εντάξει, έχει ανέβει το επίπεδο. Δεν ήταν όπως ήταν κάποτε.
0: Καλά, αυτό έλειπε. Εσύ, του κόσμου τα δισεκατομμύρια έχουν πέσει. Υπερτολές ονομάζουν 300 παίχτες και έχουν πάει.
14: Ναι, λοιπόν, τέλος πάντων. Αυτά ήθελα να πω. Καλημέρα, καλή συνέχεια. Πάνω απ' όλα υγεία, παιδιά, να είστε καλά.
0: Υγεία σε όλο τον κόσμο και να είμαστε καλά, να τα συζητάμε, να διαφωνούμε και να περνάμε καλά. Λοιπόν, να πω τη γνώμη για τον Όσπρι. Νούμερο ένα μεταγραφή που δεν βγήκε πέρσι ήταν ο Ποντέσε. Ναι, ο Νίκος Κυψέλη. Ναι, Νίκο Κυψέλη. Και ήταν μια αρνητική έκπληξη αυτό. Ο Ντάνιελ Ποντέσε, η πιο σίγουρη μεταγραφή, η τρίτη του στα διαδρομία στον Ολυμπιακό πέρσι, ήταν εξόχως προβληματική. Ήταν πολύ λίγα αυτά που έδωσε σε σχέση με τις προσδοκίες που υπάρχουν, την αξία του και το τι έχει δώσει. Ήταν όντως η νούμερο ένα μεταγραφή που δεν βγήκε. Μας απογοήτευσε πέρσι, ήταν ο Ντάνιελ. Εδώ Αττική, εδώ πάμε για δουλειά μας. Ψήνει ο καύσωνες εδώ και μέρες, αλλά δεν πέφτουμε και μπράβο, ρε φίλε. Μπράβο, είσαι μεγάλος ήρωας και σου αξίζει ένα μεγάλο μπράβο από μένα, ναι, γιατί καταλαβαίνω τις συνθήκες με τις οποίες εργάζεσαι. Η μουσική με την οποία τελειώνει το σποτάκι του Αχτύπη για Παναθηναϊκού και ΠΑΟΚ είναι πολύ ψαρωτική. Αυτό δεν είναι το σκοπός και νόημα, σε ένα τρέιλερ. Να υπάρχει και ένα επικολλητικό στοιχείο. Γι' αυτό έχουμε το Στεφανάρα εδώ να κάνει και ραδιός κοινοθεσία, θα σου πω, εκτός από ηχοληψία και εμείς να ακολουθούμε. Εγώ δεν βλέπω να παίρνω άδεια. Ρε, δεν πειράζει, θα κάνουμε παράνο στον άλλο. Τι να κάνουμε, έχουμε μεγαλώσει, έχουμε μεγαλοκυθεί και έχουμε συνηθίσει με αυτόν τον τρόπο ζωής πλέον. Εγώ σου εύχομαι να πάρεις άδεια και να γεμίσεις λίγο μπαταρίες, δηλαδή να ξεκουραστείς κάποιες μέρες και να μην πας πουθενά. Τι να κάνουμε. Ό,τι μπορεί ο καθένας κάνουμε. Παλεύουμε όλοι κάθε μέρα. Καλημέρα στο Βίκτορα, πέραμα 7. Ο Άγγελος Κορυδαλός μου λέει 15 εκατομμύρια από Κωστίνια, 3 από τον Μπιανκόν, διαρκείας φύγαν όλα και παίχτες τίποτα. Θα αλλάζουμε μετά θα αλλάζουμε προπονητή και θα δώσει και 20 το Τζολάκι. Δεν έχω λόγια. Αντιλαμβάνομαι τους προβληματισμούς σου, φίλε Άγγελε, και κάποια στοιχεία πράγματα με ανησυχούν και εμένα. Βλά, δεν θέλω να προτέχω, τρέχω βλέποντας και κάνοντας. Πάμε στο επόμενο τηλεφώνημα.
15: Ναι.
0: Καλή σου μέρα.
15: Καλημέρα, Κυριάκο.
0: Τι κάνεις?
15: Καλά είμαι, εσύ?
0: Εδώ, μια χαρά.
15: Είπες μια κουβέντα προηγουμένως ότι δεν σ' άρεσε αυτό που έκανε ο Ολυμπιακός στο WOCAP.
0: Όχι, περίμενε. Δεν μ' αρέσει ο τρόπος που επικοινωνεί ένα παιδί το οποίο είναι παιδί του συλλόγου, έχει δώσει την ψυχή του και τα λοιπά.
15: Δεν είναι παιδί.
0: Ναι.
15: Δεν είναι παιδί. 34 χρονών, δεν είσαι παιδί.
0: Πέδαρος είναι. Πέδαρος είναι και λεβεντόπεδο.
15: Ναι.
0: Ο οποίος είναι στην ομάδα του Μπαρτζόκα, το Α και το Μ, κάθε χρόνο. Και έκανε και ματσάρα και στον τελικό. Είχε μεγάλη συμμετοχή στην κατάκτηση του κυπέλου. Να ξέρουμε τι λέμε. Το να ζητήσει παραπάνω χρήματα είναι δικαίωμά του. Αλλά το να τον βγάλεις μέσω του ρεπορτάζ μια δυσαρέσκεια του στυλ ότι εντάξει και τώρα τι θα μου πεις εσύ, πόσα λεφτά θα σου δώσω κτλ.
15: Έτσι έγινε.
0: Ρε παιδί μου, μπορεί να φταίει και αυτός, αλλά με τη σχέση που έχει χτιστεί με το συγκεκριμένο παιδί, καλύτερα να μείνει προς τα έξω. Εγώ αυτό λέω.
15: Να σου πω, επειδή πρέπει να είσαι πολύ μικρότερος από μένα, εγώ είμαι 65 χρονών άνθρωπος.
0: Φυσικά και είμαι μικρότερος και σέβομαι την άποψή σου.
15: Ωραία. Λοιπόν, κάτσε να σου πω εγώ τη δικιά μου και μετά απάντησέ μου σε αυτό που θα σου πω. Λοιπόν, όταν θέλεις να πάρεις κάποια αύξηση, δεν πας να διαπραγματευτείς πρώτα με μία ξένη ομάδα, πας πρώτα στο σύλλογο που είσαι και του λες, ξέρεις κάτι, πρόεδρε, θέλω κι εγώ μία αύξηση.
0: Πιστεύω ότι αξίζω περισσότερα και θέλω να κάνουμε ένα προσαρμογή στο συμβόλαιο. Μαζί σου 100% έτσι όπως το θέτεις.
15: Α, έτσι μπράβο.
0: Μαζί σου.
15: Από εκεί λοιπόν ξεκινάμε. Και όταν λέω ότι δεν είναι κανένα παιδάκι, ενώ ότι είναι 34 χρονών.
0: Και δεν κάνει το πρώτο του συμβόλαιο. Ξέρει πώς να διαπραγματεύει τα συμβόλαιά του. Μαζί σου και σε αυτό.
15: Μπράβο. Λοιπόν, εγώ που ξέρω ότι τουλάχιστον οι Αγγελόπουλοι δεν έχουν φερθεί άσχημα σε κάποιο παίχτη.
0: Γενικώς όχι, όχι. Γενικώς είναι εντάξει.
15: Τον Φαλ τον περιμένανε 2 χρόνια.
0: Και όχι μόνο. Ναι, μία χρονιά που ήταν ο ένας τραυματισμός και μετά το Βερολίνο έβγαλε κατάκτημα από κότο που όπως και χάσε τους τελικούς πρόπερση. Ναι.
15: Μπράβο. Λοιπόν, αν ήταν άνθρωποι παράλογοι θα σου έλεγα και εγώ καλά έκανε, γιατί βλέπω ότι δεν θα έχει κάποιο, κάποια δικαίωση. Αλλά για μένα έπρεπε πρώτα να πάει στους Αγγελόπουλους και να πει, ξέρετε κάτι πρόεδροι, ναι, ωραία, αλλά σας παρακαλώ ή ξέρω εγώ θέλω μια αναπροσαρμογή συμβολέου, βοήθησα στην κατάκτηση της Ευρωλίγκα, βοήθησα στην κατάκτηση του πρωταθλήματος και θέλω και εγώ να ικανοποιηθώ καλύτερα. Εσύ τι πιστεύεις, ότι θα λέγανε όχι?
0: Δεν είμαι μέσα, δεν ξέρω, αλλά κοίτα, επί της αρχής σου λέω, έτσι όπως το θέτεις είσαι 100% μαζί. Εγώ, ξέρεις ότι, εντάξει, δεν το έχω κρύψει, Ολυμπιακός είναι η πρωτική μου προτίμηση.
15: Δεν έχει σημασία.
0: Αλλά, ρε παιδί μου, ξέρεις τι, κατά καιρούς έχω παρατηρήσει. Αυτό έχει γίνεται τα τελευταία χρόνια στην Ελλάδα και στο ποδόσφαιρο και στο μπάσκετ, το έχουν κάνει. Άμα πιάσουμε επιμέρους στιγμές, το έχουν κάνει όλοι. Ότι αρχίζουμε και λέμε, έλα που θα μου πεις εσύ τώρα, πόσα λεφτά θα σου δώσω δηλαδή.
15: Φίλε μου, εγώ.
0: Θες παραπάνω, δεν έχω να στα δώσω ή κρίνω ότι θα χαλάσουν ισορροπίες στην ομάδα. Σ' αγαπάω, σε εκτιμάω. Φέρε πρόταση να φύγω.
15: Να μην με διακόψεις όμως, γιατί χάνω και τον ήρμο της σκέψης.
0: Ναι, συγγνώμη.
15: Ωραία, άκουσε με να δεις. Λοιπόν, το επάγγελμά μου είναι αλουμινά σιδεράς. Λοιπόν, το 76 λοιπόν που ήμουνα 16 χρονό παιδί, ήμουνα βοηθός. Έτσι, για βοηθητικές δουλειές μέσα στο σιδεράδικο. Μ' ακούς?
0: Βεβαίως, με μεγάλη προσοχή.
15: Ωραία. Λοιπόν, έπαιρνα κάποια χρήματα, τα οποία, όχι ήταν λίγα, δεν μου φτάνανε. Πάω λοιπόν μια στιγμή στο αφεντικό και του λέω, έτσι και έτσι ρε μάστορα, ξέρεις κάτι, μια αύξηση, γιατί, ρε Βαγγέλη μου λέει, τώρα μην νομίζεις βοηθός είσαι και στην ουσία μαθαίνεις και σε πληρώνουμε γιατί βοηθός είσαι. Δηλαδή δεν ωφελούμαστε από σένα, εσύ ωφελείσαι από μας που μαθαίνεις τη δουλειά. Το πήρα και εγώ λοιπόν αλλιώς και τι κάνω. Του λέω θέλω να έρχομαι τα απογεύματα, να με βάζεις να κόβω πόρτες, σιδερένιες, να κολλάω, να κάνω δουλειά υπεύθυνη. Που δεν θα δουλεύουν οι μαστόροι όπως το πρωί. Και μου λέει εντάξει, έλα μου λέει τα απογεύματα να δουλεύεις. Πήγαινα και εγώ λοιπόν από τις 5 μέχρι τις 8 και δούλευα. Στο τέλος της εβδομάδας λοιπόν που είναι να πληρωθώ, μου δίνει 300 παραπάνω. Μ' ακούσε Κυριάκο?
0: Πόσο καιρό σου πήρε να βελτιώσεις τις ικανότητες σου για να φτάσεις στο επίπεδο που θέλεις?
15: Εγώ? Μα ποτέ δεν βελτιώνεσαι. Όσο προσπαθείς τόσο βελτιώνεσαι. Άκουσε με τώρα λοιπόν. Μου δίνει 300 παραπάνω από αυτά που ήταν να πάρω. Εγώ του είπα ότι θέλω να πάω αφιλοκερδός τα απογεύματα. Μου δίνει 300 παραπάνω. Και μετά από 2 εβδομάδες το πρωί δεν έκανα πλέον βοηθητικές δουλειές. Με βάζει και έκοβα πόρτες, έκοβα κάγκελα, μόνταρα κάγκελα. Και μετά από 1 μήνα μου κάνει αύξηση. Άρα το μισθό σου και την αναπροσαρμογή του μισθού σου δεν την απαιτείς. Την λαμβάνεις γιατί πρέπει να την πάρεις.
0: Οφείλω να παραδεχτώ με τον τρόπο που το θέτεις το ζήτημα και έτσι όπως πάει η συζήτηση έχεις δικαιοσύνη. Έτσι, γιατί δεν είμαι μονικός.
15: Ναι, μα εγώ σου λέω αυτό που έκανα, που είχα εγώ στη ζωή μου πριν 50 χρόνια περίπου.
0: Όχι, επί της αρχής δεν μπορώ να διαφωνήσω μαζί σου.
15: Ότι μπορεί να απαιτήσεις εσύ να πάρεις παραπάνω μισθό χωρίς να το δικαιείσαι. Εγώ δηλαδή μπορούσα να του πω του αφεντικού μου, ξέρεις κάτι, ο Μάστορας γιατί να παίρνει ένα 500 την ημέρα και εγώ να παίρνω 200. Μπορούσα να του το πω. Θα μου λέγε έλα εδώ ρε Βαγγέλη, αυτός αποδίδει αυτά τα χρήματα. Εσύ δεν τα αποδίδεις αυτά τα χρήματα. Δεν μπορώ να σου δώσω παραπάνω. Όχι γιατί δεν θέλω, γιατί δεν τα δικαιείσαι να τα πάρεις.
0: Εντάξει, πάμε βέβαια μετά και στο βασικό κανόνα, έτσι, που ισχύει και υπάρχει διαχρονικά, προσφοράς και ζήτησης, έτσι. Βλέπεις και εσύ μετά τι ικανότητες έχεις αναπτύξει.
15: Από τον 50 εκατομμύρια και ο Ταρέμι κάνει 5 εκατομμύρια.
0: Ακριβώς.
15: Άμα ήταν έτσι θα έλεγε ο Ταρέμι, ξέρεις κάτι, γιατί να παίρνει ο Μέση εκεί που είναι 150 εκατομμύρια. Δώσε μου σε παρακαλώ και εμένα 50. Μα δεν είναι έτσι ρε παιδιά. Ο κάθε
0: όχι, δεν είναι στραγάλια, δεν είναι στραγάλια, ούτε είναι για πετάματα λεφτά.
15: Γιάκο μου, κοίταξε να δεις, ακούω τα εκατομμύρια σήμερα δίνονται σαν να είναι στραγάλια. Και όχι
0: να σου πω κάτι, είναι αλήθεια, σας πω είναι αλήθεια.
15: Σε ανθρώπους που τα δικαιούνται, εγώ συμφωνώ. Δηλαδή, να πεις ότι εγώ του τα δίνω αυτού του ανθρώπου, αλλά θα μου τα φέρει.
0: Τώρα ανοίγεις, ξέρεις, όμως κουβέντα μεγάλη. Τώρα που είδες τη δικαιοσύνη στον κόσμο που ζούμε σήμερα, δηλαδή, και τη λογική.
15: Όχι, δεν με κατάλαβες. Αυτό πρέπει να το καταλάβουμε εμείς πρώτα, οι φίλοι.
0: Μα για μας την κάνουμε την κουβέντα, έτσι. Τώρα δεν την κάνουμε γιατί νοιάστηκαμε για τα εκατομμύρια του χύψη επαγγελματία.
15: Να πάρει τα χρήματα που παίρνει ο Αντετοκούμπο.
0: Όχι, εσύ, όχι βέβαια.
15: Λοιπόν, για να μην σε καθυστερώ άλλο Κυριάκο μου, εγώ ήθελα να κάνω αυτή την κουβέντα για να καταλάβουμε κι εμείς ότι σε αυτή τη ζωή ό,τι αποδίδεις λαβαίνεις.
0: Πρέπει να το λαβαίνεις ακριβώς, πρέπει.
15: Ό,τι αποδίδεις, να σου πω κάτι, το 90% των εργοδοτών, εγώ στο λέω, έτσι, δεν είναι άδικοι.
0: Εντάξει, έχει διαφοροποιήσει ανάλογα με την εποχή για μένα.
15: Δεν μιλάω για τους εργαζόμενους, μιλάω ειδικά για αυτούς που είναι μέσα στα σπορ, έτσι. Είναι δίκαιο.
0: Μιλάς για τα σπορ, νόμιζα για τα επαγγέλματα τα δικά μας.
15: Όχι, δεν μιλάω για όλα. Μιλάω για τα σπορ. Οι άνθρωποι που είναι μέσα στα σπορ, το 90% των ανθρώπων που διοικούν τις ομάδες είναι δίκαιοι απέναντι στους παίκτες. Δεν μπορεί ρε παιδιά, δεν μπορεί τώρα να πηγαίνεις και να συζητάς με μια ομάδα προτού να συζητήσεις με τον
0: αν έχει,
15: τον...
0: Αν έχει γίνει όντως έτσι όπως μεταφέρεται, δεν είναι λάθος αυτός.
15: Ωραία, λοιπόν να μην σε ενοχλώ άλλο Κυριάκο μου και να μην κρατάω τη γραμμή. Εύχομαι καλή συνέχεια και εύχομαι οι ελληνικές ομάδες σήμερα να περάσουν. Εγώ πάντως βλέπω τον Παναθηναϊκό εύκολη νίκη με 2-0.
0: Ναι, θα δούμε. Αλλά γενικώς και εγώ για τον Παναθηναϊκό έχω καλύτερη προδιάθεση από την
15: Παναθηναϊκό. Και σου λέω, εγώ το βλέπω τον Παναθηναϊκό να περνάει άνετα από εκεί 2-0. Χαλαρά πιστεύω κιόλας.
0: Πιστεύω ότι θα έχει ένα καλό καλοκαίρι ο Παναθηναϊκός, ναι.
15: Υπάρχει, εντάξει, δεν είναι ομάδα να κοντράρει τον Παναθηναϊκό. Άλλη ομάδα η μία, άλλη ομάδα η άλλη. Ο Παναθηναϊκός είναι μέσα στα ευρωπαϊκά.
0: Κοίτα, σε σχέση με το ξεκίνημα που κάνει τώρα ο Παναθηναϊκός, είναι καλύτερο που ξεκινάει σαν αφετηρία τον Conference από τη στιγμή που φτιάχνει καινούργια πλάνο, καινούργια ομάδα, καινούργιο προπονητή.
15: Έχει και πείρα, έχει φανέλα. Θα μου πεις δεν παίζουν οι φανέλες. Ναι, αλλά παίζουν και οι φανέλες. Έτσι δεν είναι.
0: Βλέποντας και κάνοντας.
15: Εγώ πιστεύω 2-0 το σκορ.
0: Εδώ θα είμαστε να το συζητήσουμε.
15: Καλημέρα και θα τα ξαναπούμε.
0: Σε ευχαριστώ πολύ. Την καλημέρα μου στο Φίλιππο που φεύγει με τον μπαμπά του για να δει το μάτς. Καλή επιτυχία στο Παναθηναϊκό που υποστηρίζει ο φίλος. Ο φίλος, δεν θέλω να το κατάλαβα. Και ερωτήματα βλέπω εδώ, θα τα διαβάσω όλα παιδιά. Πάμε στα τηλέφωνα, έχουν φορτώσει. Να προλάβουμε στις 7, συνεχίζουμε και μέχρι τις 7.30 μετά. Πάμε παρακαλώ, καλημέρα σας. Ναι, έλα.
16: Έλα, καλημέρα Κυριάκο.
0: Πώς είσαι, τι κάνεις?
16: Μια χαρά εσύ, γουστάρω πάρα πολύ που τα λες έξω από τα δόντια.
0: Δεν άρεσε, δεν είναι μέσα έξω από τα δόντια, δεν μέσα από τα δόντια. Σε άλλα μπορεί να συμφωνήσει, αλλά μπορεί να διαφωνήσει. Και να συζητήσουμε και γιατί διαφωνεί και γιατί συμφωνεί. Δεν είναι. Το πάω έτσι εγώ ότι έχω τα λάθη του. Κουβέντα κάνουμε.
17: Όχι, δεν μιλάω για λάθη του. Λέω ότι μιλά στη γνώμη σου.
0: Εντάξει, είναι και πιο εύκολο γιατί εγώ το επάγγελμά μου είναι χολύπτης και κάνω περιστασιακά, αντικαθιστώ εδώ τα παιδιά και κάνω τα, εκτελώ τα καθήκοντα, οπότε δεν έχει την ίδια βαρύτητα ο λόγος με τα παιδιά που είναι οι κύριοι παρουσιάστες εδώ πέρα.
17: Από τη στιγμή που μιλάς στο μικρόφωνο έχει την ίδια βαρύτητα.
0: Εντάξει, ευχαριστώ πολύ για την εκτίμηση που μου έχεις, αλλά okay.
17: Όχι, αυτή είναι η αλήθεια.
0: Να σε καλά.
17: Από τη στιγμή που βγαίνεις και μιλάς στο μικρόφωνο, είτε παρέα είτε μόνος, έχεις βαρύτητα του μικροφόνου, της εκφοράς του λόγου δημοσίως. Δεν είναι έτσι?
0: Συμφωνώ, συμφωνώ.
17: Είναι θέατρο αυτό με τον μπάσκετ, έτσι, και οι δηλώσεις των ομάδων ο ένας με τον
0: άλλον. Εντάξει, να σου πω, κάθε διαπραγμάτευση που κάνει κάποιος επιχειρηματίας με κάποιον επαγγελματία αθλητή, εντάξει, αυτό είναι ουσιαστικά τι δίνεις, τι παίρνεις και τα λοιπά, και η πλευρά του ενός και του άλλου, και πανελλαδικός και παγκοσμίως και διεθνώς, παντού. Είναι...
17: Εγώ με την ιστορία του ΟΚΑ Ολυμπιακός είμαι, έτσι.
0: Εντάξει, να μην προτρέχουμε, έτσι, να δούμε και πώς θα καταλήξει.
17: Όχι,
0: και...
17: όχι, απλώς αισθάνομαι ότι είναι σαν τα δύο αδέλφια που μαλώνουν, αγαπημένα.
0: Καλά,
17: πολλά μαζί.
0: Είναι παιδί που είναι πολλά στιγμή, χρόνια. Είναι πολλά χρόνια στην ομάδα.
17: Και κάποια στιγμή κάποιος είπε κάτι παραπάνω ενώ δεν έπρεπε να το πει και είπε ο άλλος, α, έτσι, σε καλά θα σου δείξω εγώ. Ελπίζω να λήξει ομαλά. Δεν είναι ωραίο, ας πούμε, να έχει πρόταση στο ΟΚΑ που έχει δώσει τα πάντα στον Ολυμπιακό, να παίρνει 3 εκατομμύρια από τον Ντουμπάι και να του κλείνει την πόρτα και να λες δεν σε αφήνω να φύγεις. Εγώ πιστεύω ότι από τη στιγμή που ένας παίκτης θέλει να φύγει, με γεια του, με χαρά του να φύγει. Έχει προσφέρει πολλά. Ας φύγει.
0: Ναι, και αυτό είναι μέσα στη συζήτηση. Και πλέον εντάξει, τώρα στη θέση του Playmaker με τον Μακιντάρη και τον Μοντέρο, ο Ολυμπιακός έχει πλέον αρχίσει και έχει βάθος. Αλλά σίγουρα αυτά που δίνει ο Βόσκα.
17: Δεν τον χρειάζεται. Έκανε ο Μπαρτζόκα στη βλακεία, ας πούμε, να διώξει τον Σλούκα. Και χαρίσαμε στον Παναθηναϊκό.
0: Μεγάλη κουβέντα, πολύ μεγάλη κουβέντα τώρα και αυτή, αλλά εντάξει.
17: Γιατί έτσι δεν είναι?
0: Πολλά στη μέση. Κοίτα να δεις τώρα, από τη στιγμή που έχτισε μετά την εποχή του Σπανούλη που ήταν χτισμένος Ολυμπιακός πάνω στο Βασίλη, ο Ολυμπιακός πήγε σε μια διαφορετική πλέον στρατηγική να χτίσει μια ομάδα γύρω από τον προπονητή. Και ο προπονητής είχε κάποια θέλω, ήταν βασικό γρανάζι ο Λούκας στις επιλογές του, αλλά είχε συγκεκριμένη άποψη και τοποθέτηση. Κάπου χάλασε η χημεία που ήταν πολύ καλή για μεγάλο διάστημα μεταξύ Λούκα και προπονητή. Μπήκε στη μέση φυσικά και η προσφορά που ήταν μυθική του Παναθηναϊκού και δεν μπορούσε να την αγνοήσει και να πει όχι. Και εξελίχθηκαν τα πράγματα όπως εξελίχθηκαν. Δηλαδή είναι μεγάλη κουβέντα. Αλλά και ο Μπαρτζόκας είναι προπονητάρα και ο Λούκας είναι παιχτάρα και. Τι να σου πω, χωρίσαν οι δρόμοι, όταν μπαίνει μετά το στοιχείο της αντιπαλότητας και της αντιπαράθεσης αρχίζει και υπάρχει φανατισμός ακραίος, χάνεται το συνέστημα, γίνεται κόκκινο πανί για τους φιλάθλους της ομάδας που έφυγε στην ομάδα που πήγε και είτε έχεις κάνει το ένα δρομολόγιο από τη μία ομάδα στην άλλη και το αντίστροφο που έχει γίνει ειδικά στο μπάσκετ πάνω από 30 φορές, άρα... Δεν υπάρχει σωστό και λάθος, είναι ποια πλευρά βλέπεις, έτσι, και ανάλογα και την προτίμηση που έχεις στην αισθηματική, θα πάει προς τα εκεί.
17: Ναι, αντικειμενικά όμως. Χωρίς τον Σλούκα ο Παναθηναϊκός δεν θα έπαιρνε ούτε Γιουρολίγκα ούτε πρωτάθλημα.
0: Ήταν κομβικός και για μεγάλο χρονικό διάστημα στήχησε. Τουλάχιστον στο σκοράρισμα η συνεισφορά του Σλούκα στον Ολυμπιακό στήχησε και στον Παναθηναϊκό του δώσε πράγματα πάρα πολλά.
17: Δηλαδή πρέπει οι φίλαθλοι του Παναθηναϊκού πρέπει να ανάβουν εικόνισμα στον Μπαρτζόκα. Όχι να το βρίζουν.
0: Εντάξει, κοίτα, ο αντίλογος είναι ότι μπορεί να ανάβουν και εικόνισμα και στο Γιαννακόπουλο που του κάνει την προσφορά που του έκανε για να τον.
17: Συμφωνώ.
0: Γιατί σου λέω, δεν είναι ένα ζήτημα, είναι πολλά μαζί.
17: Ναι, ναι, ναι, ναι. Αλλά αυτή είναι η θέση. Και αυτό που δεν καταλαβαίνω είναι γιατί η Ομοσπονδία μειώνει τόσο πολύ, γιατί από την Ομοσπονδία ξεκινάει, τους Έλληνες παίκτες. Δηλαδή αυτό στη Β' Εθνική, δεν θυμάμαι, που θέλουν έναν ακόμα
0: παίκτη. Σωστό, είναι,
17: ακόμα
0: σωστό ένα, είναι αυτό που λες, αλλά ξέρεις τι γίνεται, είναι και δυναμική που έχει στο να πει όχι και να πατήσει πόδι. Αλλά είναι... Εντάξει, γενικώς είχαμε καλομάθη ρε παιδί μου πολλά χρόνια να βλέπουμε πολλούς και συχνά παιχταράδες και να ανανεώνεται το ελληνικό μπάσκετ σε σχέση με τους πρωταγωνιστές του και εντάξει, έχει μείνει λίγο στάσιμο. Εντάξει, μεγάλοι ρίχνουν παχτολό χρημάτων, έχουν πολύ ωραίες ομάδες και πολύ μεγάλους παιχταράδες και δεν μπορούν να έχουν την υπομονή τώρα να περιμένουν ένα ταλέντο και να τρώνε σφαλιάρες στην EuroLeague. Ναι, φέρνουν έναν και φουρνιέ φέρνουν. Δεν σου φέρνουν το φούρνο.
17: Β' εθνική, γιατί να περνά 7 ξένους.
0: Έτσι, μπράβο. Εδώ.
17: Γιατί να περνά 7 ξένους. Παίρνει έναν. Γιατί να του φέρει 7.
0: Κανέναν, ρε. Κανέναν.
17: Κανέναν. Β' εθνική είσαι. Κανέναν.
0: Εντάξει. Αν έχουν κάποιο κοινοτικό διαβατήριο, καλώ. Αλλά εντάξει, από εκεί πέρα.
18: Υπάρχει μια φωνή που δεν σταμάτησε ποτέ. 30 χρόνια μεγαλώσαμε μαζί. Top FM 102,4. Έχεις επιχείρηση, προσφέρεις υπηρεσίες, θέλουμε να ακουστείς. Στη σωστή ώρα, με το κατάλληλο μήνυμα. Γιατί εδώ κάνουμε επικοινωνία. Με στρατηγική και αποτέλεσμα. Νέα συνδυαστικά πακέτα. Νέες μεγαλύτερες δυνατότητες. Κάλεσε στο 22410-68585 ή στείλε ναι στο Viber 6937-348-348. Top FM 102,4. 30 χρόνια στην κορυφή μαζί σου. topfm1024.gr. Η βάση κάθε μεγάλου έργου ξεκινά από τα θεμέλια. Η τεχνική κατασκευαστική Λαουδίκος Group ανταποκρίνεται σε κάθε πρόκληση με συνέπεια και υπευθυνότητα. Αναλαμβάνοντας

0: πάθος, ενημέρωση. Η ομάδα του Top FM σε περιμένει στο Viber. Στείλε στο 6937-348-348. Εσύ δίνεις την πάσα, μαζί βάζουμε γκολ. Θες να ξέρεις πρώτος τι παίζει? topfm1024.gr. Τοπικά νέα, Ελλάδα, κόσμος και όλη η αθλητική δράση. Όλα έγκυρα και έγκαιρα με ένα μόνο κλικ. Μπες και δες τι συμβαίνει πριν το μάθουν όλοι οι άλλοι. topfm1024.gr. Η ενημέρωση παίζει και online. Το φυσικό περιβάλλον είναι το σπίτι μας και δοκιμάζεται όλο και περισσότερο. Απέναντι στην κλιματική κρίση, σηκώνουμε ασπίδα προστασίας. Με δράσεις πρόληψης που όλοι μπορούμε να κάνουμε πράξη. Και με το πρόγραμμα Αιγής που εξοπλίζει την πολιτική προστασία, με σύγχρονα μέσα και ηθείς συστήματα, ενισχύουμε την ανθεκτικότητα της χώρας. Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
1: Όταν η ποιότητα έχει ιστορία από το 1992, η μέρα ξεκινά σωστά. Tasty Corner. Φρέσκες φωλιάτες, σάντουιτς και χειροποίητα προϊόντα συναντούν τον εξαιρετικό καφέ. Η γευστική γωνιά της πόλης κάθε μέρα δίπλα σας, με συνέπεια και απολαυστικές προτάσεις. Tasty Corner. Εθελοντών 12 νήσιων 2. Ανοιχτά από τις 5 και 4 το πρωί. Have a tasty day.
2: Γνωρίζεις πως όταν απορρίπτεις τα φάρμακα στα σκουπίδια ή στο νεροχύτη μπορούν να απειλήσουν την υγεία μας? Πως από το νεροχύτη ή τα σκουπίδια τα φάρμακα περνάνε στον υδροφόρο ορίζοντα και στο υπέδαφος και μέσω της τροφικής αλυσίδας φτάνουν σταδιακά στο πιάτο μας. Υπάρχει όμως λύση. Τα λυγμένα φάρμακα ή αυτά που πλέον δεν χρειάζεσαι μπορείς να τα φέρεις στο φαρμακείο της γειτονιάς σου και να τα απορρίψεις στους ειδικούς κάδους περισυλλογής. Τα απορριφθέντας στους κάδους φάρμακα συλλέγονται από τους συνεταιρισμούς φαρμακοποιών και στέλνονται για ασφαλή καταστροφή σε ειδικές δομές. Προστάτευσε το περιβάλλον, την υγεία μας, την υγεία σου. Επισκέψου το φαρμακείο σου και απόρριψε τα φάρμακα με ασφάλεια. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος. Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προορυγήρανση και καρκίνο του δέρματος. Φέρσου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού, φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα. Ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
3: Οι γάτες είναι υπέροχα πλάσματα και παρόλο που στην αρχαιότητα λατρεύονταν σαν θεότητες, δεν έχουν μαγικές δυνάμεις. Μπορούν να αρρωστήσουν, να πέσουν από το μπαλκόνι, να τραυματιστούν, να χαθούν, να πεθάνουν. Οι γάτες εξημερώθηκαν από αρχαιοτάτων χρόνων για να ζουν με τον άνθρωπο. Δεν επιβιώνουν στους δρόμους χωρίς φροντίδα. Δεν έχουν ούτε 7 ούτε 9 ζωές. Έχουν μόνο μία και μπορούν να ζήσουν ευτυχισμένες ακόμη και σε ένα διαμέρισμα. Είναι καθαρά ζώα και χρειάζονται στοργή, φροντίδα και ασφάλεια. Μίλα με το φιλοζωικό σωματείο της περιοχής σου, ενημερώσου για τη φροντίδα της γάτας και αν έχεις σιγουρευτεί, υιοθέτησε μια υπέροχη γατούλα από καταφύγιο ή από το δρόμο. Δώσε την ευκαιρία σε αυτό το θεϊκό πλάσμα να σου αλλάξει τη ζωή. Ας φερθούμε έξυπνα. Let's be smart.
0: Top FM 102,4.
4: Έξε υπεύθυνα. Πολλά και διάφορα μηνύματα. Κυριάκο σε πάω, φίλε, αν και ανήκουμε σε αντίπαλα στρατόπεδα. Εσένα και τον αντίπαλο σε πάω, Στέλιος Λευκωσία. Δεν είμαστε αντίπαλοι πουθενά, φίλε. Όλοι μαζί εδώ είμαστε, κουβεντιάζουμε, συζητάμε. Ο καθένας έχει τις προτιμήσεις του και τις απόψεις του και όλα είναι προς συζήτηση. Το ύφος και ο τόνος είναι που, ναι, που σε κάνουν κάποιον να τον αντιπαθείς. Είμαι κρατήσει αρκετό διάστημα της εκπομπής. Θέλω να σου πω ότι είσαι εξαιρετικός στις γνώσεις και στον τρόπο που μιλάς. Συνέχισε έτσι, sorry, δεν θυμάμαι το όνομά σου. Να σε καλά, καλή μου φίλε, σε ευχαριστώ. Αλλά υπάρχει κι άλλος φίλος από κάτω που λέει ότι η εκπομπή είναι κατρακύλα, είναι άβυσος, χωρίς το Βαγγέλη είσαι βόθρος και είσαι σαν το Τζουκαλά. Δεκτή και η άποψη θετική, δεκτή και η άποψη αρνητική. Το ίδιο σέβομαι και αυτόν που λέει καλά λόγια για μένα και αυτόν που λέει κακά. Φίλοι είμαστε και με τους δύο, δεν έχουμε να χωρίσουμε τίποτα. Λοιπόν, τη βαρύτητα στο λόγο τη δίνουν τα επιχειρήματα. Πολύ σωστά. Άμα θεωρείς ότι λέω κάτι σωστό, μ' αξιολογείς. Άμα θεωρείς ότι λέω πατάτες, πάλι μ' αξιολογείς. εσύ είσαι που με κρίνεις. Λοιπόν, για να πάμε τώρα στα τηλεφωνήματα και στον κόσμο. Παρακαλώ, καλημέρα. Εσείς είστε που έχετε μεγάλη επιστροφή στον ήχο και άμα θέλετε χαμηλώστε το ραδιόφωνο για να κάνουμε μια κουβέντα της προκοπής.
5: Καλά, Κυριάκο, καλημέρα.
4: Καλημέρα, χαμήλωσε.
5: Χαμήλωσα κι άλλο, ξέρω.
4: Δώσε, δώσε.
5: Δίνω πρώτα απ' όλα.
4: Το στίγμα σου.
5: Γιώργος.
4: Το ξέρω.
5: Λοιπόν, να απαντήσω στο φίλο που μιλάει για βόθρους. Εγώ θα έλεγα να πάρει ένα τηλέφωνο. Για να μην κρύβεται πίσω από το.
4: Περίμενε. Καταρχάς. Ωραία, ωραία, ωραία. Οκ, okay, άκου να δεις.
5: Κάποιος λέει κάτι για έναν άνθρωπο.
4: Γενικώς καλύτερη κουβέντα γίνεται μέσω τηλεφωνημάτων γιατί υπάρχει ανταλλαγή απόψεων και κατά.
5: Μπράβο. Κρύβεται πίσω από ένα τάμπλετ.
4: Όχι, περίμενε, περίμενε.
5: Επειδή ξέρουμε την ποιότητα. Όχι, Κυριάκο, δεν ούτε σε ισχυρίζω.
4: Είναι, κοίτα να δεις. Είναι διαφορετική επικοινωνία, ρε παιδί μου. Το μήνυμα είναι τοποθέτηση, δεν είναι ανταλλαγή απόψεων. Οπότε, ξέρεις, αν θες να βγάλεις επιθετικότητα στον άλλον, το βγάζει γιατί καταλάβει δεν είναι διάλογο. Άρα είναι διαφορετικό.
5: Με εκπομπή, φίλε, με εκπομπή του καλά. Εγώ Ολυμπιακό είμαι, έτσι. Λοιπόν, παρακαλώ πολύ. Θα ήθελα το φίλο να το πάρει πίσω. Δεν είναι έτσι η εκπομπή αυτή.
4: Εντάξει, δικαίωμά του όμω είναι, ρε παιδί μου. Ήθελα να το πει, δεν με έβρισε.
5: Δεν είναι δικαίωμά του. Περίμενε, δικαίωμά μου είναι να έχω να πω μια γνώμη, αλλά δεν είναι αυτή η γνώμη τώρα που λέει ότι είσαι βόθρο και αυτά. Που άκουσε, εγώ ακούω το πρωί. Τι έχει ακούσει το πρωί που λέει.
4: Ρε φίλε, και ο άλλο που με γουστάρει κάποιο που λέει, έλα, σταθερό που λέει, σιγά καβαλημένε τώρα και τέτοια.
5: Είσαι πιο αυτό, πιο να το πω, ρε, πιο μαλακών τόνων, δηλαδή ήρεμο.
4: Μα από τη στιγμή που έχω μικρόφωνο, ρε φίλε, αυτό θα πρέπει να κάνω.
5: Τέλο πάντων, εντάξει, φέρεσαι επαγγελματικά πολύ. Πάρα πολύ αυτή τη στιγμή.
4: Τι δουλειά κάνω εδώ, δεν κάνω. Δεν ψάρευω.
5: Δεν πειράζει, τέλος πάντων. Πάμε λοιπόν, αφού ανοίξατε το κομμάτι WOCAB, θα ήθελα να πω κι εγώ δύο.
4: Πες μια γνώμη κι εσύ.
5: Μια τη γνώμη αυτή τη δική μου που έχω, τέλος πάντων. Ο WOCAB, ναι, πρόσφερε, αλλά να μην ξεχνάμε ότι ο WOCAB στον Ολυμπιακό έγινε αυτό που είναι. Ο Ολυμπιακός τον έκανε αυτό που είναι. Και ο Ολυμπιακός ανέβασε τη χρηματιριακή σου αξία.
4: Τη μεγάλη στην αξία του, όχι ότι όμως ήταν και στα ζήτητα. Εντάξει, ήταν γνωσμένη σαν αξία παίχτη ήταν. Αλλά μεγάλωσε πολύ το δικό του βάρος.
5: Κάποιος μίλησε για Σλούκα. Δεν θα συγκρίνω ποτέ Σλούκα με τον WOCAB. Ο Σλούκας είναι ένας ηγέτης, έτσι. Σαφώς με πείραξε τότε που φύγε από τον Ολυμπιακό, αλλά δικαίωμα του παιδιού δεν του άρεσε κάτι και ήθελε να πάει στον Παναθηναϊκό.
4: Εγώ να σου πω κάτι. Εμένα με πείραξε μετά η πορεία που η εξέλιξη των πραγμάτων. Δηλαδή. Επειδή μεγάλωσα, ωρίμασα, φύγαν αυτά που έκλαιγα μικρός όταν έφευγε ένα παίξει από το ποδόσφαιρο τον μπάσκετ και πήγαινε στον αιώνιο.
5: Έτσι.
4: Και επειδή τον είχα σε μεγάλη εκτίμηση γιατί είχε βγει όταν είχαμε περάσει τη μυθική σειρά με τη Μονακό και είχαμε πάει στο Βελιγράδι, νομίζω τότε, που χάσαμε στον ημιτελικό. Είχε βγει στο Καρπετόπουλο και είχε κάνει μια τοποθέτηση μέσα στην ομιλία εκπληκτική γιατί είναι και καλό συνομιλητή. Έπεσα από τα σύννεφα με το πώς εξελίχθηκαν τα πράγματα δηλαδή. Στην αντιπαράθεση και τη δικιά μας και τη δικιά του. Το ότι έφυγε και ότι έκανε μια επιλογή να πάει στον Ιωνίο αντίπαλο γιατί ένιωσε ότι. Ότι θύχθηκε ότι ο Ολυμπιακός, ρε παιδί μου, κατά την Σλούκα. Είναι αλλιώς, εγώ το θεωρώ θεμητό, ρε παιδί μου, όπως και ο Ολυμπιακός από την πλευρά του, ότι εμείς κάναμε ό,τι μπορούσαμε, αυτό θέλαμε από σένα. Εσύ δεν μας. Δεν έδωσες δεύτερο ραντεβού, κάτι τέτοιο, έχεις πάρει τις αποφάσεις σου. Οκ, okay, αυτά όλα ήταν μέσα στο πρόγραμμα. Μετά δεν μ' άρεσε η αντιπαράσταση όπως εξελίχθηκε. Αλλά την αξία του, την αξία του σαν παίχτη. Ναι. Εντάξει, δεν μπορώ να τις αμφισβητήσω. Μπορεί να με επικρίνει, γιατί εντάξει, έχουμε αντιπαλότητα.
5: Σαφώς μας πήγανε και όλους τους Ολυμπιακούς ήταν έφυγε. Όπως
4: και από την άλλη πλευρά υπάρχουν αντίθετα παραδείγματα, έτσι.
5: Ακριβώς. Για το ΑΒ λόγο μας πείραξε. Αλλά από εκεί και πέρα είναι σεβαστή να πήγε να πάει κάπου αλλού γιατί έτσι ήθελε. Ή δεν ένιωθε καλά στην ομάδα που ήταν. Ή για οποιοδήποτε άλλο λόγο. Αλλά για το WOCAB, ειδικά για το WOCAB, είναι αυτό που είπε ο φίλος πριν που πήρε ότι πρώτα θα πάνε να κουβεντιάσεις, ρε φίλε, με την ομάδα σου και μετά πήγαινε κάνει ό,τι θέλεις να μην πάει να πεις χερί στην παιδιά, έχουμε 34 τώρα. Λοιπόν, βρέθηκαν κάτι και μου δίνουν 3 εκατομμύρια για το χρόνο για 3 χρόνια. Δεν έχω και πολλά χρόνια στη ζωή μου ακόμα, δηλαδή να παίξω μπάσκετ ακόμα, έτσι. Άσε να πάω να τα πάρω εκεί πέρα και να τελειώνουμε, αφού εδώ δεν μπορείτε να φτάσει το νούμερο που θέλω εγώ. Και να φύγουν, όχι να βγουν, να αρχίσει να και αρχίσει αυτό τώρα, ξέρεις, το ξεκατίνιασμα, όχι αγριό, αλλά ξεκατίνιασμα, ξέρεις, κυριλέ. Γιατί εγώ αυτό νιώθω ότι γίνεται. Ο ένας γίνει έτσι και λέει έτσι, ο άλλος γίνει και λέει αλλιώς. Δεν είναι ωραίο πράγμα αυτό για έναν παίκτη που έχει και προσφέρει, αλλά έχει και πάρει από την ομάδα.
4: Ναι, καλύτερα θα γινόταν η διαπραγμάτευση μεταξύ των δύο πλευρών να ήταν τα ενίκο μη ενδύμο, να ήταν μεταξύ τους.
5: Μεταξύ μας.
4: Τώρα τι έκανε, εξειδανικευμένα δεν είναι τα πράγματα πάντα, τι να γίνει.
5: Και να βγει ο Ολυμπιακός αύριο το πρωί και να πεις ευχαριστούμε πάρα πολύ, αλλά...
4: Για πάντα στις καρδιές μας, ναι.
5: Έτσι, μπράβο, και όχι αυτό που γίνεται τώρα, γιατί παίρνει και άλλοι. Γιατί ο Γουόγκα είναι το αγαπημένο παιδί τη Εξέδρα, έτσι. Το αγαπημένο παιδί.
4: Το έχει κερδίσει όμω έτσι και με τον ίδρυτα του.
5: Καφώ, εγώ δεν σου έχω πει όχι. Ο άνθρωπο έχει κερδίσει και το έχει, και το έχει αποδείξει ότι είναι. Αλλά δεν χρειάζονταν όλο αυτό το πράγμα που έγινε, φίλε. Νομίζω ότι έπεσε δηλαδή ο Γουόγκα πάρα πολύ χαμηλά στα μάτια των φιλάθλων του Ολυμπιακού. Πάρα πολύ. Με αυτό που έχει γίνει τώρα, έτσι. Και βρήκε και πάτημα με τον Ντόρσεϊ. Γιατί μην ξεχνά ότι βγήκαν δύο παίχτε να ζητάνε παραπάνω. Οπότε σου λέει πατάω και εγώ τώρα εκεί. Δεν μπορεί να μας διώξουν και τους δύο. Σε κάποιες θα κάνουν άψη, μπορεί να μας κάνουν και να κρατήσουν και τους δύο και να μας δώσουν τα λεφτά που θέλουμε. Άι το πάω σαν λίγο ομό εκβιασμό, ε. Δεν ξέρω αν θα συμφωνήσεις. Ότι κοίταξε κάτι ή μου τα δίνεις ή την κοπανώ και φεύγω. Εγώ έτσι αισθάνομαι. Και το άλλο είναι ότι ουδείς αντικατάστασης, νομίζω εγώ.
4: Στα σπόρ ειδικά το δείχνει και η ζωή, ρε φίλε. Τι να κάνουμε. Δηλαδή, οκ, Μέση δεν βγαίνει κάθε μέρα και Μαραντόνα, αλλά.
5: Όχι,
4: πλέον. Εξελίσσεται, τι να κάνουμε. Δηλαδή, παίζανε 10.000 παίχτες κάποτε, παίζουν 100.000 σήμερα. Μετά παίρνουν 150.000.
5: Ακριβώς όπως το είδες. Και αν είσαι στο Μουντιάλ, ήταν κάποια στιγμή ήταν οι ομάδες.
4: Κύκλους κάνουν οι ομάδες, κάποτε θα έχεις Γκάλιδες, κάποτε θα έχεις κάτω, μετά θα βγάλεις Σπανούλιδες, Διαμαντίδιδες και αντίστροιφα σε κάθε χώρα, σε κάθε άθλημα, σε κάθε σπορ.
5: Λοιπόν, τέλος πάντων, εγώ μέχρι πότε θα είσαι. Εδώ στο μικρόφωνο.
4: Θα αντικαταστήσω τον Βαγγέλη και αύριο που θα γυρίζει από την Ουγγαρία. Θα είμαστε παρεούλα, θα τον συντροφεύω Δευτέρα, Τρίτη, Τετάρτη. Πέμπτη Παρασκευή θα του κάνει παρέα ο Παναγιώτης και μετά θα πάρει την άδειά του να ξεκουραστεί τον παλικάρι.
5: Μπράβο, αγόρι μου, να συνεχίσει όπως το πας. Εγώ σε απολαμβάνω. Δεν ήθελα να πάρω τηλέφωνο γιατί απολαμβάνω τον λόγο σου. Όπως θα λες, έχεις απίστευτες γνώσεις. Έτσι, απάνω σε όλα τα θέματα. Συνέχισε όπως πας. Και για μένα τα μηνύματα αυτά, τα τοξικά, γιατί.
4: Τοξικό είναι το πινελί και το καντήλι χωρίς όρια. Το δε σε πάω είναι να σου πω είναι και ντόμπρο όμως. Είναι και ξύγα, να το ξέρεις. Το δε σε πάω είναι καθαρό. Δεν γίνεται να γουστάρουμε ο ένας τον άλλο. Γιατί δεν σκεφτόμαστε όλοι με τον ίδιο τρόπο.
5: Κυριάκο μου, εξήγα είναι έρχομαι μπροστά σου face to face και στο λέω.
4: Όχι ρε, το δε σε πάω δεν είναι ύβρις, δε σε πάω, δεν μου κάνεις ρε φίλε, δεν είμαστε όλοι για όλα.
5: Δεν είναι εξήγα, έτσι έχω μάθει εγώ με 59 χρονών, έχω μάθει τον παντελόνι μου.
4: Ναι ρε, αλλά εσύ και εγώ ας πούμε σε κάποια θέματα ας πούμε ότι έχουμε ένα κοινό τρόπο σκέψης, ωραία ας πούμε, τώρα σε σχέση με το πώς μιλάμε τώρα οι δυο μας. Δεν σημαίνει ότι όλοι σκέφτονται με τον τρόπο που σκεφτόμαστε οι δύο, από τη στιγμή που δεν κάνουν κακό, δεν βλάπτουνε. Εντάξει, δεν τρέχει. Μην τα θέλουμε
5: κακό,
4: δηλαδή.
5: Περίμενε,
4: μην το πάμε
5: περίμενε,
4: και.
5: Περίμενε. Κάτσε. Κακό δεν κάνουνε. Εγώ σου λέω ότι εσύ τώρα διάβασε αυτό το μήνυμα, έτσι.
4: Κι άλλος μου αποθέωσε, ρε φίλε. Τι να σου
5: περίμενε,
4: πω.
5: Περίμενε, άλλο πάω να σου πω. Αυτό το μήνυμα που διάβασε εσύ από έναν που ήρθε, το άκουσε κάποιος που ακούει την εκπομπή πρώτη φορά.
4: Ακούει, ρε φίλε, έχει αυτιά και κρίνει. Άρα σχηματίζει δική του άποψη εκείνη την ώρα. Τελείωσε.
5: Ωραία. Για να μην σου κρατάτε γραμμή. Συνέχισε αγόρι μου, σε απολαμβάνουμε, σε γουστάρουμε, σε πάμε με χίλια και σένα και τον Βαγγέλη και όλο το σταθμό. Σε όποιον δεν αρέσει, δεν ακούει το σταθμό. Και νομίζουν ότι είναι βόθος. Οποιοδήποτε ή εσύ ή κάποιος άλλος.
4: Είναι δικαίωμά του, ρε φίλε. Το κουμπί ανοίγει στον κόσμο.
5: Υγεία, κοίτα, υγεία και τίποτε άλλο.
4: Υγεία, χαρά και ευτυχία σε όλο τον κόσμο.
5: Φιλιά.
4: Γεια χαρά. Παιδιά, θα κάνουμε ένα μικρό διαφημιστικό διάλειμμα. Θα συνεχίσουμε. Επειδή είμαι μόνος μου και το συνηθίζω, οπότε είμαι μόνος μου, θα μιλήσουμε παραπάνω ώρα στα τηλεφωνάκια. Πώς είδες το καινούριο τρέιλερ του Avengers Doomsday? Επικολυρικό. Ξέρετε ότι είμαι μικρό παιδί σε αυτά. Λατρεύω αυτού του είδους ταινίες. Πιστεύω ότι θα είναι η μεγαλύτερη ταινία όλων των εποχών σε εισπράξεις.
0: Το FM 102,4. Ζεις την είδηση, ζεις τη μουσική, ζεις τον αγώνα.
4: Βρεθούμε στην αθλητική επικαιρότητα και η άποψη του κόσμου είναι σεβαστή και την λατρεύουμε. Μικρό διαφημιστικό διάλειμμα, συνεχίζουμε με τα τηλεφωνήματά σας.
6: Η Winsport FM 94,6.
7: Βαλίτσες βλέπω. Τι έγινε, ετοιμαζόμαστε για διακοπές?
8: Πα, έχω καλύτερα σχέδια. Φέτος θα ανεβοκατεβαίνω βουνό. Όλο το καλοκαίρι η φάση θα είναι νιώθω cool στην τοποθεσία Πάρνηθα.
7: Και τις βαλίτσες τι τις θέλεις?
8: Γιατί στο Regency Casino Mon Parnes τα μετρητά είναι πολλά. Έως 320.000 ευρώ σε πολλούς τυχερούς. Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή και Σάββατο διεκδικούμε έως 20.000 ευρώ την ημέρα σε έναν προορισμό που τα έχει όλα. Δροσιά, διασκέδαση, cool εμπειρίες και κέρδη.
7: Κατάλαβα! Στη Βάρνηθα θα τη βγάλουμε όλο το καλοκαίρι. Εκεί οι εκπλήξεις δεν κάνουν διακοπές.
9: Δελτία συμμετοχής με τη δωρεάν είσοδο στο καζίνο. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
10: Πόσα χρόνια αντέχει πραγματικά ένας αεροσυμπιεστής, όχι μόνο στα χαρτιά, αλλά και στην πράξη. Ο κοχλιοφόρος αεροσυμπιεστής της Uniter είναι φτιαγμένος να δουλεύει ασταμάτητα με 10 χρόνια εγγύηση. Επιπλέον, τεχνική κάλυψη για κάθε αεροσυμπιεστή οποιασδήποτε μάρκας. Μπες στο uniter.gr και αγόρασε μία φορά. Δούλεψε για πάντα.
6: Η Winsport FM 94,6.
4: Λίγο μετά τις 7 και 4, πάντα συντονισμένοι στον Big Wings for FM και τους 94,6. Είμαι ο Κυριάκος Σταθερόπουλος, στη ρύθμιση του ήχων και περιστασιακά όπως σήμερα. Στο μικρόφωνο, καθώς ο Βαγγέλης λείπει αποστολή στην Ουγγαρία για να μεταδώσει το παιχνίδι του Παναθηναϊκού με την Πάξη. Συνεχίζουμε με τα τηλεφωνήματά σας. Παρακαλώ, καλημέρα. Καλώ το να χαμήλωσε σε πάρα πολύ, σε παρακαλώ πάρα πολύ το ραδιόφωνο, αν είναι δυνατόν.
11: Καλημέρα, Κυριάκο μου.
4: Καλημέρα, φίλε.
11: Γιώργος ο Βασκόπουλος, είμαι, τι κάνεις?
4: Καλημέρα, Γιώργα, ρε.
11: Λοιπόν, πήρα να μιλήσουμε λίγο για μπασκετάκι. Λοιπόν, είμαι πρόεδρος μιας ομάδας μπάσκετ. Για να δώσω σε ένα παίχτη ένα συμβόλαιο πάνω από 2 εκατομμύρια, θα πρέπει να έχει ένα 50 με 55% στο δίποντο. Ένα γύρο σε 40 με 43% στο τρίποντο και πάνω από 80% σε ελεύθερες βολές. Συμφωνείς?
4: Αν το αξιολογήσεις έτσι, ανάλογα και το πορτοφόλι που έχεις, ναι, και την αγορά την οποία δραστηριοποιείσαι.
11: Ναι, να πάρεις ένα καλό παίχτη, περιφερειακό.
4: Είναι λογικό, μου μοιάζει πάρα πολύ αυτό.
11: Λογικό να μου. Μπορείς να μου πεις και που τα έχει αυτά τα προσόντα.
4: Ε?
11: Έναν Έλληνα παίχτη που τα έχει αυτά τα προσόντα.
4: Έλληνα παίχτη αυτή τη στιγμή.
11: Ναι. Κανένας. Κανένας.
4: Ο Σλούκας το σκοράρισμα είναι πολύ καλό.
11: Καλά, ο Σλούκας μόνο.
4: Αλλά εντάξει, είναι ηλικία, η καταπούνηση.
11: Είναι ο Ραγκαβόπουλος, είναι ο Μήτογλου, είναι ο Καλατζάκης, είναι ο Παπα-Νικολάου.
4: Λοιπόν, κοίτα, ο Καλατζάκης είναι αμυντικό κομμάντο. Ο Ραγκαβόπουλος είναι πολύ. Ο Ραγκαβόπουλος είναι εξελίξιμος. Ο Παπα-Νικολάου κατά καιρός το έχει αυτό το πακέτο.
11: Ένα άνθρωπο ο οποίος είναι 26 χρονών. Είναι λιγάκι χλωμό. Να σου θυμίσω ότι ο Μποντίρογκα στα 26 είχε ήλιο τη φανέλα σπίτι του και έβαζε αυτού του πόντου. 26 χρόνια είσαι ολοκληρωμένο τώρα στον μπάσκετ, δεν είσαι εξελίξιμο. Εξελίξιμο είσαι στα 18-19. Λοιπόν,
4: έδωσε πράγματα για μα τον Παναθηναϊκό. Ο Μήτογλου έκανε φοβερού τελικού.
11: Ναι, είναι ένα καλό ρολίστα όμω. Ο Μήτογλου είναι σεντερφόρ τώρα, δεν μπορούμε να το βάλουμε έτσι. Ο Μήτογλου έπρεπε να έχει και 10 rebound στο παιχνίδι.
4: Ναι, αλλά στον πρώτο μάτς, φίλε, έβαλε 6 τρίποντα. Δηλαδή έκανε.
11: Ναι, φίλε, αλλά το σεντερφόρ πρέπει να πάρει και 10 rebound. Δηλαδή ο Χουάνσο μπορεί να μην έβαλε τρίποντα. Αλλά ήταν πιο χρήσιμο.
4: Εντάξει, το συνολικό πακέτο τώρα. Εντάξει, ναι, το συνολικό πακέτο είναι. Καλά, λοιπόν, εντάξει, τώρα μιλάμε τώρα και
11: εκεί.
4: Μιλάς για παιδί μάλαμα πάλι, που είναι μια παράμετρος που δεν τα αποτιμάται αυτό. Είναι δικό μας.
11: Εγώ τώρα που θέλω να καταλήξω. Ο Γόκαπ που είναι Έλληνας έχει αυτά τα ποσοστά.
4: Όχι, αλλά οφείλεις να πεις ότι φέτος που είχε λίγο παραπάνω ανάσες. Οφείλω ότι φέτος που είχε παραπάνω ανάσες ήταν καλύτερο το ποσοστό του στο σουτ.
11: Του δίνεις 3 εκατομμύρια. Όχι.
4: Ανάλογα το budget που έχεις και τις δυνατότητες, ναι, εντάξει.
11: Να σου πω κάτι.
4: Με τη λογική σου, ναι, το αντιλαμβάνουμε.
11: Όχι, στεγνά λογική. Είναι λογική καπιταλιστική.
4: Ναι,
11: ο Μακιντάρ,
4: ναι, μαζί σου.
11: Και ο Μορένο, ο Μοντέρο. Είναι ή δεν είναι καλύτερο το Γόκα?
4: Πολύ βόλα είναι στο σκοράρισμα.
11: Λοιπόν.
4: Στην άμυνα, εντάξει, όμως θες ένα
11: στην
4: κομμάτι.
11: Άμυνα δεν είναι, αλλά να σου πω.
4: Ναι, αλλά βασίζει πολύ ο Ολυμπιακός στην άμυνα, και στην άμυνα.
11: Δεν πληρώνεις όμως ένα παίχτη 3 εκατομμύρια μόνο και μόνο γιατί παίζει καλή άμυνα.
4: Όχι, όχι.
11: Εγώ αν ήμουν Αγγελόπουλος θα του έλεγα, κύριε Γουόκαπ, σε ευχαριστώ πολύ. Ωραίος, ωραίος ή καλός.
4: Μαζί
11: σου. Έχεις αυτά τα ποσοστά.
4: Μαζί σου.
11: Πώς θα σου δώσω 3 εκατομμύρια.
4: Μαζί σου.
11: Τώρα επειδή τα δίνει Ντουμπάι, πήγαινε, εμείς και πήγαινε όπου θέλεις.
4: Ναι, ναι, ναι. Okay.
11: Αυτή είναι η λογική.
4: Όχι, όχι, είναι σεβαστή.
11: Πρέπει να τα αξίζουν και κακά τα ψέματα. Ένας παίκτης είναι ταλέντο στην επίθεση, στο σκοράρισμα. Ούτε γιατί παίρνει rebound, ούτε γιατί είναι καλός κόφτης, ούτε. Το ταλέντο είναι στην επίθεση. Κακά τα, σε όλα τα αθλήματα. Και στο ποδόσφαιρο. Είναι ταλέντο γιατί βάζει γκολ. Είναι ταλέντο γιατί βάζει assist. Είναι ταλέντο. Παίζει καλό build-up. Έτσι είναι. Όλοι οι παίχτες ξεχωρίζουν στην επίθεση. Εκεί θεωρούνται ταλέντα. Ο Καλατζάκης είναι καλός αμυντικός. Ρε φίλε μου, είσαι στον Παναθηναϊκό 5 χρόνια. Βελτίωσε αυτό το ρημάδι το σούτ σου να πάρεις κάτι παραπάνω. Δεν μπορεί να παίζεις μόνο άμυνα. Βελτίωσε το τρίποντο σου, έτσι ώστε να πας στον πρώτο και να του πεις θέλω 1,5.
4: Κοίτα, εντάξει, τώρα δεν θα πω καμία κοινοτυπία, έτσι. Ούτε θέλω να γλυκάνω τα αυτιά, αλλά κοίτα, Διαμαντίδες και Σπανούλιδες.
11: Μπράβο!
4: Επειδή έχεις ένα αλκοολίκι με την προπόνηση, γίνεσαι, έτσι.
11: Ακριβώς. Πρέπει να δουλέψουν και στην προπόνηση να βελτιωθούν.
4: Σε περνά τα όρια.
11: Τώρα, να σου πω κάτι. Εμένα με πείραξε που φύγει ο Τολιόπουλος. Δεν ξέρω τώρα γιατί έφυγε το παιδί, ξέρω εγώ, αλλά νομίζω ότι φοβήθηκε. Θεωρείς ότι αδικήθηκες. Ήρθε ένας προπονητής εξωκρατικός. Κάτσε στον Παναθηναϊκό και απέδειξε ότι εγώ αξίζω, ρε φίλε, γιατί και 40% έχω στο τρίποντο και 50% και πάνω.
4: Ναι,
11: κάτσε στον Παναθηναϊκό μου και δοκίμασε την αξία σου. Και όχι πας στον Άρη γιατί έχεις σίγουρη τη θέση. Γιατί θεωρώ ότι κάπως έτσι.
4: Ναι, εντάξει, αλλά τι ας πούμε, μπορεί να θεωρεί ότι με το Σπανούλι έχει συνεργαστεί στην Εθνική. Με το Σπανούλι ξέρει ότι θα έχει σίγουρα ένα ρόλο. Με τον Ομπράντοβιτς αξιολογηθεί, αλλά άδικος δεν
11: είναι.
4: Όχι, δεν είναι.
11: Είναι αξιοκρατικός προπονητής. Ο Χατζιβρέτας, που ήταν ρολίστα στο Παναθηναϊκό, ο Μπράντοβιτς έπαιζε. Και να σου πω και κάτι. Ένα.
4: Κάνει διακοπές εσύ το τηλέφωνο σου και συγγνώμη, γιατί μου αρέσει η κουβέντα που κάνει.
11: Λοιπόν, κάτι πράγμα. Έχω σταματήσει, δεν μιλάω. Κάτσε να κλείσω και τη μηχανή.
4: Ναι, ναι, ναι.
11: Λοιπόν, ο Χατζιβρέτα. Σου πούσε ο Μπράντοβιτς 4 λεπτά, αλλά τον έβαζε στα κρίσιμα λεπτά. Δεν τον έβαζε. Έλεπτα έτσι γιατί είσαι στη δωδεκάδα. Τον έβαζε σε κρίσιμα σημεία του αγώνα. Και ο παίκτης αισθανόταν ότι συμμετείχε. Συμφωνείς?
4: Μεγάλο ταλέντο ο Χατζιβρέτας, μεγάλο ταλέντο.
11: Ήταν σκόρερ και από σκόρερ έγινε αμυντικός. Αλλά ήταν
4: στο τέλος,
11: δεν
4: είναι. Ναι, γιατί εντάξει, τώρα μιλάμε για έναν Παναθηναϊκό που είχε βάθος, που εξελίσσονταν, που αλλάζαν
11: οι σκόρερ. Βίτσιους, Διαμαντίδη, Σπανούλη, Νίκολας. Τρέχα γύρευε.
4: Μιλάμε τώρα για πολύ ωραία ομάδα έτσι τώρα.
11: Και όσον αφορά για το Σπανούλη, μην τον κατηγορούν, εγώ στεναχωρήθηκα που φύγει από τον Παναθηναϊκό, αλλά πολύ καλά έκανε και έφυγε. Και να σου πω γιατί. Γιατί πέρα από τον αθλητισμό είμαστε και εργαζόμενοι. Δεν θα πας σε μια ομάδα που θα είσαι βασιλιάς, σου δίνει τα ίδια λεφτά, αλλά είσαι ο νούμερο.
4: Όχι, ο Σπανούλης, κοίτα, δεν είχε κανένα θέμα με τον Παναθηναϊκό, απλώς είχε εγωισμό. Ήθελε ένα νούμερο ένα και.
11: Πολύ καλά έκανε, ναι. Πολύ καλά
4: δούλεψε, δούλεψε όμως πάρα πολύ και κόπιασε για να το κάνει αυτό και η ζωή και η καριέρα που έκανε έδειξε ότι
11: έγινε
4: καλά έκανε.
11: Έγινε και πρωταθλητής Ευρώπης με τον Ολυμπιακό, έγινε και πρωταθλητής Ελλάδος και έγινε το νούμερο ένα.
4: Εντάξει,
11: και αυτή τη στιγμή ήταν το νούμερο ένα.
4: Και με τον Παναθηναϊκό ήταν πρωταθλητής Ευρώπης, αλλά δεν ήταν το νούμερο ένα. Ήταν ένα γρανάζι της μηχανής.
11: Εγώ είμαι Παναθηναϊκός. Ξέρεις τι λέω, ο Παναθηναϊκός του Κορονέου, ο Παναθηναϊκός να μου. Ο Παναθηναϊκός του Διαμαντίδη. Ο Παναθηναϊκός του Σπανούλη δεν το έλεγα
4: ναι,
11: ποτέ.
4: Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, όχι, όχι, όχι, σ' αντιλαμβάνομαι, εντάξει, ναι.
11: Σε, λοιπόν, αξιο... όπως και ο Γιαννάκης αυτή τη στιγμή όταν ακούει... Εγώ έλεγα Γιαννάκης, θα μπορώ να μου πεις. Γιατί ο Άρης ό,τι κατάφερε, με τον Γιαννάκη το κατάφερε, γιατί πριν πάει ο Γιαννάκης στον Άρη, δεν είχε πάρει και τίποτα ο Γκάλης.
4: Εκεί δύο μαζί όμως, ρε εσύ.
11: Μπράβο, και οι δύο. Αλλά όλοι λένε ο Άρης του Γκάλη όμως.
4: Εντάξει,
11: γιατί, έτσι, γιατί ο Γκάλης Άρης... έβαζε τους 30 και 40 πόντους. Τα υπόλοιπα που έκανε για να ξέρω. Πόντους. Άμα του δίναν την πακέτα, δεν είχε πρόβλημα.
4: Ναι, ναι, ναι. Συμφωνώ μαζί σου.
11: Οπότε για αυτό. Έκανε και έφυγε. Γιατί και εσύ αυτή τη στιγμή είσαι ηχολήπτης και λίγο δημοσιογράφος. Αν έρθει ένας άλλος σταθμός και σου πει πόσα παίρνεις. 3 χιλιάρικα, εγώ σου δίνω 6 και λες εμένα. Θα φύγεις. Εργαζόμενος
4: είσαι. 6 χιλιάρικα εγώ.
11: Ναι, λέμε ρε παιδί μου. Λέω ότι παίρνεις 2-3 ξέρω.
4: Λέμε, μόνο λέμε. Μόνο λέμε.
11: Δεν θα φύγεις. Δεν θα φύγεις. Λογικά θα φύγεις. Δεν είναι γιατί είσαι. Κάτι... θέλουμε κάτι. Όχι θα φύγουμε. Λοιπόν, ξέρω τι αγαπάμε τις ομάδες μας, εντάξει. Τι να κάνουμε, να πούμε. Τι αγαπάμε τις ομάδες μας.
4: Η ομάδα μου ωραία είναι. Κοιτάξτε, η συναλλαγή για τις, με τις ομάδες που έχουμε από τη στιγμή που δεν εργαζόμαστε επαγγελματικά είναι ανιδιοτελής. Οπότε είναι και στοιχείο της ταυτότητάς μας, ρε παιδί μου, που έχει χτιστεί μέσα σε βάθος χρόνου. Είναι πολύ σημαντικό για εμάς οι ομάδες μας.
11: Λοιπόν,
4: το καθένα.
11: Εγώ θεωρώ ότι οι Έλληνες παίκτες έχουν στηριχτεί στον νόμο εκεί ότι πρέπει να είναι 6 συμβόλαια ελληνικά και παίρνουν κάποια λεφτά τα οποία με την προσφορά που έχουν δεν τα αξίζουν.
4: Έτσι, με τις ισορροπίες που έχουν διαμορφωθεί, ναι, ναι, ναι.
11: Δηλαδή, στηρίζονται πίσω στο ελληνικό διαβατήριο. Βελτιώσου, ρε φίλε. Πόσο Αλβέρτης και Οικονόμου στον Παναθηναϊκό παίξαν και βάζαν από 25 και 30 πόντους. Πόσο Σιγάλας έπαιρνε στον Ολυμπιακό και βάζει 25 πόντους. Μην κάνετε
4: με τον Λίβκοβιτς, γιατί με τον Ιωαννίδη δεν είχε τόσο ελευθερία κινήσεω. Αλλά βέβαια ο Ιωαννίδης τον έβαλε έτσι και τον έκανε το ράμπο.
11: Εντάξει, από μπασκεμπολίστα τον έκανε ράμπο. Αυτή είναι άλλη ιστορία να μου. Γιατί άλλο μπασκεμπολίστα θα λέω ράμπο.
4: Ήταν όμως και είχε και επιθετικό ταλέντο. Δεν ήταν μόνο αμυντικό υπερόπλο που είπα.
11: Κοίταξε, εγώ τον Ιωαννίδη δεν τον έχω σε εκτίμηση, τον θεωρώ προπονητή. Εντάξει.
4: Εντάξει, είναι πολλά, είναι πολλά. Ναι, είναι κάτι. Πολλά στη μέση. Ναι, αλλά κοίτα, θυμίσου όμως και τι ήταν ο Ολυμπιακός πριν έρθει ο Ιωαννίδης.
11: Κοίταξε να δεις. Ο Ιωαννίδης για γενικός αρχηγός, για έφορος, είναι μανούλα καημένη. Για προπονητής, όχι. Για γενικός αρχηγός, για έφορος, για δημόσιες σχέσεις, μανούλα καημένη. Για προπονητής, όχι.
4: Βαρύ μου, ρε, πρέπει να συγκρίνεις και τις συνθήκες και τις εποχές. Εντάξει, τώρα δεν πέτυχε και λίγο. Είναι λίγο βαρύ τώρα αυτό που είπες.
11: Δεν είναι καθόλου βαρύ. Για να θεωρώ ότι.
4: Είχε, εντάξει, από ένα σημείο και μετά.
11: Ο Μαρκόπουλος ήταν καλύτερος προπονητής. Δεν θα πω για τον πολίτη.
4: Σε σχέση με το άθλημα. Με το άθλημα.
11: Ο Μαρκόπουλος με το μπάτζετ που είχε στην ομάδα που ήταν, έβγαλε και παίχτες και έκανε και επιτυχίες.
4: Όχι, όχι, τον ενδιέφερε πολύ, ρε παιδί μου, και το κομμάτι της παραγωγής πολύ. Το Σούλη και πολύ καλός άνθρωπος.
11: Ήταν και στον Ηρακλή. Στον Ηρακλή ήταν μια δυνατή ομάδα. Την είχε βγάλει.
4: Μετά τον Μπάγκλι ήταν και η Ηρακλή. Ναι,
11: βέβαια. Και πολύ δυνατή ομάδα. Να σου θυμίσω Διαμαντίδης, Σχορτσιανίτης.
4: Ασυλίστο μεταγενέστερο. Ναι. Εγώ θυμήθηκα τα 90's, τον Μπάγκ τότε.
11: Λοιπόν, άμα τους είχαν αυτούς τους τέσσερις στον Ηρακλή και δεν τους δίνανε μεταγραφή, θα μπορούσε να πάρει το πρωτάθλημα ο Ηρακλής. Να σου θυμίσω ότι είχε Γκίρις Ντόμπς, ότι είχε Ξαβιέρ Μακντάνιελ στους ξένους, Ντέιβιντ Ίνγκραμ πιο παλιά.
4: Τον Μπάρτ για λίγο, ο οποίος έπαιξε λίγο αλλά είχε κάνει όρια.
11: Ο Μπάρτ για πολύ λίγο, άστο. Ο Μπάρτ ήταν για 6 μήνες και μας έβγαλε μάτια. Στη θέση του Ίνγκραμ είχε.
4: Ναι, γιατί είχε χτυπήσει ο Ίνγκραμ, ναι.
11: Ναι, στη θέση του Ίνγκραμ είχε. Λοιπόν, έγινε. Αυτά.
4: Καλημέρα. Να σε καλά, παιδιά. Συγγνώμη, μιλήσαμε παραπάνω. Προσπαθώ, έρχονται και μηνύματα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την τιμή που κάνετε και στα μηνύματα και στα τηλεφωνήματα. Συνεχίζουμε μέχρι το δελτίο. Πάμε. Καλημέρα.
12: Ναι, καλημέρα.
4: Καλώς τον, ναι. Εσύ είσαι.
12: Εγώ είμαι.
4: Ναι, βεβαίως. Απλώς άμα διακόψουμε τη συνομιλία μας για να βγάλουμε το δελτίο, συνεχίσουμε μετά τις 7.30, έτσι μην κλείσεις. Πάμε.
12: Εντάξει. Κι εγώ για μπάσκετ ήθελα να μιλήσω.
4: Ό,τι θες εδώ. Στην διάθεσή σου.
12: Απλά το παράλογο με το Βόκα, γιατί έγινε τώρα αφορμή να συζητάμε όλα αυτά, ότι δεν είναι όπως παλιά, πριν 5 χρόνια, πριν 6 χρόνια, πριν 10 χρόνια. Δεν είναι το ίδιο πράγμα. Πλέον καλοί παίχτες στην Ευρώπη είναι πολύ λίγοι. Και όλες οι ομάδες το ξέρουν αυτό. Απλά μια ερώτηση σας κάνω. Εσύ τι πιστεύεις? Η μάνατζερ και η διοίκηση του Ολυμπιακού ήξερε ότι ο ΒΟΚΑΠ έχει πρόταση 3 εκατομμύρια στα χέρια, ναι ή όχι?
4: Την πληροφορία, εντάξει, μπορούν. Σε αυτό το επίπεδο οι ομάδες μπορούν να έχουν ενημέρωση.
12: Και εγώ άλλο θα το πω, γιατί το να λέμε τώρα κατά το ΒΟΚΑΠ, δεν μ' αρέσει σαν ΒΟΚΑΠ, αλλά δεν μ' αρέσει και αυτό το φαγωπότη που γίνεται κατά το ΒΟΚΑΠ.
4: Κάπως στη μέση κι εγώ είμαι έτσι, κάπως όπως το θέτεις.
12: Για να πάρουμε λίγο τα πράγματα από την διόψη. Τώρα, η διοίκηση του Ολυμπιακού του βολεύει ο ΒΟΚΑΠ ακόμα να καθόταν ακόμα ένα χρόνο και μετά να τον αποχαιρετούσε. Και θα πω έτσι, κύμα στο κύμα, τον έχει στύψει σαν το λεμόνι ο Μπατζόκας και τον ήθελε να το πετάξει σαν λεμόνι. Εγώ έτσι το βλέπω. Καθένας μπορεί να το δει όποιο κομμάτι θέλει, αλλά εγώ έτσι το βλέπω. Και ο ίδιος έτσι αισθάνθηκε, από τη στιγμή που προσφέρει τα πάντα, δηλαδή πάλι και εσύ τον αυτό σου να είσαι υπάλληλος, να σου προσφέρει ό,τι έχει σε μια δουλειά και να έρχονται δύο νέοι παίχτες να παίρνουν τριπλάσια λεπτά από σένα. Ακόμα δεν ξέρεις τι απόδοση θα έχουν. Ναι, εντάξει.
4: Κανείς δεν ξέρει και ποτέ εσύ. Κανείς δεν ξέρει με βάση αυτή τη λογική.
12: Ακριβώς, κανείς δεν ξέρει.
4: Εντάξει, προδιαγραφές έχουν, επιθετικές αρετές έχουν. Πολύ καλές.
12: Δεν έχουν αμυντικές. Το μπάσκετ, όλους τους φίλους που παίρνεις, παίρνεις αμυντικά. Δεν υπάρχει κάποια ομάδα.
4: Τέλος πάντων, ας πούμε καλύτερα ότι υπάρχει μεγαλύτερη εξισορρόπηση σε σχέση με το παρελθόν που το επιθετικό ταλέντο υπερίσχυε των αμυντικών προδιαγραφών, έτσι.
12: Ναι. Αλλά αυτή τη στιγμή.
4: Προηγούμενες δεκαετίες.
12: Το φαγωπότη που γίνεται, το τέτοιο που γίνεται κράξιμο κατά του ΒΟΚΑ, δεν το καταλαβαίνει το λόγο.
4: Εντάξει, μωρέ, κουβέντα είναι τώρα. Δεν είναι ούτε ανθρωποφαγία, ούτε υπερθεματισμός. Εντάξει, κουβέντα είναι.
12: Ναι, κουβέντα, όχι. Ναι, αλλά όταν το ότι λέω από την διοίκηση. Που βγήκε για τον
4: κατάλληλο. Εντάξει, σύμφωνα με το ρεπορτάζ. Ναι, εγώ αυτό λίγο έψεξα ότι...
13: Φάσεις. Γκολ. Ένταση στα κόκκινα. Μόνο εδώ. Μόνο εδώ. Μόνο τώρα. Μόνο τώρα. Το PFM 102,4. Το παιχνίδι παίζεται εδώ.
14: Ζουζούνι! Ζουζούνι! Μπα, γιατί τέτοιες γλύκες? Έχεις να με πεις ζουζούνι από το γυμνάσιο.
15: Δεν λέω σένα, καλέ. Δεν βλέπεις το ζουζούνι που μπήκε από το παράθυρο?
14: Ζουζούνι είναι από το παράθυρο, θα μπει. Τι θες, να σου χτυπήσει την πόρτα?
15: Να σου πω. Πρέπει να βάλουμε σίτες. Να προστατευτούμε από τα έντομα.
14: Σε αυτό δεν έχεις αδικό. Και τι σίτες να βάλουμε?
15: Ευρώπα φυσικά. Αθόρυβες, κομψές, ανθεκτικές. Όπως τα κουφώματα που βάλαμε.
14: Ναι, Ευρώπα! Που εξοικονομήσαμε και χρήματα. Ζουζούνι μου εσύ.
13: Συστήματα σίτα
16: ποιότητας Ευρώπα. Μοναδικής αισθητικής και μεγάλης ποικιλίας. Ανακαλύψτε τα σε ένα από τα 2.000 σημεία κατασκευαστών με το σήμα Ευρώπα σε όλη την Ελλάδα.
17: Τεχνικό πολυκατάστημα Δράκος ΑΕ. Μακρυγιάννη 10, Ρόδος. Τηλέφωνο 22410-29350. Δράκος ΑΕ.
16: Δράκος. Ένα σημείο, χιλιάδες λύσεις.
18: Γιώργο, πού χάθηκες?
19: Τρέχω και δεν φτάνω. Ετοιμάζω το σπίτι της κόρης. Πάω να δω για πλακάκια, είδη υγιεινής, έπιπλα μπάνιου και έπιπλα κουζίνας. Με περιμένει και η Μέρη.
18: Κάποιος μου είπε ότι υπάρχουν στην αγορά πολύ φθηνά πλακάκια.
19: Άσε φίλε μου, δεν την ξαναπατάω. Την πάτησα με τον δικό μου κυνηγώντας προσφορές με άγνωστης ποιότητας και προέλευσης προϊόντα. Αυτή τη φορά θα κάνω ό,τι έκανε και ο πατέρας μου με το πατρικό μας. Επώνυμα ευρωπαϊκά σε προσιτές τιμές από το Τσέλιος Μπάνιο. Από ανθρώπους που είναι στην αγορά μας 45 χρόνια. Ξέρουμε ποιοι είναι, ξέρουμε τα προϊόντα τους και ξέρουμε πού θα τους βρούμε. Αυτή τη φορά θα επιμείνω τοπικά. Θα ψωνίσω επώνυμα.
17: Τσέλιος Μπάνιο. Πλακάκια ήδη υγιεινής, έπιπλα μπάνιου, έπιπλα κουζίνας. Συγκρίνετε μας και θα γίνετε πελάτες μας.
20: Νιώσε τον παλμό. Ενημερώσου για κάθε είδηση. Για την τοπική επικαιρότητα στη Ρόδο. Για όλα τα αθλητικά αποτελέσματα. Στο topfm1024.gr ακούς ζωντανά τον σταθμό και μαθαίνεις με ένα κλικ τα πάντα. Ένα site. Όλη η επικαιρότητα. topfm1024.gr. Κάθε κλικ. Ενημέρωση χωρίς καθυστέρηση.
21: Και εκεί που είσαι στην εξοχή, να σου ένα φίδι. Και φρικάρεις. Και έχεις δίκιο με όλα αυτά που ακούς. Πριν όμως του πετάξεις την κοτρώνα, άκουσέ με. Τα περισσότερα φίδια της Ελλάδας είναι ακίνδυνα και όλα είναι προστατευόμενα είδη. Ακόμα και η οχιά δεν επιτίθεται αν δεν την πειράξεις. Αντί λοιπόν να το σκοτώσεις, οπισθοχώρησε. Στην εξοχή, απόφυγε πέδιλα και σαγιονάρες. Έχει το σκύλο σου με λουρί και το νούμερο του κτηνιάτρου αποθηκευμένο. Αν σε δαγκώσει φίδι, μην τα χάσεις. Κάλεσε το 166 ή ζήτα από κάποιον να σε μεταφέρει στο νοσοκομείο. Μη χαράξει την πληγή, μη ρουφήξει το δηλητήριο. Το δάγκωμα είναι αντιμετωπίσιμο. Ενημερώσου και μάθε να προστατεύεις και να συμβιώνεις με την άγρια ζωή της Ελλάδας που κινδυνεύει. Ελληνική Ερπετολογική Εταιρεία. www.lrp.org.
16: Λιτερό. Αν θέλουμε, παίρνουμε μαζί και το αμάξι μας. Κλείσε τα εισιτήριά σου τώρα στο goldenstarferries.gr. Golden Star Ferries.
22: Εκεί που χτυπάει η καρδιά του καλοκαιριού.
23: Κάθε έργο χρειάζεται αξιοπιστία. Κάθε σταγόνα χρειάζεται φροντίδα. Στην Palaplast κάθε σταγόνα μετράει. Εδώ και 5 δεκαετίες η Palaplast σχεδιάζει και παράγει ολοκληρωμένες λύσεις για τη διαχείριση του νερού. Palaplast. Ποιοτικές λύσεις που χτίζουν το αύριο. Μάθετε περισσότερα στο palaplast.gr.
24: Τι παίζεις εκεί?
25: Δωροστροφό της Novibet.
24: Δωροτροχό?
25: Όχι, όχι. Αυτό που στροφάρει και δίνει δώρα. Δωροστροφό. Εσύ, σαν σοφή κουκουβάγια, θα έπρεπε να τα ξέρεις αυτά. Αλλά μάλλον δεν στροφάρεις.
24: Α, δεν θα βγάλω άκρη μαζί σου.
26: Είσαι ξυπνιός. Στη Novibet έχεις δωρεάν καλοκαιρινό δωροτροχό που κληρώνει δώρα συνολικής αξίας έως 30.000 ευρώ και προσφορά Happy Hours. Novibet. Όλα είναι δυνατά. Ρυθμιστή σε συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
27: Παναθηναϊκός και ΠΑΟΚ αρχίζουν το ευρωπαϊκό τους ταξίδι και ο Big Wins Sport FM 94,6 σας μεταδίδει λεπτό προς λεπτό όλα όσα θα συμβούν στις πρώτες κρίσιμες αναμετρήσεις. Σήμερα συντονιστείτε από νωρίς στην κορυφαία αθλητική συχνότητα της χώρας για να μάθετε τα τελευταία νέα του Τριφυλιού και του Δικεφάλου του Βορρά μέχρι τη σέντρα των μεγάλων αγώνων. Σε αγωνιστικό ρυθμό μπαίνουμε στις 8 με τη μάχη του ΠΑΟΚ κόντρα στην Δυνάμο Κιέβου για τον δεύτερο προκριματικό του Europa League. Στην περιγραφή από την Πολωνία ο Δημήτρης Τσορμπατζόγλου. Μία ώρα αργότερα μεταφερόμαστε στην Ουγγαρία όπου ο Παναθηναϊκός φιλοξενείται από την Πάξη στο πρώτο μεταξύ τους μάτς στο πλαίσιο της δεύτερης προκριματικής φάσης του Conference. Περιγράφει ο Βαγγέλης Νεραντζιάς. Μετά το σφύριγμα της λήξης, η δράση επιστρέφει στο στούντιο για σχόλια, αναλύσεις και τις δικές σας απόψεις μόλις ανοίξουν οι γραμμές για τους ακροατές. Δυνάμο Κιέβου ΠΑΟΚ, Πάξη Παναθηναϊκός. Απόψε στον Big Win Sport FM 94,6.
6: Big Win Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
4: Αφού ακούσαμε το δελτίο πολιτικής ενημέρωσης από το Sky, Συνεχίζουμε την επικοινωνία μας εκτάκτως σήμερα και αύριο. Αντικαθιστώ τον Βαγγέλη, ο οποίος έχει επομιστεί το καθήκον να μεταδώσει το παιχνίδι του Παναθηναϊκού με την Μπακ στην Ουγγαρία ραδιοφωνικά σε 9 η ώρα σήμερα. Ενώ τηλεοπτικά μπορείτε να το δείτε από την τηλεόραση στο Sky. Λίγο πριν συνεχίσω τη συνομιλία με τον φίλο μας που τη διακόψαμε για τη μετάδοση του δελτίου, για ακούστε κάτι που σας ενδιαφέρει. Είσαι Pasta Lover? Το Regency Casino Montparnasse έχει ετοιμάσει για σένα την πιο μοντέρνα εκδοχή του Comfort Food με ιταλικό χαρακτήρα. Κάθε Παρασκευή και Σάββατο βράδυ από τις 9 και μετά και κάθε Κυριακή μετά τις 8 στο καζίνο της Πάρνηθας απολαμβάνεις πάστα μπολονές, καρμπονάρα ή Νάπολη μαζί με ένα ποτήρι μπύρα ή κρασί μόνο με 5 ευρώ. Αν θες να ζήσεις την πιο ξεχωριστή εμπειρία διασκέδασης με την παρέα σου, στην Πάρνηθα θα βρεις τα πιο cool summer vibes με θέα που κόβει την ανάσα. Είτε είσαι pasta lover είτε όχι, στο Regency Casino Montparnasse θα ερωτευτείς τις γεύσεις, αλλά και την ατμόσφαιρα που κάνει ξεχωριστό το καλοκαίρι σου. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Και μετά από όλα αυτά, ήρθε η ώρα να συνεχίσουμε την επικοινωνία με τον καλό μας φίλο. Καλημέρα. Πάμε και πάλι.
0: Λέγαμε για τον Βόκα.
4: Ναι, εντάξει, τριγκάρισε πιο πολύ τον κόσμο η συζήτηση και κάποιες απόψεις που είπαμε πάνω σε αυτό το θέμα από όλα τα υπόλοιπα σήμερα.
0: Νομίζω γιατί, όπως λέω, γιατί νομίζω ότι λάθος της διοίκησης που φέρθηκε έτσι σε έναν παίστη και αρχηγό του Ολυμπιακού. Νομίζω το ίδιο λάθος έγινε και με τον Σλούκα. Εγώ σαν Παναθηναϊκός ευχαριστώ που έκανα τέτοιο λάθος. Αλλά εντάξει. Το γιατί το βλέπω με πια δεν είναι ότι όταν είσαι νούμερο ένα μέσα σε μια χρονιά και έχει καλή, καλή χρονιά, τι λέμε τώρα ότι θέλουμε. Γιατί νομίζω το α και το ω του Ολυμπιακού ήταν ο Βόκα.
4: Φέτος. Που...
0: Ναι.
4: Εντάξει, βαρύ αυτό. Ήταν σαν συνολική προσφορά, είναι κομβικό εργαλείο στην ομάδα του Μπαρτζόκα. Αλλά τώρα φέτος νούμερο ένα ήταν πάρα πάρα πολύ καλός και πολύ σημαντικός και στον τελικό. Ο Φουρνιέ πάλι ήταν, ο Φουρνιέ ήταν, ρε φίλε, πάλι, τι να σου πω, από τα πιο τρελά όνειρα βγαλμένα του κάθε φιλάθλου, αυτά που έκανε.
0: Ναι, και τον Φουρνιέ όμως έχει σαν δεύτερο, ρε παιδί μου, σαν ανταλλαγή του, τέτοιο ήταν. Άμα δεν έπαιζε, άμα έπαιζε.
4: Μη στέκεσαι εσύ στο πώς έχει αρχίσει και δομήσει το πώς θα ξεκινήσει και πώς θα εξελίξει τον αγώνα. Εντάξει τώρα.
0: Ο Φουρνιέ βέβαια. Κάθε αγώνα είναι ξεχωριστός, δεν ξέρεις πώς θα σου βγει και πώς θα πάρει την ψυχολογία κάθε.
4: Εντάξει, γενικώς είναι πάντως ομάδα Ολυμπιακός που έχει κατανεμημένους ρόλους και πολλούς και έχει και διαφορετικά και πολλά πλάνα.
0: Ναι, αλλά όταν
4: και λειτουργεί στο πλάνο του Ολυμπιακού συνολικά τη φετινή χρονιά καλύτερα.
0: Ναι. Αλλά. Έχεις αυτή τη στιγμή καλύτερο, είχες μέχρι στιγμής καλύτερο άσο. Δεν είχες και αυτό πήγες πήρες δύο. Από τον Μπόκα, έτσι δεν είναι. Έκανε γι' αυτό δύο κινήσεις για να κάνει ουσιαστικά την αντικατάσταση του Μπόκα και τα επόμενα χρόνια. Το ίδιο είχε γίνει και με τον, έτσι με τον, με τον Σλούκα.
4: Ναι, αλλά πολύ διαφορετικός παίκτης ρε ο Σλούκας με τον Μπόκα και πολύ διαφορετικά αυτά που δίνουν σε μια ομάδα.
0: Ναι, αλλά...
4: Εσύ τώρα δεν είναι ανάλογες περιπτώσεις ενώ στο πώς, στο τι ρόλο έχουμε.
0: Άλλη δυναμικότητα έχει ο ένας, άλλη δυναμικότητα έχει ο άλλος, συμφωνώ.
4: Ποιο παίχτης ομάδας και πολεμιστής είναι ο ένας, πιο στάρ ο άλλος και καλαθομηχανή, έτσι.
0: Ναι, αλλά αυτό σου λέω. Απλά το σχέδιο του Μπαρτζόκα...
4: Απαραίτητη και οι δύο.
0: Ναι, αλλά σχέδιο του Μπαρτζόκα τι είναι. Ο Βόκα θα πήγαινε τρίτος. Με χρόνο συμμετοχής.
4: Θεωρητικά, ναι, θεωρητικά.
0: Γιατί ήταν και τον Τζονς. Ήταν να φύγει, όχι ο Τζονς, ο τέτοιος.
4: Ο Φαλ.
0: Ναι, ήταν να φύγει και τελικά τον κράτησες. Γιατί όλοι ξέρουμε ότι εγώ θα φύγει. Απλά ο Ολυμπιακός τι κάνει, προσπαθεί τώρα αυτή τη στιγμή να ανεβάσει την προσφορά να πάρει λεφτά.
4: Ναι, εντάξει, θεμητό είναι αυτό όμως, έτσι σε μια διαπραγμάτευση από την πλευρά του καθενός.
0: Ναι, αλλά γιατί δεν βγαίνεις σαν Αγγελόπουλος και να πεις. Και να είσαι και μάγκας. Και να είσαι και μάγκας.
4: Εντάξει, ο καθένας μου έχει τη διαπραγματευτική του τακτική.
0: Ευχαριστούμε για την.
4: Εσύ δεν είναι θέμα μάγκας, είναι θέμα διαπραγματευτικής τακτικής κυριαρχικής του κάθε οργανισμού. Και εντάξει, δεν είναι.
0: Ναι, αλλά όταν βγαίνεις και απαξιώνεις έναν παίχτη, τι κάνεις με αυτόν τον τρόπο.
4: Μπορεί για να προστατεύει τα συμφέροντά σου σαν ομάδα και σαν επιχειρηματία. Δεν είναι. Όλα μέσα είναι. Όλα μέσα είναι αυτά. Όλα μέσα είναι στο παιχνίδι.
12: Ναι, αυτόν τον τρόπο όμως δεν προστατεύει τα συμφέροντά σου. Με ποιον τρόπο, εξήγησέ μου λίγο. Με ποιον πρόσωπο που θα προστατεύει.
4: Παιδί μου, κοιτά, σου πω κάτι. Περίμενε. Υπάρχει ένα ζήτημα το οποίο. Περίμενε. Άκου τώρα, εσύ έχει τη γνώμη σου και τη λες και εντάξει, το σέβομαι. Ναι. Αλλά ισορροπίες μέσα σε μια ομάδα είναι πολύ λεπτό ζήτημα και πολύ δύσκολο. Και κάθε χρόνο και κάθε μέρα και κάθε στιγμή αναπτύσσονται δυναμικές. Κατάλαβες τώρα, δηλαδή, εσύ είσαι και λίγο μπετόν. Σαν άποψη. Δεν είσαι τόσο διαλλακτικός. Τη σέβομαι, αλλά. Ναι.
12: Πέρα, παιδί μου, εγώ ακούω. Γιατί και τον προηγούμενο άκουσα και τον παραπροηγούμενο.
4: Και εγώ ακούω εσένα, τι λες τώρα, με χαρά.
12: Ναι. Ναι. Απλά θέλω και εγώ να σου πω, όταν είσαι 34 χρονών και σου προσφέρει κάποια άλλη ομάδα πρωταγωνιστικό ρόλο και για τα 3 χρόνια 9 εκατομμύρια που δεν έχεις δει ποτέ τη ζωή σου, ούτε θα το δεις. Όπως και όσο.
4: Λογιστικά είναι ιδανική επιλογή και για τον, η μία περίπτωση που λες και για την άλλη. Απ' την άλλη είναι και άλλοι παράμετροι, έτσι, που μπορεί να είναι δευτερεύον, ανάλογα στον στο ψυχισμό του κάθε παίχτη. Είναι πώς νιώθεις καλά, που νιώθεις ασφαλής, τι δέσιμο έχεις, είναι
12: για
4: πολλά.
12: Για να πας κάπου, δεν νιώθεις ασφαλής για να πας.
4: Θεωρητικά είναι αυτά όλα.
12: Ναι, θεωρητικά είναι, ρε φίλε, όλα είναι θεωρητικά. Όλα είναι θεωρητικά. Θεωρητικά όμως και ο Ολυμπιακός μπορούσε να προσφέρει 3 εκατομμύρια και αν πει θα τον προστατεύσουμε, ας γίνει, κάναμε τόσο αμάν να τον κάνουμε Έλληνα να παίζει ιστορίες από εδώ από εκεί και αν μην τον πετάξουμε σαν λεμονόκουπα.
4: Είναι και τι. Εντάξει, και αυτό βαρύ είναι που λες, ρε. Και μετά είναι και το τι ανάγκες υπάρχουν κάθε χρονιά, έτσι.
12: Τι?
4: Είναι τι ανάγκες και τι επιλογές υπάρχουν και κάθε χρονιά. Δεν είναι κάθε χρονιά ίδια.
12: Ναι, ρε φίλε. Το ίδιο πράγμα σου λέω έχει γίνει.
4: Είναι λίγο, πώς να σου πω, πολύ ξέρω αυτό που λέω και δεν είναι σε σχέση με τους συναισθηματισμούς, αλλά είναι πράγματα τα οποία πρέπει οι επιλογές σκληρές που έχεις να κάνεις όταν έχεις μια ομάδα και έναν οργανισμό που ηγείται και πρέπει κάθε μέρα, κάθε παιχνίδι να νικάει. Σε τέτοια επίπεδα, τα μεγέθη δηλαδή του Ολυμπιακού και του Παναθηναϊκού είναι σκληρά, δεν επιτρέπουν συναισθηματικούς. Ακόμα και παίχτες που έχουν δώσει την ψυχή τους στις ομάδες, τους αγαπάει ο κόσμος, τους λατρεύει, αλλά βλέπει ότι κάθε χρόνο μέχρι χρόνο υπάρχει διαφορετική φθορά, διαφορετικές επιλογές, διαφορετική ψυχολογία. Είναι επιλογές που πρέπει να κάνεις και να τις επομιστείς εσύ, έτσι, στο τέλος της ημέρας. Ναι, γιατί εγώ και εσύ λέμε τώρα μια γνώμη. Και ωραίο είναι.
12: Εντάξει, καθένας λέει τη δικιά του γνώμη. Από οι γνώμες μας μπορεί να είναι και χιλιόμετρα μακριά από την αλήθεια.
4: Κουβέντα κάνουμε, ρε παιδί μου, κουβέντα κάνουμε. Σιγά. Ναι.
12: Αυτό. Και σχετικά με τους, με το άμα πρέπει να παίζουν ξένοι ή όχι σε κάθε πρωτάθλημα, είτε είναι τοπικό είτε είναι.
4: Αδελφέ, σχετικό είναι. Άμα κερδίσεις δεν, δεν ενδιαφέρει κανένα. Άμα χάνεις, ψάχνεις και βρίσκεις μέσα στο κεφάλι σου και λες και εντάξει, το φτιάχνεις για να βρεις μια δικαιολογία στο κεφάλι σου που θα σε κάνει να νιώσεις καλά. Άμα κερδίζεις, είσαι ευτυχισμένος τώρα. Άμα χάνεις, πικραίνεσαι και στεναχωριέσαι.
12: Εντάξει, η καθένα βλέπει και, και τη μεριά του. Γιατί ο Βόκα από αυτά τα λεφτά δεν θα πάρει πουθενά άλλο.
4: Θα το δείξει, ζωή και τα λοιπά. Σε ευχαριστώ πολύ. Πρέπει να συνεχίσω, έτσι. Να είσαι καλά. Καλημέρα, να έχει. Καλημέρα. Λοιπόν, άλλο ένα τηλεφώνημα. Μικρό διάλειμμα. Συνεχίζουμε. Εντάξει, βλέπω και αντιδράσει. Φίλοι που είναι Ολυμπιακοί, λίγο έχουν κάποιε. Έχουν λίγο εκνευρισμό. Οκ, ναι. Ο καθένα, είπαμε όμω, έχει τη γνώμη του, παιδιά. Πρέπει να το αποδεχτώ. Λοιπόν, όλα κόκκινα φέτο. Γεια σου παιδιά, Νίκος Κορυδαλός, η φοροπροδευτικά ραφέτος άνοδο, οκ. Φαγώθηκε για μας τον Ολυμπιακό και το Γουόκαμπ, ναι, μόνοι Έλληνες που αξίζουν τα συμβόλαια που παίρνουν ο Σλούκας στον Παπα-Νικολάου και ο Ρογκαβόπουλος, οκ. Λέω ότι αυτό που σκέφτομαι το λέω χωρίς κομπιμότητες, για το Γουόκαμπ πρέπει να πάρει κάποια χρήματα για αυτά που έχει προσφέρει παραπάνω. Είναι και αυτό μια άποψη και είναι λογικό και αυτό, αλλά... Κυριάκος, είσαι πολύ ερωτικό στη διαφήμιση. Σε ευχαριστώ, φίλε, αλλά οι γυναίκες που με ενδιαφέρει δεν συμφωνούν με αυτό. Τι να κάνουμε, ζω με αυτό που με ενδιαφέρουν, έτσι. Δεν λέω συνολικά. Να είσαι καλά, σε ευχαριστώ.
1: Το FM 102,4. Ζεις την είδηση. Ζεις τη μουσική. Ζεις τον αγώνα.
2: Η βάση κάθε μεγάλου έργου ξεκινά από τα θεμέλια. Η τεχνική κατασκευαστική Λαουδίκος Group ανταποκρίνεται σε κάθε πρόκληση με συνέπεια και υπευθυνότητα, αναλαμβάνοντας χωματουργικά, ασφαλτικά, δημόσια και ιδιωτικά έργα, κατασκευές και ανακαινήσεις κατοικιών και επαγγελματικών χώρων και για καθαρό περιβάλλον, ενοικιάσεις κάδων για αποκομιδή μπαζών και σκουπιδιών άμεσα και οικονομικά. Τεχνική κατασκευαστική Λαουδίκος Group. Μιχαήλ Πετρίδη 51, Ρόδος. Τηλέφωνο 22410 28074. Αξία σε κάθε έργο. Συζητάς για μπάλα με την παρέα? Στείλε μήνυμα να τα πεις και σε εμάς. Σχόλιο, πάθος, ενημέρωση. Η ομάδα του Top FM σε περιμένει στο Viber. Στείλε στο 6937 348 348. Εσύ δίνεις την πάσα, μαζί βάζουμε γκολ.
3: Το φυσικό περιβάλλον είναι το σπίτι μας και δοκιμάζεται όλο και περισσότερο. Απέναντι στην κλιματική κρίση, σηκώνουμε ασπίδα προστασίας. Με δράσεις πρόληψης που όλοι μπορούμε να κάνουμε πράξη. Και με το πρόγραμμα Αιγής που εξοπλίζει την πολιτική προστασία, με σύγχρονα μέσα και ηθιείς συστήματα, ενισχύουμε την ανθεκτικότητα της χώρας. Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
5: Πόνοι, φλεγμονές, ατονία, στόχος, επαναφορά, αποκατάσταση, ανανέωση. Η λύση, Kioni Cryotherapy and Wellbeing. Ο πρώτος και μοναδικός χώρος στη Ρόδο για ολόσωμη κρυοθεραπεία. Μια εκλεπτισμένη προσέγγιση για απόδοση και ισορροπία, όπου το σώμα ενεργοποιεί φυσικούς μηχανισμούς αποκατάστασης με αντιφλεγμονώδη και αναλγητικά αποτελέσματα. 3 λεπτά, μείον 85 βαθμοί Κελσίου. 100% ανανέωση. Kioni Cryotherapy and Wellbeing. Μια σύγχρονη επαναφορά για σώμα και νου. Θεσσαλονίκης 14, Ρόδος. Τηλέφωνο 22 41 0 69 6 97. Μάθε περισσότερα στο kionicryo.com.
7: Το πιο γλυκό και το πιο παραδοσιακό καλοκαιρινό ραντεβού της Ρόδου επιστρέφει. Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Χιανών, η Βρασιά, σας προσκαλεί στην 21η γιορτή Μελού και Σούμας το Σάββατο 1η Αυγούστου στις 8.30 το βράδυ στην κεντρική πλατεία του Αγίου Παντελεήμονα στα Σιάνα. Απολαύστε αυθεντικό μέλι, γλυκό πιωτή σούμα, πλούσια τοπικά εδέσματα και παραδοσιακά μαγειρευτά σε μια βραδιά γεμάτη γεύσης, μουσική και κέφι. Μαζί μας ο αγαπημένος κριτικός καλλιτέχνης Μιχάλης Σταυρουλάκης με την παρέα του για ένα αυθεντικό, παραδοσιακό γλέντι μέχρι αργά. 21η γιορτή Μελού και Σούμας το Σάββατο 1η Αυγούστου. Γιατί και φέτος όλοι οι δρόμοι οδηγούν στα Σιάνα.
2: Χορηγός επικοινωνίας Top FM. Top FM 102,4.
8: Να το είπανε, ξέρεις, θα μιλήσουμε αργότερα. Δεν το ξέρεις τι μπορεί να έχει γίνει ακριβώς.
4: Λοιπόν, κάτι τέτοιο διαισθάνομαι, γιατί πληροφόρηση εσωτερική δεν έχω. Ούτε ρεπορτάζ κάνω. Όπως ο Νικόλας εδώ πέρα.
8: Ναι. Είναι, πώς το λένε, είναι
4: σχετικά.
8: Καφενειακά είναι.
4: Εντελώς.
8: Λοιπόν, επικοινωνιακά είναι λάθος. Αλλά από την άλλη, ο Ολυμπιακός έρχεται να πληρώσει το λάθος που κάνει μόνιμα, που έχει κάνει τα τελευταία χρόνια με τους, με τους Έλληνες παίκτες και τα ελληνικά διαβατήρια. Λοιπόν, μπήκαμε σε μια διαδικασία να κάνουμε διαβατήρια και μην πηγαίνουμε να πάρουμε παίκτες. Έτσι, να διεκδικούμε δηλαδή παίκτες οι οποίοι μπορούν να έχουν ένα, δεν σου λέω πρωταγωνιστικό ρόλο.
4: Να κερδίσουν μέσω της θητεία τους στο πρωτάθλημα σε τέτοιο, για το διαβατήριο, ναι.
8: Λοιπόν. Και έρχονται και πας και κάνεις δύο μεταγραφές στη θέση του Γόκα, έτσι, τους δίνεις πάρα πολλά χρήματα για να τους φέρεις, γιατί εκεί...
4: Για να τους δελεάσεις, ναι, ακριβώς, γιατί...
8: Να τα δεδομένα. Ο άλλος δεν είναι λογικό...
4: Να θεωρήσει αφού είναι θυγμένο, ναι. Από τη δική του τη μεριά. Ότι, ναι.
8: Από τη δική του πλευρά είμαι εδώ πέρα 6 χρόνια, ας πούμε, και θέλω κάτι καλύτερο. Είναι λογικό. Επίσης, το να ζητάει, γιατί λέμε συνέχεια για το Γόκα. Εγώ βάζω σε, δηλαδή, ξέρεις, ο Ντόρσεϊ έχει μία συμπεριφορά γενικότερα πολύ, νομίζω, είναι πιο πολύ παρτάκιας από το ΒΟΚΑ.
4: Είναι πιο ιδιαίτερο παιδί, ας το πούμε έτσι.
8: Έτσι, λοιπόν, ο ΒΟΚΑ αυτή τη στιγμή ζητάει, από αυτά που ακούγονται, ζητάει ίσως τα ίδια λεφτά που παίρνει ο Φουρνιέ. Όπως το ανέφερες νωρίτερα, δηλαδή είπε ο κύριος πριν ότι ο ΒΟΚΑ είναι από τους... ο πιο ακρογωνιαίος λίθος, δεν το...
4: Έτσι το θεώρησε, έτσι το έθεσε τέλος πάντων. Ναι, κάπως το άλφα και το ωμέγα ότι ήταν του Ολυμπιακού κατά τη γνώμη του.
8: Ο σημαντικότερος παίκτης του Ολυμπιακού ήταν ο Φουρνιέ, που αν πάρει τα ίδια λεφτά ο Ντόρσε, πώς θα πρέπει να δώσει μετά στο Φουρνιέ.
4: Είναι αυτό που είπα, ότι οι ισορροπίες είναι πολύ δύσκολες σε ομάδες που είναι τέτοιο μέγεθος.
8: Οι ισορροπίες είναι δύσκολες και ο Ολυμπιακός αυτό το λάθος πληρώνει, ότι δεν έχει θωρακιστεί με παίκτες, Έλληνες παίκτες πρώτης γραμμής. Δεν είναι πολύ. Πράγματι δεν είναι πολύ, αλλά θα σου θυμίσω, ας πούμε, ότι πέρσι, ας πούμε, το Ροκαβόπουλο σχεδόν δεν τον διεκδίκησε καθόλου.
4: Ναι.
8: Αυτός. Και σε μια θέση που ο Ολυμπιακός πονάει.
4: Βέβαια, γιατί ο Παπα-Νικολάου μεγάλος είναι.
8: Βέβαια, ο Παπα-Νικολάου.
4: Εντάξει.
8: Λοιπόν,
4: είναι η ψυχή του, αλλά εντάξει.
8: Πήραμε το Word με την ελπίδα ότι θα ήταν κάτι καταπληκτικό. Είναι ένας πολύ καλός παίκτης. Ίσως να έπρεπε να επενδύσουμε περισσότερο στο να πάμε να πάρουμε τον Έλληνα Ρογκαβόπουλο. Και να κάνεις ένα βήμα πίσω. Μια σκέψη κάνω.
4: Ξέρεις, είναι πιο πολύ ρίσκο, ρε παιδί μου. Ο Word δηλαδή τώρα είναι πιο ψημένος. Όχι ότι ο Ρογκαβόπουλος είναι λίγος, έτσι, γιατί δεν τον είδα να προσπαθεί και να κάνει διαφορά σε συγκεκριμένα παιχνίδια φέτος στον Παναθηναϊκό. Και να βγάζει ψυχή από θέματα δυνάμεων που δεν περίμενα να τα βγάλει. Όπως και ο Τολιόπουλος.
8: Επομένως, μην ξαφνικά. Ούτε να. Δεν μπορείς να κυρώσεις την. Την προσφορά του ΒΟΚΑ.
4: Όχι. Θα ανασέβει, αρέσει. Θα ανασέβει προς την ιστορία της ομάδας σου.
8: Ακριβώς. Τώρα, από εκεί και πέρα, επειδή υπάρχει και αυτό με το... Είναι λίγο... Είναι σκληρές οι συνθήκες της ομάδας. Ναι, δηλαδή στο ΒΟΚΑ δεν μπορείς να...
4: Ναι, γιατί πρωταγωνιστούν σε διεθνές επίπεδο. Είναι δηλαδή Manchester City και Μπαρσελόνα Ολυμπιακός. Ο Παναθηναϊκός σε κατά τη στοιχεία σε σχέση με τα μέγεθη του ποδοσφαίρου.
8: Δηλαδή βλέπεις αντίστοιχα, ο Οσμάν προφανώς πήρε ένα μήνυμα ότι δεν, ξέρεις, δεν θα έχει ίσως το ρόλο που θα περίμενε να έχει στον Παναθηναϊκό. Του κάνανε και μια τρομερή προσφορά.
4: Μπράβο, συνδυασμό, συνάρτηση, ναι, δεδομένων είναι όλο αυτό.
8: Εδώ όμως έχεις να κάνεις με ελληνικό διαβατήριο, εκεί που πονάει πραγματικά ο Ολυμπιακός.
4: Μπράβο,
8: είναι. Αυτό είναι το μεγαλύτερο πρόβλημα που έχει ο Ολυμπιακός να αντιμετωπίσει τα επόμενα χρόνια.
4: Ολόσωστα.
8: Να. Λοιπόν, και γι' αυτό έρχονται και ο Ντόρσεϊ και ο Γουόκαπ και σου ζητάνε χρήματα. Δηλαδή και οι δύο πλευρές από τη δικιά τους πλευρά έχει δίκιο. Άντε και ο Ολυμπιακός...
4: Μπράβο, είναι αμορέ από ποια γωνία βλέπεις την άποψη του καθενός.
8: Δηλαδή δεν αρχίζουν από όλοι. Γιατί αναφέρθηκε και πριν το θέμα του Σλούκα. Έτσι, ο Παναθηναϊκός εμφανίστηκε αφού ουσιαστικά είχε τελειώσει από τον Ολυμπιακό. Να τα λέμε αυτά. Δηλαδή μην λέμε ότι χώθηκε πάνω. Ήταν ένας ελεύθερος παίκτης, ο Σλούκας, που στην πραγματικότητα, να σου πω κάτι, Κυριάκο, δεν, στην πραγματικότητα δεν, ούτε ο Μπαρτζόκας έκανε κέφι το Σλούκα, ούτε ο Σλούκας τον Μπαρτζόκα.
4: Από ένα σημείο και μετά, έτσι, γιατί και για ένα μεγάλο διάστημα υπήρχε πολύ μεγάλη εκτίμηση και από τις δύο πλευρές μία στην άλλη. Έτσι εξελίχθηκαν έτσι τα πράγματα.
8: Δεν τον εκτιμάει. Εγώ δεν νομίζω ότι ο Μπαρτζόκας δεν τον εκτιμάει σαν παίκτη. Απλά έχουν διαφορετική
4: φιλοσοφία.
8: Πώς
4: θα πρέπει να εξελιχθούν τα πράγματα. Δηλαδή, ο Μπαρτζόκας θεωρούσε ότι για την ομάδα μακροπρόθεσμα τα πράγματα θα λειτουργήσουν καλύτερα. Έτσι, ο Σλούκας ότι είμαι πρωταγωνιστής και δικαιωματικά έχει έρθει η ώρα και η στιγμή να πάρω εγώ την μπαγκέτα. Που ναι, η ομάδα έκρινε ότι πρέπει να πάει σε μια διαφορετική λογική από την εποχή Σπανούλη.
8: Έτσι, ακριβώς. Λοιπόν, και πολύ καλά έκανε και βρήκε την ευκαιρία και έφυγε και πήγε στο. Έκρινε ότι να πάει στον Παναθηναϊκό, καλά έκανε και πήγε.
4: Ναι, βέβαια, εντάξει, φυσικά. Αναφέρω το δικαίωμά του, είναι τώρα, τι συζητάμε.
8: Ακριβώς. Αυτά. Εσύ για τους Έλληνες παίξει καλά. Για τις χαμηλότερες κατηγορίες, παιδιά, δεν υπάρχει λόγος. Τώρα,
4: άμα βρεις χρόνο, πάρε και αύριο να τα πούμε, γιατί με ενδιαφέρουν οι απόψεις σου και πάντα τις απολαμβάνω και γουστάρω. Είσαι πολύ καλός συνομιλητής και κατανοητά αυτά που λες. Δεν έχεις παροπίδες. Δημήτρη μου, χάρηκα πολύ. Σε ευχαριστώ. Και χάρηκα μετά από καιρό που τα είπαμε στο τηλεφωνικό. Να είσαι καλά. Γεια σου, ρε φίλε. Καλημέρα. Άλλο ένα τηλεφωνάκι μέχρι πριν σας αποχαιρετήσω και δώσω τη σκητάλη στον Παναγιώτη Κεφαλά για ένα δελτίο. Μάριε, φίλο μου από τη Δροσερή, νέα φίλα αδέλφια, σε ευχαριστώ για τα καλά σου λόγια. Με πόσο καιρό θα κάνω πρωινή εκπομπή, μέχρι και αύριο. Μετά στο ρόλο που έχω και με αγαπάω. Παρακαλώ, πάμε στο τελευταίο τηλεφώνημα. Λέγεται.
9: Καλημέρα.
4: Ναι, καλώς το ναι. Ναι. Εσύ είσαι, παρακαλώ, σ' ακούω. Παρακαλώ.
9: Καλημέρα σας.
4: Έχεις δύο λεπτάκια, φίλε μου, καλημέρα, σ' ακούω.
9: Τι κάνετε, καλά είστε?
4: Καλά, είμαι εγώ μόνος.
9: Ωραίες οι αμπελοφιλοσοφίες των ακροατών περί μπάσκετ.
4: Κάτσε ρε αδερφέ, γιατί το κάνεις αυτό ρε φίλε? Γιατί χαρακτηρίζεις απόψεις? Δεν μπορώ να πεις τη λέξη απόψεις.
9: Κανένας του δεν λέει την αλήθεια.
4: Για σένα ρε φίλε. Δηλαδή και εσύ τι είσαι, ο πάπας είσαι?
9: Ο πάπας είμαι, ναι.
4: Έγινε, έλα, καλημέρα, πάμε. Λοιπόν, ευχαριστώ πολύ. Έλα τώρα, αμπελοφιλοσοφίες τώρα. Όλοι άποψη έχουμε. Και εγώ αμπελοφιλοσοφίες λέω. Επειδή έχει τύχει σήμερα και χρειάζεται να χειρίζομαι το μικρόφωνο. Έλα τώρα, αμπελοφιλοσοφίες. Γνώμες λέμε. Άλλες συμφωνούμε, άλλες διαφωνούμε. Ο καθένας. Λοιπόν, συγγνώμη τώρα, σε κόψα γιατί δεν είχα χρόνο βασικά. Αλλά εντάξει, ρε φίλε, μπαίνεις με τις μπάντες, δηλαδή πολύ επιθετικός. Λοιπόν, σας ευχαριστώ πολύ για τη συμμετοχή όλους σας. Να είστε καλά. Ακολουθούν οι αποδότες από εκεί, Αλέξανδρος Τουβέλλας και Μαρία Ζαφυράτου. Παναγιώτης Κεφαλάς, δελτίο αθλητικής ενημέρωσης. Τα λέμε και αύριο. Καλή τύχη στον ΠΑΟΚ και στον Παναθηναϊκό σήμερα στα παιχνίδια που έχουν για τις ευρωπαϊκές διοργανώσεις. Καλημέρα.
10: Η Winsport FM 94,6.
11: Μόνος του! Κάντο! Μόνος σου είσαι! Μόνος σου!
13: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του. Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
11: Παίζουμε!
13: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
11: Μα...
13: σοπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε. Γελάμε. Πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
14: Clear as the sky. Μια ιστορία αγάπης για δύο μάτια που ήθελαν να δουν πολλά. Μα η κούραση και η ξηρότητα έκαναν τα πάντα πιο δύσκολα. Και τότε, οι οφθαλμικές σταγόνες με πανθένη με αλουρονικό ήρθαν για να καθαρίσουν το τοπίο. Με πανθένα eye drops. Ενυδατώνουν και ανακουφίζουν τα μάτια σας από κόπωση, ερεθισμό και ξηρότητα. Από την Bayer.
15: Αυτό το καλοκαίρι με το flip.gr ξοδεύεις λιγότερα για τη συσκευή σου και περισσότερα για τις διακοπές σου. Απόκτησε refurbished iPhone 15 Pro σαν καινούριο από μόνο 539,99 και σε 6 άτοκες δόσεις με TBI Band. Flip.gr. Το νέο είναι προσωρινό. Το έξυπνο είναι παντοτινό.
18: Χθες έκατσα να δω Premier.
19: City United.
18: Κατιόγκο Ετουάλ Φιλάντε.
19: Με δουλεύεις?
18: Όχι ρε, ματσάρα. Premier League Burkina Faso λέμε.
19: Δεν είδα κάτι στα social.
18: Δεν κοίταξες καλά μάλλον.
19: Πόσταρες κάτι?
18: Εννοείται πόσταρα. Social.
28: Πλέον όταν λέμε social, εννοούμε Stoiximan Social. Την πρώτη στοιχηματική κοινότητα αποκλειστικά στην εφαρμογή της Stoiximan. Τώρα έρχεσαι σε επαφή με άλλα μέλη, μοιράζεσαι τα bet σου και βλέπεις highlights σε πραγματικό χρόνο. Stoiximan. Η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
29: Τώρα οι καλοκαιρινές προσφορές Nissan Summer Sales σε ταξιδεύουν. Απόκτησε Nissan Juke μόνο από 20.990 ευρώ και Nissan Qashqai μόνο από 27.990 ευρώ. Επισκέψου μια έκθεση Nissan έως 31 Ιουλίου και φύγε με το νέο σου αυτοκίνητο.
10: The Win Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
30: Η ώρα είναι 8. Ώρα για επισκευές και ανακαινήσεις. Ώρα για ντουρουστίκ.
31: Συνάδελφε, άκου να δεις. Όταν με ρωτάνε για τις κόλλες πλαχιδίων, τους λέω: πριν 3 δεκαετίες δοκίμασα την πρώτη ακριλική κόλλα στην Ελλάδα. Durostick, ακριλική κόλλα πλακιδίων. Έχει αντέξει σε σεισμούς και διάφορες δοκιμασίες και πιστεύω ότι θα αντέξει για πολλές δεκαετίες ακόμα. Ακόμα αυτήν επιλέγω και εμπιστεύομαι. Τώρα δε που είναι της μόδας τα μεγάλα πλακάκια, δοκίμασα και την ακριλική τζέλ της Durostick που μου την πρότειναν εκεί που ψωνίζω και τη βρήκα και αυτή εξαιρετική. Συνάδελφοι, δοκιμάστε την. Εμπιστευτείτε την.
0: Durostick για κάθε χρήση, Durostick υπάρχει λύση.
31: Durostick, προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
6: Καλή σας ημέρα, αθλητική ενημέρωση από τον Big Wins Sport FM στις 8, στο μικρόφωνο Παναγιώτης Κεφαλάς. Πρόκριση με δύο νίκες στο σύνθημα του Τζέικομπ Νίστρουπ στον Παναθηναϊκό για τον απόψινό πρώτο αγώνα με την Πάξη στην Ουγγαρία για τον δεύτερο προκριματικό του Conference League. Υπάρχει πίεση, αλλά στόχος είναι να μπούμε στη League Phase, πρόσθεσε. Κάτριση Τουμπά στο κέντρο της άμυνας, δίπλα στον Ντεφράι, το μοναδικό δίλημα για την ενδεκάδα. Περιμένω έναν ανταγωνιστικό ΠΑΟΚ, μια ομάδα που θα χαίρονται οι οπαδοί της, δήλωσε ο Αλέσιο Λύση για τον πρώτο αγώνα με την Δυνάμο Κιέβου στην Πολωνία για τον δεύτερο προκριματικό του Europa League. Φανέλα βασικού παίρνει ο Χατζηδιάκος, από τον Πάγκο θα έρθουν οι Ελουστόνδος, Σάντα Μαρία και άλλοι. Στις 6.500 οι ανανεώσεις των καρτών διαρκείας μετά τις πρώτες τρεις ημέρες

0: Διαγραμμή ΑΕΚ και στόχος είναι να αποκτηθεί το συντομότερο δυνατό παίκτη που θα καλύψει το κενό του Πινέδα. Επισημοποιήθηκε ο δανεισμός του Λιούμπισιτς με οψιόν αγορά στην Αυστριακή ΛΑΣΚ. Σήμερα η αναχώρηση της αποστολής για την Ολλανδία, όπου θα γίνει το δεύτερο στάδιο της προετοιμασίας. Ενθουσιασμένος που θα αγωνιστεί στον Ολυμπιακό, δήλωσε ο Κόντι Μίλερ Μακιντάιρ κατά την άφηξή του στην Αθήνα για τις ιατρικές εξετάσεις. «Πάντα ήθελα να παίξω στην Ελλάδα, ελπίζω να ταιριάξω καλά με την ομάδα», πρόσθεσε ο Αμερικανός γκάρντ. Δεν απασχολεί στην παρούσα φάση η περίπτωση του Μάριο Χεζόνια παρά το δημοσίευμα της Μάρκα ότι οι Ερυθρόλευκοι παρακολουθούν με την Dubai BC τις εξελίξεις για το μέλλον του Κράτη Φόρβορτ στη Ρεάλ Μαδρίτης. Παίκτης του Άρη και επίσημα για τα επόμενα 3 χρόνια ο Τόμ Ντελεμπασίρου. «Θα τα δίνω όλα για την ομάδα», δήλωσε ο Νιγηριανός μέσος που αναχωρεί εντός της ημέρας για την Ιταλία προκειμένου να ενσωματωθεί στην προετοιμασία. Στη Θεσσαλονίκη για ιατρικά και υπογραφές βρίσκεται ο 25χρονος αριστερός μπακ Ρόκο Γιούρισιτς. Για την απόκτηση του Αετόρ Κανταλαπιέρδα κινείται όφη. Ο 30χρονος πρώην εξτρέμ του Παναθηναϊκού αγωνίζεται στη βραζιλιάνικη Βιτόρια, με την οποία έχει συμβόλαιο μέχρι το καλοκαίρι του 2027. Παρελθόν από τον Ηρακλή αποτελούν οι Άγγελος Μπασινάς και Γιάννης Αμανατίδης, που κατήχαν τις θέσεις του αθλητικού και τεχνικού διευθυντή αντίστοιχος. Η Κηφισιά έρθε ισόπαλη 1-1 με τη Λουβιέρ στο πρώτο φιλικό επί Ολλανδικού εδάφους. Στο Γκόλο Πόμπο, τη φανέλα της ομάδας των Βορείων Προαστίων, θα φοράει και τη φετινή σεζόν ο Ούγκο Σόουζα, ο οποίος ανανέωσε το συμβολαιό του. Πρεμιέρα στο Super Final του World Cup που διεξάγεται στο Σίδνεϊ για την Εθνική Πόλο των Ανδρών, που αντιμετωπίζει στις 10 παρατέταρτο το Μαυροβούνιο στον έναν από τους 4 πρώιμοι τελικούς. Η Λοβδιέ κάλυψη από Ερδίο Σπορ. Μικρό προβάδισμα πρόκριση στην επόμενη φάση του Champions League πήρε η Ομόνια, που νίκησε 1-0 την Καϊράτ Αλμάτι στη Λευκοσία στο πρώτο μεταξύ τους παιχνίδι για τον δεύτερο προκριματικό γύρο. Η ρεβάνς θα γίνει στις 29 του μήνα. Ενδιαφέρον για να συνδιοργανώσουν την τελική φάση του Παγκοσμίου Κυπέλλου του 2038, στο οποίο είναι πιθανό να συμμετάσχουν 64 ομάδες, έχουν εκδηλώσει Γαλλία και Γερμανία, όπως γράφει η γαλλική Παριζιέν. Επόμενη ενημέρωση από τον bwin Sport FM σε μία ώρα. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sportfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι, ακολουθεί εκπομπή «Η Από Εδώ».
1: Φάσεις, γκολ, ένταση στα κόκκινα. Μόνο εδώ, μόνο εδώ, μόνο τώρα, μόνο τώρα. Top FM 102,4. Το παιχνίδι παίζεται εδώ.
2: Γεύσεις αέρινες, ντελικάτες, που σε ταξιδεύουν σε έναν παραμυθένιο κόσμο. Υφές βελούδινες, εκλεπτισμένες, που σε μαγεύουν. Για ό,τι θέλεις να σου αφήσει την πιο γλυκιά γεύση στα χείλη. Γλυκοεπιλογές, μοναδικές, ολόφρεσκες, χειροποίητες δημιουργίες, φτιαγμένες με αγνά υλικά και φαντασία. Λαχταριστά σιροπιαστά και αφράτα σφολιατοειδή που σε κερδίζουν από την πρώτη μπουκιά. Ολόφρεσκο παγωτό σε μοναδικές γεύσεις. Ζαχαροπλαστείο Γλυκοεπιλογές. Στην οδό Περνού Αφάντου, 2241-051-722. Ζαχαροπλαστείο Γλυκοεπιλογές. Σε ταξιδεύει στην απόλαυση. Γαλάζιο Restaurant and Beach Bar. Τα κοκτέιλ συναρπάζουν. Η κουζίνα μοναδική. Γαλάζιο. Γαλάζιο. Στο τραπέζι ή στην ξαπλώστρα. Και βράδυ και πρωί. Γαλάζιο. Γαλάζιο Restaurant and Beach Bar στο Φαλιράκι. Η πρόταση στο χρώμα της θάλασσας.
3: Το σπίτι μου δεν είναι απλά δωμάτια, πόρτες και παράθυρα. Είναι ο χώρος που μεγαλώνει η οικογένειά μου.
4: Είναι η αισθητική που με εκφράζει.
3: Είναι η ποιότητα που περίμενα.
5: Είναι η ασφάλεια που αισθάνομαι.
3: Είναι η σιγουριά που νιώθω με την επιλογή μου.
6: Είναι η Ευρώπα. Εδώ και 50 χρόνια στην Ευρώπα είμαστε στο πλευρό σας διπλά υπερήφανοι. Τόσο για αυτά που πετύχαμε, όσο και για αυτά που θα ακολουθήσουν. 50 χρόνια συστημάτων αλουμινίου Ευρώπα. Και συνεχίζουμε.
7: Τεχνικό Πολυκατάστημα Δράκος ΑΕ. Μακρυγιάννη 10, Ρόδος. Τηλέφωνο 22410-29350. Δράκος. Ένα σημείο, χιλιάδες λύσεις.
8: Νιώσε τον παλμό. Ενημερώσου για κάθε είδηση. Για την τοπική επικαιρότητα στη Ρόδο. Για όλα τα αθλητικά αποτελέσματα. Στο topfm1024.gr ακούς ζωντανά τον σταθμό και μαθαίνεις με ένα κλικ τα πάντα. Ένα site. Όλη η επικαιρότητα.
9: επικαιρότητα. topfm1024.gr. Κάθε κλικ. Ενημέρωση χωρίς καθυστέρηση.
10: Υπάρχει μια φωνή που δεν σταμάτησε ποτέ. 30 χρόνια μεγαλώσαμε μαζί. topfm 102,4. Έχεις επιχείρηση, προσφέρεις υπηρεσίες, θέλουμε να ακουστείς. Στη σωστή ώρα, με το κατάλληλο μήνυμα. Γιατί εδώ κάνουμε επικοινωνία. Με στρατηγική και αποτέλεσμα. Νέα συνδυαστικά πακέτα. Νέες μεγαλύτερες δυνατότητες. Κάλεσε στο 2241-068-585 ή στείλε ναι στο Viber 6937-348-348. Top FM 102,4. 30 χρόνια στην κορυφή μαζί σου. topfm1024.gr.
11: Όταν η ποιότητα έχει ιστορία από το 1992, η μέρα ξεκινά σωστά. Tasty Corner, φρέσκες φωλιάτες, σάντουιτς και χειροποίητα προϊόντα συναντούν τον εξαιρετικό καφέ. Η γευστική γωνιά της πόλης κάθε μέρα δίπλα σας με συνέπεια και απολαυστικές προτάσεις. Tasty Corner, εθελοντών 12 νήσιων 2. Ανοιχτά από τις 5 και 4 το πρωί. Have a tasty day.
10: Συζητάς για μπάλα με την παρέα? Στείλε μήνυμα να τα πεις και σε μας. Σχόλιο, πάθος, ενημέρωση. Η ομάδα του Top FM σε περιμένει στο Viber. Στείλε στο 6937-348-348. Εσύ δίνεις την πάσα, μαζί βάζουμε γκολ.
12: Εσύ μου μιλάς στην καρδιά μου. Εσύ.
13: Τον Αύγουστο, η καρδιά του λαϊκού τραγουδιού χτυπά στην Ελεούσα Ρόδου.
14: Το Σάββατο, 8 Αυγούστου, η Ελεούσα φοράει τα γιορτινά της και υποδέχεται δύο σπουδαίες λαϊκές φωνές.
13: Τον Γιώργο Μαργαρίτη
14: και τον Κωνσταντίνο Μαργαρίτη
13: σε μια μεγάλη live συναυλία.
14: Μια αυθεντική λαϊκή βραδιά γεμάτη αγαπημένα τραγούδια, κέφι, χορό και μοναδικές στιγμές που θα θυμόμαστε για καιρό.
13: Ώρα έναρξης 9 το βράδυ.
14: Τιμή εισόδου μόλις 10 ευρώ.
13: Κρατήσεις στο 6948-984-113.
14: Διοργάνωση Αθλητικός Σύλλογος Δημηλιάς Ρόδου Ο Ατρόμητος.
13: Πολιτιστικός Σύλλογος Δημηλιάς Ελεούσας Το Φουντουκλή.
14: Εθελοντική ομάδα Δημηλιάς
13: και ο Δήμος Ρόδου. Γιώργος Μαργαρίτης και Κωνσταντίνος Μαργαρίτης.
14: Το Σάββατο 8 Αυγούστου όλοι οι δρόμοι οδηγούν στην Ελεούσα Ρόδου.
13: Εκεί που το λαϊκό τραγούδι γίνεται γιορτή.
10: Top FM 102,4. Top FM 102,4. Ζεις την είδηση. Ζεις τη μουσική. Ζεις τον αγώνα. Υπάρχει μια φωνή που δεν σταμάτησε ποτέ. 30 χρόνια μεγαλώσαμε μαζί. Top FM 102,4. Έχεις επιχείρηση, προσφέρεις υπηρεσίες, θέλουμε να ακουστείς. Στη σωστή ώρα, με το κατάλληλο μήνυμα. Γιατί εδώ κάνουμε επικοινωνία. Με στρατηγική και αποτέλεσμα. Νέα συνδυαστικά πακέτα. Νέες μεγαλύτερες δυνατότητες. Κάλεσε στο 2241-068-585 ή στείλε ναι στο Viber 6937-348-348. Top FM 102,4. 30 χρόνια στην κορυφή μαζί σου. topfm1024.gr.

Η ζωή θέλει γλέντι, κυρίες και κύριοι, και να τρέχουμε πάνω στα κύματα, μας τραγούδησε η Κονιτοπούλου, για να φτιάξουμε σιγά σιγά το κέφι μας. Το ρολόι δείχνει 15 λεπτά μετά τις 8. Σήμερα είναι 5η 23 Ιουλίου. Η Ρόδος είναι red coat, δηλαδή υψηλότατος κίνδυνος για φωτιά, για πυρκαγιά. Το νου μας λοιπόν θα είναι μια ακόμα δύσκολη μέρα, θα τα καταφέρουμε όμως με την προσοχή όλων μας στραμμένη στα δάση και στην προστασία τους. Το ΠΕΦΕΜ Ιρένα στα γεγονότα, καλημέρα, καλημέρα, εδώ είμαστε κυρίες και κύριοι, ξεκινάμε στο μικρόφωνο Ρένα Βενιανάκη, στη ρύθμιση του ήχου η Τάνια Δρακιού. Μας ακούτε στις συχνότητες 102,4 και 97,4 για Νότια Ρόδο. Να καλημερίσω το Σπυράκο. Σπύρο, καλημέρα. Ελπίζω να μας ακούς. Μας ακούτε, μας διαβάζετε το pfm1024.gr. Καλημέρα ιδιαίτερη, καλημέρα, καλησπέρα στην Ομογένεια, στο φίλο μας τον Πάνο, ξεχωριστά εκεί στην Αυστραλία. Στα τηλέφωνα του σταθμού μας 224-1068-585 μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας, αλλά και στο Viber με φωτογραφίες, βίντεο 69-373-48-348. Έχουμε λοιπόν red code για τη Ρόδο, πολύ υψηλός κίνδυνος φωτιάς. Χθες βράδυ είχαμε φωτιά στην Κάλυμνο, όπως μας είπε πριν από λίγο, θα πάμε κάποια στιγμή στην Κάλυμνο. Έχει τεθεί υπό έλεγχο, μας μιλήσαμε με τον Δήμαρχο, τον Γιάννη τον Μαστροκούκο. Την ίδια ώρα ο Πλανητάρχης βάζει νέα φωτιά, πολύ μεγαλύτερη από αυτή που είχε βάλει πριν από κάποιους μήνες, στη Μέση Ανατολή. Η αβεβαιότητα είναι απλωμένη πάνω από την παγκόσμια κοινότητα. Ουδής μπορεί να προβλέψει τι θα γίνει στα επόμενα 10 λεπτά ή μέσα στη μέρα. Είναι μια κατάσταση απρόβλεπτη. Η αβεβαιότητα κυριαρχεί παντού. Εδώ είμαστε κυρίες και κύριοι, το μόνο σίγουρο όμως αυτή την αβεβαιότητα είναι ότι οι βάσεις ανακοινώνονται σήμερα μετά τις 11 το πρωί, οπότε τέλος, μπαίνει ένα τέλος στην αγωνία των υποψηφίων φοιτητών και φοιτητριών. Σαν σήμερα κυρίες και κύριοι είναι μια θλιβερή επέτειος. Το 2018 είχαμε τη φωτιά στο Μάτι, 104 νεκροί και 172 τραυματίες. Η Ελλάδα είχε ζητήσει βοήθεια από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Εικόνες που δεν θα φύγουν από τη μνήμη μας, τραγικές στιγμές έζησε η χώρα και οι άνθρωποι εκεί ακόμα πιο τραγικές. Σαν σήμερα όμως, ξημερώματα, δηλαδή περνάει η μέρα και πάμε στην 24η, πέφτει η Χούντα στην Αθήνα, καλείται ο Καραμαλής και ορκίζεται η πρώτη δημοκρατική κυβέρνηση μετά την 7ετία. Κάπως έτσι, το σαν σήμερα είναι αρκετά βαρύ και το Μάτι, αλλά και η αποκατάσταση της δημοκρατίας. Η ζωή έχει και τη μια πλευρά και την άλλη. Εδώ είμαστε κυρίες και κύριοι. Στο κόκκινο η Ρόδος, νέος αρχιεπίσκοπος Καναδά Ροδίτης από την Ελεούσα, ο Απόστολος, μεγάλη τιμή και για την Ρόδο, για την περιοχή μας. Εδώ μεγάλωσε, εδώ έζησε, σπούδασε στην Αμερική, έχει σημαντικό έτσι βιογραφικό. Θα τα δούμε όλα αυτά κυρίες και κύριοι, θα πάμε στην Κάλυμνο, θα πάμε στις οικοδομές, θα πάμε στην Πάτμο που εκεί περιμέναμε να πάει αρχικώς με υδροπλάνο ο κύριος Άδωνης για να κάτι εγκαινίασε τέλος πάντων. Έγινε γνωστό ότι θα πάει με ελικόπτερο, τελικά έφτασε με υδροπλάνο από ό,τι μάθαμε. Έχουμε να δούμε, θα δούμε πως πηγαίνουν στο αυτόφορο άνθρωποι φιλόζωοι που ταΐζουν κατάκια για αυτό το λόγο και κινδυνεύουν να μείνουν όλη τη νύχτα στα κρατητήρια. Θα πάμε στη Λίνδο που εκεί χτυπάει σαραντάρια αυτές τις μέρες, να δούμε πως πάει και η τουριστική κίνηση. Έχουμε πολλά και ενδιαφέροντα να δούμε.
Όμως να προχωρήσουμε αμέσως να δούμε πώς καταγράφεται η επικαιρότητα μέσα από τα πρωτοσέλιδα των τοπικών εφημερίδων. Ξεκινάμε από τη Δημοκρατική. Κλειδώνει το σενάριο των 5 κομμάτων στις έδρες της Δωδεκανήσου. Νέα Δημοκρατία, Πασόκ, Ελληνική Λύση, Ελπίδα και Ελλάς. Όσοι πιστοί προσέλθετε, ναι. Η Ελλάς και η Ελπίδα της κυρίας Καριστιανού ψάχνουν εναγωνίως υποψήφιους και υποψήφιες στην περιοχή μας, ναι. Λοιπόν, αυτός είναι το βασικό θέμα στην εφημερίδα Δημοκρατική. Αναβλήθηκε η συζήτηση, να δούμε και άλλους τίτλους, για την παράταση μίσθωσης του ακινήτου του καζίνου λόγω κολλήματος των νομικών συμβούλων. Αυτός ήταν ο λόγος. Αυτό υπόθηκε, τι να σας πω. Νέα ακαδημαϊκή έρευνα, το τουριστικό μέλλον της Ρόδου ενώπιον της κλιματικής κρίσης. Νέα τροπή στην υπόθεση της προγραμματικής σύμβασης των 63 εκατομμυρίων ευρώ για τη Μεσαιωνική πόλη. Νέος Αρχιεπίσκοπος Καναδά, ο Ροδίτης Απόστολος Κουφαλάκης. Κρουαζιέρα διατηρεί την ανωδική της πορεία παρά τις γεωπολιτικές προκλήσεις. Αποζημίωση 220.000 ευρώ επιδίκασε το πρωτοδικείο Ρόδου για το θάνατο ολεοχρωματιστή που έπεσε στο κενό. Ναι, έτσι αποτιμάται η ανθρώπινη ζωή, βέβαια, όταν τη χάσει μια οικογένεια και χάσει τον μπροστάντη της. Και αυτό είναι σκληρό, αυτό που θα πω για αυτήν, κάτι είναι. Λοιπόν, περνάμε στη Ροδιακή. Εδώ δεν έχουμε πρωτοσέλιδο. Από τη Ρόδο στην αρχιεπισκοπικό θρόνο του Καναδά, ο Ρόδιος Ιεράρχης Απόστολος γράφει ιστορία. Ρόδος αποφύτησαν 60 χρόνια πριν και την ερχόμενη τώρα, πια ερχόμενη, πρέπει να βρούμε να ανοίξουμε το θέμα, και την ερχόμενη, πια ερχόμενη, ναι, έχουμε πρόβλημα, και την ερχόμενη Δευτέρα δίνουν ξανά ραντεβού. Άλλοι τίτλοι από την Ροδιακή. Αλέξης Κολιάδης, θα φτάσουμε μέχρι τέλους με την ΕΤΑΔ. Σε εξέλιξη φωτιά στην Κάλυμνο, ολονύχτια μάχη με τις φλόγες. Εργατικό κέντρο Ρόδου, έκκληση προς όλους τους εργοδότες για την προστασία των εργαζομένων από τον καύσωνα. Περιμένοντας μέσω μεταφορά στην Ακαντιά, ναι, αυτό με τα λεωφοριάκια, νομίζω με αυτό είναι το πρόβλημα. Έγιναν γνωστά τα μέλη της διοίκησης του Ζαχαρένιου Σιπότες, είναι σύλλογος για το ζάχαρο. Παρέμβαση του Βασίλη Ψηλάντη για την προστασία των τουριστικών επιχειρήσεων από αθέμητες πρακτικές των ηλεκτρονικών πλατφορμών. Να περάσουμε πολύ σύντομα και στον Top FM. Δημήτρης Γκάιδας στο σταθμό μας, βασικό ζητούμενο να αποπνέουμε υγεία. Κίνδυνος πυρκαγιάς, Red Code, Αττική, Εύβοια και Ρόδος στην 5η 23 Σεπτόμου. Τι πρέπει και τι δεν πρέπει να κάνετε. Κασέκα στο σταθμό μας, ο Ηρακλής βρέθηκε να δει βήμα πριν τη διάλυση. Πικατσούλη στο σταθμό μας, κάναμε ένα βήμα πίσω για να κτίσουμε ξανά τον ναό Πηλίου. Μιχάλης Θωμάτος στο σταθμό μας, η Ρόδος είναι σε πλήρη ετοιμότητα, δεν χρειάζεται πανικός αλλά αυξημένη προσοχή. Μας μίλησε χθες ο αντιδήμαρχος πολιτικής προστασίας και αυτά βεβαίως που μας είπε ισχύουν και σήμερα, γιατί και σήμερα είμαστε σε πολύ επικίνδυνο σημείο για πυρκαγιά η Ρόδος. Εδώ είμαστε κυρίες και κύριοι, το ρολόι έχει προχωρήσει αρκετά. Καλημέρα, καλημέρα. Σήμερα είναι 5η, 23 Ιουλίου και γιορτάζει η Αγία Πελαγία της Τίνου. Τώρα δεν ξέρω αν γιορτάζουν οι Πελαγίες και ο Πελάγιος. Χρόνια πολλά και καλά. Σήμερα είναι Παγκόσμια ημέρα για το σύνδρομο Σέγγεν. Και σαν σήμερα έφυγε πριν από λίγα χρόνια, θα ακούσουμε τραγούδι τη δεύτερη ώρα, μια μεγάλη φωνή, σημαντική, από τις σημαντικότερες που έχει βγάλει η χώρα, η Ζωή Φυτούση. Για Χατήρι Σου και τόσα τραγούδια ξεχωριστά, μοναδικά μας έχει αφήσει. Εδώ είμαστε κυρίες και κύριοι, καλημέρα, καλημέρα. Top FM, Ιρένα στα γεγονότα, θα πάμε παρέα μέχρι τις 10 το πρωί.

0: Πάμε στην Κάλυμνο, κυρίες και κύριοι. Τις τελευταίες μέρες και πριν από 2-3 μέρες είχαμε πυρκαγιά και χθες βράδυ είχαμε μεγάλη πυρκαγιά που ευτυχώς τέθηκε υπό έλεγχο. Να καλημερίσω τον Δήμαρχο του νησιού, τον κύριο Γιάννη Μαστροκούκο. Κύριε Μαστροκούκο, καλημέρα.
1: Καλημέρα και σε εσάς.
0: Τι γίνεται, για πέστε μας για την πυρκαγιά που ήταν αρκετά μεγάλη από ό,τι καταλάβαμε.
1: Όντως ήταν αρκετά μεγάλη και είναι η τρίτη κατά σειρά. Μία πριν περίπου 10 μέρες. Με ένα περίεργο τρόπο στο Πρανές του Σκουπιδότοπου και δεν ξέρω πώς βρέθηκε η φωτιά στο Πρανές εκεί. Η δεύτερη ήταν πριν 4 περίπου μέρες στον ίδιο χώρο, σχεδόν στον ίδιο χώρο όπου εκδηλώθηκε η χθεσινή φωτιά και χθες κατά τις 10 η ώρα σε μια περιοχή η οποία είναι δύσβατη και δεν ξέρω πώς ας πούμε σε ένα τέτοιο σημείο 10 η ώρα το βράδυ άρπαξε φωτιά, η οποία ήταν αρκετά εκτεταμένη, είχε μεγάλο μέτωπο και δεν είναι μόνο το ότι η περιοχή ήταν χορτολιβαδική, ξέρετε πολύ καλά το θυμάρι και τα διάφορα φρύγανα πόσο έφλεκτα είναι, αλλά ήταν πολύ κοντά στο δασάκι, το μοναδικό δασάκι της πόλης, το οποίο εκτείνεται από την περιοχή των Θερμοπηγών έως και στα υψώματα της πόλης σε ένα αρκετά μεγάλο μήκος. Θέλω να πω ότι ευτυχώς...
0: Το δασάκι γλίτωσε, κύριε Δήμαρχε.
1: Γλίτωσε, ναι, ευτυχώς, γιατί ήταν άμεση η αντίδραση του Εθελοντικού Πυροσβεστικού Σταθμού της Καλύμνου. Ήταν επίσης άμεση η αντίδραση των εθελοντών οι οποίοι ήταν συγκινητικοί του κόσμου. Είχαμε κλιμάκιο το οποίο ήρθε εκτάκτος με σκάφος από ΚΟ, πεζοπόρο τμήμα. Εκτός από τα οχήματα της πυροσβεστικής και του Δήμου συνέβαλαν πάρα πολύ τα οχήματα της Κάτρης ΑΕ και της Αργό ΑΕ, τα οποία ήταν εκεί μέχρι το πρωί. Βάση περιπτώσει τέθηκε υπό έλεγχο κάποια στιγμή κατά τις 1.30-2 παρά και κατά τις 2.30 ώρα έσβησε οριστικά. Έμειναν και παραμένουν ακόμα στο χώρο αρκετοί άντρες του εθελοντικού σταθμού και του κλιμακίου που ήρθε από ΚΟ. Αυτά, κυρία Βενιανάκη.
0: Πάντως πολλές φωτιές σε σύντομο χρονικό διάστημα, Δήμαρχε, και εσείς
1: δεν
0: το είπατε.
1: Δεν ξέρω, κυρία Βενιανάκη, τι συμβαίνει, δεν ξέρω. Δεν είχαμε συχνά πυκνά εμείς τέτοια φαινόμενα, αλλά και εμένα πραγματικά μου προξενεί εντύπωση και σας επαναλαμβάνω ότι μου προξενεί και εντύπωση στο ότι 10 η ώρα σε εκείνο το σημείο το οποίο είναι δύσβατο, πώς βρέθηκε φωτιά.
0: Έχετε απόλυτο δίκιο. Ας ελπίσουμε ότι θα σταματήσει κάπου εδώ αυτό το κακό. Κύριε Δήμαρχε της Καλύμνου, ευχαριστώ πολύ. Καλημέρα.
1: Να είστε καλά και εγώ ευχαριστώ. Καλημέρα.
0: Είχαμε άμεση ενημέρωση για τη φωτιά που ήταν μεγάλη και κινδύνευσε το μελλοντικό δασάκι εκεί μιας περιοχής της πόλεως που ευτυχώς γλίτωσε από τον Γιάννη τον Μαστροκούκο, τον Δήμαρχο της Καλύμνου. Δύο φωτιές μέσα σε 10 μέρες και λιγότερο. Κάτι δεν. Εντάξει, τώρα θα μου πεις, είναι ο καιρός, είναι οι ζέστες, είναι όλα αυτά. Η προηγούμενη φωτιά ήταν σε κάποια χωματερή. Ναι, μπορείς εκεί να τη δικαιολογήσεις, αν και δεν δικαιολογείς απόλυτα. Αργά άναψε η πυρκαγιά η χθεσινοβραδινή. Ναι, σε μια περιοχή δύσκολη. Ερωτήματα τα οποία καλείται να απαντήσει η πυροσβεστική, αλλά συνήθως απαντήσεις σε αυτά τα ερωτήματα δεν βρίσκεις εύκολα. Αυτή είναι η αλήθεια. Εδώ είμαστε, κυρίες και κύριοι. Καλημέρα, καλημέρα. Πέμπτη σήμερα, 23 Ιουλίου. Να είμαστε πολύ προσεκτικοί. Red Code, η Ρόδος. Πολύ υψηλός κίνδυνος για πυρκαγιά. Μην το ξεχνάμε καθόλου το 24ωρο. Λοιπόν, εδώ ανοίγω το θέμα στη Δημοκρατική πριν πάμε στο πρώτο διαφημιστικό διάλειμμα. Αυτό οι 5 έδρες που κατανέμονται σύμφωνα με στοιχεία που αναλύει ο κύριος Δημήτρης Λίτσας σε διαφορετικά κόμματα. Η Νέα Δημοκρατία περιορίζεται, είναι ένα ρεπορτάζ του Δαμιανού Αθανασίου. Καλημέρα, Δαμιανέ. Μία έδραση Δωδεκάνης, ενώ Πασόκ, Ελληνική Λύση, Ελλάς και Ελπίδα μοιράζονται τις υπόλοιπες τέσσερις. Φαντάζεστε, το έχουμε ξαναπεί. Από τέσσερις έδρες, παντοκρατορία η Νέα Δημοκρατία στη Δωδεκάνησο, πού να το φανταζόταν, κάποτε ήταν κάστρο του Πασόκ, θα μου πείτε έχουν περάσει, αλλάξει εποχές. Τώρα να μείνει με μία έδρα. Θα μείνουν, δηλαδή ποιος θα βγει, δεν είναι ποιοι θα μείνουν απ' έξω, το ερώτημα είναι ποιος θα βγει από τους τέσσερις, ναι. Μπορεί να προκύψει και κάποιος καινούριος, ναι. Είναι πάντως ένα σοβαρό θέμα. Θα προκύψουν μετά μνηστήρες για το Δήμο της Ρόδου. Έρε γέλια, έρε γέλια. Για την περιφέρεια, ναι, εκεί πιο δύσκολα αν είναι ο Χατζημάρκος, αλλά εντάξει, όλα είναι δυνατά τη σήμερα ημέρα. Ναι, λοιπόν, θα τα δούμε όλα αυτά. Θα δούμε αν θα έχουμε και πρόορες εκλογές. Τώρα έτσι κι αλλιώς, Σεπτέμβριος θα είναι, Μάρτιος θα είναι, κάπου εκεί θα μας πάει ο Μητσοτάκης. Είναι και αυτό προνόμιο ενός πρωθυπουργού. Ναι, εντάξει, τώρα λες προνόμιο, εντάξει, αυτό πρέπει να είναι. Τώρα δεν μπορεί ο καθής να αποφασίζει πότε θα οδηγήσει τη χώρα σε εκλογές. Λοιπόν, τι ώρα έχουμε, 32 λεπτά μετά τις 8, κυρία Τάνια Δρακιού, πρέπει να πάμε σε διαφημίσεις, παρακαλώ πολύ.
2: Το FM 102,4. Ζεις την είδηση, ζεις τη μουσική, ζεις τον αγώνα. Όταν η ποιότητα έχει ιστορία από το 1992, η μέρα ξεκινά σωστά. Tasty Corner, φρέσκες φωλιάτες, σάντουιτς και χειροποίητα προϊόντα συναντούν τον εξαιρετικό καφέ. Η γευστική γωνιά της πόλης κάθε μέρα δίπλα σας με συνέπεια και απολαυστικές προτάσεις. Tasty Corner, εθελοντών Δωδεκανήσιων 2, ανοιχτά από τις 5 και 4 το πρωί. Have a tasty day!
3: Για ένα καλό πρωινό ξεκίνημα, βάλε στο ποτήρι σου Vap Fresh. Χυμή Vap Fresh. Ευεργετική για τον οργανισμό σου. Φυσική χυμή για δύναμη και ευεξία όλη την ημέρα. Ό,τι καλύτερο μπορείς να κάνεις για τον εαυτό σου σε υπέροχες γεύσεις. Πορτοκάλι, grapefruit, βύσσινο, μήλο, ανανάς, χωρίς προσθήκη ζάχαρης. Φυσική χυμή Vap Fresh. Το φυσικό σου στήριγμα.
2: Θες να ξέρεις πρώτος τι παίζει? popfm1024.gr. Τοπικά νέα, Ελλάδα, κόσμος και όλη η αθλητική δράση. Όλα έγκυρα και έγκαιρα με ένα μόνο κλικ. Μπες και δες τι συμβαίνει πριν το μάθουν όλοι οι άλλοι. popfm1024.gr. Η ενημέρωση παίζει και online. Όλα στο δικό σου στυλ. Το νέο ανακαινισμένο μας κατάστημα Ροντέο άνοιξε και σας περιμένει. Ανακάλυψε αντρικά και γυναικεία ρούχα από τα αγαπημένα σου brands. Levi's, Lee, Stuff, Wrangler, Petrol και πολλά ακόμα. Η ίδια διαχρονική ποιότητα με νέα ενέργεια. Έλα να φτιάξουμε ολοκληρωμένα looks για κάθε στιγμή της μέρας. Ροντέο, ο πιο fashion προορισμός για κάθε εμφάνιση που ξεχωρίζει. Γρηγορίου Λαμπράκη 35. Η βάση κάθε μεγάλου έργου ξεκινά από τα θεμέλια. Η τεχνική κατασκευαστική Λαουδίκος Group ανταποκρίνεται σε κάθε πρόκληση με συνέπεια και υπευθυνότητα, αναλαμβάνοντας χωματουργικά, ασφαλτικά, δημόσια και ιδιωτικά έργα, κατασκευές και ανακαινήσεις κατοικιών και επαγγελματικών χώρων και για καθαρό περιβάλλον, ενοικιάσεις κάδων για αποκομιδή μπαζών και σκουπιδιών άμεσα και οικονομικά. Τεχνική κατασκευαστική Λαουδίκος Group. Μιχαήλ Πετρίδη 51, Ρόδος. Τηλέφωνο 2241-0-28074. Αξία σε κάθε έργο. Το φυσικό περιβάλλον είναι το σπίτι μας και δοκιμάζεται όλο και περισσότερο. Απέναντι στην κλιματική κρίση, σηκώνουμε ασπίδα προστασίας. Με δράσεις πρόληψης που όλοι μπορούμε να κάνουμε πράξη. Και με το πρόγραμμα Αιγής που εξοπλίζει την πολιτική προστασία, με σύγχρονα μέσα και ηθείς συστήματα, ενισχύουμε την ανθεκτικότητα της χώρας. Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU. Top FM 102,4.

Καλημέρα, καλημέρα. Καλημέρα και πάλι. Ιδιαίτερη καλημέρα εκεί στην Νότια Ρόδο, στο φίλο μας τον Σπύρο, που τον καλημερίσαμε και απάντησε. Όλος ο Θεός του ανέμου γράφει. Και το αυτή γαρίδα. Καλημέρα, Ρένα. Καλημέρα, το BFM. Καλημέρα, Σπύρο. Τρέχεις αυτή την ώρα. Λοιπόν, καλό τρέξιμο. Καλημέρα. Όμορφη, ήρεμη και με λιγότερη ζέστη. Η ζέστη δημιουργεί προβλήματα στην εργασία, κυρίες και κύριοι, ιδίως στις εξωτερικές εργασίες, στις οικοδομές. Μάλιστα, είχαμε κανονίσει να μιλήσουμε με τον πρόεδρο των οικοδόμων, αλλά του είχε κάποιο μικρό πρόβλημα. Οπότε, εντάξει, έβγαλε μια ανακοίνωση το εργατικό κέντρο που κάνει έκκληση προς όλους τους εργοδότες για την προστασία εργαζόμενων από τον καύσωνα. Λόγω των υψηλών θερμοκρασιών, αναφέρει στην ανακοίνωσή του το εργατικό κέντρο, ζητούμε να περιοριστούν ή διακοπούν οι εργασίες κατά τις ώρες εντόνης θερμικής καταπώνησης, από τις 11 δηλαδή μέχρι τις 5. Από ό,τι μας είχε πει χθες κατά τη διάρκεια της συνεννόησης ο κύριος Περικλής Καψάλης, είχε κάνει μια γύρα στα εργοτάξια και από ό,τι είδε τα περισσότερα, όλα σχεδόν, δεν ήταν κλειστά, δεν εργαζόταν άνθρωποι εκεί, γιατί οι θερμοκρασίες υψηλότατες όπως και σήμερα και πρέπει να προστατευτούν. Εδώ είμαστε, κυρίες και κύριοι. Καλημέρα, καλημέρα.

εδώ είμαστε, κυρίες και κύριοι. Σήμερα μας έχει πάει λίγο στραβά το θέμα με τα τηλεφωνήματα και τις συνεννοήσεις που έχουμε κάνει, αλλά δεν πειράζει, θα το ξεπεράσουμε. Τα εμπόδια είναι στη ζωή και εμείς είμαστε εδώ όλοι, ο καθένας να ξεπερνά τα εμπόδια που βρίσκει μπροστά του. Καλημέρα, καλημέρα. Το ΠΕΦΕΜ, τώρα έχουμε αλλαγή σκητάλη στη ρύθμιση του ήχου. Έχουμε το μεγάλο αφεντικό, τον Κώστα του Στρατζόπουλου. Καλημέρα, Κωστάκη. Με βλέπεις καλά? Κοίτα με, γιατί είσαι λίγο δεν θα με βλέπεις, ε? Καλημέρα, καλημέρα. Εδώ είμαστε, μας ακούτε 102,4 και 97,4 για Νότια Ρόδο. Μας ακούτε, μας διαβάζετε topfm1024.gr. Στα τηλέφωνα του Top FM 224-1068-585 μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας και στο Viber 69-373-48-348. Να σας πω ότι εγώ βέβαια το έχασα το σόου, γιατί μπαινόβγαινα στο σπίτι μου με το φίβο που έχω ένα πρόβλημα, και δεν άκουσα έναν καυγά μεταξύ Κολιάδη και Γερονικόλα, ο οποίος Κολιάδης θυμήθηκε τον παλιό καλό εαυτό του, όπως κατάλαβα, και είπε διάφορα και κατά του Γερονικόλα, ο οποίος τώρα τον απειλεί ότι αν δεν ανακαλέσει θα προσφύγει στη δικαιοσύνη. Ναι. Του είπε διάφορα. Θέλω να δω την επανάληψη στο Δημοτικό Συμβούλιο, στη σελίδα στο Facebook. Χθες έψαχνε το Δημοτικό Συμβούλιο και η Περιφερειακή Αρχή. Για ποιο λόγο? Για αυτό το θέμα με τη χωροθέτηση του δικαστικού Μεγάρου, γιατί όπου να είναι έρχεται ο Φλωρίδης, η Επιτροπή συνεδριάζει, αλλά κάποιοι από το Δήμο, λέει, που συμμετέχουν δεν πάνε τις τελευταίες συνεδριάσεις και εξαπέλυσαν τις βολές τους μέσα στο Δημοτικό Συμβούλιο για αυτή την πρόταση, τη μία από τις δύο προτάσεις. Μας τις είχε πει ο Βασίλης ο Καταβενάκης για το νέο δικαστικό Μέγαρο. Είναι στο παλιό νοσοκομείο από την πάνω μεριά. Τώρα δεν ξέρω που ακριβώς το εννοούν, δεν έχω καταλάβει, πρέπει να πάω επί τόπου, και στο παλιό χημείο. Για το παλιό νοσοκομείο ο κύριος Χαλκιάς είπε ότι σε αυτό δεν συμφωνεί ο Δήμος, το έβαλε το θέμα ο Βαγγέλης ο Μανδρακός, ναι, και ότι εξαρτάται από το Δήμο, γιατί πρέπει να κάνει κάποιες αλλαγές στους πολυδομικούς όρους, κάτι τέτοιο τώρα, ότι εν πάση περιπτώσει για να γίνει αυτό πρέπει να συμφωνήσει ο Δήμος, γιατί περνά μέσα από διαδικασίες του Δήμου. Παραδόξως, η Δημοτική, η Περιφερειακή Αρχή, παρότι έχει σύστημα που παρακολουθεί, ακούει τα πάντα, όπως και η Δημοτική Αρχή, ναι, όλα καταγράφονται, ξέρετε, ναι. Λοιπόν, δεν ξέρω, δεν το έπιασαν, δεν το κατάλαβαν, τους ξέφυγε. Εμείς το λέγαμε χθες και μόνοι μου το έλεγα και με την Κυριακή την Πετρίδου. Κάποια στιγμή λοιπόν χθες το απόγευμα λέει τι ακριβώς υπόθηκε. Λέω, παιδιά, μπορείτε να μπείτε στη σελίδα του Δήμου στο Facebook να παρακολουθήσετε ξανά. Μιλάει ο αντιδήμαρχος ο κύριος Χαλκιάς με το γνωστό ύφος του δικηγόρου που γνωρίζει πολύ καλά ένα θέμα, για να καταλάβετε τι ακριβώς είπε. Να δείτε που θα έχουμε νέο μαλλιοτράβηγμα, γιατί εδώ λένε ότι το είπε και ο Πρωθυπουργός. Ο Πρωθυπουργός τι είπε τώρα όταν πήγε στο παλιό νοσοκομείο? Ότι εν πάση περιπτώσει μπορεί να δημιουργηθεί εδώ και το δικαστικό Μέγαρο. Θυμάμαι και πώς ακριβώς το είπε. Μπορεί, εντάξει, δεν ήταν καμιά δέσμευση πρωθυπουργική, μην τρελαθούμε. Ας τα βρουν όμως, ας μάθουν να συνεργάζονται ουσιαστικά και η μια πλευρά και η άλλη.

56 λεπτά μετά τις 8, εδώ είμαστε κυρίες και κύριοι. Καλημέρα, καλημέρα. Το ΠΕΦΕΜ Ιρένα στα γεγονότα. Σας λέγαμε από χθες, σύμφωνα με τις δηλώσεις της Υπουργού Παιδείας της κυρίας Σοφίας Ζαχαράκη, ότι μετά τις 11 το πρωί θα ανακοινωθούν οι βάσεις εισαγωγής και θα έχουμε βεβαίως την εικόνα για πού ακριβώς περνούν οι νέοι φοιτητές και οι νέες φοιτήτριες. Οι υποψήφοι, λέει, θα μπορούν να πληροφορούνται τα αποτελέσματα των παραδοτικών εξετάσεων 26 για την εισαγωγή στα συντριτοβάθμια εκπαίδευση μέσω της σχετικής πλατφόρμας. Στη διεύθυνση, έχει μια διεύθυνση εδώ, είναι γνωστή νομίζω σε όλους τους υποψήφιους, πληκτρολογώντας τον οκταψήφιο κωδικό αριθμό τους και τα 4 αρχικά γράμματα του προσωπικού των στοιχείων. Επιπλέον, όσοι υποψήφοι είχαν εγγραφεί στην ειδική εφαρμογή του Υπουργείου Παιδείας, θα λάβουν τα αποτελέσματα εισαγωγής με γραπτό μήνυμα SMS στο κινητό τους τηλέφωνο. Λοιπόν, σήμερα τελειώνει όποια αγωνία και η όποια φυσική έτσι αβεβαιότητα είχαν για το πού θα περάσουν τα παιδιά, σε ποια σχολή, και που σήμερα ξεκινά μια νέα προσπάθεια για τους ίδιους. Βεβαίως οι γονείς οι περισσότεροι έχουν εξαμοληθεί στις πόλεις που υποθέτουν ότι θα βρίσκονται, θα περάσουν τα παιδιά τους να βρουν σπίτι. Υπάρχει ένα τεράστιο θέμα γύρω από αυτό και μια αγωνία να βρουν καλό σπίτι σε μια κάπως καλή τιμή. Τώρα αυτά πού να τα βρεις, και καλό σπίτι και καλή τιμή, είναι πάρα πολύ δύσκολα. Λοιπόν, εν πάση περιπτώσει, δεν πρέπει να απογοητευόμαστε. Η κυβέρνηση δεν κάνει τίποτα βεβαίως με το θέμα της στέγασης, της κατοικίας απέναντίας. Τα έχει αφήσει όλα ανεξέλεκτα. Και βεβαίως η ακρίβεια και η αβεβαιότητα στην ελληνική οικογένεια είναι στο κόκκινο. Εμείς σιγά σιγά θα πρέπει να πάμε στο Sport FM για δελτίο ειδήσεων, να δούμε τι γίνεται στα αθλητικά, διαφημίσεις, και αμέσως μετά θα είμαστε και πάλι εδώ.

Αθλητική ενημέρωση από τον Big Win Sport FM στις 9, στο μικρόφωνο Παναγιώτης Κεφαλάς. Πρόκριση με δύο νίκες στο σύνθημα του Jacob Nistrup στον Παναθηναϊκό για τον απόψινό πρωτοαγώνα με την Πάξη στην Ουγγαρία για τον δεύτερο προκριματικό του Conference League. Υπάρχει πίεση, αλλά στόχος είναι να μπούμε στη League Phase, πρόσθεσε. Κάτριση του Μπά στο κέντρο της άμυνας δίπλα στον Τεφράι, το μοναδικό δίλημα για την ενδεκάδα. Περιμένω έναν ανταγωνιστικό ΠΑΟΚ, μια ομάδα που θα χαίρονται οι οπαδοί της, δήλωσε ο Αλέσιο Λύση για τον πρώτο αγώνα με την Δυνάμο Κιέβου στην Πολωνία για τον δεύτερο προκριματικό του Europa League. Φανέλα βασικού παίρνει ο Χατζηδιάκος, από τον Πάγκο θα έρθουν οι Ελουστόντο, Σάντα Μαρία και άλλοι. Στις 6.500 οι ανανεώσεις των καρτών διαρκείας μετά τις πρώτες τρεις ημέρες, όπως ενημέρωσε η ΠΑΕ, στις 26 του μήνα λήγει η σχετική προθεσμία. Η παραμονή στην Ιταλία, ακόμη και στην Μπολόνια, από την οποία έμεινε ελεύθερος, αποτελεί προτεραιότητα για τον Ελβετό μέσο Ρέμο Φρόιλερ, που έχει πρόταση από τον Ολυμπιακό και όχι μόνο, σύμφωνα με τον Ιταλό δημοσιογράφο Νικολό Σκύρα. Δεν προχωράει για την ώρα η υπόθεση του Γερμανού τερματοφύλακα Στεφάν Ορτέγκα, ανοιχτό να αναθερμανθεί το ενδιαφέρον για τον Ζωσέσα. Καμία εξέλιξη και στο θέμα πώλησης του Τζολάκη στη Χαλ. Πουλάρει για την ενίσχυση στη μεσαία γραμμή και στόχος είναι να αποκτηθεί το συντομότερο δυνατό παίκτης που θα καλύψει το κενό του Πινέδα. Επισημοποιήθηκε ο δανεισμός του Λιούμπισιτς με οψιόν αγορά στην Αυστριακή ΛΑΣΚ. Σήμερα η αναχώρηση της αποστολής για την Ολλανδία, όπου θα γίνει το δεύτερο στάδιο της προετοιμασίας. Ενθουσιασμένος που θα αγωνιστεί στον Ολυμπιακό, δήλωσε ο Κόντι Μίλερ Μακιντάιρ κατά την άφηξή του στην Αθήνα για τις ιατρικές εξετάσεις. Πάντα ήθελα να παίξω στην Ελλάδα, ελπίζω να ταιριάξω καλά με την ομάδα, πρόσθεσε ο Αμερικανός γκάρντ. Δεν απασχολεί στην παρούσα φάση η περίπτωση του Μάριο Χεζόνια, παρά το δημοσίευμα της Μάρκα ότι οι Ερυθρόλευκοι παρακολουθούν με την Dubai BBC τις εξελίξεις για το μέλλον του κράτη forward στη Real Madrid. Παίκτης της Αλντιρίγια και επίσημα είναι ο Κλέιντον Διαντί, με τον Άρη να βάζει στα ταμεία του 4,6 εκατομμύρια ευρώ από την πώληση του 19χρονου Σενεγαλέζου. Στην προετοιμασία των κίτρινων που διεξάγεται στην Ιταλία αναμένεται να ενσωματωθεί σήμερα ο Ντελεμπασίρου, υπογράφει και ανακοινώνεται ο 25χρονος αριστερός μπακ Ρόκο Γιούρισιτς. Για την απόκτηση του Αετόρ Κανταλαπιέρδα κινείται ο Όφι, ο 30χρονος πρώην εξτρέμ.

0: 100% το Μαυροβούνιο στον έναν από τους 4 προημιτελικούς. Τηλεοπτική κάλυψη από RTO Sport. Μικρό προβάδισμα πρόκρισης. Στην επόμενη φάση του Champions League πήρε η Ομόνια που νίκησε 1-0 την Καϊρά Ταλμά της Λευκοσία στο πρώτο μεταξύ τους παιχνίδι για τον δεύτερο προκριματικό γύρο. Η ρεβάνς θα γίνει στις 29 του μήνα. Την απόκτηση του 29χρονου forward Lamar Stevens ανακοίνωσε η Παρτίζαν. Ο πρώην NBA'er που την περσινή σεζόν φόρεσε τη φανέλα της Παρί, υπέγραψε συμβόλαιο διάρκειας 2 ετών με την ομάδα του Βελιγραδίου. Επόμενη ενημέρωση από τον Big Win Sport FM σε μία ώρα. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sportfm.gr.
1: Φάσεις, γκολ, ένταση στα κόκκινα. Μόνο εδώ, μόνο εδώ, μόνο τώρα, μόνο τώρα. Το FM 102,4. Το παιχνίδι παίζεται εδώ. Υπάρχει μια φωνή που δεν σταμάτησε ποτέ. 30 χρόνια μεγαλώσαμε μαζί. Το FM 102,4. Έχεις επιχείρηση, προσφέρεις υπηρεσίες, θέλουμε να ακουστείς. Στη σωστή ώρα με το κατάλληλο μήνυμα. Γιατί εδώ κάνουμε επικοινωνία. Με στρατηγική και αποτέλεσμα. Νέα συνδυαστικά πακέτα. Νέες μεγαλύτερες δυνατότητες. Κάλεσε στο 2241-068-585 ή στείλε ναι στο Viber 6937-348-348. Top FM 102,4. 30 χρόνια στην κορυφή μαζί σου. topfm1024.gr.
2: Εξασφάλισε το μέλλον σου. Ακολούθησε μια σίγουρη καριέρα με υψηλές απολαβές. Σπούδασε στη Mediterranean Maritime Academy, τη μεγαλύτερη ιδιωτική ναυτική ακαδημία στην Ελλάδα, με διετή φοιτηση και 12 μήνες θαλάσσια υπηρεσία. Διεθνώς αναγνωρισμένο ευρωπαϊκό δίπλωμα πλοιάρχου και μηχανικού εμπορικού ναυτικού. Σύμφωνα με τα πρότυπα του Διεθνούς Ναυτιλιακού Οργανισμού, με την συνεργασία της Cosmos Nautical Training Center, τηλέφωνο 216-00-44-880.
3: Η παραδοσιακή κουζίνα συναντά την υψηλή γαστρονομία δίπλα στο κύμα. Μ' αρέσει Fish Restaurant Bar. Ολόφρυσκα ψάρια, μυρωδάτα θαλασσινά, μαγειρεμένα παραδοσιακά με επιρροές από τη σύγχρονη μαγειρική τέχνη. Μ' αρέσει. Ένα κρασί ή κοκτέιλ, η θάλασσα στα πόδια σου και το βράδυ γίνεται μαγικό. Στο τέλος, σίγουρα θα πεις «Μ' αρέσει». Μ' αρέσει. Στο Φαλιράκι, στο λιμανάκι απέναντι από το Εκκλησάκι των Αγίων Αποστόλων. Τηλέφωνο 22410-86432.
4: Νιώσε τον παλμό. Ενημερώσου για κάθε είδηση. Για την τοπική επικαιρότητα στη Ρόδο. Για όλα τα αθλητικά αποτελέσματα. Στο topfm1024.gr ακούς ζωντανά τον σταθμό και μαθαίνεις με ένα κλικ τα πάντα. Ένα site. Όλη η επικαιρότητα. topfm1024.gr. Κάθε κλικ. Ενημέρωση χωρίς καθυστέρηση.
5: Από το 1982 στη Ρόδο, η εταιρεία Νικολάου Ανδρέας προσφέρει λύσεις σκίασης που ξεχωρίζουν. Με εμπειρία δεκαετιών και την εμπιστοσύνη μεγάλων ξενοδοχειακών μονάδων, επαγγελματιών του χώρου και ιδιωτικών κατοικιών, σκίαση εξωτερικού και εσωτερικού χώρου, τέντες παντός τύπου με όλα τα σύγχρονα συστήματα, κάθετα συστήματα ZIP για προστασία από τον ήλιο και τον αέρα, και ανεμοφράχτες. Η ποιότητα των υλικών, η σωστή μελέτη, η άψογη τοποθέτηση και η μακροχρόνια αντοχή είναι οι αξίες που μας συνοδεύουν από την πρώτη ημέρα λειτουργίας μας. Γιατί η σκίαση δεν είναι απλώς κάλυψη, είναι επένδυση. Η σκιά έχει όνομα. Νικολάου Ανδρέας. Τηλέφωνο 22410-62087.
6: Γιώργο, πού χάθηκες?
7: Τρέχω και δεν φτάνω. Ετοιμάζω το σπίτι της κόρης. Πάω να δω για πλακάκια, είδη υγιεινής, έπιπλα μπάνιου και έπιπλα κουζίνας. Με περιμένει και η Μέρη.
6: Κάποιος μου είπε ότι υπάρχουν στην αγορά πολύ φθηνά πλακάκια.
7: Άσε φίλε μου, δεν την ξαναπατάω. Την πάτησα με τον δικό μου κυνηγώντας προσφορές με άγνωστης ποιότητας και προέλευσης προϊόντα. Αυτή τη φορά θα κάνω ό,τι έκανε και ο πατέρας μου με το πατρικό μας. Επώνυμα ευρωπαϊκά σε προσιτές τιμές από το Τσέλιος Μπάνιο. Από ανθρώπους που είναι στην αγορά μας 45 χρόνια. Ξέρουμε ποιοι είναι, ξέρουμε τα προϊόντα τους και ξέρουμε πού θα τους βρούμε. Αυτή τη φορά θα επιμείνω τοπικά. Θα ψωνίσω επώνυμα.
8: Τσέλιος Μπάνιο. Πλακάκια, είδη υγιεινής, έπιπλα μπάνιου, έπιπλα κουζίνας. Συγκρίνετε μας
9: και θα γίνετε πελάτες μας.
10: Πίνασες? Μην το σκέφτεσαι. Το Original Burger House είναι ανοιχτό από τις 10 το πρωί έως τις 11 το βράδυ. Ζουμερά μπιφτέκια, τραγανά κρίσπι, αυθεντικές γεύσεις, χωρίς συμβιβασμούς. Original Burger House. Γιατί το σωστό μπέργκερ είναι μόνο original.
11: Πάλι με τα χαρτιά της ασφάλειας παλεύεις.
12: Ναι, οι τιμές έχουν ανέβει πολύ στα ενοικιαζόμενα.
11: Πήγαινε στον Σπανουδάκη. Έχει τις καλύτερες τιμές στην αγορά για ενοικιαζόμενα οχήματα και για την αστική ευθύνη καταλυμάτων.
12: Αλήθεια, φεύγω τώρα!
11: Ασφάλειες Πανουδάκης. Ποιότητα στην κάλυψη, ασυναγώνιστες τιμές στην ασφάλιση της επιχείρησής σας. Ασφάλειες Πανουδάκης. Θα μας βρείτε στο κέντρο της Ρόδου, στην Αλεξάνδρου Διάκου 38. Τηλέφωνο 22410-38400. Κινητό 6940-640-635. Ανοιχτά όλη μέρα.
1: Top FM 102,4.

0: Εδώ είμαστε κυρίες και κύριοι, το PFM Ρένα στα γεγονότα. Καλημέρα, καλημέρα. Πέμπτη σήμερα, 23 Ιουλίου. Συνεχίζουμε η Ρόδος σε πολύ ψηλό κίνδυνο για πυρκαγιά. Στο Red Code να έχουμε το νου μας, να είμαστε προσεκτικοί. Οτιδήποτε εντοπίσουμε από καπνό 199. Στο μικρόφωνο είναι η Ρένα Βενιανάκη, στη ρύθμιση του ήχο Κώστας Στρατζόπουλος. Μας ακούτε στις συχνότητες 102,4 και 97,4 για την Νότια Ρόδο. Μας ακούτε διαδικτυακά σε όλη τη Δωδεκάνησο, σε όλο τον κόσμο, το pfm1024.gr. Καιρό είχαμε να ακούσουμε μια έτσι διασταυρωμένη είδηση, κυρίες και κύριοι. Μια είδηση με την οποία ασχολούμαστε, είδηση. Ήταν μια επιθυμία, τέλος πάντων, μια αναγκαιότητα. Εδώ και 25-30 χρόνια στην τοπική επικαιρότητα, αλλά κανένας δεν δρομολογούσε τις διαδικασίες προκειμένου να γίνει αυτό. Πριν από λίγο, σε ανάρτησή του ο Περιφερειάρχης Νοτίου Αιγαίου έκανε γνωστό τη συνένεση των οικογενειών Καζούλη και Καράβα για τη μεταβίβαση οικοπαίδου από τις λεωφόρου Ρόδου Καλλιθέας, εκεί που είναι το Lidl κοντά, ναι. Είναι δίπλα στο κτίριο που έχει εγκαταστάσεις ο Φρόνας, για τη μεταβίβαση οικοπαίδου στο Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, για να αναγερθεί ο νέος σύγχρονος πυροσβεστικός σταθμός του νησιού. Να φύγει δηλαδή η πυροσβεστική υπηρεσία από το κέντρο της πόλεως Ρόδου, γιατί δημιουργούνται πάρα πολλά προβλήματα, και να βρεθεί στον άξονα Ρόδου Καλλιθέας, που θα είναι πολύ πιο εύκολο να φύγουν τα αυτοκίνητά της, τα οχήματά της, προκειμένου να βοηθήσουν στην κατάσβεση της φωτιάς, και πέρα από αυτό να αποκεντρωθεί το κέντρο της πόλεως Ρόδου. Ένα αίτημα που φαίνεται ότι τώρα αρχίζει να υλοποιείται. Και αυτό δεν ήρθε ξαφνικά, έγινε με πολλή προσπάθεια. Κατά καιρούς το συζητούσαμε με τον αναπληρωτή περιφερειάρχη, τον Απόστολο Ασπράκη. Τώρα όμως έχουμε επίσημη επιβεβαίωση με την ανάρτηση του περιφερειάρχη, του κύριου Γιώργου Χατζημάρκου, που τον έχουμε στην τηλεφωνική γραμμή και τον ευχαριστώ πολύ γι' αυτό. Κύριε Χατζημάρκο, καλημέρα.
1: Καλημέρα, κύριε Βαγιανάκη, σας και στους ακροατές σας.
0: Έχουμε και μια καλή είδηση μέσα σε όλο αυτό το νοριμακδό. Έχουμε, εντάξει. Αλλά αυτή ξεχωρίζει, είναι ένα...
1: Απλώς έχουμε την τάση, πάντα η κακή είδηση τραβάει περισσότερο.
0: Τα κουτσομπολιά, τα παραπολιτικά, αυτά που τελικά αποπροσανατολίζομαστε και εμείς και η κοινή γνώμη. Λοιπόν, αυτό... Αυτό το
1: παγκόσμιο
0: φαινόμενο. Αυτό το αίτημα, γιατί εγώ θα το χαρακτηρίσω αίτημα, συζητείται εδώ και 25-30 χρόνια. Δηλαδή, όσο κάνω εγώ εκπομπές, είναι η αναδιάταξη του διοικητικού κέντρου, να φύγουν οι υπηρεσίες. Για πέστε μας.
1: Εντάξει, τώρα έχει ανοίξει όλη αυτή η συζήτηση και νομίζω έχει φτάσει σε ένα σημείο που πάμε παρακάτω. Αρκετά με την κουβέντα. Δεκαετίες ολόκληρες γίνονται αυτές οι συζητήσεις και βλέπετε ότι στο κέντρο της πόλης της Ρόδου αυτή τη στιγμή γίνονται πολύ μεγάλα πράγματα. Το ένα είναι το Εθνικό Θέατρο. Το δεύτερο είναι η συζήτηση η οποία θα τελειώσει πολύ σύντομα με το δικαστικό μέγαρο. Έχουμε και τη συζήτηση για το πυροσβεστικό σώμα. Η πυροσβεστική δεν χωράει εκεί, το κτίριο είναι ακατάλληλο, αλλά δεν χωράει κιόλας. Καταλαμβάνει χώρους. Αναλαμβάνει χώρους έξω από πεζοδρόμια κτλ. Τέλος πάντων, είμαστε πολύ χαρούμενοι γιατί καταφέραμε να φέρουμε στην ευθεία, να συντονίσουμε πολλούς οργανισμούς και πρόσωπα μεταξύ τους και να τελειώσει μια συζήτηση η οποία είχε να κάνει με ένα οικόπεδο στην Λεωφόρο Καλλιθέας, το οποίο ανήκει στην οικογένεια Καζούλη. Τις οικογένειες Καζούλη και Καράβα, που είναι και μεταξύ των κληρονόμων, τις οικογένειες Καζούλη για την ακρίβεια. Η οικογένεια Καζούλη αυτό το είχε δωρήσει στο Υπουργείο Παιδείας για να κάνει εκεί κάποια σχολή εκπαίδευσης. Το Υπουργείο Παιδείας δεν έχει σκοπό να το προχωρήσει αυτό και εξ αυτού θα μπορούσε η οικογένεια Καράβα να κάνει αντιστροφή της δωρεάς, ακύρωση, διότι δεν επετεύχθηκε ο σκοπός για τον οποίο το είχε δωρήσει. Πάνω σε αυτή τη συζήτηση, και γι' αυτό σήμερα αισθάνθηκα την ανάγκη, για μένα είναι υποχρέωση, όχι μόνο ανάγκη, να πω ένα πολύ μεγάλο ευχαριστώ στις οικογένειες Καζούλη και Καράβα, γιατί εξαιρετικά πρόθυμα, απήντησαν ναι στο να δοθεί σε άλλο Υπουργείο και όχι στο Υπουργείο Παιδείας. Μιλήσαμε και με την Υπουργό Παιδείας, την κυρία Ζαχαράκη, στο κομμάτι το διοικητικό μας βοήθησε και ο συμπατριώτης μας, ο Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Παιδείας, ο κ. Παπαδομαρκάκης. Έτσι έχουμε προχωρήσει αυτή τη στιγμή, είναι στη φάση πια της μεταβίβασης από το ένα Υπουργείο στο άλλο, δηλαδή από το Υπουργείο Παιδείας, με τη συνένεση της οικογένειας των δωρητών, στο Υπουργείο Πολιτικής Προστασίας και Κλιματικής Κρίσης. Μιλήσαμε και με τον Υπουργό, τον κύριο Τουρνά, για να πάει εκεί η πυροσβεστική. Το οικόπεδο τους κάνει. Πρέπει να γίνουν κυκλοφοριακές ρυθμίσεις εκεί. Πρέπει να γίνει μια σοβαρή παρέμβαση σε ό,τι αφορά τη ρύθμιση της κυκλοφορίας. Εμείς έχουμε δεσμευτεί, έχουμε ήδη εκπονήσει την προμελέτη στη λεωφόρο Καλλιθέας για την κυκλοφοριακή σύνδεση που θα χρειαστεί ο πυροσβεστικός σταθμός. Έχουμε δηλαδή τις πρώτες σκέψεις αποτυπωμένες και σε χαρτί. Νομίζω ότι δεν έχουμε βρεθεί πιο κοντά στο να δοθεί στην ιστορία μας, δεν νομίζω ότι έχουμε βρεθεί πιο κοντά και το παρακολουθούμε. Ο αναπληρωτής περιφερειάρχης, ο Απόστολος ο Ασφράκης, είναι εξαιρετικά επίμονος.
0: Ναι, έχει ασχοληθεί. Μας το λέει και μας το ξαναλέει, κύριε Χατζημάρκο. Ναι.
1: Πάρα πολύ έχει ασχοληθεί και είναι από αυτούς τους ανθρώπους που λύνει κόμπους, γιατί είναι επίμονος και μεθοδικός και σοβαρός, και το παρακολουθούμε το θέμα από κοντά. Θα πάει καλά, προχωράει. Εμείς θα βοηθήσουμε και μετά στην... Έχουμε μιλήσει με το Υπουργείο και με το Αρχηγείο του Πυροσβεστικού Σώματος, αν θέλουν βοήθεια μετά και μελετητικά και στο κατασκευαστικό και οικονομικά.
0: Ναι, έχει δρόμο βέβαια από εδώ και πέρα, το έχει ξέρετε δρόμο, καλύτερα εσείς. Ναι. Χρήματα, χρηματοδότηση υπάρχει, μπορεί να βρεθεί εύκολα.
1: Είναι πολύ προώρο να μιλάμε για χρηματοδότηση. Ναι. Είναι πολύ προώρο να μιλάμε για χρηματοδότηση. Όμως υπάρχει όλη η καλή διάθεση, υπάρχει πολιτική βούληση να συνδράμουμε και οικονομικά το πυροσβεστικό σώμα για να φτιάξει εκεί μια άρτια υπερσύγχρονη εγκαταστάσεις, ώστε να είναι υποδειγματική η λειτουργία του. Θα βοηθήσουμε και οικονομικά. Έχουμε μια τάξη μεγέθους. Αλλά είναι προώρο, επαναλαμβάνω, είναι προώρο τώρα να μιλάμε.
0: Είναι το πρώτο σημαντικό βήμα που έπρεπε να γίνει. Νομίζω ο χώρος είναι κατάλληλος.
1: Θέλουμε να ολοκληρωθεί η μεταβίβαση της γης, να γίνει ένα προσχέδιο των εγκαταστάσεων. Θα βοηθήσουμε, θα το κάνουμε μαζί με το πυροσβεστικό σώμα, τις υπηρεσίες κεντρικά και τοπικά, να εκδοθούν οι άδειες εκεί και μετά θα γίνει πια και η πλήρης εκτίμηση, ο προϋπολογισμός του έργου και εκεί θα συνδράμουμε και εμείς οικονομικά. Δεν θα κολλήσουμε εκεί. Mm-hmm. Θα κολλήσουμε και, κύριε Βαγιανάκη. Όλη αυτή η γραφειοκρατία, όλη η διαδικασία που είναι πολύ βαριά πια, αυτή είναι το μεγάλο θέμα, αλλά έχει μπει το νερό στα βλάκια, είμαστε πολύ χαρούμενοι.
0: Είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό, γιατί τόσα χρόνια το συζητούσαμε, απλά γινόταν συζήτηση. Ναι, να φύγει, αλλά πού να πάει. Τώρα βρήκαμε τουλάχιστον το πού να πάει, που είναι πάρα πολύ το πρώτο σημαντικό, το θεμέλιο.
1: Αν δεν έχουμε τις γνωστές επιθέσεις που δεχόμαστε σε όποια απόφαση πάμε να πάρουμε, να δούμε.
0: Λέτε και εδώ να έχουμε τίποτα εμπλοκές.
1: Δεν ορκίζομαι.
0: Καλά, ούτε κι εγώ βέβαια, εντάξει.
1: Μπορεί κάποια ομάδα ειδικού ενδιαφέροντος να βρεθεί τώρα και να πει ότι σε αυτό το οικόπεδο πρέπει να προστατεύσουμε κάτι. Ξέρω εγώ, δεν ξέρω.
0: Ναι, λοιπόν, μπορεί να βρούμε κάτι σπάνιο είδος, δεν ξέρω. Ναι, θα δούμε.
1: Μπορεί να βρούμε κάποια ακρίδα, ξέρω εγώ, δεν ξέρω.
0: Ναι. Αναφερθήκατε στην αρχή μιλώντας και στο δικαστικό μέγαρο. Η Επιτροπή λογικά έπρεπε ήδη που είχε συσταθεί να είχε παραδώσει το πόρισμα για τις προτάσεις. Τι έχουμε?
1: Ναι, δεν έχουμε αδιέξοδο είναι.
0: Αδιέξοδο?
1: Αδιέξοδο είναι, σχεδόν αδιέξοδο.
0: Γιατί?
1: Όχι, με την έννοια ότι δεν υπάρχουν πολλές προτάσεις πάνω στο τραπέζι. Το παλιό νοσοκομείο είναι η έκταση του παλιού νοσοκομείου.
0: Μα αυτή φαίνεται, με αυτήν διαφωνεί ο Δήμος, από ό,τι καταλάβαμε στο τελευταίο Δημοτικό Συμβούλιο.
1: Άρα μπορούμε να το εγκαταλείψουμε. Δεν έχω καμιά. Εμείς έχουμε μπει σε αυτή τη συζήτηση για να βοηθήσουμε, κυρία Βενδενέκη. Δεν έχουμε μπει για κάτι άλλο. Τη βοήθειά μας ζητάνε όλοι. Συνήθως όταν είναι πια διέξοδα οι καταστάσεις. Έχουμε και εκεί διανύσει πάρα πολύ τρόπο, έχουμε φέρει όλους τους ανθρώπους στο ίδιο τραπέζι. Νομίζω σήμερα συνεδριάζει ο Δικηγορικός Σύλλογος για να πει γι' αυτό στη γνώμη του. Από το Δικηγορικό Σύλλογο Ρόδου έχει ξεκινήσει αυτή η συζήτηση. Ο Δικηγορικός Σύλλογος Ρόδου είναι αυτός ο οποίος πιέζει προς όλες τις κατευθύνσεις.
0: Και καλά κάνει, ναι.
1: Και διαχρονικά και με την καινούργια του διοίκηση του κ. Καταβενάκη. Πιέζει πάρα πολύ για να βρεθεί η επίλυση. Έχουμε προχωρήσει πάρα πολύ τις συζητήσεις με το Υπουργείο Δικαιοσύνης. Έχουμε βρει ένα τόπο ισορροπίας. Είχαμε μείνει με την εντύπωση όλοι στη συνάντηση που είχαμε με τον... Ήταν συνάντηση, ήταν μια πολύ ωραία, μια ολόκληρη μέρα σχεδόν ήμασταν εδώ, όλοι εμπλεκόμενοι στο γραφείο μου. Με την παρουσία του Υπουργού, του κ. Φλωρίδη και του Γενικού Γραμματέα του Υπουργείου και Πρόεδρου του ΤΑΚΔΙΚ, του κ. Λάσκου. Και είχαμε μείνει όλοι με την εντύπωση ότι σε ένα ποσοστό 90-99% έχει κλείσει, συμφωνούν όλοι ότι αυτή είναι η λύση. Λύση άλλη, η οποία να είναι μέσα στο πολεοδομικό ιστό, δεν υπάρχει από εκεί και πέρα.
0: Ο Δήμος συμφωνούσε τότε.
1: Ναι.
0: Στην επιτροπή που έχει συγκροτηθεί, κύριε Περιφερειάρχα, συμμετέχει και εκπρόσωπος του Δήμου, από ό,τι γνωρίζω, ο κύριος Χαλκιάς.
1: Σωστό.
0: Δεν έχει εκφράσει αντιρρήσεις, τι γίνεται?
1: Σε μένα όχι. Δεν έχει, έχω προσπαθήσει να τον συναντήσω, δεν ήταν πιεσμένος πολύ. Πιστεύω στο επόμενο διάστημα να μπορέσω να το δω.
0: Πάντως από το προχθεσινό Δημοτικό Συμβούλιο, και με την παρέμβαση του κυρίου Μαντρακού που είναι αντίθετος, αλλά και με τα όσα είπε ο κύριος Χαλκιάς που εκπροσωπεί τη Δημοτική Αρχή, φαίνεται ότι είναι αντίθετη με αυτή την πρόταση, την προοπτική.
1: Το ακούω, δεν το άκουσα από το Δημοτικό Συμβούλιο. Μου το μετέφεραν οι συνεργάτες μου ότι εκεί υπόθηκε ξεκάθαρα ότι ο Δήμος δεν συνενεί. Εγώ το ακούω πρώτη φορά. Οκ, δεν είναι σεβαστό, δεν τίθεται σαν.
0: Σε μια τέτοια περίπτωση, δηλαδή, είμαστε σε αδιάξοδο?
1: Προφανώς.
0: Ναι.
1: Προφανώς, γιατί δεν υπάρχει στην... μετά πάμε εκτός πόλεως, έτσι.
0: Ναι.
1: Έξω από την πόλη της Ρόδου. Έξω από την πόλη της Ρόδου και υπάρχει γη η οποία θα μπορούσε να γίνει. Θα υπάρχουν δηλαδή. Έχει και το δημόσιο, μπορούσε και να αγοραστεί. Υπάρχει γη. Έξω από την πόλη, τις παρυφές της πόλης υπάρχει γη που μπορεί να δώσει λύση. Αλλά όχι μέσα στο πολεοδομικό ιστό της πόλης, έτσι.
0: Mm-hmm.
1: Εκτός πόλεως υπάρχει λύση. Υπάρχει λύση και άμεση σχεδόν. Σχεδόν άμεσα υλοποιήσιμο, δηλαδή διαθέσιμη, να το πω έτσι. Αλλά δεν έχω την εντύπωση ότι ούτε το Υπουργείο, ούτε οι δικαστές, ούτε
0: οι δικηγόροι,
1: ο Σύλλογος είναι διατεθειμένοι να συνενέσουν σε κάτι, σε αυτό. Θα το δούμε. Εξέπληξε η πληροφορία, γιατί δεν το είδα το Δημοτικό Συμβούλιο. Ήμουν στην Αθήνα για το Εθνικό Πρόγραμμα Ανάπτυξης. Με εξέπληξε λίγο, πρέπει να πω, γιατί είχαμε μείνει όλοι με την εντύπωση. Ήταν και ο υπουργός, ο κύριος Φλωρίδης, ήταν οι συνεργάτες του. Ήταν άπαντος εδώ.
0: Πάντως το ρεπορτάζ μου, αν είναι σωστός.
1: Ήταν και με τον.
0: Ναι.
1: Αυτό ήταν το Μάιο. Και τον Ιούνιο επισκέφθηκε και ο πρωθυπουργός το.
0: Το παλιό νοσοκομείο, ναι, το θυμόμαστε.
1: Το παλιό νοσοκομείο. Με την ίδια εντύπωση, άπαντες και τα μέλη της κυβέρνησης, αφού παρόντος του. Παρουσία του Υπουργού Δικαιοσύνης έγινε η συζήτηση εδώ πέρα. Λοιπόν, και ο Πρωθυπουργός με την εντύπωση ότι κατά πάσα πιθανότητα αυτό είναι, δεν προκύπτει κάτι άλλο στον πολεοδομικό ιστό της πόλης υπάρχει. Οκ, αν ο Δήμος είναι αντίθετος, εμείς δεν θέλουμε να έχουμε σε αυτό κάποια έτσι, αντιπαράθεση. Έτσι, ναι. Από εκεί και πέρα ξαναλέω, κυρία Βενιανάκη, μπήκαμε σε αυτή τη συζήτηση για να βοηθήσουμε να βρεθεί λύση. Πιστέψαμε κάποια στιγμή ότι καλύψαμε όλη τη διαδρομή. Αν γυρίζουμε στην αρχή, Οκ.
0: Αν είναι σωστό το ρεπορτάζ μου, στις τελευταίες συνεδριάσεις της Επιτροπής για τη Χωροθέτηση δεν ερχόταν ο κύριος Χαλκιάς.
1: Έχει πολύ πίεση, είχε πάρα πολύ πίεση, πολύ φόρτο εργασίας.
0: Καλά, όλοι έχετε πίεση από την καταλαβαίνω, εν πάση περιπτώσει. Θα φανεί τις επόμενες μέρες, κύριε Χατζημάρκο. Ναι. Λοιπόν, κύριε Περιφερειάρχα, να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ. Μένουμε στην πρώτη θετική είδηση ότι βρέθηκε οικόπεδο για τη μεταφορά της πυροσβεστικής, που είναι πάρα πολύ σημαντικό. Έχουμε μεγάλο δρόμο, αλλά δεν έχει σημασία. Το θέμα είναι να ξεκινάς το ταξίδι. Λοιπόν, ευχαριστώ πολύ. Ακριβώς. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Χατζημάρκο. Την καλημέρα μας. Ο Περιφερειάρχης ο Γιώργος ο Χατζημάρκος για την καλή είδηση της ημέρας. Το ότι συμφώνησαν οι οικογένειες Καζούλη και Καράβα για να παραχωρήσουν. Τώρα υπάρχει μια διαδικασία. Νομίζω θα τελειώσει. Είναι και ο Παπαδομαρκάκης στο Υπουργείο Παιδείας, γιατί είχε παραχωρηθεί στο Υπουργείο Παιδείας για κάποια κτίρια εκεί πέρα. Δεν προχώρησε το σενάριο αυτό. Θα μεταφερθεί στην πολιτική προστασία προκειμένου να ξεκινήσει η διαδικασία για το κτίσιμο κτηρίου, για κτίριο που θα στεγαστεί η πυροσβεστική υπηρεσία. Γιατί τώρα πια και ο χώρος δεν επαρκεί και το κέντρο πρέπει να αποσυμφορηθεί. Είναι μια συζήτηση που την κάνουμε πάνω από 30 χρόνια. Τόσο περίπου θυμάμαι εγώ να ασχολούμαι σε εκπομπές για την ανακατασκευή του διοικητικού κέντρου της πόλης. Έναν καιρό είχα εστιάσει πολύ με ανθρώπους που γνώριζαν. Φαρμακίδης και πολλοί άλλοι που κατέθεταν προτάσεις, αλλά εμείς τις λέγαμε, εμείς τις ακούγαμε. Ο Μπενάκης και ο Βιενάκης. Τώρα όμως ήρθε το πλήρωμα του χρόνου του Ράκιστον για την πυροσβεστική. Τώρα για το δικαστικό μέγαρο, τι να σας πω, ακούσατε. Λοιπόν, εδώ είμαστε. Καλημέρα, καλημέρα. Το ρολόι δείχνει 27 λεπτά μετά τις 9. Θα πάμε. Εδώ μου λέει κάποιος, μου στέλνει μήνυμα ότι τα όσα υπόθηκαν στο Δημοτικό Συμβούλιο είναι η θέση του κυρίου Χαλκιά. Ναι, αλλά ο κύριος Χαλκιάς εκφράζει τη Δημοτική Αρχή. Δεν ακούσαμε τον κύριο Κολιάδη να λέει ότι ξέρεις εγώ διαφωνώ με αυτό που λέει ο κύριος Χαλκιάς. Οπότε θεωρούμε ότι αυτή είναι η θέση, τουλάχιστον μέχρι αυτή τη στιγμή. Αυτή την εντύπωση εδώ δίνεται. Τώρα αν ο κύριος Κολιάδης έχει μια άλλη άποψη, αυτό μένει να μας το διευκρινίσουν οι ίδιοι. Λοιπόν, θα πάμε σε ένα διαφημιστικό διάλειμμα και αμέσως μετά θα μεταφερθούμε, θα το πιάσουμε τα ιερατικά στο Ιερό Νησί της Πάτμου αρχικώς, και μετά θα καταλήξουμε σε μια κορυφή της ιεραρχίας σε τοπικό επίπεδο. Λοιπόν, πάμε διαφημίσεις και επιστρέφουμε.
2: Top FM 102,4. Ζεις την είδηση, ζεις τη μουσική, ζεις τον αγώνα. Η βάση κάθε μεγάλου έργου ξεκινά από τα θεμέλια. Η τεχνική κατασκευαστική Λαουδίκος Group ανταποκρίνεται σε κάθε πρόκληση με συνέπεια και υπευθυνότητα, αναλαμβάνοντας χωματουργικά, ασφαλτικά, δημόσια και ιδιωτικά έργα, κατασκευές και ανακαινήσεις κατοικιών και επαγγελματικών χώρων και για καθαρό περιβάλλον, ενοικιάσεις κάδων για αποκομιδή μπαζών και σκουπιδιών άμεσα και οικονομικά. Τεχνική κατασκευαστική Λαουδίκος Group. Μιχαήλ Πετρίδη 51, Ρόδος. Τηλέφωνο 2-41-0-28-074. Αξία σε κάθε έργο.
3: Ζουζούνι! Ζουζούνι! Μπα, γιατί τέτοιες γλύκες? Έχεις να με πεις ζουζούνι από το γυμνάσιο?
4: Δεν λέω εσένα, καλέ. Δεν βλέπεις το ζουζούνι που μπήκε από το παράθυρο?
3: Ζουζούνι είναι από το παράθυρο, θα μπει. Τι θες, να σου χτυπήσει την πόρτα?
4: Να σου πω. Πρέπει να βάλουμε σίτες. Να προστατευτούμε από τα έντομα.
3: Σε αυτό δεν έχεις άδικο. Και τι σίτες να βάλουμε?
4: Ευρώπα, φυσικά. Αθόρυβες, κομψές, ανθεκτικές. Όπως τα κουφώματα που βάλαμε.
3: Ναι, ναι, ναι, Ευρώπα! Που εξοικονομήσαμε και χρήματα.
4: Ζουζούνι μου, εσύ!
2: Συστήματα σίτα Ευρώπα. Μοναδικής αισθητικής και μεγάλης ποικιλίας. Ανακαλύψτε τα σε ένα από τα 2.000 σημεία κατασκευαστών με το σήμα Ευρώπα σε όλη την Ελλάδα.
5: Τεχνικό πολυκατάστημα Δράκος ΑΕ. Μακρυγιάννη 10, Ρόδος. Τηλέφωνο 22410-29350. Δράκος ΑΕ.
2: Δράκος. Ένα σημείο, χιλιάδες λύσεις. Θες να ξέρεις πρώτος τι παίζει? topfm1024.gr. Τοπικά νέα, Ελλάδα, κόσμος και όλη η αθλητική δράση. Όλα έγκυρα και έγκαιρα με ένα μόνο κλικ. Μπες και δες τι συμβαίνει πριν το μάθουν όλοι οι άλλοι. topfm1024.gr. Η ενημέρωση παίζει και online.
6: Για ένα καλό πρωινό ξεκίνημα, βάλε στο ποτήρι σου Vap Fresh.
7: Χημή Vap Fresh. Ευεργετική για τον οργανισμό σου. Φυσική χημή για δύναμη και ευεξία όλη την ημέρα. Ό,τι καλύτερο μπορείς να κάνεις για τον εαυτό σου σε υπέροχες γεύσεις. Πορτοκάλι, grapefruit, βύσσινο, μήλο, ανανάς, χωρίς προστική ζάχαρης. Φυσική χημή Vap Fresh. Το φυσικό σου στήριγμα. Πόνοι, φλεγμονές, ατονία, στόχος, επαναφορά, αποκατάσταση, ανανέωση. Η λύση, Kioni Cryotherapy and Wellbeing. Ο πρώτος και μοναδικός χώρος στη Ρόδο για ολόσωμη κρυοθεραπεία. Μια εκλεπτισμένη προσέγγιση για απόδοση και ισορροπία, όπου το σώμα ενεργοποιεί φυσικούς μηχανισμούς αποκατάστασης με αντιφλεγμονώδη και αναλγητικά αποτελέσματα. 3 λεπτά, μείον 85 βαθμοί Κελσίου, 100% ανανέωση. Kioni Cryotherapy and Wellbeing. Μια σύγχρονη επαναφορά για σώμα και νου. Θεσσαλονίκης 14, Ρόδος. Τηλέφωνο 2241-069-697. Μάθε περισσότερα στο kionicryo.com.
8: Top FM 102,4.

0: Για χατήρι σου μας τραγούδησε η Ζωή Φυτούση, ένα λαμπερό πλάσμα, μια φοβερή φωνή αλλά και ηθοποιός που έφυγε σαν σήμερα το 2017 σε ηλικία 83 ετών. Έχει αφήσει υπέροχα τραγούδια πίσω της, μοναδικά όπως αυτό που ακούσαμε. Εδώ είμαστε κυρίες και κύριοι, καλημέρα, καλημέρα. Νωρίτερα μιλούσαμε με τον Περιφερειάρχη Νότιου Αιγαίου, τον κύριο Γιώργο Χατζημάρκο, για την συνένεση των οικογενειών Καζούλη και Καράβα για να παραχωρήσουν κτίριο Ρόδου Καλλιθέας, εκεί που είναι το Lidl, να σας προσανατολίσω, δίπλα στο κτίριο του Φρόνα της εταιρείας. Ναι, υπάρχει ένα μεγάλο οικόπεδο που ανήκει στις δύο οικογένειες και το οποίο θα παραχωρηθεί. Είχε παραχωρηθεί πρώτα στο Υπουργείο Παιδείας, το οποίο δεν τα αξιοποίησε, και τώρα στο Υπουργείο Πολιτικής Προστασίας για να ξεκινήσει η διαδικασία για την ανέργεια νέου κτηρίου πυροσβεστικής εκτός πόλεως Ρόδου. Μία καλή εξέλιξη. Πάμε όμως στην Πάτμο. Σας έχω προαναγγείλει ότι θα επισκεφτούμε αυτό το ιερό και πανέμορφο νησί. Χθες βρέθηκε ο κύριος Άδωνης Γεωργιάδης, ο Υπουργός Υγείας. Έκανε κάτι εγκαίνιση στο Κέντρο Υγείας. Θα τα ακούσουμε αναλυτικά από την καλή μου συνάδελφο τη Σμαράγδα Τιμουλιάτη από τα Πάτμο Times. Και βεβαίως η απορία μας ήταν τελικά, ενώ αρχικά ξέραμε θα πηγαίνανε με υδροπλάνο. Κάποια στιγμή, δεν θυμάμαι που διαβάζω, λέει δεν θα πάει με υδροπλάνο. Ήταν και ο παπάς, η Μίκα, θα πάνε με ελικόπτερο. Τελικά πήγαν με υδροπλάνο. Σμαράγδα Μουλιάτη, καλημέρα από τη Ρόδο.
1: Καλημέρα.
0: Τελικώς πήγαν, ήρθαν με υδροπλάνο, τι έγινε?
1: Τελικά δεν ξέρουμε κι εμείς αν έκαναν χιούμορ, θέλανε να μας παραπλανήσουν, δεν μπορώ να καταλάβω τι ήταν αυτό. Αρχικά μας είπανε ότι ο υπουργός, ο κύριος Άδωνης Γεωργιάδης, με το κλιμάκιο που τον συνόδευε, θα έρθουν στην Πάτμο για τα εγγένεια με υδροπλάνο. Βεβαίως ήταν απορίας άξιων, γιατί θα θυμάσαι κι εσύ, Ρένα μου, ότι έχουν γραφτεί πάρα πολλά γι' αυτά. Πέρυσι είχαν τρελάνει που ερχόντουσαν τα υδροπλάνα, είχαν φτιάξει και ένα πλάνο.
0: Ούτε εσείς έχετε δει υδροπλάνο, ούτε, έτσι?
1: Ναι, όχι, ναι, ακριβώς. Και μετά μας είπαν ότι για κάποιους λόγους που είχαν σχέση με τα επόμενα δρομολόγια των βουλευτών που ήταν μαζί του και τα λοιπά, και δεν βρίσκανε μέσον για να επιστρέψουν εκεί που πάσχετο στον προορισμό τους, θα ερχόντουσαν με ελικόπτερο από την Αθήνα. Οπότε λοιπόν, αφού βεβαίως ακούσαμε θα έρθει με ελικόπτερο, που πήγαμε στο κέντρο υγείας, και περιμέναμε και ξαφνικά μαθαίνουμε ότι δεν θα έρθει με το ελικόπτερο, αλλά θα έρθει με το υδροπλάνο.
0: Ναι.
1: Καταλαβαίνεις ότι ήταν, γιατί ήταν και η πιο ζεστή μέρα όλη της περίοδου εχθές, ήταν μια πολύ ζεστή μέρα, και το να περιμένεις από τις μια, γιατί, και βεβαίως το άλλο δεν σου είπα βέβαια, ότι η πρόσκληση αφορούσε την ώρα 12.
0: Ναι.
1: Και την τελευταία στιγμή μας ενημερώνουν ότι θα έρθει 2 η ώρα. Οπότε αλλάζουμε πάλι το πρόγραμμά μας. Και πηγαίνουμε λοιπόν 2 παρατέταρτο για να είμαστε εκεί. Μετά μαθαίνουμε ότι έρχεται με υδροπλάνο στις 2 και 10. Και τελικά έρθει στις 2.30 με υδροπλάνο βέβαια. Καταλαβαίνεις ότι ήταν έτσι ένα λάστιχο που μας τράβαγε από εδώ και από εκεί.
0: Ναι, τα ξέρουμε αυτά, τα έχουμε ζήσει και εμείς άπειρες φορές, ναι.
1: Ναι, έτσι, δεν ξέρω τώρα γιατί το κάνουν αυτό, η έλλειψη χρόνου, κάτι κάνανε και δεν το τελειώσανε γρήγορα, έτσι για να μας ταλαιπωρούνε, δεν ξέρω, τέλος πάντων. Πάση περιπτώσει ήρθε ο κύριος υπουργός, γελαστός όπως πάντα είναι και τα λοιπά και ευγενικός. Και βέβαια η ευγένειά του τονίστηκε ιδιαίτερα όταν είπε στην ομιλία του: εδώ δεν έχουμε φασαρίες.
0: Ναι, ήσασταν καλά παιδιά, ναι.
1: Όταν πηγαίνω, λέει, σε άλλες περιοχές και τα έχουμε δει.
0: Όλο και καμιά διαδήλωση διοργανώνεται, ναι.
1: Όμως δεν πρόσεξε ο κύριος υπουργός ότι ο κόσμος ήταν ελάχιστος. Ο κόσμος που ήταν εκεί ήταν αυτοί που τον συνόδευαν. Βεβαίως όλο το προσωπικό του Κέντρου Υγείας, οι οποίοι υποχρεώθηκαν να είναι εκεί, έτσι, και μέλη των οικογενειών των ανθρώπων που δούλευαν μέσα και άλλων παραγόντων εκεί του Κέντρου Υγείας, ήταν μαζί του ένα κλιμάκιο, τον συνόδευαν ο βουλευτής Δωδεκανής του, ο κ. Γιάννης Παπάς, και η κυρία Μίκα Ιατρίδη, Επίσης ήταν μαζί και ο Γενικός Γραμματέας του ΤΕ, ο κύριος Γιαννικουρής. Και διάφοροι, δηλαδή το πρέπει να σου πω το 70% των ανθρώπων που ήταν εκεί, που συμμετείχαν, ήταν όλοι παράγοντες του νοσοκομείου, του Δημαρχείου, ήταν βεβαίως ο Δήμαρχος, το παρέλειψα να το πω, αλλά αυτό υπονοείται φυσικά, έτσι.
0: Δεν είναι απαραίτητο να υπονοείται, μπορεί και να μην ήταν, αλλά ήταν στην προκειμένη περίπτωση.
1: Εν πάση ήτανε, διότι πρέπει να πούμε ότι το 2023, που ήταν τότε πρόεδρος της δικούς σας επιτροπής, δεν ήταν ακόμα δήμαρχος, ήταν αυτός που ήταν πρόεδρος δικούς επιτροπής και ήταν η περίοδος εκείνη που διαμοιράστηκαν τα εκατομμύρια που δόθηκαν από το Ταμείο Ανάκαμψης για να, γίνει η αναβάθμιση κάποιων κτηρίων στα κέντρα υγείας και πανελλαδικά. Μεταξύ αυτών λοιπόν, το οποίο το υποστήριξε και πάρα πολύ ο τότε πρόεδρος, συμπεριλήφθηκε και το κέντρο υγείας της Πάτμου. Επίσης ήταν η πρόεδρος Υλικούς Επιτροπής, όπως σου είπα, εμείς βεβαίως οι δημοσιογράφοι και κάποιοι πολύ στενοί προφανώς.
0: Τώρα τι εγγένεια ακριβώς έγιναν, Σμαράγδα Μουλιάτη?
1: Λοιπόν, καταρχήν πρέπει να πω ότι το κτίριο του κέντρου υγείας έγινε τη δεκαετία του 60. Έγινε από μια οργάνωση που λεγόταν Ελληνοελβετική Φιλία, γιατί πρέπει να σου πω ότι ένας από τους πρώτους αγροτικούς γιατρούς του κέντρου υγείας ήταν ένας νέος, ο Αλέξανδρος Μπλουδάνης, ο οποίος είχε έρθει στην Πάτμο οικογενειακά και έγινε και ως αγροτικός γιατρός. Mm. Στη συνέχεια μετακόμισε για την ειδικότητα του χειρουργού στην Ελβετία και εκεί, επειδή είχε δει τις ελλείψεις στο κέντρο υγείας της Πάτμου, ήρθε σε επαφή με αυτή την οργάνωση. Ναι. Και η οργάνωση αυτή έκτισε το κτίριο. Το οικόπεδο ζητήθηκε από την Ιερά Μονή, ανήκει δηλαδή στην Ιερά Μονή, η οποία με πολύ χαρά το παραχώρησε και έγινε το κτίριο αυτό που υπήρχε, το οποίο βεβαίως ήταν ένα πολύ καλό κτίριο, και πρέπει να σου πω και έτσι μια λεπτομέρεια ότι αυτό έγινε πάνω το αρχιτεκτονικά, είναι μνημείο τέχνης της γερμανικής σχολής Bauhaus. Να. Της οποίας, ας πούμε, οι δημιουργίες είναι γνωστές και βεβαίως είναι και μια σχολή που εν πάση περιπτώσει από κάποιους αρχιτέκτονες την μιμούνται τη σχολή αυτή. Εν πάση περιπτώσει, φυσικά τόσα χρόνια το κτίριο αυτό είχε υποστεί κάποιες ζημιές, εν πάση περιπτώσει ήθελε μια αναβάθμιση φυσικά. Όλο αυτό το εγχείρημα είναι πάρα πολύ ωραίο βεβαίως, έτσι, που έγινε, αλλά προσέξαμε όμως ότι από την αίθουσα, την κεντρική, υπήρχε ένας πίνακας, ο οποίος ήταν στον τοίχο, και στον πίνακα αυτό αναφερόταν τα ονόματα όλων των ιστορικών δωρητών, ο οποίος έχει φύγει. Τώρα δεν ξέρω, και μάλιστα ο επιτύχιος αυτός πίνακας ήταν από μάρμαρο, και έχει φύγει από εκεί, δεν υπήρχε. Δεν έχει, εκτός αν τον βγάλανε, αλλά δεν τον έχουν τοποθετήσει ακόμα. Να. Και νομίζω ότι είναι μια πολύ μεγάλη παράληψη λόγω και των εγγενείων. Επίσης πρέπει να πω κάτι άλλο. Ακούστηκε από τον κύριο Δήμαρχο ότι θέλει να το ονομάσει αυτό, να του δώσει ένα όνομα. Και ανέφερε το όνομα ενός γιατρού ο οποίος υπηρέτησε στο κέντρο υγείας περίπου ένα χρόνο. Ήταν δημοτικός σύμβουλος και ο οποίος αποβίωσε από καρκίνο. Και είπε ο Δήμαρχος ότι θα το αφιερώσει σε αυτόν τον άνθρωπο. Εγώ πιστεύω ότι αν πραγματικά θέλει κάποιος να δώσει ένα όνομα σε αυτό το κτίριο, δεν πρέπει να είναι άλλο από το όνομα Μπλουδάνιο. Η μνήμη του Αλέξανδρου Μπλουδάνη, ο οποίος βοήθησε να θεμελιωθεί αυτό το νοσοκομείο.
0: Είναι λογικό είναι αυτό που λες, Σμαράγδα.
1: Φυσικά.
0: Ότι δίνεις όνομα σε ανθρώπους που έχουν βοηθήσει χρηματικά με τον τρόπο τους για να δημιουργηθεί κάτι έτσι σημαντικό.
1: Ναι, φυσικά. Οπωσδήποτε ξεκίνησα όλη η εκδήλωση αυτή για τα εγγένεια με τον αγιασμό, με ανάγνωση από τον ιερέα που τέλεσε τον αγιασμό, με ανάγνωση χαιρετισμό του ηγουμένου, του κυρίου Κύριλου. Στη συνέχεια μίλησαν ο κύριος Γιάννης Παπάς, η κυρία Μίκα Ιατρίδη, η πρόεδρος του Κέντρου Υγείας Πάθμου, ο Δήμαρχος Νικήτας Τσαμπαλάκης και τελευταίος ο κύριος Υπουργός, ο οποίος φυσικά αναφέρθηκε στο συνολικό έργο της κυβέρνησης, στο ρόλο του Δημάρχου κατά τη φυτεία του ως Προέδρου για να γίνει αυτό το έργο και είπε ότι έχει ένα πολύ μεγάλο κατάλογο για να αρχίσει για τα υπόλοιπα εγκαίνια που σε λίγο θα κάνει σε διάφορα μέρη της Ελλάδος γύρω από την υγεία.
0: Και φαντάζομαι ελπίζει να μην υπάρχουν για εκεί διαδηλώσεις όπως χθες στην Πάτμο. Ναι.
1: Ναι. Ο κόσμος στην Πάτμο έχει πολλά παράπονα βέβαια. Η μηδενική, ας το πούμε, η πολύ μικρή μάλλον παρουσία, αυτό δηλώνει. Αλλά εν πάση περιπτώσει και οι δουλειές που έχει τώρα, γιατί είναι καλοκαίρι, δεν τον αφήνουν να, εν πάση περιπτώσει, να συμμετέχει σε τέτοιου είδους εκδηλώσεις. Και ίσως κρατάει τη σιωπή του για λογαριασμό του. Σημειώνεται ότι το έργο έχει συνολικό κόστος 1,5 εκατομμύριο.
0: Ναι.
1: Και μάλιστα εχθές με δελτίο.
0: Γιατρούς έχει το κέντρο υγείας Σμαράγδα.
1: Λοιπόν, εκεί θέλω να καταλήξω ότι όλα πολύ ωραία οι αναβαθμίσεις.
0: Καλά τα κτίρια, αλλά χωρίς γιατρούς, νοσηλευτές και υπό προσωπικό δεν κάνεις τίποτα.
1: Ακριβώς. Έχουμε μία γενική ιατρό και έναν. Έναν γιατρό ο οποίος είναι αγροτικός για να εξυπηρετεί την καθημερινότητα και τις εφημερίες.
0: Κατάλαβα.
1: Λοιπόν, έχουν γίνει πάρα πολλά αιτήματα, γίνονται μετακινήσεις συνεχώς γιατρών για μία εβδομάδα, δύο εβδομάδες.
0: Ναι, αυτά είναι μπαλώματα, Σμαράγδα Μουλιάτη.
1: Μπράβο, δεν είναι λύση αυτή, διότι πριν να τους γνωρίσουμε και να μας γνωρίσουν, αυτοί έχουν φύγει.
0: Έτσι ακριβώς είναι.
1: Και αυτό πρέπει να κοιτάξει ο κύριος Υπουργός και όλοι βεβαίως οι παράγοντες του Κέντρου Υγείας, διότι βεβαίως ωραία οι χώροι, ωραία η γενική.
0: Ωραία τα κτίρια, αλλά τα κτίρια δεν σου δίνουν, δεν σε γιατρεύουν. Λοιπόν, Σμαράγδα Μουλιάτη, ευχαριστώ πολύ για το υπέροχο ρεπορτάζ, το αναλυτικό, την καλημέρα μας. Και την αγάπη μας στην Πάτμο. Αυτά από τα εγγένεια που έκανε εκεί στο κτίριο ο κύριος Άδωνη Γεωργιάς, που εξέφρασε και την ικανοποίησή του που δεν είδε καμιά διαδήλωση. Βεβαίως εκεί οι κάτοικοι απήχαν από την οποία μας είπε η Σμαράγδα Μουλιάτη. Και ήταν το εμείς και εμείς συγγενείς, φίλοι και συγγενείς τέλος πάντων. Αλλά για τον Υπουργό ότι δεν βρήκε τίποτα πανό να του λένε Γεωργέ Άδωνη, σήκω και φύγε, κάτι τέτοιο τέλος πάντων, είναι σημαντικό. Εμάς πότε θα μας ξανάρθει, πλησιάζει και ο Αύγουστος. Ναι, θα έρθει, ναι, για τα μπανάκια του, θα δώσει και καμιά συνέντευξη για να μην ξεχνιόμαστε, έχει πολλούς φίλους εδώ. Λοιπόν, αυτά από την επίσκεψη με υδροπλάνο χθες του κυρίου Άδωνη Γεωργιάδη στην Πάτμο και στο κέντρο υγείας που έκανε εγγένεια στο κτίριο το ξαναφτιαγμένο, αλλά γιατρούς που θα βρει. Τα κτίρια τα φτιάχνουν με το Ταμείο Ανάκαμψης. Γιατρούς για δεν κάνουν κάτι για να έρθουν γιατροί στα νησιά μας, γιατί εδώ είναι το μεγάλο στοίχημα. Μπορούν να το λύσουν, μπορούν, αλλά δεν θέλουν.

0: Λοιπόν, και από την ιερά μου, από το ιερό νησί της Πάτμου και τα εγγένεια εκεί στο ανακατασκευασμένο κτίριο του Κέντρου Υγείας και της Μαράγδα Μουλιάτη, ερχόμαστε στη Ρόδο. Μεγάλη χαρά, έτσι, με μεγάλη χαρά έγινε γνωστή η είδηση ότι ο Ρόδιος Ιεράρχης Απόστολος, που κατάγεται από την Ελεούσα, ανέβηκε στον αρχιεπισκοπικό θρόνο του Καναδά. Σημαντικότατη θέση στο εξωτερικό, στην Αμερική, και νομίζω ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό και για τη Ρόδο, για τη Δωδεκάνησο. Πάμε λοιπόν, τον γνωρίζουν τον ιεράρχη από τον πατέρα Απόστολο. Εδώ μεγάλωσε, συνέχεια έφυγε στο εξωτερικό, στην Αμερική σπούδασε, έχει ένα σοβαρό background, ένα βιογραφικό σοβαρό. Εξού και η ανέλυξή του στον αρχιεπισκοπικό θρόνο του Καναδά. Ο Μητροπολίτης Ρόδο, ο κύριος Κύριλλος, από ό,τι γνωρίζω, τον ξέρει αρκετά καλά. Είχε πάει μάλιστα σε κάποια άλλη ενθρόνηση του πριν από τον αρχιεπισκοπικό θρόνο στην Αμερική. Να καλημερίσουμε λοιπόν τον Μητροπολίτη Ρόδου. Σεβασμιότατε, καλημέρα.
1: Καλή σας μέρα, καλημέρα, καλημέρα.
0: Για πέστε μας για το Ρόδιο Ιεράρχη Απόστολο.
1: Ο Άγιος πλέον Καναδά είναι γνωστό στη Ρόδο. Χειροτονήθηκε το 93, υπηρέτησε στη Ρόδος διάκονος του Μακαριστού Προκατόκου Αποστόλου. Μετά τις σπουδές του έφυγε για την Αμερική, σπούδασε εκεί στη σχολή του Τιμίου Σταυρού της Βοστόνης. Ήταν κληρικός εν αποσπάση της Μητροπόλεως Ρόδου για πολλά χρόνια, δεν θυμάμαι ακριβώς, νομίζω μέχρι το 2010 ή 2011. Μετά πήρε απολυτήριο γιατί έπρεπε να το πάρει για την εξέλιξή του εκεί, σύμφωνα με τον καταστατικό. Υπηρέτησε σε νευραλγικές θέσεις της Αρχιεπισκοπής Αμερικής, ως πρωτοσύγκυλος της Μητρόπολης Νέας Ιρσέης, προϊστάμενος της κοινότητας της Αστόριας, του Αγίου Δημητρίου, μετάρχη γραμματέας της Συνόδου. Εξελέγει Μητροπολίτης Νέας Ιρσέης και τώρα με πρόκριση του Παναγιωτάτου αναλαμβάνει το πιδάλιο της Αρχιεπισκοπής Καναδά. Είναι η Αρχιεπισκοπή Καναδά, είναι μια σημαντική επαρχία του Πατριαρχείου με πάρα πολλές ενορίες, με πολύ πληθυσμό ομογενών. Έχει δείξει δείγματα γραφής ότι μπορεί να ανταποκριθεί σε αυτή την υπεύθυνη θέση. Άλλωστε και η τριετία αυτή στη Μητρόπολη Νέας Ιερουσαλήμ έδειξε ότι μπορεί να κρατήσει σταθερά το πιδάλιο μιας μεγάλης Μητρόπολης.
0: Εσείς είχατε παρευρεθεί σε κάποια χειροτονία, το δεν κάνω λάθος.
1: Εγώ εκπροσώπησα τον Πατριάρχη στην ενθρόνησή του ως Μητροπολίτη Νέας Ιρσέης.
0: Να.
1: Πριν ήταν το Σεπτέμβριο του 2023.
0: Να. Πάντως η ανέλυξή του έγινε σε μικρό χρονικό διάστημα. Ναι, που σημαίνει ότι έχει background δυνατό,
1: βεβαίως,
0: μόρφωση.
1: Βεβαίως.
0: Ξεκίνησε νομίζω από την Πατμιάδα σχολή.
1: Από την Πατμιάδα, μετά σπουδές στη Θεολογική Σχολή της Θεσσαλονίκης και μετά μεταπτυχιακό στο Τίμιο Σταυρό της Βοστόνης.
0: Η οικογένειά του είναι στη Ρόδο, κρατά δεσμούς με το νησί μας, σεβασμιότατε.
1: Κρατάει, έρχεται κάθε χρόνο το καλοκαίρι, αλλά λόγω μια φορά το χρόνο, λόγω και των αποστάσεων, ξέρετε, δεν είναι... Και οι υποχρεώσεις είναι πολλές, γιατί ξέρετε μια επαρχία στην Αμερική είναι σχεδόν όσο η Ελλάδα. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι για να τη φέρει κανείς εις πέρας πρέπει να βρίσκεται συνεχώς σε αεροπλάνα και σε αυτοκίνητα για μεριά στην άλλη.
0: Είναι μια σημαντική θέση από ό,τι καταλαβαίνουμε.
1: Η Μητρόπολη Καναδά είναι μια από τις τώρα από τις μεγαλύτερες Μητροπόλεις του Πατριαρχείου. Αρχιεπισκοπή λέγεται ουσιαστικά Μητρόπολη δηλαδή είναι. Είναι μια από τις πιο σημαντικές επαρχίες του Οικουμενικού Θρόνου. Μετά την Αμερική νομίζω ότι ο Καναδάς, μετά την Αμερική και την Αυστραλία, ο Καναδάς ακολουθεί.
0: Και η Ρόδος βγάζει αρχιεπισκόπους. Είχαμε παλαιότερα τον αρχιεπίσκοπο Αμερικής στο Σπυρίδων από τον Αρχάγγελο, από τη Ρόδο. Και τώρα έχουμε τον αρχιεπίσκοπο Καναδά, τον Απόστολο από την Ελεούσα. Ναι. Είναι σημαντικές θέσεις αυτές.
1: Είναι σημαντικές. Μην ξεχνάτε ότι από τη Μητρόπολη μας έχουν αναδειχθεί τα τελευταία χρόνια πάρα πολλοί ιερείς. Αν λάβετε υπόψη στον, τώρα τον Άγιο Καραδά, τον Τιάνο, τον Τιάνο, τον Τζίντζας, τον Ουβίας, ποιος είναι και άλλοι, τον Μαρκιανής που υπηρετεί στη Βενεζουέλα. Αυτή την περίοδο είναι αρκετή.
0: Έχουμε αρκετούς σημαντικές ιερατικές θέσεις. Και αυτό βέβαια κάτι λέει, φαντάζομαι.
1: Είναι πολύ θετικό, γιατί και η Διασπορά χρειάζεται στελέχη.
0: Έτσι ακριβώς. Και για λόγους θρησκευτικούς, αλλά και για λόγους εθνικούς.
1: Να. Και εθνικούς και παρουσίας μας σε όλο τον κόσμο, βεβαίως. Ο νοόν νοείται, γιατί ξέρετε πολλές φορές αυτό δεν εκτιμάται, αλλά αν δεν έχουμε τη στελέχωση στη Διασπορά, στα Πατριαρχία, βλέπετε τώρα τι γίνεται στο ΣΥΝΑ, όλα αυτά χρειαζόμαστε ανθρώπους.
0: Στο ΣΥΝΑ, στα Ιεροσόλυμα,
1: στα Ιεροσόλυμα, στο Άγιον Όρος, στο Άγιον Όρος, μην νομίζετε, είναι...
0: Χρειάζονται.
1: Γιατί δεν είναι μόνο... Δεν είναι μόνο θρησκευτικά κέντρα, εκεί ξέρετε όλοι μας. Το ξέρουμε ότι παίζονται πάρα πάρα πολλά παιχνίδια.
0: Πρωτίστως είναι πολιτικά σεβασμιότατε με όλη άλλη, την...
1: Και από την άλλη μεριά, ας πούμε, είναι προνόμια τα οποία τα έχουμε διαμέσου των αιώνων και...
0: Τώρα κινδυνεύουμε να τα χάσουμε ορισμένες φορές. Λοιπόν, σεβασμιότατε, να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ.
1: Να είστε καλά, να ευχηθούμε στο νέο Καναδά να είναι άξιος και καρποφόρη διακονία εκεί που πάει, και για να χαιρόμαστε κι εμείς με τις επιτυχίες του.
0: Θα συμφωνήσουμε απολύτως μαζί σας. Σας ευχαριστώ πολύ, σεβασμιότατε. Καλημέρα, καλημέρα. Ο Μητροπολίτης Ρόδου, σεβασμιότατος κύριος Κύριλλος, για τον νέο Αρχιεπίσκοπο Καναδά. Εκεί έχω αρκετό σόι εγώ στον Καναδά, από την πλευρά της μάνας μου, οι πετούσιδες. Τώρα σιγά σιγά φεύγουν βέβαια, αλλά μένουν οι επόμενες γενιές, αλλά έχει αρκετό ελληνικό στοιχείο. Να στείλουμε λοιπόν και εμείς τις ευχές μας στον νέο Αρχιεπίσκοπο Καναδά, τον πατέρα Απόστολο από την Ελεούσα, και ευχόμαστε τα καλύτερα, γιατί ο ρόλος των ιερέων και των αρχιεπισκόπων και όλων αυτών, τέλος πάντων, είναι πάρα πολύ σημαντικός, ειδικά στην ομογένεια, για λόγους που είναι εύκολα κατανοητοί, μη θέλετε να σας τους αναλύσω. Ναι. Λοιπόν, αυτά, πάμε τραγούδι.

58 λεπτά μετά τις 9, σιγά σιγά πρέπει να σας αφήνουμε κυρίες και κύριοι, να σας υπενθυμίσουμε ότι η Ρόδος σήμερα είναι στο Red Code του τέστην, χρειάζεται μεγάλη προσοχή για φωτιά λέμε, έτσι. Χθες τη βγάλαμε καθαρή, λοιπόν, και σήμερα πρέπει να τη βγάλουμε επίσης καθαρή. Το νου μας λοιπόν, πως το έλεγε ο Κωνσταντάρας, το νου σας ρε μάλια, κάπως έτσι για όλους μας αυτό. Ναι, όχι μόνο για εσάς και για μένα, για μας πρώτα έτσι, για μην παρεξηγηθούμε. Γιατί θέλουμε τη Ρόδο όπως είναι, εντάξει με λιγότερα δάση, αλλά αυτά που έχουμε να τα κρατήσουμε. Λοιπόν, και ξέρουμε τι σημαίνει πυρηνός όλεθρος, εξάλλου έχουμε την σημερινή τραγική επέτειο του Ματιού, με 104 θανάτους και τραγωδίες πίσω, με μια γυναίκα που έχασε τα δύο παιδιά με τον άντρα. Τι να πεις αυτή τη γυναίκα, τι να πεις, δεν έχεις να πεις κάτι. Και με τρόπο τραγικό πέθαναν όλοι, παθρακώθηκαν, βλέπεις ανθρώπους και αγώμενα να πέφτουν στη θάλασσα. Η Ελλάδα είχε ζήσει τότε τραγικές ώρες, δεν θέλει κανένας να τις ξαναζήσει. Λοιπόν, γι' αυτό χρειάζεται προσοχή. Την καλημέρα μας κυρίες και κύριοι και την αγάπη μας. Γεια σας.

Ειδική ενημέρωση από τον Big Wins Sport FM στις 10 στο μικρόφωνο Παναγιώτης Κεφαλάς. Σε εξέλιξη η πρεμιέρα της Εθνικής Πόλο Ανδρών απέναντι στο Μαύρο Βούνιο στο Super Final του World Cup που διεξάγεται στο Σίδνεϊ στον έναν από τους 4 προημιτελικούς. 7-3 προηγείται η Γαλανόλευκη στο τέλος του πρωτοκτάλεπτου. Με μοναδικό δίλημα κάτρηση τουμπά για τον παρτενέρ του Ντεφράι στο κέντρο της άμυνας στα πλάνα του Τζέικομπ Νίστρουπ για το αρχικό σχήμα του Παναθηναϊκού στο απόψινό πρωτομάς με την Πάξη στην Ουγγαρία για τον δεύτερο γύρο των προκριματικών του Conference League. Πρόκριση με 2 νίκες στο σύνθημα του Δανού τεχνικού.

0: σύμφωνα με τον Ιταλό δημοσιογράφο Νικολό Σκύρα. Δεν προχωρά για την ώρα η υπόθεση του Γερμανού τερματοφύλακα Στέφαν Ορτέγκα, ανοιχτό να αναθερμανθεί το ενδιαφέρον για τον Ζωσέσα. Καμία εξέλιξη και στο θέμα πώληση του Τζολάκη στη Χαλ. Ενθουσιασμένος που θα αγωνιστεί στον Ολυμπιακό, δήλωσε ο Κόντι Μίλερ Μακιντάιρ κατά την άφηξή του στην Αθήνα για τις ιατρικές εξετάσεις. Πάντα ήθελα να παίξω στην Ελλάδα, ελπίζω να ταιριάξω καλά με την ομάδα, πρόσθεσε ο Αμερικάνος Γκάρντ. Παίκτης της Αλντιρία και επίσημα, ο Κλέιτον Διαντί με τον Άρη να βάζει στα ταμεία του 4,6 εκατομμύρια ευρώ από την πώληση του 19χρονου Σενεγαλέζου. Στην προετοιμασία των κίτρινων που διεξάγεται στην Ιταλία, αναμένεται να ενσωματωθεί σήμερα ο Ντελεμπασίρου, υπογράφει και ανακοινώνεται ο 25χρονος αριστερός μπακ Ρόκο Γιούρισιτς. Το νούμερο 17 θα φορά στην Arsenal ο Χρήστος Τζόλης, όπως αποκάλυψε δημοσιογράφος που ασχολείται με το ρεπορτάζ των Κανονιέριδων. Θέμα ορών η ανακοίνωση των πρωταθλητών Αγγλίας για την απόκτηση του 24χρονου Εκστρέμ, καθώς χθες πέρασε τις ιατρικές εξετάσεις και υπέγραψε το νέο του συμβόλαιο. Μικρό προβάδισμα πρόκρισης στην επόμενη φάση του Champions League πήρε η Ομόνοια που νίκησε 1-0 την Καϊράτ Αλμάτι στη Λευκοσία στο πρώτο μεταξύ τους παιχνίδι για τον δεύτερο προκριματικό γύρο. Η ρεβάνς θα γίνει στις 29 του μηνά. Την απόφαση να αποσυρθεί από την ενεργό δράση σε ηλικία 35 ετών πήρε ο Μπράντον Ντέιβις. Τελευταίος σταθμός της καριέρας του Αμερικανού Σέντερ ήταν η Άλβρακ Τόκιο, με την οποία έλυσε τη συνεργασία του λόγω τραυματισμών. Ενώ στο παρελθόν αγωνίστηκε μεταξύ άλλων σε Μονακό, Ζάλγκυρης, Μπαρσελόνα, Αρμάνι Μιλάνο, Βαλένθια και Παρτίζαν. Την απόκτηση του 29χρονου forward Lamar Stevens ανακοίνωσε η Παρτίζαν. Ο πρώην NBA'er που την περσινή σεζόν φόρεσε τη φανέλα της Παρί υπέγραψε συμβόλαιο διάρκειας 2 ετών με την ομάδα του Βελιγραδίου. Επόμενη ενημέρωση από τον bwinSport FM σε μία ώρα. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sportfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι, ακολουθεί ο Βάιος Τσούτσικας.
1: Φάσεις, γκολ, ένταση στα κόκκινα. Μόνο εδώ, μόνο εδώ, μόνο τώρα, μόνο τώρα. Το PFM 102,4. Το παιχνίδι παίζεται εδώ. Υπάρχει μια φωνή που δεν σταμάτησε ποτέ. 30 χρόνια μεγαλώσαμε μαζί. Το PFM 102,4. Έχεις επιχείρηση, προσφέρεις υπηρεσίες, θέλουμε να ακουστείς. Στη σωστή ώρα, με το κατάλληλο μήνυμα. Γιατί εδώ κάνουμε επικοινωνία. Με στρατηγική και αποτέλεσμα. Νέα συνδυαστικά πακέτα. Νέες μεγαλύτερες δυνατότητες. Κάλεσε στο 22410-68585 ή στείλε ναι στο Viber 6937-348-348. Το PFM 102,4. 30 χρόνια στην κορυφή μαζί σου. Το PFM 1024.gr. Συζητάς για μπάλα με την παρέα? Στείλε μήνυμα να τα πεις και σε εμάς. Σχόλιο, πάθος, ενημέρωση. Η ομάδα του Top FM σε περιμένει στο Viber. Στείλε στο 6937-348-348. Εσύ δίνεις την πάσα, μαζί βάζουμε γκολ.
2: Γαλάζιο Restaurant and Beach Bar. Τα κοκτέιλ συναρπάζουν. Η κουζίνα μοναδική. Γαλάζιο. Στο τραπέζι ή στην ξαπλώστρα. Και βράδυ και πρωί. Γαλάζιο Restaurant and Beach Bar στο Φαλιράκι. Η πρόταση στο χρώμα της θάλασσας.
3: Νιώσε τον παλμό. Ενημερώσου για κάθε είδηση. Για την τοπική επικαιρότητα στη Ρόδο. Για όλα τα αθλητικά αποτελέσματα. Στο topfm1024.gr ακούς ζωντανά τον σταθμό και μαθαίνεις με ένα κλικ τα πάντα. Ένα site. Όλη η επικαιρότητα. topfm1024.gr. Κάθε κλικ. Ενημέρωση χωρίς καθυστέρηση.
4: Γεύσεις αέρινες. Δελικάτες. Που σε ταξιδεύουν σε έναν παραμυθένιο κόσμο. Υφές βελούδινες, εκλεπτισμένες που σε μαγεύουν. Για ό,τι θέλεις να σου αφήσει την πιο γλυκιά γεύση στα χείλη, γλυκοεπιλογές, μοναδικές, ολόφρεσκες, χειροποίητες δημιουργίες, φτιαγμένες με αγνά υλικά και φαντασία. Λαχταριστά σιροπιαστά και αφράτα σφολιατοειδή που σε κερδίζουν από την πρώτη μπουκιά. Ολόφρεσκο παγωτό σε μοναδικές γεύσεις. Ζαχαροπλαστείο γλυκοεπιλογές. Στην οδό Περνού Αφάντου 2241-051-722. Ζαχαροπλαστείο γλυκοεπιλογές. Σε ταξιδεύει στην απόλαυση.
5: Γιώργο, πού χάθηκες?
6: Τρέχω και δεν φτάνω. Ετοιμάζω το σπίτι της κόρης. Πάω να δω για πλακάκια, είδη υγιεινής, έπιπλα μπάνιου και έπιπλα κουζίνας. Με περιμένει και η Μέρη.
5: Κάποιος μου είπε ότι υπάρχουν στην αγορά πολύ φθηνά πλακάκια.
6: Άσε φίλε μου, δεν την ξαναπατάω. Την πάτησα με τον δικό μου κυνηγώντας προσφορές με άγνωστης ποιότητας και προέλευσης προϊόντα. Αυτή τη φορά θα κάνω ό,τι έκανε και ο πατέρας μου με το πατρικό μας. Επώνυμα ευρωπαϊκά σε προσιτές τιμές από το Τσέλιος Μπάνιο. Από ανθρώπους που είναι στην αγορά μας 45 χρόνια. Ξέρουμε ποιοι είναι, ξέρουμε τα προϊόντα τους και ξέρουμε πού θα τους βρούμε. Αυτή τη φορά θα επιμείνω τοπικά. Θα ψωνίσω επώνυμα.
7: Τσέλιος Μπάνιο. Πλακάκια ήδη υγιεινής, έπιπλα μπάνιου, έπιπλα κουζίνας. Συγκρίνετε μας και θα γίνετε πελάτες μας.
8: Πίνασες? Μην το σκέφτεσαι. Το Original Burger House είναι ανοιχτό από τις 10 το πρωί έως τις 11 το βράδυ. Ζουμερά μπιφτέκια, τραγανά crispy, αυθεντικές γεύσεις, χωρίς συμβιβασμούς. Original Burger House. Γιατί το σωστό μπέργκερ είναι μόνο original.
9: Όταν η ποιότητα έχει ιστορία από το 1992, η μέρα ξεκινά σωστά. Tasty Corner. Φρέσκες φωλιάτες, σάντουιτς και χειροποίητα προϊόντα συναντούν τον εξαιρετικό καφέ. Η γευστική γωνιά της πόλης κάθε μέρα δίπλα σας με συνέπεια και απολαυστικές προτάσεις. Tasty Corner. Εθελοντών 12 νήσιων 2. Ανοιχτά από τις 5 και 4 το πρωί. Have a tasty day.
1: Top FM 102,4.

0: Καλή σας μέρα και να είστε καλά, να είστε καλά όλοι. Ανοιχτή πρόσκληση, ελάτε στην παρέα μας για να διώξουμε τη ζέστη με το δικό μας τρόπο και να εφαρμόσουμε κατά τον καλύτερο τρόπο αυτό που λέμε 102,4 υποσχιάν. Αυτός είναι ο τίτλος της εκπομπής που ξεκινάει τώρα. Έχω τα σπάρει τη σκυτάλη της ενημέρωσης από τη Ρένα τη Βενιανάκη βέβαια. Ο Νεκτάριος ο Γεωργίου συνεργάζεται μαζί μας από την Αθήνα. Νικήτας Κουσκούσης στο μικρόφωνο της εκπομπής και του σταθμού. Είναι το BFM σε 102,4 και τους 97,4. Είναι το BFM στο live24.gr, στο e-radio αλλά και στο site του σταθμού, το BFM1024.gr.
1: Βάλες τους ώμους της ζωής, ξέχνα τους νόμους.
0: Και υπάρχει και ένας σύγχρονος τρόπος επικοινωνίας μαζί μας.
1: Κάθε μέρα και...
0: Αν πληκτρολογήσετε στο κινητό σας, το 6937-348-348. Μπαίνετε στο Viber. Και μας στέλνετε από εκεί το μήνυμά σας, την καλημέρα σας, τις παρατηρήσεις σας.
1: Και με ζέστη και με κρύο.
0: Πέμπτη σήμερα, στις 11 περίπου θα έχουμε ένα ραδιοφωνικό επισκέπτη, ένα νέο παιδί.
1: Πάντα ο καιρός θα είναι για δύο.
0: Προς το παρόν πάμε να φτιάξουμε την καλή μας διάθεση, πάμε να διώξουμε τη ζέστη, να φέρουμε δροσιά στο χώρο μας.
2: Κάτω από κάτω θέλω να σου μιλήσω, μη μου λες δεν μπορώ.
0: Ακούγοντας τραγούδια, επιτυχίες του σήμερα, προς το παρόν τουλάχιστον.
2: Όλους θα τους ξυπνήσω.
0: Είναι νωρίς ακόμα, είναι πέμπτη σήμερα και ξεκινάνε οι Ευρώπες, ξέρετε τι εννοώ. Παίζει ΠΑΟΚ, παίζει Παναθηναϊκός. Έχουμε το βράδυ πράγματα να δούμε.

Υπάρχει δηλαδή στις 8 στο Open το Δυναμό Κιέβου ΠΑΟΚ για το Europa League. Και υπάρχει και στις 9 στο Sky το Paxi Παναθηναϊκός για το UEFA Conference League της περίοδου που διανύουμε 2026-2027 δηλαδή.

0: Ένας φίλος σήμερα το πρωί μου έστειλε ένα μήνυμα και μου λέει: συμφωνείς με τις απόψεις των υπόλοιπων αθλητικογράφων του σταθμού? Όχι. Εκείνοι συμφωνούν μαζί μου? Λέω εγώ τώρα.
1: Είναι πρωί και το όνειρό μου αργό σβήνει.
0: Άμα το εξειδικεύσεις, μπορώ να σου απαντήσω όποτε θέλεις για τις δικές μου τις απόψεις.

0: Τσάμικος, Σάργος, Τσάμικος.
1: Όλες οι σκέψεις στο μυαλό.
0: Σε μοντέρνους ρυθμούς, σε μοντέρνους ήχους. Τραγούδι ερμηνευμένο αρχικά από τον Γιάννη τον Μπέκα.
1: Φωτογραφία.

Στο μεταξύ, στο χώρο της τρίτης εθνικής κατηγορίας, οι ομάδες μας συνεχίζουν και τις ανανεώσεις και τις μεταγραφές. Μάλιστα, η ΑΕΡΑ θα πρέπει να πω εγώ ότι ετοιμάζει μια μεγάλη μεταγραφή. Ετοιμάζεται να πάρει τον Αντέτζο. Ξέρετε ποιος είναι ο Αντέτζο? Έπαιζε στη Λαμία, Super League. Και αν έρθει στα Φάντου θα είναι μια σπουδαία μεταγραφή.

Στον αέρα που επέστρεψε και ο Φιλιππάκος, από ό,τι γνωρίζω, και ο Διαγόρας στο μεταξύ συνεχίζει τις ανανεώσεις και τις μεταγραφές. Συνεχίζει στο Διαγόρα και ο Σουλάι. Πήρε και τον Κιντάνι ο Διαγόρας. Ενώ ανανέωσε και ο Χαρίτος. Είναι δική μου πια, τώρα ξέρω για πάντα. Είναι δική μου πια, όταν χορεύει. Φιλοσοφία γνωστή στο στρατόπεδο του Διαγόρα. Είναι δική μου πια. Όπου παρέμεινε ο ίδιος προπονητής, αναμένεται να ανακοινωθεί και το staff, όπως λέμε.

Ίδια πορεία και στις Καλλιθιές, ίδια πορεία και στον Ιάλισσο και ανανεώσεις και μεταγραφές. Εγώ θα το επαναλάβω για άλλη μια φορά, το έχω ξαναπεί. Το βλέμμα σου μου καρφώθηκε στο στήθος. Όπως λένε οι γείτονες, μασαλά μας είμαστε τέσσερις φέτος. Θα συνεννοηθούμε. Λέμε ρε παιδί μου, το λέω έτσι ερωτηματικό. Δεν ξέρω γιατί μου αρέσει να ζω μέσα στην κολάση σου. Γιατί το λέω αυτό, γιατί αλλού συνεννοούνται.

Ώρα Ελλάδος 22 λεπτά μετά τις 10. Είναι πρωί ακόμα. Είσαι σε υψηλά επίπεδα και σήμερα. Γι' αυτό θα σας πρότεινα μαγιό, πετσέτα και το μεσημέρι, όταν η θερμοκρασία φτάσει στο πικ, όπως λέμε, φωτιά στη θάλασσα.

Βουτιά στη θάλασσα, δεν το έχετε κάνει ήδη. Είναι πολλοί που ξεκινούν πρωί-πρωί. Πρωί-πρωί, γιατί μετά μας πλακώνουν οι υποχρεώσεις. Τι να κάνουμε. Καλοκαίρι είναι, σε τουριστική περιοχή ζούμε.

Επιμένει ο φίλος μου για τις απόψεις μου τις αθλητικές. Όχι, δεν τον άκουσα. Πρέπει να τον ακούσω. Σου είπα, πες μου το σημείο στο οποίο θες να σου πω την άποψή μου. Το ποδοσφαιρικό το σημείο.

Αυτά είναι τα ωραία. Ύστερα από 34 χρόνια υπηρεσία στο Top FM, καινούργια ακουστικά. Αυτά είναι τα καλά.

Φίλε, καλέ, το ξαναλέω για να το καταλάβεις. Δεν σχολιάζω τις απόψεις άλλων αθλητικογράφων. Έχω τις δικές μου. Πες μου λοιπόν το θέμα, στο ξαναλέω άλλη μια φορά. Πες μου λοιπόν ποιο είναι το θέμα σου, για να σου πω τη δική μου την άποψη.

0: Καλοκαιρινός ρυθμός, καλοκαιρινό ηχόχρωμα. Τελειώνει σιγά σιγά και ο Ιούλιος για να μπει ο Αύγουστος. Πώς το λέει ένας φίλος μου καλός.
1: Είσαι μόνος λόγος για να ξυπνώ.
0: Τι με θέλεις και με παίρνεις κάθε Αύγουστο, λέει ένα τραγούδι. Αν δεν απατώ με είναι Βασίλης Καράς, ναι.
1: Θέλεις κάτι πάντα μπορείς. Ρίτα, Ρίτα, όλα τα δίχτυα.
0: Υπόσχομαι να το ψάξουμε.

Λοιπόν, ήρθε άλλη μια μεταγραφή, ήρθε άλλη μια ανακοίνωση. Ο Διαγόρας ανακοινώνει την απόκτηση του ποδοσφαιριστή Φιλίμωνα Σοκράτη Μουστάκα. Επιστρέφει στο Διαγόρα με τελευταία του παρουσία στο σύλλογο τη σεζόν 23-24, αγωνιζόμενα στο πρωτάθλημα νέων K19 της Super League 2. Καλή επιτυχία στο Σοκράτη Μουστάκα.

0: φτάνει.
1: Τώρα με τις ανανεώσεις, νεανικότατος ο Διαγοράς, νεανικότατος εννοώντας βάση σε δικά του παιδιά, και καλά κάνει, πολύ καλά κάνει. Πάμε να μαδίσουμε τη Μαργαρίτα τώρα, πριν πάμε σε δελτίο ειδήσεων, πριν πάμε σε διαφημιστικά.

0: 3 Αυγούστου Απόν, 8 Αυγούστου ο Μάστορας.
1: Καθώς περνούσα από το καθρέφτη.
0: Από ό,τι μαθαίνω έρχεται και ο Σοκράτης Μάλα μας.
1: Και απάνω σε κομμάτια.
0: Καλά, καλά μας πάει το καλοκαίρι, πολύ καλά.
1: Μέσα μου η καρδιά μου πέφτει. Κι όπως γκρεμίζονται τα λόγια μου, εκεί αρχίζουν τα τραγούδια. Για τότε που ήσουν στα μάτια μου.

0: Stop FM 102,4. Ζεις την είδηση. Ζεις τη μουσική. Ζεις τον αγώνα. Η βάση κάθε μεγάλου έργου ξεκινά από τα θεμέλια. Η τεχνική κατασκευαστική Λαουδίκος Group ανταποκρίνεται σε κάθε πρόκληση με συνέπεια και υπευθυνότητα, αναλαμβάνοντας χωματουργικά, ασφαλτικά, δημόσια και ιδιωτικά έργα, κατασκευές και ανακαινήσεις κατοικιών και επαγγελματικών χώρων και για καθαρό περιβάλλον, ενοικιάσεις κάδων για αποκομιδή μπαζών και σκουπιδιών άμεσα και οικονομικά. Τεχνική κατασκευαστική Λαουδίκος Group. Μιχαήλ Πετρίδη 51, Ρόδος. Τηλέφωνο 2 41 0 28 074. Αξία σε κάθε έργο. Συζητάς για μπάλα με την παρέα? Στείλε μήνυμα να τα πεις και σε μας. Σχόλιο, πάθος, ενημέρωση. Η ομάδα του Top FM σε περιμένει στο Viber. Στείλε στο 6937 348 348. Εσύ δίνεις την πάσα, μαζί βάζουμε γκολ. Όλα στο δικό σου στυλ. Το νέο ανακαινισμένο μας κατάστημα Ροντέο άνοιξε και σας περιμένει. Ανακάλυψε αντρικά και γυναικεία ρούχα από τα αγαπημένα σου brands. Levi's, Lee, Stuff, Wrangler, Petrol και πολλά ακόμα. Η ίδια διαχρονική ποιότητα με νέα ενέργεια. Έλα να φτιάξουμε ολοκληρωμένα looks για κάθε στιγμή της μέρας. Ροντέο, ο πιο fashion προορισμός για κάθε εμφάνιση που ξεχωρίζει. Γρηγορίου Λαμπράκη 35.
1: Δύναμη νερού. Σπάει το φράγμα της δίψας. Απολώνιο. Απολώνιο. Νερό της φύσης. Απολώνιο. Εμφιαλώνεται και διανέμεται από την εταιρεία ΒΑΠ Παντελής Κουγιός ΑΒΕ. Απολώνιο. Είναι για μένα το νερό.

0: πρωινή. Φλεγμονές. Ατονία. Στόχος. Επαναφορά. Αποκατάσταση. Ανανέωση. Η λύση. Kioni Cryotherapy and Wellbeing. Ο πρώτος και μοναδικός χώρος στη Ρόδο για ολόσωμη κρυοθεραπεία. Μια εκλεπτισμένη προσέγγιση για απόδοση και ισορροπία, όπου το σώμα ενεργοποιεί φυσικούς μηχανισμούς αποκατάστασης με αντιφλεγμονώδη και αναλγητικά αποτελέσματα. 3 λεπτά, μείον 85 βαθμοί Κελσίου. 100% ανανέωση. Kioni Cryotherapy and Wellbeing. Μια σύγχρονη επαναφορά για σώμα και νου. Θεσσαλονίκης 14, Ρόδος. Τηλέφωνο 22410 69 697. Μάθε περισσότερα στο kionicryo.com.
1: Top FM 102,4.

18 λεπτά πριν από τις 11, συνεχίζουμε. Συνεχίζουμε αυτό που λέμε ψυχαγωγία και διασκέδαση. Συνεχίζουμε να προσφέρουμε επιτυχίες του σήμερα, τουλάχιστον μέχρι τώρα, μέχρι κάποια ώρα.

0: στις 11 θα πάμε να βρούμε το Χρήστο το Τζομπανάκι.
1: Μες στο διπλό μου το κρεβάτι.
0: Καμιά σχέση με τους εδώ τσοπανάκηδες.
1: Δεν είναι σπίτι σου το σπί.
0: Εξάλλου αυτός είναι μη πι, Τζομπανάκης και τζι.

Δεν είναι σπίτι σου, λέει ο Διονύσος Χινάς, και εμείς πάμε παρακάτω για να πούμε καλημέρα στον Πενιντάρη, στην Πενιντάρα, οπουδήποτε και αν βρίσκεται, οτιδήποτε και αν κάνει αυτή την ώρα. Νοικοκυριό στο σπίτι, κρατάει τη μόνη και οδηγεί αυτή την ώρα. Μα περισσότερο δουλεύει. Αυτός είναι ο Πενιντάρης, αλλά σε ρυθμούς καλοκαιρινούς, ρέγγε ρυθμούς. Α, τους φίλους μας, τους Λοκομόντο.

Γίνεται, λέει ο Χρήστος ο Δάνδης. Σε αυτές τις συχνότητες, 102,4, 97,4, γίνεται το πάρτι που λέει ο Χρήστος ο Δάνδης. Είμαστε στα 11 λεπτά πριν από τις 11. Ήρθες, στο είναι μου μπήκες. Στις 11, επαναλαμβάνω, θα επικοινωνήσουμε με τον Χρήστο τον Τζομπανάκη για να μιλήσουμε για το τελευταίο του τραγούδι.

Το πάρτι έχει ήδη ξεκινήσει από τις 10 το πρωί που είμαστε εδώ, εν πάση περιπτώσει. Πάμε σε μια συνεργασία τώρα. Γιώργος Παπαδόπουλος, Στέλλα Κονιτοπούλου.

0: σκοτανάδι.
1: Μα αυτά και με αυτά η ώρα πήγε 11 σχεδόν.
0: Με τη λίγη σαν το...
1: Θέλω να πιστεύω ότι περνάτε καλά και έξω, ό,τι και αν κάνετε, όπου και αν είστε, όπου και αν βρίσκεστε. Ό,τι πιο όμορφο υπάρχει στη ζωή μου είσαι εσύ, λέει ο Χρήστος ο Μενιδιάτης.

0: φάσεις. Γκολ. Ένταση στα κόκκινα. Μόνο εδώ. Μόνο εδώ. Μόνο τώρα. Μόνο τώρα. Top FM 102,4. Το παιχνίδι παίζεται εδώ. Υπάρχει μια φωνή που δεν σταμάτησε ποτέ. 30 χρόνια μεγαλώσαμε μαζί. Top FM 102,4. Έχεις επιχείρηση, προσφέρεις υπηρεσίες, θέλουμε να ακουστείς. Στη σωστή ώρα, με το κατάλληλο μήνυμα. Γιατί εδώ κάνουμε επικοινωνία. Με στρατηγική και αποτέλεσμα. Νέα συνδυαστικά πακέτα. Νέες μεγαλύτερες δυνατότητες. Κάλεσε στο 22410-68585 ή στείλε ναι στο Viber 6937-348-348. Top FM 102,4. 30 χρόνια στην κορυφή μαζί σου. topfm1024.gr.
1: Το σπίτι μου δεν είναι απλά δωμάτια, πόρτες και παράθυρα. Είναι ο χώρος που μεγαλώνει η οικογένειά μου.
2: Είναι η αισθητική που με εκφράζει.
1: Είναι η ποιότητα που περίμενα.
3: Είναι η ασφάλεια που αισθάνομαι.
1: Είναι η σιγουριά που νιώθω με την επιλογή μου.
0: Είναι η Ευρώπα. Εδώ και 50 χρόνια στην Ευρώπα είμαστε στο πλευρό σας διπλά υπερήφανοι. Τόσο για αυτά που πετύχαμε, όσο και για αυτά που θα ακολουθήσουν. 50 χρόνια συστημα των αλουμινίου Ευρώπα. Και συνεχίζουμε.
4: Τεχνικό πολυκατάστημα Δράκος ΑΕ. Μακρυγιάννη 10, Ρόδος. Τηλέφωνο 22410-29350. Δράκος. Ένα σημείο, χιλιάδες λύσεις.
5: Νιώσε τον παλμό. Ενημερώσου για κάθε είδηση. Για την τοπική επικαιρότητα στη Ρόδο. Για όλα τα αθλητικά αποτελέσματα. Στο topfm1024.gr ακούς ζωντανά τον σταθμό και μαθαίνεις με ένα κλικ τα πάντα. Ένα site. Όλη η επικαιρότητα. topfm1024.gr. Κάθε κλικ. Ενημέρωση χωρίς καθυστέρηση.
6: Από το 1982 στη Ρόδο, η εταιρεία Νικολάου Ανδρέας προσφέρει λύσεις σκίασης που ξεχωρίζουν. Με εμπειρία δεκαετιών και την εμπιστοσύνη μεγάλων

0: Burger House είναι ανοιχτό από τις 10 το πρωί έως τις 11 το βράδυ. Ζουμερά μπιφτέκια, τραγανά κρίσπι, αυθεντικές γεύσεις, χωρίς συμβιβασμούς. Original Burger House. Γιατί το σωστό μπέργκερ είναι μόνο original.
1: Πάλι με τα χαρτιά της ασφάλειας παλεύεις.
2: Ναι, οι τιμές έχουν ανέβει πολύ στα ενοικιαζόμενα.
1: Πήγαινε στον Σπανουδάκη. Έχει τις καλύτερες τιμές στην αγορά για ενοικιαζόμενα οχήματα και για την αστική ευθύνη καταλυμάτων.
2: Αλήθεια, φεύγω τώρα!
1: Ασφάλειες Πανουδάκης. Ποιότητα στην κάλυψη, ασυναγώνιστες τιμές στην ασφάλιση της επιχείρησής σας. Ασφάλειες Πανουδάκης. Θα μας βρείτε στο κέντρο της Ρόδου, στην Αλεξάνδρου Διάκου 38. Τηλέφωνο 22410-38400. Κινητό 6940-640-635. Ανοιχτά όλη μέρα.
3: Όταν η ποιότητα έχει ιστορία από το 1992, η μέρα ξεκινά σωστά. Tasty Corner. Φρέσκες φωλιάτες, σάντουιτς και χειροποίητα προϊόντα συναντούν τον εξαιρετικό καφέ. Η γευστική γωνιά της πόλης κάθε μέρα δίπλα σας με συνέπεια και απολαυστικές προτάσεις. Tasty Corner. Εθελοντών Δωδεκανήσιων 2. Ανοιχτά από τις 5 και 4 το πρωί. Have a tasty day.
4: Top FM 102,4.

0: Σ' αγαπάει τόσο πολύ, στα μάτια σε κοιτάει, μα εμένα έχει τατουάζ στο χέρι που κρατάει.
1: Κι αν σ' αγαπάω όσο κι εσύ.
0: Αυτό λέει ο Χρήστος ο Τζομπανάκης. Ένα νέο παιδί, τον έχουμε στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής. Καλημέρα Χρήστο.
2: Καλημέρα, καλημέρα στην όμορφη Ρόδο. Πόσο σας ζηλεύω.
0: Ζηλεύεις, ε? Γιατί πού είσαι και ζηλεύεις?
2: Εγώ είμαι στον Πειραιά. Είμαι στον όμορφο Πειραιά, αλλά εσείς είστε προνομιούχοι.
0: Κοίταξε να δεις, αυτοί που είναι στα νησιά είναι προνομιούχοι αυτή την εποχή, το καλοκαίρι ειδικά, αλλά ωστόσο και ο Πειραιάς δεν πάει πίσω τώρα. Θα μου πεις, θάλασσα είναι δίπλα, λιμάνι είναι, οπότε παίρνεις το καράβι και φεύγεις.
2: Έτσι, αγαπάμε Πειραιά, αγαπάμε, αλλά η Ρόδο είναι φανταστική.
0: Μάλιστα, Real Music παρουσιάζει Real νέα Music. Δυναμική κυκλοφορία του Χρήστου Τζομπανάκη, του ταλαντούχου λαϊκού ερμηνευτή, ο οποίος μας παρουσιάζει σήμερα το τατουάζ. Ναι. Χρήστο,
2: σωστά.
0: Συντελεστές.
2: Συντελεστές είναι στη στίχο, είναι ο Βαγγέλης ο Καλημέρης, αγαπημένος φίλος.

0: Ναι.
1: Εξαιρετικός υπουργός και μουσική ο Μαρίνος ο Ταξίδης.
0: Και είναι, να πω, λαϊκό, στο λαϊκό το δρόμο.
1: Λαϊκό δρόμο με άκουσμα παλό όμως, όχι. Είναι ένα τραγούδι το οποίο είναι πολύ χαρούμενος και περήφανος για το αποτέλεσμα.
0: Ναι, λαϊκός δρόμος εννοώ, μιλάει απευθείας στην καρδιά, αγγίζει ευαίσθητες κορδές.
1: Έχει απευθυνόμαστε στον κόσμο.
0: Έχει και σενάριο, θα μπορούσα να πω, καθώς μιλάει για χωρισμό, για προδοσία, για ανεξίτηλα σημάδια που αφήνει ένας μεγάλος έρωτας. Νομίζω ότι αυτή συνεχίζει να είναι η πηγή τραγουδιών, η πηγή μεγάλων επιτυχιών. Ή κάνω λάθος?
1: Συνεχίζει να είναι και θα είναι, γιατί στον κόσμο είναι ο χωρισμός είναι κάτι που αγγίζει και σε όλους συμβαίνει και όλοι το έχουν περάσει, οπότε πάντα απευθυνόμαστε στον κόσμο.
0: Χρήστο, πότε ξεκίνησες? Γιατί έχω την αίσθηση ότι έχεις και άλλα τραγούδια όμορφα.
1: Είναι η δεύτερη μου δισκογραφική δουλειά αυτή. Έχω ξεκινήσει πολλά χρόνια πριν. Mm-hmm. Βέβαια, στη δισκογραφία μπήκα τα τελευταία 3 χρόνια. Δουλεύω τα τελευταία 20-21 χρόνια.
0: Μάλιστα. Να υποθέσω ότι δουλεύεις και επαγγελματικά. Εμφανίζεσαι κάπου δηλαδή, σε κάποιο stage?
1: Εμφανίζομαι. Σε αυτή την περίοδο είμαι στο Αριστοτέλ, στον Πειραιά. Κάθε Κυριακή.
0: Το Αριστοτέλ, από εκεί περνάει πολλοί κόσμος.
1: Ναι, είναι χαρά και τιμή που βρίσκομαι εκεί. Είναι ένας χώρος στο οποίο περνάνε εξαιρετικοί καλλιτέχνες. Και είναι μεγάλη μου τιμή που η επιχείρηση μου έκανε την πρόταση για να συνεργαστούμε.
0: Και το έχεις οπτικοποιήσει, αν κατάλαβα καλά, το τραγούδι?
1: Βεβαίως, έχει γίνει και το σχετικό βίντεο κλιπ. Έχει γίνει βίντεο κλιπ. Βέβαια, έχει κυκλοφορήσει 24 Ιουνίου από τη Real Music. Να ευχαριστήσω και την εταιρεία μου που μας έφερε σε επικοινωνία. Και έτσι παρουσιάζω το κομμάτι μου και στη Ρόδο.
0: Βεβαίως, Χρήστο, εγώ...
1: Τα χαιρετίσματά μου στον κύριο Τσάνα, καλό Δημήτρη.
0: Θα του τα μεταφέρω, αν και πιστεύω ότι μας ακούει αυτή την ώρα.
1: Το ξέρω, γι' αυτό τα λέω απευθείας.
0: Εγώ θα σε ρωτούσα κάτι διαφορετικό τώρα. Λαϊκό, επιμένεις στο λαϊκό? Δηλαδή θα μπορούσες να πεις κάτι άλλο? Κάτι έντεχνο, κάτι pop, κάτι πιο ελαφρύ, δεν ξέρω.
1: Η αλήθεια είναι, στην πορεία της καριέρας μου έχω διάφορα στυλ που έχω δοκιμάσει, αλλά το λαϊκό είναι αυτό που με αγγίζει, είναι αυτό που νομίζω μου ταιριάζει περισσότερο και εκεί κινούμε.
0: Και καλά κάνεις, γιατί έχω την αίσθηση ότι το λαϊκό τραγούδι φθήνει και είναι κακό αυτό. Δηλαδή, να κάνουμε μια παρατήρηση τώρα εδώ. Υπάρχουν πολλά καινούργια τραγούδια που μου ήρθαν και εμένα σαν μουσικό παραγωγό, από τα οποία λείπει το μπουζούκι. Το μπουζούκι το βγάλουμε εκτός? Δεν γίνεται.
1: Δυστυχώς, η δισκογραφία τα τελευταία 10-15 χρόνια το μπουζούκι την είναι εκτός. Βλέπω μια στροφή τώρα που με χαροποιεί, η αλήθεια είναι.
0: Όχι, να μην αποβάλουμε το μπουζούκι από το λαϊκό μας τραγούδι, γιατί με αυτό μεγαλώσαμε, με αυτό γαλουχηθήκαμε, με αυτό αγαπήσαμε, ερωτευτήκαμε, καψουρευτήκαμε όλα μαζί. Με το μπουζούκι.
1: Συμφωνώ 100%, 100%. Είναι αυτό που αγγίζει τον Έλληνα και είναι αυτό που τον κάνει να διασκεδάζει. Χωρίς να ακυρώνουμε το οτιδήποτε στη μουσική, αλλά το μπουζούκι πρέπει να υπάρχει.
0: Όχι, δεν ακυρώνουμε τίποτα. Εξάλλου, για το οτιδήποτε παράγεται, υπάρχει προϊόν δηλαδή από εταιρείες, για το οτιδήποτε γίνεται μια δουλειά. Από το στιχουργό, από το συνθέτη, από τον ενορχιστρωτή, από τον ερμηνευτή, όλοι κάνουν μια δουλειά. Και αυτή τη δουλειά οφείλουμε να τη σεβόμαστε τουλάχιστον, γιατί αυτή μας διασκεδάζει, αυτή μας ψυχαγωγεί, αυτή μας δίνει ψωμάκι, όπως λέμε στην καθομιλουμένη. δεν είναι δυνατόν να μηδενίζουμε τα πάντα, έτσι. Αλλά το λαϊκό μας όργανο που στην Ελλάδα το έχουμε ψηλά, μην το αφήσουμε απ' έξω, στην απ' έξω είναι κρίμα.
1: Συμφωνώ 100% και είμαι πολύ χαρούμενος που πρωτοκλασσάδοι καλλιτέχνες δείχνουν ότι το γυρίζουν λίγο, υπάρχει μια στροφή και χρησιμοποιείται πάλι τον μπουζούκι σαν ρόλο πρωταγωνιστικό.
0: Έτσι πρέπει, Χρήστο. Τώρα, το τραγούδι, το τατουάζ κυκλοφορεί ψηφιακά?
1: Κυκλοφορεί ψηφιακά σε όλες τις πλατφόρμες. Mm-hmm. Είναι στο YouTube. Είναι και οπτικοποιημένο στο YouTube. Μπορεί να δείτε και το βίντεο κλιπ όποιος θέλει.
0: Και ετοιμάζεις και άλλα πράγματα τέτοια?
1: Αρχικά αυτό που έχω στο μυαλό μου είναι να κυκλοφορήσω ένα καινούριο, ένα medley.
0: Α, ένα medley, ναι.
1: Ναι, το οποίο πάλι θα είναι σε ρυθμούς διασκεδαστικούς, που απευθύνεται πάλι στον Έλληνα που θέλει να διασκεδάσει.
0: Πολύ ωραία.
1: Και σε μετέπειτα χρόνο έχω στο πλάνο μου να ετοιμάσω μια καινούργια δισκογραφική δουλειά κοντά στο Δεκέμβριο.
0: Σε βλέπω σε μεγαλύτερο stage. Τόσο Αριστοτέλη δεν σου αρκεί.
1: Είναι χαρά και τιμή που βρίσκομαι εκεί. Βήμα-βήμα.
0: Βήμα-βήμα, έτσι πρέπει. Να μην βιάζεσαι, να μην βιάζεσαι και η επιτυχία θα έρθει από μόνη της εφόσον και εσύ...
1: Σεμνά και ταπεινά και προσπάθεια.
0: Ακριβώς. Εφόσον είσαι σεμνός και ταπεινός, η επιτυχία θα έρθει σιγά σιγά και δεν χρειάζεται να βιαστείς. Γιατί να βιαστείς?
1: Αν έρθει, καλώς να έρθει.
0: Στη Ρόδο θα έρθεις?
1: Θα ήταν χαρά μου να έρθω στη Ρόδο, βέβαια. Βέβαια, μ' αρέσει πάρα πολύ. Έχω έρθει για διακοπές, δεν έχει τύχει να εργαστώ σε κάποιο μαγαζί εκεί. Θα ήταν χαρά μου.
0: Να σου ευχηθώ καλό τάξιδο το τατουάζ. Δεν έχει σημασία τι θα απεικονίσεις πάνω στο τατουάζ. Αυτό είναι επιλογή του καθενός. Ακριβώς. Είναι η επιλογή του καθενός και της καθεμιάς. Και να είναι καλό τάξιδο, αλλά καλό τάξιδο να είναι και ό,τι κάνεις από εδώ και πέρα. Και έχω την αίσθηση ότι θα πας μπροστά, όπως λέμε, θα πας ψηλά.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση, για την τιμή. Εύχομαι επιτυχία στο σταθμό και ευχαριστώ που δίνετε βήμα σε νέους καλλιτέχνες να παρουσιάσουν τη δουλειά τους.
0: Το κάνουμε πάντα, Χρήστο. Το κάνουμε πάντα γιατί πιστεύουμε ότι έτσι μπορείς να βγάλεις κάτι καλό από αυτή την προσπάθεια. Σαν μουσικός παραγωγός το λέω εγώ τώρα αυτό. Δηλαδή, από αυτές τις επαφές μου έχω την αίσθηση ότι κάτι βγήκε μέχρι τώρα και νομίζω ότι η δικιά σου η περίπτωση είναι... κάπως ξεχωριστή. Γιατί? Γιατί είσαι λαϊκός πολύ, ρε φίλε.
1: Ευχαριστώ πολύ. Αγαπάμε λαϊκό τραγούδι. Αγαπάμε.
0: Να είσαι καλά, Χρήστος. Ευχαριστώ.
1: Και εσύ να είσαι καλά. Ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση. Καλή συνέχεια και καλό καλοκαίρι. Και τα χαιρετήματά μου στο Τσακούνι.
2: Θα ήθελα να μου δίπλα σου που σου κρατάει το χέρι.
0: Αυτός είναι ο Χρήστος ο Τζομπανάκης, το τατουάζ.

Όσο για το Αριστοτέλ που μας είπε ο Χρήστος προηγουμένως, είναι το καλύτερο μαγαζί στον Πειραιά. Ένα stage που αλλάζει σχήματα συνεχώς. Και μπορώ να σας πω ότι άλλο σχήμα έχει την Πέμπτη, άλλο την Παρασκευή, άλλο το Σάββατο και πάει λέγοντας.

0: 20 λεπτά μετά τις 11 ακούσαμε τον Χρήστο τον Τζομπανάκη τι μας είπε για την κυκλοφορία του καινούργιου τραγουδιού που έχει τίτλο Τατουάζ, τα ακούσαμε προηγουμένως.
1: Όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ.
0: Εντάξει, μπορεί να είναι Πέμπτη σήμερα, αλλά πάμε πίσω τώρα. Πάμε πίσω με τον Αντώνη το Ρέμο στη Δευτέρα.
1: Τώρα για μας.

Να πάμε και λίγο στο πόλο, γιατί ο αγώνας τελείωσε πριν λίγη ώρα. Η εθνική ομάδα πόλο των ανδρών δυσκολεύτηκε απέναντι στο μαχητικό Μαυροβούνιο, όμως έδειξε χαρακτήρα στα κρίσιμα σημεία και σφράγισε την πρόκριση στην τετράδα της διοργάνωσης. Τελικό αποτέλεσμα Ελλάδα-Μαυροβούνιο 14-13. Πάμε να ασχοληθούμε λίγο με ένοχα κορμιά τώρα. Μας προτρέπει σε αυτό ο Νίκος Οικονομόπουλος.

Να πούμε καλημέρα στον κουμπάρο μου, τον Δήμο, τον Καραγιάννη και το προσωπικό του εκεί στο Πλατίκι Παρίσι στην ΚΟ. Είναι στη διαπασόν το ραδιόφωνο, ξέρω. Κατέβασέ το εσύ, βάλε το πρώτο και εγώ εδώ είμαι.

Αμέσως μετά δελτίο, διαφημιστικά, πριν μπούμε στην τελική ευθεία της εκπομπής της σημερινής. Θυμίζω, αύριο Παρασκευή, τραγούδια που παίζουν στο ελληνικό ραδιόφωνο αυτή την εβδομάδα. Επιτυχίες του σήμερα. Και πιθανότατα, λέω πιθανότατα, δεν το έχω σίγουρο ακόμα, δεν έχω πάρει απάντηση. Και μια ακόμα συνέντευξη.

0: Stop FM 102,4. Ζεις την είδηση. Ζεις τη μουσική. Ζεις τον αγώνα.
1: Είναι η ειδήσει σε τίτλους στον Top FM 102,4.
2: Ειδήσεις στον Top FM με τον Δημήτρη Δραγάτη. Μία από τις σημαντικότερες εκκλησιαστικές εξελίξεις για τον ελληνισμό της Διασποράς χαρακτηρίζεται η απόφαση της Αγίας και Ιεράς Συνόδου του Οικουμενικού Πατριαρχείου να εκλέξει τον Μητροπολίτη Νιου Τζέρσεϊ Απόστολο Νέο Αρχιεπίσκοπο Καναδά. Η εκλογή πραγματοποιήθηκε στο Φανάρι υπό την προεδρία του Οικουμενικού Πατριάρχη Βαρθολομαίου. Ο νέος Αρχιεπίσκοπος Καναδά γεννήθηκε στη Ρόδο με το όνομα Ευάγγελος Κουφαλάκης. Η πρώτη ουσιαστική επαφή του με την εκκλησιαστική εκπαίδευση έγινε στην Πατμιάδα Εκκλησιαστική Σχολή, ενώ το 1993 εκάρι μοναχός στην Ιερά Μονή Παναγίας Παραμυθιάς Ρόδου, λαμβάνοντας το μοναχικό όνομα Απόστολος. Τέλος αγωνίας για τους υποψήφιους των Πανελλήνιων Εξετάσεων. Η Υπουργός Παιδείας και Θρησκευμάτων, Σοφία Ζαχαράκη, ανακοίνωσε ότι σήμερα, Πέμπτη, μετά τις 11 το πρωί, αναμένεται να ανακοινωθούν οι βάσεις για την εισαγωγή στην ανώτατη εκπαίδευση. Οι υποψήφοι των Πανελλαδικών Εξετάσεων θα μπορούν να ενημερωθούν για τα αποτελέσματα μέσω της ειδικής ηλεκτρονικής πλατφόρμας του Υπουργείου Παιδείας, χρησιμοποιώντας τον οκταψήφιο κωδικό τους και τα 4 πρώτα κεφαλαία γράμματα από το επώνυμο, το όνομα, το πατρόνυμο και το μητρόνυμο. Τους. Όσοι έχουν εγγραφεί στην υπηρεσία ενημέρωσης θα λάβουν και γραπτό μήνυμα SMS στο κινητό τους τηλέφωνο. Τα αποτελέσματα θα αναρτηθούν και στα λύκεια χωρίς να εμφανίζονται τα ονοματεπώνυμα των υποψηφίων για λόγους προστασίας προσωπικών δεδομένων. Θα αναγράφεται ο οκταψήφιος κωδικός κάθε υποψηφίου, καθώς και η σχολή ή το τμήμα εισαγωγής. Ο επικεφαλής της Ελλάσσονος Μειοψηφίας του Δήμου Ρόδου, Νίκος Γερονικόλας, με ανακοίνωσή του καταγγέλει πρωτοφανή επίθεση εις βάρος του στην τελευταία συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου και ζητά συνεδρίαση λογοδοσίας για τον βιολογικό με σύσταση διαπαραταξιακής επιτροπής παρακολούθησης του έργου. Ο κύριος Γερονικόλας, όπως τονίζει στην ανακοίνωσή του, καλεί τον Δήμαρχο Αλέξανδρο Κολιάδη να ανακαλέσει άμεσα και δημόσια όσα εκτόξευσε εναντίον του, προειδοποιώντας ότι σε διαφορετική περίπτωση θα προσφύγει στα αρμόδια ποινικά και αστικά δικαστήρια. Την ανάγκη διαμόρφωσης μιας ολοκληρωμένης ευρωπαϊκής και εθνικής στρατηγικής για την νησιωτικότητα με επίκεντρο το δικαίωμα των νέων να παραμένουν και να δημιουργούν στα νησιά, ανέδειξε ο ομότιμος καθηγητής του Πανεπιστημίου Αιγαίου και μέλος της κίνησης Φωνές για το Αρχιπέλαγος, Γιάννης Πιλάνης, μιλώντας στον Top FM και στην εκπομπή Ιρένα στα Γεγονότα, με αφορμή τη διαδικτυακή συζήτηση με θέμα Ευρωπαϊκή Νησιωτική Στρατηγική, το δικαίωμα παραμονής των νέων στα νησιά μας. Ο κύριος Πιλάνης υπογράμμισε ότι παρά τις διαφορετικές αναπτυξιακές ταχύτητες μεταξύ των νησιών, το βασικό στοιχείο που τα ενώνει είναι η νησιωτικότητα και τα διαρθρωτικά προβλήματα που αυτή συνεπάγεται. Στην κατηγορία 4 παραμένει και για σήμερα, Πέμπτη, ο κίνδυνος για την εκδήλωση πυρκαγιών στην περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου, Περιφερειακή Ενότητα Ρόδου, σύμφωνα με τον ημερήσιο χάρτη πρόβλεψης κινδύνου πυρκαγιάς που συντάσσει Διεύθυνση Σχεδιασμού και Αντιμετώπισης Εκτάκτων Αναγκών της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας. Όλες οι αρμόδιες υπηρεσίες βρίσκονται σε κατάσταση αυξημένης ετοιμότητας επιφυλακής. Σε τροχιά υλοποίησης βρίσκεται η μετεστέγαση της πυροσβεστικής υπηρεσίας Ρόδου από το κέντρο της πόλης σε χώρο που επιλέχθηκε επί της λεωφόρου Ρόδου Καλυθέας σε οικόπεδο εμβαδού 11,5 στρεμάτων της οικογένειας Καζούλη, όπως αναφέρει η εφημερίδα Δημοκρατική. Το κτίριο που στεγάζει σήμερα τις υπηρεσίες λειτουργεί από το 1926 και σύμφωνα με τα πορίσματα των ελέγχων παρουσιάζει σοβαρά στατικά και κατασκευαστικά προβλήματα. Η Δόξα Βύρωνα και όχι ο Αστέρας Αμαλιάδας, όπως αρχικά είχε οριστεί, θα είναι μία από τις αντιπάλους των ομάδων της Ρόδου στον 8ο όμιλο του νέου πρωταθλήματος της τρίτης εθνικής κατηγορίας μετά από απόφαση της ΕΠΟ να γίνει αμοιβαία μετακίνηση των δύο ομάδων. Στη Σαμελιώνα Αρένα στην πόλη Σάκομοφ της Βουλγαρίας θα γίνουν από τις 14 έως τις 20 Σεπτεμβρίου οι αγώνες της προκριματικής φάσης του Basketball Champions League, στην οποία θα συμμετάσχει και ο Κολοσσός. Η ομάδα της Ρόδου θα τεθεί αντιμέτωπη με την τουρκική Μανίσα και σε περίπτωση πρόκρισης θα αντιμετωπίσει τον νικητή της αναμέτρησης, Προμηθέα Βιέννης. Γενικά έθριος θα είναι σήμερα ο καιρός στα Δωδεκάνησα. Λίγες νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες θα εκδηλωθούν στα βόρεια. Οι άνεμοι θα πνίγουν από βόρειες διευθύνσεις 4 με 6 μποφόρ και στα νότια τοπικά στα 7 μποφόρ, με εξασθένιση τις βραδινές ώρες στα βόρεια. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 24 έως 35 βαθμούς Κελσίου. Για όλες τις ειδήσεις μπορείτε να ενημερώνεστε από το site του σταθμού, το topfm1024.gr.
1: Ήταν οι ειδήσεις σε τίτλους στον Top FM 102,4.
0: Εξασφάλισε το μέλλον σου. Ακολούθησε μια σίγουρη καριέρα με υψηλές απολαβές. Σπούδασε στη Mediterranean Maritime Academy, την μεγαλύτερη ιδιωτική ναυτική ακαδημία στην Ελλάδα, με διετή φοιτηση και 12 μήνες θαλάσσια υπηρεσία. Διεθνώς αναγνωρισμένο ευρωπαϊκό δίπλωμα πλοιάρχου και μηχανικού εμπορικού ναυτικού. Σύμφωνα με τα πρότυπα του Διεθνούς Ναυτιλιακού Οργανισμού, με την συνεργασία της Cosmos Nautical Training Center, τηλέφωνο 216-00-44-880.
1: Η παραδοσιακή κουζίνα συναντά την υψηλή γαστρονομία δίπλα στο κύμα. Μ' αρέσει Fish Restaurant Bar. Ολόφρυσκα ψάρια, μυρωδάτα θαλασσινά, μαγειρεμένα παραδοσιακά με επιρροές από τη σύγχρονη μαγειρική τέχνη. Μ' αρέσει. Ένα κρασί ή κοκτέιλ, η θάλασσα στα πόδια σου και το βράδυ γίνεται μαγικό. Στο τέλος, σίγουρα θα πεις «Μ' αρέσει». Μ' αρέσει. Στο Φαλιράκι, στο λιμανάκι απέναντι από το Εκκλησάκι των Αγίων Αποστόλων. Τηλέφωνο 22410-86432. Γεύσεις αέρινες, ντελικάτες, που σε ταξιδεύουν σε έναν παραμυθένιο κόσμο. Υφές βελούδινες, εκλεπτισμένες, που σε μαγεύουν. Για ό,τι θέλεις να σου αφήσει την πιο γλυκιά γεύση στα χείλη, γλυκοεπιλογές, μοναδικές, ολόφρεσκες, χειροποίητες δημιουργίες, φτιαγμένες με αγνά υλικά και φαντασία, λαχταριστά σιροπιαστά και αφράτα σφολιατοειδή που σε κερδίζουν από την πρώτη μπουκιά. Ολόφρεσκο παγωτό σε μοναδικές γεύσεις. Ζαχαροπλαστείο γλυκοεπιλογές. Στην οδό Περνού Αφάντου, 2241-051-722. Ζαχαροπλαστείο γλυκοεπιλογές. Σε ταξιδεύει στην απόλαυση.
3: Γιώργο, πού χάθηκες?
4: Τρέχω και δεν φτάνω. Ετοιμάζω το σπίτι της κόρης. Πάω να δω για πλακάκια, είδη υγιεινής, έπιπλα μπάνιου και έπιπλα κουζίνας. Με περιμένει και η Μέρη.
3: Κάποιος μου είπε ότι υπάρχουν στην αγορά πολύ φθηνά πλακάκια.
4: Άσε φίλε μου, δεν την ξαναπατάω. Την πάτησα με τον δικό μου κυνηγώντας προσφορές με άγνωστης ποιότητας και προέλευσης προϊόντα. Αυτή τη φορά θα κάνω ό,τι έκανε και ο πατέρας μου με το πατρικό μας. Επώνυμα ευρωπαϊκά σε προσιτές τιμές από το Τσέλιος Μπάνιο. Από ανθρώπους που είναι στην αγορά μας 45 χρόνια. Ξέρουμε ποιοι είναι, ξέρουμε τα προϊόντα τους και ξέρουμε πού θα τους βρούμε. Αυτή τη φορά θα επιμείνω τοπικά. Θα ψωνίσω επώνυμα.
5: Τσέλιος Μπάνιου. Πλακάκια είδη υγιεινής, έπιπλα μπάνιου, έπιπλα κουζίνας. Συγκρίνετε μας και θα γίνετε πελάτες μας.
6: Στα οπτικά Γιαννουλής δεν βελτιώνεις μόνο την όρασή σου, αλλάζεις και το στυλ σου. Ανακάλυψε επώνυμους σκελετούς από 40 ευρώ. Μεγάλη ποικιλία σε φακούς για γυαλιά οράσεως με εγγύηση 2 ετών. Γνώρισε την καλύτερη εξυπηρέτηση του νησιού και δες το αύριο με άλλα μάτια. Οπτικά Γιαννουλής. 17 χρόνια εμπειρίας και συνέπειας στο χώρο της όρασης. Με 3 καταστήματα στην πόλη της Ρόδου. Γρηγορίου Λαμπράκη 29, Γεωργίου Σεφέρη 106 και Κωνσταντίνου Τσάτσου 1 στις 7 Βάγες, με επιλεγμένα γυαλιά από 30 επώνυμα brands με προσφορές έως και 60%.
7: Πόνοι, φλεγμονές, ατονία, στόχος, επαναφορά, αποκατάσταση, ανανέωση. Η λύση, Kioni Cryotherapy and Wellbeing. Ο πρώτος και μοναδικός χώρος στη Ρόδο για ολόσωμη κρυοθεραπεία. Μια εκλεπτισμένη προσέγγιση για απόδοση και ισορροπία, όπου το σώμα ενεργοποιεί φυσικούς μηχανισμούς αποκατάστασης με αντιφλεγμονώδη και αναλγητικά αποτελέσματα. 3 λεπτά, μείον 85 βαθμοί Κελσίου, 100% ανανέωση. Kioni Cryotherapy and Wellbeing. Μια σύγχρονη επαναφορά για σώμα και νου. Θεσσαλονίκης 14, Ρόδος. Τηλέφωνο 2241-069-697. Μάθε περισσότερα στο kionicryo.com.
0: Top FM 102,4.

0: Επανήλθαμε. Η Λένα Ζευγαρά σέρνει το χορό στην τελική ευθεία της εκπομπής. Θα πάμε σε λίγο να πούμε τις καλημέρες μας παντού.
1: Δε μου ταιριάζεις, δε σου ταιριάζω, δε θα κρατήσει η αγάπη.
0: Λέω καλημέρα εδώ δίπλα, στο διπλανό το στούντιο, στο edit. Στον τεχνικό μας, τον Κώστα τον Στρατζόπουλο, γιατί του αρέσει η Ζευγαρά.

Έχω μια τάση να θέλω να χορέψω σήμερα και θα προσπαθήσω να το καταφέρω στη συνέχεια της εκπομπής.

0: δώσε.
1: Και τι δεν είπαν να μας χωρίσουν και τι δεν βρήκαν.
0: Καλημερίζω τον Λάλο τον Πανάγκο, το φίλο μου τον καλό και την οικογένειά του.
1: Μα εμείς ακόμα είμαστε.
0: Λέω καλημέρα σε δύο φιλαράκια καλά εκεί στα Καβουράκια, τον Τσαμπίκο και τον Κώστα.
1: Και λένε, ας τους λοιπόν να λένε φίλα.
0: Λέω καλημέρα στο Τσαμπίκο, το Γιασιράνη και την ομάδα του όλη.
1: Και λένε, να μην ακούς τι λένε, εμείς τα...
0: Στον τόπο του Μοσχού επίσης.
1: Και αυτοί τα κλαίνε. Και λένε, ας τους λοιπόν.
0: Στον Τάσο τον Αρνά που είναι μαζί μας.
1: Και πιο πολύ και έλα καλιάζε με. Και λένε, να μην ακούς τι λένε.
0: Στην αγαπημένη μου κουμπαρούλα Δέσποινα Ανθίτσα Δελαπόρτα, για άλλη μια φορά της πω άμυνα Δέσποινα. Στον άνθρωπο του χιούμορ, τον Χρήστο τον Κώστα, την καλημέρα μας. Στο Νεκτάριο τον Καπόγλου στο Φαλιράκι. Στον Πίτερ τη Χρύσα και την οικογένειά τους επίσης στο Φαλιράκι.
2: Με κοίταξες καρφικά τα μάτα.
0: Τα πάντα θέλουν υπομονή, Πίτερ.
2: Σου είπα, στάσου.
0: Καλημέρα στο Σάββατο Μπαούρη, στη Μαρία Καλαφατά Μιχαλάκη, στη Μαρία τη Χατζησταμάτη.
2: Στα καλύτερα που...
0: Στον Παντελή Λογοθέτη και τη Σούλα την Κλονάρη, στο Βαγγέλη τον Κουνενό.
2: Ωραία...
0: Καλημέρα στη Μαρία.
2: Στα ραντεβού με τη θέα.
0: Στα... Στον Απόστολο τον Πονιά, θα στην πω την άποψή μου που μου ζητάς.
2: Που δεν ελέγχω.
0: Αλλά είναι πολύ νωρίς να εκφέρεις άποψη και να πεις τη γνώμη σου.
2: Μια πρόποση μαζί με φίλου.
0: Γιατί ακόμα δεν έχει ξεκινήσει το πρωτάθλημα, Απόστολε.
2: Αγαπάτε καταλλήλους.
0: Καλημέρα στο Δήμο το Γρηγοριάδη, στη Βούλα τη Λουλουργά, στο Πυθαγόριο τη Σάμου. Καλημέρα στον Παύλο τον Παπαϊωάννου, στην όμορφη Πάφο, στην Κύπρο.
2: Ξέρα.
0: Καλημέρα στο Βασίλη τον Χατζηχριστοδούλου, στον καθηγητή μας το Θανάση του Παπαγεωργίου. Καλημέρα Πάπα.
2: Μα κάθε πράγμα στον καιρό.
0: Καλημέρα στο φίλο μου τον καλό τον Ιωσήφ τον Παπαδόπουλο. Στην κυρία Φωτεινή Μαγιόγλου που είναι μαζί μας πάντα. Στο Μιχάλη το Ματσαμά και όλα τα Μαριτσά.
2: Στα ραντεβού με τη θέα. Στα καλύτερα που έλκονται.
0: Καλημέρα στον ξαδερφούλη μου τον συνονόματο και συνεπώνυμο. Νικήτας Κουσκούσης και εκείνος. Του Ευαγγέλου εγώ, του Λουκιανού εκείνος. Άμα δεν πενέψει το σπίτι σου λέει θα πες να σε πλακώσει. Καλημερίζω τον Τζίμι τον Μποζατζή, τους βετεράνους ποδοσφαιριστές Ρόδου και Διαγόρα, τον Κλεόβουλο τον Γεωργιού, τη Μαρία την Ξενάκη. Λέμε καλησπέρα στον Παναγιώτη τον Ξουλαή και την παρέα του στην Αυστραλία. Στο Σταύρο το Μαυρουδί, στην Ειρήνη την Αναστάση. Στη Μαριέτα Ελευθερίου Παπαγεωργίου.

Καλημέρα στο Μιχάλη τον Παπαντονίου, στο φίλο μας τον Σάβα, στην Ευαγγελία Μόσχου Μαθιού. Καλημέρα και χρόνια πολλά, γιατί έχει γενέθλια σήμερα, στο Μιχάλη τον Μπαριανάκη. Και στα 100 πιτσιρικά. Με υγεία και ό,τι άλλο εσύ καλό επιθυμείς. Καλημέρα στο Βαγγέλη τον Μοσχόπουλο, στο Γιώργο τον Σόταυρο, στο Γιάννη τον Αμαδή, στο σεφ της εκπομπής, τον Γιώργο τον Φρατζή. Στο Διαγόρα τον Μουστάκα, στο Γιώργο τον Διακοσάβα, σε όλο τον κόσμο που είναι μαζί μας αυτή την ώρα. Πάμε να χορέψουμε τώρα λίγο, τι λέτε? 9-8 ο ρυθμός. Το ποτήρι μου από πίκρες. Ο Νίκος ο Βέρτης από τα παλιά μας τραγουδάει ένα πολύ όμορφο ζεμπέκικο που έχει τίτλο «Κράτησες μισά, τα σ' αγαπώ». Θα και να

Τον Αύγουστο του 23 ο Γιάννης ο Πλούταρχος κάνει μια δουλειά με δύο ζεϊμπέκικα. Το ένα έχει τίτλο «Λάθος ήταν που σ' αγάπησα». Και είναι για εκείνες και για εκείνους που περνούν και δεν ακουμπούν, όπως λέμε.

Η ώρα του Κωνσταντίνου του Αργυρού σε μια ζωντανή ηχογράφηση. Τι να πεις για μένα? Όχι, άμα θες πες.

0: αγαπάς.
1: Μια λαϊκή ρίση λέει από live σε live. Το κάνουμε πράξη και εμείς τώρα στο φινάλι της εκπομπής σιγά σιγά.
0: Σιγά ψηλά, πολύ ψηλά.
1: Παίρνουμε την Άγουσα για την έξοδο. Έρχεται Στέλιος Αρέσκος με Ρόδος, είναι και γυρίζει.

σας ευχαριστήσω που ήσασταν και σήμερα μαζί μας. Ένα στανιά που μόνη σου το βλέπεις. Νομίζω ότι σας κρατήσαμε καλή συντροφιά και σήμερα. Ένα μεγάλο ευχαριστώ σε όλους σας και όλες σας. Ειδικά στον κόσμο της ομογένειας. Ένα μεγάλο ευχαριστώ στον Νεκτάριο του Γεωργίου στην Αθήνα. Υπενθυμίζω ότι αύριο Παρασκευή στους δέκτες σας ό,τι παίζει περισσότερο στο ελληνικό ραδιόφωνο και πιθανότατα, λέω πιθανότατα, επαναλαμβάνω γιατί δεν μου έχει έρθει ακόμα η απάντηση στο ερώτημα που έκανα.

Θα κλείσουμε από τα χορευτικά με μια πολύ πολύ όμορφη μπαλάντα, την ξέρετε. Καλό μεσημέρι σε όλους, να είστε όλοι καλά.

Αθλητική ενημέρωση από τον Big Win Sport FM στις 12 στο μικρόφωνο ο Παναγιώτης Κεφαλάς. Πρώτον πυλών του Ολυμπιακού ο Μανώλης Σάλιακας, καθώς αναμένεται εντός της ημέρας στην Ολλανδία μετά την οριστική συμφωνία με τη Ζανκ Παουλή. Στο κάδρο των Ερυθρόλευκων η Αντώνιο Μπλάνκο και Ντένι Σουάρεθ της Αλαβές για την θέση του Χαφ πιέζει για Ορτέγκα ή River Plate, όπως αναφέρει ο Ιταλός δημοσιογράφος Νικολός Κύρα. Η Εθνική Πόλο Ανδρών νίκησε 14-13 το Μαυροβούνιο στην πρεμιέρα της στο Super Final του World Cup που διεξάγεται στο Σίδνεϊ και προκρίθηκε στα ημιτελικά όπου θα αντιμετωπίσει την Ιταλία, η οποία νωρίτερα επικράτησε 18-12 της Γεωργίας. Το Σάββατο 1 και 4 είναι προγραμματισμένο το μάτς με τη Σκουάντρα Τζούρα. Με δίλημα κάτρεση τουμπά για τον παρτενέρ του Ντεφράι στο κέντρο της άμυνας και αντίνοη τα μπόρδα για το ένα άκρο της επίθεσης στα πλάνα του Τζέικοπ Νίστρουπ για την ενδεκάδα του Παναθηναϊκού στο απόψινό πρώτο μάτς με την Πάξη στην Ουγγαρία για τον δεύτερο γύρο των προκριματικών του Conference League. Κρίσιμες οι επόμενες τρεις ημέρες για την απόκτηση χαφ από την ΑΕΚ και υπάρχει αισιοδοξία ότι μέχρι το Σαββατοκύριακο θα έχει κλείσει η υπόθεση. Για την Ολλανδία αναχώρησαν σήμερα ποδοσφαιριστές της Ένωσης, όπου το απόγευμα θα κάνουν την πρώτη τους προπόνηση. Τον Χατζηδιάκο προορίζει ο Αλέσιο Λύση στο αρχικό σχήμα του ΠΑΟΚ για το πρώτο παιχνίδι με την Δυνάμο Κιέβου στην Πολωνία για τον δεύτερο γύρο.

0: των Βορειών Προαστίων ανακοίνωσε τη μονοετή επέκταση της συνεργασίας της με τον Αμερικανό Γκάρντ, ο οποίος την περσινή σεζόν είχε κατά μέσο όρο 15,6 πόντους και 4,6 assist στη στοίχημα GBL. Το 17 θα φορά στην Arsenal ο Χρήστος Τζόλης, όπως αποκάλυψε δημοσιογράφος που ασχολείται με το ρεπορτάζ των Κανιονιέριδων. Θέμα ορών η ανακοίνωση των πρωταθλητών Αγγλίας για την απόκτηση του 24χρονου εξτρέμ, καθώς εχθές πέρασε τις ιατρικές εξετάσεις και υπέγραψε το νέο του συμβόλαιο. Μία ανάσα από τη Σαμπντόρια, ο Μπάμπης Λικογιάννης, ο οποίος έμεινε ελεύθερος από την Πολώνια έπειτα από μία τετραετία. Όπως αναφέρεται στον τύπο της Ιταλίας, ο 32χρονος Άσος έχει συμφωνήσει με τους Γενοβέζους για συμβόλαιο μέχρι το 2028. Μόνο το NBA είναι στο μυαλό του Μάριο Χεζόνια, σύμφωνα με δημοσίευμα του Basket News. Ο Κροάτης Forward έχει ενημερώσει σχετικά τη Real Madrid και φέρεται να απέρριψε τρεις προτάσεις από την Ευρωλίγκα, με τους Καβαλιέρες να έχουν εκφράσει το ενδιαφέρον για την απόκτησή του. Την απόφαση να αποσυρθεί από την ενεργό δράση σε ηλικία 35 ετών πήρε ο Μπράντον Ντέιβις. Τελευταίος σταθμός της καριέρας του Αμερικανού σέντερ ήταν η Άλβαρκ Τόκιο, με την οποία έλυσε τη συνεργασία του λόγω τραυματισμών, ενώ στο παρελθόν αγωνίστηκε μεταξύ άλλων σε Μονακό, Ζάλγκυρις, Μπαρσελόνα, Αρμάνι Μιλάνο, Βαλένθια και Παρτίζαν. Επόμενη ενημέρωση από τον Big Win Sport FM σε μία ώρα. Πολλές οι ειδήσεις αναλυτικά.
1: Φάσεις, γκολ, ένταση στα κόκκινα. Μόνο εδώ, μόνο εδώ, μόνο τώρα, μόνο τώρα. Top FM 102,4. Το παιχνίδι παίζεται εδώ. Η βάση κάθε μεγάλου έργου ξεκινά από τα θεμέλια. Η τεχνική κατασκευαστική Λαουδίκος Group ανταποκρίνεται σε κάθε πρόκληση με συνέπεια και υπευθυνότητα, αναλαμβάνοντας χωματουργικά, ασφαλτικά, δημόσια και ιδιωτικά έργα, κατασκευές και ανακαινήσεις κατοικιών και επαγγελματικών χώρων και για καθαρό περιβάλλον, ενοικιάσεις κάδων για αποκομιδή μπαζών και σκουπιδιών άμεσα και οικονομικά. Τεχνική κατασκευαστική Λαουδίκος Group. Μιχαήλ Πετρίδη 51, Ρόδος. Τηλέφωνο 2-41-0-28-074. Αξία σε κάθε έργο.
2: Εσύ μου μιλάς στην καρδιά μου. Εσύ μου.
3: Τον Αύγουστο η καρδιά του λαϊκού τραγουδιού χτυπά στην Ελεούσα Ρόδου.
4: Το Σάββατο 8 Αυγούστου η Ελεούσα φοράει τα γιορτινά της και υποδέχεται δύο σπουδαίες λαϊκές φωνές.
3: Τον Γιώργο Μαργαρίτη
4: και τον Κωνσταντίνο Μαργαρίτη
3: σε μια μεγάλη live συναυλία.
4: Μια αυθεντική λαϊκή βραδιά γεμάτη αγαπημένα τραγούδια, κέφι, χορό και μοναδικές στιγμές που θα θυμόμαστε για καιρό.
3: Ώρα έναρξης 9 το βράδυ.
4: Τιμή εισόδου μόλις 10 ευρώ.
3: Κρατήσεις στο 6948-984-113.
4: Διοργάνωση Αθλητικός Σύλλογος Δημηλιάς Ρόδου, ο Ατρόμητος.
3: Πολιτιστικός Σύλλογος Δημηλιάς Ελεούσας, το Φουντουκλή.
4: Εθελοντική ομάδα Δημηλιάς
3: και ο Δήμος Ρόδου. Γιώργος Μαργαρίτης και Κωνσταντίνος Μαργαρίτης.
4: Το Σάββατο, 8 Αυγούστου, όλοι οι δρόμοι οδηγούν στην Ελεούσα Ρόδου.
3: Εκεί που το λαϊκό τραγούδι γίνεται γιορτή.
5: Πίνασες? Μην το σκέφτεσαι. Το Original Burger House είναι ανοιχτό από τις 10 το πρωί έως τις 11 το βράδυ. Ζουμερά μπιφτέκια, τραγανά κρίσπι, αυθεντικές γεύσεις, χωρίς συμβιβασμούς. Original Burger House. Γιατί το σωστό μπέργκερ είναι μόνο original.
6: Γαλάζιο Restaurant and Beach Bar. Τα κοκτέιλ συναρπάζουν. Η κουζίνα μοναδική. Γαλάζιο, στο τραπέζι ή στην ξαπλώστρα, και βράδυ και πρωί. Γαλάζιο Restaurant and Beach Bar στο Φαλιράκι. Η πρόταση στο χρώμα της θάλασσας.
7: Από το 1982 στη Ρόδο, η εταιρεία Νικολάου Ανδρέας προσφέρει λύσεις σκίασης που ξεχωρίζουν. Με εμπειρία δεκαετιών και την εμπιστοσύνη μεγάλων ξενοδοχειακών μονάδων, επαγγελματιών του χώρου και ιδιωτικών κατοικιών, σκίαση εξωτερικού και εσωτερικού χώρου. Τέντες παντός τύπου με όλα τα σύγχρονα συστήματα. Κάθετα συστήματα ZIP για προστασία από τον ήλιο και τον αέρα. Και ανεμοφράχτες. Η ποιότητα των υλικών, η σωστή μελέτη, η άψογη τοποθέτηση και η μακροχρόνια αντοχή είναι οι αξίες που μας συνοδεύουν από την πρώτη ημέρα λειτουργίας μας. Γιατί η σκίαση δεν είναι απλώς κάλυψη, είναι επένδυση. Η σκιά έχει όνομα. Νικολάου Ανδρέας. Τηλέφωνο 22410-62087.
8: Όταν η ποιότητα έχει ιστορία από το 1992, η μέρα ξεκινά σωστά. Tasty Corner. Φρέσκες φωλιές.

0: πιάτες, σάντουιτς και χειροποίητα προϊόντα συναντούν τον εξαιρετικό καφέ. Η γευστική γωνιά της πόλης κάθε μέρα δίπλα σας με συνέπεια και απολαυστικές προτάσεις. Tasty Corner, εθελοντών 12 νήσιων 2. Ανοιχτά από τις 5 και 4 το πρωί. Have a tasty day.
1: Μα εγώ δεν παρατείνομαι και κρατούμενος δεν γίνομαι.
2: Γεια σας, είμαι ο Γιώργος Δασκουλίδης και το Σάββατο 25 Ιουλίου θα βρίσκομαι για μια και μοναδική εμφάνιση στο αγαπημένο μου νησί. Το Σάββατο 25 Ιουλίου, Astra Live.

Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι, φίλες και φίλοι. Ρόδος είναι και γυρίζει. 5η 23 Ιουλίου σήμερα, εδώ στο στούντιο του Top FM, παρέα με τον Μιχάλη Παπαγεωργίου στην κονσόλα του ήχου και τον Στέλιο Σαρέσκο πίσω από το μικρόφωνο.

τις ευχές μας στην σημερινή μέρα για τον Εζεκίηλ, για την Πελαγία και τον Πελάγιο που έχουν την ονομαστική τους εορτή. Η Εκκλησία τιμά τη μνήμη της Οσίας Πελαγίας, της μοναχής από την Τίνο, στην οποία εμφανίστηκε η Παναγία το 1822, αποδεικνύοντας το σημείο που βρισκόταν θαμμένη η θαυματουργή εικόνα της Ευαγγελίστριας.

Όσο για τον προφήτη Εζεκίλ, ανήκει στους τέσσερις μεγάλους προφήτες της Παλαιάς Διαθήκης, ιερέας που οδηγήθηκε εχμάλωτος στη Βαβυλώνα, όπου και άρχισε να προφητεύει στηρίζοντας τον δοκιμαζόμενο εβραϊκό λαό κατά τη διάρκεια της μεγάλης εξορίας του.

Παγκόσμια ημέρα για το σύνδρομο Σιέγκρεν σήμερα, 23η Ιουλίου, μια σοβαρή αυτοάνωση. Πάθηση που προσβάλλει κυρίως τους αδένες που παράγουν υγρασία. Το σώμα επιτίθεται ουσιαστικά στον εαυτό του, προκαλώντας έντονη ξηροθαλμία, ξηροστομία, αλλά και σοβαρή κόπωση ή πόνους της αρθρώσης. Επιλέχθηκε 23η Ιουλίου να γιορτάζεται παγκοσμίως, σε τιμή προς τιμή του Σουηδού οφθαλμίατρου που γεννήθηκε σαν σήμερα το 1899, του Χέντρικ Σιέγκρεν, και ανακάλυψε πρώτος την πάθηση το 1933. Η μέρα στοχεύει στην ενημέρωση, καθώς η διάγνωση συχνά καθυστερεί για χρόνια λόγω των συγκεχημένων συμπτωμάτων του.

σαν σήμερα το 1974 το δικτατορικό καθεστώς των συνταγματαρχών καταραίει υπό το βάρος της κυπριακής τραγωδίας. Ο στρατιωτικός ηγέτης Φέδων Κιζίκης συγκαλεί σύσκεψη παλαιών πολιτικών αποφασίζοντας την παράδοση της εξουσίας στους πολιτικούς. Ο Κωνσταντίνος Καραμαλής καλείται εσπεσμένα από το Παρίσι και επιστρέφει στην Αθήνα μέσα σε γενικότερο κλίμα ενθουσιασμού σηματοδοτώντας την έναρξη της μεταπολίτευσης.

Σαν σήμερα το 2001, ο Αμερικανός κολυμπητής Μάικλ Φέλπς, από τους κορυφαίους όλων των εποχών που έχουν περάσει από τις πισίνες, παρουσιάζει τα πρώτα δείγματα της απόλυτης κυριαρχίας του, καταλήπτοντας το παγκόσμιο ρεκόρ στα 200 μέτρα πεταλούδα κατά τη διάρκεια του Παγκόσμιου Πρωταθλήματος Υγρού Στίβου στη Φουκουόκα.

τα χρόνια μας πολλά, μην ξεχάσουμε σήμερα στον γκάγκστερ που άλλαξε το μπάσκετ στην Ελλάδα, που το πήγε πολλά πολλά επίπεδα παραπάνω, στον Νίκο Γκάλη που συμπληρώνει τα 69 του χρόνια.

ιδιαίτερη αίσθηση προκαλεί στους δωδεκανήσιους τα γενέθλια, η γιορτή, η σημερινή γιορτή του Νίκου Γκάλη. Παρότι ο ίδιος γεννήθηκε στο New Jersey, των ΗΠΑ, οι ρίζες του είναι 100% δωδεκανησιακές. Ο πατέρας του, Γιώργος Γιοργαλής, ήταν πυγμάχος με καταγωγή από τον Άγιο Ισίδωρο της Ρόδου. Γεγονός που κάνει τη σημερινή επέτειο ακόμα πιο σημαντική για το κοινό της Δωδεκανής. Ο Γκάλης υπήρξε ο απόλυτος αρχιτέκτονας της κατάκτησης του Eurobasket το 1987. Ό,τι πιο πετυχημένο, ό,τι καλύτερο έχει πετύχει ποτέ η εθνική μας ομάδα, που βρέθηκε στην κορυφή της Ευρώπης με μέσο όρο 37 πόντους ανά αγώνα, ανάγκασε ολόκληρο τον πλανήτη να υποκληθεί στο ταλέντο του και έβγαλε μια ολόκληρη χώρα στους δρόμους.

Ο πρώτος και ο μοναδικός μέχρι σήμερα Έλληνας μπασκετμπολίστας που εισήχθη στο Hall of Fame του αμερικανικού μπάσκετ. Διάκριση αυτής φράγησε με τον πιο επίσημο τρόπο την παγκόσμια κληρονομιά του δίπλα στους μεγαλύτερους θρύλους του NBA.

στην αντίπερα όχθη που λένε, σαν σήμερα έφυγε από τη ζωή η Αλίκη Βουγιουκλάκη, η εθνική στάρ που δεν έζησε ποτέ.

Τρεις μέρες μετά τα 62η γενέθλιά της, στις 23 Ιουλίου του 1996, άφησε την τελευταία της πνοή η πιο εμπορική ηθοποιός στην ιστορία του ελληνικού κινηματογράφου. Πέρα από την μεγάλη οθόνη, κυριάρχησε στο θέατρο για περίπου 40 χρόνια με δικό της θίασο, ανέβασε με τεράστια επιτυχία απαιτητικά musical και ιστορικές παραστάσεις με κορυφαία την Εβίτα και το Καμπύρια, σπάζοντας κάθε φορά τα ταμεία. Η ταινία «Υπολοχαγός Νατάσα» κράτησε για περίπου 3 δεκαετίες το ρεκόρ των περισσότερων εισιτηρίων, αποδεικνύοντας τη μοναδική διαχρονική της σχέση με το κοινό.

όμως η μαύρη επέτειος που μας φέρνει 23η Ιουλίου έχει να κάνει με την τραγωδία, με την εθνική τραγωδία στο Μάτι, 8 χρόνια σήμερα από τη μαύρη Δευτέρα της 23ης Ιουλίου 2018, όταν η φωνική πυρκαγιά στο Μάτι άφησε πίσω της 177 νεκρούς και εγκαυματίες, συγκλονίζοντας το Πανελλήνιο. Ο Σύλλογος Συγγενών Θανόντων και Εγκαυματιών, σε συνεργασία με το Δήμο Μαραθώνα, διοργανώνει σήμερα εκδηλώσεις τιμής, στέλνοντας ένα ηχηρό μήνυμα για την αξία της ανθρώπινης ζωής, την αλήθεια και τη λογοδοσία. Οι επετειακές εκδηλώσεις περιλαμβάνουν επιμνημόσυνες δεήσεις στο Κόκκινο Λιμανάκι, Τρισάγιο και το καθιερωμένο προσκλητήριο νεκρών στο Νέο Βουτζά. Απόψε οι συμμετέχοντες θα διανύσουν το δρόμο της φωτιάς προς τον ναυτικό αθλητικό όμιλο στο Μάτι, ολοκληρώνοντας την πορεία μνήμης στην Αργυρά Ακτή, διατρανώνοντας με αυτόν τον τρόπο τη βούληση να μην επαναληφθεί ποτέ ξανά παρόμοια τραγωδία.

Λοιπόν, έχουμε το τέλος της αγωνίας των υποψηφίων στις παρελλήνιες εξετάσεις. Ανακοινώθηκαν οι βάσεις στα ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα, με τους υποψήφιους να ενημερώνονται μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας, με SMS ή μέσω των λυκείων όπου φοιτούσαν. Στην κορυφή των προτιμήσεων παραμένουν οι ιατρικές, οι νομικές και οι πολυτεχνικές σχολές, ενώ υψηλή ζήτηση καταγράφουν τα τμήματα ψυχολογίας και πληροφορικής.

η ιατρική σχολή του Καποδιστριακού Πανεπιστημίου συγκέντρωσε την υψηλότερη βάση εισαγωγής με 18.900 μόρια, ενώ η νομική σχολή του Ιδίου Ιδρύματος διαμορφώθηκε στα 17.875 μόρια.

Τώρα μία από τις υψηλότερες επιδόσεις σε πανελλαδικό επίπεδο σημείωσε στις φετινές πανελλαδικές εξετάσεις η Ροδίτισσα Μαρία Μιχαέλα Χερέτη από το νησί, συγκεντρώνοντας 19.710 μόρια και εξασφαλίζοντας βέβαια την εισαγωγή της στην ιατρική σχολή του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, κατακτώντας την πρώτη θέση μεταξύ των επιτυχόντων της σχολής. Συγχαρητήρια στη Μαρία, πάντα τέτοιες επιτυχίες και όπως συνηθίζουμε να λέμε σε αυτές τις περιπτώσεις και εις ανώτερα.

0: Και όπως είπε η Αριστούχος μαθήτρια, μιλώντας στο Αθηναϊκό Μακεδονικό Πρακτορείο, δεν έκρυψε τη συγκίνησή της, τόνισε όμως ότι είναι η μεγαλύτερη επιτυχία που θα μπορούσα να έχω, είναι η ύψιστη ικανοποίηση, όμως τα μόρια δεν είναι αυτά που δείχνουν τις δυνατότητες του καθενός. Αυτό που λέμε για όλα τα παιδιά, ανεξάρτητα το τι κατάφεραν, το τι μόρια συγκέντρωσαν, αυτό δεν μπορεί να αποτυπώσει τις δυνατότητές τους. Είναι μόνο η αρχή. Όλος ο υπόλοιπος δρόμος είναι μπροστά τους. Από εδώ και πέρα, ό,τι και να έχουν καταφέρει. Πάμε σε σύντομο δελτίο ειδήσεων, διαφημιστικά μηνύματα και επιστρέφουμε.
1: Top FM 102,4. Ζεις την είδηση. Ζεις τη μουσική. Ζεις τον αγώνα. Συζητάς για μπάλα με την παρέα. Στείλε μήνυμα να τα πεις και σε εμάς. Σχόλιο, πάθος, ενημέρωση. Η ομάδα του Top FM σε περιμένει στο Viber. Στείλε στο 6937-348-348. Εσύ δίνεις την πάσα, μαζί βάζουμε γκολ.
2: Είναι η ειδήσει σε τίτλους στο Top FM 102,4.
3: Ειδήσεις στον Top FM με τον Δημήτρη Δραγάτη. Μία από τις σημαντικότερες εκκλησιαστικές εξελίξεις για τον ελληνισμό της Διασποράς χαρακτηρίζεται η απόφαση της Αγίας και Ιεράς Συνόδου του Οικουμενικού Πατριαρχείου να εκλέξει τον Μητροπολίτη Νιου Τζέρσεϊ Απόστολο Νέο Αρχιεπίσκοπο Καναδά. Η εκλογή πραγματοποιήθηκε στο Φανάρι υπό την προεδρία του Οικουμενικού Πατριάρχη Βαρθολομαίου. Ο νέος Αρχιεπίσκοπος Καναδά γεννήθηκε στη Ρόδο με το όνομα Ευάγγελος Κουφαλάκης. Η πρώτη ουσιαστική επαφή του με την εκκλησιαστική εκπαίδευση έγινε στην Πατμιάδα Εκκλησιαστική Σχολή, ενώ το 1993 εκάρη μοναχός στην Ιερά Μονή Παναγιάς Παραμυθιάς Ρόδου, λαμβάνοντας το μοναχικό όνομα Απόστολος. Τέλος αγωνίας για τους υποψήφιους των Πανελλήνιων Εξετάσεων. Η Υπουργός Παιδείας και Θρησκευμάτων, Σοφία Ζαχαράκη, ανακοίνωσε ότι σήμερα, Πέμπτη, μετά τις 11 το πρωί, αναμένεται να ανακοινωθούν οι βάσεις για την εισαγωγή στην ανώτατη εκπαίδευση. Οι υποψήφοι των Πανελλαδικών Εξετάσεων θα μπορούν να ενημερωθούν για τα αποτελέσματα μέσω της ειδικής ηλεκτρονικής πλατφόρμας του Υπουργείου Παιδείας, χρησιμοποιώντας τον οκταψήφιο κωδικό τους και τα 4 πρώτα κεφαλαία γράμματα από το επώνυμο, το όνομα, το πατρόνυμο και το μητρόνυμο. Τους. Όσοι έχουν εγγραφεί στην υπηρεσία ενημέρωσης θα λάβουν και γραπτό μήνυμα SMS στο κινητό τους τηλέφωνο. Τα αποτελέσματα θα αναρτηθούν και στα λύκεια χωρίς να εμφανίζονται τα ονοματεπώνυμα των υποψηφίων για λόγους προστασίας προσωπικών δεδομένων. Θα αναγράφεται ο οκταψήφιος κωδικός κάθε υποψηφίου καθώς και η σχολή ή το τμήμα εισαγωγής. Ο επικεφαλής της Ελλάσσονος Μειοψηφίας του Δήμου Ρόδου, Νίκος Γερονικόλας, με ανακοίνωσή του καταγγέλει πρωτοφανή επίθεση εις βάρος του στην τελευταία συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου και ζητά συνεδρίαση λογοδοσίας για τον βιολογικό με σύσταση διαπαραταξιακής επιτροπής παρακολούθησης του έργου. Ο κύριος Γερονικόλας, όπως τονίζει στην ανακοίνωσή του, καλεί τον Δήμαρχο Αλέξανδρο Κολιάδη να ανακαλέσει άμεσα και δημόσια όσα εκτόξευσε εναντίον του, προειδοποιώντας ότι σε διαφορετική περίπτωση θα προσφύγει στα αρμόδια ποινικά και αστικά δικαστήρια. Την ανάγκη διαμόρφωσης μιας ολοκληρωμένης ευρωπαϊκής και εθνικής στρατηγικής για την νησιωτικότητα με επίκεντρο το δικαίωμα των νέων να παραμένουν και να δημιουργούν στα νησιά, ανέδειξε ο ομότιμος καθηγητής του Πανεπιστημίου Αιγαίου και μέλος της κίνησης Φωνές για το Αρχιπέλαγος, Γιάννης Πιλάνης, μιλώντας στον Top FM και στην εκπομπή Ιρένα στα Γεγονότα, με αφορμή τη διαδικτυακή συζήτηση με θέμα Ευρωπαϊκή Νησιωτική Στρατηγική, το δικαίωμα παραμονής των νέων στα νησιά μας. Ο κύριος Πιλάνης υπογράμμισε ότι παρά τις διαφορετικές αναπτυξιακές ταχύτητες μεταξύ των νησιών, το βασικό στοιχείο που τα ενώνει είναι η νησιωτικότητα και τα διαρθρωτικά προβλήματα που αυτή συνεπάγεται. Στην κατηγορία 4 παραμένει και για σήμερα, Πέμπτη, ο κίνδυνος για την εκδήλωση πυρκαγιών στην περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου, Περιφερειακή Ενότητα Ρόδου, σύμφωνα με τον ημερήσιο χάρτη πρόβλεψης κινδύνου πυρκαγιάς που συντάσσει η Διεύθυνση Σχεδιασμού και Αντιμετώπισης Εκτάκτων Αναγκών της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας. Όλες οι αρμόδιες υπηρεσίες βρίσκονται σε κατάσταση αυξημένης ετοιμότητας επιφυλακής. Σε τροχιά υλοποίησης βρίσκεται η μετεστέγαση της πυροσβεστικής υπηρεσίας Ρόδου από το κέντρο της πόλης σε χώρο που επιλέχθηκε επί της λεωφόρου Ρόδου Καλυθέα σε οικόπεδο εμβαδού 11,5 στρεμάτων της οικογένειας Καζούλη, όπως αναφέρει η εφημερίδα Δημοκρατική. Το κτίριο που στεγάζει σήμερα τις υπηρεσίες λειτουργεί από το 1926 και σύμφωνα με τα απορίσματα των ελέγχων παρουσιάζει σοβαρά στατικά και κατασκευαστικά προβλήματα. Η Δόξα Βύρωνα και όχι ο Αστέρας Αμαλιάδας, όπως αρχικά είχε οριστεί, θα είναι μία από τις αντιπάλους των ομάδων της Ρόδου στον 8ο όμιλο του νέου πρωταθλήματος της τρίτης εθνικής κατηγορίας μετά από απόφαση της ΕΠΟ να γίνει αμοιβαία μετακίνηση των δύο ομάδων. Στις Αμελιώνα Αρένα στην πόλη Σάκομοφ της Βουλγαρίας θα γίνουν από τις 14 έως τις 20 Σεπτεμβρίου οι αγώνες της προκριματικής φάσης του Basketball Champions League, στην οποία θα συμμετάσχει και ο Κολοσσός. Η ομάδα της Ρόδου θα τεθεί αντιμέτωπη με την τουρκική Μανίσα και σε περίπτωση πρόκρισης θα αντιμετωπίσει τον νικητή της αναμέτρησης Προμηθέα Βιέννης. Γενικά αίθριος θα είναι σήμερα ο καιρός στα Δωδεκάνησα. Λίγες νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες θα εκδηλωθούν στα βόρεια. Οι άνεμοι θα πνίγουν από βόρειες διευθύνσεις 4 με 6 μποφόρ και στα νότια τοπικά στα 7 μποφόρ, με εξασθένιση τις βραδινές ώρες στα βόρεια. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 24 έως 35 βαθμούς Κελσίου. Για όλες τις ειδήσεις μπορείτε να ενημερώνεστε από το site του σταθμού, το topfm1024.gr.
2: Ήταν οι ειδήσεις σε τίτλους στον Top FM 102,4.
1: Όλα στο δικό σου στυλ. Το νέο ανακαινισμένο μας κατάστημα Ροντέο άνοιξε και σας περιμένει. Ανακάλυψε αντρικά και γυναικεία ρούχα από τα αγαπημένα σου brands. Levi's, Lee, Stuff, Wrangler, Petrol και πολλά ακόμα. Η ίδια διαχρονική ποιότητα με νέα ενέργεια. Έλα να φτιάξουμε ολοκληρωμένα looks για κάθε στιγμή της μέρας. Ροντέο, ο πιο fashion προορισμός για κάθε εμφάνιση που ξεχωρίζει. Γρηγορίου Λαμπράκη 35.
4: Ζουζούνι! Ζουζούνι! Μπα, γιατί τέτοιες γλύκες? Έχεις να με πεις ζουζούνι από το γυμνάσιο.
5: Δεν λέω σένα, καλέ. Δεν βλέπεις το ζουζούνι που μπήκε από το παράθυρο?
4: Ζουζούνι είναι από το παράθυρο, θα μπει. Τι θες, να σου χτυπήσει την πόρτα?
5: Να σου πω. Πρέπει να βάλουμε σίτες. Να προστατευτούμε από τα έντομα.
4: Σε αυτό δεν έχεις άδικο. Και τι σίτες να βάλουμε?
5: Ευρώπα φυσικά. Αθόρυβες, κομψές, ανθεκτικές. Όπως τα κουφώματα που βάλαμε.
4: Ναι, Ευρώπα. Που εξοικονομήσαμε και χρήματα.
5: Ζουζούνι μου εσύ.
1: Συστήματα σίτες Ευρώπα. Μοναδικής αισθητικής και μεγάλης ποικιλίας. Ανακαλύψτε τα σε ένα από τα 2.000 σημεία κατασκευαστών με το σήμα Ευρώπα σε όλη την Ελλάδα.
6: Τεχνικό πολυκατάστημα Δράκος ΑΕ. Μακρυγιάννη 10, Ρόδος. Τηλέφωνο 22410-29350. Δράκος ΑΕ.
1: Δράκος. Ένα σημείο, χιλιάδες λύσεις.
7: Στα οπτικά Γιαννουλής δεν βελτιώνεις μόνο την όρασή σου, αλλάζεις και το στυλ σου. Ανακάλυψε επώνυμους σκελετούς από 40 ευρώ. Μεγάλη ποικιλία σε φακούς για γυαλιά οράσεως με εγγύηση 2 ετών. Γνώρισε την καλύτερη εξυπηρέτηση του νησιού και δες το αύριο με άλλα μάτια. Οπτικά Γιαννουλής. 17 χρόνια εμπειρίας και συνέπειας στο χώρο της όρασης. Με 3 καταστήματα στην πόλη της Ρόδου. Γρηγορίου Λαμπράκη 29, Γεωργίου Σεφέρη 106 και Κωνσταντίνου Τσάτσου 1 στις 7 βάγες με επιλεγμένα γυαλιά από 30 επώνυμα brands με προσφορές έως και 60%.
2: Νιώσε τον παλμό. Ενημερώσου για κάθε είδηση. Για την τοπική επικαιρότητα στη Ρόδο. Για όλα τα αθλητικά αποτελέσματα. Στο topfm1024.gr ακούς ζωντανά τον σταθμό και μαθαίνεις με ένα κλικ τα πάντα. Ένα site. Όλη η επικαιρότητα. topfm1024.gr. Κάθε κλικ. Ενημέρωση χωρίς καθυστέρηση.
8: Το πιο γλυκό και το πιο παραδοσιακό καλοκαιρινό ραντεβού της Ρόδου επιστρέφει. Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Χιανών, η Βρασιά, σας προσκαλεί στην 21η γιορτή Μελού και Σούμας το Σάββατο 1η Αυγούστου στις 8.30 το βράδυ στην κεντρική πλατεία του Αγίου Παντελεήμονα στα Σιάνα. Απολαύστε αυθεντικό μέλι, γλυκό πιωτή σούμα, πλούσια τοπικά εδέσματα και παραδοσιακά μαγειρευτά σε μια βραδιά γεμάτη γεύσης, μουσική και κέφι. Μαζί μας ο αγαπημένος κριτικός καλλιτέχνης Μιχάλης Σταυρουλάκης με την παρέα του για ένα αυθεντικό, παραδοσιακό γλέντι μέχρι αργά. 21η γιορτή Μελού και Σούμας το Σάββατο 1η Αυγούστου. Γιατί και φέτος όλοι οι δρόμοι οδηγούν στα Σιάνα.
1: Χορηγός επικοινωνίας Top FM. Υπάρχει μια φωνή που δεν σταμάτησε ποτέ. 30 χρόνια μεγαλώσαμε μαζί. Top FM 102,4. Έχεις επιχείρηση, προσφέρεις υπηρεσίες, θέλουμε να ακουστείς. Στη σωστή ώρα, με το κατάλληλο μήνυμα. Γιατί εδώ κάνουμε επικοινωνία. Με στρατηγική και αποτέλεσμα. Νέα συνδυαστικά πακέτα. Νέες μεγαλύτερες δυνατότητες. Κάλεσε στο 22410-68585 ή στείλε ναι στο Viber 6937-348-348. Top FM 102,4. 30 χρόνια στην κορυφή μαζί σου. Top FM 1024.gr. Top FM 102,4.

Working for the Summer, από τα πιο διαχρονικά κομμάτια που επιλέγει πάντα ο Μιχάλης Παπαγεωργίου μεταξύ των άλλων. Chris Ray.

γνωστός για την χαρακτηριστική βραχνή φωνή του, Chris Rea, και το μοναδικό του, τον ξεχωριστό του τρόπο που χειριζόταν πάντα την slide κιθάρα.

και μιλάω σε παρελθόντα χρόνο, γιατί έφυγε από τη ζωή πριν από περίπου 1,5 χρόνο, στις 22 Δεκεμβρίου του 2025.

Από τα έκτακτα δελτία για τον καύσωνα περάσαμε στα έκτακτα δελτία για τις καταιγίδες, τους κεραυνούς και τις χαλαζοπτώσεις. Έτσι θα πάμε. Θα πρέπει να το συνηθίσουμε αυτό. Αυτές οι μεταβολές από τη μια μέρα στην άλλη, από τη μια εβδομάδα στην άλλη. Λοιπόν, υπάρχει έκτακτο δελτίο από την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία για αύριο κυρίως, με έντονη κακοκαιρία στις περισσότερες περιοχές της χώρας, με κύρια χαρακτηριστικά τις ισχυρές βροχές και τις καταιγίδες. Τα φαινόμενα σε πολλές περιοχές θα συνοδεύονται από κατά τόπους ισχυρούς ανέμους, μεγάλη συχνότητα κεραυνών, ενώ υπάρχει και πιθανότητα τοπικών χαλαζοπτώσεων.

Τώρα προς τα μέρη μας, ισχυρές βροχές και καταιγίδες θα φτάσουν μέχρι και τα νησιά του βόρειο-ανατολικού Αιγαίου, στη Λίμνο, στη Θάσο, στη Σαμοθράκη, από αργά το βράδυ. Θα χτυπήσουν κυρίως την Ανατολική Στερεά, Σποράδες, Σέβια, Ανατολική Θεσσαλία και Κεντρική Μακεδονία.

Όπως είπαμε, τα συγχαρητήρια νωρίτερα για την Μαρία τη Ροδίτσα που επικράτησε, πήγε στην κορυφή, έφτασε μέχρι λίγο ακόμα και θα τερπούσε το ταβάνι με τα 19.710 μόρια στις Πανελλήνιες, πρώτη στην ιατρική σχολή του Καποδιστριακού. Συγχαρητήρια και για την επίσης Ροδίτσα Ειρήνη Μπεκιάρη και τη συναθλητριά της, βέβαια τη συμπαίχτριά της καλύτερα, την Δήμητρα Κάλιστρο, που μαζί κατάφεραν να προκριθούν στην επόμενη φάση του πολύ σπουδαίου και δύσκολου ταυτόχρονα τουρνουά τένις που διοργανώνεται αυτές τις μέρες στο ΜΟΣ της Τσεχίας, με εξαιρετικές εμφανίσεις. Τα δύο κορίτσια επικράτησαν μετά από ένα συγκλονιστικό παιχνίδι των Βρετανίδων με 6-1, 6-0 και 15-13 στο tie break που χρειάστηκε στο τρίτο σετ. Οι Αμερικανίδες Μαργαρίτα Γκρόβ και Γκριν Τσεν αντιστάθηκαν όσο μπορούσαν, στο τέλος όμως οι Ελληνίδες ήταν αυτές που πανηγύρισαν.

Να μείνουμε λίγο σε αθλητικό mood, να πούμε ότι στις προσκλήσεις που έστειλε η Ένωση Ποδοσφαιρικών Σωματείων Δεκανήσου για αναζητώντας μία ομάδα για να συμπληρώσει τη 14η. Είχαμε 13 ομάδες στην πρώτη κατηγορία. Αναζητούσε λοιπόν μία ομάδα, έστειλε προσκλήσεις και στον Εθνικό Αρχίπολης και στον Ευαγόρα Ρόδου και στον ΠΑΟΚΟ. Οι δύο ομάδες από τις τρεις, ο Ευαγόρας και ο Εθνικός, απάντησαν αρνητικά. Ο ΠΑΟΚΟ φαίνεται ότι απάντησε θετικά. Και έτσι λοιπόν συμπληρώνεται η 14η για την πρώτη κατηγορία στο νέο πρωτάθλημα, στην καινούργια σεζόν που θα έχουμε. Οπότε εκεί ολοκληρώθηκε η διαδικασία. Ο ΠΑΟΚΟ θα είναι στην πρώτη κατηγορία τη νέα περίοδο, εκεί που θα έχουμε βέβαια αλλαγές, με την έννοια ότι δεν θα είναι ούτε ο Διαγόρας Βατίου, θα έχουμε τη Ρόδο η οποία θα ξεκινήσει από την πρώτη κατηγορία μετά την τιμωρία της και τον υποβιβασμό της από την τρίτη εθνική, την προσπάθειά της για να βρεθεί πάλι στις εθνικές κατηγορίες.

0: Στην πολιτική σκηνή της χώρας δεν αλλάζουν πολλά πράγματα. Έχουμε κάποιες σεισμικές δονείς, άλλες πιο ισχυρές, άλλες πιο έτσι ήπιες. Καταρχάς είχαμε την απόφαση του Αρείου Πάγου να απορρίψει την εισαγγελία του Αρείου Πάγου, μάλλον να απορρίψει την πρόταση για αρχαιοθέτηση της υπόθεσης που έχει να κάνει με την εμπλοκή του Χρήστου Τριαντόπουλου, του πρώην υφυπουργού, και έδωσε εντολή για την ποινική δίωξη και παραπομπή του, καθώς και του πρώην Περιφερειάρχη Θεσσαλίας Κώστα Αγοραστού, για το εσπεσμένο μπάζωμα στα Τέμπη. Λίγα 24 ώρα μετά την τραγωδία. Λοιπόν, οι δύο πολιτικοί αντιμετωπίζουν την κατηγορία της παράβασης καθήκοντος, καθώς η δικαιοσύνη κρίνει ότι η αλλίωση του χώρου έγινε χωρίς την έγκριση των δικαστικών αρχών, παρεποδίζοντας τη συλλογή κρίσιμων αποδεικτικών στοιχείων. Η δημογραφία για τον Χρήστο Τριαντόπουλο διαβάζει τα μελητή στη Βουλή, ανοίγοντας το δρόμο βέβαια για τη διαδικασία άρσης της ασυλίας του, και όλο αυτό προκαλεί και πάλι τριγμούς στο πολιτικό σκηνικό. Λοιπόν, πάμε σε κεντρικό δελτίο ειδήσεων, διαφημιστικά μηνύματα και επιστρέφουμε.
1: Φάσεις, γκολ, ένταση στα κόκκινα. Μόνο εδώ, μόνο εδώ, μόνο τώρα, μόνο τώρα. Το FM 102,4. Το παιχνίδι παίζεται εδώ.
2: Σταγόνα, σταγόνα, σταγόνα, σταγόνα. Από την πηγή της ζωής. Απολώνιο. Φυσικό μεταλλικό νερό από τη ΒΑΠ. Πλούσιο σε μαγνήσιο. Ευεργετικό για την υγεία μας. Από φυσικές πηγές προέλευσης. Εμφιαλωμένο φυσικό μεταλλικό νερό Απολώνιο. Από τη ΒΑΠ. Η πηγή που σε ξεδιψάει.
3: Όταν η ποιότητα έχει ιστορία από το 1992, η μέρα ξεκινά σωστά. Tasty Corner. Φρέσκες φωλιάτες, σάντουιτς και χειροποίητα προϊόντα συναντούν τον εξαιρετικό καφέ. Η γευστική γωνιά της πόλης κάθε μέρα δίπλα σας, με συνέπεια και απολαυστικές προτάσεις. Tasty Corner. Εθελοντών Δωδεκανήσιων 2. Ανοιχτά από τις 5 και 4 το πρωί. Have a tasty day.
4: Νιώσε τον παλμό. Ενημερώσου για κάθε είδηση. Για την τοπική επικαιρότητα στη Ρόδο. Για όλα τα αθλητικά αποτελέσματα. Στο topfm1024.gr ακούς ζωντανά τον σταθμό και μαθαίνεις με ένα κλικ τα πάντα. Ένα site. Όλη η επικαιρότητα. topfm1024.gr. Κάθε κλικ. Ενημέρωση χωρίς καθυστέρηση.
5: Αθλητική ενημέρωση από τον Big Win Sport FM στη Μία, στο μικρόφωνο ο Παναγιώτης Κεφαλάς. Πρώτον πυλών του Ολυμπιακού ο Μανώλης Άλιακας, καθώς αναμένεται εντός της ημέρας στην Ολλανδία μετά την οριστική συμφωνία με τη Ζανκ Πάουλη. Στο κάδρο των Ερυθρόλευκων η Αντώνιο Μπλάνκο και Ντένι Σουάρεθ της Αλαβές για τη θέση του Χαφ. Πιέζει για Ορτέγκα η River Plate, όπως αναφέρει ο Ιταλός δημοσιογράφος Νικολός Κύρα. Με δίλημα κάτρηση Ντουμπά για τον παρτενέρ του Ντεφράι στο κέντρο της άμυνας και Αντίνο τα μπόρδα για το ένα άκρο της επίθεσης, στα πλάνα του Τζέκοπ Νίστρουπ για την ενδεκάδα του Παναθηναϊκού στο απόψινο πρώτο μάτς με την Πάξη στην Ουγγαρία για τον δεύτερο γύρο των προκριματικών του Conference League. Κρίσιμες οι επόμενες τρεις ημέρες για την απόκτηση χαφ από την ΑΕΚ και υπάρχει αισιοδοξία ότι μέχρι το Σαββατοκύριακο θα έχει κλείσει η υπόθεση. Για την Ολλανδία αναχώρησαν σήμερα οι ποδοσφαιριστές της Ένωσης, όπου το απόγευμα θα κάνουν την πρώτη τους προπόνηση για το δεύτερο στάδιο της προετοιμασίας τους. Τον Χατζηδιάκο προορίζει ο Αλέσιο Λύσης στο αρχικό σχήμα του ΠΑΟΚ για το πρώτο παιχνίδι με την Δυνάμο Κιέβου στην Πολωνία για τον δεύτερο γύρο των προκριματικών του Europa League. Πανέλα βασικού διεκδικούν Τέιλορ για το αριστερό άκρο της άμυνας, Τάισον για εκείνο της επίθεσης και Μύθου για την κορυφή. Η εθνική πόλο ανδρών νίκησε 14-13 το Μαυροβούνιο στην πρεμιέρα της στο Super Final του World Cup που διεξάγεται στο Σίδνεϊ και προκρίθηκε στα ημιτελικά, όπου το Σάββατο 1 και 4 θα αντιμετωπίσει την Ιταλία, η οποία νωρίτερα επικράτησε 18-12 της Γεωργίας. Το ελληνικό ποδόσφαιρο επιστρέφει στο top 10 από τη σεζόν 2027-28. Θα έχει τον πρωταθλητή απευθείας στη League Face του Champions League, όπως ανέφερε στον BWIN Sport FM ο Ανδρέας Δηματός. Προερχόμαστε από τρεις καλές σεζόν. Αυτή τη σταθερότητα θέλουμε να διατηρήσουμε, πρόσθεσε ο σύμβουλος επικοινωνίας της UEFA. Αντίστροφη μέτρηση στην ομάδα μπάσκετ του Άρη για τη μεταγραφή του Βασίλη Τολιόπουλου. Εντός της ημέρας αναμένεται στη Θεσσαλονίκη ο 30χρονος γκάρντ, ο οποίος αύριο θα περάσει από ιατρικές εξετάσεις και πιθανότατα μέσα στο Σαββατοκύριακο η ΚΑΕ θα ανακοινώσει την επιστροφή του. Σε μια κίνηση επένδυση προχωρά ο Άρης, καθώς φέρνει τον 18χρονο Σενεγαλέζο επιθετικό Ουσμάν Διόπ. Στην προετοιμασία των κίτρινων ενσωματώνεται σήμερα ο Ντελεμπασίρου, ενώ υπογράφει και ανακοινώνεται ο 25χρονος αριστερός μπακ Ρόκο Γιούρισιτς. Κάτοικος Αμαρουσίου και τη νέα σεζόν παραμένει ο Τζόρνταν Βόκερ. Η ομάδα των Βορείων Προαστίων ανακοίνωσε τη μονοετή επέκταση της συνεργασίας της με τον Αμερικανό γκάρντ, ο οποίος την περσινή σεζόν είχε κατά μέσο όρο 15,6 πόντους και 4,6 ασίστ στη στοίχημα GPL. Πρόβλημα με Ρόδρι στη Manchester City, καθώς σύμφωνα με το αθλητικό 29χρονος παγκόσμιος πρωταθλητής με την Ισπανία, ταλαιπωρείται από ένα πρόβλημα στη μέση και θα χρειαστεί να υποβληθεί σε χειρουργική επέμβαση που θα τον κρατήσει εκτός αγωνιστικής δράσης για άγνωστο χρονικό διάστημα. Μία ανάσα από τη Σαμπντόρια, ο Μπάμπης Λικογιάννης, ο οποίος έμεινε ελεύθερος από την Πολώνια έπειτα από μία τετραετία. Όπως αναφέρεται στον τύπο της Ιταλίας, ο 32χρονος Άσος έχει συμφωνήσει με τους Γενοβέζους για συμβόλαιο μέχρι το 2028. Μόνο το NBA είναι στο μυαλό του Μάρο Χεζόνια, σύμφωνα με δημοσίευμα του Basket News. Ο Κροάτης Forward έχει ενημερώσει σχετικά τη Real Madrid και φέρεται να απέρριψε τρεις προτάσεις από την Ευρωλίγκα, με τους Cavaliers να έχουν εκφράσει το ενδιαφέρον για την απόκτησή του. Επόμενη ενημέρωση από τον BWIN Sport FM σε μία ώρα. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά.
1: Υπάρχει μια φωνή που δεν σταμάτησε ποτέ. 30 χρόνια μεγαλώσαμε μαζί. Top FM 102,4.

0: ακρόασή σου. dopfm1024.gr.
1: Πάλι με τα χαρτιά της ασφάλειας παλεύεις.
2: Ναι, οι τιμές έχουν ανέβει πολύ στα ενοικιαζόμενα.
1: Πήγαινε στον Σπανουδάκη. Έχει τις καλύτερες τιμές στην αγορά για ενοικιαζόμενα οχήματα και για την αστική ευθύνη καταλυμάτων.
2: Αλήθεια, φεύγω τώρα!
1: Ασφάλειες Πανουδάκης. Ποιότητα στην κάλυψη, ασυναγώνιστες τιμές στην ασφάλιση της επιχείρησής σας. Ασφάλειες Πανουδάκης. Θα μας βρείτε στο κέντρο της Ρόδου, στην Αλεξάνδρου Διάκου 38. Τηλέφωνο 22410-38400. Κινητό 6940-640-635. Ανοιχτά όλη μέρα.
3: Μα εγώ δεν παρατείνομαι και κρατούμενος δεν γίνομαι.
4: Γεια σας, είμαι ο Γιώργος Δασκουλίδης και το Σάββατο 25 Ιουλίου θα βρίσκομαι για μια και μοναδική εμφάνιση στο αγαπημένο μου νησί. Το Σάββατο 25 Ιουλίου, Astra Live.

0: Φόνοι, φλεγμονές, ατονία, στόχος, επαναφορά, αποκατάσταση, ανανέωση. Η λύση, Kioni Cryotherapy and Wellbeing. Ο πρώτος και μοναδικός χώρος στη Ρόδο για ολόσωμη κρυοθεραπεία. Μια εκλεπτισμένη προσέγγιση για απόδοση και ισορροπία, όπου το σώμα ενεργοποιεί φυσικούς μηχανισμούς αποκατάστασης με αντιφλεγμονώδη και αναλγητικά αποτελέσματα. 3 λεπτά, μείον 85 βαθμοί Κελσίου. 100% ανανέωση. Kioni Cryotherapy and Wellbeing. Μια σύγχρονη επαναφορά για σώμα και νου. Θεσσαλονίκης 14, Ρόδος. Τηλέφωνο 22 41 0 69 6 97. Μάθε περισσότερα στο kionicryo.com.
1: Top FM 102,4.

Εδώ είμαστε, Ρόδος είναι και γυρίζει. Είμαστε περίπου 6 λεπτά πριν από τις 1.30, 13 και 24. Να πούμε για μια δημοσκόπηση που ήρθε στη δημοσιότητα της interview, με την οποία ασχολούνται αρκετά τα πρωτοσέλιδα των ιστοσελίδων, των εφημερίδων. Κυκλοφορεί γενικώς στα ψηλά του διαδικτύου. Λοιπόν, και για τα Δωδεκάνησα δείχνει ότι οι 5 έδρες θα κατανεμηθούν σε 5 διαφορετικά κόμματα. Δηλαδή η Νέα Δημοκρατία θα περιοριστεί σε 1 έδρα, το ΠΑΣΟΚ, η Ελληνική Λύση, η Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη και η Ελπίδα της κυρίας Καριστιανού θα μοιραστούν τις υπόλοιπες 4 έδρες. Λοιπόν, με ένα πανελλαδικό ποσοστό για τη Νέα Δημοκρατία 26,8 και 117 έδρες, πάντα σύμφωνα με την δημοσκόπηση. Λοιπόν, ένα ποσοστό το οποίο για τα Δωδεκάνησα στην αναγωγή που γίνεται διαμορφώνεται σε 29,45. Λοιπόν, στα ποσοστά των υπόλοιπων κομμάτων έχουμε την Ελληνική Συμπαράταξη με 15,8 ως το δεύτερο κόμμα και 52 έδρες, και από εκεί και πέρα το ΠΑΣΟΚ στο 10,1 και 33 έδρες, την Ελληνική Λύση στο 8,9 με 30 έδρες, το ΚΚΕ με 5,9 και 20 έδρες, την Ελπίδα της κυρίας Καριστιανού στο 5,3 και 18 έδρες. Αυτό που, επειδή βγαίνουν κάποια συμπεράσματα με την έννοια ότι βλέπουμε και τους τίτλους σε αυτές τις δημοσκοπήσεις, ότι κλειδώνουν στα Δωδεκάνησα τα 5 κόμματα για τις ισάριθμες έδρες, αυτό απλά αποδεικνύει για ακόμα μια φορά το πόσο η κάθε δημοσκόπηση που γίνεται και έρχεται στο φως δημοσιότητας αποτυπώνει την όποια ψυχολογία της στιγμής, κυριολεκτικά. Γιατί αν πάμε λίγο πιο πίσω, θα δούμε ότι η ίδια εταιρεία, Interview, το Μάρτιο, που έκανε ξανά μια μεγάλη δημοσκόπηση, εμφάνιζε τέτοια άνοδο στη Νέα Δημοκρατία με 148 έδρες πανελλαδικά. Θα μου πείτε, δεν είχε ακόμα εμφανιστεί το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα. Ναι, αλλά θέλω να πω ότι η διαφορά είναι πολύ μεγάλη. Με 148 έδρες εμφανιζόταν το Μάρτιο του 26, όχι του 25. Λοιπόν, και υπήρχε κατανομή 4 εδρών στα Δωδεκάνησα. Επαναλαμβάνω ξανά, με την ίδια εταιρεία. Λοιπόν, τώρα 4 μήνες αργότερα από τις 4 έδρες της Νέας Δημοκρατίας στα Δωδεκάνησα, είμαστε στη μία έδρα, και έτσι μπορεί να ισχύει αυτή τη στιγμή. Δεν λέω εγώ ότι είναι κάτι το οποίο, αλλά δείχνει το πόσο μεταβαλλόμενο εύκολα και σε μικρότερο διάστημα, όχι μόνο σε 4 μήνες. Δηλαδή μετά από 1-2 μήνες μπορούμε να δούμε μια άλλη δημοσκόπηση και να έχει μια κατανομή εδρών στα Δωδεκάνησα με τη Νέα Δημοκρατία να είναι στις 3 έδρες ή στις 2 έδρες. Δεν νομίζω ότι μπορούμε για οποιαδήποτε δημοσκόπηση αυτή τη στιγμή, και όταν μάλιστα μπορεί να υπάρχουν διάφορα σενάρια που θέλουν τις εκλογές στο τέλος Σεπτεμβρίου ή τον Οκτώβριο, δεν μπορούμε να πούμε για καμία δημοσκόπηση ότι κλειδώνει ένα ποσοστό για ένα κόμμα ή κάποιες έδρες για ένα κόμμα σε οποιαδήποτε περιφέρεια. Λοιπόν, και για να πάω και λίγο πιο πίσω, τον Δεκέμβριο του 2025 έχουμε ξανά την εταιρεία Interview με την τότε δημοσκόπηση που είχε κάνει,
να έδινε στη Νέα Δημοκρατία ξανά μία με δύο έδρες στα Δωδεκάνησα. Λοιπόν, επανήλθε στις τέσσερις έδρες η Νέα Δημοκρατία στην ίδια, στην δημοσκόπηση θυσίας της εταιρείας το Μάρτιο και τώρα είναι ξανά στη μία έδρα. Λοιπόν, έχουμε αυτές τις αλλαγές, θα τις βλέπουμε πιο συχνά ίσως όσο περνά ο καιρός, γιατί ούτως ή άλλως είμαστε σε μια προεκλογική περίοδο, οι δημοσκοπήσεις δεν θα σταματήσουν. Το πιθανότερο είναι κάποια στιγμή να, γιατί θα έχουμε και άλλες εταιρείες που θα κάνουν δημοσκοπήσεις, να χαθεί εντελώς η μπάλα. Αλλά ξέρουμε πολύ καλά και από την εμπειρία των εκλογών των προηγούμενων χρόνων ότι αυτά στο τέλος τα ποσοστά μπορούν να αποδειχθούν εντελώς fake, εντάξει, σε σχέση με αυτό που, με αυτά που θα βγάλει η κάλπη.

Να πούμε ότι έχουμε τρίμερη επίσκεψη στη Ρόδο και τη Χάλκη που πραγματοποιεί από σήμερα ο Υφυπουργός Ανάπτυξης, αρμόδιος για την έρευνα και την καινοτομία Σταύρος Καλαφάτης, με επίκεντρο την ενίσχυση του οικοσυστήματος καινοτομίας, τις ερευνητικές υποδομές και τις εφαρμογές νέων τεχνολογιών στην ανάπτυξη των νησιών. Σήμερα, στις 5 το απόγευμα, ο κ. Καλαφάτης θα συναντηθεί στα γραφεία της Περιφέρειας Νοτιοαιγαίου με τον Περιφερειάρχη Γιώργο Χατζημάρκο, με αντικείμενο της συνάντησης την ενίσχυση του οικοσυστήματος καινοτομίας στο Νότιο Αιγαίο. Στη συνέχεια, ο κ. Καλαφάτης θα βρεθεί στο Εθνικό Κέντρο Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης, εδώ στη Ρόδο, όπου θα ενημερωθεί για τις ερευνητικές υποδομές και τα καινοτόμα έργα που υλοποιούνται στους τομείς της έξυπνης κινητικότητας, τεχνητής νοημοσύνης, της πολιτικής προστασίας, του τουρισμού και της βιώσιμης ανάπτυξης των νησιών.

0: Το Σάββατο πρωί ο Υφυπουργός θα μεταβεί στη Χάλκη, όπου θα επισκεφτεί το φωτοβολταϊκό πάρκο του νησιού και την πιλωτική εγκατάσταση αξιοποίησης κυματικής ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές. Λοιπόν, να ακούσουμε το δελτίο ειδήσεων, διαφημιστικά μηνύματα και επιστρέφουμε.
1: Το FM 102,4. Ζεις την είδηση. Ζεις τη μουσική. Ζεις τον αγώνα.
2: Είναι η ειδήσεις σε τίτλους στον Top FM 102,4.
3: Ειδήσεις στον Top FM με τον Δημήτρη Δραγάτη. Μία από τις σημαντικότερες εκκλησιαστικές εξελίξεις για τον ελληνισμό της Διασποράς χαρακτηρίζεται η απόφαση της Αγίας και Ιεράς Συνόδου του Οικουμενικού Πατριαρχείου να εκλέξει τον Μητροπολίτη Νιου Τζέρσεϊ Απόστολο Νέο Αρχιεπίσκοπο Καναδά. Η εκλογή πραγματοποιήθηκε στο Φανάρι υπό την προεδρία του Οικουμενικού Πατριάρχη Βαρθολομαίου. Ο νέος Αρχιεπίσκοπος Καναδά γεννήθηκε στη Ρόδο με το όνομα Ευάγγελος Κουφαλάκης. Η πρώτη ουσιαστική επαφή του με την εκκλησιαστική εκπαίδευση έγινε στην Πατμιάδα Εκκλησιαστική Σχολή, ενώ το 1993 εκάρι μοναχός στην Ιερά Μονή Παναγιάς Παραμυθιάς Ρόδου, λαμβάνοντας το μοναχικό όνομα Απόστολος. Τέλος αγωνίας για τους υποψήφιους των Πανελλήνιων Εξετάσεων. Η Υπουργός Παιδείας και Θρησκευμάτων, Σοφία Ζαχαράκη, ανακοίνωσε ότι σήμερα, Πέμπτη, μετά τις 11 το πρωί, αναμένεται να ανακοινωθούν οι βάσεις για την εισαγωγή στην ανώτατη εκπαίδευση. Οι υποψήφοι των Πανελλαδικών Εξετάσεων θα μπορούν να ενημερωθούν για τα αποτελέσματα μέσω της ειδικής ηλεκτρονικής πλατφόρμας του Υπουργείου Παιδείας, χρησιμοποιώντας τον οκταψήφιο κωδικό τους και τα 4 πρώτα κεφαλαία γράμματα από το επώνυμο, το όνομα, το πατρόνυμο και το μητρό. Τους. Όσοι έχουν εγγραφεί στην υπηρεσία ενημέρωσης θα λάβουν και γραπτό μήνυμα SMS στο κινητό τους τηλέφωνο. Τα αποτελέσματα θα αναρτηθούν και στα λύκεια χωρίς να εμφανίζονται τα ονοματεπώνυμα των υποψηφίων για λόγους προστασίας προσωπικών δεδομένων. Θα αναγράφεται ο οκταψήφιος κωδικός κάθε υποψηφίου καθώς και η σχολή ή το τμήμα εισαγωγής. Ο επικεφαλής της Ελλάσσονος Μειοψηφίας του Δήμου Ρόδου, Νίκος Γερονικόλας, με ανακοίνωσή του καταγγέλει πρωτοφανή επίθεση εις βάρος του στην τελευταία συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου και ζητά συνεδρίαση λογοδοσίας για τον βιολογικό με σύσταση διαπαραταξιακής επιτροπής παρακολούθησης του έργου. Ο κύριος Γερονικόλας, όπως τονίζει στην ανακοίνωσή του, καλεί τον Δήμαρχο Αλέξανδρο Κολιάδη να ανακαλέσει άμεσα και δημόσια όσα εκτόξευσε εναντίον του, προειδοποιώντας ότι σε διαφορετική περίπτωση θα προσφύγει στα αρμόδια ποινικά και αστικά δικαστήρια. Την ανάγκη διαμόρφωσης μιας ολοκληρωμένης ευρωπαϊκής και εθνικής στρατηγικής για την νησιωτικότητα με επίκεντρο το δικαίωμα των νέων να παραμένουν και να δημιουργούν στα νησιά, ανέδειξε ο ομότιμος καθηγητής του Πανεπιστημίου Αιγαίου και μέλος της κίνησης Φωνές για το Αρχιπέλαγος, Γιάννης Πιλάνης, μιλώντας στον Top FM και στην εκπομπή Ιρένα στα Γεγονότα, με αφορμή τη διαδικτυακή συζήτηση με θέμα Ευρωπαϊκή Νησιωτική Στρατηγική, το δικαίωμα παραμονής των νέων στα νησιά μας. Ο κύριος Πιλάνης υπογράμμισε ότι παρά τις διαφορετικές αναπτυξιακές ταχύτητες μεταξύ των νησιών, το βασικό στοιχείο που τα ενώνει είναι η νησιωτικότητα και τα διαρθρωτικά προβλήματα που αυτή συνεπάγεται. Στην κατηγορία 4 παραμένει και για σήμερα, Πέμπτη, ο κίνδυνος για την εκδήλωση πυρκαγιών στην περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου, Περιφερειακή Ενότητα Ρόδου, σύμφωνα με τον ημερήσιο χάρτη πρόβλεψης κινδύνου πυρκαγιάς που συντάσσει η Διεύθυνση Σχεδιασμού και Αντιμετώπισης Εκτάκτων Αναγκών της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας. Όλες οι αρμόδιες υπηρεσίες βρίσκονται σε κατάσταση αυξημένης ετοιμότητας επιφυλακής. Σε τροχιά υλοποίησης βρίσκεται η μετεστέγαση της πυροσβεστικής υπηρεσίας Ρόδου από το κέντρο της πόλης σε χώρο που επιλέχθηκε επί της λεωφόρου Ρόδου Καλυθέα σε οικόπεδο εμβαδού 11,5 στρεμάτων της οικογένειας Καζούλη, όπως αναφέρει η εφημερίδα Δημοκρατική. Το κτίριο που στεγάζει σήμερα τις υπηρεσίες λειτουργεί από το 1926 και σύμφωνα με τα πορίσματα των ελέγχων παρουσιάζει σοβαρά στατικά και κατασκευαστικά προβλήματα. Η Δόξα Βύρωνα και όχι ο Αστέρας Αμαλιάδας, όπως αρχικά είχε οριστεί, θα είναι μία από τις αντιπάλους των ομάδων της Ρόδου στον 8ο όμιλο του νέου πρωταθλήματος της τρίτης εθνικής κατηγορίας μετά από απόφαση της ΕΠΟ να γίνει αμοιβαία μετακίνηση των δύο ομάδων. Στις Αμελιών Αρένα στην πόλη Σάκομοφ της Βουλγαρίας θα γίνουν από τις 14 έως τις 20 Σεπτεμβρίου οι αγώνες της προκριματικής φάσης του Basketball Champions League, στην οποία θα συμμετάσχει και ο Κολοσσός. Η ομάδα της Ρόδου θα τεθεί αντιμέτωπη με την τουρκική Μανίσα και σε περίπτωση πρόκρισης θα αντιμετωπίσει τον νικητή της αναμέτρησης Προμηθέα Βιέννης. Γενικά έθριος θα είναι σήμερα ο καιρός στα Δωδεκάνησα. Λίγες νεφώσεις, πρόσκαιρα αυξημένες, θα εκδηλωθούν στα βόρεια. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 4 με 6 μποφόρ και στα νότια τοπικά στα 7 μποφόρ, με εξασθένιση τις βραδινές ώρες στα βόρεια. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 24 έως 35 βαθμούς Κελσίου. Για όλες τις ειδήσεις μπορείτε να ενημερώνεστε από το site του σταθμού, το fm1024.gr.
2: Ήταν οι ειδήσεις σε τίτλους στον Top FM 102,4.
1: Η βάση κάθε μεγάλου έργου ξεκινά από τα θεμέλια. Η τεχνική κατασκευαστική Λαουδίκος Group ανταποκρίνεται σε κάθε πρόκληση με συνέπεια και υπευθυνότητα, αναλαμβάνοντας χωματουργικά, ασφαλτικά, δημόσια και ιδιωτικά έργα, κατασκευές και ανακαινήσεις κατοικιών και επαγγελματικών χώρων και για καθαρό περιβάλλον, ενοικιάσεις κάδων για αποκομιδή μπαζών και σκουπιδιών άμεσα και οικονομικά. Τεχνική κατασκευαστική Λαουδίκος Group. Μιχαήλ Πετρίδη 51, Ρόδος. Τηλέφωνο 2-41-0-28-074. Αξία σε κάθε έργο.
2: Γεύσεις αέρινες, ντελικάτες, που σε ταξιδεύουν σε έναν παραμυθένιο κόσμο. Υφές βελούδινες, εκλεπτισμένες, που σε μαγεύουν. Για ό,τι θέλεις να σου αφήσει την πιο γλυκιά γεύση στα χείλη. Γλυκοεπιλογές, μοναδικές, ολόφρεσκες, χειροποίητες δημιουργίες, φτιαγμένες με αγνά υλικά και φαντασία. Λαχταριστά σιροπιαστά και αφράτα σφολιατοειδή που σε κερδίζουν από την πρώτη μπουκιά. Ολόφρεσκο παγωτό σε μοναδικές γεύσεις. Ζαχαροπλαστείο Γλυκοεπιλογές. Στην οδό Περνού Αφάντου, 2241-051-722. Ζαχαροπλαστείο Γλυκοεπιλογές. Σε ταξιδεύει στην απόλαυση.
4: Στα οπτικά Γιαννούλης δεν βελτιώνεις μόνο την όρασή σου, αλλάζεις και το στυλ σου. Ανακάλυψε επώνυμους και λετούς από 40 ευρώ. Μεγάλη ποικιλία σε φακούς για γυαλιά οράσεως με εγγύηση 2 ετών. Γνώρισε την καλύτερη εξυπηρέτηση του νησιού και δες το αύριο με άλλα μάτια. Οπτικά Γιαννούλης. 17 χρόνια εμπειρίας και συνέπειας στο χώρο της όρασης. Με 3 καταστήματα στην πόλη της Ρόδου. Γρηγορίου Λαμπράκη 29, Γεωργίου Σεφέρη 106 και Κωνσταντίνου Τσάτσου 1 στις 7 Βάγες, με επιλεγμένα γυαλιά από 30 επώνυμα brands με προσφορές έως και 60%.
5: Το πιο γλυκό και το πιο παραδοσιακό καλοκαιρινό ραντεβού της Ρόδου επιστρέφει. Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Χιανών, η Βρασιά, σας προσκαλεί στην 21η Γιορτή Μελού και Σούμας το Σάββατο 1η Αυγούστου στις 8.30 το βράδυ στην κεντρική πλατεία του Αγίου Παντελεήμονα στα Σιάνα. Απολαύστε αυθεντικό μέλι, γλυκό πιωτή σούμα, πλούσια τοπικά εδέσματα και παραδοσιακά μαγειρευτά σε μια βραδιά γεμάτη γεύσης, μουσική και κέφι. Μαζί μας ο αγαπημένος κριτικός καλλιτέχνης Μιχάλης Σταυρουλάκης με την παρέα του για ένα αυθεντικό, παραδοσιακό γλέντι μέχρι αργά. 21η Γιορτή Μελού και Σούμας το Σάββατο 1η Αυγούστου. Γιατί και φέτος όλοι οι δρόμοι οδηγούν στα Σιάνα.
1: Χορηγός επικοινωνίας Top FM. Top FM 102,4.

Να μην ξεχάσουμε σήμερα την ευρωπαϊκή πρεμιέρα για, για τις δύο πρώτες ελληνικές ομάδες που ξεκινάνε την προσπάθειά τους στα κύπελλα Ευρώπης, τον ΠΑΟΚ και τον Παναθηναϊκό, στο δεύτερο προκριματικό γύρο στο Europa League για τον ΠΑΟΚ και στο Conference League για τον Παναθηναϊκό.

Ο δικέφαλος του Βορρά αντιμετωπίζει εκτός έδρας την Δυναμό Κιέβου και συγκεκριμένα στο Λουμπλίν της Πολωνίας. 8 η ώρα ξεκινάει το παιχνίδι απευθείας από την τηλεόραση του Open.

Μία ώρα αργότερα στις 9 ο Παναθηναϊκός θα φιλοξενηθεί στην Ουγγαρία από την Πάξη. Αναμέτρηση την οποία θα μεταδώσει απευθείας η τηλεόραση του Sky. Επαναλαμβάνω, 9 η ώρα έναρξης του αγώνα του Παναθηναϊκού.

στα χθεσινά παιχνίδια που είχαμε για την προγραμματική φάση του Champions League, η Ομόνια Κύπρου έκανε ένα σημαντικό βήμα για την πρόκρισή της στην επόμενη προγραμματική φάση της διοργάνωσης, κερδίζοντας την έδρα της την Καϊρά Ταλμάτη με 1-0, αγωνιζόμενη μάλιστα στο τέλος και με 10 παίχτες.

Να μην ξεχνάμε ποτέ την εθνική μας αγαπημένη, δεν αναφέρομαι στην εθνική ομάδα του μπάσκετ, αλλά στην εθνική ομάδα του πόλο, την ομάδα που στα ομαδικά αθλήματα εδώ και πάρα πολλά χρόνια μας χαρίζει επιτυχίες, μετάλλια σε ευρωπαϊκό, σε παγκόσμιο επίπεδο, σε Ολυμπιάδες που δεν μας έχει χαρίσει καμία άλλη μέχρι σήμερα, σε παιχνίδι που τελείωσε πριν από λίγη ώρα. Η εθνική ομάδα του πόλο των ανδρών επικράτησε με 14-13 του Μαυροβουνίου στο Σίδνεϊ και πήρε την πρόκριση για τους ημιτελικούς του Super Final του World Cup.

Στους τέσσερις διοργάνωσης, διεκδικώντας ακόμα ένα μετάλλιο, η εθνική ομάδα πόλο των ανδρών θα αντιμετωπίσει την Ιταλία, η οποία με τη σειρά της επικράτησε της Γεωργίας με 18-12 στον άλλο προημιτελικό. Η αναμέτρηση με τους Ιταλούς θα γίνει το Σάββατο, μεθαύριο, στις 1 και 4 το μεσημέρι. Και αυτό το μάτς σε απευθείας μετάδοση από την ΕΡΤ και την ΕΡΤ 2 Sport.

μία από τις μεγάλες, ίσως οι μεγαλύτερες αποδειχθεί μέχρι το τέλος της μεταγραφικής περίοδου που διανύουμε, επιτυχία για το ελληνικό ποδόσφαιρο, γιατί διαφημίζεται στα πέρατα της γης με τέτοιες ειδήσεις η μεταγραφή του Χρήστου Τζόλη στην Arsenal, μία από τις όχι μόνο κορυφαίες ομάδες στην Premier League, από τις κορυφαίες ομάδες στην Ευρώπη. Ο Χρήστος Τζόλης που θα φορά τη φανέλα των κανονιέριτων του παρατσούκλι της Arsenal την ερχόμενη περίοδο, με μια μεταγραφή με ποσό ρεκόρ για τα ελληνικά δεδομένα. Όπως αναφέρουν οι πληροφορίες, ο Τζόλης επέλεξε να φοράει το νούμερο 17 στην φανέλα του. Στο Βέλγιο με την Μπρίζ αγωνιζόταν με το νούμερο 8. Το νούμερο 17 στην Arsenal έχει φορεθεί από παίκτες που έχουν γράψει τη δική τους ξεχωριστή ιστορία, όπως είναι ο Αλέξης Σάντσες, ο Εντού, ο Πετίτ και πιο πρόσφατα ο Ζιντσέκο.

Και πλησιάζει και η στιγμή που περιμένει όλη η ποδοσφαιρική Γερμανία, ποδοσφαιρική κοινωνία της Γερμανίας, την παρουσίαση του Γιούργεν Κλοπ, του νέου ομοσπονδιακού προπονητή, του προπονητή που έχει γράψει τη δική του ξεχωριστή ιστορία στο ευρωπαϊκό ποδόσφαιρο, τόσο ως τεχνικός της Ντόρτμουντ, όσο και πιο πρόσφατα και ίσως ακόμα μεγαλύτερη με την Λίβερπουλ, την οποία πέρα από τα πρωταθλήματα που κατέκτησε στην Αγγλία, την οδήγησε και στην κατάκτηση του Champions League. Αναλαμβάνει, επιστρέφει στους πάγκους μετά από ένα διάλειμμα περίπου 1,5-2 χρόνων, επιστρέφει στους πάγκους ο Γιούργεν Κλοπ για να αναλάβει την Εθνική Γερμανίας.

Τώρα για να γυρίσουμε και πάλι στο πολιτικό σκηνικό, εδώ τοπικά να πούμε ότι μετά τα δημοσιεύματα που έκαναν λόγο για την μεταστέγαση της πυροσβεστικής υπηρεσίας Ρόδου στην, σε περιοχή της οδού Ρόδου Καλυθέας, έκταση 11,5 στρεμμάτων της οικογένειας Καζούλη, ήρθε και η δήλωση του Περιφερειάρχη του Αιγαίου Γιώργου Χατζημάρκου να επιβεβαιώσει τις πληροφορίες που υπήρχαν και τα συγκεκριμένα δημοσιεύματα, ανακοινώντας την συνένεση των οικογενειών Καζούλη και Καράβα για τη μεταβίβαση οικοπαίδου επί της λεωφόρου Ρόδου Καλυθέας στο Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, όπου θα ανεγερθεί ο νέος σύγχρονος πυροσβεστικός σταθμός του νησιού.

0: Λοιπόν, κάπου εδώ με την επίσης πολύ ωραία πάντα επιλογή, μουσική επιλογή του Μιχάλη Παγιοργίου, φτάσαμε στο τέλος της εκπομπής. Να πούμε ότι ηρεμήσαμε και από ηρεμήσαμε. Τώρα δεν ξέρουμε και τι καύσωνας ήταν αυτός που δεν έφτασε τελικά μέχρι τα μέρη μας. Σίγουρα έπληξε άλλες περιοχές, αλλά δεν χρειάζεται κανένας πανικός, όπως αποδείχτηκε. Πέρασε και αυτό. Τώρα το πόσο καύσωνας ήταν ή όχι, θα μας το πει το ΒΑΡ, λοιπόν, όπως συνηθίζουμε να λέμε σε αυτές τις περιπτώσεις. Θα σας αποχαιρετήσουμε για σήμερα. Να περνάτε όμορφο ό,τι και να κάνετε. Να μην ξεχνάτε ότι είναι επίσης μία μέρα με υψηλό κίνδυνο πυρκαγιά στην κατηγορία 4, εντάσσεται η περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου. Χρειάζεται προσοχή. Θα περάσουν και αυτές οι μέρες, έχουμε ισχυρούς ανέμους, οπότε να είμαστε ιδιαίτερα προσεκτικοί. Λοιπόν, θα είμαστε πάλι μαζί σας αύριο την ίδια ώρα.
1: Φάσεις, γκολ, ένταση στα κόκκινα. Μόνο εδώ, μόνο εδώ, μόνο τώρα, μόνο τώρα. Το PFM 102,4. Το παιχνίδι παίζεται εδώ. Όλα στο δικό σου στυλ. Το νέο ανακαινισμένο μας κατάστημα Rondeo άνοιξε και σας περιμένει. Ανακάλυψε αντρικά και γυναικεία ρούχα από τα αγαπημένα σου brands. Levi's, Lee, Stuff, Wrangler, Petrol και πολλά ακόμα. Η ίδια διαχρονική ποιότητα με νέα ενέργεια. Έλα να φτιάξουμε ολοκληρωμένα looks για κάθε στιγμή της μέρας. Rondeo, ο πιο fashion προορισμός για κάθε εμφάνιση που ξεχωρίζει. Γρηγορίου Λαμπράκη 35.
2: Νιώσε τον παλμό. Ενημερώσου για κάθε είδηση. Για την τοπική επικαιρότητα στη Ρόδο. Για όλα τα αθλητικά αποτελέσματα. Στο topfm1024.gr ακούς ζωντανά τον σταθμό και μαθαίνεις με ένα κλικ τα πάντα. Ένα site. Όλη η επικαιρότητα. topfm1024.gr. Κάθε κλικ. Ενημέρωση χωρίς καθυστέρηση.
3: Της κεφαλάς. Μόνο η ανακοίνωση του Ολυμπιακού απομένει για την απόκτηση του Μανώλη Σάλιακα, καθώς αναμένεται τις επόμενες ώρες στην Ολλανδία μετά τη συμφωνία με τη Ζανκ Πάουλη. Στο κάδρο των Ερυθρόλευκων, η Αντώνιο Μπλάνκο και Ντένι Σουάρε θεσσαλαβές για τη θέση του Χαφ. Πιέζει για Ορτέγκα η River Plate, όπως αναφέρει ο Ιταλός δημοσιογράφος Νικολός Κύρα. Δίλημα κάτριση Τουμπά για τον παρτενέρ του Ντεφράι στο κέντρο της άμυνας και προβάδισμα Αντίνο αντί τα μπόρδα για τον άκρο της επίθεσης στα πλάνα του Τζέικομπ Νίστρουμ για την ενδεκάδα του Παναθηναϊκού στο απόψινό πρώτο μάτς με την Πάξη στην Ουγγαρία για τον δεύτερο γύρο των προκριματικών του Conference League. Κρίσιμες οι επόμενες τρεις ημέρες για την απόκτηση χαφ από την ΑΕΚ, η οποία έχει ξεχωρίσει μια περίπτωση και υπάρχει αισιοδοξία ότι μέχρι το Σαββατοκύριακο θα έχει κλείσει. Για την Ολλανδία αναχώρησαν σήμερα οι ποδοσφαιριστές της Ένωσης, όπου το απόγευμα θα κάνουν την πρώτη τους προπόνηση για το δεύτερο στάδιο της προετοιμασίας τους. Τον Χατζηδιάκο προορίζει ο Αλέσιο Λύση στο αρχικό σχήμα του ΠΑΟΚ στο πρώτο μάτς με την Δυνάμο Κιέβου στην Πολωνία για τον δεύτερο γύρο των προκριματικών του Europa League. Φανέλα βασικού διεκδικούν Τέιλορ Τάισον και Μύθου. Πρόωρη επέκταση στον Ζιβκοβιτς, του οποίου το συμβόλαιο λήγει το 2027, αναμένεται να προσφέρει ο δικέφαλος του Βορρά, όπως γράφουν στη Σερβία. Το ελληνικό ποδόσφαιρο επιστρέφει στο top 10 από τη σεζόν 2027-28. Θα έχει τον πρωταθλητή απευθείας στη League Phase του Champions League, όπως ανέφερε στον Big Win Sport FM ο Ανδρέας Δηματός. Προερχόμαστε από τρεις καλές σεζόν. Αυτή τη σταθερότητα θέλουμε να διατηρήσουμε, πρόσθεσε ο σύμβουλος επικοινωνίας της UEFA. Σε μια κίνηση επένδυση προχωρά ο Άρης, καθώς φέρνει τον 18χρονο Σενεγαλέζο επιθετικό Ουσμάν Διόπ. Στην προετοιμασία των κίτρινων ενσωματώνεται σήμερα ο Ντέλε Μπασίρου, ενώ υπογράφει και ανακοινώνεται ο 25χρονος αριστερός μπακ Ρόκο Γιούρισιτς. Αντίστροφη μέτρηση στην ομάδα μπάσκετ του Άρη για τη μεταγραφή του Βασίλη Τολιόπουλου. Στις 5 το απόγευμα αναμένεται στη Θεσσαλονίκη ο 30χρονος διεθνής γκάρντ, ο οποίος αύριο θα περάσει από ιατρικές εξετάσεις και πιθανότατα μέσα στο Σαββατοκύριακο η ΚΑΕ θα ανακοινώσει την επιστροφή του. Η Εθνική Πολοανδρών νίκησε 14-13 το Μαυροβούνιο.

0: Σύμφωνα με το Athletic, ο 29χρονος παγκόσμιος πρωταθλητής με την Ισπανία ταλαιπωρείται από ένα πρόβλημα στη μέση και θα χρειαστεί να υποβληθεί σε χειρουργική επέμβαση που θα τον κρατήσει εκτός αγωνιστικής δράσης για άγνωστο χρονικό διάστημα. Μία ανάσα από τη Σαμπντόρια, ο Μπάμπης Λικογιάννης, ο οποίος έμεινε ελεύθερος από την Μπολόνια έπειτα από μία τετραετία. Όπως αναφέρεται στον τύπο της Ιταλίας, ο 32χρονος Άσος έχει συμφωνήσει με τους Γενοβέζους για συμβόλαιο μέχρι το 2028. Επόμενη ενημέρωση από τον Big Win Sport FM σε μία ώρα. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο...
1: Υπάρχει μια φωνή που δεν σταμάτησε ποτέ. 30 χρόνια μεγαλώσαμε μαζί. Top FM 102,4. Έχεις επιχείρηση, προσφέρεις υπηρεσίες, θέλουμε να ακουστείς. Στη σωστή ώρα, με το κατάλληλο μήνυμα. Γιατί εδώ κάνουμε επικοινωνία. Με στρατηγική και αποτέλεσμα. Νέα συνδυαστικά πακέτα. Νέες μεγαλύτερες δυνατότητες. Κάλεσε στο 22410-68585 ή στείλε ναι στο Viber 6937-348-348. Top FM 102,4. 30 χρόνια στην κορυφή μαζί σου. Top FM 1024.gr.
2: Πίνασες? Μην το σκέφτεσαι. Το Original Burger House είναι ανοιχτό από τις 10 το πρωί έως τις 11 το βράδυ. Ζουμερά μπιφτέκια, τραγανά κρίσπι, αυθεντικές γεύσεις, χωρίς συμβιβασμούς. Original Burger House. Γιατί το σωστό μπέργκερ είναι μόνο original.
3: Από το 1982 στη Ρόδο, η εταιρεία Νικολάου Ανδρέας προσφέρει λύσεις σκίασης που ξεχωρίζουν. Με εμπειρία δεκαετιών και την εμπιστοσύνη μεγάλων ξενοδοχειακών μονάδων, επαγγελματιών του χώρου και ιδιωτικών κατοικιών, σκίαση εξωτερικού και εσωτερικού χώρου, τέντες παντός τύπου με όλα τα σύγχρονα συστήματα, κάθετα συστήματα ZIP για προστασία από τον ήλιο και τον αέρα και ανεμοφράχτες. Η ποιότητα των υλικών, η σωστή μελέτη, η άψογη τοποθέτηση και η μακροχρόνια αντοχή είναι οι αξίες που μας συνοδεύουν από την πρώτη ημέρα λειτουργίας μας. Γιατί η σκίαση δεν είναι απλώς κάλυψη, είναι επένδυση. Η σκιά έχει όνομα. Νικολάου Ανδρέας. Τηλέφωνο 22410-62087.
4: Γιώργο, πού χάθηκες?
5: Τρέχω και δεν φτάνω. Ετοιμάζω το σπίτι της κόρης. Πάω να δω για πλακάκια, είδη υγιεινής, έπιπλα μπάνιου και έπιπλα κουζίνας. Με περιμένει και η Μέρη.
4: Κάποιος μου είπε ότι υπάρχουν στην αγορά πολύ φθηνά πλακάκια.
5: Άσε φίλε μου, δεν την ξαναπατάω. Την πάτησα με τον δικό μου κυνηγώντας προσφορές με άγνωστης ποιότητας και προέλευσης προϊόντα. Αυτή τη φορά θα κάνω ό,τι έκανε και ο πατέρας μου με τον πατρικό μας. Επώνυμα ευρωπαϊκά σε προσιτές τιμές από το Τσέλιος Μπάνιο. Από ανθρώπους που είναι στην αγορά μας 45 χρόνια. Ξέρουμε ποιοι είναι, ξέρουμε τα προϊόντα τους και ξέρουμε πού θα τους βρούμε. Αυτή τη φορά θα επιμείνω τοπικά. Θα ψωνίσω επώνυμα.
6: Τσέλιος Μπάνιο. Πλακάκια είδη υγιεινής, έπιπλα μπάνιου, έπιπλα κουζίνας. Συγκρίνετε μας και θα γίνετε πελάτες μας.
7: Όταν η ποιότητα έχει ιστορία από το 1992, η μέρα ξεκινά σωστά. Tasty Corner, φρέσκες φωλιάτες, σάντουιτς και χειροποίητα προϊόντα συναντούν τον εξαιρετικό καφέ. Η γευστική γωνιά της πόλης κάθε μέρα δίπλα σας με συνέπεια και απολαυστικές προτάσεις. Tasty Corner, εθελοντών Δωδεκανήσιων 2. Ανοιχτά από τις 5 και 4 το πρωί. Have a tasty day.
1: Top FM 102,4.
8: Μπασταρδά γάτια.

0: Τα μάτσα τα δούμε σε ανοιχτά κανάλια, το ένα του Παναθηναϊκού στο Sky και το άλλο στο Open.
1: Οι άρχοντες φοβήθηκαν, μην πάθουνε ζημιά.
0: Καλά ξεκινάμε.
2: 8 η ώρα λοιπόν είναι το παιχνίδι Δυναμό Κιέβου ΠΑΟΚ, 9 πάξει Παναθηναϊκός. Ασφαλώς θα μεταφερθούμε στην πορεία και στην Πολωνία, διότι εκεί δεν ξέρετε το παιχνίδι της Δυναμό Κιέβου με τον ΠΑΟΚ, και στην Ουγγαρία για να μιλήσουμε με τους απεσταλμένους μας.
1: Βρήκαν το πιο σωστό.
0: Η εθνική μας ομάδα του Πόλο κέρδισε χθες το Μαυροβούνιο και πάει σε ένα μάτς με τους Ιταλούς για να πάει τελικό.
1: Τον εθνικό κορμό.

0: Όπως...
1: Πολλά παιχνίδια σήμερα, κυρίως για το Conference League, τα οποία είναι δεκάδες, ενώ στο γύρο πάνε πολύ λιγότερα.
2: Θα μιλήσουμε και με τον Γιάννη, γιατί δεν ξέρω αν έχει άλλη έψη κάτι από τα μάτς.
1: Σίγουρα έχει σχολό 9 Ευρώπα και...
2: Ναι, να φτιάξουμε καμιά πενταδούλα, ρε παιδί μου, να δώσουμε στον κόσμο.

0: Γεια σου φίλε Σταμάτη, θα το κοιτάξω αν έχουν έρθει τα βίντεο σου. Χρόνια πολλά στον Νίκο Γκάλη.
1: Να μ' ήρθει, μα θα έρθουν άλλα ζώα. Κι αν είστε κάποιος
2: 69 ετών, βέβαια οι μύθοι δεν έχουν ηλικία, αλλά
0: εντάξει,
2: έτσι για το τυπικό.
1: Στα όργανα μου μια χαρά.
0: Σήμερα το πρωί μου λένε και
2: ναι, νωρίς, νωρίς.
0: Εντάξει παιδιά, εκτελέστε με.
2: Κέρδισε 14-13 στα ημιτελικά του World Cup. Θα αντιμετωπίσει την

0: Λοιπόν, σχεδόν 40 παιχνίδια είναι αυτά για το Conference League. Αν τα έχουμε τρίσει καλά, μπορεί να μου έχει ξεφύγει ένα-δύο έτσι στην καταμέτρηση. Οπότε έχει πράγμα.
1: Έχει. Δεν θέλω γκρίνια γιατί σήμερα έχει και τηλεόραση.
0: Και καλά, εννοείται τώρα.
1: Εντάξει.
0: Γκρινιάζουμε λίγο γιατί πέφτει το ένα πάνω στο άλλο. Δηλαδή δεν μπορούσαμε να το είχαμε λίγο καλύτερα. Αλλά οκ.

0: Λοιπόν, και αυτός εδώ αστέρωσε.
1: Ποιος?
0: Αυτός που ακούμε εδώ, δεν παίρνουμε τίποτα άλλο.
1: Αυτός, ο αυτός που ακούμε.
0: Ναι, ο Αγγελάκας. Λευτεριά στον σύντροφο Σάκη, λέει εδώ ο φίλος.
1: Ναι ρε φίλε.
0: Τι γίνεται? Τι πιστεύετε, δεν θα κάνει σήμερα επανάθα?
1: Θα κερδίσει.
0: Και εγώ θεωρώ ότι είναι φαβόρη. Αν είναι σοβαρός και πειθαρχημένος και χωρίς να κάνει τίποτα περιβάσει και καμιά σούπερ του
1: περιβάσει. Θα κερδίσουν και οι δύο.
0: Λοιπόν,
1: και ο ΠΑΟΚ, που είναι πιο δύσκολο του ΠΑΟΚ.
0: Το ΠΑΟΚ είναι πιο δύσκολο,
1: είναι αλήθεια. Θα το κερδίσει το
0: μάτς. Του ΠΑΟΚ θεωρητικά και βάσει αποδόσεων είναι ντέρμπι. Ενώ όχι πρόκριση, γιατί πρόκριση είναι το φαβόρι ο ΠΑΟΚ, έτσι. Ο Παναθηναϊκός είναι φαβόρι και για την νίκη σήμερα και νομίζω ότι πρέπει σε τέτοιες συνθήκες, τα λέμε κάθε καλοκαίρι, όταν μια ελληνική ομάδα παίζει με ομάδα υποδεέστερη, να κάνει νίκες για να φτιάχνει και αυτό το συντέλεστη. Σου λέω μη

0: Sport FM 94,6.
1: Μην παραγγείλεις ένα chicken melt. Το είπα ξεκάθαρα. Μην παραγγείλεις ένα. Γιατί για όλο τον Ιούλιο στο Τζακαρού το chicken melt είναι ένα συν ένα. Ένα τραγανό chicken melt για σένα και ένα ακόμα πάλι για σένα. Ένα συν ένα chicken melt για όλο τον Ιούλιο. Μόνο στο Τζακαρού. Η προσφορά ισχύει για dine-in, take-out και delivery.
2: Υπάρχουν διαδρομές που απλώς τις ακολουθείτε. Υπάρχουν όμως και διαδρομές που σας εκφράζουν. Το νέο Jeep Compass είναι σχεδιασμένο για κάθε προορισμό με την ποιότητα και τον αυθεντικό χαρακτήρα της Jeep. Αποκτήστε το νέο Jeep Compass ετοιμοπαράδοτο στη Βελμάρ με όφελος έως 3.500 ευρώ και 8 χρόνια εγγύηση. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό αυτοκινήτων. Νέο Jeep Compass. Η διαδρομή ξεκινά από τη Βελμάρ.
3: Βαλίτσες βλέπω. Τι έγινε, ετοιμαζόμαστε για διακοπές?
4: Πα, έχω καλύτερα σχέδια. Φέτος θα ανεβοκατεβαίνω βουνό. Όλο το καλοκαίρι η φάση θα είναι νιώθω cool στην τοποθεσία Πάρνηθα.
3: Και τις βαλίτσες τι τις θέλεις?
4: Γιατί στο Regency Casino Mon Parnes τα μετρητά είναι πολλά. Έως 320.000 ευρώ σε πολλούς τυχερούς. Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή και Σάββατο διεκδικούμε έως 20.000 ευρώ την ημέρα σε έναν προορισμό που τα έχει όλα. Δροσιά, διασκέδαση, cool εμπειρίες και κέρδη.
3: Κατάλαβα. Στην Πάρνηθα θα τη βγάλουμε όλο το καλοκαίρι. Εκεί οι εκπλήξεις δεν κάνουν διακοπές.
2: Δελτία συμμετοχής με τη δωρεάν είσοδο στο καζίνο. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: Ξέρετε τι σημαίνει πραγματική άνεση? Θα σας πω εγώ. Yeah. Τα προϊόντα Ακράτειας Τένα Μεν εφαρμόζουν άψογα στο εσώρουχο, είναι 100% διακριτικά και μου προσφέρουν μέγιστη άνεση και ασφάλεια. Και τώρα που μιλάμε, φοράω Τένα Μεν και νιώθω έτοιμος για όλα. Επίλεξε το προϊόν Ακράτειας που ταιριάζει σε εσένα και κράτα τον έλεγχο με Τένα Μεν. Τίποτα δεν συγκρίνεται με το soundtrack του καλοκαιριού. Με τα τζιτζίκια που τραγουδούν. Το κύμα που σκάει στα πόδια. Με τα γέλια που ακούγονται στην παραλία. Και με αυτή τη φωνή που γλυκά γλυκά σου λέει ότι το καλοκαίρι ξεκίνησε.
6: Θα χρειαστείτε σακουλίτσα?
2: Και φέτος το καλοκαίρι ξεκινάει στον Decathlon με σαπ, μαγιό, μάσκες, σκηνές, παπούτσια ορειβασίας και όλα όσα χρειάζεσαι για τις διακοπές σου.
7: Τι παίζεις εκεί?
8: Δωροστροφό της Novibet.
7: Δωροτροχό?
8: Όχι, όχι. Αυτό που στροφάρει και δίνει δώρα. Δωροστροφό. Εσύ, σαν σοφή κουκουβάγια, θα έπρεπε να τα ξέρεις αυτά. Αλλά μάλλον δεν στροφάρεις.
7: Α, δεν θα βγάλω άκρη μαζί σου.
9: Είσαι ξυπνιός. Στην Novibet έχεις δωρεάν καλοκαιρινό δωροτροχό που χληρώνει δώρα συνολικής αξίας έως 30.000 ευρώ και προσφορά Happy Hours. Novibet. Όλα είναι δυνατά. Ρυθμιστή σε συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
0: Η Winsport FM 94,6.

0: Μα σου λέγανε ότι πρέπει να δεις ένα μάτι σήμερα. Ποιο θα βλέπεις?
1: Κουράστηκα μόρια.
2: Δεν ξέρω, να σου πω γιατί. Έχω λόγους να δω και τα δύο.
0: Εντάξει, άσχετα.
2: Okay, όχι, okay, δεν ξέρω.
0: Διαστροφή,
2: όχι, όχι. Έχω λόγους, δεν εννοώ.
0: Ρε, παιδί μου, δεν μπορούσε. Ένα θα βλέπεις. Τελείωσε τώρα. Θα βλέπα να κάνουμε τώρα.
2: Μάλλον Παναθηναϊκό Νίστρουπ.
0: Όχι, εγώ θα βλέπα.
2: Να σου πω γιατί. Διότι θεωρώ ότι θα δούμε έναν εντελώς διαφορετικό Παναθηναϊκό. Ενώ ο ΠΑΟΚ, ας έχει το λύσει, θα είναι νομίζω μια συνέχεια στον πρώτο διάστημα,
0: ναι,
2: τακτικά, τακτικά του ΠΑΟΚ που έχουμε δει. Κατάλαβα να σου πω.
0: Εγώ λέω από άποψη ουσία.
2: Γι' αυτό θέλω να σου πω ότι.
0: Δηλαδή ο Παναθηναϊκός θα κερδίσει. Ρε,
2: γι' αυτό σου πω ότι υπάρχουν λόγοι και για το μεν και για το δε μάτς. Δηλαδή νομίζω ότι του ΠΑΟΚ θα είναι πιο αμφίροπο το παιχνίδι.
0: Ναι. Πιο αμφίροπο και. Καταρχήν εγώ θέλω να δω γιατί τον Παναθηναϊκό έχουμε μια εικόνα. Πήραμε μια εικόνα. Τι παίζει ο προπονητής, πώς το παίζει κτλ. Αν πει τώρα έρχονται τα επίσημα και θέλουμε να δούμε αν επιβεβαιωθεί αυτό που προετοίμαζε. Αλλά τον ΠΑΟΚ δεν τον ξέρουμε.
2: Όντως, ούτε το λύσει.
0: Ναι.
2: Απλά από αυτά που βλέπαμε από τα φιλικά του ΠΑΟΚ είναι ότι έχει πάει και καλά κάνει όπως οι περισσότεροι προπονητές. Το πρώτο καιρό για τα προκριματικά με την πεπατημένη της προηγούμενης χρονιάς. Αυτό λέω ότι δεν θα δούμε πολύ διαφορετικό ΠΑΟΚ σε τακτικό επίπεδο.
0: Σου, το πασοκικό στίγμα που έχει.
2: Όχι, δεν μπορώ, ρε, και δεν μπορώ και δεν θέλω.
0: Βγάλε από μέσα σου το πασοκικό στίγμα που έχει, ρε φίλε. Δηλαδή, έλεος, ρε φίλε.

0: Και υπάρχει στο Facebook ένα εκπληκτικό σχόλιο του Κετσετσόγλου, ο οποίος γενικά είναι ατακαθόρος. Λοιπόν, έχει βάλει μια φωτογραφία ο Νικόλας εκεί και λέει στα σύνορα με Τανζανία. Δεν θυμάμαι σε ποια χώρα, νομίζω. Α, Κένια νομίζω είναι. Λοιπόν, και, λέει, και από πίσω ξέρεις, φαίνεται μια έκταση έτσι αχανέστατη και δεν υπάρχει κανένα φράχτη, κανένα σύνορο, τίποτα. Κανένα ποτάμι και να το χωρίσει. Και λέει και Κετσετσόγλου, δεν βλέπω να είναι και ιδιαίτερη φύλαξη το σύνορο.
1: Ναι. Όχι ρε φίλε, δεν απαξιότουμε να κόβω αυτό που λέω. Λέω ότι ζυγίζοντας τα δύο μάτς
0: θεωρείς ότι θα πιο αμφίρο από το... Ναι. Και όντως και βάζει αποδόσιο και τα λοιπά, αυτό.
1: Για τον Παναθηναϊκό είμαι σίγουρος ότι θα περάσει, ας πούμε. Δεν έχω καμιά αμφιβολία γι' αυτό. Για τον ΠΑΟΚ δεν είμαι σίγουρος. Όπως δεν είμαι σίγουρος το τι θα παίξει ο ΠΑΟΚ.
0: Εγώ νομίζω ότι θα δούμε ίδιο στην αρχή, ίδιο τακτικά ξανά το ποδόσφαιρο με το περσινό.
1: Αυτό που έκανε ο...
0: Ναι, για αρχή. Γι' αυτό λέω ότι από τακτικής απόψεως θα ήθελα να δω Παναθηναϊκό, ενώ από άποψης λέω αγωνίας, ποιο θα είναι πιο αφήρωπο και τα λοιπά, θεωρώ ότι θα είναι το παιχνίδι της Πολωνίας. Με μια Δυναμό Κιέβου η οποία είναι μια χαρά ομάδα, πειθαρχημένη, ξέρει θέλουμε στο γήπεδο, έχει ένα πρόβλημα όπως μας έδειξε τα δύο προηγούμενα παιχνίδια που πέρασε με ένα, αλλά με δυσκολία. Στον κολενό δημιουργεί αρκετές φάσεις, ως πολλές. Κάτσε, δεν μπορεί να σκοράρει.
1: Να στείλω μερικούς διακοπές για τη βαρύδια μου.
0: Τραγουδάκι, διαφημίσεις και επιστρέφουμε.

0: ειδήσεις σε τίτλους στον Top FM 102,4.
1: Ειδήσεις στον Top FM με τον Δημήτρη Δραγάτη. Μία από τις σημαντικότερες εκκλησιαστικές εξελίξεις για τον ελληνισμό της Διασποράς χαρακτηρίζεται η απόφαση της Αγίας και Ιεράς Συνόδου του Οικουμενικού Πατριαρχείου να εκλέξει τον Μητροπολίτη Νιου Τζέρσεϊ Απόστολο Νέο Αρχιεπίσκοπο Καναδά. Η εκλογή πραγματοποιήθηκε στο Φανάρι υπό την προεδρία του Οικουμενικού Πατριάρχη Βαρθολομαίου. Ο νέος Αρχιεπίσκοπος Καναδά γεννήθηκε στη Ρόδο με το όνομα Ευάγγελος Κουφαλάκης. Η πρώτη ουσιαστική επαφή του με την εκκλησιαστική εκπαίδευση έγινε στην Πατμιάδα Εκκλησιαστική Σχολή, ενώ το 1993 εκάρι μοναχός στην Ιερά Μονή Παναγιάς Παραμυθιάς Ρόδου, λαμβάνοντας το μοναχικό όνομα Απόστολος. Τέλος αγωνίας για τους υποψήφιους των Πανελλήνιων Εξετάσεων. Η Υπουργός Παιδείας και Θρησκευμάτων, Σοφία Ζαχαράκη, ανακοίνωσε ότι σήμερα, Πέμπτη, μετά τις 11 το πρωί, αναμένεται να ανακοινωθούν οι βάσεις για την εισαγωγή στην ανώτατη εκπαίδευση. Οι υποψήφοι των Πανελλαδικών Εξετάσεων θα μπορούν να ενημερωθούν για τα αποτελέσματα μέσω της ειδικής ηλεκτρονικής πλατφόρμας του Υπουργείου Παιδείας, χρησιμοποιώντας τον οκταψήφιο κωδικό τους και τα 4 πρώτα κεφαλαία γράμματα από το επώνυμο, το όνομα, το πατρόνυμο και το μητρόνυμο. Τους. Όσοι έχουν εγγραφεί στην υπηρεσία ενημέρωσης θα λάβουν και γραπτό μήνυμα SMS στο κινητό τους τηλέφωνο. Τα αποτελέσματα θα αναρτηθούν και στα λύκεια χωρίς να εμφανίζονται τα ονοματεπώνυμα των υποψηφίων για λόγους προστασίας προσωπικών δεδομένων. Θα αναγράφεται ο οκταψήφιος κωδικός κάθε υποψηφίου, καθώς και η σχολή ή το τμήμα εισαγωγής. Ο επικεφαλής της Ελλάσσονος Μειοψηφίας του Δήμου Ρόδου, Νίκος Γερονικόλας, με ανακοίνωσή του καταγγέλει πρωτοφανή επίθεση εις βάρος του στην τελευταία συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου και ζητά συνεδρίαση λογοδοσίας για τον βιολογικό με σύσταση διαπαραταξιακής επιτροπής παρακολούθησης του έργου. Ο κύριος Γερονικόλας, όπως τονίζει στην ανακοίνωσή του, καλεί τον Δήμαρχο Αλέξανδρο Κολιάδη να ανακαλέσει άμεσα και δημόσια όσα εκτόξευσε εναντίον του, προειδοποιώντας ότι σε διαφορετική περίπτωση θα προσφύγει στα αρμόδια ποινικά και αστικά δικαστήρια. Την ανάγκη διαμόρφωσης μιας ολοκληρωμένης ευρωπαϊκής και εθνικής στρατηγικής για την νησιωτικότητα με επίκεντρο το δικαίωμα των νέων να παραμένουν και να δημιουργούν στα νησιά, ανέδειξε ο ομότιμος καθηγητής του Πανεπιστημίου Αιγαίου και μέλος της κίνησης Φωνές για το Αρχιπέλαγος, Γιάννης Πιλάνης, μιλώντας στον Top FM και στην εκπομπή Ιρένα στα Γεγονότα, με αφορμή τη διαδικτυακή συζήτηση με θέμα Ευρωπαϊκή Νησιωτική Στρατηγική, το δικαίωμα παραμονής των νέων στα νησιά μας. Ο κύριος Πιλάνης υπογράμμισε ότι παρά τις διαφορετικές αναπτυξιακές ταχύτητες μεταξύ των νησιών, το βασικό στοιχείο που τα ενώνει είναι η νησιωτικότητα και τα διαρθρωτικά προβλήματα που αυτή συνεπάγεται. Στην κατηγορία 4 παραμένει και για σήμερα, Πέμπτη, ο κίνδυνος για την εκδήλωση πυρκαγιών στην περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου, Περιφερειακή Ενότητα Ρόδου, σύμφωνα με τον ημερήσιο χάρτη πρόβλεψης κινδύνου πυρκαγιάς που συντάσσει η Διεύθυνση Σχεδιασμού και Αντιμετώπισης Εκτάκτων Αναγκών της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας. Όλες οι αρμόδιες υπηρεσίες βρίσκονται σε κατάσταση αυξημένης ετοιμότητας επιφυλακής. Σε τροχιά υλοποίησης βρίσκεται η μετεστέγαση της πυροσβεστικής υπηρεσίας Ρόδου από το κέντρο της πόλης σε χώρο που επιλέχθηκε επί της λεωφόρου Ρόδου Καλυθέα σε οικόπεδο Εμβαδού 11,5 στρεμάτων της οικογένειας Καζούλη, όπως αναφέρει η εφημερίδα Δημοκρατική. Το κτίριο που στεγάζει σήμερα τις υπηρεσίες λειτουργεί από το 1926 και σύμφωνα με τα πορίσματα των ελέγχων παρουσιάζει σοβαρά στατικά και κατασκευαστικά προβλήματα. Η Δόξα Βύρωνα και όχι ο Αστέρας Αμαλιάδας, όπως αρχικά είχε οριστεί, θα είναι μία από τις αντιπάλους των ομάδων της Ρόδου στον 8ο όμιλο του νέου πρωταθλήματος της τρίτης εθνικής κατηγορίας μετά από απόφαση της ΕΠΟ να γίνει αμοιβαία μετακίνηση των δύο ομάδων. Στη Σαμελιώνα Αρένα στην πόλη Σάκομοφ της Βουλγαρίας θα γίνουν από τις 14 έως τις 20 Σεπτεμβρίου οι αγώνες της προκριματικής φάσης του Basketball Champions League, στην οποία θα συμμετάσχει και ο Κολοσσός. Η ομάδα της Ρόδου θα τεθεί αντιμέτωπη με την τουρκική Μανίσα και σε περίπτωση πρόκρισης θα αντιμετωπίσει τον νικητή της αναμέτρησης Προμηθέα Βιέννης. Γενικά έθριος θα είναι σήμερα ο καιρός στα Δωδεκάνησα. Λίγες νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες θα εκδηλωθούν στα βόρεια. Οι άνεμοι θα πνίγουν από βόρειες διευθύνσεις 4 με 6 μποφόρ και στα νότια τοπικά στα 7 μποφόρ, με εξασθένιση τις βραδινές ώρες στα βόρεια. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 24 έως 35 βαθμούς Κελσίου. Για όλες τις ειδήσεις μπορείτε να ενημερώνεστε από το site του σταθμού, το topfm1024.gr.
0: Ήταν οι ειδήσεις σε τίτλους στον Dope FM 102,4.
2: Dope FM 102,4. Ζεις την είδηση. Ζεις τη μουσική. Ζεις τον αγώνα. Η βάση κάθε μεγάλου έργου ξεκινά από τα θεμέλια. Η τεχνική κατασκευαστική Λαουδίκος Group ανταποκρίνεται σε κάθε πρόκληση με συνέπεια και υπευθυνότητα, αναλαμβάνοντας χωματουργικά, ασφαλτικά, δημόσια και ιδιωτικά έργα, κατασκευές και ανακαινήσεις κατοικιών και επαγγελματικών χώρων και για καθαρό περιβάλλον, ενοικιάσεις κάδων για αποκομιδή μπαζών και σκουπιδιών άμεσα και οικονομικά. Τεχνική κατασκευαστική Λαουδίκος Group. Μιχαήλ Πετρίδη 51, Ρόδος. Τηλέφωνο 2-41-0-28-074. Αξία σε κάθε έργο. Συζητάς για μπάλα με την παρέα? Στείλε μήνυμα να τα πεις και σε εμάς. Σχόλιο, πάθος, ενημέρωση. Η ομάδα του Top FM σε περιμένει στο Viber. Στείλε στο 6937-348-348. Εσύ δίνεις την πάσα, μαζί βάζουμε γκολ. Το σπίτι μου δεν είναι απλά δωμάτια, πόρτες και παράθυρα. Είναι ο χώρος που μεγαλώνει η οικογένειά μου.
3: Είναι η αισθητική που με εκφράζει.
2: Είναι η ποιότητα που περίμενα.
4: Είναι η ασφάλεια που αισθάνομαι.
2: Είναι η σιγουριά που νιώθω με την επιλογή μου.
5: Είναι η Ευρώπα. Εδώ και 50 χρόνια στην Ευρώπα είμαστε στο πλευρό σας διπλά υπερήφανοι. Τόσο για αυτά που πετύχαμε, όσο και για αυτά που θα ακολουθήσουν. 50 χρόνια συστημάτων αλουμινίου Ευρώπα. Και συνεχίζουμε.
6: Τεχνικό πολυκατάστημα Δράκος ΑΕ. Μακρυγιάννη 10, Ρόδος. Τηλέφωνο 22410-29350. Δράκος. Ένα σημείο, χιλιάδες λύσεις.
7: Η παραδοσιακή κουζίνα συναντά την υψηλή γαστρονομία δίπλα στο κύμα. Μ' αρέσει. Fish Restaurant Bar. Ολόφρυσκα ψάρια, μυρωδάτα θαλασσινά, μαγειρεμένα παραδοσιακά με επιρροές από τη σύγχρονη μαγειρική τέχνη. Μ' αρέσει. Ένα κρασί ή κοκτέιλ, η θάλασσα στα πόδια σου και το βράδυ γίνεται μαγικό. Στο τέλος, σίγουρα θα πεις «Μ' αρέσει». Μ' αρέσει. Στο Φαλιράκι, στο λιμανάκι απέναντι από το Εκκλησάκι των Αγίων Αποστόλων. Τηλέφωνο 22410-86432.
8: Το πιο γλυκό και το πιο παραδοσιακό καλοκαιρινό ραντεβού της Ρόδου επιστρέφει. Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Χιανών, η Βρασιά, σας προσκαλεί στην 21η γιορτή Μελού και Σούμας το Σάββατο 1η Αυγούστου στις 8.30 το βράδυ στην κεντρική πλατεία του Αγίου Παντελεήμονα στα Σιάνα. Απολαύστε αυθεντικό μέλι, γλυκό πιωτή σούμα, πλούσια τοπικά εδέσματα και παραδοσιακά μαγειρευτά σε μια βραδιά γεμάτη γεύσεις, μουσική και κέφι. Μαζί μας ο αγαπημένος κριτικός καλλιτέχνης Μιχάλης Σταυρουλάκης με την παρέα του για ένα αυθεντικό, παραδοσιακό γλέντι μέχρι αργά. 21η γιορτή Μελού και Σούμας το Σάββατο 1η Αυγούστου. Γιατί και φέτος όλοι οι δρόμοι οδηγούν στα Σιάνα.
2: Χορηγός επικοινωνίας Top FM.
0: Top FM 102,4. Στην κορυφή του παιχνιδιού.
9: Η διαφορά είναι ότι τα πηγάδια είχαν τρεις κερκίδες, δεν είχαν ένα πέταλο. Αυτό έχει παντού. Έχει δύο πέταλα, δηλαδή τέσσερις κερκίδες, δύο κεντρικές, δύο πέταλα.
10: Μάλιστα.
9: Περίπου χωράει 6.000 ή κάτι, θα είναι περίπου 300 φίλοι του Παναθηναϊκού στις κερκίδες, 230 εισιτήρια που πήρε ο Παναθηναϊκός, δεν μπορούσε να πάρει παραπάνω. Λόγω χωρητικότητας και κάποιοι φίλοι του Παναθηναϊκού που πήραν μεμονωμένα εισιτήρια όπως γίνεται πάντα σε αυτά τα μάτς. Στις 9 η ώρα περιμένουμε να δούμε τι θα ενδεκάδα θα παρατέξει ο Νίστρουπ. Μια πιθανή σε 4-2-3-1 είναι ο Πένια κάτω από τα δοκάρια, ο Τσάπρας δεξιά και μη ζωή το Καλάμπρια που είναι τραυματίας, ο Κυριακόπουλος αριστερά, ο Ντεφράι με παρτενέρ έναν εκ των Κάτρι ή Τουμπά, έχει δοκιμάσει και τους δύο ο Νίστρουπ. Οι επικρατέστεροι στη μεσαία γραμμή είναι ο Τσέρι με τον Καμαρά και μπροστά τους ο Γιάγκουσιτς. Οι επικρατέστεροι για δύο εξτρέμ είναι ο Αντίνο με τον Ζαρουρί. Και εδώ υπάρχει ένας αστερίσκος.
10: Για τα μπόρδα. Θα δούμε...
9: Ναι, τα μπόρδα ή ακόμα Επαντελίδη. Και μπροστά ο Τετέι.
10: Τα μπόρδα τα παστελώνει όμως, ρε φίλε.
9: Ναι,
10: αλήθεια. Μπορεί να το βάλει και στο ξύδερα να το παστελώσει. Ναι, να έχει τα ταξίματα στην αρχή. Οκ.
9: Θα το δούμε. Η Πάξ είναι μια ομάδα η οποία έχει δώσει 10 φιλικά.
11: Πολλά, έτσι.
9: Πολλά. Είναι μια ομάδα η οποία με βάση τα όσα έχει δείξει μπαίνει για να πρεσάρει αρχικά. Δηλαδή στο πρώτο 15 λεπτό θέλει να πρεσάρει. Το έχουν διαβάσει αυτό στον Παναθηναϊκό, έχει γίνει απαιτούμενη ανάλυση. Είναι μια ομάδα η οποία και σκοράρει εύκολα, βάζει γκολ και δέχεται εύκολα γκολ. Στο τελευταίο της φιλικό ιτήθηκε από την Αύστρια Βιέννης 4-1. Δεν έχει κάποια φοβερή και τρομερή ποιότητα, αλλά ξαναλέω είναι μια ομάδα που δεν έχει να χάσει. Έχει 3 χρόνια τον ίδιο προπονητή. Εν πάση περιπτώσει, θα θελήσει να βάλει δύσκολο στον Παναθηναϊκό. Το θέμα είναι ο Παναθηναϊκός, ξαναλέω, να είναι σοβαρός, να είναι έτοιμος για αυτά τα
10: παιχνίδια. Και να εκμεταλλευτεί τη διαφορά ποιότητας που έχει από αυτούς.
9: Βέβαια.
10: Και την εμπειρία, ας πούμε. Έτσι.
9: Και την εμπειρία, γιατί είναι άπειρη ομάδα. Υπάρχει, δεν έχει προκριθεί ποτέ σε φάση ομίλων η League Face, με την προβληματικά έχει φτάσει. Με τον χθες ο Νίστρουπ, όταν το ρωτήσαμε για τον βαθμό ετοιμότητας, είπε ότι δεν μπορούμε να είμαστε φυσικά στο τέλειο ή στο 100%. Χρονικά αυτό δεν μπορεί να συμβεί. Ωστόσο, είμαι ικανοποιημένος από τον βαθμό ετοιμότητας της ομάδας μου και περιμένει να το δει στο απόψινό παιχνίδι των πράσινων. Θα τα δούμε 9 η ώρα, ξαναλέω, το παιχνίδι. Ραδιοφωνικά τον Big Sport FM, τηλεοπτικά από την τηλεόραση, από τον Sky. Και να δούμε τι θα κάνει.
11: Ας πω, θεωρείς ότι τακτικά θα δούμε κάτι διαφορετικό από ό,τι έχουμε δει σε φιλικά, δηλαδή λόγω της κρισιμότητας του αγώνα, μήπως να μην έχει τόσο πίεση ψηλά ή να το κάνει κατά διαστήματα κτλ?
9: Δεν νομίζω, γιατί αυτό δουλεύει. Φυσικά, ναι, αλλά τα φιλικά.
10: Αυτό που δείχνει ο προπονητής του Παναθηναϊκού είναι ότι αυτό που δουλεύει στις προπονήσεις το βάζει και στο μάτς. Δεν νομίζω ότι θα κολλήσει εκεί.
11: Ούτε εγώ, απλά ξέρω, ρωτά, γιατί είναι ειδική συνθήκη τώρα.
9: Κοίταξε. Αυτό που κατά κύριο λόγο δουλεύει σε δύο άξονες ο Νίστρουπ. Το πρώτο είναι θέλει να έχει μια ομάδα με κατοχή και μια ομάδα η οποία θα βγαίνει μπροστά με build-up και όταν τον πρεσάρει ο αντίπαλος. Το έχουμε δει αυτό αρκετά στην προετοιμασία και στα φιλικά. Και το δεύτερο να πρεσάρει ο ίδιος ψηλά για να έχει ανάκτηση να κλέβει μπάλες. Πιστεύω ότι αυτό θα θέλει να κάνει και πιστεύω επίσης ότι θα θέλει να είναι η ομάδα του αυτή η οποία θα ελέγχει το ρυθμό, το τέμπο του αγώνα. Αυτό θα είναι το πλάνο του. Τώρα αυτά είναι εξαρτάται και από το πώς πάει ένα μάτς. Έτσι, κάθε μάτς έχει μια διαφορετική ιστορία. Και ξαναλέω, επειδή η Πάξ είναι μια ομάδα η οποία έχει δείξει ότι στο πρώτα λεπτά βγαίνει να πρεσάρει ψηλά, εκεί ο Παναθηναϊκός και προσεκτικός θα πρέπει να είναι, αν συμβεί αυτό, και φυσικά να το εκμεταλλευτεί. Να σπάσει αυτό το pressing.
11: Στα πρώτα 25 λεπτά υπάρχει, όπως λέει τα ρεπορτάζ, ασκεί μεγάλη πίεση. Ωραία.
10: Περίμενε.
11: Ωραία, που τελειώσαμε μετά του μάτς.
10: Περίμενε, φίλε.
11: Γιατί έχει γραφτεί και ένα όνομα, φίλε.
10: Κάγκου.
9: Κάγκουα. Είναι ο παίκτης που είχε απασχοληθεί Nike. Είχα πολύ περσεβά. Αυτό που μπορούμε να πούμε είναι ότι είχε δείξει και έχει δείξει ενδιαφέρον ο Παναθηναϊκός. Θέλει να πάρει παίκτη εκεί. Έχει και άλλες περιπτώσεις. Αλλά όπως έχουμε ξαναπεί και πάλι, αυτά μετά το μάτς ή μετά τα μάτς, τα υπόλοιπα μεταγραφικά. Έχει δείξει ένα ενδιαφέρον ο Παναθηναϊκός. Έχει και άλλους παίκτες για εκεί. Και θα δούμε τι θα συμβεί.
11: Θεωρεί ότι είναι ψηλά, ρε παιδί μου, γιατί λες υπάρχουν και άλλοι παίκτες. Οκ, λογικό.
9: Υπάρχουν και άλλοι. Είναι και αυτός.
10: Πάντως ο παίκτης αυτός είναι καλός παίκτης, έτσι, να τα λέμε όλα.
9: Απλά το βάρος τώρα έχει πέσει τα παιχνίδια. Okay. Είναι λογικό.
10: Δεν θέλουμε να σε πιέσουμε, διότι έχεις να κάνεις...
9: Όχι,
10: να σε πιέσουμε χρονικά, γιατί έχεις να κάνεις και εξερευνήσεις εκεί, δηλαδή...
9: Έχουμε μέλλον. Τι εξερευνήσεις να κάνουμε, Παπί? Δεν καταλαβαίνω γιατί μέρος μιλάμε.
11: Εντάξει, συγγνώμη, να σου πω κάτι. Εκεί θέλει εξερεύνηση. Που είσαι και στα λιβάδια.
10: Εντάξει, ρε μπλέτσα του αθλητισμού.
9: Δεν έχει λιβάδια, αλλά δεν έχει τίποτα. Ρε παιδί μου, όπου πας σε μια πόλη, σε ένα χωριό, δεν έχει ένα σημείο αναφοράς. Μια πλατεία, κάτι.
10: Κοίταξε, όταν τρως όλο το αυτό, θα φας και κανένα κάτι φέμπος.
11: Όχι, εγώ θα πω το άλλο. Δεν βαρέθηκες πολυτέλειες, ξενοδοχιάρες, μεγαλοπόλεις, εμπορικά κέντρα? Να δεις κάτι διαφορετικό, ρε φίλε. Λίγη φύση.
10: Φάγε λίγο μπουρκο.
9: Είναι πόλη που έχει το μοναδικό πυρηνικό στάσιο στη χώρα.
10: Μακριά από εμάς.
9: Μακριά από εμάς, ναι. Επειδή πέτυχε ξενοδοχεία, Σταυρό, το κρεβάτι.
11: Το πετύχαμε, έτσι.
10: Αφού έχει κρεβάτι, τι λες τώρα, ρε.
11: Είχαμε μια δυσκολία.
10: Αφού έχει και κρεβάτι, ρε. Πλάκα μας κάνει, ρε.
11: Είναι για πες, κάτι πήγε να πει το κρεβάτι.
9: Κουκέτα, πώς είναι κουκέτες το.
11: Σοβαρά μιλάς.
10: Έλα, ρε.
9: Ωραία.
10: Μια φωτογραφία φέρε πάντως.
11: Ναι, τι θέλουμε. Και δύο.
9: Θα στείλω μόλις πάνω
11: το μάτι. Να σε καλά, Διονύση, ευχαριστούμε πολύ. Ακούσαμε λοιπόν τον Διονύση τόσο για το παιχνίδι το απόψινο Πάξη Παναθηναϊκός στις 9, όσο και για τον Κάγκουα και ότι είναι μέσα στους παίκτες που έχει κινήσει το ενδιαφέρον του Παναθηναϊκού. Μικρό διαφημιστικό και επιστρέφουμε.
12: Η Winsport FM 94,6.
13: Προχωράτε, βλέπω! Μπράβο, πλακάκια ο γείτονας! Και κόλλα Ultra Gel της Nova Mix. Στη θέση σου θα έβαζα και λιγότερη. Πιάνει αμέσως αυτή. Στο εξοχικό την πάτησα. Δεν χρησιμοποιήσαμε Nova Mix και άστα να πάνε. Να σου πω, μωρέ, εσύ που ξέρεις. Nova Mix Gel, ε!
14: Ναι.
13: Και αρμόστοκι Nova Mix. Κοίτα φινίρισμα, ρε παιδί μου, όμως.
15: Όταν το έργο μιλάει από μόνο του, Nova Mix. Κόλλες, στεγανοτικά, συστήματα εξωτερικής θερμομόνωσης, πατητές ημεντοπονίας και προϊόντα για κάθε απαιτητική εφαρμογή με την εγγύηση της Nova Mix. Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γανιότα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση.

0: Top FM 102,4. Στην κορυφή του παιχνιδιού.
1: Μανώλης Μουσουράκης, ο οποίος ψάχνει δεξιά και αριστερά.
2: Άρα δεν χόρτασε.
1: Δεν ψάχνει μόνο. Δεν ψάχνει
2: μαμούνι, ρε, με ρεπόρτερ.
3: Ήθελα να ξανασπάσω τη σιωπή μου, ναι.
1: Για πες.
3: Λοιπόν, για τον Τζολάκη, ναι. Έχει κάνει μια ανάρτηση ο Ατζούν, ο ισχυρός άνδρας της Χαλ. Σας τη διαβάζω, μας ενοχλούν οι ισχυρισμοί. Γενικά αναφέρεται στα μεταγραφικά της Χαλ. Και λέει, μας ενοχλούν οι ισχυρισμοί ότι έχουμε απορριφθεί, εννοεί τις προτάσεις. Καθώς και η χρησιμοποίηση του ονόματος του συλλόγου για την προσέλκυση προσοχής. Εργαζόμαστε εντατικά εδώ και 2 μήνες. Πιστεύω ότι θα φτιάξουμε μια ομάδα για την οποία θα είμαστε όλοι περήφανοι. Για να αποτρέψω τις αβάσιμες λοιπόν εικασίες και να σας δώσω περισσότερες πληροφορίες, παραθέτω την τρέχουσα κατάσταση σχετικά με τις μεταγραφές, η οποία περιλαμβάνει ορισμένα στοιχεία. Ποια είναι λοιπόν αυτά τα στοιχεία? Έχει μια λίστα με 14 κουκίδες. Στις 3 πρώτες κουκίδες έχει τους παίκτες που έχει πάρει.
2: Ωραία.
3: Είναι ένας τερματοφύλακας, ο Μπάτλαντ. Δεν μας πολύ απασχολεί αυτό.
2: Σίγουρα δηλαδή είμαστε στην αρχή, ναι.
3: Δεν μας πολύ απασχολεί αυτό, διότι είναι και 33 ετών, είναι ο πρώην της United. Δεν έχει δηλαδή. Ναι. Δεν έχει ρόλο βασικού.
2: Backup.
3: Είναι και 2 άλλοι παίκτες, ο Σαμπράουν και ο Target, οι οποίοι παίζουν πιο μπροστά. Και στη θέση νούμερο 6, από εκεί και πέρα, από τη θέση 4 και κάτω, δίνει πιθανότητες. Δηλαδή έχει έναν Ιάπωνα στη θέση νούμερο 4 με 99%, έχει έναν Πορτογάλο στη θέση νούμερο 5 με 80%.
2: Αυτή την ποσότητα τη δίνει ο ίδιος. Δηλαδή ναι, λέει, ναι, ναι. Ο Τάδε 99%, άλλος.
1: Okay, okay.
2: Δεν το έχω ξανασυναντήσει αυτό.
3: Και στη θέση νούμερο 6 έχει μια ελληνική σημαία με πιθανότητα 90%. Σαφώς αναφέρεται στον Τζολάκη.
2: Δεν γράφει όνομα, μόνο ελληνική σημαία, ναι.
3: Όχι, ωστόσο είχε κάνει και προχθές πάλι δηλώσεις, θυμίζω, που είχε.
1: Το θέμα είναι να βάλει το χέρι στην τσέπη, γιατί.
2: Εγώ έχω άλλη. Όχι, μια... έσταση. Έχω κάτι άλλο που μου κάνει εντύπωση. Άντε ο ιδιοκτήτης να λέει είμαστε κοντά, γιατί αυτός κάνει και τον deal.
3: Προπονητής. Ναι.
2: Είχε βγει ο προπονητής και έλεγε είμαστε. Και έδωσε ποσοστό ότι θα τον έχω λέει σε 5-6 μέρες, μάλλον κατά 90. Δεν έχει ξανά γίνει αυτό προπονητή. Ναι.
1: Πέρασαν εκεί μέρες και τα λεφτά δεν έχουν πάει.
3: Γενικά το τελευταίο διάστημα καταλαβαίνουμε ότι εμείς εδώ πέρα στην Ελλάδα είμαστε λίγο φιδωλοί, είτε δημοσιογραφικά είτε παραγωγικά, και μία η Χάπουελ με τον Κάγκουα, μία ενώ που έβγαλε προς τα έξω το θέμα της ΑΕΚ, μία τώρα ο προπονητής και ο ιδιοκτήτης της ΧΑΛ για τον Τζολάκη, εκεί πέρα είναι λίγο αλλιώς η κουλτούρα με το τι βγαίνει και το τι δεν βγαίνει προς τα έξω.
1: Για το θέμα με τον Τζολάκη είναι οικονομικό. Αυτοί θέλουν να πάρουν το Τζολάκη με δώσει Κοτσόβολο κτλ. Κάτι που δεν θα το δεχτεί ο Ολυμπιακός. Ακόμα και αν κινδυνεύσει και να μην γίνει η δουλειά, με την έννοια ότι ο Τζολάκης του χρόνου μένει ελεύθερος.
2: Νομίζω ότι αυτό είναι το όλο θέμα.
1: Ότι μένει ελεύθερος δεν σημαίνει ότι δεν έχει άλλη πρόταση ο Ολυμπιακός.
2: Σαφώς, και επίσης ότι απλά αυτό κάνει λίγο πιο ιδιαίτερη την περίπτωση. Διαφορετικά τα δεδομένα θα ήταν αλλιώτικα.
1: Okay.
2: Ωραία, να είσαι καλά Μανώλη, σε ευχαριστούμε.
3: Αυτά.

0: Πάμε στη γραμμούλα, παρακαλώ.
1: Έλα ρε παιδιά.
0: Για χαρά.
1: Τι γίνεται.
0: Όλα καλά.
1: Τι κάνετε ρε ντουβάρια.
0: Προσπαθώ.
2: Ντουβάρια.
0: Ναι ρε, για σένα το λέει.
2: Μπάμπης είναι τι είναι, τώρα κράσπαδο.
1: Ο Μπάμπης πρέπει να ξέρει δικά ο Μπάμπης τι σημαίνει ντουβάρι.
2: Εμείς ντουβάρια λέγαμε αυτούς που δεν στρίβανε.
1: Άντε να σου, πω. Όταν ο Μίκης πήγε στην Κρήτη μετά την εξορία, που ήταν και κουτσός μάλιστα από το πολιτικό καλοπέραση, πήγε σε ένα καφενέ εκεί πέρα και ήταν και αρκετοί δικοί του κρυφοί. Οπότε όταν έφευγε, του λέει ο καθένας, γεια σου ντουβάρι. Γεια σου ντουβάρι. Είναι το Ντάβαριτς, το σύντροφο στα Ρωσικά. Το ξέρεις, ε. Λοιπόν, παρακάμπτω το ρεπορτάζ του Αθηναϊκού και Ολυμπιακού. Και θέλω να μείνω σε κάτι που ο Μπάμπης στο προηγούμενο ημίωρο που λέει κάποια στιγμή τι έχει γράψει ο Μπαγάσας. Τι έχει γράψει ο Μπαγάσας για τον Καβαδία, ρε.
0: Ναι.
1: Ο οποίος είχε ένα μπάρντα αφοπλιστή αυτός.
0: Δεξιός, έτσι.
1: Ναι, και του λέει θέλω να γίνω καπετάνιος του Λιάκου να σου πω, του λέει. Καλύτερα να σπάσουμε ένα σύρματο παρά ένα καράβι. Θα γίνεις Μαρκόνης, του λέει. Θα ακούς.
0: Ναι.
1: Και να πούμε επίσης Μπάμπη που σ' αρέσουν αυτά εκεί κάτω στην Πειραιά. Και εγώ πειρώ της ημιουργικότητας, αν και έγκλης. Λοιπόν, αυτός είχε φίλους όλους τους γνωστούς τότε συγγραφείς.
0: Ναι, εντάξει, ήταν.
1: Το Καζαντζάκι, το...
0: Ήταν μια παρέα
1: το Σεφέρι, ναι, το Σεφέρι, βέβαια. Και όταν, ας πούμε, έβγαλε το Μαραμπού το 33, του λένε ρε Καβαδία, οι οποίοι δεν εκτιμούσαν να ξέρεις Μπάμπη.
0: Ναι.
1: Και είναι κρίμα που δεν έζησε ο γέρος να δει την αναγνώριση, τέλος πάντων. Και όταν έβγαλε το Μαραμπού, του λέει θα μας κεράσεις τώρα που έβγαλες τη συλλογή. Μα θα σας κεράσω, λέει ρε λαμούλια. Πού θέλετε, εκεί κάτω στην Τζοναταβέρνα, δηλαδή Τζοναταβέρνα, εκεί κάτω από το Ζάνιο δεξιά, κάτω εκεί στο Ποταλήμα δεξιά. Αμέ, λέει πάμε, πάνε εκεί και παραγγέλνουν τα κοθόνια, γιατί δεν παραγγείλανε. 5.000 οικολογικά και γελάγανε. Λέω Καβαδίας, μια στιγμή έρχομαι μια στιγμή. Και πάει σε αυτό το μπάρμπα του εφοπλιστή και του λέει να σου πω, του λέει πέθανε η μάνα μου, δεν έχω λεφτά να την γυρίσω, του λέει πάρε 5.000. Και γυρίζει και τους ξοφλάει. Και να σου πω και ο τελευταίο Μπαμπίνο, που έχω διαβάσει πάρα πολύ για αυτόν, του την κάθε για τους Σεφέρι και άσους άλλους την κάθε, γιατί δικά τους Σεφέρι, γιατί τους Σεφέρι ήταν ο μόνος που έλεγε αυτός είναι παραμύθις, είναι ποιητής, αυτός τον κάνουμε παρέα. Πήγαινε σπίτι του Σεφέρι και την ώρα που κρέμαγε το παλτό του, άκουγε το Σεφέρι από μέσα από τον κοράδιλε και έπαιρνε το παλτό και δεν βγήκε. Όταν έγινε πρόξενο ο Σεφέρις κάτω στην Τριτό, κάποια στιγμή έπιασε μπάρκο εκεί ο Καβαδίας. Λοιπόν, τον τηλεφωνάει, λέει, θα έρθω να σε πάρω Σεφέρις με τη λιμουζίνα, αγόρι μου, να σε ξεναγείω στην Τριτό. Εντάξει. Τον παίρνει λοιπόν, πάνε, λέει ο Καβαδίας, να σε πάω κι εγώ σε μια γειτονιά να δεις. Πήγαινε με το λιμουζίνα. Δεν πάει σε κάτι δρόμους που είχε όλες οι ελληνικές σημαίες. Παντού. Σε φέρεις, τι είναι εδώ ρε, εγώ πρόξω και το ξέρω αυτό. Τι είναι εδώ. Εδώ του λένε, του λέει είναι, να μην το πω, η οικία ανοχής η ελληνική, τα μπουρδέλα τα ελληνικά. Περάστε έξω κύριε, του λέει. Ο Σεφέρης, περάστε έξω κύριε, του λέει.
2: Μάλιστα που λέει, να μην το πω και το λέει στη δεύτερη. Να είστε καλά, πάμε παρακάτω.
3: Εγώ είμαι παρακάτω.
2: Εσύ. Ναι. Θέλω να διαβάσω ένα μήνυμα πριν το παρακάτω. Συγγνώμη. Ρε πάτε καλά με κεφαλαία. Στείλατε δεσίλα σε πόλη με πυρηνικό αντιδραστήρα. Η Παναγιά μαζί μας. Έλα, πάμε τώρα.
0: Έλα, πάμε.
3: Πού είναι αυτό το Τσέρνομπιλ κοντάινερ?
2: Όχι, στην Ουγγαρία. Στο Πάξι που παίζει ο Παναθηναϊκός.
3: Δεν είναι και μακριά για το. Κάπου εκεί πέρα γύρω και εκείνο, ναι. Τέλος πάντων, εντάξει, τώρα αυτό λίγο ακούγεται λίγο κάπως, αλλά πάμε στα δικά μας. Ξεκινάμε και εμείς σήμερα τη χρονιά. Ξέρεις, είμαστε λίγο σε νερά, ας πούμε, τώρα, όπως είπε και ο συμφωνά απόλυτα. Μένουν από τις δυο σχόλες στο μυαλό μου τώρα και στην γερατιά. Το ότι είναι κάπως θολά τα πράγματα.
0: Είναι θολά ακόμα για τον ΠΑΟΚ, ναι, δεν ξέρουμε τι θα εμφανίσει, ναι.
3: Το μόνο που με κάνει και αισιοδοξείο και αυτό το λέω και κυριολεκτό, ενώ θεωρούμε ότι, ας πούμε, ότι είμαι ρασβανόσκυλο, λουτσεσουγόσκυλο, όπως θέλετε πέστε με, το μόνο θετικό σε όλη αυτή την αβεβαιότητα είναι ο Λύση, παιδιά, τον οποίο, ας πούμε, τον παρακολούθησε από κοντά σχεδόν σε κάθε απογευματινή προπονήση, πρωινές και πηγαίνες, βραδινές προπονήσεις εδώ στο Ζαλ Κόμελ. Είναι ένας εξαιρετικός προπονητής.
2: Πες μου ότι πήγαινες με το σκουφάκι που σου είχε κάνει δώρο ο Ρασβάν Λουτσέσκου.
3: Όχι, όχι, δεν πήγαινα.
2: Μήπως ήσουν έτσι. Μήπως ήσουν έτσι.
3: Κάποιος γνωστός προσπάθησε να με συστηματίσει εκεί ο εκπρόσωπος του Λουτσέσκου κτλ. Αλλά τον έβαλα στη θέση γιατί τον είπε ότι οι επικές κολοτούμπες κάνουν πολύ μεγαλύτερο χώρο από τα γραπτά που μένουν. Τον έβαλα στη θέση.
2: Τέλος πάντων, πάμε συνέχεια να μας πει αυτό που έλεγε για τον Λύση.
3: Λοιπόν, όχι, όχι, θέλω να πω δηλαδή για τον Λύση το ότι με εντυπωσίασε πραγματικά, ειδικά σε κάτι λεπτομέρειες με πώς εκτελούνται τα πλάγια και το ένα και το άλλο που δεν το έχω ξαναδεί ποτέ. Είναι το μόνο που με κάνει και αισιοδοξία. Είναι μια ήρεμη δύναμη, ο οποίος ας πούμε δεν χρειάζεται να πει πολλά. Σε κάποια φάση σε μια άσκηση κάτι υπόθηκε με έναν ποδοσφαιριστή, δεν θέλω να πω ποιον και του λέει, είπες κάτι, σ' άκουσα, είπες κάτι, όχι, όχι. Δηλαδή κατευθείαν τον έβαλε στη θέση του χωρίς να το πει, βάου, ξέρω, είναι πολύ επιβλητικός, ενώ φαίνεται ήρεμος. Και χαμηλών τόνων, αντιθέτως είναι πάρα πολύ ας πούμε επιβλητικός. Μπαίνει στον αγωνιστικό χώρο στην προπόνηση, δεν μιλάει με κανέναν, ούτε με εκπροσώπους τύπου, ούτε με κανέναν, ούτε ποδοσφαιριστές. Με το που ξεκινάει την ομιλία, μετά γίνεται κοινωνικός. Είναι δηλαδή μια κατάσταση η οποία είναι αυτό που πρέπει, όπως πρέπει. Και είναι το μόνο που με έχει κάνει και αισιοδοξό για φέτος, γιατί όλα τα άλλα γύρω-γύρω, δυστυχώς, μέχρι και τα μίντια του ΠΑΟΚ, τα οποία ήταν τα κορυφαία των τελευταίων 15 ετών, και αυτό το παραδέχονται όλοι, μιλάμε για παρουσιάσεις ποδοσφαιριστών, πρόμο, το ένα το άλλο, μιλάμε χολιγουδιανές παραγωγές, κάναν, αλλάξανε και τα μίδια, όλο το προσωπικό, όλους τους υπευθύνους, και φαίνεται και η διαφορά, δηλαδή, το ότι δεν είναι πλέον εκείνη τα αποτελέσματα που ήταν και δεν υπάρχει λόγος να ξεχυλώσεις τα πάντα, δεν είναι να κάνεις τις αλλαγές αυτές που πρέπει. Και το τελευταίο που θέλω να πω είναι, ελπίζω οι ελεύθεροι σκοπευτές κραξίματος να δώσουν κανένα δίμενο στο Λύση, γιατί ξέρετε είναι το χόμπι αυτό, περιμένουν τώρα αυτοί, είναι στα θορυκτά, περιμένουν ας πούμε το πρώτο λάθος για να κάνουν το προσφυλές του χόμπι, να κράζουν τον Λύση όπως κράζουν και τον Λουτσέσκο, είναι οι ίδιοι και απαράλλακτοι, δεν αλλάζουν ποτέ, και είναι μια πάρα πολύ άσχημη παρτίδα οπαδών, παρόλο που είμαι παοντζή, θεωρώ ότι έχουμε την πιο άσχημη, μίζερη κατάσταση σε αυτήν την κατηγορία. Που έχει κάθε ομάδα, έτσι. Αλλά πιστεύω ότι η δικιά μας είναι εξαιρετική στην ύρλα και τη μιζέρια. Εύχομαι στο Λύση να έχει υπομονή, να τα βγάλει πέρα με αυτούς, γιατί είναι γνωστοί που περιμένουν στη γωνία. Και εύχομαι να πάνε όλα καλά και καλή επιτυχία και στο Παναθηναϊκό σήμερα και στην ομάδα μου, και όλα να πάνε καλά.
2: Να είσαι καλά.
0: Για χαρά.
2: Πάμε αθλητικό δελτίο ειδήσεων και επιστρέφουμε.

0: Sport FM 94,6.
1: Φάσεις, γκολ, ένταση στα κόκκινα. Μόνο εδώ, μόνο εδώ, μόνο τώρα, μόνο τώρα. Top FM 102,4. Το παιχνίδι παίζεται εδώ. Υπάρχει μια φωνή που δεν σταμάτησε ποτέ. 30 χρόνια μεγαλώσαμε μαζί. Top FM 102,4. Έχεις επιχείρηση, προσφέρεις υπηρεσίες, θέλουμε να ακουστείς. Στη σωστή ώρα, με το κατάλληλο μήνυμα. Γιατί εδώ κάνουμε επικοινωνία. Με στρατηγική και αποτέλεσμα. Νέα συνδυαστικά πακέτα. Νέες μεγαλύτερες δυνατότητες. Κάλεσε στο 2241-068-585 ή στείλε ναι στο Viber 6937-348-348. Top FM 102,4. 30 χρόνια στην κορυφή μαζί σου. Top FM 1024.gr.
2: Γαλάζιο Restaurant and Beach Bar. Τα κοκτέιλ συναρπάζουν. Η κουζίνα μοναδική. Γαλάζιο. Στο τραπέζι ή στην ξαπλώστρα. Και βράδυ και πρωί. Γαλάζιο Restaurant and Beach Bar στο Φαλιράκι. Η πρόταση στο χρώμα της θάλασσας.
3: Νιώσε τον παλμό. Ενημερώσου για κάθε είδηση. Για την τοπική επικαιρότητα στη Ρόδο. Για όλα τα αθλητικά αποτελέσματα. Στο topfm1024.gr ακούς ζωντανά τον σταθμό και μαθαίνεις με ένα κλικ τα πάντα. Ένα site. Όλη η επικαιρότητα. topfm1024.gr. Κάθε κλικ. Ενημέρωση χωρίς καθυστέρηση.
4: Όλα στο δικό σου στυλ. Το νέο ανακαινισμένο μας κατάστημα Ροντέο άνοιξε και σας περιμένει. Ανακάλυψε αντρικά και γυναικεία ρούχα από τα αγαπημένα σου brands. Levi's, Lee, Stuff, Wrangler, Petrol και πολλά ακόμα. Η ίδια διαχρονική ποιότητα με νέα ενέργεια. Έλα να φτιάξουμε ολοκληρωμένα looks για κάθε στιγμή της μέρας. Ροντέο, ο πιο fashion προορισμός για κάθε εμφάνιση που ξεχωρίζει. Γρηγορίου Λαμπράκη 35.
5: Πίνασες? Μην το σκέφτεσαι. Το Original Burger House είναι ανοιχτό από τις 10 το πρωί έως τις 11 το βράδυ. Ζουμερά μπιφτέκια, τραγανά κρίσπι, αυθεντικές γεύσεις, χωρίς συμβιβασμούς. Original Burger House. Γιατί το σωστό μπέργκερ είναι μόνο original.
6: Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
7: Αθλητική ενημέρωση από τον Big Win Sport FM στις 3 στο μικρόφωνο Παναγιώτης Κεφαλάς. Κατά 90% είναι κλεισμένη η μεταγραφή του Τζολάκη από τον Ολυμπιακό στη Χάλ, σύμφωνα με ανάρτηση που έκανε στο έξω ιδιοκτήτης της αγγλικής ομάδας, Ατζούνι Λιτζαλή. Ανακοινώνεται από τους Ερυθρόλευκους ο Σάλιακα. Στο κάδρο η Αντώνιο Μπλάνκο και Ντένι Σουάρεθ της Αλαβές για τη θέση του Χαφ. Πιέζει για Ορτέγκα η River Plate. Δίλημα κάτριση τουμπά για τον παρτενέρ του Ντεφράι στο κέντρο της άμυνας και προβάδισμα Αντίνου αντί τα μπόρδα για το ένα άκρο της επίθεσης στα πλάνα του Τζέικομπ Νίστρουπ για την ενδεκάδα του Παναθηναϊκού στο απόψινό πρώτο μάτς με την Πάξη στην Ουγγαρία για τον δεύτερο γύρο των προκριματικών του Conference League. Κρίσιμες οι επόμενες τρεις ημέρες για την απόκτηση χαφ από την ΑΕΚ, η οποία έχει ξεχωρίσει μια περίπτωση και υπάρχει αισιοδοξία ότι μέχρι το Σαββατοκύριακο θα έχει κλείσει. Για την Ολλανδία αναχώρησαν σήμερα οι ποδοσφαιριστές της Ένωσης, όπου το απόγευμα θα κάνουν την πρώτη τους προπόνηση για το δεύτερο στάδιο της προετοιμασίας. Τον Χατζηδιάκο προορίζει ο Αλέσιο Λύση στο αρχικό σχήμα του ΠΑΟΚ στο πρώτο μάτς με την Δυνάμο Κιέβου στην Πολωνία για τον δεύτερο γύρο των προκριματικών του Europa League. Πανέλα βασικού διεκδικούν Τέιλορ, Τάισον και Μύθου. Πρόωρη επέκταση στον Ζίβκοβιτς, του οποίου το συμβόλαιο λήγει το 27, αναμένεται να προσφέρει ο δικέφαλος του Βόρα, όπως γράφουν στη Σερβία. Σε μια κίνηση επένδυση προχωρά ο Άρης, καθώς φέρνει τον 18χρονο σενεγαλέζο επιθετικό Ουσμάν Διόπ. Στην προετοιμασία των κίτρινων ενσωματώνεται σήμερα ο Ντελεμπασίρου, ενώ υπογράφει και ανακοινώνεται ο 25χρονος αριστερός μπακ Ρόκο Γιούρισιτς. Αντίστροφη μέτρηση για την ομάδα μπάσκετ του Άρη για τη μεταγραφή του Βασίλη Τολιόπουλου. Στις 5 αναμένεται στη Θεσσαλονίκη ο 30χρονος διεθνής γκάρντ, ο οποίος αύριο θα περάσει από ιατρικές εξετάσεις και πιθανότατα μέσα στο Σαββατοκύριακο η ΚΑΕ θα ανακοινώσει την επιστροφή του. Στο Telecom Center Athens θα πραγματοποιηθεί η αναμέτρηση της εθνικής ομάδας με την Ισπανία στις 31 Αυγούστου για τον ένατο όμιλο της δεύτερης φάσης των προκριματικών του Παγκοσμίου Κυπέλου. Τρεις ημέρες νωρίτερα η Γαλανόλευκη θα αντιμετωπίσει την Ουκρανία στη Ρήγα. Δεν προχώρησε η πρόταση για 7 ξένους στις 12 των ομάδων της Τύχημαν GBL στη σημερινή συνεδρίαση του ΕΣΑΚΙ, αλλά το θέμα θα συζητηθεί εκ νέου στη Γενική Συνέλευση του Σεπτεμβρίου. Εντελώς αντίθετη στην αύξηση η ΕΟΚ, η οποία πρότεινε την υποχρεωτική παρουσία τουλάχιστον 2 Ελλήνων παικτών στην πεντάδα. Στα ημιτελικά του Super Final του World Cup που διεξάγεται στο Σίδνεϊ, προκρίθηκε η Εθνική Πόλο Ανδρών, που νίκησε 14-13 το Μαυροβούνιο και θα αντιμετωπίσει την Ιταλία το Σάββατο στη 1 και 4. Αυστραλία-Ουγγαρία ο άλλος ημιτελικός. Παίκτης της Μπαρσελόνα και επίσημα ο Καρίμ Αντεγέμι, οι Μπλαουγκράνα επισημοποίησαν την απόκτηση του 24χρονου εξτρέμ από την Ντόρτμουντ, με το κόστος της μεταγραφής του να φτάνει τα 22 εκατομμύρια ευρώ, ενώ ο παίκτης υπέγραψε συμβόλαιο μέχρι το 2031. Ενίσχυση στην περιφέρεια για την Παρτίζαν. Η ομάδα του Βελιγραδίου ανακοίνωσε τη συμφωνία της για διετές συμβόλαιο με τον Ιταλό γκάρντ Αλεσάνδρο Παγιόλα, ο οποίος αποχώρησε από τη Βίρτους Μπολόνια έπειτα από 10 χρόνια. Επόμενη ενημέρωση από τον Bwin Sport FM σε μία ώρα. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sportfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι.
1: Συζητάς για μπάλα με την παρέα? Στείλε μήνυμα να τα πεις και σε εμάς. Σχόλιο, πάθος, ενημέρωση. Η ομάδα του Top FM σε περιμένει στο Viber. Στείλε στο 6937-348-348. Εσύ δίνεις την πάσα, μαζί βάζουμε γκολ. Από το 1982 στη Ρόδο, η εταιρεία Νικολάου Ανδρέας προσφέρει λύσεις σκίασης που ξεχωρίζουν. Με εμπειρία δεκαετιών και την εμπιστοσύνη μεγάλων ξενοδοχειακών μονάδων, επαγγελματιών του χώρου και ιδιωτικών,

Βαγγελίδης και το Σάββατο 25 Ιουλίου θα βρίσκομαι για μια και μοναδική εμφάνιση στο αγαπημένο μου νησί. Το Σάββατο 25 Ιουλίου, Astra Live.

0: Πάλι με τα χαρτιά της ασφάλειας παλεύεις.
1: Ναι, οι τιμές έχουν ανέβει πολύ στα ενοικιαζόμενα.
0: Πήγαινε στον Σπανουδάκη. Έχει τις καλύτερες τιμές στην αγορά για ενοικιαζόμενα οχήματα και για την αστική ευθύνη καταλυμάτων.
1: Αλήθεια, φεύγω τώρα!
0: Ασφάλειες Πανουδάκης. Ποιότητα στην κάλυψη, ασυναγώνιστες τιμές στην ασφάλιση της επιχείρησής σας. Ασφάλειες Πανουδάκης. Θα μας βρείτε στο κέντρο της Ρόδου, στην Αλεξάνδρου Διάκου 38. Τηλέφωνο 22410-38400. Κινητό 6940-640-635. Ανοιχτά όλη μέρα.
2: Top FM 102,4.

Χαίρετε κυρίες και κύριοι, καλώς ήρθατε στο Top FM 5η 23 Ιουλίου του 2026. Αυτή τη στιγμή ξεκινάει η εκπομπή «Πέρα από το σκορ». Στο μικρόφωνο και σήμερα είναι ο Δημήτρης Δραγάτης και στη ρύθμιση του ήχου ο Μιχάλης Παπαγεωργίου, κοντά σας μέχρι και τις 4 όπως σε καθημερινή βάση, εκτός Σαββάτου, Κυριακής και Αργιών. Θα τα πούμε αθλητικά και σήμερα, όπως πάντα, αυτή την ώρα, κυρίες και κύριοι, συντονισμένοι εδώ με το ραδιόφωνο του Top FM. Θα έχουμε και ρεπορτάζ όπως πάντα, οπότε σας προτείνουμε να παραμείνετε συντονισμένοι με τις συχνότητες του σταθμού για να ακούσετε περισσότερα την επόμενη ώρα, σχεδόν κάτι λιγότερο από ώρα για την ακρίβεια.

Καλησπέρα και σε όλους που μας ακούν από το διαδίκτυο αυτή τη στιγμή και στους φίλους μου μέσα από το Messenger που στέλνουν τα δικά τους μηνύματα. Τους ευχαριστώ πολύ. Θα διαβάσουμε εδώ κατά τη διάρκεια

για της εκπομπής. Θα ήθελα να ξεκινήσουμε σήμερα με ένα θέμα που έχει να κάνει με το τοπικό ποδόσφαιρο. Σε λίγο θα έχουμε και ένα έτσι ρεπορτάζ, θα είναι μαζί μας ένας ακόμα άνθρωπος του ποδοσφαίρου σε λιγάκι, όχι ακόμα. Είναι ένα θέμα που έχει να κάνει με τα Λάερμα, την ποδοσφαιρική ομάδα των Λάερμων, που θα κατέβει ως Πανιώνιος Λαέρμων και ουσιαστικά πρόκειται για μια συνεργασία με τους Πάνθυρες. Είναι μια συνεργασία την οποία βρήκαν οι άνθρωποι κυρίως των Πανθύρων, εκμεταλλευόμενοι βέβαια και το γεγονός ότι ο Πολύστρατος Λαέρμων είχε τα δικά του προβλήματα και αυτός, ίσως δεν κατέβαινε, δεν ξέρω, όπως λένε οι πληροφορίες, και βρίσκοντας την ευκαιρία να δημιουργηθεί μια ουσιαστικά δεύτερη ομάδα για τους Πάνθυρες, όπου εκεί θα μπορεί να απορροφήσει και αρκετά παιδιά από την ομάδα των Πανθύρων που εκ των πραγμάτων δεν θα είχαν χρόνο συμμετοχής στην ανδρική ομάδα στο νέο πρωτάθλημα της πρώτης κατηγορίας Δωδεκανήσου. Έτσι λοιπόν στη νέα δεύτερη κατηγορία θα έχουμε ουσιαστικά ένα νέο σωματείο. Ουσιαστικά, τυπικά δεν είναι, είναι ο Πολύστρατος Λαέρμων, όπου θα λέγεται Πάνθυρες, θα λέγεται, συγγνώμη, Πανιώνιος Λαέρμων και θα είχε αρκετά παιδιά των Ακαδημιών και όχι μόνο των Πανθύρων, παιδιά που, όπως είπα, δεν θα μπορούσαν να πάρουν άμεσα χρόνο συμμετοχής στην ανδρική ομάδα, στη νέα πρώτη κατηγορία Δωδεκανήσου, θα παίζουν εκεί. Θα ασχοληθούμε σε λιγάκι με αυτό, θα ακούσουμε περισσότερες λεπτομέρειες και θα μπορέσετε να βγάλετε κι εσείς τα δικά σας συμπεράσματα, κυρίες και κύριοι. Είναι ακριβώς 15 λεπτά μετά τις 3. Μείνετε εδώ μαζί μας συντονισμένοι για μια εκπομπή που είναι κοντά σας σε καθημερινή βάση εκτός Σαββάτου, Κυριακής και Αργιών.

0: Λοιπόν, όσον αφορά τα υπόλοιπα, και επειδή έρχονται εδώ διάφορα μηνύματα σε καθημερινή βάση, θα τα πούμε εδώ κατά τη διάρκεια της εκπομπής. Από Διαγόρα το μόνο που έχω είναι ότι επιστρέφει ο Φιλίμων Σοκράτης Μουστάκας. Αυτό έχει ανακοινώσει επίσημα ο Διαγόρας. Ένας Διαγόρας που έχει καθυστερήσει λίγο στο να συγκροτήσει το ρόστερ του εν ώψη της νέας αγωνιστικής περίοδου, αλλά τα κατάφερε. Βρίσκεται σε διαδικασία συγκρότησης και οργάνωσης του ρόστερ για τη νέα χρονιά. Τα υπόλοιπα θα τα πούμε κατά τη διάρκεια της εκπομπής. Πάμε όμως τώρα λίγο στο θέμα που είπα στο ξεκίνημα και με το οποίο θα καταπιαστούμε εδώ στο πρώτο κομμάτι της σημερινής μας εκπομπής, που είναι ο Πανιώνιος Λαέρμων. Μαζί μου στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής είναι ο Νίκος Καρπαθάκης εκ μέρους των Πανθύρων, ο προπονητής. Τον ευχαριστώ πολύ. Θα μας πει περισσότερα για αυτό το νέο εγχείρημα των Πανθύρων στη δεύτερη κατηγορία. Νίκο, καλησπέρα, καλώς ήρθες.
1: Δημήτρη μου, καλησπέρα, σε έχεις ο κρατής σου.
0: Να είσαι καλά, σε ευχαριστώ που είσαι εδώ. Πώς προέκυψε τώρα αυτό το Πανιώνιος Λαέρμων?
1: Το Πανιώνιος Λαέρμων, Δημήτρη μου, είναι μια ιδέα η οποία προκύπτει ότι θέλαμε τη φετινή χρονιά να δημιουργήσουμε β' ομάδα.
0: Ναι.
1: Λόγω του ότι έχουμε πολλά παιδιά από την ΚΑΠΑ 16 που έχουν ολοκληρώσει πλέον το ηλικιακό της Ακαδημίας. Εξετάσαμε την περίπτωση της γάμα κατηγορίας, όμως υπήρχαν προβλήματα και με τους ποδοσφαιριστές λόγω του επίπεδου, και έτσι προσπαθήσαμε να βρούμε μια καλύτερη επιλογή και βρέθηκε η ομάδα των Λαέρμων, η οποία είχε κάποια προβλήματα, η αλήθεια είναι, και υπήρχε αυτή η συνεργασία η οποία βοηθά και τις δύο πλευρές, και την δική μας πλευρά και την πλευρά των Λαέρμων.
0: Αυτή η μετονομασία τώρα θα γίνει και τυπικά, δηλαδή θα αλλάξει εξ ολοκλήρου, δεν θα λέγεται πάλι ο Πολύστρατος, τέλος ο Πολύστρατος?
1: Ναι, θα αλλάξει, θα γίνει μια τροποποίηση του καταστατικού, θα αλλάξει και το λογότυπο και θα λέγεται Πανιώνιος Λαέρμων, γιατί θα είναι μια συνέχεια της Ακαδημίας.
0: Α, μάλιστα. Άρα δηλαδή αλλάζει εξ ολοκλήρου, τέλος ο Πολύστρατος που ξέραμε. Και πλέον υπό την αιγίδα των Πανθύρων ο Πολύστρατος, σωστά, το λέω σωστά?
1: Πολύ σωστά, θα αλλάξει, ναι, θα γίνει Πανιώνιος Λαέρμων. Έχουμε σκεφτεί πολλά πράγματα, πολλές αλλαγές, θα αναβαθμιστεί ο σύλλογος.
0: Ναι.
1: Όπως παραμένουν διοικητικά άνθρωποι οι οποίοι είναι και από το χωριό, δηλαδή θέλουμε να υπάρχουν και άνθρωποι και ποδοσφαιριστές και παράγοντες που θα είναι και από το χωριό, για να μπορούμε να συνεχίσουμε αυτή την προσπάθεια που έχουν κάνει τα παιδιά τα προηγούμενα χρόνια.
0: Ναι, ήταν να μην κατέβουν δηλαδή, μάλλον. Είχαν πρόβλημα στο να κατέβουν, μάλιστα.
1: Ναι, υπήρχε σκέψη να μην κατέβουν.
0: Ναι.
1: Είναι κρίμα για αυτό το χωριό, γιατί βλέπουμε και ότι και άλλες ομάδες έχουν πάρει αυτόν τον δρόμο.
0: Ναι.
1: Και έγινε αυτή η πρόταση που δέχτηκαν με μεγάλη χαρά οι άνθρωποι και τους ευχαριστούμε γι' αυτό. Mm.
0: Και έχει και ένα γήπεδο.
1: Κάτι πάρα πολύ καλό.
0: Και ένα γήπεδο καλό. Ένα γήπεδο καλό, ναι, με καινούριο τάπητα, ας πούμε, και τα λοιπά. Όντως.
1: Ναι.
0: Τι θα γίνει από εδώ και πέρα? Θα γίνουν εκλογές? Πώς γίνεται τώρα, νομικά τώρα ρωτάω, έτσι?
1: Ναι, θα γίνουν εκλογές. Θα δημιουργηθεί ένα σχήμα καινούριο, διοικητικό. Και η ομάδα θα ξεκινήσει τη διαδικασία από την αρχή. Σε όλους τους τομείς, και το γήπεδο θα αναβαθμιστεί και η λειτουργία της ομάδας, θα δουλεύουμε σε επαγγελματικά πρότυπα, με τεχνικό επιτελείο. Δηλαδή όλα θα είναι από μια νέα βάση. Δηλαδή θα παρουσιαστεί ο Πανιώνιος Λαέρμων σε πολύ βελτιωμένη έκδοση για την χρονιά.
0: Και θα γίνονται προπονήσεις εκεί, δηλαδή θα πηγαίνουν και οι ακαδημίες των Πανθύρων, θα πηγαίνουν εκεί?
1: Οι προπονήσεις είναι δύσκολο να γίνονται εκεί λόγω της αποστασής. Θα γίνονται στη Ρόδο.
0: Ναι.
1: Και θα γίνονται όλοι εντός έδρας αγώνες εκεί.
0: Α, μάλιστα. Θα πηγαίνετε εκεί μόνο για τα εντός έδρας παιχνίδια, λοιπόν.
1: Σωστά.
0: Και η φιλοσοφία είναι, λοιπόν, να παίξουν παιδιά που δεν θα είχαν χρόνο συμμετοχή στην ανδρική ομάδα των Πανθυρών.
1: Πολύ σωστά.
0: Και κάποια παιδιά από τα Λάερμα, αυτά που προϋπήρχαν δηλαδή από το ρόστερ το περσινό. Κάπως έτσι.
1: Από το φετινό το ρόστερ έχουμε κρατήσει κάποια, γιατί θέλουμε να υπάρχει και ένα ηλικιακό επίπεδο, δηλαδή μέχρι 23 ετών.
0: Ναι.
1: Και επειδή είναι β' κατηγορία, να υπάρχουν και κάποιοι 4-5 έμπειροι για να μπορούν να βοηθήσουν και τα νέα παιδιά. Αυτό είναι το σκεπτικό μας.
0: Ναι.
1: Φέτος ήδη ανεβάσαμε δύο παιδιά από την ΚΑΠΑ 16 στην πρώτη ομάδα, στην Α' κατηγορία των Πανθύρων. Και το σκεπτικό μας είναι μέσα από αυτή τη διαδικασία στην β' κατηγορία τα παιδιά να προετοιμάζονται, να παίρνουν χρόνο συμμετοχής περισσότερο από ό,τι θα έπαιρναν και να πηγαίνουν πιο έτοιμοι στην Α' κατηγορία.
0: Κατανοητό. Δεν το κάνατε αυτό στην τρίτη κατηγορία, γιατί λες υπάρχει διαφορά επίπεδου και οργάνωσης.
1: Ένα αυτό, διαφορά επίπεδου. Ναι. Οι ποδοσφαιριστές μας δεν το είδαν με καλό μάτι, είχαμε κατηγορία. Εντάξει, ξέρουμε όλοι ότι είναι μια κατηγορία δύσκολη, σκληρή κατηγορία. Η β' κατηγορία είναι μια κατηγορία που είναι καλύτερο το επίπεδο και ποδοσφαιρικά και γενικά οι συνθήκες να αγωνιστείς. Και θεωρήσαμε ότι είναι καλύτερη αυτή η λύση.
0: Ποιος θα είναι ο προπονητής?
1: Προπονητής θα είμαι εγώ.
0: Α, είναι...
1: Αλλά θα υπάρχει και ένα μεγάλο επιτελείο. Ναι. Γιατί η ομάδα θα δουλέψει, όπως σου προείπα, σε επαγγελματικά πρότυπα. Δηλαδή με αναλυτή, με διατροφολόγο. Δηλαδή γενικά θα απευθυνθούμε σε παιδιά τα οποία έχουν φιλοδοξίες πάνω στο ποδόσφαιρο. Σε αυτή την ομάδα.
0: Μάλιστα. Μάλιστα. Ωραία. Ενδιαφέρον ακούγεται όλο αυτό το νέο project, να το πω έτσι. Να το δούμε βέβαια μετά και στην πράξη. Φαντάζομαι και είμαι σίγουρος ότι θα κάνει το ό,τι περνάει από το χέρι σας, γιατί σε ξέρω προσωπικά και με ό,τι καταπιάνεις έτσι προσπαθείς να το κάνεις πολύ καλά και οργανωμένα.
1: Δεν θα είναι εύκολο.
0: Προφανώς.
1: Μιλάμε για παιδιά τα οποία είναι 16 και 17 ετών. Ναι. Χρειάζεται σίγουρα χρόνος προσαρμογής. Απλά πρέπει πλέον, και εγώ είμαι υπέρμαχος αυτού,
0: ναι,
1: και χαίρομαι που βλέπω και τη Ρόδο τώρα και το κάνει και πραγματικά με ικανοποιεί πάρα πολύ, να δοθεί και χρόνος συμμετοχής στα νέα παιδιά και στα δικά μας παιδιά, από τις ακαδημίες.
0: Ναι. Μεγάλο πράγμα αυτό και νομίζω ότι όλοι πρέπει να το δουν πολύ πολύ σοβαρά αυτό το κομμάτι.
1: Πρέπει να επενδύσουν εκεί οι ομάδες, ναι, στα δικά τους παιδιά.
0: Βέβαια. Αυτός πρέπει να είναι ένας βασικός στόχος. Αλλιώς δεν έχει καμία ουσία το ποδόσφαιρο και μια ερασιτεχνική ομάδα εδώ στην περιοχή. Αν δεν επενδύει στα δικά της παιδιά, ποια η ουσία ύπαρξης, έτσι δεν είναι?
1: Είναι πάρα πολύ σημαντικό, Δημήτρη, με αυτό και εγώ παροτρύνω και τις υπόλοιπες ομάδες να ασχολούν, γιατί υπάρχουν πολλές ήδη που το κάνουν, αλλά να κοιτάξουν τα δικά τους παιδιά και να τους δώσουν και την ευκαιρία. Γιατί η αλήθεια είναι και εμείς ακόμα δεν δώσαμε την ευκαιρία τόσο πολύ όσο θα έπρεπε στα δικά μας παιδιά. Γι' αυτό και γίνεται αυτή η β' ομάδα, για να γίνει σε μεγαλύτερο ακόμα βαθμό.
0: Επειδή το ρωτάω πάντα και μιας που αναφερόμαστε σε αυτό, έτσι για να υπάρχει και η άλλη άποψη, κάποιοι υποστηρίζουν ότι δεν είναι απόλυτα έτοιμα πολλές φορές τα δικά μας, αυτό που λέμε τα δικά μας παιδιά, να μπουν να
1: ποτέ
0: παίξουν.
1: Δεν θα είναι. Ναι. Ποτέ δεν θα είναι έτοιμα αν δεν τους δοθεί ευκαιρία.
0: Αν δεν ξεκινήσουμε από κάπου, λες, έτσι. Το λέω αυτό γιατί θυμάμαι, συγγνώμη που σε διακόπτω, πέρσι πρόσφατα, δεν χρειάζεται να πω παιχνίδι και ομάδα, μπήκε ένα παιδί 17 ετών σε παιχνίδι πρώτης κατηγορίας, μετά από 5 ακριβώς λεπτά ήμουν παρόν, έτσι, τραυματίστηκε μόνος του χωρίς να έχει γίνει κάτι και ο προπονητής αυτής της ομάδας μου λέει, είδες, εγώ θέλω να τους βάλω, αλλά πώς?
1: Δημήτρη μου, σίγουρα όταν μιλάμε για νεαρά παιδιά, ναι, επειδή θεωρώ έχουν αλλάξει και οι γενιές, με την προσωπική μου, έχουν αλλάξει τελείως οι γενιές των ποδοσφαιριστών, έτσι με τον πάρτο του χρόνου.
0: Σωστό.
1: Πρέπει στα παιδιά να δοθεί ο χρόνος και ο χώρος για να μπορούν να αναπτυχθούν. Δεν θα είναι από το ξεκίνημα ανταγωνιστικοί, δεν θα κάνουν τη διαφορά. Όμως αν δεν τους δοθεί αυτή η ευκαιρία, δεν θα μπορέσουν ποτέ να εξελιχθούν.
0: Από κάπου πρέπει να ξεκινήσει λοιπόν και αυτό δεν γίνεται από τη μια στιγμή στην άλλη. Θέλει μετά υπομονή. Δηλαδή το στηρίζεις αυτό το πλάνο και περιμένεις. Δεν γίνεται άμεσα.
1: Είναι κάτι το οποίο θα πρέπει να έχεις υπομονή και να. Γιατί είναι η γνώση η δική μας ότι θα είναι μια δύσκολη χρονιά, σαν πρώτη χρονιά του Πανιωνίου Λέρμον. Αλλά μας χαροποιεί ότι θα δουλέψουμε πάρα πολύ πραγματικά με νέα παιδιά, που είναι το μέλλον.
0: Ναι. Ναι, από όποια πλευρά και αν το δούμε, είναι το μέλλον και πρέπει να είναι το μέλλον. Φυσικά χωρίς νέο αίμα, πού να πάμε, δεν υπάρχει αύριο, δεν υπάρχει επόμενη μέρα.
1: Απευθυνόμαστε, Δημήτρη μου, και σε νέα παιδιά, όχι μόνο τις ομάδες της Ακαδημίας μας. Εμείς θέλουμε και άλλα παιδιά τα οποία έχουν φιλοδοξίες στο ποδόσφαιρο και δεν έχουν ποδοσφαιρική στέγη, να έρθουν σε εμάς. Εμείς θέλουμε παιδιά να είναι στον αθλητισμό, δηλαδή θα κάνει και αυτό το κομμάτι η ομάδα. Δηλαδή θα αγκαλιάσει και ποδοσφαιριστές από άλλες ακαδημίες που δεν έχουν ποδοσφαιρική στέγη αυτή τη στιγμή.
0: Βλέπω μία αφίσα που βγάλατε πάνω σε αυτό που λες, που λέει ανοιχτά δοκιμαστικά το Σάββατο 25 Ιουλίου στο βοηθητικό γήπεδο του Διαγόρας.
1: Σωστά. Αυτό ακριβώς είναι που σας εξηγώ.
0: Ναι. Από 14 έως 23 ετών αυτής της ηλικίας, όποιο παιδί θέλει να περάσει, μπορεί να περάσει από εκεί, έτσι.
1: Και μάλιστα σαν ακαδημία τη φετινή χρονιά, αν κάποιο παιδί έχει τις δυνατότητες και το ξεχωρίσει η Ακαδημία μας, θα είναι και με υποτροφία στην Ακαδημία μας και την Ευγενία. Δεν θα χρειαστεί να πληρώσει τίποτα. Αν είναι μικρότερος ηλικιακά εννοώ.
0: Ναι, μάλιστα. Ωραία. Αυτό θα γίνει το Σάββατο, λοιπόν. Θα είναι μια ανοιχτή προπόνηση όπου θα ανιχνεύσετε παίχτες. Μπορείτε όμως μέσα από μια προπόνηση ή θα γίνουν κι άλλα.
1: Δημήτρη μου, θα είναι μια πρώτη αξιολόγηση. Έχουν ήδη, η αλήθεια είναι, δηλώσει αρκετά παιδιά συμμετοχή. Θα είναι μια πρώτη αξιολόγηση και σίγουρα θα υπάρξει και επόμενη.
0: Α, μάλιστα. Ωραία. Τα παιδιά που έχουν δηλώσει ήδη συμμετοχή πέρα από τους Πάνθηρες είναι και από κάπου αλλού, από άλλες ομάδες.
1: Είναι παιδιά τα οποία έχουν ολοκληρώσει από την Ακαδημία, είναι παιδιά τα οποία την ΚΑΠΑ 16 έχουν ολοκληρώσει. Κάποια δεν έχουν συνέχεια σαν ομάδα να αγωνιστούν. Κάποιοι άλλοι είναι από ομάδες οι οποίες έχουν πλέον φύγει από εκεί και θα έρθουν να δοκιμάσουν το Σαββάτο και εκείνα τη σειρά τους.
0: Μάλιστα. Κατανοητό. Το ρόστερ μέχρι πού θα φτάσει αριθμητικά, ποιος είναι ο ιδεατός αριθμός κατά την άποψή σου,
1: Νίκο? Το ρόστερ μας θα είναι από 22 έως 26 παιδιά.
0: Ναι.
1: Ήδη έχουμε εντάξει για από τώρα, γιατί είναι πολύ σημαντικό για μας να κοιτάξουμε και τη δική μας Ακαδημία και την προώθηση των ποδοσφαιριστών. Ήδη δύο παιδιά 15 ετών που ξεχωρίζουν στην ΚΑΠΑ 16 μας εντάσσονται απευθείας στο ρόστερ το φετινό.
0: Θα παίξουν δηλαδή στη δεύτερη κατηγορία.
1: Θα παίξουν στη δεύτερη κατηγορία και θα παίζουν παράλληλα και στην ΚΑΠΑ 16 όταν δεν είναι
0: Δεν έχουν υποχρέωση με την ομάδα αυτή το σταλάρμα, κατανοητό. Από 22 έως 26 είπες παίχτες, εκ των οποίων οι 5 θα είναι οι πιο έμπειροι, έτσι.
1: 5 μέγιστο 6 άτομα θα είναι οι έμπειροι και οι 20 θα είναι κάτω των 23 ετών.
0: Μάλιστα, αυτούς τους 5-6 έμπειρους τους έχετε εντοπίσει, υπάρχουν ήδη?
1: Αυτοί οι 5-6 έμπειροι υπάρχουν ήδη κάποιοι, θα έρθουν και οι υπόλοιποι, γιατί είναι επισκεπτικές επιλογές, γιατί θέλουμε να είναι ποδοσφαιριστές οι οποίοι μπορούν να είναι σαν μέντορες για τους μικρούς, να τους κατευθύνουν, να τους δώσουν δηλαδή αγωνιστικά αυτό που τους λείπει, την εμπειρία, τις παραστάσεις, αλλά σίγουρα και χαρακτήρες να μπορούν να ταιριάζουν με αυτό που θέλουμε να χτίσουμε.
0: Ναι. Αυτό θα έλεγα ότι και ο χαρακτήρας, λοιπόν, εδώ μπαίνει σε φιλτράρισμα, έτσι. Είναι σημαντικό.
1: Ναι, πολύ σημαντικό. Πολύ
0: σημαντική παράμετρος για σας, κατανοητό. Μάλιστα. Ωραία. Ωραία ακούγονται όλα αυτά. Ενδιαφέρον. Εύχομαι καλή έτσι αρχή, καλή δύναμη να έχετε με την νέα αυτή προσπάθεια. Εύχομαι τα καλύτερα. Δεν έχω να ρωτήσω κάτι άλλο. Δεν ξέρω αν θες να προσθέσεις εσύ, Νίκο.
1: Όχι, Δημήτρη μου, ευχαριστώ πάρα πολύ, γιατί στηρίζεις πραγματικά όλες τις νέες προσπάθειες και θα πρέπει να το αναγνωρίζουμε αυτό. Κάνετε εξαιρετική δουλειά και σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.
0: Να είσαι καλά, υποχρέωσή μας, και έτσι πρέπει να κάνουμε, να στηρίζουμε πάντα τις νέες προσπάθειες. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Εύχομαι ότι καλύτερο, ευχαριστώ, θα τα ξαναπούμε. Νίκο, σε χαιρετώ.
1: Ευχαριστώ πολύ, ευχαριστώ.
0: Νίκος Καρπαθάκης, λοιπόν, ακούσαμε για τον Πανιόνιο Λαέρμον, κυρίες και κύριοι, η νέα ομάδα που θα συμμετέχει στο πρωτάθλημα της δεύτερης κατηγορίας δωδεκανήσου. Είναι ο πρώην Πολύστρατος. Εδώ έχουμε κοσμογονικές αλλαγές στην προκειμένη περίπτωση. Βάλτε τη λέξη σε εισαγωγικά. Εννοώ ότι τέλος ο Πολύστρατος. Παραμένει το Λαέρμον, λέγεται όμως πλέον Πανιόνιος Λαέρμον, ένας νέος σύλλογος που θα λειτουργεί υπό την αιγίδα των Πανθύρων, από ό,τι ακούσατε, καθότι ο Πολύστρατος ως Πολύστρατος αντιμετώπιζε τα δικά του προβλήματα. Είναι αυτό που έχουμε πει πάρα πολλές φορές, ότι δεν ήταν μόνο ο Διάγορας Βατίου και ο Ηρακλής Μαριτσών, που τα λέγαμε χθες, πόσο κοντά έφτασε στο να είναι ανενεργός. Υπάρχουν πάρα πολλά ακόμα σωματεία που αντιμετωπίζουν σοβαρά προβλήματα και ο Πολύστρατος ήταν ένα από αυτά τα σωματεία, αλλά βρέθηκε η λύση μέσω των Πανθύρων. Λοιπόν, είναι 3:30 η ώρα, κυρίες και κύριοι. Θα πάμε στο απαραίτητο δελτίο, διαφημίσεις και θα επανέλθουμε στο δεύτερο μέρος. Μείνετε συντονισμένοι ακριβώς εκεί που είστε, στο Top FM 102,4.
2: Top FM 102,4. Ζεις την είδηση, ζεις τη μουσική, ζεις τον αγώνα.
3: Είναι οι ειδήσεις σε τίτλους στον Top FM 102,4.
0: ειδήσεις στον Top FM με τον Δημήτρη Δραγάτη. Μία από τις σημαντικότερες εκκλησιαστικές εξελίξεις για τον ελληνισμό της Διασποράς χαρακτηρίζεται η απόφαση της Αγίας και Ιεράς Συνόδου του Οικουμενικού Πατριαρχείου να εκλέξει τον Μητροπολίτη Νιου Τζέρσεϊ Απόστολο Νέο Αρχιεπίσκοπο Καναδά. Η εκλογή πραγματοποιήθηκε στο Φανάρι υπό την προεδρία του Οικουμενικού Πατριάρχη Βαρθολομαίου. Ο νέος Αρχιεπίσκοπος Καναδά γεννήθηκε στη Ρόδο με το όνομα Ευάγγελος Κουφαλάκης. Η πρώτη ουσιαστική επαφή του με την εκκλησιαστική εκπαίδευση έγινε στην Πατμιάδα Εκκλησιαστική Σχολή, ενώ το 1993 εκάρι μοναχός στην Ιερά Μονή Παναγιάς Παραμυθιάς Ρόδου, λαμβάνοντας το μοναχικό όνομα Απόστολος. Τέλος αγωνίας για τους υποψήφιους των Πανελλήνιων Εξετάσεων. Η Υπουργός Παιδείας και Θρησκευμάτων, Σοφία Ζαχαράκη, ανακοίνωσε ότι σήμερα, Πέμπτη, μετά τις 11 το πρωί, αναμένεται να ανακοινωθούν οι βάσεις για την εισαγωγή στην ανώτατη εκπαίδευση. Οι υποψήφοι των Πανελλαδικών Εξετάσεων θα μπορούν να ενημερωθούν για τα αποτελέσματα μέσω της ειδικής ηλεκτρονικής πλατφόρμας του Υπουργείου Παιδείας, χρησιμοποιώντας τον οκταψήφιο κωδικό τους και τα 4 πρώτα κεφαλαία γράμματα από το επώνυμο, το όνομα, το πατρόνυμο και το μητρόνυμο. Τους. Όσοι έχουν εγγραφεί στην υπηρεσία ενημέρωσης θα λάβουν και γραπτό μήνυμα SMS στο κινητό τους τηλέφωνο. Τα αποτελέσματα θα αναρτηθούν και στα λύκεια χωρίς να εμφανίζονται τα ονοματεπώνυμα των υποψηφίων για λόγους προστασίας προσωπικών δεδομένων. Θα αναγράφεται ο οκταψήφιος κωδικός κάθε υποψηφίου, καθώς και η σχολή ή το τμήμα εισαγωγής. Ο επικεφαλής της Ελλάσσονος Μειοψηφίας του Δήμου Ρόδου, Νίκος Γερονικόλας, με ανακοίνωσή του καταγγέλει πρωτοφανή επίθεση εις βάρος του στην τελευταία συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου και ζητά συνεδρίαση λογοδοσίας για τον βιολογικό με σύσταση διαπαραταξιακής επιτροπής παρακολούθησης του έργου. Ο κύριος Γερονικόλας, όπως τονίζει στην ανακοίνωσή του, καλεί τον Δήμαρχο Αλέξανδρο Κολιάδη να ανακαλέσει άμεσα και δημόσια όσα εκτόξευσε εναντίον του, προειδοποιώντας ότι σε διαφορετική περίπτωση θα προσφύγει στα αρμόδια ποινικά και αστικά δικαστήρια. Την ανάγκη διαμόρφωσης μιας ολοκληρωμένης ευρωπαϊκής και εθνικής στρατηγικής για την νησιωτικότητα με επίκεντρο το δικαίωμα των νέων να παραμένουν και να δημιουργούν στα νησιά, ανέδειξε ο ομότιμος καθηγητής του Πανεπιστημίου Αιγαίου και μέλος της κίνησης Φωνές για το Αρχιπέλαγος, Γιάννης Πιλάνης, μιλώντας στον Top FM και στην εκπομπή Ιρένα στα Γεγονότα, με αφορμή τη διαδικτυακή συζήτηση με θέμα Ευρωπαϊκή Νησιωτική Στρατηγική, το δικαίωμα παραμονής των νέων στα νησιά μας. Ο κύριος Πιλάνης υπογράμμισε ότι παρά τις διαφορετικές αναπτυξιακές ταχύτητες μεταξύ των νησιών, το βασικό στοιχείο που τα ενώνει είναι η νησιωτικότητα και τα διαρθρωτικά προβλήματα που αυτή συνεπάγεται. Στην κατηγορία 4 παραμένει και για σήμερα, Πέμπτη, ο κίνδυνος για την εκδήλωση πυρκαγιών στην περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου, Περιφερειακή Ενότητα Ρόδου, σύμφωνα με τον ημερήσιο χάρτη πρόβλεψης κινδύνου πυρκαγιάς που συντάσσει Διεύθυνση Σχεδιασμού και Αντιμετώπισης Εκτάκτων Αναγκών της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας. Όλες οι αρμόδιες υπηρεσίες βρίσκονται σε κατάσταση αυξημένης ετοιμότητας επιφυλακής. Σε τροχιά υλοποίησης βρίσκεται η μετεστέγαση της πυροσβεστικής υπηρεσίας Ρόδου από το κέντρο της πόλης σε χώρο που επιλέχθηκε επί της λεωφόρου Ρόδου Καλυθέας σε οικόπεδο εμβαδού 11,5 στρεμάτων της οικογένειας Καζούλη, όπως αναφέρει η εφημερίδα Δημοκρατική. Το κτίριο που στεγάζει σήμερα τις υπηρεσίες λειτουργεί από το 1926 και σύμφωνα με τα πορίσματα των ελέγχων παρουσιάζει σοβαρά στατικά και κατασκευαστικά προβλήματα. Η Δόξα Βύρωνα και όχι ο Αστέρας Αμαλιάδας, όπως αρχικά είχε οριστεί, θα είναι μία από τις αντιπάλους των ομάδων της Ρόδου στον 8ο όμιλο του νέου πρωταθλήματος της τρίτης εθνικής κατηγορίας μετά από απόφαση της ΕΠΟ να γίνει αμοιβαία μετακίνηση των δύο ομάδων. Στη Σαμελιώνα Αρένα στην πόλη Σάκομοφ της Βουλγαρίας θα γίνουν από τις 14 έως τις 20 Σεπτεμβρίου οι αγώνες της προκριματικής φάσης του Basketball Champions League, στην οποία θα συμμετάσχει και ο Κολοσσός. Η ομάδα της Ρόδου θα τεθεί αντιμέτωπη με την τουρκική Μανίσα και σε περίπτωση πρόκρισης θα αντιμετωπίσει τον νικητή της αναμέτρησης Προμηθέα Βιέννης. Γενικά έθριος θα είναι σήμερα ο καιρός στα Δωδεκάνησα. Λίγες νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες θα εκδηλωθούν στα βόρεια. Οι άνεμοι θα πνίγουν από βόρειες διευθύνσεις 4 με 6 μποφόρ και στα νότια τοπικά στα 7 μποφόρ, με εξασθένιση τις βραδινές ώρες στα βόρεια. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 24 έως 35 βαθμούς Κελσίου. Για όλες τις ειδήσεις μπορείτε να ενημερώνεστε από το site του σταθμού, το topfm1024.gr.
3: Ήταν οι ειδήσεις σε τίτλους στον Top FM 102,4. Η γεύση του καλοκαιριού.

0: Σε ανεβάζει, το δοκιμάζεις και σου ταιριάζει. VAP Fresh Tea από την VAP Παντελής Κουγιώου Σαφέ.
1: Συζητάς για μπάλα με την παρέα? Στείλε μήνυμα να τα πεις και σε εμάς. Σχόλιο, πάθος, ενημέρωση. Η ομάδα του Top FM σε περιμένει στο Viber. Στείλε στο 6937-348-348. Εσύ δίνεις την πάσα, μαζί βάζουμε γκολ.
2: Γιώργο, πού χάθηκες?
3: Τρέχω και δεν φτάνω. Ετοιμάζω το σπίτι της κόρης. Πάω να δω για πλακάκια, είδη υγιεινής, έπιπλα μπάνιου και έπιπλα κουζίνας. Με περιμένει και η Μέρη.
2: Κάποιος μου είπε ότι υπάρχουν στην αγορά πολύ φθηνά πλακάκια.
3: Άσε φίλε μου, δεν την ξαναπατάω. Την πάτησα με τον δικό μου κυνηγώντας προσφορές με άγνωστης ποιότητας και προέλευσης προϊόντα. Αυτή τη φορά θα κάνω ό,τι έκανε και ο πατέρας μου με το πατρικό μας. Επώνυμα ευρωπαϊκά σε προσιτές τιμές από το Τσέλιος Μπάνιο. Από ανθρώπους που είναι στην αγορά μας 45 χρόνια. Ξέρουμε ποιοι είναι, ξέρουμε τα προϊόντα τους και ξέρουμε πού θα τους βρούμε. Αυτή τη φορά θα επιμείνω τοπικά. Θα ψωνίσω επώνυμα.
4: Τσέλιος Μπάνιο. Πλακάκια ήδη υγιεινής, έπιπλα μπάνιου, έπιπλα κουζίνας. Συγκρίνετε μας και θα γίνετε πελάτες μας.
5: Στα οπτικά Γιαννουλής δεν βελτιώνεις μόνο την όρασή σου, αλλάζεις και το στυλ σου. Ανακάλυψε επώνυμους σκελετούς από 40 ευρώ. Μεγάλη ποικιλία σε φακούς για γυαλιά οράσεως με εγγύηση 2 ετών. Γνώρισε την καλύτερη εξυπηρέτηση του νησιού και δες το αύριο με άλλα μάτια. Οπτικά Γιαννουλής. 17 χρόνια εμπειρίας και συνέπειας στο χώρο της όρασης. Με 3 καταστήματα στην πόλη της Ρόδου. Γρηγορίου Λαμπράκη 29, Γεωργίου Σεφέρη 106 και Κωνσταντίνου Τσάτσου 1 στις 7 βάγες με επιλεγμένα γυαλιά από 30 επώνυμα brands με προσφορές έως και 60%.
6: Πόνοι, φλεγμονές, ατονία, στόχος, επαναφορά, αποκατάσταση, ανανέωση. Η λύση, Kioni Cryotherapy and Wellbeing. Ο πρώτος και μοναδικός χώρος στη Ρόδο για ολόσωμη κρυοθεραπεία. Μια εκλεπτισμένη προσέγγιση για απόδοση και ισορροπία, όπου το σώμα ενεργοποιεί φυσικούς μηχανισμούς αποκατάστασης με αντιφλεγμονώδη και αναλγητικά αποτελέσματα. 3 λεπτά, μείον 85 βαθμοί Κελσίου, 100% ανανέωση. Kioni Cryotherapy and Wellbeing. Μια σύγχρονη επαναφορά για σώμα και νου. Θεσσαλονίκης 14, Ρόδος. Τηλέφωνο 22 41 0 69 6 97. Μάθε περισσότερα στο kionicryo.com.
7: Top FM 102,4. Στην κορυφή του παιχνιδιού.

0: Εδώ είμαστε, περνάμε στο δεύτερο κομμάτι της εκπομπής, κυρίες και κύριοι. Υπενθυμίζω ότι ακούτε την εκπομπή πέρα από το σκορ, στο μικρόφωνο ο Δημήτρης Δραγάτης και σήμερα, ενώ στη ρύθμιση του ήχου είναι ο Μιχάλης Παπαγεωργίου. Σήμερα 5η 23 Ιουλίου του 2026. Μένω σε ποδοσφαιρικούς ρυθμούς. Ο Γιάννης Μάλτας, να σας πω, είναι ο νέος προπονητής της Ασπίδας Απολακιάς, από ό,τι διαβάσαμε, που και αυτή κάνει μια νέα προσπάθεια και με καινούριο και ανακαινισμένο γήπεδο, να πούμε, και στην Απολακιά. Ο Γιάννης είναι μαζί μου στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής. Γιάννη, καλησπέρα, καλώς ήρθες στον Top FM. Ευχαριστώ.
1: Καλησπέρα, ευχαριστώ. Δημήτρη μου, καλησπέρα. Καλησπέρα σε όλους τους ακροατές σου.
0: Να σε καλά, σε ευχαριστώ πολύ. Πώς και έγινε τώρα αυτό, πώς Ασπίδα, γιατί Ασπίδα?
1: Κοίταξε να δεις, εμένα από σχέδεις μου αρέσουν έτσι οι προκλήσεις,
0: ναι,
1: και τα οργανωμένα, να πω, πράγματα. Μίλησα με τα παιδιά, μίλησα με τους προέδρους, με το συμβούλιο. Δεν σου κρύβω ότι έχει αρκετό καιρό που έγινε αυτό. Βάλαμε κάτω τα πράγματα, θέλουν να κάνουν ένα καινούριο ωραίο project που, πώς να σου πω, να είμαστε μια ομάδα χωριού, αλλά να μην είναι χωριό ομάδα. Mm-hmm. Να το πω έτσι απλά, να το καταλάβουν όλοι.
0: Να είναι πιο οργανωμένοι, εννοείς, πιο οργανωμένοι.
1: Ακριβώς, yeah. Γιατί αυτά τα χωριά, καλώς ή κακώς, το χειμώνα δεν έχει πάρα πολύ κόσμο. Mm-hmm. Και έτσι, σαν προτεραιότητα της ομάδας, με το καινούριο γήπεδο, είναι να τραβήξουμε κι εμείς όσο περισσότερο κόσμο μπορούμε στο χωριό, να δώσουμε ζωή στο χωριό. Γι' αυτό και όλα είναι βασισμένα πάνω εκεί. Τέλος πάντων, μου άρεσε η προσπάθεια των παιδιών, έτσι η χαρτογράφηση, να το πω. Ακούστηκαν καλά πράγματα, ωραία πράγματα. Και όπως το έχω ξανακάνει, βάλα ένα στόχο υψηλό. Εμένα μου αρέσουν οι προκλήσεις. Και έτσι είπα να πορευτούμε μαζί αυτό το χειμώνα, αυτή τη σεζόν, τέλος πάντων.
0: Ο υψηλός στόχος τι σημαίνει? Διεκδίκηση του πρωταθλήματος, αυτός είναι ο στόχος?
1: Κοίτα, ο στόχος είναι αυτός, ναι.
0: Α, μάλιστα, ωραία.
1: Βέβαια, όταν βάζεις ένα τέτοιο στόχο, πρέπει να βλέπεις και κάθε παιχνίδι ξεχωριστά, έτσι.
0: Ναι, βέβαια, σίγουρα.
1: Όλα τα παιχνίδια στον αγωνιστικό χώρο χάνονται και κερδίζονται. Βέβαια, εμείς προσπαθούμε να κερδίζουμε. Mm-hmm. Αυτό είναι το βασικό στόχος της ομάδας. Να κερδίζει, να υπάρχει ένα ωραίο κλίμα, να πάρουμε ζωή στο χωριό. Οι στόχοι είναι πολλοί. Ο βασικός είναι να πάρουμε το πρωτάθλημα.
0: Mm-hmm. Ναι, κατανοητό. Δεν ξέρω αν έχεις επισκεφθεί το νέο γήπεδο, αν έχουν τελειώσει εκεί όλα.
1: Ναι, δεν έχουν τελειώσει ακριβώς όλα.
0: Mm-hmm.
1: Νομίζω τελευταία φορά που πήγα δεν είχαν μπει ακόμα οι προβολείς.
0: Ναι.
1: Ο αγωνιστικός χώρος είναι έτοιμος, βέβαια. Τα αποδυτήρια θα τα φτιάξει ο πρόεδρος, από ό,τι κατάλαβα, επειδή και αυτός ανακατεύεται με τέτοια πράγματα, ό,τι χρειαστεί είναι εκεί να βοηθήσει. Και μου αρέσει, γιατί βλέπω ότι όλο το χωριό, όπου χρειαστεί κάτι, βοηθάει.
0: Mm. Αλλάζει όψη δηλαδή εκεί, δεν θα έχει καμία σχέση με αυτό που θυμόμαστε.
1: Όχι, επειδή έχω ζήσει στιγμές στην Ασπίδα Βολακιάς,
0: ναι.
1: Έχω ζήσει μέχρι και ταμπέλες να βγάζουμε νερό, αν θυμάσαι κάποια
0: στιγμή
1: πλημμύριζε.
0: Ναι, θυμάμαι.
1: Μπαίναν τα ποτάμια μέσα.
0: Ναι.
1: Όχι, καμία σχέση.
0: Mm.
1: Δηλαδή θα είναι ένα γήπεδο που θα απολαμβάνεις να παίζεις ποδόσφαιρο.
0: Άρα προφανώς αυτό θα αποτελέσει και κίνητρο και για την ομάδα και θα βοηθήσει στο να ανέβει και επίπεδο, μάλλον, η ομάδα, αγωνιστικά εννοώ.
1: Ακριβώς.
0: Να.
1: Σίγουρα. Κοίταξε, εμείς, επειδή σου λέω, ο στόχος είναι μεγάλος και προσπαθούμε μέσα σε αυτό το στόχο να βάλουμε και όλα τα γύρω-γύρω που σου είπα, π.χ. να πάρει ζωή το χωριό κτλ.
0: Ναι.
1: Έχουμε ένα πλάνο το οποίο η ομάδα μπορεί να πηγαίνει να μένει το Σαββάτο έξω, έτσι ώστε να κάνει την ενεργοποίησή της το Σαββάτο στην Απολακιά και να παίζουμε τον αγώνα μας την Κυριακή, βέβαια σε όλους τους εντός έδρας αγώνες, έτσι.
0: Να μένει, εννοείς, να διανυχτερεύει.
1: Να στην Απολακιά, ναι, να διανυχτερεύει στο χωριό.
0: Πριν από το παιχνίδι δηλαδή.
1: Μπράβο, ναι, το παιχνίδι της Κυριακής εμείς θα πηγαίνουμε το Σάββατο. Τώρα,
0: μάλιστα,
1: βέβαια, Θεού θέλοντος και καιρού επιτρέποντος, έτσι. Αλλά αυτό είναι μέσα σε ένα...
0: Και να μένει πού να μένει εκεί στο χωριό, πού θα μένει η ομάδα?
1: Έχει ένα μικρό ξενοδοχείο,
0: ναι,
1: εκεί,
0: ναι.
1: Το οποίο μπορεί να φιλοξενήσει κόσμο. Έχει και κάθε, εντάξει, τώρα μιλάμε για ερασιτεχνική ομάδα, θα προσπαθήσουμε να τη λειτουργήσουμε με ένα αλφα επίπεδο. Θα έχει, ρε παιδί μου, για τους ξένους, για τα παιδιά τα οποία θα ενσωματωθούν με την ομάδα στο ρόστερ τώρα αυτή τη σεζόν, θα φιλοξενούνται λογικά εκεί. Οι υπόλοιποι, εντάξει, τώρα...
0: Έχουν τα σπίτια τους, εννοείς. Ναι.
1: Έχουν τα σπίτια, τις οικογένειές τους, και είναι καλό, γιατί πίστεψέ με, επειδή το έχω ξαναζήσει, θα μαζέψει αρκετό κόσμο στο γήπεδο, όχι κακό κόσμο, όπως καλό κόσμο. Το κόσμο που θα έρθει να το διασκεδάσει, θα φέρει παιδιά μαζί του, θα απολαύσει μια ωραία Κυριακή στο γήπεδο.
0: Αυτό που περιγράφεις είναι σίγουρα καινοτομία. Δεν το έχω σκεφτεί ποτέ αυτή την οπτική που μας δίνεις τώρα. Έχει ενδιαφέρον. Δεν ξέρω αν το κάνουν πολλοί που δεν κάνουν προπονήσεις. Δεν το κάνει κανένας, έτσι, που δεν κάνει προπονήσεις, εννοώ εκεί. Και απλά το χρησιμοποιούν μόνο για τα εντός έδρας. Δεν πιστεύω ότι υπάρχει κάπου αλλού το να διανυχτερεύουν εκεί, δηλαδή. Πολύ καλή σκέψη. Μπράβο, Γιάννη. Πολύ καλή σκέψη. Έχει ενδιαφέρον αυτό που λες.
1: Είναι σκέψη και τη δική σου και δική μου, έτσι ώστε να μπορέσουν όσο το δυνατόν γρηγορότερα οι παίχτες να νιώσουν οικεία στο γήπεδο, γιατί είναι βασικό. Όταν δεν κάνεις προπονήσεις σε ένα γήπεδο, πρέπει να νιώσεις οικεία σε αυτό. Ναι. Γιατί εκεί θα δώσουμε το 50% των αγώνων, έτσι δεν είναι?
0: Ναι, βέβαια.
1: Και από τη στιγμή που πας για πρωταθλητισμό, ο πρωταθλητισμός θέλει και θυσίες.
0: Σωστά. Και είναι όχι μόνο να γίνει εξοικείωση με το γήπεδο, να γίνει εξοικείωση και με το χωριό, διότι αυτή η ομάδα εκπροσωπεί το χωριό και πρέπει να είναι όσο γίνεται περισσότερο στο χωριό που λέγεται Απολάκια, δηλαδή τι καλύτερο, έτσι.
1: Σωστό. Αυτό είναι το must από όλη την κουβέντα μας. Δηλαδή Το χωριό είναι πάνω απ' όλα, γιατί η ομάδα αυτή ανήκει στο χωριό, ανήκει στους ανθρώπους του χωριού. Εμείς απλά είμαστε εκπρόσωποι της ομάδας.
0: Σωστό.
1: Εκπρόσωποι του χωριού με την ομάδα.
0: Σωστό.
1: Εμείς θα προσπαθήσουμε να κάνουμε το καλύτερο δυνατόν, και πιστεύω και το Διοικητικό Συμβούλιο είναι σε αυτή την πορεία, να κάνει το καλύτερο δυνατό, πρώτα για το χωριό, πρώτα και για την ομάδα του χωριού, και μετά ατομικά ο καθένας ό,τι καταφέρει καλό είναι.
0: Ναι. Σωστό, εννοείται. Πολύ καλό και πολύ σημαντικό.
1: Να μην ξεχνάμε ότι είμαστε ερασιτέχνες. Και είμαστε ερασιτέχνες οι οποίοι βλέπουν ρομαντικά το ποδόσφαιρο. Mm-hmm. Είναι βασικό αυτό, γιατί στις μεγάλες κατηγορίες βλέπεις. Υπάρχουν budget τρελά. Εδώ δεν πάμε για budget τρελά. Εδώ πάμε για να μπορούμε να συντηρηθεί η ομάδα και να φτιάξουμε ένα ωραίο σύνολο.
0: Όλες οι υπόλοιπες προπονήσεις θα γίνονται στη Ρόδο, αντιλαμβάνομαι, έτσι.
1: Σωστά.
0: Στο Καλλιπάτηρα.
1: Κοίταξε, αυτό ακόμα δεν είναι επίσημο, γιατί δεν έχουν βγει οι ώρες των γηπέδων.
0: Ναι.
1: Αυτό το έχουν αναλάβει άλλοι. Θα το δει δηλαδή η διοίκηση με αυτούς που πρέπει να το δουν. Εμείς είμαστε... Επειδή θέλουμε να κάνουμε προπόνηση στους Αγίους Αποστόλους, θα δούμε τώρα. Ό,τι μας πούνε, ό,τι βολεύει.
0: Και λόγω αγωνιστικού χώρου, έτσι, επειδή είναι καινούριος εκεί ο αγωνιστικός χώρος, οπότε...
1: Ναι, πιστεύω ότι και το Καλλιπάτηρα έχει φάει πολύ φόρτο, δηλαδή οι ομάδες είναι πάρα πολλές. Mm-hmm. Οι ακαδημίες, βάλε ό,τι κάνει... Μια ακαδημία μπορεί να ξεκινάει από K10, ξέρω, στο μεγάλο γήπεδο, 11, μέχρι μια μεγάλη ομάδα. Πόσες μεγάλες ομάδες, πόσες ακαδημίες, πώς θα χωρέσουν όλοι?
0: Αυτό είναι ένα διαχρονικό πρόβλημα, το γηπεδικό εδώ στην πόλη. Πολύ μεγάλο.
1: Ακριβώς.
0: Πολύ μεγάλη κουβέντα.
1: Και πάλι καλά να λέμε που φτιάχτηκε και των Αγίων Αποστόλων.
0: Βέβαια.
1: Γιατί πίστεψε με, πέρσι, μάλλον πρόπερσι που έκανα εκεί προπόνηση με μια ομάδα, ήταν επικίνδυνο.
0: Ναι, δεν το συζητώ. Τώρα... Εντάξει, εννοείται. Βέβαια, ήταν ακατάλληλο για να παίξει ποδόσφαιρο.
1: Ακριβώς.
0: Αυτή είναι η πραγματικότητα, είναι αλήθεια.
1: Μακάρι όλα τα γήπεδα να πάρουν μια σειρά.
0: Βέβαια, πολύ σημαντικό. Όσον αφορά τώρα το ρόστερ της Ασπίδας, έχετε ξεκινήσει, γίνονται ανανεώσεις, έχετε κάνει μεταγραφές, σε τι στάδιο είστε?
1: Σιγά σιγά θα αρχίσουμε να ανακοινώνουμε και εμείς τις ανανεώσεις μας. Ως επιτοπλίστων έχουμε ένα βασικό κορμό από το χωριό, δηλαδή παιδιά του χωριού, ντόπιους. Εντάξει, θα έχουμε και εμείς τις προσθήκες μας. Σιγά σιγά η διοίκηση θα αρχίσει να ανακοινώνει τις ανανεώσεις, τις μεταγραφές. Εντάξει, έχουμε κάνει κάποιες κινήσεις. Θα έχουμε και κάποιες εκπληξούλες, θα το δείτε.
0: Ωραία.
1: Δεν πάω από κάτι άλλο.
0: Όχι, όχι, εντάξει, δεν είναι ο στόχος μου να σε πιέσω να μας πεις. Εντάξει, όταν ναι, απόλυτα. Όταν έρθει το πλήρωμα του χρόνου θα το μάθουμε σίγουρα και θα το πούμε.
1: Εννοείται.
0: Μέσα από το σταθμό.
1: Εννοείται.
0: Λοιπόν, δεν έχω κάτι άλλο, Γιάννη μου. Να σε ευχαριστήσω πάρα πάρα πολύ. Δεν ξέρω αν θέλεις να προσθέσεις κάτι.
1: Όχι, δεν θέλω να πω τίποτα. Θέλω να πω να έχουμε μια υγιή σεζόν σε όλους και όλοι οι ποδοσφαιριστές και προπονητές και διοίκησης και όλοι να είναι μια χαρά. Να έχουμε την υγεία μας πάνω απ' όλα, γιατί η καιρή είναι δύσκολη. Και να μην ξεχνάτε το χωριό, να άρχισε και εκεί να μεταδίδετε κανένα αγώνα.
0: Ναι, θα το κανονίσουμε βεβαίως, γιατί όχι, θα ερχόμαστε. Λοιπόν,
1: να είσαι καλά. Να είστε καλά. Γεια σας, καλό μεσημέρι.
0: Επίσης, χαιρετώ. Ο Γιάννης Μάλτας λοιπόν μαζί μας ήταν ο νέος προπονητής της Ασπίδας Απολακιάς, κυρίες και κύριοι. Τον ευχαριστώ πάρα πολύ για τη συμμετοχή του στην εκπομπή μας. Κάποιες άλλες ειδήσεις από το τοπικό ποδόσφαιρο πριν κλείσουμε. Να πω καταρχήν ότι ο αθλητικός όμιλος Αστυπάλαιας δεν κατεβαίνει στο νέο πρωτάθλημα της δεύτερης κατηγορίας Δωδεκανήσου. Και μάλιστα υπάρχει και μια ανακοίνωση που εξηγεί αναλυτικά τους λόγους που οδήγησαν σε αυτή τη δύσκολη απόφαση. Μια δύσκολη απόφαση. Υποσχέσεις, λέει, που λάβαμε την τελευταία διετία παρέμειναν υποσχέσεις. Η δημιουργία κερκίδα στο γήπεδό μας Άνθιμος Καψί στο Μαρμάρι, την οποία είχε υποσχεθεί η Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου, παραμένει στα χαρτιά. Η κατασκευή της κερκίδας θα έφερνε σημαντικά έσοδα στην ομάδα, αφού θα οδηγούσε σε έκδοση εισιτηρίων διαρκείας. Δυστυχώς οι αρμόδιοι μας παραπέμπουν από τον Άννα στον Καϊάφα, όταν σε άλλα νησιά εκτελούνται έργα εκατομμυρίων ευρώ. Κουραστήκαμε να παρακαλάμε φίλους, γνωστούς επιχειρηματίες που δραστηριοποιούνται στο νησί, ακόμα και άγνωστους, για να μαζέψουμε τα χρήματα που απαιτούνται, ώστε να είμαστε συνεπείς στις υποχρεώσεις μας και τα παιδιά μας να έχουν διέξοδο στον αθλητισμό. Το δεύτερο χτύπημα, λέει η ανακοίνωση, ήρθε με διακοπή της ακτοπλοϊκής σύνδεσης της Αστυπάλαιας με τα υπόλοιπα νησιά των Δωδεκανήσων. Δεν αρκεί και δεν εξυπηρετεί η σύνδεση μία φορά την εβδομάδα με το πλοίο της γραμμής από τον Πειραιά. Οι υπόλοιπες ομάδες δεν μπορούσαν να έρθουν στο νησί μας, αλλά και εμείς υποχρεωνόμασταν να πληρώνουμε χιλιάδες ευρώ για αεροπορικές μετακινήσεις, διαμονές και φαγητό. Δυστυχώς δεν είμαστε εκατομμυριούχοι ώστε να μην μετράμε τις δαπάνες μας. Προσπαθήσαμε ώστε να υπάρξει επίσημη αθλητική δραστηριότητα στο νησί, αλλά δεν μας στήριξαν για να τα καταφέρουμε. Ίσως στο μέλλον τα πράγματα να είναι διαφορετικά και να ξαναδούμε την ομάδα μας στο πρωτάθλημά σας. Ευχαριστούμε για τη βοήθεια που λάβαμε από εσάς. Όλο αυτό το διάστημα καταλήγει η ανακοίνωση που εξέδωσε ο αθλητικός όμιλος Αστυπάλαιας. Αυτά σε μια δυσάρεστη είδηση, μια ομάδα δεν κατεβαίνει. Ο Σουλάι ανακοινώθηκε από τον Διαγόρα ότι παραμένει και την αγωνιστική περίοδο. Επίσης οι Πάνθυρες προώθησαν στην ανδρική ομάδα τον 16χρονο Ανέστη Ελευθεριάδη από την Άντερ 16. Ο Άγιος Ισίδωρος ανακοίνωσε την απόκτηση του Γιώργου Τσαμπίκου Πάπα Κωνσταντίνου. Επίσης ο αθλητικός όμιλος Καλαβαρδών ανακοινώνει την ανανέωση με τον Γιώργο Στεφανάκη, ενώ ο Εθνικός Αρχίπολης ανακοίνωσε την απόκτηση του Παντελή Καμπούρη. Αυτά τα τελευταία νέα όσον αφορά τα ποδοσφαιρικά.

Κάτι από τα υπόλοιπα σπορ. Η πιγκουίνη, η κολυμβητική ομάδα των πιγκουίνων Ρόδου, είχε πολύ καλή συμμετοχή στη δεύτερη φάση του Πανελληνίου Πρωταθλήματος Κολύμβησης. Όπως ανακοίνωσε ο Σύλλογος, η ομάδα πραγματοποίησε μία από τις καλύτερες εμφανίσεις των τελευταίων ετών και ο απολογισμός ήταν ιδιαίτερα θετικός. Ξεχώρισε η Κύρα Κλαδίτη, προκρίθηκε σε δύο τελικούς, καταλαμβάνοντας την τέταρτη θέση στα 50 μέτρα πεταλούδα, 29.06 ο χρόνος, και την πέμπτη στα 100 μέτρα πεταλούδα με 1.04.15, επιδόσεις που την κατατάσσουν ανάμεσα στις κορυφαίες αθλήτριες της ηλικίας της στην Ελλάδα. Επίσης, εξαιρετική ήταν η παρουσία του Σάβα Νικολού Χατζηνικολού, ο οποίος προκρίθηκε για πρώτη φορά σε τελικό θερινού Πανελληνίου Πρωταθλήματος και κατέλαβε την 7η θέση στα 100 μέτρα ύπτιο με χρόνο 1.11.65. Και τονίζει στην ανακοίνωσή του ο Σύλλογος ότι η φετινή παρουσία στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα αποτελεί μία ακόμη επιβεβαίωση ότι οι Penguins Ρόδος βρίσκονται σε ανωδική πορεία, λέει μεταξύ άλλων η ανακοίνωση που εξέδωσε ο Σύλλογος.

Αυτά. Δεν έχουμε άλλο χρόνο. Κάπου εδώ ολοκληρώνουμε. 5 λεπτά περίπου πριν από τις 4. 5 με 6 περισσότερα αθλητικά με τον Παύλο Ντοκοουπίλ. Και εμείς κλείνουμε μουσικά, γυρίζοντας ως το 1973, όταν τότε κυκλοφόρησε το πρώτο single από το άλμπουμ Hello των Status Quo. Αυτούς θα ακούσουμε σήμερα. Και μέσα εκεί το πρώτο single ήταν το Caroline, αγαπημένο κομμάτι από τη συγκεκριμένη μπάντα, και θεωρείται σήμερα ένα από τα πιο χαρακτηριστικά δείγματα του κλασικού βρετανικού boogie rock, περισσότερο επιτρέψτε μου να πω, τις δεκαετίες του 70, παραμένοντας αγαπημένο τόσο στους φίλους του συγκροτήματος όσο και στους λάτρεις του κλασικού rock βεβαίως, και αποτελεί και μία από τις μεγαλύτερες επιτυχίες της μπάντας, αναπόσπαστο μέρος επίσης των ζωντανών εμφανίσεών τους για περισσότερες από 3 δεκαετίες. Να το πούμε αυτό, Μιχάλη Παπαγεωργίου, ήταν το εναρκτήριο κομμάτι στις συναυλίες των Status Quo, αυτό το Caroline. Ας το θυμηθούμε, να είστε καλά, τα ξαναλέμε πρώτα ο Θεός αύριο. Χαιρετώ, γεια.

0: φάσεις. Γκολ. Ένταση στα κόκκινα. Μόνο εδώ. Μόνο εδώ. Μόνο τώρα. Μόνο τώρα. Top FM 102,4. Το παιχνίδι παίζεται εδώ. Υπάρχει μια φωνή που δεν σταμάτησε ποτέ. 30 χρόνια μεγαλώσαμε μαζί. Top FM 102,4. Έχεις επιχείρηση, προσφέρεις υπηρεσίες, θέλουμε να ακουστείς. Στη σωστή ώρα, με το κατάλληλο μήνυμα. Γιατί εδώ κάνουμε επικοινωνία. Με στρατηγική και αποτέλεσμα. Νέα συνδυαστικά πακέτα. Νέες μεγαλύτερες δυνατότητες. Κάλεσε στο 22410-68585 ή στείλε ναι στο Viber 6937-348-348. Top FM 102,4. 30 χρόνια στην κορυφή μαζί σου. Top FM 1024.gr.
1: Big Win Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
2: Η ώρα είναι 4.
3: Εξασφάλισε το μέλλον σου. Ακολούθησε μια σίγουρη καριέρα με υψηλές απολαβές. Σπούδασε στη Mediterranean Maritime Academy, τη μεγαλύτερη ιδιωτική ναυτική ακαδημία στην Ελλάδα. Με διετή φοιτηση και 12 μήνες θαλάσσια υπηρεσία. Διεθνώς αναγνωρισμένο ευρωπαϊκό δίπλωμα πλοιάρχου και μηχανικού εμπορικού ναυτικού. Σύμφωνα με τα πρότυπα του Διεθνούς Ναυτιλιακού Οργανισμού. Με την συνεργασία της Cosmos Nautical Training Center. Τηλέφωνο 216-00-44-880.
4: Πίνασες? Μην το σκέφτεσαι. Το Original Burger House είναι ανοιχτό από τις 10 το πρωί έως τις 11 το βράδυ. Ζουμερά μπιφτέκια, τραγανά κρίσπι, αυθεντικές γεύσεις, χωρίς συμβιβασμούς. Original Burger House. Γιατί το σωστό μπέργκερ είναι μόνο original.
5: Αθλητική ενημέρωση από τον Big Win Sport FM στις 4 στο μικρόφωνο Παναγιώτης Κεφαλάς. Σε προχωρημένο στάδιο μεταγραφή του Kings Kangwa από τη Χάμπελ Μπερσεβά στον Παναθηναϊκό, υπάρχει συμφωνία του Τριφυλιού με τον παίκτη από τον Μάιο. Μετά τα παιχνίδια με την Πάξη, οι οριστικές εξελίξεις με τον 27χρονο μέσο που είχε συνδεθεί με την ΑΕΚ πριν από μερικές ημέρες. Κανονιέρης και με τη βούλα ο Χρήστος Τζόλης, η Arsenal ανακοίνωσε την απόκτηση του 24χρονου εξτρέμ με τη μεταγραφή του από την Club Breeze να φτάνει τα 40 εκατομμύρια ευρώ και να αποτελεί την ακριβότερη για Έλληνα ποδοσφαιριστή. Σύμφωνα με το ρεπορτάζ, το συμβόλαιό του είναι διάρκειας 5 ετών. Το πρώτο βήμα για την πρόκριση στον τρίτο γύρο του Conference League θέλει να κάνει απόψε ο Παναθηναϊκός που αντιμετωπίζει την Πάξη στην Ουγγαρία. Δίλημα κάτριση Τουμπά για τον παρτενέρ του Ντεφράι στο κέντρο της άμυνας και προβάδισμα Αντίνου για το ένα άκρο της επίθεσης. Σέντρα στις 9, τηλεοπτικά από Sky και ραδιοφωνικά από Big Win Sport FM. Δοκιμασία στην Πολωνία για τον ΠΑΟΚ που κοντράρεται με την Δυνάμο Κιέβου στο πρώτο μεταξύ τους μάτς για τον δεύτερο προκριματικό γύρο του Europa League. Φανέλα βασικού αναμένεται να πάρει ο Χατζηδιάκος, προβάδισμα για την ενδεκάδα έχουν Τάισον, Τέιλορ και Μύθου. Σέντρα στις 8, μετάδοση από Open και Big Win Sport FM. Κατά 90% είναι κλεισμένη η μεταγραφή του Τζολάκη από τον Ολυμπιακό στη Χαλ, σύμφωνα με ανάρτηση που έκανε στο έξω ο ιδιοκτήτης της αγγλικής ομάδας Ατζούνι Λιτζαλή. Ανακοινώνεται από τους ερυθρόλευκους ο Σάλιακα. Στο κάδρο η Αντώνιο Μπλάνκο και Ντένι Σουάρεθ της Αλαβές για τη θέση του Χαφ. Πιέζει για Ορτέγκα η River Plate. Κρίσιμες οι επόμενες 3 ημέρες για την απόκτηση χαφ από την ΑΕΚ, η οποία έχει ξεχωρίσει μια περίπτωση και υπάρχει αισιοδοξία ότι μέχρι το Σαββατοκύριακο θα έχει κλείσει. Στην Ολλανδία βρίσκονται από σήμερα οι ποδοσφαιριστές της Ένωσης, όπου το απόγευμα θα κάνουν την πρώτη τους προπόνηση για το δεύτερο στάδιο της προετοιμασίας τους. Αντίστροφη μέτρηση στην ομάδα μπάσκετ του Άρη για τη μεταγραφή του Βασίλη Τολιόπουλου. Στις 5 αναμένεται στη Θεσσαλονίκη ο 30χρονος διεθνής γκάρτ, ο οποίος αύριο θα περάσει από ιατρικές εξετάσεις και πιθανότατα μέσα στο Σαββατοκύριακο η ΚΑΕ θα ανακοινώσει την επιστροφή του. Στο Telecom Center Athens θα πραγματοποιηθεί η αναμέτρηση της εθνικής ομάδας με την Ισπανία στις 31 Αυγούστου για τον ένατο όμιλο της δεύτερης φάσης των προκριματικών του Παγκοσμίου Κυπέλλου. 3 ημέρες νωρίτερα η Γαλανόλευκη θα αντιμετωπίσει την Ουκρανία στη Ρίγα. Δεν προχώρησε η πρόταση για 7 ξένους στις 12 των ομάδων την επόμενη σεζόν στη στίχημα GBL στη σημερινή συνεδρίαση του ΕΣΑΚΕ, αλλά το θέμα θα συζητηθεί εκ νέου στη Γενική Συνέλευση του Σεπτεμβρίου. Εντελώς αντίθετη στην αύξηση η ΕΟΚ, η οποία πρότεινε την υποχρεωτική παρουσία τουλάχιστον 2 Ελλήνων παικτών στην πεντάδα. Στα ημιτελικά του Super Final του World Cup που διεξάγεται στο Σίδνεϊ, προκρίθηκε η Εθνική Πόλο Ανδρών που νίκησε 14-13 το Μαυροβούνιο και θα αντιμετωπίσει την Ιταλία το Σάββατο στη 1:15. Αυστραλία-Ουγγαρία ο άλλος ημιτελικός. Παίκτης της Μπαρσελόνα και επίσημα ο Καρίμ Αντεγέμι, οι Μπλαουγκράνα επισημοποίησαν την απόκτηση του 24χρονου εξτρέμ από την Ντόρτμουντ, με το κόστος της μεταγραφής του να φτάνει τα 22 εκατομμύρια ευρώ, ενώ ο παίκτης υπέγραψε συμβόλαιο μέχρι το 2031. Ενίσχυση στην περιφέρεια για την Παρτίζαν. Η ομάδα του Βελιγραδίου ανακοίνωσε τη συμφωνία της για διετές συμβόλαιο με τον Ιταλό γκάρντ Αλεσάνδρο Παγιόλα, ο οποίος αποχώρησε από τη Βίρτους έπειτα από 10 χρόνια. Επόμενη ενημέρωση από τον Big Wins Sport FM σε μία ώρα. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά.
4: Νιώσε τον παλμό. Ενημερώσου για κάθε είδηση. Για την τοπική επικαιρότητα στη Ρόδο. Για όλα τα αθλητικά αποτελέσματα. Στο topfm1024.gr ακούς ζωντανά τον σταθμό και μαθαίνεις με ένα κλικ τα πάντα. Ένα site. Όλη η επικαιρότητα. topfm1024.gr. Κάθε κλικ. Ενημέρωση χωρίς καθυστέρηση.
6: Κερδίζουν σε κάθε αναμέτρηση. Προηγούνται σε κάθε σύγκριση. Άνοιξε και εσύ μια VAP. Αναψυκτικά VAP. Πορτοκάλι και λεμόνι. Μπες στο παιχνίδι δυνατά, απολαυστικά. Νιώσε τη δυνατή γεύση της νίκης. Αναψυκτικά VAP. Δεν είναι τυχαία ο νικητής. Όταν η ποιότητα έχει ιστορία από το 1992, η μέρα ξεκινά σωστά. Tasty Corner, φρέσκες φωλιάτες, σάντουιτς και χειροποίητα προϊόντα συναντούν τον εξαιρετικό καφέ. Η γευστική γωνιά της πόλης κάθε μέρα δίπλα σας με συνέπεια και απολαυστικές προτάσεις. Tasty Corner, εθελοντών 12 νήσιων 2, ανοιχτά από τις 5 και 4 το πρωί. Have a tasty day.
7: Γιώργο, πού χάθηκες?
8: Τρέχω και δεν φτάνω. Ετοιμάζω το σπίτι της κόρης. Πάω να δω για πλακάκια.

0: Αυτή τη φορά θα επιμείνω τοπικά. Θα ψωνίσω επώνυμα.
1: Τσέλιος Μπάνιου. Πλακάκια ήδη υγιεινής, έπιπλα μπάνιου, έπιπλα κουζίνας. Συγκρίνετε μας και θα γίνετε πελάτες μας.
2: Η βάση κάθε μεγάλου έργου ξεκινά από τα θεμέλια. Η τεχνική κατασκευαστική Λαουδίκος Group ανταποκρίνεται σε κάθε πρόκληση με συνέπεια και υπευθυνότητα, αναλαμβάνοντας χωματουργικά, ασφαλτικά, δημόσια και ιδιωτικά έργα, κατασκευές και ανακαινήσεις κατοικιών και επαγγελματικών χώρων και για καθαρό περιβάλλον, ενοικιάσεις κάδων για αποκομιδή μπαζών και σκουπιδιών άμεσα και οικονομικά. Τεχνική κατασκευαστική Λαουδίκος Group. Μιχαήλ Πετρίδη 51, Ρόδος. Τηλέφωνο 2241-0-28074. Αξία σε κάθε έργο.
3: Top FM 102,4.

Χαίρετε, πολύ πολύ καλησπέρα σας. Big Win Sport FM 94,6. Λίγα λεπτάκια μετά τις 4, αυτό το μεσημέρι, το αρκετά πιο δροσερό μεσημέρι της 5ης, έπειτα και από την πολύ έντονη χθεσινή ζέστη, και η μέρα δροσίζει και μας προετοιμάζει για τις ευρωπαϊκές μονομαχίες του ΠΑΟΚ και του Παναθηναϊκού απόψε το βραδάκι. Μέχρι τότε όμως θα πάμε παρέα για το επόμενο 2ωρο εμείς εδώ στην κορυφαία αθλητική συνότητα της χώρας. Εγώ θα έχω τον Μανώλη Μουσουράκη και την Κωνσταντίνα Πανούτσου στην αξιταξία της εκπομπής. Θα έχω τον Κυριακό, τον νέαρχο Κυριαζόπουλο στην κονσόλα του ήχου. Ωραία, καλά τα πάμε. Και θα έχετε τον Κώστα Ζάγερ στο μικρόφωνο.

Μου είχε λείψει ο Κυριάκος Σταθερόπουλος, γι' αυτό πήγε το μυαλό μου κατευθείαν εκεί. Αλλά έχω τον νεαρχό μου, την νεαρχάρα που λέω εγώ, εδώ απέναντί μου να μου κάνει παρέα και να διαλέγει τις μουσικές επιλογές με τις οποίες θα πορευτούμε για περίπου δύο ωρίτσες, όπως έχετε καταλάβει και από εχθές, αλλά και γενικά τις τελευταίες ημέρες πέρα από την περασμένη Κυριακή που είχαμε τον τελικό του Παγκοσμίου Κυπέλλου. Μπαίνουμε κανονικότατα σε ευρωπαϊκούς ρυθμούς, σε ρυθμούς προκριματικών των τουρνουά της UEFA. Φυσικά έχουμε και τη συμμετοχή των δύο ελληνικών ομάδων για απόψε.

Ως γνωστόν, ο ΠΑΟΚ επί πολωνικού εδάφους αντιμετωπίζει την Δυναμό Κιέβου στις 8 η ώρα, ενώ ο Παναθηναϊκός στις 9 κοντράρεται με την Πάξη στην Ουγγαρία. Και τις δύο αναμετρήσεις θα έχετε την ευκαιρία να τις ακούσετε σε περιγραφή Δημήτρης Ρομπατζόγλου και Βαγγέλη Ρατζιά εδώ στον Big Win Sport FM 94,6. Ενώ από την τηλεόραση του Sky φυσικά μπορείτε να παρακολουθήσετε την αναμέτρηση, την πρώτη αναμέτρηση του Παναθηναϊκού με την Πάξη για τον δεύτερο προκριματικό του Conference League.

0: Και φυσικά πριν από λίγη ώρα είχαμε και την επισημοποίηση πλέον της σπουδαιότερης οικονομικά ελληνικής μεταγραφής που έχει υπάρξει ποτέ στα χρονικά, αυτή του Χρήστου Τζόλι, ο οποίος μετακινήθηκε έναντι 40 εκατομμυρίων από την Club Breeze στην Arsenal. Μιλάμε για έναν Έλληνα ποδοσφαιριστή, ο οποίος έγινε μεταγραφικός πόθος του προπονητή των πρωταθλητών Αγγλίας, η Arsenal, στα 22 χρόνια κατά τα οποία, έπειτα από τα οποία κατάφερε να πανηγυρίσει ξανά τον τίτλο στην Premier League. Ενδιαφέρθηκε για τον Χρήστο Τζόλι έπειτα από τις δικές του φοβερές και τρομερές επιδόσεις στο Βέλγιο, και κάπως έτσι ο Έλληνας ποδοσφαιριστής γίνεται ξανά κάτοικος νησιού, καθώς και περάσει και από την Norwich, αλλά τώρα θα βρεθεί στο ανώτατο ποδοσφαιρικό επίπεδο, στην Premier League, στην Arsenal, στην πρωταθλήτρια της χώρας, με τον Έλληνα Extreme να γίνεται μία από τις πιο σημαντικές μεταγραφές των κανονιέριδων φετινό καλοκαίρι.
1: Η Winsport FM 94,6.
2: Τι παίζεις εκεί?
3: Δωροστροφό της Novibet.
2: Δωροτροχό?
3: Όχι, όχι. Αυτό που στροφάρει και δίνει δώρα. Δωροστροφό. Εσύ, σαν σοφή κουκουβάγια, θα έπρεπε να τα ξέρεις αυτά. Αλλά μάλλον δεν στροφάρεις.
2: Α, δεν θα βγάλω άκρη μαζί σου.
4: Είσαι ξυπνιός. Στη Novibet έχεις δωρεάν καλοκαιρινό δωροτροχό που χληρώνει δώρα συνολικής αξίας έως 30.000 ευρώ και προσφορά Happy Hours. Novibet. Όλα είναι δυνατά. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
5: Ιδέα.
6: Το κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
7: Κλιματιστικά Midea με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
6: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
7: Με την εφαρμογή Smart Home Midea.
6: Αισθάνεσαι σπίτι.
7: Με την εγγύηση της FG Europe, Όμιλος Φιδάκη.
8: Ξέρετε τι σημαίνει πραγματική άνεση? Θα σας πω εγώ. Yeah. Τα προϊόντα Ακράτειας Τένα Μεν εφαρμόζουν άψογα στο εσώρουχο, είναι 100% διακριτικά και μου προσφέρουν μέγιστη άνεση και ασφάλεια. Και τώρα που μιλάμε, φοράω Τένα Μεν και νιώθω έτοιμος για όλα.
9: Επίλεξε το προϊόν Ακράτειας που ταιριάζει σε εσένα και κράτα τον έλεγχο με Τένα Μεν.
10: Πού πας?
11: Σε μένα μιλάς? Οτοπλάς, πού άλλου να πας?
12: Τα καλύτερα αξεσουάρ αυτοκινήτου με σούπερ τιμές, άτοχες δόσεις και δωρεάν τοποθέτηση μόνο στην Οτοπλάς.
11: Οτοπλάς, πού άλλου να πας?
13: Υπάρχει μια απίστευτη έκτακτη είδηση από την Bet365.
14: Η Bet365 πληρώνει πριν καν τελειώσει το παιχνίδι.
13: Μπορείς δηλαδή να κερδίσεις πριν το τελικό σφύριγμα.
14: Σωστά. Μπορείτε να στοιχηματίσετε σε μια ομάδα και αν προηγηθεί με 2 γκολ σε οποιοδήποτε σημείο του αγώνα, η επιλογή σας κερδίζει.
13: Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Διατίθεται μόνο σε επιλέξιμους πελάτες σε επιλεγμένες διοργανώσεις. Ισχύει για μονά και παρολή στοιχήματα πριν την έναρξη του αγώνα στη βασική αγορά τελικού αποτελέσματος. Περιορισμοί στοιχηματισμού και όροι ισχύουν. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
15: Μην παραγγείλεις ένα chicken melt. Το είπα ξεκάθαρα. Μην παραγγείλεις ένα. Γιατί για όλο τον Ιούλιο στο Τζακαρού το chicken melt είναι ένα συν ένα. Ένα τραγανό chicken melt για σένα και ένα ακόμα πάλι για σένα. Ένα συν ένα chicken melt για όλο τον Ιούλιο. Μόνο στο Τζακαρού. Η προσφορά ισχύει για dine-in, take-out και delivery.
1: Η Winsport FM 94,6.

Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε. Big Wins Sport FM 94,6. Και αφού λίγο πριν το μικρό break πιάσαμε και το θέμα του Χρήστου Τζόλι, να σα διαβάσω και μερικές από τις δηλώσεις του από την επίσημη ιστοσελίδα της Arsenal. Ο Χρήστος Τζόλις λέει πως θα χρειαστώ χρόνο να συνειδητοποιήσω τι έχει συμβεί και πόσο σπουδαία είναι αυτή η μεταγραφή. Είναι τεράστιο το κατόρθωμα το να υπογράψω σε αυτόν τον πολύ μεγάλο σύλλογο της Αγγλίας. Είμαι πολύ περήφανος. Όταν ο εκπρόσωπός μου είχε πει πως υπάρχει μια πιθανότητα, τότε ήδη είχα ενθουσιαστεί με την προοπτική του να παίξω για την Arsenal. Αναφέρει επίσης πως είχα μια επικοδομητική κουβέντα με τον Μικέλ Αρτέτα. Ήταν περίπου στη μία ώρα η διάρκεια της. Μιλήσαμε για τα πάντα, για τον σύλλογο, για εμένα, για τα πλάνα του κλαμπ, για το δικό μου αγωνιστικό ρόλο, για την ομάδα. Και όλα όσα άκουσα και υπόθηκαν ήταν απόλυτα θετικά, είπε ο Έλληνας Extreme, 24 ετών, ο οποίος παίρνει τη μεγαλύτερη, μέχρι την επόμενη, ας πούμε, μεταγραφή της καριέρας του.

Λοιπόν, αρκετά τα μηνύματα για τα μεταγραφικά των ελληνικών ομάδων και πιο συγκεκριμένα για τον Κάγκουα, για ό,τι έχει προκύψει σε σχέση με τον Παναθηναϊκό. Μπορείτε να διαβάσετε πλέον και στο sportpavlefm.gr τα δεδομένα, όπως τα μετέφερε στον αέρα και ο Διονύσης Δεσύλλας πριν από λίγη ώρα, σχετικά με την επαφή που είχε υπάρξει από τον Μάιο, όταν ακόμα ήταν στον πάγκο του Παναθηναϊκού ο Ράφα Μπενίτεθ, για τον χρόνο που χρειαζόταν η ομάδα αλλά και ο Τζέικομπ Νίστρουπ για να τσεκάρουν την περίπτωση του Μέσου από την Ζάμπια, αλλά και τις πιθανές εξελίξεις που μετατίθενται για το φινάλε του αγώνα με την Πάξη. Υπενθυμίζω πως ο Κάγκουα έπαιξε με την Χάπολη Μπερσεβά στα προκριματικά, στα ευρωπαϊκά προκριματικά. Ήταν κάτι που δεν ενοχλούσε αυτό το πράγμα τον Παναθηναϊκό, οπότε κάπως έτσι κατάφερε να κερδίσει το αβαντάζ του απέναντι στην ΑΕΚ, η οποία τον ήθελε διαθέσιμο για τα δικά της ευρωπαϊκά προκριματικά. Ο Παναθηναϊκός του έδειξε ότι ήταν ok με την συμμετοχή του αυτήν την εβδομάδα, οπότε κάπως έτσι μπήκε κάπως καλύτερα το πράσινο στο μυαλό του παίκτη.

ίδια στιγμή, και αφού η ΑΕΚ έχει αποφασίσει να αφήσει στην άκρη την συγκεκριμένη περίπτωση, αναζητώντας τον παίκτη που θα καλύψει και θα αντικαταστήσει επάξια το κενό που άφησε πίσω το Ορμπελίν Πινέδα, επιστρέφοντας πλέον στο Μεξικό σε μια περίπτωση ποδοσφαιριστή αρκετά ιδιαίτερη, και αυτό διότι τα τελευταία δύο καλοκαίρια, μάλλον κυρίως πέρυσι, είχε γίνει τεράστιο θρίλερ. Φέτος τελείωσε με συνοπτικές διαδικασίες η υπόθεση, ενώ φάνταζε να μην υπάρχει κάτι τρομερό ή κάτι χειροπιαστό. Τελικά ο Ορμπελίν Πινέδα επιστρέφει στο Μεξικό. Ήταν κάτι που φαίνεται ότι το ήθελε πάρα πολύ ο παίκτης. Στην ΑΕΚ επικεντρώνονται πλέον σε άλλη περίπτωση χαφ. Έχετε ακούσει από νωρίς το μεσημέρι και το ρεπορτάζ του Γιώργου Τσαχίρη εδώ στον Big Win Sport FM, αλλά και από τον Κώστα Κιτσετζόγλου νωρίτερα το πρωί, για τα 24 ώρα αυτά που κυλούν και τα οποία θα αποδειχθούν ιδιαίτερα σημαντικά για τον παίκτη που θα αποκτήσει η ΑΕΚ. Θέλει έναν ποδοσφαιριστή ο οποίος θα μπορεί να είναι ο λεγόμενος box to box μέσος, να μπορεί να γίνει απειλητικός, να μπορεί να πλησιάσει στην αντίπαλη περιοχή, και φυσικά όσο γίνεται, επειδή τα χαρακτηριστικά του Κάγκουα ήταν τέτοια που στην Ένωση τον θεωρούσαν τον καταλληλότερο αντικαταστάτη του Πινέδα. Φυσικά μέχρι αποδείξεις του εναντίου είναι όλα αυτά. Πλέον, όπως καταλαβαίνετε, και η Ένωση θα ψάξει παίκτη ο οποίος θα ταιριάζει όσο γίνεται περισσότερο στα χαρακτηριστικά που είχε ο Μεξικανός.

Λοιπόν, επειδή έρχονται και κάποια μηνύματα για το παιχνίδι της επόμενης εβδομάδας του Παναθηναϊκού με την Πάξη, την ρεβάνση, η οποία θα διεξαχθεί στο ΆΚΑ την επόμενη Πέμπτη, και ρωτάτε πολύ για την χωρητικότητα και για το ποιες θέσεις θα είναι διαθέσιμες ή αν θα είναι και το πάνω διάζωμα. Λοιπόν, τα δεδομένα είναι πως δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή κανένας περιορισμός στη χωρητικότητα. Θα είναι κανονικότατα ανοιχτό όλο το κάτω διάζωμα όπου βρίσκονται και τα εισιτήρια διαρκείας, και αν χρειαστεί βάσει και της προπόλησης των εισιτήριων, τότε θα ανοίξει και το πάνω διάζωμα. Ναι, μεν συνεχίζονται τα έργα συντήρησης, αλλά δεν ενοχλούν σε κάτι σε ό,τι αφορά την παρουσία κόσμου. Το μοναδικό πρόβλημα, σε εισαγωγικά, θα αφορά το πόσο προσβάσιμα θα είναι, πόσο προσβάσιμες θα είναι όλες οι θύρες του γηπέδου. Αυτό μόνο θα είναι το μοναδικό. Μοναδικοί περιορισμοί εκεί επικεντρώνονται. Αλλά σε ό,τι αφορά την παρουσία του κόσμου στις κερκίδες του ΆΚΑ, δεν υπάρχει κανένα απολύτως πρόβλημα και κανένας περιορισμός.

Και όπως ορθά επισημαίνετε αρκετοί και ρωτάτε για το πότε θα έχει δικαίωμα ένας παίκτης όπως ο Κάγκουα, στην περίπτωση που μιλάμε τώρα πολύ θεωρητικά ότι ολοκληρωθεί η μεταγραφή αυτή για τον Παναθηναϊκό, σε γενικότερο πλαίσιο, εγώ να σας πω γι' αυτό και η ΑΕΚ ήθελε να μην αγωνιστεί ο Κάγκουα με την Χάπο Ελμπερσεβά στα προκριματικά τα ευρωπαϊκά. Λοιπόν, αν ένας παίκτης παίξει σε οποιονδήποτε γύρο της προκριματικής φάσης των διοργανώσεων της UEFA, πρώτο, δεύτερο, τρίτο και playoffs δηλαδή, θα μπορεί, αν αλλάξει ομάδα, να είναι παρόν στα τουρνουά της Ευρωπαϊκής Ποδοσφαιρικής Διοργάνωσης από τη League Phase και μετά. Κάτι που σημαίνει πως ο Κάγκουα που αγωνίστηκε με τη Χάπολ Μπερσεβά, αν ολοκλήρωνε τη μεταγραφή του στην ΑΕΚ, θα μπορούσε να είναι διαθέσιμος πλέον μονάχα για τη League Phase Ευρωπαϊκής Διοργάνωσης. Γι' αυτό και στην Ένωση να περίμεναν να δουν αν τελικά θα αγωνιζόταν ο ποδοσφαιριστής. Ο Παναθηναϊκός που του έδωσε αυτό το, του έδωσε, το επέτρεψε τέλος πάντων, ή στις επαφές που υπήρχαν θα του μετέφερε ότι είναι ok τον αγωνιστή με την ομάδα του αυτήν την στιγμή. Αν και εφόσον λέμε ότι προχωρήσει η υπόθεση αυτή, τότε ο ποδοσφαιριστής θα έχει δικαίωμα συμμετοχής με την πράσινη φανέλα από τη League Phase του Conference League και έπειτα.

Να πούμε και για τον ΠΑΟΚ, ο οποίος ρίχνεται στην ευρωπαϊκή μάχη μία ώρα νωρίτερα από τον Παναθηναϊκό με την Δυναμό Κιέβου επί πολωνικού εδάφους. 8 η ώρα Ελλάδος η σέντρα σε αυτήν την αναμέτρηση. Ακούσατε νωρίτερα και τον Δημήτρη Τρομπατζόγλου εδώ στον Big Win Sport FM. Μπορείτε να διαβάσετε και να ακούσετε και το ηχητικό απόσπασμα από τον ρεπόρτερ του Δικεφάλου του Βορρά στο sportpavlefm.gr για τα πλάνα του Αλέσιο Λύση, για τα διλήμματα που μπορεί να έχει, για τον μύθο που είναι επικρατέστερος να βρεθεί στην κορυφή της επίθεσης για την ελληνική ομάδα, όπως επίσης και για τον Χατζηδιάκο, ο οποίος μετρά ελάχιστες μέρες ως μέλος των Ασπρόμαυρων, αλλά φαίνεται πως προορίζεται για φανέλα βασικού στο κέντρο της άμυνας του Δικεφάλου. Και σε αντίθεση με τον ΠΑΟΚ που θα έχει δικούς του οπαδούς στην Πολωνία απόψε, περίπου 300 φίλοι του ΠΑΟΚ θα είναι δίπλα στην ομάδα τους. Αυτό δεν θα συμβεί για την Δυναμό Κιέβου στη ρεβάνς της Τούμπας. Έχει υπάρξει και μια σχετική ανακοίνωση από την αντίπαλο της ελληνικής ομάδας από εχθές το απόγευμα για το γεγονός πως δεν θα παραστεί κόσμος της Δυναμό Κιέβου στην Τούμπα την επόμενη εβδομάδα.

0: θα αναφέρουμε και για Ολυμπιακό και ΑΕΚ αργότερα, για όσα συμβαίνουν σε αυτές τις δύο ομάδες που είναι αρκετά πιο χαλαρές από το Παναθηναϊκό και τον ΠΑΟΚ λόγω και του χρόνου που έχουν μπροστά τους. Οπότε διακόπτουμε για πολύ λίγο, πάμε και σε πολιτικό δελτίο ειδήσεων και επιστρέφουμε στον Big Win Sport FM 94,6.
1: Top FM 102,4. Ζεις την είδηση, ζεις τη μουσική, ζεις τον αγώνα.
2: Είναι η ειδήση σε τίτλους στον Top FM 102,4.
3: Ειδήσεις στον Top FM με τον Δημήτρη Δραγάτη. Μία από τις σημαντικότερες εκκλησιαστικές εξελίξεις για τον ελληνισμό της Διασποράς χαρακτηρίζεται η απόφαση της Αγίας και Ιεράς Συνόδου του Οικουμενικού Πατριαρχείου να εκλέξει τον Μητροπολίτη Νιου Τζέρσεϊ Απόστολο Νέο Αρχιεπίσκοπο Καναδά. Η εκλογή πραγματοποιήθηκε στο Φανάρι υπό την προεδρία του Οικουμενικού Πατριάρχη Βαρθολομαίου. Ο νέος Αρχιεπίσκοπος Καναδά γεννήθηκε στη Ρόδο με το όνομα Ευάγγελος Κουφαλάκης. Η πρώτη ουσιαστική η επαφή του με την εκκλησιαστική εκπαίδευση έγινε στην Πατμιάδα Εκκλησιαστική Σχολή, ενώ το 1993 εκάρει μοναχός στην Ιερά Μονή Παναγιάς Παραμυθιάς Ρόδου, λαμβάνοντας το μοναχικό όνομα Απόστολος. Τέλος αγωνίας για τους υποψήφιους των Πανελλήνιων Εξετάσεων. Η Υπουργός Παιδείας και Θρησκευμάτων, Σοφία Ζαχαράκη, ανακοίνωσε ότι σήμερα, Πέμπτη, μετά τις 11 το πρωί, αναμένεται να ανακοινωθούν οι βάσεις για την εισαγωγή στην ανώτατη εκπαίδευση. Οι υποψήφοι των Πανελλαδικών Εξετάσεων θα μπορούν να ενημερωθούν για τα αποτελέσματα μέσω της ειδικής ηλεκτρονικής πλατφόρμας του Υπουργείου Παιδείας, χρησιμοποιώντας τον οκταψήφιο κωδικό τους και τα 4 πρώτα κεφαλαία γράμματα από το επώνυμο, το όνομα, το πατρόνυμο και το μητρόνυμο. Τους. Όσοι έχουν εγγραφεί στην υπηρεσία ενημέρωσης θα λάβουν και γραπτό μήνυμα SMS στο κινητό τους τηλέφωνο. Τα αποτελέσματα θα αναρτηθούν και στα λύκεια χωρίς να εμφανίζονται τα ονοματεπώνυμα των υποψηφίων για λόγους προστασίας προσωπικών δεδομένων. Θα αναγράφεται ο οκταψήφιος κωδικός κάθε υποψηφίου, καθώς και η σχολή ή το τμήμα εισαγωγής. Ο επικεφαλής της Ελλάσσονος Μειοψηφίας του Δήμου Ρόδου, Νίκος Γερονικόλας, με ανακοίνωσή του καταγγέλει πρωτοφανή επίθεση εις βάρος του στην τελευταία συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου και ζητά συνεδρίαση λογοδοσίας για τον βιολογικό με σύσταση διαπαραταξιακής επιτροπής παρακολούθησης του έργου. Ο κύριος Γερονικόλας, όπως τονίζει στην ανακοίνωσή του, καλεί τον Δήμαρχο Αλέξανδρο Κολιάδη να ανακαλέσει άμεσα και δημόσια όσα εκτόξευσε εναντίον του, προειδοποιώντας ότι σε διαφορετική περίπτωση θα προσφύγει στα αρμόδια ποινικά και αστικά δικαστήρια. Την ανάγκη διαμόρφωσης μιας ολοκληρωμένης ευρωπαϊκής και εθνικής στρατηγικής για την νησιωτικότητα με επίκεντρο το δικαίωμα των νέων να παραμένουν και να δημιουργούν στα νησιά, ανέδειξε ο ομότιμος καθηγητής του Πανεπιστημίου Αιγαίου και μέλος της κίνησης Φωνές για το Αρχιπέλαγος, Γιάννης Πιλάνης, μιλώντας στον Top FM και στην εκπομπή Ιρένα στα Γεγονότα, με αφορμή τη διαδικτυακή συζήτηση με θέμα Ευρωπαϊκή Νησιωτική Στρατηγική, το δικαίωμα παραμονής των νέων στα νησιά μας. Ο κύριος Πιλάνης υπογράμμισε ότι παρά τις διαφορετικές αναπτυξιακές ταχύτητες μεταξύ των νησιών, το βασικό στοιχείο που τα ενώνει είναι η νησιωτικότητα και τα διαρθρωτικά προβλήματα που αυτή συνεπάγεται. Στην κατηγορία 4 παραμένει και για σήμερα, Πέμπτη, ο κίνδυνος για την εκδήλωση πυρκαγιών στην περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου, Περιφερειακή Ενότητα Ρόδου, σύμφωνα με τον ημερήσιο χάρτη πρόβλεψης κινδύνου πυρκαγιάς που συντάσσει Διεύθυνση Σχεδιασμού και Αντιμετώπισης Εκτάκτων Αναγκών της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας. Όλες οι αρμόδιες υπηρεσίες βρίσκονται σε κατάσταση αυξημένης ετοιμότητας επιφυλακής. Σε τροχιά υλοποίησης βρίσκεται η μετεστέγαση της πυροσβεστικής υπηρεσίας Ρόδου από το κέντρο της πόλης σε χώρο που επιλέχθηκε επί της λεωφόρου Ρόδου Καλυθέας σε οικόπεδο εμβαδού 11,5 στρεμάτων της οικογένειας Καζούλη, όπως αναφέρει η εφημερίδα Δημοκρατική. Το κτίριο που στεγάζει σήμερα τις υπηρεσίες λειτουργεί από το 1926 και σύμφωνα με τα πορίσματα των ελέγχων παρουσιάζει σοβαρά στατικά και κατασκευαστικά προβλήματα. Η Δόξα Βύρωνα και όχι ο Αστέρας Αμαλιάδας, όπως αρχικά είχε οριστεί, θα είναι μία από τις αντιπάλους των ομάδων της Ρόδου στον 8ο όμιλο του νέου πρωταθλήματος της τρίτης εθνικής κατηγορίας μετά από απόφαση της ΕΠΟ να γίνει αμοιβαία μετακίνηση των δύο ομάδων. Στη Σαμελιώνα Αρένα στην πόλη Σάκομοφ της Βουλγαρίας θα γίνουν από τις 14 έως τις 20 Σεπτεμβρίου οι αγώνες της προκριματικής φάσης του Basketball Champions League, στην οποία θα συμμετάσχει και ο Κολοσσός. Η ομάδα της Ρόδου θα τεθεί αντιμέτωπη με την τουρκική Μανίσα και σε περίπτωση πρόκρισης θα αντιμετωπίσει τον νικητή της αναμέτρησης, Προμηθέα Βιέννης. Γενικά έθριος θα είναι σήμερα ο καιρός στα Δωδεκάνησα. Λίγες νεφώσεις, πρόσκαιρα αυξημένες, θα εκδηλωθούν στα βόρεια. Οι άνεμοι θα πνίγουν από βόρειες διευθύνσεις 4 με 6 μποφόρ και στα νότια τοπικά στα 7 μποφόρ, με εξασθένιση τις βραδινές ώρες στα βόρεια. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 24 έως 35 βαθμούς Κελσίου. Για όλες τις ειδήσεις μπορείτε να ενημερώνεστε από το site του σταθμού, το topfm1024.gr.
2: Ήταν οι ειδήσεις σε τίτλους στον Top FM 102,4.
4: Ζουζούνι! Ζουζούνι! Μπα, γιατί τέτοιες γλύκες? Έχεις να με πεις ζουζούνι από το γυμνάσιο?
5: Δεν λέω σένα, καλέ. Δεν βλέπεις το ζουζούνι που μπήκε από το παράθυρο?
4: Ζουζούνι, είναι από το παράθυρο θα μπει. Τι θες, να σου χτυπήσει την πόρτα?
5: Να σου πω, πρέπει να βάλουμε σίτες. Να προστατευτούμε από τα έντομα.
4: Σε αυτό δεν έχεις άδικο. Και τι σίτες να βάλουμε?
5: Ευρώπα φυσικά. Αθόρυβες, κομψές, ανθεκτικές. Όπως τα κουφώματα που βάλαμε.
4: Ναι, ναι, ναι, Ευρώπα! Που εξοικονομήσαμε και χρήματα.
5: Ζουζούνι μου εσύ.
1: Συστήματα σίτας Ευρώπα. Μοναδικής αισθητικής και μεγάλης ποικιλίας. Ανακαλύψτε τα σε ένα από τα 2.000 σημεία κατασκευαστών με το σήμα Ευρώπα σε όλη την Ελλάδα.
6: Τεχνικό Πολυκατάστημα Δράκος ΑΕ. Μακρυγιάννη 10, Ρόδος. Τηλέφωνο 22410-29350. Δράκος ΑΕ. Δράκος. Ένα σημείο, χιλιάδες λύσεις.
1: Συζητάς για μπάλα με την παρέα? Στείλε μήνυμα να τα πεις και σε μας. Σχόλιο, πάθος, ενημέρωση. Η ομάδα του Top FM σε περιμένει στο Viber. Στείλε στο 6937-348-348. Εσύ δίνεις την πάσα, μαζί βάζουμε γκολ.
7: Το φυσικό περιβάλλον είναι το σπίτι μας και δοκιμάζεται όλο και περισσότερο. Απέναντι στην κλιματική κρίση, σηκώνουμε ασπίδα προστασίας. Με δράσεις πρόληψης που όλοι μπορούμε να κάνουμε πράξη. Και με το πρόγραμμα Αιγής που εξοπλίζει την πολιτική προστασία, με σύγχρονα μέσα και ηθιείς συστήματα, ενισχύουμε την ανθεκτικότητα της χώρας. Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
8: Πάλι με τα χαρτιά της ασφάλειας παλεύεις?
9: Ναι, οι τιμές έχουν ανέβει πολύ στα ενοικιαζόμενα.
8: Πήγαινε στον Σπανουδάκη. Έχει τις καλύτερες τιμές στην αγορά για ενοικιαζόμενα οχήματα και για την αστική ευθύνη καταλυμάτων.
9: Αλήθεια, φεύγω τώρα!
8: Ασφάλειες Πανουδάκης. Ποιότητα στην κάλυψη, ασυναγώνιστες τιμές στην ασφάλιση της επιχείρησής σας. Ασφάλειες Πανουδάκης. Θα μας βρείτε στο κέντρο της Ρόδου, στην Αλεξάνδρου Διάκου 38. Τηλέφωνο 22410-38400. Κινητό 6940-640-635. Ανοιχτά όλη μέρα.
10: Το πιο γλυκό και το πιο παραδοσιακό καλοκαιρινό ραντεβού της Ρόδου επιστρέφει. Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Χιανών, η Βρασιά, σας προσκαλεί στην 21η γιορτή Μελού και Σούμας το Σάββατο 1η Αυγούστου στις 8.30 το βράδυ στην κεντρική πλατεία του Αγίου Παντελεήμονα στα Σιάνα. Απολαύστε αυθεντικό μέλι, γλυκό πιωτή σούμα, πλούσια τοπικά εδέσματα και παραδοσιακά μαγειρευτά σε μια βραδιά γεμάτη γεύσης, μουσική και κέφι. Μαζί μας ο αγαπημένος κριτικός καλλιτέχνης Μιχάλης Σταυρουλάκης με την παρέα του για ένα αυθεντικό, παραδοσιακό γλέντι μέχρι αργά. 21η γιορτή Μελού και Σούμας το Σάββατο 1η Αυγούστου. Γιατί και φέτος όλοι οι δρόμοι οδηγούν στα Σιάνα.
1: Χορηγός επικοινωνίας Top FM.
2: Top FM 102,4. Στην κορυφή του παιχνιδιού.
0: Το ομάδα που καταφέρνει αυτό. Όλοι μας θέλουμε προφανώς, όσο γίνεται το ελληνικό ποδόσφαιρο, να πάρει βοήθειες από όσες ομάδες μπορεί να τις πάρει και εν προκειμένου και υπολογιστός και τον Όφη σε αυτή την κατάσταση. Φυσικά και ευχή όλων είναι να το αντέξει και να αποδείξει ότι δεν ήταν διόλου τυχαίο αυτό που συνέβη και να πάρει και το μπουστάρισμα που λέμε, την όθηση, έτσι ώστε να δουλέψει ακόμα περισσότερο και να μεγαλώσει ακόμα περισσότερο και ως κλαμπ. Το θέμα είναι ότι ο Όφη προφανώς θα έχει ευρωπαϊκές περιπέτειες τον φετινό χειμώνα, προφανώς θα μετρήσει τις δυνάμεις του, θα τεστάρει και αυτός σε ποιο επίπεδο βρίσκεται, ιδανικά που θα ήθελε να φτάσει και φυσικά και που θα μπορεί να φτάσει. Είναι πολύ διαφορετικές όλες αυτές οι κουβέντες. Αλλά τώρα Okay. Καλό είναι να σκεφτόμαστε το πιο θετικό και όχι το αν μπορεί κάτι να αποδεχτεί απλά ένα πυροτέχνημα ή μια πολύ καλή σεζόν με μια κατάκτηση κυπέλου και ένα ευρωπαϊκό εισιτήριο που okay, δεν είχε ανάλογη συνέχεια. Όχι, παιδιά, εννοείται. Μακάρι το ελληνικό ποδόσφαιρο να φτάσει σε σημείο που δεν θα βγαίνει μόνο μία ομάδα μελλοντικά σε League Face Ευρωπαϊκής Διοργάνωσης. Μακάρι να πάνε πολύ πολύ καλύτερα τα πράγματα.

Και μπορεί να είμαστε έτσι full του ποδοσφαίρου και αυτό το άθλημα να συνεχίζει να μας απασχολεί έντονα και να μην μας αφήνει να πάρουμε έτσι ούτε ανάσα. Φυσικά δεν θέλουμε να πάρουμε και ανάσα, και κατά ψέματα μετά το Μουντιάλ στα καπάκια έρχονται αυτά τα ευρωπαϊκά προκριματικά. Δεν πρέπει να ξεχνάμε το τι συμβαίνει στα υπόλοιπα αθλήματα και δεν πρέπει να ξεχνάμε και να αφήνουμε στην άκρη τις πολύ μεγάλες προσπάθειες που κάνει η εθνική μας ομάδα σε οποιοδήποτε σπορ. Και στην προκειμένη περίπτωση η κουβέντα μας αφορά το πόλο ανδρών που κατάφερε με νίκη απέναντι στο Μαυροβούνιο στα προημιτελικά να περάσει πλέον στα ημιτελικά του Super Final του World Cup. Νωρίς το πρωί σήμερα είχε γίνει η αναμέτρηση με το Μαυροβούνιο. Η ομάδα Θοδωρή Βλάχου τα κατάφερε, πέρασε στα ημιτελικά και τώρα εκεί, όπως μπορείτε να δείτε και εσείς από το sportpavlefm.gr, θα αντιμετωπίσει τους Ιταλούς διεκδικώντας μια θέση στον μεγάλο τελικό. Λοιπόν, μεσημέρι Σαββάτου ο ημιτελικός, 25 Εβδόμου, τώρα σε δύο μερούλες, στη 1 και 4 το μεσημέρι αυτή η μεγάλη αναμέτρηση για την εθνική μας ομάδα πόλο ανδρών. Αυστραλία, Ουγγαρία, την ίδια μέρα, λίγο νωρίτερα, στις 11.30 ο άλλος ημιτελικός από τον οποίο θα ξέρει η εθνική μας ομάδα πρώτου παίξει τον δικό της ημιτελικό, αν και εφόσον περάσει, για να διεκδικήσει το τουρνουά, με ποια ομάδα θα κοντραριστεί στο επόμενο της βήμα.

Λοιπόν, συνεχίζουμε λίγο με κάποια μηνύματα. Βλέπω και για τα διαρκείας γενικότερα. Τα είπαμε και χθες για τα διαρκείας του Παναθηναϊκού που ρωτάτε αρκετοί. Πόσο σημαντική είναι η εξασφάλιση θέσης στο ΆΚΑ φέτος. Γιατί υπάρχει και το θέμα της προτεραιότητας εν ώψη του Βοτανικού, στο οποίο θα θέλει να μπει ο Παναθηναϊκός από το 2027 και μετά. Οπότε για περισσότερες πληροφορίες, για τις τιμές φυσικά και για τις κερκίδες στις οποίες μπορείτε να βρεθείτε στο ΆΚΑ, στην επίσημη ιστοσελίδα της ΠΑΕ Παναθηναϊκός. Και ναι, για κάποιους προτάτε έχουν επισημοποιηθεί και έχουν αποκαλυφθεί και οι νέες εμφανίσεις, που επίσης νομίζω ότι έχουν τεθεί στην κυκλοφορία από τους πράσινους. Η Winsport FM

Συνεχίζουμε πάντα εδώ συντονισμένοι στον Big Win Sport FM 94,6. Όπως καταλαβαίνετε, πάρα πολύ εύκολα η μεταγραφή του Χρήστου Τζόλη, η πιο δαπανηρή μεταγραφή Έλληνα ποδοσφαιριστή στην ιστορία, είναι στα πιο σημαντικά θέματα της ημέρας μέχρι και αυτή την στιγμή, και προκύπτουν συνεχώς δηλώσεις για αυτή την σπουδαία μετακίνηση των 40 εκατομμυρίων ευρώ από την Club Brugge προς την Arsenal. Βλέπω κάποια λίγα πράγματα που έχει αναφέρει και ο αθλητικός διευθυντής των Κανονιέριδων, ο Ανδρέα Μπέρτα. Εξέφρασε την ικανοποίησή του για τη μεταγραφή του Χρήστου Τζόλη. Είπε πως είναι ένας πολύ επιθετικογενής ποδοσφαιριστής, ο οποίος κυρίως εκτελεί από αριστερά και δρά στον αγωνιστικό χώρο. Έχει τρομερή αυτοπεποίθηση με την μπάλα στα πόδια. Μπορεί να στηρίξει τις επιθέσεις της ομάδας. Έχει τρομερό τελείωμα και με τα δύο πόδια, όπως αναφέρει και ο Ανδρέα Μπέρτα. Φυσικά το έχουμε δει και εμείς Πολάκης. Ενώ είναι παίκτης από τον οποίο ο Μικέλ Αρτέτα περιμένει να ανοίξει τις κλειστές άμυνες, να κάνει αυτό το απροσδόκητο που λέμε. Είναι παίκτης από τον οποίο περιμένεις κάτι το οποίο δεν θα το βρεις από κάποιον άλλον, και παίκτης ο οποίος μπορεί τη μισή στιγμή να την κάνει πολύ καλή ευκαιρία για γκολ. Ενώ εξήρε και το τεχνικό και το τακτικό κομμάτι του Χρήστου Τζόλη ο Ανδρέα Μπέρτα.

Φυσικά, όπως και ο Τζόλης, ο οποίος αποχώρησε από το Βέλγιο για να μεταγραφεί στην Premier League, υπάρχει, είναι ορθά ανοιχτό ακόμα το θέμα του Καρέτσα, τον οποίο τον θέλει η Μπορούσια Ντόρτμουντ. Αποδείχθηκε κάπως σκληρή στις διαπραγματεύσεις η Γκένκ. Νομίζω ότι η Βεσφαλή, όπως έχει κυκλοφορήσει από τις προηγούμενες μέρες, έχουν ανέβει στα 30 συν κάτι λίγα εκατομμύρια ευρώ για τον Κωνσταντίνο Καρέτσα. Ανέφερα και εγώ εδώ από το μικρόφωνο του Big Win Sport FM πως φαίνεται να του ταιριάζει πάρα πολύ η Βεσφαλία. Φαίνεται να του ταιριάζει πάρα πολύ το Signal Iduna Park για το επόμενο βήμα της καριέρας του. Η Dortmund, παίζοντας και λίγο αυτό το run and gun, μπορεί να βοηθήσει πάρα πολύ τον Καρέτσα με τα τρεξίματά του και τις εμπνεύσεις του στην μεσοεπιθετική γραμμή. Οπότε φαίνεται στη θεωρία μια μεταγραφή που, αν γίνει, θα μπορέσει να βοηθήσει πάρα πολύ και αυτόν τον Έλληνα ποδοσφαιριστή. Και λέγοντας για το run and gun της Borussia Dortmund, είναι η ομάδα την οποία περιμένουμε κάθε ξεχωριστή σεζόν για να απολαμβάνουμε πραγματικά τα παιχνίδια της. Η Bundesliga για κάποιον λόγο τα 8 από τα 10 παιχνίδια της τα βάζει Παρασκευή βράδυ, να ξέρετε. Οπότε να έχετε στο νου σας ότι Παρασκευή βραδάκι, εκεί που τελειώνει η εβδομάδα σας και θέλετε κάτι έτσι χαλαρό για συγκεκριμένη μέρα, μπορείτε να βλέπετε τα μάτς της Dortmund. Γιατί τις περισσότερες φορές αυτή η ομάδα, δεν ξέρω αν το έχει το DNA της, δεν ξέρω αν το έχει η παράδοσή της, είναι όσα βάλουμε και όσα φάμε. Είναι μια τέτοια συνθήκη η Borussia Dortmund. Δεν ξέρω αν μπορεί να σκληρύνει, δεν ξέρω αν μπορεί να αλλάξει αυτήν την ταυτότητα που έχει αποκτήσει τα τελευταία χρόνια στον αγωνιστικό χώρο. Αλλά όταν την παρακολουθείς και δεν σε απασχολεί καθόλου, ούτε ως οπαδό, ούτε ως οτιδήποτε άλλο, για να στηρίξεις την ομάδα αυτή, πραγματικά είναι απόλαυση και περνάνε ορισμένα παιχνίδια με πολλά γκολ και με τρομερή εξέλιξη.

Μόλις τώρα ανακοινώθηκε και η πολύ σημαντική προσθήκη στο ρόστερ της Άστον Βίλα. Ο Αλεχάνδρο Γκαρνάτσο επίσημα πλέον αποχωρεί από την Τσέλσι με δανεισμό και με οψιόν αγοράς που εξασφαλίζει η Άστον Βίλα, με τον Αργεντινό να μετακινείται στο Μπέρμιγχαμ. Δεν ξέρω αν ο Έμερι έχει βάλει έναν εξτρά μπελά στο κεφάλι του με αυτήν την μεταγραφή. Ίσως, δεν ξέρω αν το έχουν δοκιμάσει πάρα πολύ, να είναι άνθρωπος που μπορεί να κερδίσει πράγματα από τον Γκαρνάτσο. Το ατίθασο πνεύμα του Αργεντινού τον δυσκολεύει στο να στεριώσει σε κάποια ομάδα. Είναι παίκτης ο οποίος δεν μπορεί να κρατήσει τις σκέψεις στο κεφάλι του. Θα τις εκφράσει, θα μιλήσει, θα αντιδράσει πάρα πολύ προς τους προπονητές του, προς τις συνθήκες που αντιμετωπίζει, προς τον πάγκο που θα φάει. Αυτό ήταν λίγο πρόβλημα, όχι λίγο, πάρα πολύ μεγάλο πρόβλημα και στην United. Στην Τζέλσι όχι τόσο, αλλά δεν έκανε πλέον στον Τσάμπι Αλόνσο, όπως δεν έκανε και γενικότερα την περασμένη σεζόν όσα θα περίμεναν οι μπλε να πάρουν από εκείνον. Τώρα πλέον γίνεται μέλος της Άστον Βίλα του Ναϊ Έμερι.

Την ίδια στιγμή και λίγο πριν φύγουμε και για το break των 5 και το αθλητικό δελτίο ειδήσεων, έρχονται από την Ιταλία περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το μέλλον της εθνικής ομάδας της χώρας και την προσπάθεια που κάνει ο Μαλντίνι για να προκαλέσει μια ισορροπία η οποία έχει χαθεί παντελώς στην σκουάντρα Τζούρα. Διαβάσατε και στο Sport Pablo FM από νωρίς πως αρνείται την πρόταση που του έχει κατατεθεί ο Pep Guardiola. Η Gazzetta dello Sport μεταφέρει την πληροφορία ότι ο Ισπανός έχει αρνηθεί την πρόταση και ένας από τους λόγους φέρεται να είναι το οικονομικό σκέλος. Διαβάζω τώρα πως έχει υπάρξει επαφή και με τον Κάρλο Αντσελότη και είναι ιδιαίτερα ενδιαφέρον αυτό με δεδομένο του, με δεδομένα μάλλον όσα μπορεί να έχει τραβήξει στη Βραζιλία τους τελευταίους μήνες ο Κάρλο Αντσελότη, με όλο αυτό το θέμα με τον Νεϊμάρ που τον απασχολεί, με όσα καταλογίζονται στον Ντον Κάρλο από τον διεθνή τύπο και κυρίως από εκείνον της Βραζιλίας, για τις πιέσεις που φέρεται να δέχτηκε και από την κυβέρνηση ακόμα για να συμπεριλάβει τον Νεϊμάρ στα πλάνα του, για την κάκιστη εικόνα παρουσίαση Βραζιλία στο παγκόσμιο κύπελο. Δεν ξέρω αν θα μπορούσε να αποτελέσει δέλεαρ για τον Αντσελότη έτσι μια διαφυγή από τη Σελεσάο, να του πετάξει ένα σωσίβιο η Εθνική Ομάδα της Ιταλίας και να το αρπάξει εκείνος. Παρ' όλα αυτά θα έχει πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον η συγκεκριμένη υπόθεση

Το μεγαλύτερο πρόβλημα νομίζω που εντοπίζεται σε ό,τι αφορά στην Ιταλία, η οποία απέτυχε να βρεθεί και στο φετινό παγκόσμιο κύπελο και κάπως έτσι ήρθαν οι τεράστιες αναταράξεις, προκάλεσαν αλλαγές στην ποδοσφαιρική ομοσπονδία, έχει να κάνει κυρίως με την ταυτότητα του ποδοσφαίρου της. Και δεν ξέρω κατά πόσο μπορεί να αλλάξει όλο αυτό, γιατί το παιχνίδι πλέον έχει γίνει ταχύτατο, χρειάζεται ταχύτητα, χρειάζεται να είναι ικανοί ποδοσφαιριστές το ένας με έναν, χρειάζονται φυσικά και οι παίκτες οι οποίοι κάνουν τη διαφορά με τις τρίπλες τους ή με την ελευθερία που μπορείς να τους δώσεις στον αγωνιστικό χώρο. Ξέρω ότι υπάρχει ένα πολύ μεγάλο ζήτημα κατά το οποίο οι παίκτες γκρινιάζουν για το ότι έχει γίνει πολύ τακτικό το παιχνίδι. Δεν έχουν πλέον αυτή την ελευθερία και την εμπιστοσύνη από τους προπονητές τους για να εκτελέσουν κάτι πολύ διαφορετικό από αυτό το καλούπι στο οποίο τους έχουν τοποθετήσει. Αλλά λείπει πάρα πολύ όλο αυτό από την Ιταλία. Δεν ξέρω όμως κατά πόσο αυτή η εθνική ομάδα της Ιταλίας και γενικότερα η Ιταλική σχολή μπορεί να αλλάξει άντιν και να δώσει στον κόσμο κάτι πιο ευχάριστο, κάτι πιο γρήγορο, κάτι πιο θελκτικό ως ποδόσφαιρο πάνω στο χορτάρι.

Αυτά για την ώρα. Οπότε θα πάμε σιγά σιγά σε ένα πολύ μικρό διαφημιστικό διάλειμμα. Θα ακούσουμε το αθλητικό δελτίο ειδήσεων των 5 και θα επιστρέψουμε για τη δεύτερη ώρα της εκπομπής μας, πάντα στον Big Wins Sport FM 94,6.

0: Stop FM 102,4. Ζεις την είδηση. Ζεις τη μουσική. Ζεις τον αγώνα. Από το 1982 στη Ρόδο, η εταιρεία Νικολάου Ανδρέας προσφέρει λύσεις σκίασης που ξεχωρίζουν. Με εμπειρία δεκαετιών και την εμπιστοσύνη μεγάλων ξενοδοχειακών μονάδων, επαγγελματιών του χώρου και ιδιωτικών κατοικιών, σκίαση εξωτερικού και εσωτερικού χώρου, τέντες παντός τύπου με όλα τα σύγχρονα συστήματα, κάθετα συστήματα ZIP για προστασία από τον ήλιο και τον αέρα, και ανεμοφράχτες. Η ποιότητα των υλικών, η σωστή μελέτη, η άψογη τοποθέτηση και η μακροχρόνια αντοχή είναι οι αξίες που μας συνοδεύουν από την πρώτη ημέρα λειτουργίας μας. Γιατί η σκίαση δεν είναι απλώς κάλυψη, είναι επένδυση. Η σκιά έχει όνομα. Νικολάου Ανδρέας. Τηλέφωνο 22410-62087.
1: Γεύσεις αέρινες, ντελικάτες, που σε ταξιδεύουν σε έναν παραμυθένιο κόσμο. Υφές βελούδινες, εκλεπτισμένες, που σε μαγεύουν. Για ό,τι θέλεις να σου αφήσει την πιο γλυκιά γεύση στα χείλη, γλυκοεπιλογές, μοναδικές, ολόφρεσκες, χειροποίητες δημιουργίες, φτιαγμένες με αγνά υλικά και φαντασία. Λαχταριστά σιροπιαστά και αφράτα σφολιατοειδή που σε κερδίζουν από την πρώτη μπουκιά. Ολόφρεσκο παγωτό σε μοναδικές γεύσεις. Ζαχαροπλαστείο γλυκοεπιλογές. Στην οδό Περνού Αφάντου, 22410-51-722. Ζαχαροπλαστείο γλυκοεπιλογές. Σε ταξιδεύει στην απόλαυση.
2: Πίνασες? Μην το σκέφτεσαι. Το Original Burger House είναι ανοιχτό από τις 10 το πρωί έως τις 11 το βράδυ. Ζουμερά μπιφτέκια, τραγανά κρίσπι, αυθεντικές γεύσεις, χωρίς συμβιβασμούς. Original Burger House. Γιατί το σωστό μπέργκερ είναι μόνο original.
3: Όλα στο δικό σου στυλ. Το νέο ανακαινισμένο μας κατάστημα Ροντέο άνοιξε και σας περιμένει. Ανακάλυψε αντρικά και γυναικεία ρούχα από τα αγαπημένα σου brands. Levi's, Lee, Stuff, Wrangler, Petrol και πολλά ακόμα. Η ίδια διαχρονική ποιότητα με νέα ενέργεια. Έλα να φτιάξουμε ολοκληρωμένα looks για κάθε στιγμή της μέρας. Ροντέο, ο πιο fashion προορισμός για κάθε εμφάνιση που ξεχωρίζει. Γρηγορίου Λαμπράκη 35.

5. Στο μικρόφωνο Βαλεντίνα Νικολακοπούλου. Σε προχωρημένο στάδιο μεταγραφή του Kings Kangwa στον Παναθηναϊκό, καθώς υπάρχει συμφωνία με τον παίκτη από τον Μάιο, η Χαπόλη Μπερσεβά εκτίμησε πως οι πράσινοι δεν έθεσαν όρο να μην παίξει στα προκριματικά. Μετά τα παιχνίδια με την Πάξη, οριστικές εξελίξεις με τον 27χρονο μέσο, ο οποίος είχε συνδεθεί τις τελευταίες ημέρες με την ΑΕΚ. Κανονιέρης και με τη Βούλα, ο Χρήστος Τζόλος που ανακοινώθηκε από την Arsenal με τη μεταγραφή του από την Club Breeze να φτάνει τα 40 εκατομμύρια ευρώ και να αποτελεί την ακριβότερη για Έλληνα ποδοσφαιριστή. Χρειάζομαι χρόνο να το συνειδητοποιήσω. Στόχος μου η τίτλη, ανυπομονώ για το πρώτο γκολ στο Emirates, είπε στις πρώτες δηλώσεις του ο 24χρονος διεθνής μεσοεπιθετικός. Το πρώτο βήμα για την πρόκριση στον τρίτο γύρο του Conference League θέλει να κάνει απόψε ο Παναθηναϊκός που αντιμετωπίζει την Πάξη στην Ουγγαρία. Συντράστη σε νέα τηλεοπτική μετάδοση από τον Sky και ραδιοφωνική από τον Bwin Sport FM. Δοκιμασία στην Πολωνία για τον ΠΑΟΚ που κοντράρεται με την Δυνάμο Κιέβου στο πρώτο μεταξύ τους παιχνίδι για τον δεύτερο προκριματικό γύρο του Europa League. Σέντρα στις 8, μετάδοση από Open και Bwin Sport FM. Κατά 90% κλεισμένη είναι η μεταγραφή του Τζολάκη από τον Ολυμπιακό στη Χαλ, σύμφωνα με ανάρτηση που έκανε στο X ο ιδιοκτήτης της αγγλικής ομάδας Τζούνι Λιτζαλή. Ανακοινώνεται από τους Ερυθρόλευκους ο Σάλιακας. Στο κάδρο η Αντώνιο Μπλάνκο και Ντένι Σουάρεθ της Αλαβές για τη θέση του Χαφ. Πιέζει για Ορτέγκα η River Plate. Κρίσιμες οι επόμενες ημέρες για την απόκτηση Χαφ από την ΑΕΚ που έχει ξεχωρίσει μια περίπτωση και υπάρχει αισιοδοξία ότι μέχρι το Σαββατοκύριακο θα έχει κλείσει. Στην Ολλανδία βρίσκονται από σήμερα οι ποδοσφαιριστές της Ένωσης όπου το απόγευμα θα κάνουν την πρώτη τους προπόνηση για το δεύτερο στάδιο της προετοιμασίας. Στην Ιταλία για να ενσωματωθεί στην προετοιμασία του Άρη έφτασε σήμερα 26χρονος μέσος Ντελεμπασίρου. Στη Θεσσαλονίκη από χθες για να ολοκληρώσει τη μεταγραφή του 25χρονος αριστερός μπακ Ρόκο Γιούρισιτς. Τον 18χρονο Σενεγαλέζο επιθετικό Ουσμάν Ντιόπ που απέκτησαν οι κίτρινοι. Αντίστροφη μέτρηση στην ομάδα μπάσκετ του Άρη για τη μεταγραφή του Βασίλη Τολιόπουλου. Αυτή την ώρα αναμένεται στη Θεσσαλονίκη ο 30χρονος διεθνής γκάρτ, ο οποίος αύριο θα περάσει από ιατρικές εξετάσεις και πιθανότητα μέσα στο Σαββατοκύριακο η ΚΑΕ θα ανακοινώσει την επιστροφή του με μεταγραφή από τον Παναθηναϊκό. Στο Telecom Center Athens θα πραγματοποιηθεί αναμέτρηση της εθνικής ομάδας με την Ισπανία στις 31 Αυγούστου για τον ένατο όμιλο της δεύτερης φάσης των προκριματικών του Παγκοσμίου Κυπέλου. Τρεις ημέρες νωρίτερα η Γαλανόλευκη θα αντιμετωπίσει την Ουκρανία στη Ρίγα. Δεν προχώρησε η πρόταση για 7 ξένους στις 12 των ομάδων την επόμενη σεζόν σε στοίχημα GBL στη σημερινή συνεδρίαση του ΕΣΑΚΕ, αλλά το θέμα θα συζητηθεί εκ νέου στη Γενική Συνέλευση του Σεπτεμβρίου. Εντελώς αντίθετη στην αύξηση ΕΟΚ, η οποία πρότεινε την υποχρεωτική παρουσία τουλάχιστον 2 Ελλήνων παικτών στην πεντάδα. Στα ημιτελικά του Super Final του World Cup που διεξάγεται στο Σίδνεϊ προκρίθηκε η Εθνική Πόλο Ανδρών που νίκησε 14-13 το Μαυροβούνιο και θα αντιμετωπίσει την Ιταλία το Σάββατο στη 1 και 4. Αυστραλία-Ουγγαρία ο άλλος ημιτελικός. Στα άλλα παιχνίδια που ξεχωρίζουν απόψε για τον δεύτερο γύρο των προκριματικών του Europa League, Χάμαρμπι Άντερλεχτ στις 8, Σενγκάλεν Μπενφίκα στις 9 και Χάιντουκ Πάφο στις 10. Και αντίστοιχα στο Conference, Λαγκόρια Πόλεμ Λεμεσού στις 7 και ΑΕΚ Λάρνακας Μπεϊτάρ Ιερουσαλήμ στις 7.30. Ενίσχυση στην περιφέρεια για την Παρτίζαν. Η σερβική ομάδα

Ασκουλίδης και το Σάββατο 25 Ιουλίου θα βρίσκομαι για μια και μοναδική εμφάνιση στο αγαπημένο μου νησί. Το Σάββατο 25 Ιουλίου, Astra Live.

Υπάρχει μια φωνή που δεν σταμάτησε ποτέ. 30 χρόνια μεγαλώσαμε μαζί. Top FM 102,4. Έχεις επιχείρηση, προσφέρεις υπηρεσίες, θέλουμε να ακουστείς. Στη σωστή ώρα, με το κατάλληλο μήνυμα. Γιατί εδώ κάνουμε επικοινωνία. Με στρατηγική και αποτέλεσμα. Νέα συνδυαστικά πακέτα. Νέες μεγαλύτερες δυνατότητες. Κάλεσε στο 22410-68585 ή στείλε ναι στο Viber 6937-348-348. Top FM 102,4. 30 χρόνια στην κορυφή μαζί σου. Top FM 1024.gr. Top FM 102,4.

Καλώς ήρθατε σε ένα ακόμα Top Kia Sport. Σήμερα 5η 23 Ιουλίου. Θα είμαστε κοντά σας όπως κάθε μέρα μέχρι και τις 6. Ο Μιχάλης Παπαγεωργίου έχει επανακάμψει. Ρυθμίζει τους ήχους, επιλέγει τις μουσικές. Ο Παύλος Δοκοπύλου θα σας κρατήσει παρέα για το επόμενο διάστημα. Έτσι, στα μικρόφωνα του Top FM. Λοιπόν, στην πρώτη κατηγορία το επικρατέστερο σενάριο επιβεβαιώθηκε. Ο ΠΑΟΚΟ είναι αυτός ο οποίος καταλαμβάνει την κοινή θέση που είχε δημιουργηθεί. Οπότε το πρωτάθλημα θα κυλήσει με 14 ομάδες. Λεπτομέρειες θα δώσουμε σε λίγο. Και ελπίζω αύριο που θα είναι κοντά μας ο κύριος Γιώργος Θεοδόρου, πρόεδρος του συλλόγου της ΚΟ, των νεοφώτιστων πλέον. Αύριο επίσης θα κουβεντιάσουμε και με εκπρόσωπο του ΑΟΑΣΤΗ Πάλαιας. Τα πράγματα εκεί είναι στην άγορα. Ο ΑΟΑΣΤΗ Πάλαιας, ο οποίος κατέβαλε μια πολύ μεγάλη προσπάθεια εδώ και 2 χρόνια να κρατηθεί στην δεύτερη κατηγορία στον Μελονίσο, να παραμείνει επισήμως ενεργός ποδοσφαιρικά. Δυστυχώς για αρκετούς λόγους σοβαρούς οι άνθρωποι αποφάσισαν να πατήσουν φρένο. Όλα αυτά λοιπόν αύριο. Σήμερα θα μιλήσουμε με τον Σάσα Γιώνοβιτς στο δεύτερο μέρος, στο τεχνικό του Εθνικού Αρχίβολης. Ο Εθνικός, ο οποίος και αυτός είχε την δική ευκαιρία να κάνει το βήμα στην πρώτη κατηγορία. Έτσι δεν θεώρησε πως οι συνθήκες ήταν οι όριμες για να κάνει το βήμα. Πότε και επιχειρία θα δούμε έτσι την φιλοσοφία με την οποία πορεύεται το σωματείο από εδώ και στο εξής, έτσι με τον έμπειρο τεχνικό. Και έχουμε και άλλες ειδήσεις από το πρωτοτυπικό ποδοσφαίρου. Γάμα την κατηγορία. Ο Γιάννης πριν από λίγο ανακοίνωσε μεταγραφή. Η αέρα και αυτή συνεχίζει να δουλεύει και να φέρνει στο προσκήνιο μέσω πληροφοριών πολύ σημαντικά ονόματα. Όπως και ο Απόλλωνας Καλυθιών, ενώ την πρώτη δυνατή μεταγραφική κίνηση έκανε και η Ρόδος.

Παρεκτώντας έτσι να υπενθυμίσω πως από σήμερα αρχίζουμε σιγά σιγά και επανερχόμαστε στο κυδηλά-δηλά σε ρυθμούς. Έτσι με άρρωμα με επίσημες αγώνες στις δράσεις. Στις 8 θα ξεκινήσει το παιχνίδι του ΠΑΟΚ κόντρα στην Δυναμό Κιέβου εκτός έδρας για τα προκριματικά του Europa League. Και στις 9 η αποστολή του Παναθηναϊκού στην Ουγγαρία κόντρα στην ΕΠΑΞ για τα προκριματικά του Conference League.

Λοιπόν, πρόγραμμα πρώτη κατηγορία που σταφέρει, το οποίο ξεκαθάρισε σήμερα οριστικά και αμετάκλητα με τον ΠΑΟΚ τελικά να το παίρνει απόφαση και να δηλώνει πρόθυμο να λάβει μέρος στο νέο πρωτάθλημα. Έτσι, δήλωση και επίσημη πια, ανταποκρίθηκε στην σχετική πρόσκληση τη ΕΠΣΤ σε αντίθεση με τον Δικό Αρχίπολτη και τον Ευαγόρα. Οπότε πάμε σε ένα πρωτάθλημα 14 ομάδων. Το Σαββατοκύριακο 18-19 Σεπτεμβρίου θα γίνει η πρώτη σέντρα. Μέχρι τις 19 Απριλίου, θυμίζω, το πρωτάθλημα θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί πάνω στη Θυσία, διότι εκεί είναι ακριβώς την ημερομηνία. Η ΕΠΟ ζητάει από τις ενώσεις να τις δηλώσουν τον πρωταθλητή. Και αυτό γιατί επιστρέφουμε στο καθεστώς των Μπάρας Ανόδου στην τρίτη εθνική κατηγορία.

Ουδέ η εκπροσώπηση της ΚΟ αριθμητικά παραμένει ίδια, γιατί ο ΠΑΟΚΟ, θυμίζω, καταλαμβάνει τη θέση του ΑΟΠΗΛΙΟΥ, αλλά αλλάζει η εκπροσώπηση του Νησιού Δημοκράτη, έτσι κι αλλιώς σε επίπεδο ομάδων, γιατί πλέον μιλάμε για την αναγέννηση της Φενδιού, για την Δόξη Καρδάμενας, για τον αντίμαχο νεοφώτιστος, όπως και για τον ΠΑΟΚΟ.

Άρα πέντε τα ταξίδια για τις ομάδες της Ρόδου, έτσι γιατί συμμετέχει και ο Ποσειδώνας Καρπάθου. Ποσειδώνας παρεπιπτόντος, ο οποίος τα βρήκε με τον Γκαρσία, έτσι τον πρώτο, τον ένα από τους Αργεντινούς του, ο οποίος μάλιστα συμμετέχει στο Ποσειδώνα κύπελο που παίζεται αυτές τις μέρες στο νησί. Και παραμένει συζητήσει με τον Σόσα, ο Σόσα ο οποίος έχει προτάσει από άλλες ομάδες και από την πατρίδα του, την Αργεντινή, έτσι αν των κατηγοριών, αλλά και εδώ από την Ελλάδα. Αλλά στην Καρπάθου υπάρχει αισιοδοξία πως τελικά θα πει το ναι και θα συνεχίσει και αυτός για να συνεχίσει να συνθέτει αυτό το πολύ ωραίο δίδυμο με τον συμπατριώτη τον Γκαρσία.

23 θα γίνει στον Γιάλισο. Βγήκε μεταγραφή πριν από λίγη ώρα η επίσημη ανακοίνωση. Αφορά τον Μάρτιν Ζέλεφ, τον 24χρονο αμυντικό μέσο. Ο Ζέλεφ, ο οποίος ξεκίνησε να παίζει ποδόσφαιρο στην Ακαδημία του Διαγόρα και έφτασε μέχρι την ομάδα K19. Στη συνέχεια πήρε μεταγραφή στην ΑΕΡΑ, στην οποία ανήκε μέχρι πρότινος, και από εδώ και στο εξής θα στηρίξει την προσπάθεια του Γιάλισου στο νέο πρωτάθλημα της τρίτης εθνικής κατηγορίας. Αυτή λοιπόν είναι η πρώτη από τις τέσσερις μεταγραφές τις οποίες σχεδιάζει ο Γιάλισου για το κλείσιμο της θέρμης περίοδου. Ο Γιάννης, ο οποίος θα ξεκινήσει τη δουλειά την Δευτέρα 3 Αυγούστου, έτσι, κατόπιν απόφασης του Παναγιώτη Σπαρταλή.

Οπότε βγήκαμε πλέον στην τελική ευθεία αστιαστία, γιατί σε 10 μέρες οι περισσότερες ομάδες θα μπουν στο γήπεδο για να ξεκινήσουν έτσι τη τρίτη εθνική και φυσικά τη πρώτη κατηγορία.

Λοιπόν, αυτά για τον Γιάννη. Ο πρόβλημα καλυφθείων τώρα είναι και αυτό έτοιμο να επισημοποιήσει μια πολύ σημαντική μεταγραφή, εφόσον όλα τα κλείσουν ομαλά. Μιλάμε για τον Σεμπάστιν Λατόρε. Έτσι, ένα όνομα το οποίο είχε απασχολήσει την ΑΕΡΑ. Είναι επιθετικό του Τιαγόρα, Πορυβιανό, στα 27 του χρόνια. Η ΑΕΡΑ, η οποία απέσυρε το ενδιαφέρον τη για τον ποδοσφαιριστή λόγω μια εκκρεμότητα που υπήρχε με την Βέρεια. Γενικά τα πράγματα εκεί στράβωσαν. Οπότε οι απολογιστέ άρπαξαν την ευκαιρία έτσι και όπω όλα δείχνουν, έχουν κλείσει τον ποδοσφαιριστή. Περίμενε τα επίσημα βέβαια πριν γίνουν οι ανακοινώσει με κάθε επιφύλαξη.

Τώρα στην Άρα βγήκε στο προσκήνιο ένα πολύ δυνατό όνομα, Ντάνιελ Ατένζο, σύμφωνα με το ρεπορτάζ του Εξεξπο, από τη διαβάζω, ένας υποδοσφαιριστής πολύ εμπειρός, κεντρικός αμυντικός, γνωστός από τη θητεία του Στη Λαμία στην Super League 1.

Τώρα αυτή η κίνηση προχωρήσει και ολοκληρωθεί, γιατί εδώ γίνεται κουβέντα για προχωρημένες συζητήσεις. Αντιλαμβάνεστε πως η ομάδα θα δυναμώσει περαιτέρω πάρα πολύ. Έχει ήδη κάνει σημαντικές μεταγραφές. Και αν μη τι άλλο, με τον τρόπο με τον οποίο κινείται στη μεταγραφική αγορά, δείχνει πως όντως έχει υψηλούς στόχους για την νέα σεζόν. Αλλά πάντα έτσι, πρέπει να είμαστε προσγειωμένοι σε κάθε περίπτωση όταν μιλούμε για τις ομάδες μας, γιατί ο όμιλος στον οποίο τοποθετήθηκαν προφανώς δεν είναι καθόλου εύκολος. No, I've never known in my life. Οπότε ούτως ή άλλως η αλήθεια είναι πως μέσα σε αυτή τη συνθήκη κάθε ομάδα, για να μπορέσει να έχει το κεφάλι της ήσυχο, θα πρέπει να μπει σε μια λογική πρωταθλητισμού. Και από εκεί πέρα, αν καταφέρει και η της βγει έτσι και στην πορεία της, τόσο το καλύτερο.

Και ο Θωρά Ηρώδος έκανε την πρώτη πολύ δυνατή μεταγραφή της. Μιλάμε για τον Γιάννη Δωματά, ο οποίος θα ενισχύσει την ομάδα, τη φανέλα της οποίας έχει φορέσει και στο παρελθόν. Ο Γιάννης Δωματάς από τους βασικούς συλλεστές της φετινής επιτυχίας του Γιάννη, σου να κερδίσει το πρωτάθλημα στο 12 και να επιστρέψει στην τρίτη εθνική κατηγορία. Πριν από λίγο καιρό έμεινε ελεύθερος, αποδεσμεύτηκε από τους πρωταθλητές 12 Ανήσου και επιστρέφει στη Ρόδο για να την βοηθήσει στο νέο ξεκίνημά της. Οι άνθρωποι της Ρόδου, οι οποίοι φιλοδοξούν να προσθέσουν λίγες κινήσεις ακόμα ανάλογου βεληνικούς για να στηρίξουν τον νεανικό κορμό τους και να γίνει πραγματικότητα έτσι, το ζητούμενο του Δημήτρη Γκάιδα, όπως μας το περιέγραψε και χθες μιλώντας εδώ στον Top FM, για μια ομάδα την οποία θα τη σέβονται οι πάντες και η οποία θα κάνει βήματα μπροστά, θα προοδεύσει. Στον δρόμο της επιστροφής προς επιτυχίες.

Και εννοείται να πρέπει να ρυθμίσουν στη Διαγόρα, έτσι, γιατί η δική μου παράληψη νωρίτερα. Ο Διαγόρας, ο οποίος και αυτός έκανε σε δύο κινήσεις μια ανανέωση, κράτησε τον Ορεστή Σουλάη στο δυναμικό του, ενώ επανέφερε τον Σοκράτη Μουστάκα.

Δήμος Λάγας, ο οποίος είχε παίξει ξανά για τον Διαγόρα τη σεζόν 24-25 στην Super League 2, ενώ φέτος τον είδαμε με τη φανέλα του Απόλλωνα Καλυθίων στο πρωτάθλημα της τρίτης εθνικής κατηγορίας.

Λοιπόν, είναι ώρα να κάνουμε ένα μικρό διάλειμμα, να ακούσουμε τους τίτλους πολιτικών ειδήσεων εδώ από τον Top FM και επιστρέφουμε και πάλι κοντά σας σε λίγο με την συζήτησή μας με τον Στασίλη Νόμιτς, προπονητή του Εθνικού Αρχίπολης.

0: φάσεις. Γκολ. Ένταση στα κόκκινα. Μόνο εδώ. Μόνο εδώ. Μόνο τώρα. Μόνο τώρα. Top FM 102,4. Το παιχνίδι παίζεται εδώ.
1: Είναι οι ειδήσεις σε τίτλους στον Top FM 102,4.
2: Ειδήσεις στον Top FM με τον Δημήτρη Δραγάτη. Μία από τις σημαντικότερες εκκλησιαστικές εξελίξεις για τον ελληνισμό της Διασποράς χαρακτηρίζεται η απόφαση της Αγίας και Ιεράς Συνόδου του Οικουμενικού Πατριαρχείου να εκλέξει τον Μητροπολίτη Νιου Τζέρσεϊ Απόστολο Νέο Αρχιεπίσκοπο Καναδά. Η εκλογή πραγματοποιήθηκε στο Φανάρι υπό την προεδρία του Οικουμενικού Πατριάρχη Βαρθολομαίου. Ο νέος Αρχιεπίσκοπος Καναδά γεννήθηκε στη Ρόδο με το όνομα Ευάγγελος Κουφαλάκης. Η πρώτη ουσιαστική επαφή του με την εκκλησιαστική εκπαίδευση έγινε στην Πατμιάδα Εκκλησιαστική Σχολή, ενώ το 1993 εκάρι μοναχός στην Ιερά Μονή Παναγιάς Παραμυθιάς Ρόδου, λαμβάνοντας το μοναχικό όνομα Απόστολος. Τέλος αγωνίας για τους υποψήφιους των Πανελλήνιων Εξετάσεων. Η Υπουργός Παιδείας και Θρησκευμάτων, Σοφία Ζαχαράκη, ανακοίνωσε ότι σήμερα, Πέμπτη, μετά τις 11 το πρωί, αναμένεται να ανακοινωθούν οι βάσεις για την εισαγωγή στην ανώτατη εκπαίδευση. Οι υποψήφοι των Πανελλαδικών Εξετάσεων θα μπορούν να ενημερωθούν για τα αποτελέσματα μέσω της ειδικής ηλεκτρονικής πλατφόρμας του Υπουργείου Παιδείας, χρησιμοποιώντας τον οκταψήφιο κωδικό τους και τα 4 πρώτα κεφαλαία γράμματα από το επώνυμο, το όνομα, το πατρόνυμο και το μητρόνυμο. Τους. Όσοι έχουν εγγραφεί στην υπηρεσία ενημέρωσης θα λάβουν και γραπτό μήνυμα SMS στο κινητό τους τηλέφωνο. Τα αποτελέσματα θα αναρτηθούν και στα λύκεια χωρίς να εμφανίζονται τα ονοματεπώνυμα των υποψηφίων για λόγους προστασίας προσωπικών δεδομένων. Θα αναγράφεται ο οκταψήφιος κωδικός κάθε υποψηφίου καθώς και η σχολή ή το τμήμα εισαγωγής. Ο επικεφαλής της Ελλάσσονος Μειοψηφίας του Δήμου Ρόδου, Νίκος Γερονικόλας, με ανακοίνωσή του καταγγέλει πρωτοφανή επίθεση εις βάρος του στην τελευταία συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου και ζητά συνεδρίαση λογοδοσίας για τον βιολογικό με σύσταση διαπαραταξιακής επιτροπής παρακολούθησης του έργου. Ο κύριος Γερονικόλας, όπως τονίζει στην ανακοίνωσή του, καλεί τον Δήμαρχο Αλέξανδρο Κολιάδη να ανακαλέσει άμεσα και δημόσια όσα εκτόξευσε εναντίον του, προειδοποιώντας ότι σε διαφορετική περίπτωση θα προσφύγει στα αρμόδια ποινικά και αστικά δικαστήρια. Την ανάγκη διαμόρφωσης μιας ολοκληρωμένης ευρωπαϊκής και εθνικής στρατηγικής για την νησιωτικότητα με επίκεντρο το δικαίωμα των νέων να παραμένουν και να δημιουργούν στα νησιά, ανέδειξε ο ομότιμος καθηγητής του Πανεπιστημίου Αιγαίου και μέλος της κίνησης Φωνές για το Αρχιπέλαγος, Γιάννης Πιλάνης, μιλώντας στον Top FM και στην εκπομπή Ιρένα στα Γεγονότα, με αφορμή τη διαδικτυακή συζήτηση με θέμα Ευρωπαϊκή Νησιωτική Στρατηγική, το δικαίωμα παραμονής των νέων στα νησιά μας. Ο κύριος Πιλάνης υπογράμμισε ότι παρά τις διαφορετικές αναπτυξιακές ταχύτητες μεταξύ των νησιών, το βασικό στοιχείο που τα ενώνει είναι η νησιωτικότητα και τα διαρθρωτικά προβλήματα που αυτή συνεπάγεται. Στην κατηγορία 4 παραμένει και για σήμερα, Πέμπτη, ο κίνδυνος για την εκδήλωση πυρκαγιών στην περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου, Περιφερειακή Ενότητα Ρόδου, σύμφωνα με τον ημερήσιο χάρτη πρόβλεψης κινδύνου πυρκαγιάς που συντάσσει η Διεύθυνση Σχεδιασμού και Αντιμετώπισης Εκτάκτων Αναγκών της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας. Όλες οι αρμόδιες υπηρεσίες βρίσκονται σε κατάσταση αυξημένης ετοιμότητας επιφυλακής. Σε τροχιά υλοποίησης βρίσκεται η μετεστέγαση της πυροσβεστικής υπηρεσίας Ρόδου από το κέντρο της πόλης σε χώρο που επιλέχθηκε επί της λεωφόρου Ρόδου Καλυθέα σε οικόπεδο Εμβαδού 11,5 στρεμάτων της οικογένειας Καζούλη, όπως αναφέρει η εφημερίδα Δημοκρατική. Το κτίριο που στεγάζει σήμερα τις υπηρεσίες λειτουργεί από το 1926 και σύμφωνα με τα πορίσματα των ελέγχων παρουσιάζει σοβαρά στατικά και κατασκευαστικά προβλήματα. Η Δόξα Βύρωνα και όχι ο Αστέρας Αμαλιάδας, όπως αρχικά είχε οριστεί, θα είναι μία από τις αντιπάλους των ομάδων της Ρόδου στον 8ο όμιλο του νέου πρωταθλήματος της τρίτης εθνικής κατηγορίας μετά από απόφαση της ΕΠΟ να γίνει αμοιβαία μετακίνηση των δύο ομάδων. Στη Σαμελιώνα Αρένα στην πόλη Σάκομοφ της Βουλγαρίας θα γίνουν από τις 14 έως τις 20 Σεπτεμβρίου οι αγώνες της προκριματικής φάσης του Basketball Champions League, στην οποία θα συμμετάσχει και ο Κολοσσός. Η ομάδα της Ρόδου θα τεθεί αντιμέτωπη με την τουρκική Μανίσα και σε περίπτωση πρόκρισης θα αντιμετωπίσει τον νικητή της αναμέτρησης Προμηθέα Βιέννης. Γενικά έθριος θα είναι σήμερα ο καιρός στα Δωδεκάνησα. Λίγες νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες θα εκδηλωθούν στα βόρεια. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 4 με 6 μποφόρ και στα νότια τοπικά στα 7 μποφόρ, με εξασθένιση τις βραδινές ώρες στα βόρεια. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 24 έως 35 βαθμούς Κελσίου. Για όλες τις ειδήσεις μπορείτε να ενημερώνεστε από το site του σταθμού, το fm1024.gr.
1: Ήταν οι ειδήσεις σε τίτλους στον Top FM 102,4. Πόνοι, φλεγμονές, ατονία, στόχος, επαναφορά, αποκατάσταση, ανανέωση. Η λύση, Kioni Cryotherapy and Wellbeing. Ο πρώτος και μοναδικός χώρος στη Ρόδο για ολόσωμη κρυοθεραπεία. Μια εκλεπτισμένη προσέγγιση για απόδοση και ισορροπία, όπου το σώμα ενεργοποιεί φυσικούς μηχανισμούς αποκατάστασης με αντιφλεγμονώδη και αναλγητικά αποτελέσματα. 3 λεπτά, μείον 85 βαθμοί Κελσίου, 100% ανανέωση. Kioni Cryotherapy and Wellbeing. Μια σύγχρονη επαναφορά για σώμα και νου. Θεσσαλονίκης 14, Ρόδος. Τηλέφωνο 22 41 0 69 6 97. Μάθε περισσότερα στο kionicryo.com. Στα οπτικά Γιαννούλης δεν βελτιώνεις μόνο την όρασή σου, αλλάζεις και το στυλ σου. Ανακάλυψε επώνυμους σκελετούς από 40 ευρώ. Μεγάλη ποικιλία σε φακούς για γυαλιά οράσεως με εγγύηση 2 ετών. Γνώρισε την καλύτερη εξυπηρέτηση του νησιού και δες το αύριο με άλλα μάτια. Οπτικά Γιαννούλης. 17 χρόνια εμπειρίας και συνέπειας στο χώρο της όρασης. Με 3 καταστήματα στην πόλη της Ρόδου. Γρηγορίου Λαμπράκη 29, Γεωργίου Σεφέρη 106 και Κωνσταντίνου Τσάτσου 1, στις 7 βάγες, με επιλεγμένα γυαλιά από 30 επώνυμα brands με προσφορές έως και 60%.
0: Η βάση κάθε μεγάλου έργου ξεκινά από τα θεμέλια. Η τεχνική κατασκευαστική Λαουδίκος Group ανταποκρίνεται σε κάθε πρόκληση με συνέπεια και υπευθυνότητα, αναλαμβάνοντας χωματουργικά, ασφαλτικά, δημόσια και ιδιωτικά έργα, κατασκευές και ανακαινήσεις κατοικιών και επαγγελματικών χώρων και για καθαρό περιβάλλον, ενοικιάσεις κάδων για αποκομιδή μπαζών και σκουπιδιών άμεσα και οικονομικά. Τεχνική κατασκευαστική Λαουδίκος Group. Μιχαήλ Πετρίδη 51, Ρόδος. Τηλέφωνο 22 41 0 28 074. Αξία σε κάθε έργο. Συζητάς για μπάλα με την παρέα? Στείλε μήνυμα να τα πεις και σε εμάς. Σχόλιο, πάθος, ενημέρωση. Η ομάδα του Top FM σε περιμένει στο Viber. Στείλε στο 6937 348 348. Εσύ δίνεις την πάσα, μαζί βάζουμε γκολ. Οι καλύτερες στιγμές έχουν γεύση Ελλάδας. Άρωμα παράδοσης. Και στη Ρόδο τα κλείσαμε όλα σε ένα μπουκάλι μπύρα. Ζήθος ΒΑΠ. Ιδού η Ρόδος. Ιδού και η μπύρα της.
1: Η παραδοσιακή κουζίνα συναντά την υψηλή γαστρονομία δίπλα στο κύμα. Μ' αρέσει. Fish Restaurant Bar. Ολόφρυσκα ψάρια, μυρωδάτα θαλασσινά, μαγειρεμένα παραδοσιακά με επιρροές από τη σύγχρονη μαγειρική τέχνη. Μ' αρέσει. Ένα κρασί ή κοκτέιλ, η θάλασσα στα πόδια σου και το βράδυ γίνεται μαγικό. Στο τέλος, σίγουρα θα πεις «Μ' αρέσει». Μ' αρέσει. Στο Φαλιράκι, στο λιμανάκι απέναντι από το Εκκλησάκι των Αγίων Αποστόλων. Τηλέφωνο 22 410 86 432. Το Top FM 102,4. Στην κορυφή του παιχνιδιού.

0: Συνεχίζουμε στο δεύτερο μέρος του Top Key Sport. Κοντά μας είναι ο Σάσα Γιώνοβιτς, προπονητής του Εθνικού Αρχίπολης, για να κουβεντιάσουμε για την ομάδα του, για τις εξελίξεις και σε ό,τι αφορά τη συμπλήρωση της κενής θέσης στην πρώτη κατηγορία. Στο Εθνικό προτάθηκε έτσι, η άνοδος, ο προβιβασμός. Η ομάδα προτίμησε να παραμείνει στην δεύτερη κατηγορία. Σάσα, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα Παύλο, σε εσένα και σε όλους τους ακροατές.
0: Λοιπόν, και απλώς είπα μια κουβέντα που κάναμε πέρσι και με λέγεις τότε ότι η δουλειά μου, η αποστολή μου είναι να τερματίσω την ομάδα στη δεύτερη θέση της βαθμολογίας για να προσφέρω από εκεί πέρα τη δυνατότητα στη διοίκηση της επιλογής. Η επιλογή τελικά η οποία αφορά στην δεύτερη κατηγορία, έτσι ο Εθνικός μένει εκεί που πρέπει. Και θέλω να σε ρωτήσω αγωνιστικά, θεωρείς ότι δεν ήταν όριμες συνθήκες για να γίνει το βήμα?
1: Κύριε Παύλο, η άποψή μου γύρω από αυτό το θέμα είναι ότι για ένα χωριό όπως είναι η Αρχίπολη και κάθε χωριό, η ύπαρξη των ακαδημιών είναι ένα πολύ μεγάλο αβαντάζ σε σχέση με κάποιες άλλες ομάδες που δεν το έχουν. Πού θέλω να καταλήξω, θεωρώ ότι αν η ομάδα δεν έχει υποδομές, δεν έχει φυτώριο από κάτω όπως έχουν κάποιες άλλες ομάδες και αναγκάζεται κάθε χρόνο να φέρνει παίχτες από άλλα χωριά, από άλλα μέρη και να πληρώνει κατά κάποιο τρόπο όλους αυτούς τους ποδοσφαιριστές, αυτό το πράγμα δεν έχει μέλλον. Θα είναι στιγμιαίο. Θα είναι για ένα χρόνο, για δύο χρόνια, για τρία. Κάποια στιγμή θα κουραστούν οι παράγοντες και δεν θα μπορέσει να υπάρξει μια βάση για να υπάρχει μια σταθερότητα. Γι' αυτό το λόγο βλέπουμε και πάρα πολλές ομάδες να είναι για ένα φεγγάρι, για δύο-τρία χρόνια κάπου πάνω και ξαφνικά χάνεται, παρατούνται διοικήσεις, φεύγουν, κουράζονται γενικά οι παράγοντες και φεύγουν και δεν υπάρχει βάθος και δεν μπορεί να σταθεί όλο αυτό. Η Αρχίπολη ομάδα μου συγκεκριμένα δεν έχει ακαδημίες, δεν έχει δηλαδή υπόβαθρο και είναι ένα δύσκολο κομμάτι και δύσκολο επιχείρημα αυτό για να... Δεν λέω ότι δεν θα μπορούσε να σταθεί, μπορούσε, έχει μια αξιόλογη διοίκηση, οι άνθρωποι είναι ζεστοί, τρέχουν, κάνουν, αλλά νομίζω ότι έτσι όπως σκεφτήκανε, ηθικά νομίζω ότι νιώθουν καλά μέσα τους, γιατί τερμάτισε η ομάδα και τις προθάθηκε ως καλύτερη δεύτερη και από όλους τους ομίλους που συμμετείχαμε και τους έδωσε ένα ηθικό, μια ηθική ικανοποίηση ότι η ομάδα αν ήθελε μπορούσε να το καταφέρει αυτό το πράγμα, αλλά νομίζω λογικό είναι και το τίμιο και το σωστό είναι η απόφαση που έχει πάρει τώρα, ενώ να παραμείνει στη β' τοπικό εκεί και να κάνουμε μια αξιόλογη ομάδα που θα στάθει και να χαιρεται το ποδόσφαιρο.
0: Άρα το πράγμα αναλύθηκε διεξοδικά, έτσι όλα τα δικά επιτάπητος και η απόφαση ήταν αυτή. Σοφά, συνετά, έτσι και με το βλέμμα στο μέλλον προφανώς. Γιατί σε αυτό νομίζω έχεις απόλυτο δίκιο, έτσι, ότι δεν πρέπει να σκέφτεσαι μόνο την επόμενη χρονιά, αλλά τη μεθεπόμενη. Αυτή που ακολουθεί και πάει λέγοντας. Να ρωτήσω τώρα επί την ευκαιρία, υπάρχει στα πλάνα, δεν ξέρω αν γίνει κάποια συζήτηση για την δημιουργία τμήματος υποδομών. Γιατί, ξέρεις, το λέω γιατί κοντά σας υπάρχει ένα σωματείο ατρόμητος Ζημιλιάς, ο οποίος μπήκε σε αυτή τη λογική και μετά από κάποια χρόνια προσπάθειας κατάφερε και ανέβηκε στην κατηγορία με τη φιλοσοφία αυτή. Πιστεύετε ότι οι συνθήκες είναι όριμες για να ακολουθήσει ο Εθνικός στην αντίθετη μονοπάτη?
1: Να σου πω την αλήθεια, δεν γνωρίζω. Δεν έχουμε συζητήσει με τη διοίκηση αυτό το πράγμα. Πιθανόν να το έχουν δοκιμάσει, να μην πέτυχε, να μην υπάρχουν αρκετά παιδιά για να στελεχωθεί αυτό το πράγμα εκεί. Γιατί αλήθεια είναι ότι και Αρχίπολη δεν είναι ένα πολύ μεγάλο χωριό εκεί και γύρω-γύρω από την Αρχίπολη υπάρχουν και άλλα χωριά που έχουν κάνει κάποια βήματα, ας πούμε, σε αυτό το τομέα. Και Δεν έχω άποψη, δεν μου έχουν αναφέρει
0: ναι, σωστά,
1: τα
0: παιδιά αυτό,
1: κάτι τέτοιο να σταθεί.
0: Σε αυτό έχεις δίκιο, παιδιά, δεν περισσεύουν γενικά έτσι όταν υπάρχει ανταγωνισμός γύρω-γύρω, εντάξει προφανώς και δεν είναι και το πιο εύκολο πράγμα. Άρα λοιπόν για τον Εθνικό της νέας σεζόν, τι μπορούμε να πούμε, βλέπω και κάποιες μεταγραφές οι οποίες γίνονται. Πού θα κινηθεί η ομάδα?
1: Κοίταξε, Εθνικός αυτή φέτος έχουμε συζητήσει με την πορεία της τελευταία 2-3 χρόνων με τα παιδιά που ήταν το ρόστερ που και προσπάθησε να κάνουν κάτι άλλο, ενώ παιδιά που έχουν παίξει είχαν ένα παρελθόν από Β, Α, ακόμα και μεγαλύτερες κατηγορίες με παρελθόν και δεν πέτυχε αυτή η συνταγή έτσι όπως το επιθυμούσε η ομάδα, αποφασίσαμε να κάνουμε φέτος κατά κάποιο τρόπο ριζικές αλλαγές. Ριζικές εννοώ να έρθουν παιδιά με όρεξη, να θέλουν να δείξουν κάτι άλλο, να αλλάξουν παραστάσεις από τις ομάδες που ήταν εκεί, και κατά αυτόν τον τρόπο νομίζω ότι θα κάνουμε ένα καλό σύνολο που θα προσπαθήσει για το καλύτερο.
0: Να υποθέσω ότι... Ναι. Να υποθέσω λοιπόν ότι ένας ορεξάδος ποδοσφαιριστής δεν είναι και σε σένα κίνητρο, έτσι, για να λειτουργήσει εντελώς διαφορετικά. Να αισθανθείς πολύ περισσότερο προπονήτης.
1: Ακριβώς έτσι. Και νομίζω ότι ψάξαμε και καταφέραμε να φέρουμε και παίκτες που και είναι καλοί ποδοσφαιριστές και έχουν όρεξη για δουλειά. Θα προσπαθήσουμε να παντρέψουμε αυτά τα δύο στοιχεία εκεί, και με την ζεστασιά της διοίκησης που είναι δεδομένη ήδη, και με την όρεξη τη δική μου που είναι δεδομένη ούτε σε άλλους αυτή. Πιστεύω ότι και εγώ έχω όρεξη και τα παιδιά θα έχουν όρεξη, και γενικά θα κάνουμε, κάνοντας μια καλή δουλειά στην προετοιμασία, να βγάλουμε ένα καλό σύνολο στο τέλος.
0: Πότε ξεκινάτε?
1: 7 Σεπτεμβρίου είναι η έναρξη της προετοιμασίας.
0: Μεταγραφές θα γίνουν κι άλλες, είστε εντάξει?
1: Λίγο πολύ έχουμε τελειώσει, πλην ίσως κάποιων εξαιρετικών περιπτώσεων αν προκύψει κάτι, που δεν έχουμε αυτή τη στιγμή κάτι στα σκαριά.
0: Πολύ ωραία. Μια άλλη ερώτηση. Αν μπορούσε να γυρίσει το χρόνο πίσω, στα καλά ποδοσφαιρικά σου χρόνια, στο σημερινό τοπικό θα έπαιζες?
1: Στον?
0: Στο σημερινό τοπικό ποδόσφαιρο, στα σημερινά τοπικά πρωταθλήματα θα έπαιζες?
1: Νομίζω και τότε, όταν ήμουνα και εγώ στα ποδοσφαιρικά μου, βλέποντας και το τοπικό πρωτάθλημα, υπήρχαν πάντα καλοί παίκτες, και γενικά θεωρώ ότι το τοπικό στα Δωδεκάνησα και γενικά εδώ στη Ρόδο, που είναι και αρκετές ομάδες, είναι σε πολύ καλό επίπεδο. Δηλαδή νομίζω ότι η ποιότητα και των παιχτών και γενικά της κατηγορίας, ειδικά Α, είναι μία από τις πολύ πολύ δυνατές τοπικές κατηγορίες πλην, ας πούμε, της Αθήνας και ίσως δεν ξέρω κάποιον άλλον μεγάλων πόλων. Κατά τα άλλα είναι περιφερειακά πάρα πολύ καλή δυναμική του πρωταθλήματος, και ναι, και τότε δηλαδή όταν έπαιζα, με πολύ μεγάλη ευχαρίστηση έβλεπα και πολύ καλά παιχνίδια και πολύ δυνατά και τακτικά καλά. Ήταν πραγματικά απόλαυση για να το βλέπεις αυτό.
0: Επειδή είσαι και πολύ βαθύς γνώστης μιας άλλης ποδοσφαιρικής κουλτούρας, έτσι, η οποία αν μη τι άλλο είναι σχολή, μια τεράστια σχολή, όπως είναι αυτή της Σερβίας, της πρωην Ιουγκοσλαβίας, έτσι κι αλλιώς. Τι πιστεύεις ότι λείπει από το ποδόσφαιρο μας σήμερα? Ποιο ήταν και το στοιχείο το οποίο θα ήθελες να δανειστείς από τη σχολή εκείνη την οποία πώς να μεγάλωσε ποδοσφαιρικά, έτσι, και αθλητικά, και να το μεταφέρεις εδώ?
1: Τώρα πλέον δεν νομίζω να υπάρχει κάποια τεράστια διαφορά. Στα πρώτα χρόνια νομίζω ότι η τεχνική ήταν αυτό που, ας πούμε, ξεχώριζε και φαινόταν ότι ασχολούμαστε εμείς τότε στην τότε Ιουγκοσλαβία, ας πούμε, περισσότερο σαν παιδιά, να είμαστε καλοί χειριστές της μπάλας, να ήμασταν καλοί επιθετικά, αψηφώντας πολλές φορές, ας πούμε, και το αμυντικό κομμάτι, έτσι. Αυτό ήταν το μειονέκτημα και
0: τακτική,
1: νομίζω και ναι. Γι' αυτό, ας πούμε, είχε βγει και ένα παρατσούκλιο ότι είναι Βραζιλιάνοι της Ευρώπης. Ναι, Βραζιλιάνοι όμως ποτέ δεν έκαναν καλή άμυνα, όπως δεν κάναμε και εμείς τότε. Θεωρώ όμως ότι τα τελευταία χρόνια έχει ισορροπήσει αυτό, και στην Ελλάδα επίσης, στις ακαδημίες, δουλεύεται αυτό το κομμάτι εξίσου πάρα πολύ καλά. Και νομίζω ότι οι διαφορές πλέον δεν είναι τόσο μεγάλες. Νομίζω το ποδόσφαιρο γενικά παγκοσμίως είναι ένα, και όλοι προσπαθούν και βαντίζουν προς τον δρόμο αυτό. Νομίζω ότι η Ελλάδα πλέον είναι σε πολύ καλό, πολύ καλό δρόμο, και νομίζω ότι και η Εθνική Ελλάδα με τα παιδιά που υπάρχουν αυτή τη στιγμή το δείχνουν αυτό. Και με τον Γιωβάνοβιτς προπονητή, που και αυτός έχει αυτά τα στοιχεία, νομίζω ότι είναι σε πολύ καλό δρόμο και το ελληνικό ποδόσφαιρο.
0: Ναι, δηλαδή, πολύ ωραία φουρνιά, ναι. Ακριβώς. Μια πολύ ωραία φουρνιά. Η αλήθεια είναι αυτή εδώ, και όλες τις παιδιά τα οποία πλέον παίρνουν μεταγραφές και πολύ ακριβές σε ομάδες του εξωτερικού. Έτσι όπως είναι ο Καρέτσας, όπως είναι ο Τζόλης, που για Άρσεναλ τώρα με 40 εκατομμύρια δηλαδή. Οκ, αυτά δεν τα ξέραμε. τα προηγούμενα χρόνια.
1: Αυτό σημαίνει ότι υπάρχει τεράστια πρόοδο στο ελληνικό ποδόσφαιρο, έτσι. Αυτή είναι αλήθεια.
0: Είχες ποτέ μπει στον πειρασμό να ασχοληθείς με το δημιουργικό κομμάτι του ποδοσφαίρου, με ακαδημίες, εσύ να εργαστείς εκεί ή να κάνεις κάτι δικό σου?
1: Σαν ιδέα, κάποια στιγμή μου πέρασε κάτι τέτοιο από το μυαλό, αλλά δεν μπορούσα να το συνδυάσω με τη δουλειά που έχω εδώ και έτσι έμεινε στην ιδέα και μόνο.
0: Ωραία. Λοιπόν, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τον χρόνο σου. Να είσαι καλά.
1: Να είσαι καλά, Παύλο. Ευχαριστώ πολύ και παρεπιπτόντως χρόνια σου πολλά, γιατί έχεις και γενέθλια.
0: Έλα, δεν θα το πω. Να είσαι καλά. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Εντάξει, okay. Δεν το φωνάζουμε κιόλας. Είσαι από ένα σημείο και μετά στα κεράκια τα κρύβεις. Μια χαρά. Λοιπόν, κοίτα, επειδή είσαι ένας άνθρωπος ο οποίος πραγματικά έχει μια βαθιά αθλητική κουλτούρα και όχι μόνο, έτσι, και βαθιά συνειδητοποιημένος άνθρωπος και σκεπτόμενος, και επειδή έχει μια πολύ μεγάλη διαδρομή και εμπειρία, θα ήθελα κάποια στιγμή να έρθεις εδώ στο στούντιο του FM, με το που ηρεμήσουν λίγο οι δουλειές σου, γιατί ξέρω ότι το διάστημα αυτό είναι δύσκολο, και να αφιερώσουμε μια ώρα για να κάνουμε μια συζήτηση από όλη τη σύλληση, έτσι, για ποδόσφαιρο, αθλητισμό και όχι μόνο.
1: Όποτε θέλεις, στη διάθεσή σου είμαι πάντα.
0: Έγινε. Λοιπόν, ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Ευχαριστώ πολύ.
0: Χαιρετώ. Καλή χαρά. Καλή συνέχεια επίσης. Λοιπόν, αυτό ήταν ο Σάσα Γιάννοβιτς, μας εξήγησε και το σκεπτικό του ανθρώπου του Εθνικού Αρχίπολης. Έτσι, νομίζω, πολύ συνδετά και πολύ προσγειωμένα. Τα έβαλαν κάτω και διέκριναν μάλλον πως μια συμμετοχή στην πρώτη κατηγορία δεν θα είχε τον τρόπο να μακροημερεύσει, εφόσον δεν υπάρχουν από κάτω βάσεις και υποδομές.

μεταξύ, μια ματιά στο κομμάτι του στοιχήματος, γιατί ξεκίνησε το πρώτο από τα παιχνίδια των προκριματικών του Conference League. Σημείωσε το 57. Συγγνώμη, το παιχνίδι της Μαλίσεβα με την Χιμπέρνιαν έχει ανοίξει το σκορ 1-0 για τους γηπεδούχους στο 24.

Τώρα με τον Ρεζίδη, τον Εθνικό Αρχίπολη, έκανε και μεταγραφή παρεπιπτόντως. Έτσι, απέκτησε τον Παντελή Καμπούρη με στο επιθετικό, ο οποίος έπαιζε μέχρι αποτύπνος για λογαριασμό του Ορφέα.

Η ενδιαφέρουσα εδώ μεταξύ είδηση, η οποία έχει να κάνει με τις υποδομές, μας ήρθε από την ΚΟ, καθώς ο Όμιλος Αθλοπηδιών ΚΟ του Γιάννη Μανούσογλου άνοιξε συνεργασία επίσημη πλέον με την ΠΑΕ Ολυμπιακός.

Όπως η Ακαδημία του Άρη Παρεκτούντος Αρχαγγέλου, η οποία ανασυγκροτείται, αναγεννάται, έχει τη δική της πολύ διαφορετική εκδήλωση την επόμενη Τετάρτη, 29 του μηνός. Στις 5 το απόγευμα στο γήπεδο Αρχαγγέλου θα είναι παρόντες ο Πάτρικ Κουνσότο, έτσι παλιός καλός γνωστός, μια πολύ συναγνωρίσιμη φιγούρα από το ελληνικό ποδοσφαίρου, νυν προπονητής πλέον UEFA Β. Όπως και ο υπεύθυνος σχολής Ολυμπιακού Πάφου Κύπρου, ο Ανδρέας Κτόρης. Ένα απόγευμα αφιερωμένο στα παιδιά, στο ποδόσφαιρο.

Εδώ μεταξύ μεταγραφή από τον Αστέρα Παστίδας, καθώς μεταγραφή ανανέωση είναι, επέκταση συνεργασίας όπως αναφέρει με τον Μιχάλη Γιαμή. Έναν ποδοσφαιριστή που έρχεται από τα σπλάχνα του συλλόγου και θα ενισχύσει την ομάδα του Γιάννη Ερχοντούλη και την επόμενη αγωνιστική περίοδο. Λοιπόν, για σήμερα αυτά, θα είμαστε κοντά σας και πάλι αύριο λίγο μετά τις 5. Συνδόμαστε με τον Betawin Sport FM για την συνέχεια του προγράμματος Ευρωπαϊκή Βραδιά. Απόψε, για όσους είναι, μείνετε συντονισμένοι, τα λέμε και πάλι αύριο.

0: αναλυτική ενημέρωση από τον Big Wins Sport FM στις 6 στο μικρόφωνο Βαλεντίνα Νικολακοπούλου. Σε προχωρημένο στάδιο μεταγραφή του Kings Kangua στον Παναθηναϊκό, καθώς υπάρχει συμφωνία με τον παίκτη από το Μάιο, και η Χάπολ Μπερσεβά εκτίμησε πως οι πράσινοι δεν έθεσαν όρο να μην παίξει τα προκριματικά. Μετά τα παιχνίδια με την Μπάξη, οριστικές εξελίξεις με τον 27χρονο Μέσο, ο οποίος είχε συνδεθεί τις τελευταίες μέρες με την ΑΕΚ. Το πρώτο βήμα για την πρόκριση στον τρίτο προκριματικό γύρο του Conference League θέλει να κάνει απόψε ο Παναθηναϊκός που αντιμετωπίζει την Πάξη στην Ουγγαρία. Σε δράστη σε νέα τηλεοπτική μετάδοση από τον Sky και ραδιοφωνική από τον Big Win Sport FM. Δοκιμασία στην Πολωνία για τον ΠΑΟΚ που κοντράρεται με την Δυνάμο Κιέβου στο πρώτο μεταξύ τους παιχνίδι για τον δεύτερο προκριματικό γύρο του Europa League. Σε δράστη 8 μετάδοση από Open και Big Win Sport FM. Κανονιέρης και με τη Βούλα ο Χρήστος Τζόλης που ανακοινώθηκε από την Arsenal με τη μεταγραφή του από την Club Brugge να φτάνει τα 40 εκατομμύρια ευρώ και να αποτελεί την ακριβότερη για Έλληνα ποδοσφαιριστή. Χρειάζομαι χρόνο να το συνειδητοποιήσω, ανυπομονώ για το πρώτο γκολ στο Emirates, δήλωσε ο 24χρονος διεθνής μεσοπιθετικός. Κατά 90% κλεισμένη είναι η μεταγραφή του Τζολάκη από τον Ολυμπιακό στη Χάλ, σύμφωνα με ανάρτηση που έκανε στο X ο ιδιοκτήτης της αγγλικής ομάδας Σατζούν Ιλιτζαλή. Ανακοινώνεται από τους Ερυθρόλευκους ο Σάλιακας. Στο κάδρο, οι Αντώνιο Μπλάνκο και Ντένις Σουάρες στις Αλαβές για τη θέση του Χαφ. Πιέζει για Ορτέγκα River Plate. Κρίσιμες επόμενες ημέρες για την απόκτηση Χαφ από την ΑΕΚ που έχει ξεχωρίσει μια περίπτωση και υπάρχει αισιοδοξία ότι μέχρι το Σαββατοκύριακο θα έχει κλείσει. Στην Ολλανδία βρίσκονται από σήμερα οι ποδοσφαιριστές της Ένωσης, όπου το απόγευμα κάνουν την πρώτη προπόνηση για το δεύτερο στάδιο της προετοιμασίας. Στην Ιταλία, για να ενσωματωθεί στην προετοιμασία του Άρη, έφτασε σήμερα 26χρονος μέσος Δελέμπα Σύρου. Στη Θεσσαλονίκη, από χθες, για να ολοκληρώσει τη μεταγραφή του, ο 25χρονος αριστερός μπακ Ρόκο Γιούρισιτς. Τον 18χρονο σενεγαλέζο επιθετικό Ουσμάν Διόπ απέκτησαν οι κίτρινοι. Στη Θεσσαλονίκη, για λογαριασμό της ομάδας μπάσκετ του Άρη, έφτασε ο Βασίλης Τολιόπουλος. Ο 30χρονος διεθνής γκάρτ θα περάσει αύριο από ιατρικές εξετάσεις και πιθανότατα μέσα στο Σαββατοκύριακο η ΚΑΕ θα ανακοινώσει την επιστροφή του με μεταγραφή από τον Παναθηναϊκό. Στο Telecom Center Athens θα πραγματοποιηθεί η αναμέτρηση της εθνικής ομάδας με την Ισπανία στις 31 Αυγούστου για τον ένατο όμιλο της δεύτερης φάσης των προκριματικών του Παγκοσμίου Κυπέλλου. Τρεις ημέρες νωρίτερα η Γαλανόλευκη θα αντιμετωπίσει την Ουκρανία στη Ρίγα. Δεν προχώρησε η πρόταση για 7 ξένους στις 12 των ομάδων την επόμενη σεζόν σε στοίχημα GBL στη σημερινή συνεδρίαση του ΕΣΑΚΕ, αλλά το θέμα θα συζητηθεί εκ νέου στη Γενική Συνέλευση του Σεπτεμβρίου. Εντελώς αντίθετη στην αύξηση η ΕΟΚ, η οποία πρότεινε την υποχρεωτική παρουσία τουλάχιστον 2 Ελλήνων παικτών στην πεντάδα. Στα ημιτελικά του Super Final του World Cup που διεξάγεται στο Σίδνεϊ, προκρίθηκε η Εθνική Πόλο Ανδρών που νίκησε 14-13 το Μαυροβούνιο και θα αντιμετωπίσει την Ιταλία το Σάββατο στη 1:15. Αυστραλία, Ουγγαρία, ο άλλος ημιτελικός. Στα άλλα παιχνίδια που ξεχωρίζουν απόψε για τον δεύτερο γύρο των προκριματικών του Europa League, Χάμαρμπι Άντερλεχτ στις 8, Σεντ Γκάλεν Μπενφίκα στις 9 και Χάιντουκ Πάφο στις 10 και αντίστοιχα στο Conference, Ντίλα Γόρι Απόλλωνα Μεσού στις 7 και Άγκλαρνακα Μπέιταρ Ιερουσαλήμ στις 7:30. Επόμενη ενημέρωση από τον Big Win Sport FM σε μία ώρα. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά.
1: Το FM 102,4. Ζεις την είδηση. Ζεις τη μουσική. Ζεις τον αγώνα.
2: Πάλι με τα χαρτιά της ασφάλειας παλεύεις.
3: Ναι, οι τιμές έχουν ανέβει πολύ στα ενοικιαζόμενα.
2: Πήγαινε στον Σπανουδάκη. Έχει τις καλύτερες τιμές στην αγορά για ενοικιαζόμενα οχήματα και για την αστική ευθύνη καταλυμάτων.
3: Αλήθεια, φεύγω τώρα!
2: Ασφάλειες Πανουδάκης. Ποιότητα στην κάλυψη, ασυναγώνιστες τιμές στην ασφάλιση της επιχείρησής σας. Ασφάλειες Πανουδάκης. Θα μας βρείτε στο κέντρο της Ρόδου, στην Αλεξάνδρου Διάκου 38. Τηλέφωνο 22410-38400. Κινητό 6940-640-635. Ανοιχτά όλη μέρα.
4: Το σπίτι μου δεν είναι απλά δωμάτια, πόρτες και παράθυρα. Είναι ο χώρος που μεγαλώνει η οικογένειά μου.
5: Είναι η αισθητική αισθητική που με εκφράζει.
4: Είναι η ποιότητα που περίμενα.
6: Είναι η ασφάλεια που αισθάνομαι.
4: Είναι η σιγουριά που νιώθω με την επιλογή μου.
7: Είναι η Ευρώπα. Εδώ και 50 χρόνια στην Ευρώπα είμαστε στο πλευρό σας διπλά υπερήφανοι. Τόσο για αυτά που πετύχαμε, όσο και για αυτά που θα ακολουθήσουν. 50 χρόνια συστημάτων αλουμινίου Ευρώπα. Και συνεχίζουμε.
8: Τεχνικό πολυκατάστημα Δράκος ΑΕ. Μακρυγιάννη 10, Ρόδος. Τηλέφωνο 22410 29350. Δράκο.

Είμαι ο Γιώργος Δασκουλίδης και το Σάββατο 25 Ιουλίου θα βρίσκομαι για μια και μοναδική εμφάνιση στο αγαπημένο μου νησί. Το Σάββατο 25 Ιουλίου, Astra Live.

Χαίρετε, χαίρετε. Είστε συντονισμένοι πάντα στον πηγούνι του Sport FM 94,6. Είμαι ο Στεφάνος Χωριανόπουλος και θα πάμε μαζί για το επόμενο δύο ώρο. Δίπλα μου έχω τον Στέφανο Παλουόδολο. Αξία εδώ πέρα. Γιατί έκανες ένα μορφασμό. Καλά, δεν το είπα. Παλουόδολο. Πάντα. Στην παραγωγή είναι Γιώργος Πετρίδης και Κωνσταντίνα Πανούτσου. Μια μέρα αγώνων η σημερινή. Με το ευρωπαϊκό ταξίδι δύο ελληνικών ομάδων να ξεκινά. Παναθηναϊκός και ΠΑΟΚ ρίχνονται στη μάχη των προκριματικών με τους πράσινους στο Conference League και το δικέφαλο του Βορρά στο Europa League. Στην πρώτη ώρα της εκπομπής θα ασχοληθούμε εκτενώς με αυτά τα δύο παιχνίδια. Ο Παναθηναϊκός αντιμετωπίζει την Μπάξη στις 9 η ώρα, ενώ ο ΠΑΟΚ στις 8 φιλοξενείται στην Πολωνία από την Δυναμό Κιέβου. Θα πούμε και δύο-τρία πραγματάκια για τους αντιπάλους τους. Ενώ στη δεύτερη ώρα θα ανοίξουμε και την κουβέντα για τις υπόλοιπες ελληνικές ομάδες, για το άλλο φόρ, με ό,τι νεότερο υπάρχει από ΑΕΚ και Ολυμπιακό, αλλά και γενικότερα όλη τη μεταγραφική επικαιρότητα.

Πολλοί ρωτάνε πού είναι οι λέρες και αν λουφάρουν. Λοιπόν, όχι μόνο λουφάρουν, αλλά το έχουν πάει σε άλλο επίπεδο. Ο ένας βρίσκεται Κρήτη, σίγουρα έχει πλακωθεί στις Τρακές αυτή τη στιγμή, για να κάνει να δει και μετά τα ευρωπαϊκά μάτς, αν τον αφήσουν τα παιδιά του. Ο άλλος έχει φτάσει μέχρι και την Κένια, κάνει παρέα στα λιοντάρια μάλλον. Θα δούμε. Αλλά όχι, έχουμε διακοπές τα παιδιά, γι' αυτό είμαι και εγώ εδώ. Λοιπόν, πριν ξεκινήσουμε, να επενδύσω εγώ το διαγωνισμό. Τρέχει από τις 6 μέχρι το τέλος εκπομπής και μας θα κάνουμε λίγο νωρίτερα την κλήρωση. 8 παρατέταρτο λόγω και των αγώνων. Επενθυμίσω, Golden Star Ferry σας προσφέρει ένα διπλό εισιτήριο μετεπιστροφής. Στέλνετε μήνυμα στο Viber του σταθμού στον αριθμό 6988-946946 και παίρνετε συμμετοχή για αυτό το ένα εισιτήριο για δύο άτομα μετεπιστροφής προς οποιονδήποτε προορισμό της Golden Star Ferry. Γράφετε το ονοματεπώνυμό σας για τη λέξη Golden Star στο μήνυμα και μπαίνετε στην κλήρωση που θα γίνει στις 8 παρατέταρτο. Τα εισιτήρια ισχύουν βάσει διαθεσιμότητας.

Το παιχνίδι δεν ξεκινά στο πρώτο σφύριγμα, ξεκινά στις προβλέψεις, στα σχόλια, στις συζητήσεις. Με το Super Social, το Live Chat και το Super Πρόγραμμα Ανταμοιβής, η εμπειρία γίνεται ακόμα μεγαλύτερη. Superbet, τώρα παίζουμε μαζί, 21+, παίξει υπεύθυνα, ισχύουν οι όροι και οι προϋποθέσεις. Γι' αυτό και εμείς είμαστε εδώ για να αρχίσουμε από τώρα το παιχνίδι. Ας αρχίσουμε, εγώ λέω, με το match του Παναθηναϊκού και της Πάξη. Κοιτάζα τώρα λίγο πριν μπω μέσα στο στούντιο, λίγο την Πάξη, το roster της, τι έκανε στα φιλικά. Οπότε πάμε να δούμε κάποια ενδιαφέροντα στοιχεία. Να πω ότι είναι μια ομάδα η οποία δεν είναι από τις ομάδες η οποία θα κλειστεί στην περιοχή της και θα περιμένει. Δηλαδή, αν έχουν κάποιοι αυτή την εικόνα, ας το ξεχάσουν. Είναι μια ομάδα, αρχικά προπονητής της είναι ο Γιώργη Μπόγναρ. Δεν ξέρω αν έχετε προλάβει να δείτε κάποια στοιχεία για τους Ούγκρους. Αγωνίζεται με διάταξη 3-5-2. Έχει και μια ιδιαιτερότητα. Το ρόστερ της αποτελείται αποκλειστικά από Ούγκρους ποδοσφαιριστές. Ο Βόλος δεν έχει κανέναν ξένον. Την περασμένη σεζόν τερμάτισε τρίτη στο πρωτάθλημα της Ουγγαρίας. Σήμερα δίνει και αυτή το πρώτο της επίσημο μάτς για αυτή τη χρονιά, όπως και ο Παναθηναϊκός. Μπροστά στο κοινό της, ένα μικρό έτσι, γήπεδο, ιδιαίτερο γήπεδο. Σίγουρα θα έχει μεγάλο ενθουσιασμό. Θα πάρει και την ορμή από τον κόσμο της. Δεν πρόκειται να περιμένει πίσω τον Παναθηναϊκό. Δηλαδή, είναι ομάδα που, αν μπείτε και δείτε τα φιλικά της, υπάρχουν κάτι 5-3, υπάρχουν κάτι 4-1 και βάζει γκολ και δέχεται γκολ. Θα προσπαθήσει να πιέσει, να πάει το παιχνίδι στις μονομαχίες, να χαλάσει, θα λέγαμε, το ρυθμό του Παναθηναϊκού. Και το αξιοσημείο του είναι ότι πρόκειται για μια ομάδα με πάρα πολύ ψηλά κορμιά. Δηλαδή, έχει τρεις επιθετικούς και παίζει και με σύστημα 3-5-2, άρα λογικά δύο από αυτούς θα είναι μέσα στον αγωνιστικό χώρο. Έχει τρεις επιθετικούς πάνω από 1,90. Φοβερό. Έχει έναν επιθετικό Τόθ, λέγεται. Τον βλέπω τώρα. Είναι 1,98 αυτός ο επιθετικός. Σχεδόν 2 μέτρα. Δηλαδή, άντε να του πάρεις κεφαλιά αυτού.

0: Πάμε σε ένα πολύ μικρό break και επιστρέφουμε.
1: Η Winsport FM 94,6.
2: Μόνος του! Κάντο! Μόνος σου είσαι! Μόνος σου!
3: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του. Ε, τι ε! Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
2: Παίζουμε!
3: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
2: Μα...
3: σοπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε. Γελάμε. Πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
4: Hey, σε σένα μιλάω. Εσένα που τώρα το μυαλό σου είναι γεμάτο έγνοιες. Αν έκλεισες το μάτι, αν είναι ασφαλές το σπίτι όταν λείπεις, αν συμβεί κάτι ενώ οδηγείς, αν έχεις κλείσει όλες τις εκκρεμότητες στη δουλειά, αν. Αυτό το μήνυμα είναι για εσένα.
5: Η καθημερινότητα είναι γεμάτη έγνοιες. Για να έχεις λίγες έγνοιες λιγότερες, στο Magenta Insurance θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για την ασφάλειά σου εύκολα και οικονομικά. Online ασφάλιση για το αυτοκίνητο, τη μηχανή και το σπίτι σου και ραντεβού με ασφαλιστή για ασφάλεια υγείας και επιχείρησης σχεδιασμένη πάνω στις δικές σου ανάγκες. Όλα με 24ωρη εξυπηρέτηση. Μπες στο magentainsurance.gr. Εδώ βρίσκεις ασφάλεια. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
6: Πλαίσιο και έκλεισες για Summer Sales. Κέρδισε 20% επιστροφή με αγορές σε smartphone, tablet και smartwatch συνολικής αξίας 99 ευρώ και άνω με φυσικές και άειλες κάρτες Eurobank. Τόσο καλοκαίρι, τόσο πλαίσιο.
7: Όροι και προϋποθέσεις στο eurobank.gr κάθετος επιστροφή.
8: 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο, η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐζος, ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία. Συμμετέχουν Αφιλοκερδός, Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι.

0: Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοι μαζί μπορούμε.gr.
1: Η Winsport FM 94,6.

Αν σχεδιάζετε τις καλοκαιρινές σας αποδράσεις στις Κυκλάδες, αξίζει να γνωρίζετε το νέο Andros King της Golden Star Ferries. Ένα σύγχρονο πλοίο που συνδέει καθημερινά τη Ραφίνα με την Άνδρο, την Τίνο και την Μύκονο, προσφέροντας άνεση, ταχύτητα και αξιόπιστη εξυπηρέτηση. Για πληροφορίες και online κρατήσεις, επισκεφτείτε το goldenstarferries.gr. Golden Star Ferries ταξιδεύει όπως πραγματικά σας αξίζει. Και να επενθυμίσω εδώ και το διαγωνισμό μας. Στέλνετε μήνυμα στο Viber του σταθμού στον αριθμό 6988 946946, γράφτε το ονοματεπώνυμό σας και τη λέξη Golden Star και να δηλώσετε συμμετοχή για ένα διπλό εισιτήριο με την επιστροφή. Λοιπόν, είχαμε μείνει στην Πάξη και αυτό τον θηριώδη, τον επιθετικό της, τον Τόθ, λέγαμε ότι είναι σχεδόν 2 μέτρα από εδώ. Να το μαρκάρει στον αέρα. Λοιπόν, είναι ποδοσφαιριστής που παίζει εξαιρετικά με την πλάτη και κερδίζει πάρα πολλές μονομαχίες στον αέρα. Δηλαδή μπαίνει σε πάρα πολλές μονομαχίες. Θα δούμε πάρα πολλές φορές να του πετάνε την μπάλα. Εκείνος θα προσπαθεί να βάλει πλάτη το στόπερ του Παναθηναϊκού, να τη σπάσει δεξιά-αριστερά. Θα πάρει πολλές κεφαλιές, είναι η αλήθεια. Δηλαδή γύρω του χτίζεται όλο το επιθετικό παιχνίδι της Πάξη. Θα το ψάχνουν, όπως είπαμε, τα στόπερ, οι μέση με μεγάλες παλιές. Για να δούμε τι θα επιλέξει και ο Νίστρουπ να βάλει στα στόπερ. Δεδομένως είναι ο Ντεφράι. Δηλαδή είναι. Ο Ντεφράι είναι αρκετά ψηλός, είναι αρκετά καλός στο ψηλό παιχνίδι. Να δούμε και τον παρτενέρ του. Δηλαδή αν θα επιλέξει τον Ντουμπά, αν θα επιλέξει τον Γκάτρι. Και δύσκολο για Φαντρόγγελεν, αλλά ποτέ δεν ξέρουμε. Θα δείξει. Αλλά ναι, είναι μια ομάδα υπάρξει η οποία θα ψάξει πάρα πολύ αυτό το. Τον φόρ, δηλαδή θα δούμε πάρα πολλές παλιές, θα ψάξει και τις δεύτερες μπάλες από αυτόν σε περίπτωση που εκείνος χάσει τη μονομαχία. Θα μπουν πολύ σκληρά για να πάρουν και αυτή τη χαμένη μπάλα. Είναι ομάδα που δημιουργεί αρκετές ευκαιρίες, δηλαδή πέρυσι το πρωτάθλημά της απειλούσε πάρα πολύ συχνά. Το είδαμε και στα φιλικά, δέχονταν αρκετές φάσεις, δηλαδή έχει επιθετική διάθεση. Αφήνει και πολλούς χώρους πίσω. Εκεί θεωρώ πως θα κτηθεί και το παιχνίδι. Δηλαδή αν ο Παναθηναϊκός καταφέρει και κυκλοφορήσει την μπάλα γρήγορα, όπως είδαμε σε αρκετά από τα φιλικά του, σπάσει αυτό το pressing της Πάξη. Βέβαια να τονίσω εδώ ότι είναι μικρό το γήπεδο. Είναι διαφορετικό να το κάνεις αυτό σε μικρότερο γήπεδο. Αν καταφέρει και σπάσει το pressing και κυκλοφορήσει ψύχρεμα την μπάλα και βγει από αυτή την πίεση, τότε θα μπορεί να εκμεταλλευτεί άνετα τα κενά που θα αφήσει πίσω η Πάξη. Δεν είναι κάτι ιδιαίτερο σαν ομάδα. Ποιοτικά είναι πολύ άνωτερη ομάδα Παναθηναϊκός. Αλλά μιλάμε ακόμα για πρώτο παιχνίδι. Αλλά εκεί είναι η παγίδα όλο αυτού του ζευγαριού. Αλλά θεωρώ ότι ο Παναθηναϊκός, αν καταφέρει και αποφύγει αυτές τις πολλές μονομαχίες, αυτό το σκληρό παιχνίδι των Ούγγρων, θα καταφέρει και θα πάρει και τη νίκη από σήμερα, γιατί όχι και να καθαρίσει και το μάτς. Θα δούμε.

Και το φίλο που ρωτάει αν ο Καντέ θα παίζε σε ελληνική ομάδα. Ακόμα και στα 35 του, θεωρώ πως δύσκολα δεν θα ήταν βασικός σε οποιαδήποτε ελληνική ομάδα. Εντάξει, τι να λέμε. Τώρα μιλάμε για τον κορυφαίο στον κόσμο πριν κάποια χρόνια. Στα κοψίματα, στις δεύτερες μπάλες, διαβάζει άριστα τις πάσες των αντιπάλων. Είναι τρομερός κλέφτης στο κέντρο. Ωστόσο, αυτά πριν κάποια χρόνια. Τώρα έχει ακόμα την αντοχή, τον είδαμε και στην Τουρκία. Δηλαδή, μπορεί να πιέζει όχι ασταμάτητα όπως το έκανε. Και νομίζαμε όλοι ότι η ομάδα του παίζει με έξτρα παίκτη. Ωστόσο, παραμένει πολύ ποιοτικός παίκτης. Ένας άλλος φίλος λέει για τον Ντουμπά που έπαιξε μαζί με τον Φαν Ντάικ, λέει. Φαντάζομαι ότι είναι τον Ντε Φράι, που έδεψε του στόπερ. Σε φιλικό δεν πήγε και πολύ καλά. Καλύτερα Κάτρις. Θα δούμε.

Στο μεταξύ έχουν ξεκινήσει και κάποια μάτς στο Conference League. Μαλίσε Βαχιμπέρνιαν 1-0. Θέλει δευτερόλεπτα για το ημίχρονο. Άλλας και Κλουζ είναι στο 0-0 αυτή τη στιγμή, στο 27ο λεπτό. Στο ίδιο ακριβώς λεπτό η Λεπάγια με την Αύστρια Βιέννης είναι επίσης στο 0-0. Ενώ διαβάζω στο Sport FM εδώ μια πολύ ενδιαφέρουσα εξέλιξη στον αφορά το διεθνές ποδόσφαιρο και όχι το ελληνικό. Καθώς η Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία της Νορβηγίας έχει αποφασίσει να κινηθεί νομικά εναντίον της FIFA και αφορμή έχει αποτελέσει η άρση της τιμωρίας του Φουλαρίν Μπάλογκαν στο Μουντιάλ. Όσο θυμάστε όλοι τι συνέβη, είχε πάρει την κόκκινη κάρτα ο Μπάλογκαν κόντρα στη Βοσνία στη φάση των 32. Μέσω Τραμπ, ο Τραμπ παρενέβη και έπεισε την FIFA να έρθει αυτή η κόκκινη κάρτα και να παίξει στους 16 με το Βέλγιο. Τώρα έρχονται τα κατάλοιπα αυτής της απόφασης, γιατί σύμφωνα με δημοσιεύματα των New York Times, των έγκυρων New York Times, μετά από προσωπική παρέμβαση του Λίσε Κλάβενες, είναι η πρόεδρος της Νορβηγικής Ομοσπονδίας, η χώρα θα προσφύγει στην Επιτροπή Διοντολογίας της FIFA, υποστηρίζοντας πως όταν γίνονται τέτοιες παρεμβάσεις για να αλλάξουν πειθαρχικές αποφάσεις που παίρνονται μέσα στο γήπεδο, τίθεται υπό αμφισβήτηση όχι μόνο το ποδόσφαιρο το ίδιο, αλλά γενικότερα η αξιοπιστία των κανονισμών. Μάλιστα δήλωσε ότι όταν παρακάμπτεις ένα κανόνα βρίσκεσαι σε μια ολισθηρή πλαγιά που θέτει σε κίνδυνο ολόκληρο το παιχνίδι. Λίγο αλληγορική η λύση Κλάβανης, αλλά όλοι καταλαβαίνουμε για ποιον λόγο το έκανε. Λοιπόν, εμείς θα πάμε σε ένα μικρό break, ακολουθεί πολιτικό δελτίο ειδήσεων και επιστρέφουμε.

0: ειδήσεις σε τίτλους στον Top FM 102,4.
1: Ειδήσεις σε τίτλους από τον Top FM με τον Στέλιο Σαρέσκο. Η μεγάλη άνοδο στο Πολυτεχνείο, το αυξημένο ποσοστό προτιμήσεων στις ιατρικές σχολές και τις σχολές πληροφορικής και η μικρή πτώση στις σχολές ανθρωπιστικών και κοινωνικών επιστημών είναι τα κύρια χαρακτηριστικά των φετινών βάσεων εισαγωγής στην τριτοβάθμια εκπαίδευση που ανακοινώθηκαν σήμερα. Συνολικά 58.182 φετινοί υποψήφοι γενικών λυκείων πήραν το εισιτήριο για την τριτοβάθμια εκπαίδευση, κατά πολύ λιγότερη από τον περσινό αριθμό των 62.848 υποψηφίων. Στον αντίποδα, 13.187 θέσεις έμειναν κενές, λιγότερες από τις 13.803 θέσεις της περασμένης χρονιάς. Η Μαρία Μιχαέλα Χερέτη από τη Ρόδο σημείωσε μία από τις υψηλότερες επιδόσεις σε πανελλαδικό επίπεδο στις φετινές πανελλαδικές εξετάσεις, συγκεντρώνοντας 19.710 μόρια και εξασφάλισε την εισαγωγή της στην Ιατρική Σχολή του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, καταχθώντας την πρώτη θέση μεταξύ των επιτυχώντων της σχολής. Τα πιο θερμά τους συγχαρητήρια στις μαθήτριες και στους μαθητές της Ρόδου που από σήμερα ανοίγουν ένα νέο σημαντικό κεφάλαιο στη ζωή τους ως φοιτητές της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, απίθυνε σε μήνυμά του Αντώνης Καμπουράκης. Θερμά συγχαρητήρια αξίζουν επίσης στους γονείς και στους εκπαιδευτικούς οι οποίοι στάθηκαν ακούραστα δίπλα στα παιδιά, στηρίζοντας την προσπάθειά τους με αγάπη, υπομονή και πίστη. Στα παιδιά που δεν κατάφεραν να πετύχουν το στόχο που είχαν θέσει, θέλω να στείλω ένα μήνυμα αισιοδοξίας και δύναμης. Οι πανελλαδικές εξετάσεις είναι μόνο ένα σταθμός, όχι η καθοριστική στιγμή που ορίζει τη ζωή και το μέλλον ενός ανθρώπου, μεταξύ άλλων ο κύριος Καμπουράκης και πρόσθεσε. Τα παιδιά της Ρόδου είναι μεγαλύτερη επένδυση και μεγαλύτερη ελπίδα του τόπου μας. Οι αυριανοί επιστήμονες, δημιουργοί, επαγγελματίες και ενεργοί πολίτες θα είναι εκείνοι που θα διαμορφώσουν το μέλλον του νησιού μας. Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς προβλέπεται για την Περιφερειακή Ενότητα Ρόδου της Περιφέρειας Νοτιού Αιγαίου και για αύριο, Παρασκευή 24 Ιουλίου, σύμφωνα με το χάρτη πρόβλεψη κινδύνου πυρκαγιάς. Η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας του Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας έχει ενημερώσει τις αρμόδιες υπηρεσιακά εμπλεκόμενες κρατικές υπηρεσίες, καθώς και τις περιφέρειες και τους δήμους των ανωτέρων περιοχών, ώστε να βρίσκονται σε αυξημένη ετοιμότητα πολιτικής προστασίας προκειμένου να αντιμετωπίσουν άμεσα τυχόν επεισόδια πυρκαγιών. Με ανάρτησή του, ο Περιφερειάρχης Νοτιού Αιγαίου Γιώργος Χατζημάρκος γνωστοποίησε ότι εξασφαλίστηκε η συνένεση για τη δωρεά έκταση 11,5 στρεμμάτων επί της λεωφόρου Ρόδου Καλλιθέας, όπου προγραμματίζεται να ανεγερθεί ο νέος πυροσβεστικός σταθμός του νησιού. Γιώργος Χατζημάρκος εκφράζει δημόσια τις ευχαριστίες του προς τις οικογένειες Καζούλη και Καράβα για τη δωρεά ενοικοπαίδου προς το ελληνικό δημόσιο, χαρακτηρίζοντας την πράξη τους ως παράδειγμα κοινωνικής ευθύνης, προσφοράς και αγάπης προς τον τόπο. Τρίμερη επίσκεψη στη Ρόδο και τη Χάλκη πραγματοποιεί από σήμερα ο Υφυπουργός Ανάπτυξης αρμόδιος για την έρευνα και την καινοτομία Σταύρος Καλαφάτης, με επίκεντρο την ενίσχυση του οικοσυστήματος καινοτομίας, τις ερευνητικές υποδομές και τις εφαρμογές νέων τεχνολογιών στην ανάπτυξη των νησιών. Στο διάστημα παραμονής του στη Ρόδο, ο κ. Καλαφάτης θα επισκεφτεί το Εθνικό Κέντρο Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης, ενώ θα παρακολουθήσει και την παρουσίαση του καινοτόμου έργου που αφορά στην πρόληψη των δασικών πυρκαγιών μέσα από τη χρήση σύγχρονων τεχνολογικών εφαρμογών. Το πρωί του Σαββάτου θα μεταβεί στη Χάλκη, όπου θα επισκεφτεί το φωτοβολταϊκό πάρκο του νησιού και την πιλωτική εγκατάσταση αξιοποίησης κυματικής ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές. Ο Δήμος Χάλκης υπέβαλε πρώτος από όλους τους Δήμους της χώρας ολοκληρωμένη πρόταση χρηματοδότησης για την εκπόνηση σχεδίου αστικής ανθεκτικότητας στο πλαίσιο της νέας σχετικής πρόσκλησης του Πράσινου Ταμείου για τους οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης πρώτου βαθμού. Η ηλεκτρονική πλατφόρμα υποβολής τέθηκε σε λειτουργία στις 20 Ιουλίου και ο Δήμος Χάλκης προχώρησε στην οριστική υποβολή της πρότασής του μόλις 2 μέρες μετά. Στη Ρόδο θα βρίσκονται την 5η 30 Ιουλίου οι Περιφερειάρχες των 4 νησιωτικών περιφερειών της χώρας, έπειτα από πρόσκληση του Περιφερειάρχη Νοτιού Αιγαίου Γιώργου Χατζημάρκου. Την ίδια μέρα ο Περιφερειάρχης Κρήτης Σταύρος Αρναουτάκης, ο Περιφερειάρχης Βορείου Αιγαίου Κώστας Μουτζούρης, ο Περιφερειάρχης Ιωνίων Νήσων Γιάννης Τρεπεκλής και ο Περιφερειάρχης Νοτιού Αιγαίου Γιώργος Χατζημάρκος θα υπογράψουν τη διακήρυξη της Κέρκυρας, μνημόνιο συνεργασίας, το οποίο φέρει το όνομα της πόλης, όπου διαμορφώθηκε και θεμελιώθηκε η κοινή τους πρωτοβουλία για ένα σταθερό πλαίσιο συντονισμού γύρω από τα κοινά ζητήματα και τις αναπτυξιακές προτεραιότητες του νησιωτικού χώρου. Κεντρικός ομιλητής της εκδήλωσης που θα ακολουθήσει θα είναι ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών και Πρόεδρος του Eurogroup, Κυριάκος Πιερακάκης. Πλεόνασμα 2 εκατομμυρίων 23.000 ευρώ εμφάνισε το ταξιδιωτικό ισοζύγιο το Μάιο του 2026, αυξημένο κατά 10,9% εναντί του πλεονάσματος του αντίστοιχου μήνα του 2025, σύμφωνα με στοιχεία της Τράπεζας της Ελλάδας. Άνοδος κατά 14,1% παρατηρήθηκε και στις ταξιδιωτικές πληρωμές, κάτι που οφείλεται στην άνοδο της εισερχόμενης ταξιδιωτικής κίνησης κατά 12,2%, καθώς η μέση δαπάνη ανά ταξίδι μειώθηκε κατά 1,4%. Καθαρέσεις πράξεις από την παροχή ταξιδιωτικών υπηρεσιών αντιστάθμισαν κατά 95,7% το έλλειμμα του ισοζυγίου αγαθών και συνέβαλαν κατά 88% στο σύνολο των καθαρών εισπράξεων από υπηρεσίες. Με τήρηση ενός λεπτού σιγής, τη μισιολομέλεια της Βουλής των Ελλήνων, τη μνήμη των 104 ανθρώπων που έχασαν τη ζωή τους στις 23 Ιουλίου 2018 στη φωνική πυρκαγιά στο Μάτι Αττικής. Η απώλεια αυτή έχει χαραχτεί στην ατομική μνήμη του καθενός μας και τη συλλογική μνήμη όλων για πάντα. Απέναντι σε αυτή την εθνική τραγωδία, η πρώτη μας υποχρέωση είναι ο σεβασμός και η ενότητα. Η μνήμη των θυμάτων ακυρώνει οποιαδήποτε σκέψη για μικροκομματική αντιπαράθεση. Απαιτεί ειλικρινή, ομοία αυτοκριτική για να μην συμβεί ποτέ ξανά κάτι παρόμοιο στο μέλλον, τόνισε μεταξύ άλλων ο παριστάμενος Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σταύρος Παπασταύρου. Ο ΠΑΟΚ απάντησε θετικά στην πρόσκληση της ΕΠΣ στο Δεκανήσου σε αντίθεση με τον Ευαγόρα και τον Εθνικό Αρχίπολης και θα είναι η 14η ομάδα που θα πάρει μέρος στο νέο πρωτάθλημα ποδοσφαίρου της πρώτης κατηγορίας. Γενικά έθριος θα είναι ο καιρός αύριο στα Δωδεκάνησα. Βαθμία θα αναπτυχθούν νεφώσεις και από το βράδυ θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές και πιθανώς μεμονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πλύνουν από βόρειες διευθύνσεις, ένταση 4 με 6 μποφόρ και στα νότια πρόσκαιρα τοπικά στα 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 22 έως 33 βαθμούς Κελσίου. Για όλες τις ειδήσεις μπορείτε να ενημερώνεστε από το site του σταθμού topfm1024.gr.
0: Ήταν οι ειδήσεις σε τίτλους στο Top FM 102,4.
2: Φάσεις, γκολ, ένταση στα κόκκινα. Μόνο εδώ, μόνο εδώ, μόνο τώρα, μόνο τώρα. Top FM 102,4. Το παιχνίδι παίζεται εδώ. Η βάση κάθε μεγάλου έργου ξεκινά από τα θεμέλια. Η τεχνική κατασκευαστική Λαουδίκος Group ανταποκρίνεται σε κάθε πρόκληση με συνέπεια και υπευθυνότητα, αναλαμβάνοντας χωματουργικά, ασφαλτικά, δημόσια και ιδιωτικά έργα, κατασκευές και ανακαινήσεις κατοικιών και επαγγελματικών χώρων και για καθαρό περιβάλλον, ενοικιάσεις κάδων για αποκομιδή μπαζών και σκουπιδιών άμεσα και οικονομικά. Τεχνική κατασκευαστική Λαουδίκος Group. Μιχαήλ Πετρίδη 51, Ρόδος. Τηλέφωνο 2 41 0 28 074. Αξία σε κάθε έργο. Οι καλύτερες στιγμές έχουν γεύση Ελλάδας, άρωμα παράδοσης, και στη Ρόδο τα κλείσαμε όλα σε ένα μπουκάλι μπύρα. Ζήθος ΒΑΠ. Ιδού η Ρόδος, ιδού και η μπύρα της.
3: Γαλάζιο Restaurant and Beach Bar. Τα κοκτέιλ συναρπάζουν. Η κουζίνα μοναδική. Γαλάζιο. Στο τραπέζι ή στην ξαπλώστρα. Και βράδυ και πρωί. Γαλάζιο Restaurant and Beach Bar στο Φαλιράκι. Η πρόταση στο χρώμα της θάλασσας.
2: Από το 1982 στη Ρόδο, η εταιρεία Νικολάου Ανδρέας προσφέρει λύσεις σκίασης που ξεχωρίζουν. Με εμπειρία δεκαετιών και την εμπιστοσύνη μεγάλων ξενοδοχειακών μονάδων, επαγγελματιών του χώρου και ιδιωτικών κατοικιών, σκίαση εξωτερικού και εσωτερικού χώρου, τέντες παντός τύπου με όλα τα σύγχρονα συστήματα, κάθετα συστήματα ZIP για προστασία από τον ήλιο και τον αέρα, και ανεμοφράχτες. Η ποιότητα των υλικών, η σωστή μελέτη, η άψογη τοποθέτηση και η μακροχρόνια αντοχή είναι οι αξίες που μας συνοδεύουν από την πρώτη ημέρα λειτουργίας μας. Γιατί η σκίαση δεν είναι απλώς κάλυψη, είναι επένδυση. Η σκιά έχει όνομα. Νικολάου Ανδρέας. Τηλέφωνο 22410-62087.
4: Πίνασες? Μην το σκέφτεσαι. Το Original Burger House είναι ανοιχτό από τις 10 το πρωί έως τις 11 το βράδυ. Ζουμερά μπιφτέκια, τραγανά κρίσπι, αυθεντικές γεύσεις, χωρίς συμβιβασμούς. Original Burger House. Γιατί το σωστό μπέργκερ είναι μόνο original.
5: Στα οπτικά Γιαννούλης δεν βελτιώνεις μόνο την όρασή σου, αλλάζεις και το στυλ σου. Ανακάλυψε επώνυμους σκελετούς από 40 ευρώ. Μεγάλη ποικιλία σε φακούς για γυαλιά οράσεως με εγγύηση 2 ετών. Γνώρισε την καλύτερη εξυπηρέτηση του νησιού και δες το αύριο με άλλα μάτια. Οπτικά Γιαννούλης. 17 χρόνια εμπειρίας και συνέπειας στο χώρο της όρασης. Με 3 καταστήματα στην πόλη της Ρόδου. Γρηγορίου Λαμπράκη 29, Γεωργίου Σεφέρη 106 και Κωνσταντίνου Τσάτσου 1 στις 7 βάγες με επιλεγμένα γυαλιά από 30 επώνυμα brands με προσφορές έως και 60%.
0: Το PFM 102,4 στην κορυφή του παιχνιδιού.
6: Να φτάσει εύκολα σε καλές τελικές και να σκοράρει. Βλέπουμε ότι είναι πάρα πολύ δύσκολο να σκοράρει. Δεν έβαλε κανένα γκολ κόντρα στην Κλουζ σε 2 αναμετρήσεις. Διαθέτει πάντως ποδοσφαιριστές με μεγάλη αξία. Δηλαδή βλέπω εδώ τον Πόνο Μαρένκο, Ουκρανός επιθετικός, κατά πάσα πιθανότητα ο πιο επικίνδυνος παίκτης της, Έχει 11 εκατομμύρια αξία αυτή τη στιγμή. Επίσης, ιδιαίτερο ενδιαφέρον θα έχει και η παρουσία του και Τζιόρα. Εννοείται πως το γνωρίζουμε από τον πέρασμά του ΠΑΟΚ. Ο οποίος και Τζιόρα στον ΠΑΟΚ έπαιζε στόπερ. Αυτή τη φορά αναμένεται να το δούμε σε θέση δεξιού μπακ και όχι στο κέντρο της άμυνας. Για να δούμε. Και Τζιόρα σε θέση δεξιού μπακ. Αμυντικά αναρκετά συμπαγής από δεξιά της πλευρά η Δυναμό Κιέβου. Επιθετικά δεν νομίζω ότι θα καταφέρει να προσφέρει τόσα πολλά ο Πολωνός στόπερ παύλα δεξιός μπακ. Έχω την αίσθηση ότι ο ΠΑΟΚ δεν θα προσπαθήσει να πάρει την μπάλα στα πόδια του και να κάνει το παιχνίδι του. Δηλαδή πιθανότητα θα αφήσει την μπάλα στην Δυναμό Κιέβου, θα κρατήσει τις αποστάσεις του, θα προσπαθήσει κυρίως να χτυπήσει την κόντρα. Ένα παιχνίδι το οποίο το είχαμε δει πάρα πολύ τα προηγούμενα χρόνια με τον ΠΑΟΚ. Άφηνε την μπάλα στον αντίπαλο. Πολύ καλό στις μεταβάσεις. Έχει τον Κωνσταντέλια, έχει τον Ντάισον να κουβαλήσουν την μπάλα για αρκετά μέτρα. Θεωρώ ότι το ίδιο θα κάνει και σήμερα. Δεν θα πάει να αλλάξει πάρα πολλά πράγματα ο Λύση. Δεν είναι και καιρό στην ομάδα. Είχε κάποια πολύ καλά στοιχεία ο ΠΑΟΚ του Λουτσέσκου. Θεωρώ πως θα πάει να τα εκμεταλλευτεί αυτά. Και από τη στιγμή που και η Δυναμό Κιέβου δεν είναι ομάδα η οποία παράγει πάρα πολλές φάσεις. Αν ο ΠΑΟΚ μείνει πίσω συμπαγής και εκμεταλλευτεί τους χώρους που θα του δοθούν στην κόντρα, έχει όλες τις προϋποθέσεις να πάρει ένα καλό αποτέλεσμα που θα το φέρει σε πλεονεκτική θέση εν ώψη της ρεβάνς στην Τούμπα. Πάμε σε ένα πολύ σύντομο break και επιστρέφουμε.
7: Η Winsport FM 94,6.
8: Ξέρετε τι σημαίνει πραγματική άνεση? Θα σας πω εγώ. Τα προϊόντα Ακράτειας Τένα Μεν εφαρμόζουν άψογα στο εσώρουχο, είναι 100% διακριτικά και μου προσφέρουν μέγιστη άνεση και ασφάλεια. Και τώρα που μιλάμε, φοράω Τένα Μεν και νιώθω έτοιμος για όλα. Επίλεξε το προϊόν Ακράτειας που ταιριάζει σε εσένα και κράτα τον έλεγχο με Τένα Μεν. Μια φορά και ένα καιρό, ένα καλοκαίρι μακρινό, ζούσε μια οικογένεια ευτυχισμένη. Μα ξαφνικά, υγρασία ρύπανση καύσωνας. Ευτυχώς, υπήρχε ο Γουίλης ο μάγος ο φανταστικός, που με μια κίνηση μαγική έφτιαχνε το κλίμα στη στιγμή. Από το 1902 που ο Γουίλης Κάριερ εφίδρε τον κλιματισμό, απολαμβάνουμε ιδανική θερμοκρασία, καθαρό και υγιεινό αέρα με υψηλή ενεργειακή απόδοση και πιστοποίηση Eurovent. Κάριερ και ζούμε εμείς καλύτερα.
9: 10, 9, 8, 7, 7. Zikr 7GT. Η αντίστροφη μέτρηση τελείωσε. Η στιγμή έφτασε. 646 ήπη, 0% σε μόλις 3,3 δευτερόλεπτα. Σκανδιναβικό design. Απόλυτη προσοχή στη λεπτομέρεια. Ανακαλύψτε και οδηγήστε το εντυπωσιακό Zikr 7GT στο Zikr Experience Store, Λεωφόρος Κηφισίας 87, Κόμβο Ζαμαρουσί. Zikr. Time for change.
7: Η Winsport FM 94,6.

Έναν αναμονή των ενδεκάδων του αγώνα Δυναμού Κιέβου. Πάω σε πολύ λίγο. Θα έχουμε και τον Δημήτρη Τσόρμπατζόλου να μας μεταφέρει τις ενδεκάδες. Να πω κάποιες δηλώσεις του Χρήστου Τζόλη, ο οποίος έχει αποχαιρετήσει την Club Riz λίγες ώρες μετά την ολοκλήρωση της μεταγραφής του στην Arsenal. Ένα συγκινητικό μήνυμα στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Ευχαρίστησε τους συμπαίκτες του, το τεχνικό επιτελείο, όλα αυτά γενικότερα. Και όλους τους ανθρώπους στην ομάδα που τον βοήθησαν. Έκανε λόγο για ένα ξέχαστο ταξίδι. Θυμήθηκε την κατάκτηση του πρωταθλήματος, εννοείται φέτος. Το κυπέλλο έχει κάνει ονειρική σεζόν. Θυμίζομαι πάνω από 50 goal assist συνδυαστικά φέτος. Πήρε το Super Cup Belgium επίσης. Και έχει και κάποιες μεγάλες ευρωπαϊκές βραδιές του Champions League. Φεύγει γεμάτος, η γνωμοσύνη όπως τονίζει, για όσα έζησε και πως οι αναμνήσεις από τον Γιάν Μπρέιντελ θα το συνοδεύουν για πάντα.

0: Λοιπόν, αλλά έχουμε δεκάδες στο ματς του ΠΑΟΚ, οπότε πάμε Πολωνία, πάμε στο Δημήτρη Τσορβατζόγλου. Καλησπέρα Δημήτρη.
1: Καλησπέρα. Καλησπέρα εδώ από το γήπεδο στο Λούμπλιν, με τον ΠΑΟΚ να ανακοινώνει και τον λύσει την πρώτη του ενδεκάδα. Ο ΠΑΟΚ που έχει τον Παυλένκα στο τέρμα, έχει Μιχαηλίδη Χατζηδιάκο στα στόπερ, ο Κένι δεξιά, αριστερό μπακ βάζει τον Γκόμες, ο προπονητής του ΠΑΟΚ. Ο Ζαφίρης έχει παρτενέρ τον Σάντα Μαρία, στο 10 ο Κωνσταντέλιας, δεξιά ο Ζίφκοβιτς, αριστερά ο Ταχάλη και στην επίθεση είναι ο Μίθου. Άρα στο δίλημα της αριστερής πλευράς με τον Άλλη ή τον Τάισον προτιμάει να ξεκινήσει με τον Άλλη που είναι σε καλύτερη κατάσταση. Στο δίλημα του Καμαρά με τον Σάντα Μαρία βάζει τον πιο ποιοτικό παίχτη, τον Σάντα Μαρία, παρά το ότι είναι καινούριος, και κάνει την έκπληξη πιο μεγάλη με τον Γκόμες ως αριστερό μπακ σε σχέση με τον Τέιλορ. Κατά τα άλλα περιμέναμε τον Χατζηδιάκο να δούμε αν είναι στην 23, είναι οριστόντο, είναι δηλωμένος κανονικά. Και οι υπόλοιποι αναμενόμενοι με τον Μίθου να έχει προβάδισμα στην επίθεση. Για τους τυπικά γηπεδούχους, okay, είναι στο γήπεδο στο οποίο χρησιμοποιούν, του Ιγκόρ Κόστιουκ, ο Νέσερετ είναι στο τέρμα, με Μπιλοβάρ, Μικάφκο, Ντούμπριτσακ και Τζιόρα δεξί μπακ ο Πολωνός. Η πολύ καλή τριάδα του στο κέντρο διεθνών ποδοσφαιριστών με τον Μπράσκο, τον Σαπαρένκο και τον Πιχάλονοκ. Ο Πονομαρένκο στην κορυφή της επίθεσης, ο Γκερέρο και ο Βολοσίν στα δύο άκρα για τους παίχτες της Ουκρανικής ομάδας, ο Γκερέρο από το Παναμά, ο οποίος παίζει και φορ, σήμερα θα είναι στα άκρα. Μια πολύ καλή ομάδα με πολλούς ποιοτικούς ποδοσφαιριστές και επαναλαμβάνω ότι έχει φυσικά πολλούς διεθνείς. Ο Πανεμαρέγκο είναι το μεγάλο όνομα, αλλά και η τριάδα στο κέντρο είναι παίχτες με μεγάλη αξία. Έχω πει ήδη πρώτη φίλη του ΠΑΟΚ εδώ στην αρένα του Λούμπλιν, που δεν αναμένεται να έχει πάνω από 5.000 φιλάθλους. Έβρεξε πάρα πολύ νωρίτερα εδώ στην Ανατολική Πολωνία. Τώρα τα πράγματα είναι πολύ καλά και με ήπιες θερμοκρασίες, πολύ πολύ καλές. Οι φίλοι του ΠΑΟΚ που έχουν κρεμάσει κανονικά όπως πάντα και το πανό με τους νεκρούς οπαδούς της περασμένης σεζόν, με τα παιδιά που χάθηκαν τόσο άδικα στο δρόμο της Ρουμανίας, και ένα πανό το οποίο είναι παντού όπου παίζει ο ΠΑΟΚ. Έγινε η πρώτη βόλτα η αναγνωριστική για τους παίκτες των δύο ομάδων, ένα τετατέτ του Κεντζιόρα με τον Μπάμπα για πολλή ώρα, πολύ ιδιαίτερη συνθήκη, δύο ποδοσφαιριστές τα τελευταία χρόνια που συνυπήρξαν και με άλλους φυσικά συνυπήρξε ο Κεντζιόρα, απλά τώρα τον είδα με τον Μπάμπα για πολλή ώρα να συνομιλούν, και μια ιδιαίτερη συνθήκη σαφώς με τον Πολωνό διεθνή να παίζει στον ΠΑΟΚ μέχρι πριν από δύο μήνες, να έχει συνδυάσει το όνομά του και αυτός με σημαντικές επιτυχίες του Δικεφάλου και τώρα να είναι αντίπαλος, γιατί έτσι θα φέρνει το ποδόσφαιρο.
0: Εγώ θα λέγω ότι είναι πολύ τολμηρή η επιλογή του Λύση. Δηλαδή ρίχνει κατευθείαν στα βαθιά Χατζηδιάκου, Σάντα Μαρία, άλλοι. Δεν έχουν παίξει καν σε φιλικό. Δηλαδή θα είναι, αν θυμάμαι καλά, μετά το φιλικό με την Τβέντε. Δεν έχουν προλάβει να κάνουν έστω και ανεπίσημη συμμετοχή. Και τους ρίχνει όλους μαζί. Είναι αρκετά τολμηρό.
1: Είναι μια νέα συνθήκη. Ο κάθε προπονητής έχει τη δική του φιλοσοφία. Στα προηγούμενα χρόνια αυτό δεν υπήρχε περίπτωση να συμβεί ποτέ. Τώρα δεν έχει τέτοιο ζήτημα ο προπονητής. Βλέπει ότι ο Σάντα Μαρία μπορεί να προσφέρει περισσότερα από τον Καμαρά. Μπαίνει. Βλέπει τον Άλλη που είναι πιο έτοιμος από τον Τάισον. Τον χρησιμοποιεί. Ο Χατζηδιάκος πιο πολύ αναγκαστικά, εδώ είναι ζήτημα του Ελουστόντο που έπασε τη μυϊκή ζημιά, έχασε έδαφος και αναγκαστικά γίνεται κάτι τέτοιο. Θα έλεγα ότι από όλα η πιο μεγάλη έκπληξη έχει να κάνει με τον Γκόμες. Mm-hmm. Και όμως ότι αυτή η επιλογή του αριστερού μπακ με τον Γκόμες αντί του Τέιλορ είναι εκείνη που ξαφνιάζει περισσότερο.
0: Έγινε. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ήταν λοιπόν ο Δημήτρης Τσορμπατζόγλου. Εγώ να επαναλάβω για ακόμη μια φορά την ενδεκάδα του ΠΑΟΚ, την πρώτη ενδεκάδα του Αλέσιο Λύση σε επίσημο μάτς. Παυλένε κάτω τα δοκάρια, Κένι Χατζηδιάκος Μιχαηλίδης, Γκόμες τετράδα στην άμυνα, Ζαφέρη Σάντα Μαρία το δίδυμο στα χαφ. Έχουν μπροστά τους τον Γιάννη Κωνσταντέλια σε ελεύθερο ρόλο, δεξιά Αντρίγια Ζήφκοβιτς, αριστερά τα Χάλι και ο Μύθου στην κορυφή της επίθεσης. Για την Δυνάμο Κιέβου και Τζιόρα παίζει βασικός στο δεξιάκρο της άμυνας. 8 η ώρα το μάτς του ΠΑΟΚ με την Δυνάμο Κιέβου. Σε απευθείας μετάδοση ραδιοφωνική από τον Big Win Sport FM 94,6, Δημήτρης Τσορμπατζόγλου στην περιγραφή.

Όπως βλέπω τώρα εδώ την 23άδα του ΠΑΟΚ, τους παίκτες που είναι στον πάγκο, αποσιάζει ο Τέιλορ, ο Γκρέκ Τέιλορ, αριστερό μπακ. Φαντάζομαι ότι γι' αυτό ο Γκόμες ξεκινάει βασικός, μάλλον κάποιο πρόβλημα με τον Τέιλορ. Άλλωστε είχε κληθεί και στην αποστολή εσπευσμένα ο Λευτέρης Λίρατζης, θες, πήγε στην Πολωνία. Δεν μας είχαν πει, δεν είχε βγει από τον ΠΑΟΚ για ποιον παίκτη είχε πάει να αντικαταστήσει, ποιος παίκτης είχε πρόβλημα στο ΠΑΟΚ. Νομίζω ότι μπορούμε όλοι να καταλάβουμε την αποστολή του Λύση, και από τη στιγμή που λείπει ο Τέιλορ, ότι με αυτόν σχετίζονταν το πρόβλημα.

0: Πάντως, όπως είπαμε και νωρίτερα, ξεχωρίζει την ενδεκάδα του ΠΑΟΚ η επιλογή του Αλέσιο Λύση να βάλει τρεις νέους αποκτήτες, μάλιστα που δεν έχουν συμμετέχει σε κανένα φιλικό. Χατζηδιάκος, Σάντα Μαρία, άλλη μια νέα τάξη πραγμάτων, όπως είπε νωρίτερα και ο Δημήτρης Τσορμπατζόγλου με το Λύση να επιλέγει παίκτες οι οποίοι υπηρετούν καλύτερα το αγωνιστικό του πλάνο, ανεξάρτητα από το πόσο καιρό βρίσκονται στην ομάδα. Πάμε σε break, σε αθλητικό δελτίο ειδήσεων και επανερχόμαστε για δεύτερη ώρα της εκπομπής.
1: Top FM 102,4. Ζεις την είδηση, ζεις τη μουσική, ζεις τον αγώνα. Υπάρχει μια φωνή που δεν σταμάτησε ποτέ. 30 χρόνια μεγαλώσαμε μαζί. Top FM 102,4. Έχεις επιχείρηση, προσφέρεις υπηρεσίες, θέλουμε να ακουστείς. Στη σωστή ώρα, με το κατάλληλο μήνυμα. Γιατί εδώ κάνουμε επικοινωνία. Με στρατηγική και αποτέλεσμα. Νέα συνδυαστικά πακέτα. Νέες μεγαλύτερες δυνατότητες. Κάλεσε στο 2241-068-585 ή στείλε ναι στο Viber 6937-348-348. Top FM 102,4. 30 χρόνια στην κορυφή μαζί σου. Top FM 1024.gr.
2: Η παραδοσιακή κουζίνα συναντά την υψηλή γαστρονομία δίπλα στο κύμα. Μ' αρέσει Fish Restaurant Bar. Ολόφρυσκα ψάρια, μυρωδάτα θαλασσινά, μαγειρεμένα παραδοσιακά με επιρροές από τη σύγχρονη μαγειρική τέχνη. Μ' αρέσει. Ένα κρασί ή κοκτέιλ, η θάλασσα στα πόδια σου και το βράδυ γίνεται μαγικό. Στο τέλος, σίγουρα θα πεις «Μ' αρέσει». Μ' αρέσει στο Φαλιράκι, στο λιμανάκι απέναντι από το Εκκλησάκι των Αγίων Αποστόλων. Τηλέφωνο 22410-86432.
1: Όλα στο δικό σου στυλ. Το νέο ανακαινισμένο μας κατάστημα Ροντέο άνοιξε και σας περιμένει. Ανακάλυψε αντρικά και γυναικεία ρούχα από τα αγαπημένα σου brands. Levi's, Lee, Stuff, Wrangler, Petrol και πολλά ακόμα. Η ίδια διαχρονική ποιότητα με νέα ενέργεια. Έλα να φτιάξουμε ολοκληρωμένα looks για κάθε στιγμή της μέρας. Ροντέο, ο πιο fashion προορισμός για κάθε εμφάνιση που ξεχωρίζει. Γρηγορίου Λαμπράκη 35.
2: Νιώσε τον παλμό. Ενημερώσου για κάθε είδηση. Για την τοπική επικαιρότητα στη Ρόδο. Για όλα τα αθλητικά αποτελέσματα. Στο topfm1024.gr ακούς ζωντανά τον σταθμό και μαθαίνεις με ένα κλικ τα πάντα. Ένα site. Όλη η επικαιρότητα. topfm1024.gr. Κάθε κλικ. Ενημέρωση χωρίς καθυστέρηση.
3: Γιώργο, πού χάθηκες?
4: Τρέχω και δεν φτάνω. Ετοιμάζω το σπίτι της κόρης. Πάω να δω για πλακάκια, είδη υγιεινής, έπιπλα μπάνιου και έπιπλα κουζίνας. Με περιμένει και η Μέρη.
3: Κάποιος μου είπε ότι υπάρχουν στην αγορά πολύ φθηνά πλακάκια.
4: Άσε φίλε μου, δεν την ξαναπατάω. Την πάτησα με τον δικό μου κυνηγώντας προσφορές με άγνωστης ποιότητας και προέλευσης προϊόντα. Αυτή τη φορά θα κάνω ό,τι έκανε και ο πατέρας μου με το πατρικό μας. Επώνυμα ευρωπαϊκά σε προσιτές τιμές από το Τσέλιος Μπάνιο. Από ανθρώπους που είναι στην αγορά μας 45 χρόνια. Ξέρουμε ποιοι είναι, ξέρουμε τα προϊόντα τους και ξέρουμε πού θα τους βρούμε. Αυτή τη φορά θα επιμείνω τοπικά. Θα ψωνίσω επώνυμα.
3: Τσέλιος Μπάνιο. Πλακάκια ήδη υγιεινής, έπιπλα μπάνιου, έπιπλα κουζίνας. Συγκρίνετε μας και θα γίνετε πελάτες μας.
5: Μα εγώ δεν παρατείνομαι και κρατούμενος δεν γίνομαι.
6: Γεια σας, είμαι ο Γιώργος Δασκουλίδης και το Σάββατο 25 Ιουλίου θα βρίσκομαι για μια και μοναδική εμφάνιση στο αγαπημένο μου νησί. Το Σάββατο 25 Ιουλίου, Astra Live.

0: Top FM 102,4.
1: Κανονιαρίσκε με τη Βούλα ο Χρήστος Τζόλης που ανακοινώθηκε από την Arsenal με τη μεταγραφή του από την Club Breeze να φτάνει τα 40 εκατομμύρια ευρώ και να αποτελεί την ακριβότερη για Έλληνα ποδοσφαιριστή. Χρειάζομαι χρόνο να το συνειδητοποιήσω. Ανυπομονώ για το πρώτο γκολ στο Emirates, δήλωσε ο 24χρονος διεθνής μεσοεπιθετικός. Κρίσιμες οι επόμενες ημέρες για την απόκτηση χάφ από την ΑΕΚ που έχει ξεχωρίσει μια περίπτωση και υπάρχει αισιοδοξία ότι μέχρι το Σαββατοκύριακο θα έχει κλείσει. Στην Ολλανδία βρίσκεται η Ένωση που σε λίγη ώρα θα ξεκινήσει την πρώτη προπόνηση για το δεύτερο στάδιο της προετοιμασίας, στο οποίο ο Νίκολιτς πήρε και τον πρώτο σκόρερ της ΚΑΠΑ 17 Αργύρι Αργυρίου. Στην Ιταλία για να ενσωματωθεί στην προετοιμασία του Άρη έφτασε σήμερα 26χρονος μέσος Ντελέ Μπασίρου στη Θεσσαλονίκη από χθες για να ολοκληρώσει τη μεταγραφή του 25χρονος αριστερός μπακ Ρόκο Γιούρισιτς. Τον 18χρονο σενεγαλέζο επιθετικό Ουσμάν Ντιό που απέκτησαν οι κίτρινοι. Στη Θεσσαλονίκη για λογαριασμό της ομάδας μπάσκετ του Άρη έφτασε ο Βασίλης Τολιόπουλος. Ο 30χρονος διεθνής γκάρτ θα περάσει αύριο από ιατρικές εξετάσεις και πιθανότατα μέσα στο Σαββατοκύριακο η ΚΑΕ θα ανακοινώσει την επιστροφή του με μεταγραφή από τον Παναθηναϊκό Ακτόρ. Δεν προχώρησε η πρόταση για 7 ξένους 12 των ομάδων την επόμενη σεζόν σε στοίχημα GBL στη σημερινή συνεδρίαση του ΕΣΑΚΕ, αλλά το θέμα θα συζητηθεί εκ νέου στη Γενική Συνέλευση του Σεπτεμβρίου. Εντελώς αντίθετη στην αύξηση η ΟΚ, η οποία πρότεινε την υποχρεωτική παρουσία τουλάχιστον 2 Ελλήνων παικτών στην πεντάδα. Την επέκταση της συνεργασίας του με τον Βασίλη Ξανθόπουλο ανακοίνωσε το Περιστέρι Μπέτσον. Ο Έλληνας προπονητής υπέγραψε νέο συμβόλαιο τρίτους διάρκειας. Στα ημιτελικά του Super Final του World Cup που διεξάγεται στο Σίδνεϊ προκρίθηκε η Εθνική Πόλο Ανδρών που νίκησε 14-13 το Μαυροβούνιο και θα αντιμετωπίσει την Ιταλία το Σάββατο στη 1:15. Αυστραλία-Ουγγαρία ο άλλος ημιτελικός. Στα άλλα παιχνίδια που ξεχωρίζουν απόψε για τον δεύτερο γύρο των προκριματικών του Europa League, Χάμαρμπι Άντερλεχτ στις 8, Σενγκάλεν Μπενφίκα στις 9 και Χάιντουκ Πάφος στις 10. Αντίστοιχα στο Conference, Ντίλα Γόρι Απόλλωνα Μεσού στις 7 και ΑΕΚ Λάρνακας Μπεϊτάρ Ιερουσαλήμ στις 7:30. Όλες είδες αναλυτικά στο sportfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι, επιστρέφει ο Στέφανος Χωριανόπουλος.
2: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Σπούδασε στη μεγαλύτερη σχολή αισθητικής και ομορφιάς στην Ελλάδα. Αισθητική, κομμωτική, επαγγελματικό μακιγιάζ, σχέδιο μόδας. Με διεθνείς πιστοποιήσεις υπεροχής και επαγγελματική αποκατάσταση στην Αιγαίο ΣΠΑΣ, τη μεγαλύτερη εταιρεία διαχείρισης ΣΠΑΣ σε Ελλάδα και Κύπρο. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
3: Bwin Sport FM 94,6.

0: Επιστρέψαμε, Big Wings Sport FM 94,6. Δεύτερη ώρα εκπομπής. Θα πάμε, όπως είπαμε, με ρεπορτάζ κυρίως αυτή την ώρα. Εγώ να επενθυμίσω το διαγωνισμό μας, Golden Star Ferries. Σας προσφέρει ένα διπλό εισιτήριο με επιστροφή. Στέλνετε μήνυμα στο Viber του σταθμού στον αριθμό 6988-946946. Γράφτε το ονοματεπώνυμό σας και τη λέξη Golden Star και δηλώνετε συμμετοχή για ένα εισιτήριο για δύο άτομα με επιστροφή. Λοιπόν, λίγο νωρίτερα βγάλαμε και το Δημήτρη Τσόρμπατζόγλου. Να επαναλάβω εγώ την ενδεκάδα του ΠΑΟΚ, την οποία μπορείτε να τη δείτε στο site του sportfm.gr. Παυλένκα κατά τα δοκάρια, Κέννη Χατζηδιάκος, Μιχαηλίδης, Γκόμες τετράδα στην άμυνα, Ζαφίρη Σαντα Μαρία μπροστά τους, Κωνσταντέλιας στο 10, Ζίβκοβιτς δεξιά, Ταχάλη αριστερά και ο Ανέστης Μύθου στην κορυφή της επίθεσης. Στο μεταξύ έχουμε και κάποια ματσάκια live. Ξεκίνησε Καραμπάκ Τσέσκα Σόφιας, είναι αυτή τη στιγμή στο 0-0. Έχουμε και κάποια στο Conference League τα οποία είχαν ξεκινήσει. Είναι η Μαλίσσα με την Χιμπέρνιαν, είναι 1-0 αυτή τη στιγμή στο 71ο λεπτό. Αλλά η Σκερτ Κλούζ έχει γίνει 1-1 στο 51. Στο ίδιο λεπτό Λεπάγια Όστρια Βιέννης είναι 0-1. Η Ντίλα βλέπω εδώ με τον Απόλλωνα Λεμεσού στο 0-0. Η Φλόρα με την New Sense στο 0-0. Ελσίνκη με την Κόλεραν στο 0-0 και πάει τη Ζηρά στο 0-0. Όλα αυτά τα μάτς στο 7ο λεπτό. Λοιπόν, και πάμε τώρα σε ρεπορτάζ Ολυμπιακού με Γιώργο Τσανάκα. Καλησπέρα Γιώργο.
1: Γεια σου φίλε, τι κάνεις?
0: Καλά είμαι, εσύ?
1: Καλά, καλά. Όλα εντάξει. Λοιπόν, ξεκινήσω με τα πιο πρόσφατα. Και το περιμέναμε, έχει φτάσει έτσι και ο Σάγιακα στην Ολλανδία πλέον για τον Ολυμπιακό για να ενσωματωθεί στην προετοιμασία. Βέβαια σήμερα είναι Πέμπτη, έτσι. Ο Ολυμπιακός αύριο και μεθαύριο διαφιλικά με Αντβέρπ και με Αλκμαρ αντίστοιχα. Δεν έχει κάποια άλλη προπόνηση, αλλά αρχίζει σιγά σιγά, ξέρεις, να γνωρίζει λίγο τους συμπαίκτες του. Με κάποιους λίγους από αυτούς γνωρίζεται ήδη, το Φορτούνι, με τον Ρέτσο ήταν μαζί, εντάξει, και τον Τζολάκη γνωρίζει, και τον Μασούρα τους Έλληνες γνωρίζει, ασφαλώς το καταλαβαίνουμε. Αλλά να μπει σιγά σιγά στο κλίμα. Δεν θα μου φανεί περίεργο βέβαια και στο δεύτερο φιλικό κυρίως, σε αυτό με τον Αλκμαρ να πάρει και λίγο χρόνο συμμετοχής. Αλλά όλα αυτά θα τα δούμε έτσι, γιατί ακόμα δεν έχει κάνει την προπόνηση, δεν έχει πρέπει να τελειώσει και τυπικά την μεταγραφή του στον Ολυμπιακό, την επιστροφή του. Ο δεύτερος δεξιός μπακ που παίρνει ο Ολυμπιακός μετά τον Μαθαίο, με διαφορετικά χαρακτηριστικά, πολύ θετικό γεννής, παίξει το παίζον την πλευρά, με ένα ποσό που συνολικά κυμαίνεται κοντά στο 1,5 εκατομμύριο ευρώ, είναι στα 1,3, καθαρά 1,2-1,3 το ποσό που θα πάρει η Ζαν Πάουλη.

0: θέλει ο Ολυμπιακός να κάνει μία με δύο κινήσεις. Αρκετοί χαφ που πέφτουν στο τραπέζι. Να πούμε ότι πριν από λίγο κιόλας στον Ολυμπιακό διαψεύστηκε κιόλας ένα όνομα που γράφτηκε. Εντάξει, νομίζω είναι λογικό να διαψευστεί, γιατί δεν θέλουν στον Ολυμπιακό να πάρει μεγάλη έκταση, του Λέον Γκορέτσκα, του τον ξέρουμε όλοι, πολλά χρόνια στην Μπάγερν Μονάχου, γράφτηκε και από τον Ολυμπιακό υπήρξε η διάψευση του όνοματός του. Εντάξει, το αντιλαμβανόμαστε, 7-7 εκατομμύρια ετησίως παίρνει και πολλά χρήματα που θέλει μπροστά, μπουν στις υπογραφές. Δυστυχώς δεν είμαστε ακόμα στη φάση στην Ελλάδα που να μπορούμε να φέρουμε τέτοιους παίχτες.
1: Νομίζω δεν κατάφερε να το κλείσει και η Μίλαν την προηγούμενη εβδομάδα. Λόγω
0: η,
1: του...
0: η Μίλαν ή η Γιουβέντους. Μπορεί και η Γιουβέντους. Δεν είμαι βέβαιος.
1: Μία Ιταλική τέλος πάντων, ναι.
0: Γιατί ζήταγε και 10 εκατομμύρια μπουν στις υπογραφές.
1: Ακριβώς.
0: Αλλά εντάξει, αξίζει να το αναφέρουμε γιατί το έχει επικοινωνήσει αυτό. Ο Ολυμπιακός δεν υπάρχει περίπτωση Γκορέτσκα λοιπόν. Για τον Ολυμπιακό πολλά όνοματα έχουν ακουστεί. Ο Μπλάνκο είναι ένας της Αλαβές ο οποίος παίζει. Είναι περισσότερο 6-8 σαν το σχεστής. Υπάρχει ο Φρόλερ πάντα, ο οποίος έχει ως πρώτο του μέλημα να δει αν μπορεί να παραμείνει στην Ιταλία και στην Πολώνια. Περιμένει αν θα του γίνει πρόταση ανανέωσης, γιατί το συμβόλαιο του έχει ολοκληρωθεί. Ουσιαστικά ένα νέο συμβόλαιο θα του κάνει η Μπολόνια ή όχι. Έχει στα χέρια του την πρόταση του Ολυμπιακού, το ενδιαφέρον του Ολυμπιακού. Έχει στα χέρια του και την πρόταση της ΝΕΟΜ από τη Σαουδική Αραβία. Μάλιστα λεγόταν ότι είχε και προφορική συμφωνία αρχικά με την ΝΕΟΜ, αλλά δεν έχει προχωρήσει ακόμα. Υπάρχουν αρκετοί παίχτες για τον άξονα του Ολυμπιακού. Αυτό που γνωρίζω εγώ, να φέρουμε τώρα άλλη μια πληροφορία, είναι ότι ένας ακόμα παίχτης έχει πέσει στο τραπέζι και έχει γίνει μια πρώτη διερευνητική επαφή. Είναι ένας παίχτης πολύ ποιοτικός, πολύ έμπειρος από τα ευρωπαϊκά γήπεδα, ο Λόβρο Μάγερ. Έγινε προσφάτως μια διερευνητική επαφή από τον Ολυμπιακό, 28χρονος Κροάτης, παίζει στο 10 κυρίως, παίζει και στο 8 βέβαια αρκετά, μπορεί να παίξει και στο 8, με δημιουργικά χαρακτηριστικά. Προέρχεται από πολύ καλή σεζόν στη Βόλφσμπουργκ. Ατομικά, έτσι, πολύ καλή σεζόν, γιατί η ομάδα του δεν τα κατάφερε. Έχει υποβαστεί. Τώρα οι Γερμανοί έχουν και σοβαρά οικονομικά θέματα και ο ίδιος επιθυμεί να αποχωρήσει. Εγώ είμαι σε θέση να γνωρίζω ότι έχει στα χέρια του ήδη προτάσεις και από Ισπανία και από Ιταλία. Αλλά ακόμα αυτές οι προτάσεις που έχει δεν τον ψήνουν ιδιαίτερα, να το πω σωστά. Γιατί ο Μάγερ σε πρώτη φάση δείχνει να ψάχνει ένα σύλλογο που μπορεί να του προσφέρει τη συμμετοχή στο Champions League. Ο Ολυμπιακός είναι μια τέτοια ομάδα. Απλώς δεν είναι κάτι που είναι προχωρημένο, είναι μια πρώτη διερευνητική επαφή του Ολυμπιακού με την πλευρά του ποδοσφαιριστή για να δει αν είναι θετικός. Που αντιλαμβάνομαι ότι υπάρχει, ότι είναι θετικός στο ανάλογο ενδεχόμενο ο Λόβρο Μάγερ. Για να δει το συμβόλαιο που θέλει και ετησίως πάνω κάτω και θα ζητήσει η Βόλφσμπουργκ, αλλά είναι ένας ποδοσφαιριστής που είναι υπό παραχώρηση από την γερμανική ομάδα. Λοιπόν, άλλο τώρα.
1: Με αποχωρήσεις, Ορτέγκα Ζολάκης.
0: Ναι, είναι δύο ονόματα που είναι πολύ πιθανόν. Μετά τα προβληματικά ο Ολυμπιακός δεν τα έχει, γιατί ο ποδοσφαιριστές που πιθανότατα θα τους έχει στο ρόσταρ του. Και φαίνεται κιόλας από το γεγονός ότι το πιθανότερο είναι στο πρώτο ευρωπαϊκό παιχνίδι, στα πρώτα ευρωπαϊκά παιχνίδια ο βασικός αριθμός του Ολυμπιακού θα είναι ο Μπρούνο. Όχι ότι είχε κάτι με κάποιον δύο ποδοσφαιριστές ο προπονητής και κυρίως με τον Ορτέγκα που είδαμε ότι πέρυσι τον εμπιστεύτηκε περισσότερο, αλλά νομίζω ότι ίσως μετά από τρία χρόνια να έχει κλείσει κατά κάποιο τρόπο ένας κύκλος με τον Αργεντινό. Μιλάει με τη River. Συζητάει, δεν ξέρω αν μπορεί να φτάσει γύρω στα 6,5-7 εκατομμύρια που θα κάνει δανεικά για τον Ολυμπιακό η Ρίβερ, αλλά σίγουρα τον θέλει. Η Ρίβερ είναι μια από τις ομάδες που τον θέλει. Νομίζω ότι και από Μεξικό ο Ολυμπιακός περιμένει κάτι για τον Ορτέγκα. Ο ίδιος αυτή τη στιγμή, αφού δεν του είχε έρθει κάποια άλλη πρόταση από ευρωπαϊκή ομάδα, δείχνει να προτιμάει την River Plate. Αλλά όλα αυτά τώρα είναι μια φάση που θα υπάρξουν νέες συζητήσεις, νέες διαπραγματεύσεις και τα σχετικά. Γιατί είναι αρκετοί παίχτες που είναι προς αποχώρηση του Ολυμπιακού. Υπάρχει επίσης η περίπτωση του Τρεφέτσα, άσχετα που δεν είναι στην αποστολή ή στην Ολλανδία, αλλά είναι ένας παίχτης που ακόμα είναι στο Ρέντι. Και πρέπει να δούμε πού θα καταλήξει, αν θα πάει στην Πάρμα, θα πάει στο Ρήμι. Μπήκε Λάτσιο στο κόλπο, λέω εγώ. Έχει ο Ολυμπιακός επίσης τώρα στην προετοιμασία προπονήσεις 30-31 ποδοσφαιριστές. Και αντιλαμβάνεσαι ότι με τόσους πολλούς ο προπονητής δεν του αρέσει να δουλεύει. Ασφαλώς υπάρχουν κάποιοι νεαροί όπως ο Σιόδο, θα χαρακτηρίζει τα ομάδα. Υπάρχουν και κάποιοι άλλοι ποδοσφαιριστές που θα αποχωρήσουν, αλλά μόλις κάνει ο Ολυμπιακός μια-δύο κινήσεις ακόμα.

0: δηλαδή για παράδειγμα του ΧΑΦ, αρχίσει σιγά σιγά να κάνει αυτό που θέλει ο προπονητής, δηλαδή το ένας έρχεται ένας φεύγει. Για το ρόστερ. Τώρα για τον Τζολάκη, στην Αγγλία πριν από μια εβδομάδα περίπου είχε ο προπονητής Χαλ είπε ότι 95% είναι παίχτης μας και έλεγε τον περιμένω τρίτη τετάρτη, φτάσαμε πέμπτη για να βγει ο Ατζούν και να πει ότι 90% έως και τώρα το ποσοστό βέβαια. Αντιλαμβάνομαι ότι και ο Τζολάκης εντάξει στο μυαλό του αυτό έχει να συνεχίσει την καριέρα στην Premier League. Αλλά θα πρέπει να ικανοποιηθεί και ο Ολυμπιακός, ένας σύγχρονος Ολυμπιακός. Γι' αυτό το σήμερα και εγώ λέω ότι δεν θα πρέπει να αποκλείσουμε να μπει και κάποια άλλη ομάδα στο κόλπο. Είτε αυτή είναι η Νιουκάστη, είτε αυτή είναι η Άστον Βίλα, αν πουλήσει ο Ντίγου Μαρτίνες.
1: Ναι, άρα μένουμε πάλι η Premier League.
0: Ναι. Είναι η στόχευση του Έλληνα τερματοφύλακα. Εντάξει, από τον Ολυμπιακό σίγουρα θα ήθελα να τον κρατήσουμε. Αν ήταν δυνατόν, εφόσον ο Τζολάκης δεν πούλησε τις επόμενες ημέρες, καταλαβαίνουμε ότι λογικά πάει αυτός να είναι βασικός στα προκριματικά. Είναι ο πρώτος θεματοφύλακας του Ολυμπιακού. Τώρα δεν ξέρω αν θα τον δούμε στα δύο παιχνίδια, αύριο και μεθαύριο. Εντάξει, θα περιμένουμε τώρα και τον προπονητή τι θα επιλέξει. Αλλά είχε και ένα πεντάτο σήμερα με τη Λίμπρα μαζί του, με το τέλος της προπόνησης. Γενικότερα οι άνθρωποι του Ολυμπιακού, το προπονητικό του Ελίου, οι συμπαίκτες του μιλάνε αρκετά μαζί του. Αλλά φαίνεται πως αυτή τη στιγμή, όχι αυτή τη στιγμή, εδώ και μερικές εβδομάδες, το πιθανότερο σε μέρα δεν θα αποχωρήσει ο Τζολάκης, έτσι. Αυτό πρέπει να δούμε την ομάδα που θα καταλήξει. Εγώ ακόμη δεν είμαι βέβαιος για τη Χαλ. Έχει το προβάδισμα, μπροστά εκεί δείχνει να πηγαίνει, αλλά ακόμα οριστική συμφωνία δεν υπάρχει με τον Ολυμπιακό και την Χαλ. Γιατί και ο Ολυμπιακός δεν προτίθεται να τον δώσει έτσι απλά τον Τζολάκη σε μια ομάδα απλά για να τον δώσει. Είναι ένα από τα ακριβότερα έτσι, περιουσιακά στοιχεία και ας μην έχουμε δει και ο Ολυμπιακός ποτέ δεν φράζει το δρόμο σου παίχτες όταν θέλει μια μεταγραφή, αλλά σίγουρα αυτό το ίδιο πρέπει να ικανοποιηθεί. Είναι λογικό.
1: Ωραία. Γιώργο, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ.
0: Να είσαι καλά. Ναι.
1: Καλή συνέχεια. Λοιπόν, πάμε πολύ γρήγορα σε break και επανερχόμαστε με ρεπορτάζ ΑΕΚ.
2: Η Winsport FM 94,6.
3: Μόνος του! Κάντου! Μόνος σου είσαι! Μόνος σου!
4: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του. Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
3: Παίζουμε!
4: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε. Σοπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε. Γελάμε. Πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όρι.
2: Η Winsport FM 94,6.

Τώρα ξεκινάει η πραγματική δράση. Πρωταγωνιστές δηλώνουν έτοιμοι για τη νέα χρονιά. Και εμείς το ίδιο, Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. 21 plus, παίξει υπεύθυνα. Ισχύουν οι όροι και οι προποθέσεις. Για έναν φίλο που σχολιάζει την ενδεκάδα του Λύση, λέει ότι είναι φανερά απελπισμένος ο νέος προπονητής του ΠΑΟΚ, αφού βάζει παίκτες που δεν έχουν πει ούτε καλημέρα στην ομάδα. Εντάξει, δεν θα έλεγα ότι είναι απελπισμένος. Δηλαδή, η επιλογή να ξεκινήσει τρεις να αποκτηθέντες είναι ένα μικρό. Είναι ένα κακό ότι δεν έχουν αγωνιστεί καν σε φιλικό. Δεν νομίζω ότι δείχνει απελπισία. Δείχνει περισσότερα αποφασιστικότητα από εγώ στο πλάνο του. Σίγουρα αυτές οι επιλογές έχουν κάποια ρίσκα, αλλά δείχνουν κιόλας το πώς θέλει να κινηθεί ο νέος προπονητής του ΠΑΟΚ. Έχει εμπιστοσύνη σε αυτό που δουλεύει την ομάδα. Δηλαδή είναι πολύ περισσότερο τολμηρός παρά απελπισμένος. Δηλαδή δεν είναι ότι δεν έχει άλλες λύσεις. Είχε και τον Ντάισον, είχε και τον Καμαρά. Δεν είναι ότι κινείται ανικόβλητα. Δεν σημαίνει ότι επειδή βάζει τους καινούριους δεν του κάνουν οι παλιοί. Απλά σε αυτό που θέλει να παίξει κόντρα στην Δυναμό Κιέβ, κατά πάσα πιθανότητα προτιμάει τον Σάντα Μαρία από τον Καμαρά, γιατί θα του προσφέρει ένα καλύτερο passing game και μια αλφα ασφάλεια στην οργάνωση του παιχνιδιού. Ο Ταχάλι, ξέρουμε όλοι τι χαρακτηριστικά έχει, είναι πάρα πολύ απρόβλεπτος, πολύ καλός dribbler. Σίγουρα θα του προσφέρει πολύ, πολύ ποιοτικά. Πολύ ποιοτικά διαστήματα μέσα στο παιχνίδι. Θα δούμε πώς θα πάει. Όπως τονίζει και ένας άλλος φίλος, είναι στις προπονήσεις ο Λύση, τους βλέπει καθημερινά, αυτός και ξέρει πολύ σωστά.

Μπορεί να έχουμε προκληματικά, μεταγραφές όμως συνεχίζονται. Και μία από τις μεγαλύτερες μεταγραφές του φετινού καλοκαιριού ολοκληρώθηκε και επίσημα. Η Manchester City ανακοίνωσε την απόκτηση του Elliot Anderson 116 εκατομμύρια λίρες για να τον αποκτήσει από την Nottingham Forest του Βαγγέλη Μαρινάκη. Και πλέον οι πολίτες μπήκαν και αυτοί στο παιχνίδι των μεταγραφών. Ήταν η Chelsea με τον Morgan Rogers νωρίτερα μέσα στην εβδομάδα. Τώρα έχει και η City. Δύο μεταγραφές άνω των 110 εκατομμυρίων λιρών. Ο Anderson υπέγραψε συμβόλαιο διάρκειας 5 ετών με τη Manchester City. Και έτσι ανοίγει ένα νέο και το σπουδαιότερο μέχρι στιγμής κεφάλαιο στην καριέρα του. Μία από τις πιο τυχερές μεταγραφικές κινήσεις των τελευταίων ετών για τη Manchester City όσον αφορά το οικονομικό σκέλος. Η αλήθεια είναι ότι τα τελευταία χρόνια δαπανούσε πολλά χρήματα η City, αλλά από εποχής Γκρίλης έχουμε να δούμε ποσό τόσο μεγάλο τη Manchester City. Δηλαδή και τον Χάλαντ και τους υπόλοιπους και τον Μαρμούς και τώρα που πήρε τον Σεμένιο δεν τους πήρε με τόσα πολλά χρήματα. Θα δούμε πώς θα εξελιχθεί. Τον είδαμε και στο Μουντιάλ τον Elliot Anderson. Δεν είναι ο παίκτης ο οποίος θα κάνει θα είναι τόσο επιδραστικός στο παιχνίδι του και θα κάνει τη διαφορά στο γήπεδο. Είναι ένας box to box. Είναι πλέον η πιο ακριβή μεταγραφή στην Αγγλία. Και εντάξει, είναι πολύ σκληρό στα μαρκαρίσματα και στην ποιότητά του.

0: Πάμε τώρα σε ρεπορτάζ ΑΕΚ. Έχουμε τον Γιώργο Τσακίρη μαζί μας. Καλησπέρα, Γιώργο.
1: Χαίρετε, χαίρετε. Πώς είστε?
0: Πολύ καλά, εσύ?
1: Πάτε καλά, πάτε καλά. Και εμείς καλά. Εδώ.
0: Πού βρίσκεσαι?
1: Στην Κρήτη.
0: Ω, τέλεια.
1: Καλά, πολύ καλά. Για να είμαστε ειλικρινείς.
0: Ωραία.
1: Καλά είμαστε εμείς. Η ΑΕΚ μπαίνει στη διαδικασία του δευτέρου βασικού στάδιου προγραμματίας. Και προφανώς λόγω και της πώλησης του Πινέδα, αλλά και των θεμάτων που τρέχει για την ενίσχυσή της, έχουμε ζητήματα ανοιχτά σε επίπεδο κεφαλαίου προκειμένου να κλείσουν, ξέρεις.
0: Ναι.
1: Οπότε περιμένουμε αυτό σε μεγάλη αγωνία, πολύ πολύ μεγάλη αγωνία, γιατί μιλάμε για ένα παίχτη ο οποίος παραχωρήθηκε και είναι σημαντικό να δούμε πώς η ΑΕΚ θα καλύψει το κενό αυτό.
0: Mm-hmm.
1: Και σε αυτό το κομμάτι είμαστε, όπως αντιλαμβάνεις. Mm. Της ενίσχυσης της ΑΕΚ σε μια θέση όπου ήταν, πώς θα το πω, όχι σημαντικό παζλ, το πιο σημαντικό παζλ.
0: Ναι.
1: Το πιο σημαντικό κομμάτι του παζλ της ΑΕΚ, για να είμαι ειλικρινής.
0: Σήμερα πήγε και η ομάδα για το δεύτερο στάδιο της προετοιμασίας. Θα κάτσει 13 μέρες συνολικά.
1: Ωραία. Πολύ ωραία το λες. Και γι' αυτό και ο coach ήθελε να έχει και έναν συνδύο.
0: Το έχει πει στις δηλώσεις του
1: παραπάνω. Ναι, έτσι ακριβώς, έτσι ακριβώς. Οπότε εμείς περιμένουμε να δούμε αν θα μπορέσει να υλοποιηθεί αυτό που ήθελε ο coach. Σήμερα που μιλάμε δεν έχει φτάσει η ΑΕΚ στην ολοκλήρωση αυτής της επιδίωξης του coach. Οπότε καταλαβαίνεις ότι περιμένουμε αυτό να γίνει. Που έχει πάρα πολύ μεγάλη σημασία να το κάνουμε αυτό, γιατί μιλάμε για ένα κομμάτι του puzzle, εννοώ, και πάλι πάρα πολύ σημαντικό, έτσι.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Μιλάμε για ένα τον υπερπαίχτη, να το πούμε έτσι, της ΑΕΚ, την περσινή σεζόν και όχι μόνο. Αλλά σκύνουμε την περσινή σεζόν που η ΑΕΚ κατέχει στο πρωτάθλημα και ο Πινέδα ήταν ο κορυφαίος.
0: Ωραία. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Εσύ?
0: Εγώ το ίδιο πιστεύω.
1: Ναι.
0: Αλλά λοιπόν,
1: εκτός αυτού, πρέπει να πούμε ότι η συνένωση είναι σε αυτό το 24-48 ώρο, mm-hmm, αναμονή της ολοκλήρωσης της επιλογής, να το πω έτσι, του εκλεκτού του Αντιπινέδα.
0: Ωραία, έγινε. Ευχαριστούμε πολύ τον Γιώργο Τσακίρη που ήταν μαζί μας για τα τελευταία νέα της ΑΕΚ.

Εγώ να επαναλάβω και την ενδεκάδα του ΠΑΟΚ. Αρχίζει σε περίπου μισή ώρα το παιχνίδι με την Δυναμό Κιέβου. Θα έχουμε σε λίγο πάλι τον Δημήτρη Τσορμπατζόλου για ακόμη μια σύνδεση. Παυλένκα κατά τα δοκάρια. Και Νιχατζηδιάκος Μιχαηλίδης Γκόμες, τετράδα της άμυνας. Σάντα Μαρία με Ζαφύρι στον άξονα. Σε ελεύθερο ρόλο μπροστά του ο Κωνσταντέλιας. Δεξιά ο Ζίβκοβιτς. Αριστερά ο Ταχάλι. Και στην κορυφή ο Μύθου. Επίσης, πριν πάμε σε πολιτικό δελτίο ειδήσεων, να υπενθυμίσω για ακόμη μια φορά τον διαγωνισμό. Η Golden Star Ferries σας προσφέρει ένα διπλό εισιτήριο μετεπιστροφής. Στέλνετε μήνυμα στο Viber του σταθμού στον αριθμό 6988-94-6946 και γράφετε το ονοματεπώνυμό σας και τη λέξη Golden Star.

0: σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Έκρηξη σημειώθηκε σε εργοστάσιο που κατασκευάζει σκάφη και σωστικές λέμβους στα Χανιά, στην περιοχή Λιβάδια, με αποτέλεσμα ένας άνθρωπος να υποστεί σοβαρά εγκάφματα. Ποινικές διώξεις για δωροδοκία κατά εξακολούθηση ασκήθηκαν στον ιατροδικαστή Χανίων και στον διευθυντή του Εργαστηρίου Τοξικολογίας του Πανεπιστημίου Κρήτης, που κατηγορούνται πως παραποιούσαν τοξικολογικές εξετάσεις ώστε να φαίνονται ως τοξικομανείς άτομα εμπλεκόμενα σε υποθέσεις ναρκωτικών. Πήραν προθεσμία για να απολογηθούν το πρωί της Δευτέρας. Τα 101 δολάρια το βαρέλι για πρώτη φορά από τον περασμένο Μάιο ξεπέρασε το πετρέλαιο τύπου Brent, καθώς εντείνονται οι ανησυχίες μετά τις νέες επιθέσεις στην Ερυθρά Θάλασσα αλλά και τις προειδοποιήσεις του Ντόναλντ Τραμπ για τα χτυπήματα εναντίον των Χούθη. Ο Τραμπ δήλωσε σήμερα στο Άξιους ότι εξετάζει σοβαρά την επανέναρξη μεγάλης κλίμακας στρατιωτικών επιχειρήσεων στο Ιράν. Ενώπιον του εισαγγελέα οδηγήθηκε πριν από λίγη ώρα 28χρονος Αιγύπτιος που έχει ομολογήσει τη δολοφονία του ποινικολόγου Σταύρου Γεωργίου. Κοριτσάκι 2,5 ετών που ανασύρθηκε χωρίς τις αισθήσεις του από τη θαλάσσια περιοχή Πολυχρόνου Χαλκιδικής επανήλθε με την σωτήρια επέμβαση ναυαγοσώστη που του παρήχε τις πρώτες βοήθειες. Το παιδί διακομίστηκε στο Ιπποκράτειο Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης. Στην Ουγγαρία βρίσκεται ο Παναθηναϊκός που θα αντιμετωπίσει απόψε την Πάξη στην πρώτη μεταξύ τους αναμέτρηση για τον δεύτερο προκριματικό γύρο του Conference League. Το παιχνίδι θα μεταδοθεί στις 9 το βράδυ από την τηλεόραση του Sky. Ο ΠΑΟΚ ξεκινάει τις ευρωπαϊκές του υποχρεώσεις στην Πολωνία καθώς φιλοξενείται απόψε στις 8 από την Δυναμό Κιέβου στο πρώτο παιχνίδι ανάμεσα στους δύο συλλόγους για τον δεύτερο προκριματικό γύρο του Europa League. Και ο καιρός νεφώσεις αύριο στην Αττική με βροχές και σποραδικές καταιγίδες μέχρι 30 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα μέχρι 28 στη Θεσσαλονίκη.
2: Συζητάς για μπάλα με την παρέα? Στείλε μήνυμα να τα πεις και σε εμάς. Σχόλιο, πάθος, ενημέρωση. Η ομάδα του Top FM σε περιμένει στο Viber. Στείλε στο 6937-348-348. Εσύ δίνεις την πάσα, μαζί βάζουμε γκολ.
3: Είναι οι ειδήσεις σε τίτλους στον Top FM 102,4.
4: Ειδήσεις σε τίτλους από τον Top FM με το Στέλιο Σαρέσκο. Η μεγάλη άνοδος στο Πολυτεχνείο, το αυξημένο ποσοστό προτιμήσεων στις ιατρικές σχολές και τις σχολές πληροφορικής και η μικρή πτώση στις σχολές ανθρωπιστικών και κοινωνικών επιστημών είναι τα κύρια χαρακτηριστικά των φετινών βάσεων εισαγωγής στην τριτοβάθμια εκπαίδευση που ανακοινώθηκαν σήμερα. Συνολικά 58.182 φετινοί υποψήφοι γενικών λυκείων πήραν το εισιτήριο για την τριτοβάθμια εκπαίδευση, κατά πολύ λιγότερη από τον περσινό αριθμό των 62.848 υποψηφίων. Στον αντίποδα, 13.187 θέσεις έμειναν κενές, λιγότερες από τις 803 θέσεις της περασμένης χρονιάς. Η Μαρία Μιχαέλα Χερέτη από τη Ρόδο σημείωσε μία από τις υψηλότερες επιδόσεις σε πανελλαδικό επίπεδο στις φετινές πανελλαδικές εξετάσεις, συγκεντρώνοντας 19.710 μόρια και εξασφάλισε την εισαγωγή της στην Ιατρική Σχολή του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, κατακτώντας την πρώτη θέση μεταξύ των επιτυχώντων της σχολής. Τα πιο θερμά του συγχαρητήρια στις μαθήτριες και στους μαθητές της Ρόδου που από σήμερα ανοίγουν ένα νέο σημαντικό κεφάλαιο στη ζωή τους ως φοιτητές της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, απίθυνε σε μήνυμά του Αντώνης Καμπουράκης. Θερμά συγχαρητήρια αξίζουν επίσης στους γονείς και στους εκπαιδευτικούς οι οποίοι στάθηκαν ακούραστα δίπλα στα παιδιά, στηρίζοντας την προσπάθειά τους με αγάπη, υπομονή και πίστη. Στα παιδιά που δεν κατάφεραν να πετύχουν το στόχο που είχαν θέσει, θέλω να στείλω ένα μήνυμα αισιοδοξίας και δύναμης. Οι πανελλαδικές εξετάσεις είναι μόνο ένα σταθμός, όχι η καθοριστική στιγμή που ορίζει τη ζωή και το μέλλον ενός ανθρώπου, τόνισε μεταξύ άλλων ο κύριος Καμπουράκης και πρόσθεσε. Τα παιδιά της Ρόδου είναι μεγαλύτερη επένδυση και μεγαλύτερη ελπίδα του τόπου μας. Οι αυριανοί επιστήμονες, δημιουργοί, επαγγελματίες και ενεργοί πολίτες θα είναι εκείνοι που θα διαμορφώσουν το μέλλον του νησιού μας. Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς προβλέπεται για την περιφερειακή ενότητα Ρόδου της περιφέρειας Νοτιού Αιγαίου και για αύριο, Παρασκευή 24 Ιουλίου, σύμφωνα με το χάρτη πρόβλεψη κινδύνου πυρκαγιάς. Η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας του Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας έχει ενημερώσει τις αρμόδιες υπηρεσιακά εμπλεκόμενες κρατικές υπηρεσίες, καθώς και τις περιφέρειες και τους δήμους των ανωτέρων περιοχών, ώστε να βρίσκονται σε αυξημένη τιμότητα πολιτικής προστασίας προκειμένου να αντιμετωπίσουν άμεσα τυχόν επεισόδια πυρκαγιών. Με ανάρτησή του, ο Περιφερειάρχης Νοτιού Αιγαίου Γιώργος Χατζημάρκος γνωστοποίησε ότι εξασφαλίστηκε η συνένεση για τη δωρεά έκταση 11,5 στρεμμάτων επί της λεωφόρου Ρόδου Καλλιθέας, όπου προγραμματίζεται να ανεγερθεί ο νέος πυροσβεστικός σταθμός του νησιού. Γιώργος Χατζημάρκος εκφράζει δημόσια τις ευχαριστίες του προς τις οικογένειες Καζούλη και Καράβα για τη δωρεά ενοικοπαίδου προς το ελληνικό δημόσιο, χαρακτηρίζοντας την πράξη τους ως παράδειγμα κοινωνικής ευθύνης, προσφοράς και αγάπης προς τον τόπο. Τρίμερη επίσκεψη στη Ρόδο και τη Χάλκη πραγματοποιεί από σήμερα ο Υφυπουργός Ανάπτυξης αρμόδιος για την έρευνα και την καινοτομία Σταύρος Καλαφάτης, με επίκεντρο την ενίσχυση του οικοσυστήματος καινοτομίας, τις ερευνητικές υποδομές και τις εφαρμογές νέων τεχνολογιών στην ανάπτυξη των νησιών. Στο διάστημα παραμονής του στη Ρόδο, ο κ. Καλαφάτης θα επισκεφτεί το Εθνικό Κέντρο Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης, ενώ θα παρακολουθήσει και την παρουσίαση του καινοτόμου έργου που αφορά στην πρόληψη των δασικών πυρκαγιών μέσα από τη χρήση σύγχρονων τεχνολογικών εφαρμογών. Το πρωί του Σαββάτου θα μεταβεί στη Χάλκη, όπου θα επισκεφτεί το φωτοβολταϊκό πάρκο του νησιού και την πιλωτική εγκατάσταση αξιοποίησης κυματικής ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές. Ο Δήμος Χάλκης υπέβαλε πρώτος από όλους τους Δήμους της χώρας ολοκληρωμένη πρόταση χρηματοδότησης για την εκπόνηση σχεδίου αστικής ανθεκτικότητας στο πλαίσιο της νέας σχετικής πρόσκλησης του Πράσινου Ταμείου για τους οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης πρώτου βαθμού. Η ηλεκτρονική πλατφόρμα υποβολής τέθηκε σε λειτουργία στις 20 Ιουλίου και ο Δήμος Χάλκης προχώρησε στην οριστική υποβολή της πρότασής του μόλις δύο μέρες μετά. Στη Ρόδο θα βρίσκονται την 5η 30 Ιουλίου οι περιφερειάρχες των 4 νησιωτικών περιφερειών της χώρας, έπειτα από πρόσκληση του περιφερειάρχη Νοτιού Αιγαίου Γιώργου Χατζημάρκου. Την ίδια μέρα ο περιφερειάρχης Κρήτης Σταύρος Αρναουτάκης, ο περιφερειάρχης Βορείου Αιγαίου Κώστας Μουτζούρης, ο περιφερειάρχης Ιωνίων Νήσων Γιάννης Τρεπεκλής και ο περιφερειάρχης Νοτιού Αιγαίου Γιώργος Χατζημάρκος θα υπογράψουν τη διακήρυξη της Κέρκυρας, μνημόνιο συνεργασίας, το οποίο φέρει το όνομα της πόλης όπου διαμορφώθηκε και θεμελιώθηκε η κοινή τους πρωτοβουλία για ένα σταθερό πλαίσιο συντονισμού γύρω από τα κοινά ζητήματα και τις αναπτυξιακές προτεραιότητες του νησιωτικού χώρου. Κεντρικός ομιλητής της εκδήλωσης που θα ακολουθήσει θα είναι ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών και Πρόεδρος του Eurogroup, Κυριάκος Χαρακάκης. Πλεόνασμα 2 εκατομμυρίων 23.000 ευρώ εμφάνισε το ταξιδιωτικό ισοζύγιο το Μάιο του 2026, αυξημένο κατά 10,9% εναντί του πλεονάσματος του αντίστοιχου μήνα του 2025, σύμφωνα με στοιχεία της Τράπεζας της Ελλάδας. Άνοδος κατά 14,1% παρατηρήθηκε και στις ταξιδιωτικές πληρωμές, κάτι που οφείλεται στην άνοδο της εισερχόμενης ταξιδιωτικής κίνησης κατά 12,2%, καθώς η μέση δαπάνη ανά ταξίδι μειώθηκε κατά 1,4%. Καθαρές εισπράξεις από την παροχή ταξιδιωτικών υπηρεσιών αντιστάθμισαν κατά 5,7% το έλλειμμα του ισοζυγίου αγαθών και συνέβαλαν κατά 88% στο σύνολο των καθαρών εισπράξεων από υπηρεσίες. Με τήρηση ενός λεπτού σιγής, τίμησε η Ολομέλεια της Βουλής των Ελλήνων τη μνήμη των 104 ανθρώπων που έχασαν τη ζωή τους στις 23 Ιουλίου 2018 στη Φωνική Πυρκαγιά στο Μάτι Αττικής. Η απώλεια αυτή έχει χαραχτεί στην ατομική μνήμη του καθενός μας και τη συλλογική μνήμη όλων για πάντα. Απέναντι σε αυτή την εθνική τραγωδία, η πρώτη μας υποχρέωση είναι ο σεβασμός και η ενότητα. Η μνήμη των θυμάτων ακυρώνει οποιαδήποτε σκέψη για μικροκομματική αντιπαράθεση. Απαιτεί ειλικρινή, ομοί αυτοκριτική για να μην συμβεί ποτέ ξανά κάτι παρόμοιο στο μέλλον, τόνισε μεταξύ άλλων ο παριστάμενος Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σταύρος Παπασταύρου. Ο ΠΑΟΚ απάντησε θετικά στην πρόσκληση της ΕΠΤΟ Δεκανήσου σε αντίθεση με τον Ευαγόρα και τον Εθνικό Αρχίπολης και θα είναι η 14η ομάδα που θα πάρει μέρος στο νέο πρωτάθλημα ποδοσφαίρου της πρώτης κατηγορίας. Γενικά έθριος θα είναι ο καιρός αύριο στα Δωδεκάνησα. Βαθμία θα αναπτυχθούν νεφώσεις και από το βράδυ θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές και πιθανώς μεμονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πλύνουν από βόρειες διευθύνσεις, ένταση 4 με 6 μποφόρ και στα νότια πρόσκαιρα τοπικά στα 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κοιμαθεί από 22 έως 33 βαθμούς Κελσίου. Για όλες τις ειδήσεις μπορείτε να ενημερώνεστε από το site του σταθμού topfm1024.gr.
3: Ήταν οι ειδήσεις σε τίτλους στον Top FM 102,4.
2: Φάσεις, γκολ, ένταση στα κόκκινα. Μόνο εδώ, μόνο εδώ, μόνο τώρα, μόνο τώρα. Top FM 102,4. Το παιχνίδι παίζεται εδώ. Εξασφάλισε το μέλλον σου. Ακολούθησε μια σίγουρη καριέρα με υψηλές απολαβές. Σπούδασε στη Mediterranean Maritime Academy, τη μεγαλύτερη ιδιωτική ναυτική ακαδημία στην Ελλάδα, με διετή φοιτηση και 12 μήνες θαλάσσια υπηρεσία. Διεθνώς αναγνωρισμένο ευρωπαϊκό δίπλωμα πλοιάρχου και μηχανικού εμπορικού ναυτικού. Σύμφωνα με τα πρότυπα του Διεθνούς Ναυτιλιακού Οργανισμού, με την συνεργασία της Cosmos Nautical Training Center, τηλέφωνο 216-00-44-880. Η βάση κάθε μεγάλου έργου ξεκινά από τα θεμέλια. Η τεχνική κατασκευαστική Λαουδίκος Group ανταποκρίνεται σε κάθε πρόκληση με συνέπεια και υπευθυνότητα, αναλαμβάνοντας χωματουργικά, ασφαλτικά, δημόσια και ιδιωτικά έργα, κατασκευές και ανακαινήσεις κατοικιών και επαγγελματικών χώρων και για καθαρό περιβάλλον, ενοικιάσεις κάδων για αποκομιδή μπαζών και σκουπιδιών άμεσα και οικονομικά. Τεχνική κατασκευαστική Λαουδίκος Group. Μιχαήλ Πετρίδη 51, Ρόδος. Τηλέφωνο 2410-28074. Αξία σε κάθε έργο.
5: Στα οπτικά Γιαννούλης δεν βελτιώνεις μόνο την όρασή σου, αλλάζεις και το στυλ σου. Ανακάλυψε επώνυμους σκελετούς από 40 ευρώ. Μεγάλη ποικιλία σε φακούς για γυαλιά οράσεως με εγγύηση 2 ετών. Γνώρισε την καλύτερη εξυπηρέτηση του νησιού και δες το αύριο με άλλα μάτια. Οπτικά Γιαννούλης. 17 χρόνια εμπειρίας και συνέπειας στο χώρο της όρασης. Με 3 καταστήματα στην πόλη της Ρόδου. Γρηγορίου Λαμπράκη 29, Γεωργίου Σεφέρη 106 και Κωνσταντίνου Τσάτσου 1 στις 7 Βάγες με επιλεγμένα γυαλιά από 30 επώνυμα brands με προσφορές έως και 60%.
6: Πόνοι, φλεγμονές, ατονία, στόχος, επαναφορά, αποκατάσταση, ανανέωση. Η λύση, Kioni Cryotherapy and Wellbeing. Ο πρώτος και μοναδικός χώρος στη Ρόδο για ολόσωμη κρυοθεραπεία. Μια εκλεπτισμένη προσέγγιση για απόδοση και ισορροπία, όπου το σώμα ενεργοποιεί φυσικούς μηχανισμούς αποκατάστασης με αντιφλεγμονώδη και αναλγητικά αποτελέσματα. 3 λεπτά, μείον 85 βαθμοί Κελσίου. 100% ανανέωση. Kioni Cryotherapy and Wellbeing. Μια σύγχρονη επαναφορά για σώμα και νου. Θεσσαλονίκης 14, Ρόδος. Τηλέφωνο 22410 69 697. Μάθε περισσότερα στο kionicryo.com.
7: Το PFM 102,4. Στην κορυφή του παιχνιδιού.
8: Ναι. Λοιπόν, όσον αφορά, πω και μια πολύ γρήγορη κουβέντα για το ΠΑΚ Παναθηναϊκός. Νομίζω ότι εδώ είναι μια διαφορετικού τύπου αναμέτρηση. Είναι στο χέρι του Παναθηναϊκού, στα πόδια των παίκτων του Παναθηναϊκού. Αν αυτοί δηλαδή παίξουν το παιχνίδι τους, κάνουν αυτό που μπορούν, νομίζω ότι εύκολα ή δύσκολα θα φύγουν με την νίκη από την Ουγγαρία και θα κάνουν τη ζωή τους ακόμα πιο εύκολη για τον αγώνα της άλλης Πέμπτης. Δεν θεωρώ δηλαδή ότι εάν ο Παναθηναϊκός είναι αυτός που πρέπει, θα αντιμετωπίσει συστήματα από την ΠΑΚ, η οποία δεν είναι του πεταματού, έτσι. Απλά είναι νομίζω ένα κλικ πιο κάτω ποιοτικά από τον Παναθηναϊκό. Άρα, εάν αντέξει λίγο το pressing που περιμένουμε να κάνουν οι γηπεδούχοι στο πρώτο 20 λεπτό όπως συνηθίζουν και μπορείς να αξιοποιήσεις τους χώρους που θα βρει, νομίζω θα είναι ένα καλό βράδυ για τους πράσινους.
9: Ωραία, πριν φύγεις, θέλω να κάνουμε και την κλήρωση.
8: Όπα, αντίστροφη ρόλων. Βεβαίως.
9: Λοιπόν, αυτή τη φορά θα σου πω εγώ stop. Σου έχω ανοιχτό το Viber εκεί πέρα.
8: Α, γι' αυτό έχουμε το Viber.
9: Βέβαια.
8: Λοιπόν.
9: Έχουν βγει στείλει.
8: Σε μένα κανένα βάζει τα δύσκολα, ναι.
9: Γιατί δύσκολα.
8: Τι δίνουμε.
9: Λοιπόν, δίνουμε ένα διπλό εισιτήριο Golden Star.
8: Α, μια χαρά.
9: Golden Star Ferries.
8: Ωραία. Λοιπόν, εγώ πίνω, ανεβοκατεβαίνω και μου λες πού θες να σταματήσω.
9: Λοιπόν, είσαι έτοιμος.
8: Πρώτη φορά καλεσμένος κάνει αυτή την κλήρωση και δεν λέει ένα νούμερο ή ένα stop. Ναι, είμαι έτοιμος, Στέφανε.
9: Stop.
8: Είναι ο κύριος. Περίμενε. Το χάσαμε γιατί πέσαμε.
9: Μπορεί να τα ψάχνεις.
8: Στην ανανέωση. Λοιπόν, κανένα δεν τρέπεσε, μην τα ψάχνεις.
9: Όχι, όχι. Αδιάβλητη.
8: Λοιπόν, διαργασία. Είναι ο κύριος Τσιρώνης Δημήτριος. Mm-hmm. Τσιρώνης Δημήτριος, σε 7.37 έχει στείλει το μήνυμά του στις 7.06 το απόγευμα.
9: Ωραία, θα ειδοποιηθεί ο κύριος Τσιρώνης από την γραμματεία αύριο για τα εισιτήρια που κέρδισε.
8: Να είστε καλά, καλή συνέχεια, καλή ποδοσφαιρική σεζόν.

Λοιπόν, να σας επαναφέρω λίγο στην ΑΕΚ, όπου έχει να κάνουμε μια είδηση για τον 17χρονο Αργύρη Αργυρίου, τον επιθετικό. Ήταν πρώτο σκόρερ της K17. Ενσωματώθηκε στην αποστολή, στο δεύτερο στάδιο της προετοιμασίας της Ένωσης. Ο Μάρκο Νίκολης του δίνει την ευκαιρία να δουλέψει με την πρώτη ομάδα. Είναι ένα project της ΑΕΚ, το οποίο πέρυσι κινήθηκε σε πάρα πολύ καλά επίπεδα. Έτσι μπορεί να ήταν K17, αλλά βγήκε πρώτο σκόρερ, έσπασε κάθε ρεκόρ. Από εκεί πέρα, σε σχέση με το πρώτο στάδιο της προετοιμασίας, δεν υπήρξε κάποιο νέο κόψιμο. Λογικό είναι να αποσιάζουν ο Λιούμπης, η Τσακελόπουλος, οι οποίοι αμφότεροι αποχώρησαν ως δανεικοί ο Αυστριακός Παύλα Κροάτης Ριλάς Κλίντς. Ο νεαρός Έλληνας τερματοφύλακας πήγε δανεικός στην Άδυνη Καλυθέα. Οπότε δεν είναι στην αποστολή της Ένωσης. Παναλαμβάνω, ο 17χρονος επιθετικός, ο Αργυρίου, είναι σε αυτό το δεύτερο στάδιο προετοιμασίας της Ένωσης.

0: Μεταφερόμαστε όμως στην Ουγγαρία για τα πρώτα στοιχεία του αγώνα της ΠΑΚΣ με τον Παναθηναϊκό. Βαγγέλης Νερατζιάς.
1: Καλησπέρα, καλησπέρα από το ΠΑΚΣ της Ουγγαρίας, εδώ που ο Παναθηναϊκός δοκιμάζεται απέναντι στην ΠΑΚΣΙ, στην πρεμιέρα τους ευρωπαϊκές διοργανώσεις για φέτος, και ήδη έχουμε την πρώτη εντεκάδα για τον Γιάκοπ Γκίνιστρουπ. Πάμε λοιπόν ευθύς αμέσως να πούμε πώς θα παραταχθεί ο Παναθηναϊκός. Δεν είχαμε κάποια έκπληξη. Ο Πένια θα είναι κατά από τα δοκάρια. Στην άμυνα επιλέχθηκε τελικά ο Τουμπά μαζί με τον Ντεφράι που ήταν σίγουρος. Στα δεξιά ο Τσάπρας, στα αριστερά ο Κυριακόπουλος, ο Καμαρά και ο Τσέριν, οι δύο κεντρικοί μέση. Ο Γιάγκουσιτς σε ένα ρόλο μπροστά τους και στα δύο φτερά της επίθεσης. Από τη μία ο Ζαρουρί, από την άλλη ο Αντίνο και στην κορυφή ο Ανδρέας Τετέι. Αυτή είναι η εντεκάδα του Παναθηναϊκού. Να πούμε ότι πριν από λίγα λεπτά σταμάτησε μια έντονη βροχόπτωση που υπήρχε για την προηγούμενη μία ώρα. Σιγά σιγά εμφανίζονται και οι φίλοι του Παναθηναϊκού και παίρνουν τη θέση τους εδώ στο γήπεδο της ΠΑΚΣΙ. Και η ομάδα του Παναθηναϊκού βγήκε και έκανε μια αναγνωριστική βόλτα στον αγωνιστικό χώρο, που νομίζω ότι σε σχέση με χθες που ήρθαμε στην πρώτη επίσκεψή μας εδώ στο γήπεδο, αυτή η βροχή έκανε καλό στο γήπεδο, στον αγωνιστικό χώρο. Και πλέον σιγά σιγά ξεκινάει αντίστροφη μέτρηση για να εισέλθουν οι δύο ομάδες για ζέσταμα σε ένα παιχνίδι που ο Παναθηναϊκός επιζητά όχι απλά θετικό αποτέλεσμα, επιζητά τη νίκη για να μπει με το δεξί στην ευρωπαϊκή του φετινή πορεία, αλλά και για να κλειδώσει ουσιαστικά και να μην αφήσει καμία πιθανότητα στον αντίπαλο να βάλει δεύτερες σκέψεις ότι μπορεί να κάνει τη μεγάλη έκπληξη απέναντι στον Παναθηναϊκό. Ασφαλώς και δεν θα είναι εύκολο, διότι η ΠΑΚΣΙ είναι μια ομάδα που παίζει σήμερα ένα παιχνίδι το οποίο θεωρείται για την πόλη ιστορικό, καθώς αντιμετωπίζει μια πολύ μεγάλη ομάδα όπως ο Παναθηναϊκός, το είπαν και οι άνθρωποι της, και θα δώσουν τα πάντα για να διεκδικήσουν τις όποιες πιθανότητες έχουν απέναντι στο τριφύλι.
0: Ωραία, Βαγγέλη, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Δεν έχουμε άλλο χρόνο μαζί μας, γιατί σε περίπου 10 λεπτά θα ξεκινήσει η αναμέτρηση του ΠΑΟΚ. Στη ρύθμιση του ήχου και τις μουσικές επιλογές ήταν ο Στέφανο Πολότολο. Στην οργάνωση της παραγωγής Κωνσταντίνα Πανούτσου και ο Γιώργος Πετρίδης. Και στο μικρόφωνο Στέφανος Οργιανόπουλος. Να είστε όλοι καλά. Μείνετε συντονισμένοι. Ακολουθεί στον Big Sport FM 94,6 ο αγώνας του ΠΑΟΚ με την Δυναμό Κιέβου, σε περιγραφή Δημήτρη Τσορμπατζόγλου.
2: Top FM 102,4. Ζεις την είδηση, ζεις τη μουσική, ζεις τον αγώνα. Υπάρχει μια φωνή που δεν σταμάτησε ποτέ. 30 χρόνια μεγαλώσαμε μαζί. Top FM 102,4. Έχεις επιχείρηση, προσφέρεις υπηρεσίες, θέλουμε να ακουστείς. Στη σωστή ώρα, με το κατάλληλο μήνυμα. Γιατί εδώ κάνουμε επικοινωνία. Με στρατηγική και αποτέλεσμα. Νέα συνδυαστικά πακέτα. Νέες μεγαλύτερες δυνατότητες. Κάλεσε στο 2241-068-585 ή στείλε ναι στο Viber 6937-348-348. Top FM 102,4. 30 χρόνια στην κορυφή μαζί σου. Top FM 1024.gr.
3: Ζουζούνι! Ζουζούνι! Μπα, γιατί τέτοιες γλύκες? Έχεις να με πεις ζουζούνι από το γυμνάσιο.
4: Δεν λέω εσένα, καλέ. Δεν βλέπεις το ζουζούνι που μπήκε από το παράθυρο?
3: Ζουζούνι είναι από το παράθυρο, θα μπει. Τι θες, να σου χτυπήσει την πόρτα?
4: Να σου πω, πρέπει να βάλουμε σίτες. Να προστατευτούμε από τα έντομα.
3: Σε αυτό δεν έχεις αδικό. Και τι σίτες να βάλουμε?
4: Ευρώπα φυσικά. Αθόρυβες, κομψές, ανθεκτικές. Όπως τα κουφώματα που βάλαμε.
3: Ναι, Ευρώπα! Που εξοικονομήσαμε και χρήματα.
4: Ζουζούνι μου, εσύ.
2: Συστήματα σίτας Ευρώπα. Μοναδικής αισθητικής και μεγάλης ποικιλίας. Ανακαλύψτε τα σε ένα από τα 2.000 σημεία κατασκευαστών με το σήμα Ευρώπα σε όλη την Ελλάδα.
5: Τεχνικό πολυκατάστημα Δράκος ΑΕ. Μακρυγιάννη 10, Ρόδος. Τηλέφωνο 22410-29350. Δράκος ΑΕ.
2: Δράκος. Ένα σημείο, χιλιάδες λύσεις.
6: Νιώσε τον παλμό. Ενημερώσου για κάθε είδηση. Για την τοπική επικαιρότητα στη Ρόδο. Για όλα τα αθλητικά αποτελέσματα. Στο topfm1024.gr ακούς ζωντανά τον σταθμό και μαθαίνεις με ένα κλικ τα πάντα. Ένα site. Όλη η επικαιρότητα. topfm1024.gr. Κάθε κλικ. Ενημέρωση χωρίς καθυστέρηση.
2: Συζητάς για μπάλα με την παρέα? Στείλε μήνυμα να τα πεις και σε μας. Σχόλιο, πάθος, ενημέρωση. Η ομάδα του Top FM σε περιμένει στο Viber. Στείλε στο 6937-348-348. Εσύ δίνεις την πάσα, μαζί βάζουμε γκολ.
7: Γιώργο, πού χάθηκες?
8: Τρέχω και δεν φτάνω. Ετοιμάζω το σπίτι της κόρης. Πάω να δω για πλακάκια, είδη υγιεινής, έπιπλα μπάνιου και έπιπλα κουζίνας. Με περιμένει και η Μέρη.
7: Κάποιος μου είπε ότι υπάρχουν στην αγορά πολύ φθηνά πλακάκια.
8: Άσε φίλε μου, δεν την ξαναπατάω. Την πάτησα με τον δικό μου κυνηγώντας προσφορές με άγνωστης ποιότητας και προέλευσης προϊόντα. Αυτή τη φορά θα κάνω ό,τι έκανε και ο πατέρας μου με τον πατρικό μας. Επώνυμα ευρωπαϊκά σε προσιτές τιμές από το Τσέλιος Μπάνιο. Από ανθρώπους που είναι στην αγορά μας 45 χρόνια. Ξέρουμε ποιοι είναι, ξέρουμε τα προϊόντα τους και ξέρουμε πού θα τους βρούμε. Αυτή τη φορά θα επιμείνω τοπικά. Θα ψωνίσω επώνυμα.
7: Τσέλιος Μπάνιο. Πλακάκια είδη υγιεινής, έπιπλα μπάνιου, έπιπλα κουζίνας. Συγκρίνετε μας και θα γίνετε πελάτες μας.
9: Πίνασες? Μην το σκέφτεσαι. Το Original Burger House είναι ανοιχτό από τις 10 το πρωί έως τις 11 το βράδυ. Ζουμερά μπιφτέκια, τραγανά κρίσπι, αυθεντικές γεύσεις, χωρίς συμβιβασμούς. Original Burger House. Γιατί το σωστό μπέργκερ είναι μόνο original.
10: Οι καλύτερες στιγμές έχουν γεύση Ελλάδας. Άρωμα παράδοσης. Και στη Ρόδο τα κλείσαμε όλα σε ένα μπουκάλι μπύρα. Ζήθος ΒΑΠ.

είμαι ο Γιώργος Δασκουλίδης και το Σάββατο 25 Ιουλίου θα βρίσκομαι για μια και μοναδική εμφάνιση στο αγαπημένο μου νησί. Το Σάββατο 25 Ιουλίου, Astra Live.

0: Πολύ πολύ καλησπέρα σας. 3 λεπτά πριν τις 8 είστε πάντα συντονισμένοι στο Big Wins for FM στους 94,6. Βράδυ 5η, 23 Ιουλίου του 2026. Καλή ποδοσφαιρική σεζόν να έχουμε. Γεια σας κύριε Ζέρβα.
1: Χαίρετε, χαίρετε. Καλή σεζόν.
0: Καλή σεζόν για Παναθηναϊκό και ΠΑΟΚ που ξεκινούν απόψε την προσπάθειά τους. Ο ΠΑΟΚ στον δεύτερο προκριματικό γύρο του Europa League με αντίπαλο την Δυνάμο Κιέβου σε μερικά λεπτά στην Αρένα Λούμπλιν στην Πολωνία και σε μία ώρα και τρία λεπτά από τώρα ο Παναθηναϊκός στην Ουγγαρία με αντίπαλο την Πάξη για τον δεύτερο προκριματικό γύρο του Conference League. Στέφανο Παλαιότολο στη ρύθμιση του ήχου, ελάχιστες θα είναι οι μουσικές επιλογές σε αυτό το δίωρο. Γιώργος Πετρίδης και Κωνσταντίνα Πανώτου στην οργάνωση της παραγωγής της απόψινής εκπομπής. Όπως καταλαβαίνετε δεν έχουμε ρεπορτάζ απόψε, έχουμε δράση σε Πολωνία και Ουγγαρία.
1: Θα είμαστε το VAR.
0: Ναι, κατά κάποιο τρόπο έτσι.
1: Ναι. Αφού δεν έχει VAR.
0: Σωστά. Λοιπόν, πάμε στην, να μεταφερθούμε στην Πολωνία, στον Δημήτρη Τσορμπατζόγλου, για την αναμέτρηση του ΠΑΟΚ με την Δυνάμο Κιέβου. Δημήτρη, καλησπέρα και από εμάς.
1: Γεια σου, φίλε.
2: Γεια σας, καλησπέρα. Καλησπέρα εδώ από το Λούμπλιν. Εμείς 300 παοξίδες που ακούγονται εδώ μπροστά μας αποθεώνουν την ομάδα με τα μαύρα που παρατάσσεται στο πρώτο της φετινό παιχνίδι. Άλλοι 500-600 Ουκρανοί σκόρπιοι, οικογένειες στις κερκίδες με τη Δυναμό Κιέβου να βγαίνουν οι ποδοσφαιριστές με τις ουκρανικές σημαίες στους ώμους και στις πλάτες τους. Είναι μια πολύ ιδιαίτερη συνθήκη για αυτήν την ομάδα, για αυτή την χώρα και όλα όσα περνάνε προσπαθούν να τα φέρουν υπέρ τους και είναι φανερό εδώ και χρόνια όπως τους γνωρίζουμε. Μια πάρα πολύ καλή ομάδα η Δυναμό Κιέβου με εξαιρετικούς ποδοσφαιριστές. Και ο ΠΑΟΚ λοιπόν στο ξεκίνημά του με εκπλήξεις είπαμε στην ενδεκάδα από τον Λύση που εκτίμησε στο πρώτο δικό του παιχνίδι ότι μπορεί και πρέπει να χρησιμοποιήσει τους νεοαποκτηθέντες. Ο Λύση ο οποίος από χθες ήξερε ότι δεν μπορεί να έχει μαζί του και τον Τέιλορ, τον Σκοτσέζο, ο οποίος δήλωσε ανέτοιμος να παίξει στην αναμέτρηση. Αν θέλετε πείτε μου αν ακουγόμαστε ok και καλά.
0: Ναι, ναι, μια χαρά Δημήτρη.
2: Είμαστε έτσι, ωραία. Mm-hmm. Δεν έχει λοιπόν και τον Τέιλορ, χρησιμοποιεί τον Γκόμες βασικό, τον νεαρό Αμερικανο-Μεξικανό, ας τον πούμε έτσι, αλλά βάζει και τον Χατζηδιάκο και τον Σανταμαρία και τον Τάχα Άλλη. Έχει ο ΠΑΟΚ στις γραμμές του αρκετούς διαφορετικούς ποδοσφαιριστές από όσους γνωρίζαμε μέχρι πέρυσι, από όσους είδαμε ακόμα και στο τελευταίο του φιλικό παιχνίδι. Σέντρα με τον Δανό διαιτητή και πρώτες πάσες για τους Ουκρανούς στην άμυνά τους. Ο ΠΑΟΚ ανεβαίνει με Μύθη και το Σαντέλια να πιέσει. Αυτοί είναι οι δύο πρώτοι μπροστά. Αριστερά ο Τάχα Άλλη, δεξιά ο Ζίφκοβιτς. Πολύ ψηλά στο γήπεδο είναι και ο Χρήστος Ζαφύρης. Να το πρώτο λάθος από την ουκρανική πλευρά. Θυμίζω για όσους δεν συντονίστηκαν, ο ΠΑΟΚ με Παυλένκα, Μιχαηλίδη, Χατζηδιάκο, δεξιμπάκο και είναι αριστερά ο Γκόμες. Στο κέντρο Ζαφύρη, Σάντα Μαρία. Στο 10 ο Κωνσταντέλιας που κερδίζει ένα πλάγιο. Δεξιά ο Αντρίγια Ζίφκοβιτς αρχηγός. Αριστερά ο Τάχα Άλλη ο Σουηδός και μπροστά ο Ανέστης Μύθου. Ο Σάντα Μαρία με το 7 ο Γάλλος νέο αποκτήτας. Τάχα Άλλη με την μπάλα κάνει τον πάσιμο. Κνάει τρίβα από τον Σουηδό τα αριστερά. Γυρίζει ο Τάχα Άλλη. Διώχνουν οι Ουκρανοί και κόρνερ για τον ΠΑΟΚ. Να μια πρώτη εκρηκτική τρίπλα από τον Σουηδό Ζογκλέρ που έχει αποκτήσει ο ΠΑΟΚ. Εκεί που τον βλέπεις μπροστά σου, εκεί τον χάνεις και το διαπίστωσαν οι Ουκρανοί μαζί και ο Κετζιόρα που τον μαρκάρει. Κόρνερ για τον ΠΑΟΚ. Δεύτερο λεπτό εδώ στο Λούμπλιν της Πολωνίας. Σε ζώνη οι τυπικά γηπεδούχοι. Κωνσταντέλιας στην εκτέλεση. Ο ΠΑΟΚ βάζει πολλούς παίχτες στη μικρή περιοχή. Εκτελεί ο Κωνσταντέλιας. Η μπάλα κόβεται από αμυνόμενο. Κένι Ζίφκοβιτς. Ο Σέρβος πίσω στον Γκόμες. Ο Γκόμες δεν πρέπει να κάνει λάθος με τίποτα. Πετάει την μπάλα προς τον Κωνσταντέλια. Καλή μεγάλη Κατεβάζει ο Ντέλιας, πλησιάζει προς την περιοχή, στο δεξί του η μπάλα. Κωνσταντέλιας πασάρει στην περιοχή του Ζαφύρη. Ο Ζαφύρης ολιγορεί, πολύ πονηρή και έξυπνη πάσα του Κωνσταντέλια. Δεν την περίμενε ο Ζαφύρης για να σουτάρει με τη μία. Δεν τελειώνει την προσπάθεια ο Έλληνας διεθνής. Ο ΠΑΟΚ που μπαίνει καλά, πιέζει, είναι ψηλά η ομάδα του Λύση. Ο goalkeeper κατεβάζει και ψάχνει την πρώτη πάσα. Θα γεμίσει προς το κέντρο. Η πρώτη του Μιχαηλίδη με τον Πονομαρέγκο, κλέβει ο Χατζηδιάκος. Χατζηδιάκος παίζει για τον Άλλη. Δυνατά ο Κετζιόρα επάνω του, δυνατά ο Σονταμαρία εκεί στον Πίχνανουκ. Και ξεκινούν για πρώτη φορά οι της Δυναμό μια προσπάθεια να χτίσουν επίθεση από την άμυνα. Στο κέντρο με τον Μπράσκο ανεβαίνουν από τα δεξιά με τον Βολοσίν, Πονομαρέγκο, κόβει ο Χατζηδιάκος, έχουν φτάσει στην περιοχή του ΠΑΟΚ, έχει γυρίσει ο Ζίφκοβιτς από τα αριστερά με τον παίχτη από τον Παναμά. Ανοίγουν οι σέντρα μέσα στην περιοχή, προλαβαίνει ένα shoot goal. 1-0 η Δυναμό Κιέβου με τον Μπράσκο. Δεν έδιωξαν δυνατά οι του ΠΑΟΚ. Ο Μπράσκο από το ύψος της περιοχής σούταρε και το 1-0 είναι πεσμένο στο τάχα άλλη από ένα μαρκάρισμα νωρίς. Πρώτη ευκαιρία και πρώτο γκολ για τους Ουκρανούς. Ο τάχα άλλη είναι πεσμένος τραυματίας. Οι Ουκρανοί με τον διεθνή τον Μπράσκο σκοράρουν και ξεκινάει πολύ πολύ άσχημα το παιχνίδι για τον δικέφαλο. Αυτό το πρώτο μάτς στο τρίτο λεπτό, πρώτο σουτ και πρώτο γκολ για την Δυναμό Κιέβου που δεν είχε σκοράρει στα παιχνίδια με την Κλουζ. Εδώ κατάφερε να ανοίξει την άμυνα του ΠΑΟΚ από τα αριστερά, δεν έδιωξαν με τον καλύτερο τρόπο η ασπρόμαυρη, στρώθηκε η μπάλα στον Μπράσκο και το παιχνίδι ξεκινάει ανάποδα για τον ΠΑΟΚ. 1-0 στο τρίτο λεπτό, ο Τάχα Άλλη είναι ακόμη πεσμένος στον αγωνιστικό χώρο. Ο Λύση ψάχνεται για το αν θα χρειαστεί κάποια αλλαγή. Δεν έχω εικόνα πώς χτύπησε, πώς του πήραν την μπάλα, τι ακριβώς συνέβη. Εικόνα δυστυχώς έχουμε από το γκολ των Ουκρανών στην πρώτη τελική που δέχτηκε η άμυνα του ΠΑΟΚ.
0: Δημήτρη, για το replay δεν φάνηκε. Ήταν στην άκρη της οθόνης ο Άλλη και δεν φάνηκε πώς χτύπησε, αν δέχτηκε κάποιο χτύπημα από αντίπαλο ή αν ένιωσε κάποια ενόχληση μόνος του.
2: Ναι, ήταν στην αρχή της φάσης, από τα δεξιά μετέφεραν την μπάλα αριστερά και κατάφεραν να σκοράρουν με το σουτ από το ύψος της περιοχής. Να, αυτή η δοκιμασία που ξεκινάει για τον ΠΑΟΚ με αρνητικό τρόπο. Παυλένκα απομακρύνει ο σκόρερ μια πρώτη κεφαλιά, ο Μιχαηλίδης αφήνει για τον Παυλένκα. Με τον 24χρονο λοιπόν Μπράσκο, το γκολ της Δυναμό Κιέβου, τέταρτη πέρυσι στο δικό τους πρωτάθλημα, ένα τεράστιο μέγεθος για το ουκρανικό ποδόσφαιρο. Γκόμες πουλάει την μπάλα γρήγορα στον Πονομαρέγκο, ένας με τρεις με τέσσερις, πέφτει ο Ζαφύρης, πολύ ωραία, ελευθερώνουν και πάλι Ουκρανοί από τα δεξιά. Με τον μπακ τους, τον Κετζιόρα, αλλάζουν την μπάλα πολύ γρήγορα, έχουν συνοχή. Μπαλιά μεγάλη είναι, θα σκάσει κάτω, μάλλον θα προλάβει τελικά εκεί ο Πίκανοκ. Ο βοηθός σηκώνει σημαία και δίνει πλάγιο υπέρ του ΠΑΟΚ. Ο Γκόμες για τον Τάχα Άλλη που έχει επιστρέψει. Ο Σουηδός πάει ένα τριπλάρι σε κακό σημείο. Είναι ένας τριπλέρ, αλλά εκεί σε φάση άμυνας είναι τα πράγματα λίγο επικίνδυνα. Κερδίζει το πλάγιο out. Οι φίλοι του ΠΑΟΚ προσπαθούν να ψυχώσουν την ομάδα τους που δέχτηκε γκολ στην πρώτη φάση της αναμέτρησης. Τάχα Άλλη, κακή πάσα, Σαπαρένκο, Πονομαρέγκο πίσω για τον Μπίλοβαρ. Κατοχή για τους Ουκρανούς, θα δούμε ψυχολογικά πόσο θα επηρεάσει αυτό το πρώτο τέρμα σίγουρα τους δίνει φτερά και βάζει ένα άγχος στον ΠΑΟΚ. 7ο λεπτό εδώ στο Λούμπλιν της Πολωνίας. Τρίτη χρονιά χρησιμοποιούν την πόλη αυτή στα ανατολικά της Πολωνίας οι Ουκρανοί, που κυκλοφορούν την μπάλα πολύ καλά. Θυμίζω ο ΠΑΟΚ στο πρώτο λεπτό κέρδισε κόρνερ, έκανε ένα μπάσιμο Ζαφίρης, δεν κατάφερε να σουτάρει. Από εκεί πέρα οι Ουκρανοί ελέγχουν και έχουν πετύχει και το γκολ. Ο Λύση προσπαθεί να ακουστεί, αλλά δεν είναι και τόσο εύκολο, παρά ότι δεν έχει πολύ κόσμο το παιχνίδι. Συνεχώς κατοχή για τους γηπεδούχους, τώρα σηκώνουν μπάλα. Χατζηδιάκος ένα τζαρτζάρισμα, Μιχαηλίδης για τον Κένι. Ο Κένι προς τον Ζίφκοβιτς, ο σκληρό φάουλ στον Κένι. Έφυγε η μπάλα του ΠΑΟΚ, ζητάνε κάρτα από τον Φόρτο Μπονομαρένκο, όπου ο Κένι έκανε την πάσα μπροστά, έπεσε μετά στα πόδια του ο γεροδεμένος Πονομαρένκο και του έκανε το φάουλ. 8 λεπτό, Δυναμό Κιέβου ΠΑΟΚ 1-0, από το 3 το γκολ του Μπράσκο. Κατοχή με τον Μιχαηλίδη για τον δικέφαλο. Σάντα Μαρία παίρνει την πρώτη μπάλα, γυρίζει, παίζει για τον Μύθου, κάτω ο Μύθου, φάουλ, το δίνει υπέρ του νεαρού. Κλωτσάν την μπάλα οι Ουκρανοί για να μην εκτελέσουν γρήγορα οι του ΠΑΟΚ. Σάντα Μαρία, ο Γάλλος που παίρνει γρήγορα θέση βασικού. Ο διαιτής ο Δανός που λέει περίμενε. Σάντα Μαρία με παρουσία πολύ μεγάλη στα γαλλικά γήπεδα, έπαιξε και στη Γερμανία με τη Φράιμπουργκ, αλλά τελείωσε την περασμένη χρονιά με τη Βαλένθια στην Ισπανία. Χατζηδιάκος, ο Έλληνας διεθνής, και αυτός δεμπουτάρει. Μιχαηλίδης βλέπει τον Ζίφκοβιτς. Εξαιρετική μπάλα 30 μέτρων. Κατεβάζει ο Σέρβος Αρτιόγλου του ΠΑΟΚ. Τα δεξιά. Ζίφκοβιτς στο δεξί του πόδι. Σεντράρει, κοντράρει μπάλα. Μάλλον θα μπλοκάρει πράγματι ο Νέσκερετ, ο τερματοφύλακας, ο 24χρονος της Δυναμό Κιέβου, στην προσπάθεια του Αντρίγια Ζίφκοβιτς. Ο ΠΑΟΚ, ο οποίος στον πάγκο του έχει παίχτες όπως ο Καμαρά, ο Ελουστόντο, ο Πέλκας, ο Τάισον, ο Γερεμέγεφ, ο Μπάμπα που έχει γυρίσει, ο Χατσίδης. Λείπει βεβαίως, είπαμε, ο Μεϊτέ, ο Ντεσπότοφ, και δεν αγωνίζεται ο Τέιλορ. Μιχαηλίδης θέλει να μαρκάρει τον Πονομαρέ.

0: Όλοι είναι Ουκρανοί. Γκόμες προλαβαίνει για τον Κωνσταντέλια. Προσποιεί το Έλληνας Άσος, παίζει στον Σάντα Μαρία. Μιχαηλίδης, ο ΠΑΟΚ προσπαθεί να ελέγξει, να κρατήσει την μπάλα και αυτός καλά και ποιοτικά στο κέντρο και να την προωθήσει. Σάντα Μαρία και πάλι ζητάει μπάλα. Χατζηδιάκος ανεβαίνει από τα δεξιά, ο 29χρονος Έλληνας διεθνής. Θα σκάψει για τον Κένι. Αντιλαμβάνονται οι Ουκρανοί τι γίνεται. Παίρνει το πλάγιο ο ΠΑΟΚ. Ο ΠΑΟΚ βιάζεται με τον Ζαφίρη στο χώρο του κέντρου για τον Σάντα Μαρία. Σάντα Μαρία με Μιχαηλίδη ψηλά ο στόπερ του ΠΑΟΚ. Με τον Γκόμες που έχει κλείσει. Και πάλι Μιχαηλίδης ακριβώς στο χώρο του κέντρου. Βλέπει τον Κένι, βλέπει και τον Ζαφίρη. Ελέγχει ο Έλληνας διεθνής, θα σκάψει για τον Ζίφκοβιτς. Πολύ ωραία πάσα από τα δεξιά ο Ζίφκοβιτς. Γυρίζει προς τα έξω, κατεβάζει ο Κωνσταντέλιας. Θα έκανε ένα γυριστό σουτ. Αυτό ήταν πάρα πάρα πολύ φιλόδοξο. Κλέβει ο Ζαφίρης με ένα φοβερό τζαρτζάρισμα. Κένι πίσω για τον Μιχαηλίδη. Ο ΠΑΟΚ θέλει να πιέσει. Μιχαηλίδης από το κέντρο και 5 μέτρα μπροστά. Με τον Γκόμες. Τάχα άλλη, εντελώς καινούργια αριστερή πλευρά. Τάχα άλλη βάζει την μπάλα μπροστά. Περνάει τον πρώτο. Πάλι κάτι σαν να πονάει το χέρι του, σαν να... ένα παράξενο πράγμα με τον Τάχα άλλη. Το χέρι του κρέμεται τώρα. Τι έχει γίνει? Εκεί που έτρεχε, σαν να του έχει βγει ο αγώνας, ο όμος, ένα...
1: Ο όμος νομίζω, τον... Δημήτρη, ο αριστερός όμος.
0: Από τον αρχικό τραυματισμό του...
1: Πιθανότατα αυτό, και... ναι.
0: Και τώρα πάλι, αν είναι δυνατόν, στην πρώτη φάση έπαθε τη ζημιά και τώρα δεν μπορεί να ελέγξει το χέρι του. Έχει βγει ο όμος. Γίνονται αυτά τα πράγματα. 12ο λεπτό. Δυνάμο Κιέβου, ΠΑΟΚ 1-0 στην πρώτη φάση. Θυμάμαι ένα ανάλογο παιχνίδι, πραγματικά πόσο δύσκολα ήταν στη Βουλγαρία τότε, το ποια χρόνια ήτανε, που με τη Λεύσκη Σόφια στο ΠΑΟΚ στην πρώτη φάση δέχτηκε γκολ. Εδώ Τάχα άλλη τώρα αντιμετωπίζει το πρόβλημα τραυματισμού και ο Τάισον έχει σηκωθεί βεβαίως. Αν θα χρειαστεί να μπει. Ναι, θα μπει. Αλλαγή. Αναγκαστική αλλαγή. Ο γιατρός του ΠΑΟΚ, ο Ράλης, ζητάει αλλαγή. Ο Τάχα άλλη. Τρομακτική ατυχία. Αυτά μόνο στον ΠΑΟΚ το 26 γίνονται. Να μην απαριθμίσουμε τι έχει τραβήξει ο ΠΑΟΚ το 26. Και συνεχίζονται. Με 10 προς το παρόν μέχρι να μπει ο Τάισον. Μιχαηλίδης θα σηκώσει την μπάλα προς τον Κωνσταντέλια. Ο Μίσης θα πάρει τη δεύτερη. Ζίφκοβιτς και εκτός περιοχής Ζίφκοβιτς. Ετοιμάζεται. Πασάρει τον Κωνσταντέλια. Μέχρι τον Κωνσταντέλια. Πασάρει γκολ! Γκολ για τον ΠΑΟΚ! 1-1! Ασίστ του Ζίφκοβιτς. Κοράνε Κωνσταντέλιας. 1-1 ο δικέφαλος με 10 ποδοσφαιριστές. Κι όμως οι άσοι του μπροστά συνδυάζονται και ο Ντέλιας πλασάρει, σκάβει την μπάλα για να εσωφαρίσει. 1-1 στο 13. Θα δούμε και το replay αν υπάρχει offside. Ο βοηθός δεν δίνει κάτι. Πανηγυρίζουν του ΠΑΟΚ. Επαναλαμβάνω, είναι σε μια στιγμή που είμαι έτοιμος να πω ότι δεν πρέπει να βιάζονται γιατί παίζουν με 10 ποδοσφαιριστές. Μιχαηλίδη, Ζίφκοβιτς, Κωνσταντέλιας. Ο Ντέλιας σκάβει την μπάλα μπροστά από τον goalkeeper και ο ΠΑΟΚ ισοφαρίζει. 1-1. Περιμένουμε να δούμε την τελική απόφαση. Ο Δανός λέει ότι πρέπει να περιμένουμε. Ήταν οριακά. Ελπίζω να μην έχουμε κάποιο ζήτημα. Με το VAR στο 14.
1: Ο ΠΑΟΚ είναι πολύ οριακή φάση, Δημήτρη.
0: Ναι.
1: Δεν είμαι σίγουρος.
0: Μακάρι, ναι, μετράει. Μετράει 1-1 ο ΠΑΟΚ σε πολύ καθοριστική στιγμή. Παίρνουν τα πάνω τους εκεί όπου στραβώνει το παιχνίδι, εκεί όπου στραβώνει με τον άλλη. Ο ΠΑΟΚ με Ζίφκοβιτς και Κωνσταντέλια, ο Έλληνας άσος κάνει το τέλειο πλασέ και ο ΠΑΟΚ φέρνει το μάτς στα ίσια εδώ στην Πολωνία. Βάζει τον Τάισον το παιχνίδι και καταλαβαίνουμε όλοι τι εστί Τάισον για όλη την ομάδα. Αντρίγια, Μύθου, κακό κοντρόλ και πάσα από τον νεαρό. Κλέβουν οι Ουκρανοί και να που το μάτς έχει από ένα γκολ στις πρώτες ευκαιρίες των ομάδων μέσα στο πρώτο τέταρτο εδώ στην Πολωνία. Με πολύ ποιοτικά τελειώματα και από τον Ουκρανό διεθνή, τον Μπράσκο, αλλά και από

0: τον Έλληνα τον Κωνσταντέλια. Ο ΠΑΟΚ πλέον με Τάισον αριστερά, πίσω του είναι ο Γκόμες, ο Ντέλια στο 10, ο Μύθου κορυφή και ο Αντρίγια από τα δεξιά. 1-1. Στο 15 πιέζει ο ΠΑΟΚ, οι Ουκρανοί ψάχνουν τον ελεύθερο για να χτίσουν ομαλά την επίθεση από πίσω, δεν βιάζονται. Είναι πάρα πολύ καλή ομάδα. Για δεύτερο προκριματικό στο Europa με τον ΠΑΟΚ ισχυρό, κλέβει ο Τάισον, παίρνει ο Μύθου, γυρίζει προς τα πίσω, Σαντα Μαρία, βλέπει τον Αντρίγια, Σαντα Μαρία θα σκάψει κάπου κοντράρι μπάλα, διεκδικεί ο Σέρβος, η δεύτερη είναι δική του, παίζει για τον Μύθου. Μύθου στον Ζιφκοβιτς. Από τα αριστερά θέλει να βρει τον Κωνσταντέλια, κλέβουν την μπάλα. Μπροστινή, Χατζηδιάκος, κλέβει Σαντα Μαρία, προωθείται, τρώει μια κλωτσιά. Ζαφύρης, Μύθου. Φάουλ, δεν παίρνει τίποτα. Τάισον από τα αριστερά, έχει χώρο, παίζει Κωνσταντέλιας. Σουτάρει, όχι, προσποιείται. Με δεύτερη προσποίηση, τρίτη. Με τρεις μπροστά του. Δύσκολα τα πράγματα. Σφίξαμε, μας την πήραν. Ήταν τρεις μπροστά του. Τρακέρνουν μεταξύ τους. Κλέβει ο Ζαφύρης. Ένα πανικό οι Ουκρανοί. Γκόμες, έχει αλλάξει πλευρά ο Ζίφκοβιτς. Παίζει για τον Κωνσταντέλια. Τάισον, φορτώνει την αριστερή πλευρά ο ΠΑΟΚ. Με όλους τους στάρ του. Ο Αντρίγια ηρεμεί για τον Σαντα Μαρία. Τάισον και πάλι Σαντα Μαρία. Με Γκόμες, γρήγορες πάσες. Δεν κερδίζουν μέτρα. Όρθιοι ΠΑΟΞΙΔΕΣ. Μετά και τον γκολ του Γιάννη Κωνσταντέλια. Χατζηδιάκος. Με τον Κένι από τα δεξιά οργανωμένοι οι Ουκρανοί περιμένουν. Χατζηδιάκος, Σαντα Μαρία, αρκετές πάσεις κοντινές με ασφάλεια από τους παίκτες του Λύση που θέλουν βεβαίως να ελέγξουν. Περνάει την μπάλα μπροστά, Μύθου! Μύθου από τα αριστερά πλησιάζει με το αριστερό! Μύθου πασάρει στον Τάισον! Με στην περιοχή, Κωνσταντέλιας, Τάισον! Σουτάρει! Α, κακή ισορροπία σώματος. Κακή ισορροπία σώματος από τον Βραζιλιάνο, η μπάλα περνάει out. Ωραία συνδυάστηκαν. Ο Τάισον δεν είχε την ισορροπία που έπρεπε στο τελείωμα. Φάση για τον ΠΑΟΚ τελική, αλλά όχι ιδιαίτερη ευκαιρία. Στα 17 λεπτά παιχνιδιού εδώ στην Πολωνία. Δυνάμο Κιέβου, ΠΑΟΚ 1-1. Κατοχή τώρα και προσπάθεια για build-up με τους Ουκρανούς. Ψάχνουν τον ελεύθερο. Λάθος. Ένα πολύ καλό διάστημα του ΠΑΟΚ. Εκεί που στράβωσαν όλα με τον άλλη, από εκείνη τη στιγμή σαν να ήρθε μια βοήθεια, σαν να ήρθε αυτή η πάσα του Αντρίγια στον Τέλια και έχει αλλάξει όλη η ψυχολογία του παιχνιδιού. Χατζηδιάκος. Ελέγχουν οι Έλληνες, παίρνει ο Σαντα Μαρία που ζητάει συνέχεια μπάλα. Ζίφκοβιτς, Ζαφύρης, φεύγει ο Κένι, τον βλέπει ο Έλληνας, πετάει την μπάλα μπροστά. Κένι, μια τρίπλα εκεί, γυρίζει προς τα μέσα. Ο Μύθου προσπαθεί, σήκω, δεν πρόλαβε να σηκωθεί. Μια ωραία κόντρα εκεί με τον Μπίλοβαρ. Έπεσαν και οι δύο κάτω, η μπάλα στα χέρια του goalkeeper. Ένα καλό διάστημα για τον ΠΑΟΚ. Εκεί μαρκάρει ο Ζίφκοβιτς, δεν χρειάζεται φάουλ. Το δίνει το φάουλ ο Δανός, έξαλλος ο αρχηγός του ΠΑΟΚ. 18 λεπτά παιχνιδιού. Πιέζει ο Κωνσταντέλιας, με ρίσκο ο Ουκρανός goalkeeper. Παίζει με τα στόπερ του, πιέζει και ο Μύθου. Πάσε στην περιοχή τους. Με τον Νέσκερετ, η Δυναμό Κιέβου που μία φορά πάτησε στην περιοχή του ΠΑΟΚ και κατάφερε να σκοράρει. Σε μία καλή της ενέργεια. Ο ΠΑΟΚ έχει δύο κόρνερ, έχει τον γκολ. Σπουδαίο παιχνίδι, σίγουρα από τα πολύ δυνατά σε αυτή την φάση του Europa League. Ακούτε τους οπαδούς του ΠΑΟΚ, εδώ από κάτω μας. Δεν έχουν κάνει σοβαρό λάθος στην προσπάθεια για build-up. Με ψυχραιμία κυκλοφορούν την μπάλα 5-10 μέτρα από την περιοχή τους. Παραλίγο εδώ ο Ντέλιας. Κρατάνε και πάλι με τον Μιχάνκο. Βάζουν την μπάλα στον αρχηγό τους. Ανεβάζει τον αριστερό μπακ. Κλέβει ο Κένι, δεν βρίσκει συμπαίκτη. Κλέβει ο Ζαφύρης. Παίζει για τον Μύθου και πάλι Ζαφύρης. Ο Μύθου πρέπει να προσέξει τις πάσεις τους. Ρίχνει μια κλωτσιά ο Ζαφύρης στον αντίπαλό του, τον Ντούμπιτσακ, κατοχή για την Δυναμό. 19 λεπτά παιχνιδιού, 1-1 εδώ στην Πολωνία. Με τον Μπράσκο για τους Ουκρανούς και τον Κωνσταντέλια για τον ΠΑΟΚ. Χατζηδιάκος κλέβει. Φάουλ δίνει ο Δανός. Ο διαιτητής, ο Μπούτρος. Ο Έλληνας στόπερ με το αριστερό έκλεψε την μπάλα με το δεξί. μάλλον βρήκε τον αντίπαλό του και έχουμε φάουλ στο 20 λεπτό. Πάρα πολύ αγωνία για το Λύση. Είναι πρώτο του παιχνίδι και είναι και ένα μάτς πολύ καθοριστικό για τον ΠΑΟΚ για όλη τη χρονιά. Λοιπόν, στημένη μπάλα για τους Ουκρανούς με τον Σαπαρένκο, έναν από τους εξαιρετικούς διεθνείς, όπως και ο Πίκραντ, ο οποίος είναι δίπλα στην μπάλα. Βάζουν πολλούς παίκτες, είναι και ψηλή ομάδα. Εκτιλεί ο Σαπαρένκο, Παυλένκα θα μπλοκάρει, θα παίξει με τον Τάισον. Θέλει ο Τσέχος, δεν θέλει. Ο Παυλένκα που έχει μια δεύτερη επαφή με την μπάλα. Κρατάει ο ΠΑΟΚ τη δυναμό μακριά, αλλά τη μια φορά που πιέστηκε, δέχτηκε το σούτ και το γκολ. Μιχαηλίδης με τον Χατζηδιάκο. Χατζηδιάκος, θυμίζουμε και την αναγκαστική αλλαγή. Βγήκε ο Τάχα Άλλη που του βγήκε όμως. Μιχαηλίδης βλέπει τον Τάισον, μεγάλη, ο Βραζιλιάνος από τα αριστερά. Ένας με έναν, πλησιάζει Τάισον, πλησιάζει στο δεξί του η μπάλα. Σε ποιον, δεν έχει συμπαίχτη ελεύθερο, κλείστηκε Γκόμες. Σεντράρει ο Γκόμες, Κωνσταντέλιας για τον Μύθου. Διώχνουν οι αμυνόμενοι. Η πρώτη εκεί, ο Πονομαρένκο την παίρνει για τον Σαπαρένκο. Κατεβάζουν την μπάλα από τα δεξιά, πιέζει ο Κωνσταντέλιας, εκεί και ο Μύθου. Δεν κάνουν λάθος οι αμυντικοί τους με τον Κετζιόρα, αλλά και τα στόπερ. Στο 22, ο ΠΑΟΚ πίσω από την μπάλα. Με τον Σαπαρένκο και τον σκόρερ, τον Μπράσκο. Παίρνει και πάλι ο Σαπαρένκο που κινείται από τα αριστερά. Ανεβαίνει ο αριστερός μπακ, σεντράρουν, τον ψάχνουν τον φορ, κλέβει ο Γκόμες, απομακρύνει προς τον Τάισον. Καλή απομάκρυση, ο Τάισον την κουράζει, ρισκάρει, λάθος, κλέβει ο Βολοσίν. Λάθος του Βραζιλιάνου, Σαπαρένκο πλησιάζει προς την περιοχή, κόβει ο Ζαφίρης, παίρνει ο Κωνσταντέλιας. Θα ξεχυθεί, ο Κωνσταντέλιας τον επιτηρούν, ένα μάτς χωρίς πολλά φάουλ μέχρι τώρα. Σαντα Μαρία, Τάισον. Ψηλά οι Ουκρανοί, οι του ΠΑΟΚ κρατάνε με ασφάλεια ο Γκόμες για τον Σαντα Μαρία. Πολλά νέα πρόσωπα όπως ακούτε και στη μετάδοση για τον ΠΑΟΚ στο πρώτο μάτς του Λύση. Και βγήκε και ο Τάχα Άλλη αναγκαστικά όταν έβγαλε τον νόμο του. Χατζηδιάκος με τον Ζίφκοβιτς ανάμεσα στις γραμμές, τρώει μια κλωτσιά. Ο διαιτής λέει παίζεται, δεν δίνει φάουλ, φεύγουν μπροστά. Κλέβει ο Ζαφίρης, παίρνει ο Κένι και πάλι για τον Ζαφίρη. Πολύ καλός ανασταλτικά ο Ζαφίρης. Σαντα Μαρία βγάζει την μπάλα έξω, μια και ο Ζίφκοβιτς τώρα με το ζόρι σηκώνεται. Ο Δανός λέει τίποτα, να εκτελεστεί το πλάγιο από την Δυναμό Κιέβου. Μια κραυγή τώρα δυναμό-δυναμό από τους φίλους των Ουκρανών που κάθονται στην απέναντι κερκίδα. 23 τα παιχνιδιού. Είναι πολύ νευριασμένος ο Ζίφκοβιτς. Έχει πλάκα οι Ουκρανοί να μην τηρήσουν το fair play. Όχι. Στέλνουν την μπάλα στην άμυνα του ΠΑΟΚ για τον Μιχαηλίδη. Ο Έλληνας στόπερ, κολόνα βεβαίως για τον ΠΑΟΚ και φέτος. Με την εξαιρετική του τεχνική και το αριστερό του πόδι. Πίσω για τον Παυλένκα σε μια από τις λίγες επαφές της μπάλας του Τσέχου. Θα γεμίσει προς τον Κένι. Η μπάλα στο Ζίφκοβιτς. Ζίφκοβιτς κατεβάζει, δεν έχει πολλές επιλογές μπροστά. Συγκλίνει προς τα αριστερά. Ζίφκοβιτς περιμένει ο Τάισον. Περιμένει και ο Ντέλιας από τα αριστερά. Κατεβάζει ο Έλληνας Άσος. Κωνσταντέλιας. Σε ποιον, στον Τάισον. Εκτός περιοχής. Ζίφκοβιτς. Πλασάρι. Κόντρα η μπάλα. Γκόμες. Γκόμες για τον Κωνσταντέλια. Κωνσταντέλιας και πάλι. Σεντράρι προς τον Μύθου. Κράτημα εκεί στον Μύθου. Δεν προλαβαίνει την μπάλα. Νομίζω ότι τον κράτησαν. Μόνο ο Μύθου το ζητάει. Δεν μπορεί να βιαστεί ο διαιτής. Ο ΒΑΡ θα πρέπει να το δει. Πήγε να ξεφύγει. Πρέπει να τον κράτησαν. Δεν έφτασε την μπάλα. Στο 24. Περιμένουμε. Όχι, τίποτα. Δεν βλέπει τίποτα και ο ΒΑΡ. Ή δεν βλέπει κάποιο μεγάλο λάθος. Ωραία επίθεση του ΠΑΟΚ. Ψηλά ο Σαντα Μαρία. Ζητάει φάουλ. Δεν παίρνει τίποτα. Όρθιος ο πάγκος του ΠΑΟΚ. Διαμαρτύρεται για την προσπάθεια του Σαντα Μαρία να κλέψει. Έπεσε άσχημα κάτω ο διαιτής είπε και πάλι παίζεται. Ο ΠΑΟΚ που έχει ήδη έναν τραυματισμό του Τάχα Άλλη, ο οποίος έβγαλε τον ώμο του. Πολύ ενδιαφέρον παιχνίδι. Ο ΠΑΟΚ δέχτηκε γκολ στην πρώτη φάση, το τρίτο λεπτό. Έχει αντιδράσει. Μιχαηλίδης με δύο αντιπάλους, δεν πρέπει να κάνει το λάθος. Το κάνει, κλέβουν. Ο Μιχαηλίδης είναι κάτω πεσμένος. Χατζηδιάκος. Εδώ πρέπει να κόψουν, να κάνουν φάουλ. Κάτω ο Μιχαηλίδης, ακόμα δεν έχει σηκωθεί. Επίθεση, σουτ. Out. Και πάλι από κλέψιμο, από διαιτής δεν δίνει φάουλ. Και ο Μιχαηλίδης έχει πέσει. Οι Ουκρανοί βγάζουν φάση με τον Γκερέρο. Πάλι ο πάγκος του ΠΑΟΚ διαμαρτύρεται. Όρθιος και ο Βιερίνια. Δεν είναι δυνατόν ο ΠΑΟΚ να έχει θέμα και με τον Μιχαηλίδη τώρα. Στο 26. Και αυτός νομίζω ότι κάτι στο χέρι πρέπει να έχει συμβεί. Πήρε ένα ρίσκο εκεί με δύο τους αντιπάλους. Του έκλεψαν την μπάλα. Έφυγε η Δυναμό σε μια επίθεση. Είναι κάτω ο Έλληνας στόπερ, σηκώνεται ο Παταούλας. Αυτά δεν γίνονται. Για να δούμε. 26ο λεπτό. Ένας εκνευρισμός που υπάρχει μεταξύ των ανθρώπων του ΠΑΟΚ και των διαιτητών. Είναι ακόμη κάτω ο Μιχαηλίδης. Θα πρέπει να βγει από το γήπεδο.
1: Δημήτρη, ο Σάντα Μαρία... στο δεξί χέρι το πρόβλημα του Μιχαηλίδη και προσπαθούν να του το δέσουν τώρα, αλλά στο replay το πλάνο ήταν μακρινό, για να δώσουμε κάτι παραπάνω εμείς, να πούμε κάτι παραπάνω.
0: Έχουν εκνευριστεί, να δούμε αυτό που θα βγάλει. Αναγκαστικά έξω ο Μιχαηλίδης, στόπερο Σάντα Μαρία. Θυμίζω ότι την προηγούμενη φορά που χτύπησε παίκτη του ΠΑΟΚ η ομάδα κατάφερε να σκοράρει. Και ενώ συνήθως σε τις περιπτώσεις δεν βιάζεσαι, ο ΠΑΟΚ σε εκείνη τη στιγμή με 10 στο γήπεδο πέτυχε τον γκολ. Αυτό βέβαια δεν σημαίνει ότι πρέπει να ρισκάρει τώρα, που λείπει ο Μιχαηλίδης. Και έξω να βγει μπάλα δεν είναι κακό. Ο Κωνσταντέλιας θα σκάψει για τον Μύθου. Είναι μόνος του, που να δεν υπάρχει συμπαίκτης μπροστά. Είναι ακόμα έξω ο Μιχαηλίδης. Κατοχή για τους Ουκρανούς. Πρέπει να τους συνειδητοποιήσουν του ΠΑΟΚ ότι παίζουν με 10. Στο 28. Γυρίζει κάποια μέτρα πίσω. Δένουν το χέρι του Μιχαηλίδη. Ο σκόρερ, ο Μπράσκο, κρατάει παλιά στην πλάτη του Γκόμες. Βάζει το κεφάλι για να διώξει κόρνερ και πράγματι το κάνει. Ο Βολοσίν έφυγε από τον αντίπαλό του. Πρέπει να μπει ο Μιχαηλίδης για τη στιγμένη μπάλα τώρα. Ο τέταρτος φωνάζει τον διαιτητή για παρατήρηση ή για κάρτα στον πάγκο του ΠΑΟΚ. Στον Λύση. Κίτρινη κάρτα στον Λύση. Από πίσω διαμαρτύρονται. Ο Μιχαηλίδης να μπει το θέμα. Πράγματι, γιατί υπάρχει στημένη μπάλα για την Δυναμό Κιέβου, η πρώτη τους. Για να δούμε την αντίδραση του ΠΑΟΚ. Υπάρχει μεικτή κατάσταση και man to man και μέσα στην περιοχή ελεύθερος ο Μιχαηλίδης. Πάντως κατά βάση είναι man to man σε μία από τις σημαντικές αλλαγές φέτος για τον ΠΑΟΚ σε στημένα της άμυνας. Στο 29 εκτελούν, διώχνουν οι αμυνόμενοι πιο μακριά. Ο Κωνσταντέλιας, ο Βολοσίν παίρνει τη δεύτερη, ετοιμάζονται για δεύτερη σέντρα, κόβει ο Μύθου, επαναφέρουν, διώχνει μακριά ο Αντρίγια. Διεκδικεί ο Μύθου και ο Κωνσταντέλιας και το πλάγιο είναι για τον ΠΑΟΚ. Νομίζω πράγματι ο Τέλιας πολύ πονηρά πάνω στη γραμμή επιδίωξε να στείλει την μπάλα σε σώμα αμυνόμενο και να πάρει το πλάγιο υπέρ του. 1-1 στο παιχνίδι με τον Μπράσκο και τον Κωνσταντέλια να σκοράρουν στο πρώτο τέταρτο. Ο ΠΑΟΚ, παρά το ότι έχασε και τον Τάχα Άλλη και παρά το ότι βρέθηκε πίσω στο σκόρ, έχει αντιδράσει καλά. Μιχαηλίδης, μεγάλη για τον Ζίφκοβιτς, του φεύγει το κοντρόλ, πλάγιο για την Δυναμό Κιέβου. Ο Λύση φωνάζει σε όλους να ανέβουν, να πιέσουν ψηλά. Πρώτος ο Μύθου, δεύτερος ο Κωνσταντέλιας. Η μπάλα στον goalkeeper. Τρέχει ο Μύθου, απομακρύνουν οι αμυνόμενοι μακριά. κάτω από τον Μαρέγκο και δίνει φάουλ τώρα. Στην πρώτη πτώση Ουκρανού δίνει το φάουλ. Πολλές φορές το αρνήθηκε σε παίχτες του ΠΑΟΚ. Παρατηρήθηκε πάλι στο Ζίφκοβιτς που διαμαρτύρεται. Στο 30. Με τον ΠΑΟΚ να έχει πιο πολύ ώρα την μπάλα στα πόδια του μετά την ισοφάριση. Και Διώρα ανεβαίνει από τα δεξιά μπροστά του ο Τάισον. Συμπαίχτες μέχρι πριν από λίγες εβδομάδες. Κατοχή με τον Μικάφκο, τον αριστερό στόπερ. Σαπαρένκο ζητάει πάντα την μπάλα. Και τα στόπερ της Δυναμό για πρώτη φορά είναι από το κέντρο και ψηλά με τον Σαπαρένκο για τον Γκερέρο. Όλα αυτά μεταξύ κέντρου και περιοχής του Παυλένκα. Σε αυτό το πρώτο ημίχρονο του πρώτου αγώνα για φέτος για τον ΠΑΟΚ. Και Τζιώρα ανεβαίνει κάποια μέτρα, δεν βιάζεται. Θέλουν να ελέγξουν με πολλές πάσες μια ομάδα που έχει συνοχή. Έχει και αυτή αρκετές απουσίες με τραυματισμούς. Βολοσίν, πολλές πάσες. Κλέβει ο Κένι, για να δούμε τον ΠΑΟΚ εδώ. Κένι με τον Γκόμεζ. Ο νεαρός Αμερικανός για τον Τάισον ξεχύνεται. Τον περιμένει ο Κετζιόρα, το σταματάει. Κωνσταντέλιας, α, φάουλ υπέρ του ΠΑΟΚ. Ο Κετζιόρα ζητάει συγγνώμη από τον Τάισον. Και επιδιώκει να δώσει και το χέρι. Αν δεν το παραδέχονται τον Κετζιόρα, μπορεί και να μην το έδινε ο διαιτητής. Σανταμαρία μεγάλη για τον Κένι. Ένα κοντρόλ, το κάνει το πρώτο, του φεύγει το δεύτερο. Ζαφίρης με Σαπαρένκο, κλέβουν οι του ΠΑΟΚ. Με τον Κένι, το πλάγιο είναι για τον ΠΑΟΚ, ο Σαπαρένκο γονατίζει, οι του ΠΑΟΚ παίζουν. 32ο λεπτό, έχουν σηκωθεί 6 Ουκρανοί για προθέρμανση. Έχει σηκωθεί και η ΠΑΟΞΥΔΙΚΗ κερκίδα για να ενισχύσει τους παίχτες του Λύση. Χατζηδιάκος, Κένι, Μιχαηλίδης. Δεν αποκλείται να έχουμε και κάποια καταιγίδα στην πορεία, όπως σήμερα αρκετές φορές. Σανταμαρία με τον Τάισον, τον απομονώνουν στον Κετζιόρα. Τώρα στήριξη με ντουμπλάρισμα στο μαρκάρισμα του Βραζιλιάνου. Σανταμαρία και πάλι με Μιχαηλίδη. Μέσα στις γραμμές ο Ντέλιας θα πάρει την μπάλα. Ανοίγει το Ζίφκοβιτς. Φάουλ στον Κωνσταντέλια με πρόθεση από το Σαπαρένκο. Απίστευτο. Δεν το δίνει ο διαιτής, ενώ ο Σαπαρένκο κρατάει ώρα τον Κωνσταντέλια. Σανταμαρία. Παίρνει ο Κωνσταντέλιας, κάνει κολακτικό κόντρο, πασάρει για τον Μύθου. Θέλει να μπει ο Μύθου, κάτι να πάρει, παίρνει το πλάγιο. Πω πω τι έκανε. Κοντρόλ και περιστροφή με τη μία από τον Κωνσταντέλια, ο οποίος γελάει στον αντίπαλό του που νωρίτερα τον κρατούσε κανένα δίλεπτο και δεν πήρε φάουλ. Με τον Κένι, κοντά στο σημειάκι από τα δεξιά. Κένι, Ζίφκοβιτς και πάλι Κένι. Ζητάει στον Ταμαρία, παίρνει ο Ζίφκοβιτς. Σεντράρι με το δεξί, κεφαλιά του Μύθου προς τα πίσω. Τρέχει ο Γκόμεζ με το Βολοσίν. Ο Ουκρανός κατοχή της μπάλας, πατάει, κλέβει ο Τάισον, παίρνει ο Γκόμεζ. Γκόμεζ στον Κωνσταντέλια και πάλι για τον Γκόμεζ. Χάθηκε η μπάλα σε πρώτο χρόνο, τη διώχνουν οι Ουκρανοί εκτός γηπέδου. Χειροκροτεί ο Λύση. Ώρες-ώρες βλέπουμε τις φοβερές εμπνεύσεις του Γιάννη Κωνσταντέλια. Γκόμεζ. Ξαφνικά σήμερα αριστερός μπακ, αφού είπαμε ότι ο Τέιλορ δεν ήθελε να παίξει. Τάισον έξω στον Ζαφίρη. Ζαφίρης στον Κένι, προσεγγίζει την περιοχή ο ΠΑΟΚ. Κακή πάσα για τον Ζίφκοβιτς, κόβουν οι αντίπαλοι. Χατζηδιάκος ελέγχει, επιστρέφει. Κατοχή για τους Ουκρανούς με τον Γκερέρο. Αχ, έπεσε ο Κωνσταντέλιας στην πίσω πάσα. Έχει αρχίσει πράγματι η καταιγίδα εδώ στο Λούμπλιν, άλλη μία στη διάρκεια αυτής της ημέρας. 34 λεπτά παιχνιδιού, 1-1, Δυναμό Κιέβου ΠΑΟΚ. Με τον ΠΑΟΚ αρκετά επικίνδυνο, όχι ότι έχει μεγάλες ευκαιρίες, του λείπει η τελική πάσα και τελική ενέργεια, αλλά έχει καλή εικόνα στο χώρο του κέντρου και με τον Σανταμαρία που του ανεβάζει σαφώς την ποιότητα. Πίσω η μπάλα για τον goalkeeper, τον Έσκερετ. Ανεβάζουν από τα αριστερά τα στόπερ σε μια συνθήκη τώρα με πάρα πολύ νερό και καταιγίδα. Ο Γκόμεζ αμήνεται μεταξύ δύο, πλάγιο out για την ομάδα του ΠΑΟΚ. 35ο λεπτό εδώ στο Λούμπλιν της Πολωνίας, με την Δυναμό Κιέβου να σκοράρει στην πρώτη φάση της. Το ΠΑΟΚ να χάνει με τραυματισμό Ροντάχα Άλλη στο δεκάλεπτο, αλλά αμέσως μετά, και ενώ έπαιζε με 10 παίχτες, να βρίσκει τον γκολ ισοφάρηση με τον Γιάννη Κωνσταντέλια από ασίστ του Ζίφκοβιτς. Θυμίζουμε, ο Σέρβος πέρυσι έφτασε τις 20 ασίστ και ξεκινάει και φέτος με ασίστ ο αρχηγός του ΠΑΟΚ. Κατοχή για την Δυναμό. Ο ΠΑΟΚ μαζεύεται, όπως και πολλά μαύρα σύννεφα από πάνω από το γήπεδο. Οι θεατές ευτυχώς είναι όλοι προστατευμένοι. Το γήπεδο εδώ της πόλης Λούμπλιν τους προστατεύει. Μια κακή πάσα από τον Μπράσκο. Νομίζω πράγματι ότι τα τελευταία 4-5 λεπτά ακόμα και οι παίκτες των ομάδων είναι λίγο προβληματισμένοι από την ξαφνική καταιγίδα. Γκόμες, το πλάγιο στον χώρο ευθύνης του. Ζαφύρης απομακρύνει, πουλάει την μπάλα ο ΠΑΟΚ και πάλι Ζαφύρης. Μύθου, κράτημα, τίποτα. Οι του ΠΑΟΚ για να πάρουν φάουλ πρέπει να βγάλουν αίμα στα 36 λεπτά παιχνιδιού. Από τα δεξιά κατοχή μπάλας με τον Κετζιόρα και πάλι από τα στόπερ τους και τον αριστερό μπακ, τον Ντούμπιτσακ Σαπαρένκο, σε διάστημα του αγώνα όπου η Δυναμό παίρνει κατοχή, ανοίγει τα αριστερά ο Γκερέρο. Προσεγγίζουν πολύ ωραία την άμυνα του ΠΑΟΚ με πολλές πάσες. Σαπαρένκο στο δεξί σουτάρι, μπλοκάρει ο Παυλένκα. Επιχείρησε ξαφνικά το σουτ, δεν ήταν πολύ ισχυρό για να ξαφνιάσει τον Παυλένκα. Ο διαιτής μετράει στο χρόνο που ο γκολκίπερ έχει την μπάλα στην κατοχή. Σανταμαρία. Εδώ είναι μια κακή πάσα, προωθητική για τον Μύθου. Ο Σανταμαρία αυτός είναι ο παίχτης στα χαφ που θα ζητήσει την μπάλα, θα την πάρει με ασφάλεια, θα γυρίσει να την προωθήσει. Απαραίτητη κίνηση για τον ΠΑΟΚ. 37 λεπτά παιχνιδιού, κατοχή για τους Ουκρανούς. Μαζεύονται πολλοί παίχτες του ΠΑΟΚ εκεί σε έναν χώρο. Ο Τάισον βάζει μια κόντρα, κατεβάζει ο Ζίφκοβιτς. Θα παίξει γρήγορα. Παίζει για τον Τέλια. Από τα δεξιά Κωνσταντέλιας. Ένας με έναν πλησιάζει την περιοχή. Σταματάει. Ανεβαίνει ο Κένι. Όπου τι κάνει, φοβερή τρίπλα. Κένι γυρίζει. Διώχνουν οι αμυνόμενοι. Κωνσταντέλιας για τον Ζίφκοβιτς. Κωνσταντέλιας με το αριστερό. Θέλει να γυρίσει. Την παίρνει ο Ζαφύρης. Σουτζαρικό! Κορυμπάω με τον Ζαφύρη. Ένα δύο δικεφαλός από λάθος των Ουκρανών. Ο Ζαφύρης φέτος είναι αποφασισμένος, όπως και στα φιλικά. Βγάζει την κατάρα από πάνω του. Πέρυσι δεν είχε ούτε γκολ ούτε ασίστ. Πλασάρει εύστοχα και 1-2 πάω στο 38. Να τα γκολ των Ελλήνων διεθνών, και του Κωνσταντέλια και του Ζαφύρη, που βρέθηκε μόνος του. Αγκαλιάζει τον Βιερίνια. Πανηγυρίζουν έξαλλα και ο ΠΑΟΚ παίρνει προβάδισμα. 1-2. Έχει κάνει μια μυθική τρίπλα νωρίτερα ο Κωνσταντέλιας στην πάσα προς τον Γκένι. Έδιωξαν αμυνόμενοι. Από λάθος του η μπάλα στρώθηκε στον Ζαφύρη. Ο Έλληνας διεθνής σούταρε διαγώνια και ο ΠΑΟΚ κάνει το 1-2 στο 38. Να ο ΠΑΟΚ. Για να δούμε και εδώ. Δεν πιστεύω να τίθεται θέμα offside. Από αντίπαλο η μπάλα πήγε. Ο διαιτής λέει στους Έλληνες να φύγουν γρήγορα πίσω. Ο Ζαφύρης που πανηγυρίζει με τους οπαδούς του ΠΑΟΚ. 1-2.
2: Δημήτρη, ναι. Αυτό που έχει κάνει ο Κωνσταντέλιας είναι μυθικό. Είναι μυθικό πραγματικά.
0: Δεν υπάρχει
2: απλά.
1: Απόλαυσέ το στο ημίχρονο, Δημήτρη. Σε κάποιο replay.
0: Εδώ μπροστά μου έγινε. Ας το δουν και αμυνόμενοι αργότερα πως η μπάλα από δεξιά πίσω του βρέθηκε 3 μέτρα αριστερά μπροστά του. Με τον Κένι να φεύγει. Την κάνει ό,τι θέλει, την κάνει την μπάλα. Ό,τι θέλει, την κρύβει, την εμφανίζει όπου θέλει αυτός ο Έλληνας superstar, τον οποίο χαιρόμαστε με τη φανέλα του ΠΑΟΚ. Σε άμυνα ο δικέφαλος. Το παιχνίδι είναι σπουδαίο. Η αντίπαλη είναι πάρα πολύ καλή. Με τον Πονομαρένκο, Χατζηδιάκος όπως απομακρύνει. Αρχίζουν και τα συνθήματα για τον Λύση. Το επίθετό του, τι θα γίνει. Λαβή, Ζίφκοβιτς, δεν τον άφηνε εκτελέσει το φάουλ γρήγορα. Πήρε το φάουλ ο Ανέστης Μύθου. Το όνομα του Λύση είναι πολύ καλό για συνθήματα, όπως αντιλαμβάνεστε. Ο ΠΑΟΚ τώρα έχει υποχρέωση να το παγώσει, να πάει στο ημίχρονο. Έτσι, ήταν εξαιρετική αντίδραση του Δικεφάλου στον γκολ που δέχτηκε και στο σοκ του τραυματισμού του Τάχα Άλλη από το πουθενά. Μιχαηλίδης με τον Χατζηδιάκο. Χατζηδιάκος, Ζαφύρης, που την πετάει. Θέλει να κλέψει ο Μύθου με τον Γκένι. Α, φάουλ δίνει τώρα. Ο διαιτής δεν έχει την ίδια φιλοσοφία στα σφυρίγματα. Πολύ εύκολα ό,τι ζητούν οι Ουκρανοί το παίρνουν. Ή το ΠΑΟΚ, είπαμε, μόνο με αίμα παίρνουν φάουλ. 40 λεπτά συμπληρωμένα. 1-2 ο ΠΑΟΚ. Εδώ στο πρώτο του φετινό παιχνίδι. Ο ΠΑΟΚ του λύσει πλέον. Κατοχή. Οι Ουκρανοί από τα αριστερά με τον Μικάφκο. Και έτσι ώρα βάζουν παίχτες ανάμεσα στις γραμμές. Ο Γκόμες πρέπει να κλέψει, τα καταφέρνει. Λάθος πρέπει να κάνει. Παίζει για τον Χατζηδιάκο. Στο ριπρέσι αντίπαλοι. Χατζηδιάκο σημαδεύει τον Τάισον. Παίζει για τον Κωνσταντέλια. Όπως εκεί απομακρύνει ο Μπίλοβαρ, ο στόπερ. Αλλά 4 λεπτά για το ημίχρονο. Δυναμό Κιέβου ΠΑΟΚ 1-2. Γκόμες. Κάποιος να ελευθερωθεί. Κωνσταντέλιας, Τάισον, ωραία, Μύθου. Δεν βρίσκει τον Κωνσταντέλια. Ο Μύθου προσπαθεί πάρα πολύ με πλάτη. Πολλά μέτρα εκτός περιοχής. Δεν αποφεύγει τα λάθη. Κατοχή για τους Ουκρανούς. Ξεκινούν με το Σαπαρένκο να ζητάει και πάλι μπάλα, να κάνει την περιστροφή. Και πάλι με τον Ντούμπιτσακ, τον αριστερό μπακ, γρήγορες οι πάσεις προωθητικά. Με τον Κετζιόρα τώρα ως δεξί μπακ, θυμίζουμε, ο 32χρονος διεθνής Πολωνός. Πίσω την μπάλα όλος ο ΠΑΟΚ. Στο 42. Ο Σαπαρένκο πάντα ζητάει. Τώρα θα πάρει την μπάλα. Αυτός δίδωσε την κάρτα νωρίτερα στο παραρτημένο κράτημα στον Κωνσταντέλια. Προωθούνται πολύ ψηλά και τα στόπερ τους. Σαπαρένκο από τα αριστερά. Εκεί το κλέψουμε από ποιον, από τον Κένι. Φεύγει ο Μύθου. Δεν πρέπει να κάνει λάθος. Παίρνει το πλάγιο out. Παίρνει το πλάγιο out και χειροκροτείται από τον προπονητή του, αλλά και από τους Έλληνες οπαδούς που έφτασαν εδώ στην Ανατολική Πολωνία. Τους ακούτε με τον Κένι το πλάγιο. Άλλον έναν που πέρυσι τον έχασε ο ΠΑΟΚ από το πουθενά με τραυματισμό, Σαντα Μαρία, που έχει πέσει τα τελευταία λεπτά η απόδοσή του. Ένας παίχτης που τελευταία φορά είχε παίξει τον Φεβρουάριο. Σαπαρένκο. Αντιλαμβανόμαστε όμως τους λόγους που ο Λύση από νωρίς τον χρησιμοποιεί, είναι μεγάλη του ποιότητα. Αλλά φυσικά υπάρχει και θέμα ετοιμότητας και φυσικής κατάστασης. Αρχίζει να οπισθοχωρεί ο ΠΑΟΚ. Στα τελευταία λεπτά βγαίνει ο Χατζηδιάκος, δεν δίνει πάσα. Κλέβει τον Τάισον, παίζει και τον Κωνσταντέλια. Κρατάει την μπάλα, ανεβαίνει ο Γκόμες, του την πετάει. Ο Γκόμες έχει πολύ χώρα τα αριστερά. Τον περιμένει ο Κετζιόρα. Φτάνει η μπάλα του Τάισον. Τάισον διαβάζει την κατάσταση, ηρεμεί. Γκόμες που πάει, παίζει και Τάισον πίσω για τον Κωνσταντέλια που ηρεμεί το παιχνίδι και πάλι με Τάισον, Κωνσταντέλια και Σαντα Μαρία. 44 λεπτά. Με Ζαφύρη. Ζαφύρης, είπαμε, φέτος θα είναι πολύ πιο ψηλά στον αγωνιστικό χώρο. Αυτός είναι ο σκοπός. Μιχαηλίδης με το Σαντα Μαρία. Μεταξύ κέντρου και περιοχής ο ΠΑΟΚ με Ζαφύρη. Στον Χατζηδιάκ, ο δεξιός στόπερ της ομάδας. Στον Μιχαηλίδη, δεμένο το χέρι του. Δεν έχει λόγο να βιαστεί, να ρισκάρει. Μύθου, Σαντα Μαρία και πάλι Μιχαηλίδης. Κοντά οι γραμμές των αντιπάλων. Παίρνει ο Κένι. Να ο Ζαφύρης παρέρεται δεξιά. Φορτώνει δεξιά πλευρά ο ΠΑΟΚ. Περιμένει ο Ζήφκοβιτς. Η μπάλα στο Μύθου. Σταματάει. Παίζει για τον Ζαφύρη. Περιμένει. Παίρνει την κόρτη κόντρα. Ζαφύρης με στην περιοχή για τον Ζήφκοβιτς. Δεν πέρασε η πάσα. Εδώ κεφάλαιο να κάνει ο ΠΑΟΚ. Δεν είναι κακό. Ο Χατζηδιάκος δυναμικά. Δυναμικά με Μύθου. Ζήφκοβιτς. Με Κωνσταντέλια στον άξονα. Πασάρι στον Τάισον. Ζητάει Γκόμες να ανέβει. Τάισον θα σκάψει. Ζαφύρης κεφαλιά. Ο Μύθου δεν προλαβαίνει. Σαντά Μαρία παίρνει την κόντρα. Πιέζει ο ΠΑΟΚ. Καίνει. Με Χατζηδιάκο. Χειροκροτήματα τους Έλληνες που βλέπουν την ομάδα τους να πιέζει. Τάισον. Με τον Γκόμες του ζητά και πάλι να ανέβει. Παίρνει ο Αμερικανός. Πασάρει στον Κωνσταντέλια τα αριστερά. Κωνσταντέλιας προσποιείται. Πίσω για τον Τάισον, βάζει παίχτη στην περιοχή. Ο Ζήφκοφ σου λέει περίμενε. Μιχαηλίδης, ψηλά από το κέντρο. Για τον Σαντά Μαρία, παίρνει ο Τάισον, στατικός ο Κωνσταντέλιας. Και πάλι Τάισον, λίγο από το 45 λεπτό. Οι του ΠΑΟΚ θέλουν να κρατήσουν, να ελέγξουν, δεν βιάζονται. Ζήφκοβιτς βγαίνει από την περιοχή και αυτός. Ανεβαίνει ο Χατζηδιάκος. Πασάρι στον Γκένι. Πολύ καλά. Μπαίνει ο Άγκας από τα δεξιά. Γκένι γυρίζει. Αφήνει ο Μίθου. Δεν ήταν κανείς πίσω του. Έχουμε καθυστερήσεις. Δεν τις είδα πόσες. Κλέβει στον Ταμαρία. 4 λεπτά έχουμε. Αρκετά για τους τραυματισμούς του Τάχα Άλλη και του Μιχαηλίδη. Χατζηδιάκος. Ο ΠΑΟΚ έχει ποιότητα. Στην ανάπτυξη έχει μερικές πολύ καλές εμπνεύσεις για τον Κένι. Μιχαηλίδης, εδώ τους μάτιαξα, πουλάει την μπάλα ο Γιάννης Μιχαηλίδης στους αντιπάλους και βάζει την ομάδα του σε θέση άμυνας. Κατοχή με τον Νέσκερετ και ξεκινάει την επίθεση της η ουκρανική ομάδα με Κετζιόρα από τα δεξιά. Και Τζιόρα προωθείται, παίζει για τον Πικραλούτσκ. Στατική του ΠΑΟΚ, βάζουν εύκολα τις μπάλες ανάμεσά τους. Κλέβει ο Τάισον, φεύγει ο Βασιλιάνος. 2-3 φάουλ, παίρνει στον Ταμαρία, πάσα για τον Ζήφκοβιτς. Αν θα περάσει αυτή, κόβουν οι Ουκρανοί. Γυρίζουν πίσω στον goalkeeper, πιέζει ο Ζήφκοβιτς. Με το δεξί του αυτό σημαδεύει συμπέχτη τον Κετζιόρα. Κλέβει ο ΠΑΟΚ με τον Τάισον. Τάισον σε ποιον? Για Κωνσταντέλια από τα αριστερά. Ρίχνουν τον Αντρίγια με πρόθεση. Τον βγάζουν εκτός παιχνιδιού. Κωνσταντέλιας σεντράρει όμως. Ζαφύρης η κεφαλιά. Μύθου διεκδικεί. Ζαφύρης προσπαθεί με τα αριστερό. Με τον Κετζιόρα. Λαβή του Ζαφύρη του Κετζιόρα. Φάουλ επιθετικό. Μπήκε πάντως ο Ζαφύρης. Πατάει πολύ συχνά την περιοχή. Εδώ με τον δυναμισμό του έκανε μια λαβή στον Κετζιόρα. Θα ήταν πόντος στην Ελληνορωμαϊκή. Εδώ είναι φάουλ. Έχει λίγο πέσει ο Κωνσταντέλιας. Είναι τελευταία λεπτά πρώτη ημιχρόνου. Ο ΠΑΟΚ πάντως πάτησε περιοχή. Δεν έβγαλε φάση. Τις μεγάλες του φάσεις έχει αξιοποιήσει με τους Έλληνες διεθνείς, με Κωνσταντέλια αλλά και με Ζαφύρη και γι' αυτό προηγείται με 2-1 εδώ στην Πολωνία κόντρα στη Δυναμό Κιέβου. Θέλει να κλέψει ο Σαντά Μαρία, τα καταφέρνει Χατζηδιάκος. Του λέει ήρεμα ο Ζήφκοβιτς που πάντα του κατευθύνει. Δεν βιάζονται του ΠΑΟΚ για να τελειώσει το ημίχρονο. Μιχαηλίδης. Αρκετοί παίχτες στατικοί. Μιχαηλίδης, Γκόμες, θα πάρει ο Ντέλιας που είναι στα αριστερά και πάλι στον Γκόμες, λάθος, έχει κουραστεί αρκετά, χτυπιέται ο Λύση γιατί παίρνουν μπάλα και πάλι οι Ουκρανοί από ένα αβίαστο λάθος του Κωνσταντέλια. Και Τζιόρα το πλάγιο και Τζιόρα στον Ταμαρία εκεί. Επικίνδυνα, θέλει να κλέψει ο Ζήφκοβιτς, γυρίζουν όλοι του ΠΑΟΚ πίσω σαν Παρένκο. Με τον Γκερέρο από τα αριστερά, επιτηρεί ο Γκόμες, δεν τον αφήνει να βγάλει σέντρα. Κλέβει ο Τάισον, οδηγεί την μπάλα προς την επίθεση, ό,τι κερδίσει καλό θα είναι. Παίζει για τον Κωνσταντέλια, από τα αριστερά ανεβαίνει ο Γκόμες, βλέπει τον Μύθου, ο Κωνσταντέλιας πλησιάζει. Πλησιάζει ο Κωνσταντέλιας με το δεξί. Θα σουτάρει, μπλοκάρει, ήταν αδύναμο το σουτ στο τελείωμα. Τελική στην εστία, ο Νέσκερετ δεν είχε πρόβλημα. Ο ΠΑΟΚ που πήγε να βγάλει μια μετάβαση, στην τελική προσπάθεια ο Κωνσταντέλιας σούταρε πάνω στον αντίπαλο goalkeeper. Δεν βλέπουμε πόσος χρόνος απομένει για τα 4 λεπτά των καθυστερήσεων. Κατοχή για τους Ουκρανούς. Ανεβαίνει ο δεξιό στόπερ ο Μπίλοβαρ. Τέλος.
2: Δευτερόλεπτα έμεναν.
0: Τέλος πρώτου ημιχρόνου. Ωραία. Να μω και εύου πάω και 1-2. Όλα στραβά ξεκίνησαν. Πρώτο σουτ, πρώτο γκολ για την Δυναμό Κιέβου από τον Μπράσκο στο τρίτο λεπτό. Τραυματισμός του Τάχα Άλλη έβγαλε τον νόμο του στο δεκάλεπτο. Σε εκείνη τη στιγμή κατάφερε ο ΠΑΟΚ με ασίστ του Ζίφκοβιτς να βγάλει τέταρτη του Κωνσταντέλια που ευστόχησε και έγινε το 1-1. Μετά ο ΠΑΟΚ ανέβηκε και από ένα λάθος στην εξέλιξη του παιχνιδιού και στο 37 ο Ζαφίρης βρέθηκε μόνος του, σούταρε εύστοχα. Έτσι ο ΠΑΟΚ προηγείται. Δυναμό Κιέβου ΠΑΟΚ 1-2 στο πρώτο ημίχρονο.
1: Ωραία. Να ευχαριστήσουμε τον Δημήτρη Τσορβατζόγλου. Θα τα πούμε και στην συνέχεια.
2: Τρομερή αντίδραση.
1: Προβάδισμα με ανατροπή, ναι. Όντως. Χειρότερο ξεκίνημα πραγματικά. Δεν θα μπορούσε να έχει ο ΠΑΟΚ.
2: Στην πρώτη φάση που δέχτηκε ουσιαστικά.
1: Με γκολ στην πρώτη φάση και με. Δεν ξέρω τώρα στο ξεκίνημα αυτό το τραυματισμό του Άλλη. Αν μόνος του ή υπήρξε κάποιο τζαρτζάρισμα, κάποιο μαρκάρισμα. 10 λεπτά αργότερα ο τραυματισμός. Παρόλα αυτά, με παίκτη λιγότερο κατάφερε να ισοφαρίσει. Και λίγο πριν το φινάλε του ημιχρόνου να πάρει και προβάδισμα.
2: Μάλιστα. Ωραία.
1: Λοιπόν,
2: σε
1: 10 λεπτά ξεκινάει η προσπάθεια του Παναθηναϊκού.
2: Στο ΠΑΞ.
1: Πάμε να κάνουμε μια πρώτη σύνδεση και εμείς με τον
2: Βαγγέλη Ραζιά. Γεια σου φίλε.
1: Χαίρετε.
3: Καλησπέρα στα παιδιά.
1: Τι κάνετε?
3: Είμαστε καλά εδώ στο Ιδηλιακό ΠΑΞ. Όλα είναι έτοιμα. Οι δύο ομάδες πριν από λίγο ολοκλήρωσαν την προθέρμανσή τους και οδηγήθηκαν στα αποδυτήρια για να πάρουν θέση σε λίγο στον αγωνιστικό χώρο επίσημα και να γίνει η πρώτη σέντρα για τη νέα σεζόν για το Τριφύλι που το βρίσκει εδώ στην Ουγγαρία απέναντι στην ΠΑΞΗ. Μια ομάδα η οποία επιχειρεί να κάνει μια υπέρβαση και να προχωρήσει στην Ευρώπη. Ο Παναθηναϊκός όμως από τη δική του πλευρά ξέρει ότι φέτος είναι διαφορετικά τα πράγματα για τον ίδιο. Σε αντίθεση με την προηγούμενη τριετία, όπου πάντα είχε ένα κανονάκι όταν ξεκινούσε το καλοκαίρι, φέτος η ομάδα του Νίστρουπ γνωρίζει ότι και οι τρεις διαδικασίες προγραμματικών, οι δύο προγραμματικοί του play-off, πρέπει να έχουν θετική έκβαση ώστε η ομάδα να ξαναμπεί στη league phase και να συνεχίσει το σωστό δρόμο που έχει πάρει τα τελευταία χρόνια. Καθώς δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι τις δύο προηγούμενες χρονιές ο Παναθηναϊκός βρέθηκε στους 16 του Europa και του Covers αντίστοιχα. Του Covers και του Europa αντίστοιχα. Είναι και 200 φίλοι του Παναθηναϊκού εδώ που έχουν πάρει θέση σε ένα πέταλο. Το γήπεδο γεμίζει σιγά σιγά σε αυτή τη μικρή πόλη που για να φανταστείτε είναι 20.000 κατοίκων. Το γήπεδο είναι 6.000. Φαντάζεστε και εσείς καταλαβαίνετε ότι το μισό χωριό, να το πω, είναι εδώ. Ο Παναθηναϊκός λοιπόν, να επενθυμίσουμε στους ακροατές μας την 11η με την οποία παρατάσσει ο Τζέικομ Νίστρουπ την πρώτη επίσημη 11η της χρονιάς. Αυτή συμπεριλαμβάνει τον Πένια που είναι κάτω από τα δοκάρια, τους Τσάπρα δεξιά, Κυριακόπουλο αριστερά, Ντεφράι και Τουμπά στο κέντρο της άμυνας, Καμαρά και Τσέριν κεντρική μέση, μπροστά τους ο Γιάγκουσης ως επιτελικός οργανωτικό ρόλο, με τον Αντίνο αριστερά, τον Ζαρουρή δεξιά και τον Ανδρέα Τετέι στην κορυφή της επίθεσης. Η ΠΑΞΗ, η οποία αναμέναμε 3-5-2, η UEFA μας το δίνει 3-4-3, δεν ξέρω πώς ακριβώς ήταν ο σχηματισμός, θα δούμε όταν ξεκινήσει το παιχνίδι. Κόβαση στο τέρμα, Ζέσκραμπι δεξιά, Βάς Σάμπο στην άμυνα, Γουιντέκερ και Μπόλο στον άξονα της μεσαίας γραμμής, ο Ζέκη αριστερά, ο Μενζίρ στα δεξιά στη μεσαία γραμμή, Παπ και Χαν πίσω από τον Ζάλαϊ που είναι στην κορυφή της επίθεσης. Αυτή είναι η αρχική δεκάδα για την ΠΑΞΗ. Για τον Παναθηναϊκό να πούμε ότι είναι όλοι στον πάγκο, δηλαδή Τσάβες, Κότσαρης, Κάτρης, Σιριβέγια, Παντελίδης, Κοντούρης, Ταμπόρδα, Πελής, Τριμπινιάρης, Βαντρόκελεν, Λάβδας και Ραστόντερ είναι αυτοί που κάνονται δίπλα στο δανό τεχνικό του Παναθηναϊκού, ενώ ρέφερι είναι ο Λούκα Μπίτιτζα. Όπως γνωρίζετε, σε αυτή τη διαδικασία που βρισκόμαστε δεν υπάρχει VAR. Έτσι, αυτό είναι οξύμορο και πραγματικά σηκώνει μεγάλη κουβέντα ότι συνεχίζεται αυτή η ιστορία με τα προκριματικά που κρίνουν τις θέσεις για τη League Phase να μην υπάρχει το VAR, ενώ είναι σχεδόν σε όλα τα πρωταθλήματα. Νομίζω ότι είναι λίγο οξύμορο σε απόφαση αυτό από την UEFA. Αλλά προχωράμε, έτσι έχουν τα πράγματα. Το γήπεδο πρέπει να έχει τώρα 4-5 χιλιάδες φίλους του ποδοσφαίρου. Στο ένα πέταλο που φιλοξενείται ο παδί του Παναθηναϊκού για μέτρα ασφαλείας που έχουν πάρει εδώ οι άνθρωποι της ΠΑΞΗ, δεν έχουν βάλει κόσμο σε εκείνο το πέταλο. Και ο καιρός είναι εξαιρετικός. Πριν από μια μισή ώρα όμως είχε έντονη βροχόπτωση και μια μπόρα την ώρα που κατευθυνόμασταν στο γήπεδο. Τώρα όμως στη συνέχεια βγήκε ο ήλιος, έχει καθαρίσει η κατάσταση.
2: Ωραία.
3: Και περιμένουμε από τον Παναθηναϊκό να κάνει αυτό που πρέπει.
2: Βαγγέλη, θα είμαστε σε πολύ λίγο κοντά σου για τη μετάδοση της αναμέτρησης. Να πούμε πριν πάμε σε διάλειμμα ότι φέτος τρέχεις μέσα στην ιστορία. Νέα διαδρομή 5 χιλιόμετρων στην αρχαία Αθήρα, στο Καμάρι και φυσικά οι εμβληματικές διαδρομές στην Καλντέρα, στο μονοπάτι που ενώνει τη Νέα με τα Φυρά. Σαντορίνη Experience, 16 με 18 Οκτωβρίου. Δήλωση συμμετοχή τώρα στο santorini-experience.com.
4: Φάσεις, γκολ, ένταση στα κόκκινα. Μόνο εδώ, μόνο εδώ, μόνο τώρα, μόνο τώρα. Το PFM 102,4. Το παιχνίδι παίζεται εδώ. Υπάρχει μια φωνή που δεν σταμάτησε ποτέ. 30 χρόνια μεγαλώσαμε μαζί. Το PFM 102,4. Έχεις επιχείρηση, προσφέρεις υπηρεσίες, θέλουμε να ακουστείς. Στη σωστή ώρα, με το κατάλληλο μήνυμα. Γιατί εδώ κάνουμε επικοινωνία. Με στρατηγική και αποτέλεσμα. Νέα συνδυαστικά πακέτα. Νέες μεγαλύτερες δυνατότητες. Κάλεσε στο 22410-68585 ή στείλε ναι στο Viber 6937-348-348. Το PFM 102,4. 30 χρόνια στην κορυφή μαζί σου. dopfm1024.gr.
5: Νιώσε τον παλμό. Ενημερώσου για κάθε είδηση. Για την τοπική επικαιρότητα στη Ρόδο. Για όλα τα αθλητικά αποτελέσματα. Στο dopfm1024.gr ακούς ζωντανά τον σταθμό και μαθαίνεις με ένα κλικ τα πάντα. Ένα site. Όλη η επικαιρότητα. dopfm1024.gr. Κάθε κλικ. Ενημέρωση χωρίς καθυστέρηση.
6: Γιώργο, πού χάθηκες?
7: Τρέχω και δεν φτάνω. Ετοιμάζω το σπίτι της κόρης. Πάω να δω για πλακάκια, είδη υγιεινής, έπιπλα μπάνιου και έπιπλα κουζίνας. Με περιμένει και η Μέρη.
6: Κάποιος μου είπε ότι υπάρχουν στην αγορά πολύ φθηνά πλακάκια.
7: Άσε φίλε μου, δεν την ξαναπατάω. Την πάτησα με τον δικό μου κυνηγώντας προσφορές με άγνωστης ποιότητας και προέλευσης προϊόντα. Αυτή τη φορά θα κάνω ό,τι έκανε και ο πατέρας μου με το πατρικό μας. Επώνυμα ευρωπαϊκά σε προσιτές τιμές από το Τσέλιος Μπάνιο. Από ανθρώπους που είναι στην αγορά μας 45 χρόνια. Ξέρουμε ποιοι είναι, ξέρουμε τα προϊόντα τους και ξέρουμε πού θα τους βρούμε. Αυτή τη φορά θα επιμείνω τοπικά. Θα ψωνίσω επώνυμα.
6: Τσέλιος Μπάνιου. Πλακάκια ήδη υγιεινής, έπιπλα μπάνιου, έπιπλα κουζίνας. Συγκρίνετε μας και θα γίνετε πελάτες μας.
5: Πίνασες? Μην το σκέφτεσαι. Το Original Burger House είναι ανοιχτό από τις 10 το πρωί έως τις 11 το βράδυ. Ζουμερά μπιφτέκια, τραγανά κρίσπι, αυθεντικές γεύσεις, χωρίς συμβιβασμούς. Original Burger House. Γιατί το σωστό μπέργκερ είναι μόνο original.
8: Μα εγώ δεν παρατείνομαι και κρατούμενος δεν γίνομαι.
9: Γεια σας, είμαι ο Γιώργος Δασκουλίδης και το Σάββατο 25 Ιουλίου θα βρίσκομαι για μια και μοναδική εμφάνιση στο αγαπημένο μου νησί. Το Σάββατο 25 Ιουλίου, Astra Live.

0: Το πιο γλυκό και το πιο παραδοσιακό καλοκαιρινό ραντεβού της Ρόδου επιστρέφει. Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Χιανών, η Βρασιά, σας προσκαλεί στην 21η γιορτή Μελού και Σούμας το Σάββατο 1η Αυγούστου στις 8.30 το βράδυ στην κεντρική πλατεία του Αγίου Παντελεήμονα στα Σιάννα. Απολαύστε αυθεντικό μέλι, γλυκό πιωτή σούμα, πλούσια τοπικά εδέσματα και παραδοσιακά μαγειρευτά σε μια βραδιά γεμάτη γεύσεις, μουσική και κέφι. Μαζί μας ο αγαπημένος κριτικός καλλιτέχνης Μιχάλης Σταυρουλάκης με την παρέα του για ένα αυθεντικό, παραδοσιακό γλέντι μέχρι αργά. 21η γιορτή Μελού και Σούμας το Σάββατο 1η Αυγούστου. Γιατί και φέτος όλοι οι δρόμοι οδηγούν στα Σιάννα.
1: Χορηγός επικοινωνίας Top FM. Top FM 102,4.
2: Δεν το ξέχασαν και στην αναμνηστική φωτογραφία της 11ης κράτησαν και μια φανέλα του για το σοβαρό τραυματισμό που υπέστη ο Ισλανδός. Μεγάλη ατυχία στο επιπλέον ημίωρο του φιλικού με τη Rapid. Μεγάλη στραβωμάρα για τον Ισλανδό που χάνει όλη τη χρονιά. Και έτσι ο Παναθηναϊκός επίσπευσε τις διαδικασίες και απέκτησε τον Φαντρόγγελν, ο οποίος σήμερα είναι στον πάγκο. Ο Παναθηναϊκός αγωνίζεται με την δεύτερη του εμφάνιση, με την εκτός έδρας, τη λευκή εμφάνιση. Καθώς με την Πάξη έχουν τα ίδια χρώματα, οι γηπεδούχοι παίζουν με τα πράσινα. Θυμίζω την 11ήδα του Παναθηναϊκού. Πένια στο τέρμα, Τσάπρας δεξιά, Κυριακόπουλος αριστερά, Ντεφράι του Μπά στο κέντρο της άμυνας, Καμαρά Τσέριν η κεντρική μέση, Γιάγκου σε επιτελικό ρόλο, Αντίνο αριστερά, Ζαρουρί δεξιά, Τετέι στον πάγκο, Κόβασιτς, Ζέσκραμπι, Βάς, Σάμπο, Νενζίρ, Γουντέκερ, Μπόλο, Ζέκε, Παπ, Χάν και Ζάλαϊ η εντεκάδα για τους Ούγκρους και πλέον όλα είναι έτοιμα και σφυρίζεται η έναρξη του αγώνα με την Πάξη να είναι αυτή που έχει την πρώτη επίθεση και επιχειρεί ένα γέμισμα στην αριστερή της πλευρά από την επίθεση, αλλά ο Τσάπρας με το κεφάλι θα απομακρύνει, ο Τετέι θα προλάβει. Οι Ούγγροι ανακτούν την κατοχή, αλλά το πλάγιο είναι για τον Παναθηναϊκό. Από τα δεξιά, όπως κάνει επίθεση η ομάδα του Τζέικοπ Νίστρου, μπροστά στον πάγκο του Παναθηναϊκού συγκεκριμένα. Αυτό το πλάγιο, ο Παναθηναϊκός που κοιτώντας την 11ήδα του παρατάσσεται με 7 παλιούς παιδοσφαιριστές και 4 από αυτούς που αποκτήθηκαν φέτος το καλοκαίρι, τον Μπένια, τον Τζάπρα, τον Ντεφράι και τον Καμαρά. Αν συνυπολογίσουμε ότι και ο Αντίνο ήρθε στα μισά της περσινής σεζόν. Για να δούμε όμως εδώ τη φάση όπου προσπαθούν οι παίκτες της Πάξης από τα αριστερά να μπουν στην περιοχή με τον Ζέκε. Αλλά όμως ο Ντεφράι με την εμπειρία του προλαβαίνει και παραχωρεί το πρώτο κόρνερ. Το είπαμε και στις συνδέσεις μας το τελευταίο δήμερο εδώ από την Ουγγαρία, ότι η Πάξη, η ανάλυση του παιχνιδιού της λέει ότι στο πρώτο διάστημα του αγώνα είναι μια ομάδα που πιέζει πολύ ψηλά τον αντίπαλο ασφιχτικά, ώστε να πάρει νωρίς προβάδισμα και να διαχειριστεί στη συνέχεια. Πρέπει να το προσέξει ο Παναθηναϊκός αυτό το πρώτο κομμάτι του παιχνιδιού, το ξέρουν και οι άνθρωποι του Τριφυλιού. Για να δούμε λοιπόν το κόρνερ από τα αριστερά για τους Ούγκρους, το επεκτελεστεί. Η μπάλα στην καρδιά της άμυνας εδώ, ολιγορία, μια κεφαλιά, μια δεύτερη, out. Ολιγορία όμως εδώ από την άμυνα του Παναθηναϊκού, καθώς ο Ζέκε πήρε ολομόναχο στην πρώτη κεφαλιά. Στη συνέχεια ήρθε ο Μενζίρ, πήρε μια δεύτερη. Η μπάλα κατέληξε όμως 2 μέτρα δίπλα από το αριστερό δοκάρι του Πένια, ο οποίος ετοιμάζεται τώρα να στήσει την μπάλα για να ξεκινήσει επίθεση του Παναθηναϊκού και συμβαίνει αυτό ακριβώς που σας έλεγα. Οι παίκτες της Πάξη πρεσάρουν στα όρια της μεγάλης περιοχής του Παναθηναϊκού. Είναι τόσο ψηλά όλοι οι Ούγγροι και αυτό αναγκάζει τον Μπένια να γεμίσει. Ο Γιάγκους δεν μπορεί να πάρει την κεφαλιά, θα την πάρει ο Καμαρά. Ανακτούν όμως και πάλι οι Ούγγροι την κατοχή με τον Ζάλαϊ να προσπαθεί να φύγει στην επίθεση. Στη συνέχεια όμως ο Τσέριν θα κρέψει και θα δώσει το Ζαρορί και αυτός πάλι στο Τσέριν. Και ο Τσέριν τώρα για το Γιάγκουσις. Να, ο Παναθηναϊκός στην πρώτη του οργανωμένη επίθεση. Έχει κάνει κίνηση ο Αντίνο αριστερά. Μαρκάρισμα στο Γιάγκουσις, δεν υπάρχει φάουλ. Και τώρα οι Ούγγροι με μια μεγάλη πάσα στην πλάτη της άμυνας του Παναθηναϊκού. Είναι ξεκάθαρο offside. Ο Ζάλαϊ ήταν πίσω από τους παίκτες του Παναθηναϊκού. Να πω παιδιά ότι δεν έχουμε την πολυτέλεια του monitor σε αυτό εδώ το γραφικό γηπεδάκι στην Ουγγαρία. Συνεπώς, αν θα χρειαστεί κάποια αμφισβητούμενη φάση, θα χρειαστώ τη βοήθειά σας από το στούντιο. Ο Τουμπά τώρα έχει την μπάλα με τον Παναθηναϊκό να προσπαθεί να ρίξει το ρυθμό μετά το δυνατό κομμάτι σε αυτό το πρώτο δίλεπτο των Ούγκρων. Μια μεγάλη πάσα για τον Τετέι που είναι στο ένας με έναν στην πλάτη την περιοχή της Πάξη. Γυρίζει για τον Αντίνο, προλαβαίνει την τελευταία στιγμή και παραχωρεί κόρνερ για την Πάξη. Ο Ζέσκραμπι πλάγιο είναι τελικά. Εδώ ο Τετέι γύρισε την μπάλα, ερχόταν ο Αντίνο από την αριστερή πτέρυγα, όμως ο αμυντικός της Πάξη παραχώρησε το πλάγιο. Έκανε εδώ την παρουσία του και ο Παναθηναϊκός. Το πλάγιο με τον Κυριακόπουλο για τον Αντίνο. Και πάλι Κυριακόπουλος, ο Παναθηναϊκός τώρα ψηλά στο γήπεδο. Στο μισό γήπεδο προς την εστία της Πάξη μπάλα. Αλλά ο Καμαρά δεν βρίσκει κάποια επιλογή και γυρίζει στον Τουμπά. Ο Τουμπά για τον Κυριακόπουλο. Ο Κυριακόπουλος βλέπει χώρο, κάνει μια πάσα στον Τετέι. Βγαίνει πρώτος στην μπάλα ο Βάς. απομακρύνει, αλλά εκείνο Τσέριν. Τσέριν ανοίγει το κοντρόλ και χάνει την μπάλα. Και τώρα οι Ούγγροι με το που κερδίζουν την μπάλα θέλουν να βγουν γρήγορα μπροστά. Πιέζει ο Αντίνο, του καθυστερεί. Αλλά βρίσκουν και πάλι τη λύση με τον Ζέκη από τα αριστερά να υποδέχεται την μπάλα στη μεσαία γραμμή. Ο Γιάνγκου δυνατά πάνω του θα κλέψει την μπάλα, αλλά αυτή θα καταλήξει πάλι στα πόδια των Ούγγρων. Και τώρα πίσω στον αρχηγό του, τον Ζάμπο, που κάνει ένα γέμισμα για τον Ζάλαϊ. Ο Ζάλαϊ και πάλι παίζει συνεχώς το όριο. Ο Ζάλαϊ και θα υποδειχθεί σε θέση offside πίσω από την άμυνα του Παναθηναϊκού. Όλα αυτά και ενώ είμαστε έτοιμοι να συμπληρώσουμε 4 λεπτά παιχνιδιού. Πάξη Παναθηναϊκός 0-0. Γέμισμα του Πένια. Ο Παναθηναϊκός βλέποντας την πίεση της Πάξη ψηλά, είναι ξεκάθαρο ότι υπάρχει αυτή η εντολή για το πρώτο κομμάτι του αγώνα και γεμίζει ώστε να μην ρισκάρει κάποιο κλέψιμο μπάλας που θα σημαίνει και άμεσο κίνδυνο. Γέμισμα τώρα από τον ομονοφύλακα της Πάξη. Ο Ντεφράι ψηλά ελέγχει, καθαρίζει, απομακρύνει. Και δεύτερη φορά η μπάλα καταλήγει στον Κυριακόπουλο. Αυτός αλλάζει στα δεξιά για τον Ζαρουρί. Ο Ζαρουρί τώρα είναι στα δεξιά, αλλά είναι πίσω από τη μεσαία γραμμή και θα γυρίσει στον Πένια για ασφάλεια. Και πάλι οι Ούγγροι ανεβαίνουν πολύ ψηλά για να πιέσουν τον Παναθηναϊκό. Ο Τουμπά ρισκάρει εκεί ο Τουμπά. Τελικά ο Κυριακόπουλος παίρνει την μπάλα. Κυριακόπουλος, ο Αντίνο με πλάτη προς την επίθεση. Δεν παίρνει το φάουλ. Κερδίζουν και πάλι οι γηπεδούχοι. Και η μπάλα καταλήγει στα δεξιά. Με τον Μενζίρ να χάνει τον έλεγχο μετά από την πίεση που το άσκησε εκεί ο Σαντίνο Αντίνο. Ο Παναθηναϊκός που στο παρελθόν έχει αντιμετωπίσει άλλες τρεις φορές ομάδα από την Ουγγαρία. Δύο φορές ήταν η Φερεντσβάρος, μία φορά ήταν η Χόβεντ. Η πιο παλιά φορά ήταν το 65-66 με τη Φερεντσβάρος, όπου τότε είχε αποκλειστεί. Αλλά το 87-88 έχει μία από τις πιο επικές του προκρίσεις στην Ευρώπη. Η λίγο μεγαλύτερη το θυμόμαστε, όταν είχε ιτηθεί από τη Χόβεντ με 5-2 σε ένα μάτς που έχανε 5-0. Ας δούμε όμως εδώ τον Τετέι. Η μπάλα πάει στον Αντίνο. Αντίνο για τον Τετέι. Σε θέση έξω αριστερά ο Τετέι τώρα. Κινείται προς την περιοχή. Δίνει στο Γιάνγκουσης. Γιάνγκουσης στην περιοχή. Ένα κοντρόλ. Δεν πάει στη φάση ο Τετέι για να μην βγει offside. Ο Γιάνγκουσης κρατάει την μπάλα, αλλά βγαίνει από την περιοχή και δίνει στον Αντίνο. Αυτό στον Κυριακόπουλο από τα αριστερά. Κυριακόπουλος έχει χώρο. Κάνει τη σέντρα. Πρώτος πάνω στην μπάλα όμως απομακρύνει ο Ζάμπο, αμυντικός της Πάξη, αλλά ο Παναθηναϊκός ανακτά και πάλι την κατοχή και σιγά σιγά κρατάει παραπάνω την μπάλα στα δικά του πόδια. Ο Τσέριν δεν μπορεί να περάσει μια μεταβίβαση. Έρχεται ο Ζάλαϊ για να πάρει την μπάλα. Θα τη δώσει στον Παπ. Και τώρα ξανά στο Ζάλαϊ που θέλει να βγει από τα δεξιά. Ο Ντεφράι όμως πηγαίνει γρήγορα και παραχωρεί το πλάγιο, σταματώντας οποιοδήποτε κίνδυνο μπορούσε να προκύψει εδώ από την επίθεση των Ούγγρων. Και το πλάγιο από τα δεξιά τώρα με το Ζάσκαρμπι για την γηπεδούχο ομάδα. Στα όρια της περιοχής του Παναθηναϊκού, παράλληλα με τη γραμμή της μεγάλης περιοχής. Η σέντρα είναι συρτή για τον Ζάλαϊ με πλάτη προς την περιοχή του, προς την εστία του Παναθηναϊκού. Κοντράρεται από τον Τουμπά και τώρα ο Τιέν Καμαρά παίρνει την μπάλα και την κουβαλάει. Διανύει αρκετά μέτρα. Φτάνει στη μεσαία γραμμή ο Τιέν Καμαρά. Εκεί δεν βρίσκει κάποια επιλογή και δίνει δεξιά στον Τσάπρα. Ο Τσάπρας από τα δεξιά έχει χώρο. Ο τριαντάφυλλος Τσάπρας στο ευρωπαϊκό του ντεπούτο. Ντεφράι. Μια μεγάλη μεταβίβαση του Ντεφράι προς τον Αντίνο που έχει κινηθεί προς την μπάλα. Όμως ελέγχει ο Ζάσκραμπι και γυρίζει πίσω στον Κόβασιτς. Ο Κόβασιτς θα γεμίσει, αλλά η μπάλα θα καταλήξει γρήγορα και πάλι στα
3: παραμένει το 0-0 στην Ουγγαρία. Ξεκίνησε το δεύτερο ημίχρονο στην Πολωνία. Πάμε για τα πρώτα στοιχεία στο Δημήτρη Τσορμπατζόγλου. Δημήτρη.
4: Επιστρέφουμε. Σας ακούω βέβαια αρκετά χαμηλά. Να δούμε τι μπορούμε να κάνουμε. Χωρίς αλλαγή. Και με μία κάρτα για τον Φόρτον Πονομαρέγκο, ο οποίος βρήκε χαμηλά επικίνδυνα τον Χατζηδιάκο στην πρώτη στιγμή του δευτέρου ημιχρόνου. Δυναμό Κιέβου ΠΑΟΚ 1-2. Ο ΠΑΟΚ δεν έχει αλλαγή μετά την αναγκαστική του Τάχα Άλλη. Παίζει με Παυλέγκα, με Χατζηδιάκο Μιχαηλίδη, με Κένι Γκόμες, με Σάντα Μαρία Ζαφίρη, Κωνσταντέλια Ζίφκοβιτς Τάισον και τον Μύθου. Από τα αριστερά θέλουν να προσεγγίσουν την περιοχή του ΠΑΟΚ οι Ουκρανοί. Με τον Μπάκη Σέντρα, κόβει ο Μιχαηλίδης, Τάισον δεν προλαβαίνει και Τζιώρα. Πονομαρέγκο κόβει ο Γκόμες, τον βγάζει εκτός περιοχής και πάλι και Τζιώρα. Με τον Μπράσκο το σκόρερ σεντράρι, ο Κένι με ψυχραιμία για τον Παυλέγκα. Οι Ουκρανοί που μπαίνουν δυνατά όπως και στο πρώτο ημίχρονο, ομάδα με περισσότερα λεπτά επίσημων αγώνων. Να δούμε η φυσική κατάσταση τι ρόλο θα παίξει. Ο Λύση έχει σηκώσει ήδη Καμαρά, Μπάμπα, Ελουστόντο, Χατσίδη και τον Γερεμέγεφ. Χατσίδης, συγγνώμη, ο Ζαφίρης παίζει για τον Κένι. Κένι με το Σανταμαρία, πραγματικά όσοι δεν έχουν δει τι τρίπλα έκανε ο Κωνσταντέλιας πριν τον γκολ το 1-2 στην πάση του με τον Κένι, να ψάξουν παντού να δουν τι μπορεί να εμπνευστεί ένας ποδοσφαιριστής. Τάισον για τον Σανταμαρία. Σανταμαρία στο κέντρο, ο Γάλλος με την ασφάλεια στα πόδια και στην πάσα. Κένι με Μιχαηλίδη μπροστά από το κέντρο, Έλληνα στόπερ. Ψάχνει τον Ζίφκοβιτς. Η μπάλα κατά λάθος στην πλάτη του από μια λανθασμένη απόκρουση. Μαζεύει τη δεύτερη. Ο Σανταμαρία δεν βρίσκει με εύκολη πάσα τον Ζαφίρη. Με αρκετή ποιότητα ο ΠΑΟΚ από το κέντρο και στην επίθεση. Με ασίστ του Ζίφκοβιτς στον Κωνσταντέλια. Με ένα λάθος και ένα πολύ καλό τελείωμα του Χρήστου Ζαφίρη στο 1-2. Στο πρώτο μάτς του Λύση. Παρουσία εδώ στην Πολωνία 300 οπαδών του ΠΑΟΚ. Θέλει να κλέψει ο Κωνσταντέλιας. Η μπάλα φτάνει στον δεξιό εξτρέμ των Βολοσίν. Πίσω βήματα από τον Γκόμες. Έχουν γυρίσει του ΠΑΟΚ Βολοσίν και πάλι στα αέρα της περιοχής. Οι πάσες. Αμήνεται και ο Τάισον. Κλέβει ο Βραζιλιάνος καθαρά την μπάλα. Φεύγει ο Τάισον. Για να δούμε τι μπορεί να κάνει. Βλέπει τον Τέλια. Πέτα του την μπάλα. Δεν τον

0: είπαμε. Στην Ουγγαρία συμπληρώσαμε 10 λεπτά παιχνιδιού. Πάξη Παναθηναϊκός, Βαγγελής Ναραζιάς.
1: Στην Ουγγαρία πριν 3 λεπτά είχαμε την πρώτη μεγάλη ευκαιρία για τον Παναθηναϊκό, καθώς το 8ο λεπτό ο Γιάγκουσης μπήκε στην περιοχή από τα δεξιά, επιχείρησε ένα σουτ, η μπάλα κόντραρε πάνω στα σώματα, στη συνέχεια η μπάλα πήγε στο Σαντίνο Αντίνο, αυτός με τη σειρά του επιχείρησε ένα νέο σουτ, αλλά έπεσαν με δύναμη οι δύο αμυντικοί του της Πάξη, ο Σάμπο με το Βάζ και κόντραρε και πάλι μπάλα, χάνοντας έτσι την ευκαιρία ο Παναθηναϊκός να βρει εστία και να βρει ένα προβάδισμα εδώ. Από την άλλη η Πάξη σιγά σιγά όσο κυλά ο χρόνος φαίνεται ότι καταλαγιάζει η επιθετικότητα της σε σχέση με το πρώτο πεντάλεπτο, εξάλεπτο. Εδώ Αντίνο τώρα εκμεταλλεύεται τη φάση και η μπάλα είναι εντός αγωνιστικού χώρου και φεύγουν 2 με 2 και είναι ο Τετέι δεξιά και είναι ο Αντίνο στο ένας με έναν. Κάνει την προσποίηση, δίνει στο Τετέι, προλαβαίνει τελευταία στιγμή και γυρίζει και κόβει ο Εμπολό, ο χαφ της Πάξη. Αν η μπάλα πέρναγε, ο Τετέι θα βρισκόταν φάτσα με τον γκολ απέναντι από τον τερματοφύλακα.
0: Πάμε πάλι στην Πολωνία.
2: Γκολ ο ΠΑΟΚ! Γκολ για το δικέφαλο με τον Σαντα Μαρία. 1-3 ο ΠΑΟΚ με το μακρινό σου του Γάλλου, αρκετά μέτρα εκτός περιοχής, δυνατό εφίβολο στη γωνία του Κρανού που δεν μπόρεσε να αντιδράσει. Πρώτη τελική για τον ΠΑΟΚ στο δεύτερο ημίχρονο και γκολ με τον Γάλλο του Χαφ, ο οποίος το πίστεψε, σούταρε και καταφέρνει να πανηγυρίσει. 1-3 ο ΠΑΟΚ. Βάζει πολύ γερές βάσεις και για απόψε και για την πρώτη σπουδαία πρόκριση που πρέπει να πάρει για φέτος. Ο ΠΑΟΚ που έχανε σε αυτό το χρονικό σημείο του πρώτου ημιχρόνου και τώρα είναι με 2 γκολ μπροστά, έχοντας πολύ καλή ευστοχία στις τελικές του προσπάθειες. Δυναμό Κιέβου ΠΑΟΚ 1-3 με τον Σαντα Μαρία να σουτάρει περίπου 8-10 μέτρα έξω από την περιοχή. Βρήκε σχεδόν πλαϊνό δίχτυ και ο δικέφαλος παίρνει ακόμη μεγαλύτερο προβάδισμα και αποκτά και ισχυρή αυτοπεποίθηση έτσι όπως κυλάει η βραδιά εδώ στην Πολωνία. Ο Τάισον ακούει τον προπονητή του, κάτι μεταφέρει και στον Γκόμες. Αυτή η νέα ομάδα του ΠΑΟΚ με τις μεταγραφές να παίζουν, με τον Γκόμες να παίζει ξαφνικά αφού δεν αγωνίζει το Τέιλορ. Στην πρεμιέρα του Λύση όλα ξεκίνησαν στραβά, αλλά όλα έχουν στρώσει στο ξεκίνημα του δευτέρου ημιχρόνου. Βεβαίως έχουμε πάρα πολλή ώρα και σήμερα, αλλά και την άλλη εβδομάδα στην Τούμπα. Ζαφύρης ψηλά, ο Μύθου που έχασε και ευκαιρία νωρίτερα πιέζει.
3: Προβάδισμα δύο τερμάτων πλέον για τον ΠΑΟΚ στην Πολωνία απέναντι στην Δυναμό Κιέβου. Προηγείται 3-1 στο 53ο λεπτό. Πάμε και πάλι στην Ουγγαρία.
1: 14 λεπτά στο Πάξη. Πάξη Παναθηναϊκός 0-0 και ο Παναθηναϊκός είναι αυτός που έχει τώρα την μπάλα στα δικά του πόδια με ένα κερδισμένο πλάγιο από τα δεξιά, με τον Τσάπρα να εκτελεί και να δίνει στο Γιάγκουσης. Ο Γιάγκουσης κλείνεται και γυρίζει προς τα πίσω, δίνει στον Ντεφράι. Ο Ντεφράι κινείται με την μπάλα πίσω από τη μεσαία γραμμή, κουβαλάει αρκετά μέτρα την μπάλα, περνάει τώρα το χώρο της μεσαίας γραμμής και δίνει αριστερά στον Κυριακόπουλο. Περίμενε κάποια κίνηση στο Αντίνο, αυτό του λέει. Και η μπάλα πηγαίνει στον Κυριακόπουλο και αυτό στον Τσέριν. Ο Τσέριν γυρίζει πίσω στον Πένια. Ο Πένια δίνει δεξιά στον Τσάπρα. Σπέβδουν να πιέσουν οι παίχτες της Πάξη. Παίρνει την μπάλα ο Τιέν Καμαρά και δίνει δεξιά στον Ζαρουρί. Ζαρουρί κάνει μια πάσα για τον Τετέι. Είναι πολύ δυνατή. Και η μπάλα καταλήγει απευθείας στα πόδια του Κόβασιτς, του τερματοφύλακα της Πάξη. Πάξη με τον Βάς. Και τώρα ένα γέμισμα προς την περιοχή του Παναθηναϊκού. Ο Τσάπρας θα κόψει την πάσα που έγινε στα αριστερά για τον Ζέκε και οι Ούγγροι θα κερδίσουν ένα πλάγιο out από τα αριστερά όπως εκδηλώνουν επίθεση με τον Ζέκε να εκτελεί με στόχο τον Ζάλαϊ. Αυτός κάνει ένα άνοιγμα στην δεξιά πτέρυγα της Πάξης, στην αριστερή του Παναθηναϊκού. Ο Κυριακόπουλος κλείνει, ο Αντίνο του δίνει υποστήριξη και ξαναπαίρνει ο Κυριακόπουλος και κάνει μια πάση στον Τετέι που θέλει να φύγει στο ένας με έναν. Ο Τετέι ανοίγει πολύ την μπάλα και δίνει την ευκαιρία και πάλι στον Βάζ να τον κόψει και να απομακρύνει. Αλλά εκείνο ο Αντίνο και με το κεφάλι τροφοδοτεί τον Κυριακόπουλο. Ξαναπαίρνει ο Αντίνο και θέλει να βρει τον Τετέι και βρίσκει τον Τετέι. Είναι ο Γιάγκουσης σε καλή θέση. Ο Τετέι όμως δεν κάνει καλή πάσα, κάνει κακή επιλογή. Κάνει κακή επιλογή. Είχε την προφανή επιλογή του Γιάγκουσης, αλλά έψαξε κάτι εξειδικευμένο εδώ ο Ανδρέας Τετέι. Χάθηκε η μπάλα και τώρα οι γηπεδούχοι είναι αυτοί που έχουν την κατοχή. 17 λεπτά. Πάξη Παναθηναϊκός 0-0. Ο Ζέσκαρμπι κάνει ένα γέμισμα προς την περιοχή του Παναθηναϊκού. Ο Τσάπρας με ψυχραιμία με το στήθος γυρίζει πίσω στον Πένια. Αυτός με τα πόδια επιστρέφει την μπάλα στον Τσάπρα. Τσάπρας

0: τρίποντα. Μεγάλο άνοιγμα προς τον Γιάγκουσιτς. Δεν προλαβαίνει ο Γιάγκουσιτς και η μπάλα καταλήγει στον άλλο τερματοφύλακα, τον Κόβασιτς, σε αυτόν της Πάξη. Κόβασιτς, η Πάξη που σε αυτό το διάστημα δεν χτίζει ιδιαίτερα το παιχνίδι της από την άμυνα, προτιμά να γεμίζει ο τερματοφύλακάς της. Ο Παναθηναϊκός μετά το πρώτο δεκάλεπτο πάει στο αγαπημένο παιχνίδι του Τζέικοπ Νίστρουπ, προσπαθώντας να ξεκινήσει την επίθεσή του όχι απλά από την άμυνα, από τον τερματοφύλακά του. Ο Πένια τώρα βγαίνει από την περιοχή, αλλά κάνει μια πάσα στον Τετέι. Τετέι θέλει να κατεβάσει, για άλλη μια φορά θα τον νικήσει ο Βάζ. Έχει πάρει όλες τις μονομαχίες μέχρι τώρα από τον Έλληνα επιθετικό ο Βάζ, ο αμυντικός της Πάξη. Και τώρα οι Ούγγροι είναι αυτοί που έχουν την κατοχή με τον Ζάσκαρμπι, να κάνει μια μεγάλη πάσα στα δεξιά για τον Μενζίρ. Ο Μενζίρ θα προλάβει, θέλει να μπει στην περιοχή. Ο Κυριακόπουλος θα τον κόψει. Πολύ σωστή εδώ και κέρια η παρέμβαση του Κυριακόπουλου. Δίνει στον Αντίνο και ο Αντίνο παίρνει το φάουλ. Εδώ ο Κυριακόπουλος, ο οποίος ενέργησε πολύ σωστά, και ο Παναθηναϊκός κέρδισε αυτό το φάουλ. Το καλό της υπόθεσης είναι ότι αυτό που έλεγε το ρεπορτάζ και η ανάλυση των ανθρώπων του Παναθηναϊκού, ότι το πρώτο κομμάτι είναι πάρα πολύ επικίνδυνο. Ο Παναθηναϊκός νομίζω ότι το πέρασε ανέμακτα, διότι δεν έχει δεχτεί κάποια μεγάλη φάση από τους γηπεδούχους. Εν αντιθέσει, στο 8ο λεπτό δεν θα πω ότι ήταν η τεράστια ευκαιρία για γκολ, αλλά είχε πολύ καλές προϋποθέσεις, ειδικά στο πρόσωπο σου του Γιάγκουσιτς που πήγαινε προς την εστία. Μια λάθος επιλογή τώρα εδώ από τον Τουμπάλα, η μπάλα κοντράρει και είναι πλάγιο για τον Παναθηναϊκό, με τον Κυριακόπουλο να πηγαίνει να το εκτελέσει σιγά σιγά. Ένα κομμάτι που πρέπει να έχουμε κατά νου είναι ότι ο Παναθηναϊκός έχει και πολύ, θεωρητικά πάντα, πολύ πιο μεγάλο ρόστερ σε σχέση με την ουγγρική ομάδα. Το γέμισμα τώρα από τον Πένια. Ο Τετέι παίρνει την πρώτη κεφαλιά. Ο Ζαρουρί έχει την μπάλα. Συγκλίνει προς τον άξονα. Ο Ζαρουρί κρατάει. Κάνει κίνηση ο Γιάγκουσης. Δεν περνάει την πάσα. Ο Ζαρουρί. Κερδίζουν οι Ούγγροι με τον Μπόλο. Και τώρα ως τον Ζάλε. Και θέλουν να βγουν μπροστά γρήγορα οι Ούγγροι. Ο Ζάλε ξαναβρέπει τον Μπόλο. Ο Ντεφράι πηγαίνει πάνω του. Φεύγει αριστερά ο Μπόλο που δεν μπορεί να αποφύγει τον Ολλανδό. Η πάσα τώρα για τον Ζέκε. Ο Ζέκε περνάει τον Ντεφράι. Κάνει και τη σέντρα από πίσω, είναι επικίνδυνη φάση, το σουρ θα γίνει in out. Αυτή είναι μια καλή στιγμή για την Πάξη, αλλά όχι μεγάλη ευκαιρία, καθώς ο Μενζίρ δεν εκτέλεσε καλά, βρήκε την μπάλα, την έστειλε αρκετά out, χωρίς να κινδυνέψει ο Πένια, ο τερματοφύλακας του Παναθηναϊκού. Και τώρα οι παίχτες της Πάξη, όπως ήταν στην επίθεση, μένουν ψηλά στα όρια της περιοχής του Τριφυλιού, ώστε να μην αφήσουν... Θα έλεγα τους πράσινους, αλλά σήμερα η Πάξη φοράει πράσινα και ο Παναθηναϊκός λευκά. Άρα είναι αδόκιμο αυτό. Ο Ζαρουρί κατεβάζει την μπάλα τώρα από τα δεξιά. Ο Ζαρουρί που θέλει να. Ο Παναθηναϊκός θέλει να μπει στο παιχνίδι. Είναι σημαντικός για το δημιουργικό κομμάτι του Παναθηναϊκού. Ο Καμαρά, ο Τσάπρας, ωραία πάσα στο Γιάγκουσιτς. Ο Γιάγκουσιτς εδώ κάνει μια πολύ ωραία προσποίηση. Η αλλαγή κατεύθυνση και δίνει στον Τσάπρα. Και ο Τσάπρας αποφεύγει ωραία τον αντιπαλό του και γυρίζει μέσα στην περιοχή. Αντίνο πλατσέ και η μπάλα είναι κόρνερ. Τεράστια ευκαιρία. Αυτή είναι η πρώτη μεγάλη ευκαιρία του μάτς και είναι για τον Παναθηναϊκό, που ξεκίνησε από τη συνεργασία του Ζαρουρί με τον Τσάπρα. Ο Τσάπρας κινήθηκε διαγώνια προς την περιοχή, έκανε την συρτή σέντρα στο δεύτερο δοκάρι, ο Αντίνο πρόλαβε, αλλά ο Κόβασης βρήκε την μπάλα τόσο όσο για να την στείλει κόρνερ. Να λοιπόν, ο Παναθηναϊκός έχει τη μεγάλη του στιγμή για να πάρει προβάδισμα και το κόρνερ τώρα από τα αριστερά, όπως κάνει επίθεση η ομάδα του Τζέικοπ Νίστρουπ με τον Ανά Ζαρουρί. Όλος ο κόσμος μέσα στην περιοχή του Κόβασιτς. Ζαρουρί. Λίγα μέτρα φορά από τον Ζαρουρί. Η εκτέλεση είναι καλή στην καρδιά της περιοχής. Ο Ντεφράι δεν μπορεί να πάρει τη κεφαλιά. Τσέρι το πλασέ. Πάνω στα σώματα. Και ο Τσάπρας υποδέχεται την μπάλα στη μεσαία γραμμή και είναι μόνος του. Και δίνει στον Ζαρουρί που είχε μείνει αριστερά από το κόρνερ. Και αυτό στο Γιάγκουσιτς. Γιάγκουσιτς τώρα κατά μέτωπο. Σέντρα στην περιοχή, θα κόψει ο Βάστα από μακρύνη. Η μπάλα όμως πάει στον Αντίνο. Παναθηναϊκός τώρα που αρχίζει να πιέζει την Πάξη. Ο Αντίνο κάνει μια σέντρα στο δεύτερο δοκάρι πάνω από τον Τετέι. Λύνεται εδώ η πολιορκία που είχε ασκήσει ο Παναθηναϊκός στο τελευταίο δίλεπτο στα καρέ των Ούγκρων. Με τη μεγάλη ευκαιρία του Αντίνο να καταγράφεται στο 19 και να προστίθεται στην καλή ευκαιρία που είχε ο Παναθηναϊκός και στο 8 με τον Γιάγκουσιτς. Και τώρα οι Ούγκροι που ετοιμάζονται να δώσουν συνέχεια με τον τερματοφύλακά τους, τον Κόβασιτς. Γέμισμα από τον κίπερ της Πάξη. Η μπάλα καταλήγει στον Τουμπά και αυτός δίνει στον Κυριακόπουλο και αυτός για σιγουριά πίσω στον Πένια. Ο Πένια με τα πόδια βγαίνει στα όρια της περιοχής του. Ψάχνει μια μεταβίβαση προς τον Τετέι. Τετέι με το κεφάλι θέλει να κάνει συνεργασία με τον Γιάγκουσιτς. Προλαβαίνει και κόβει ο Μενζίρ. Αλλά ο Τσάπρας τώρα γυρίζει πίσω πάλι στον Πένια. Η Ούγκρη τώρα στη μεσαία γραμμή με τον Σάμπο. Κάνει μια σέντρα. Θέλει να διώξει ο Τουμπά, δεν μπορεί να διώξει. Είναι ευκαιρία, είναι offside. Είναι offside γιατί ήταν ευκαιρία αυτή για την πάξη. Από την κόντρα που έγινε πάνω στον Τουμπά. Το απίθανο της υπόθεσης είναι, παιδιά, ότι πρέπει να υπάρχουν όλοι και όλοι 2-3 δημοσιογράφοι της πάξη και ο ένας από αυτούς ο αθεόφοβος έχει βάλει στο monitor και βλέπει τη Φέρες Βάρος. Δηλαδή δεν το έχω ξαναδεί στη ζωή μου. Ήλπιζα και εγώ ότι θα έχω monitor από σπόντα, αλλά ο άνθρωπος βλέπει Φέρες Βάρος. Δηλαδή τάσο δηλητικό τα χέρια
1: του. Η οποία προηγείται κιόλας. Στην Ολλανδία είναι τρομερό.
0: Δεν το έχω ξαναδεί στη ζωή μου αυτό.
2: Να δω τι θα γράψει αυτό.
0: Δεν το έχω ξαναδεί. Μηνύματα γράφει. Δεν βλέπει το μάτσα. Μηνύματα γράφει. Πριν κοιτούσε τι τηλέφωνο θα αγοράσει. Είναι φοβερό αυτό. Τι να πω, θέμου. Λοιπόν, πα περιπτώσει. Οι Ούγγροι τώρα που έχουν την μπάλα λίγο μπροστά από τη μεσαία γραμμή. Προσπαθεί ο Ζέκη με τον Τσάπρα να τον καταδιώκει. Κάνει τη σέντρα ο Ζέκη, αλλά εκεί είναι μόνο ο Κυριακόπουλος που κατεβάζει με το στήθος και τροφοδοτεί τον Αντίνο. Ο Αντίνο παίρνει την μπάλα και προσπαθεί να επιτεθεί. Από τα δεξιά είναι ο Ζαρουρί. Αν το δει, η μπάλα πάει στον Ετιέν Καμαρά. Τον είδε αυτός. Δίνει την μπάλα στο Ζαρουρί δεξιά. Ζαρουρί έχει πάρα πολύ χώρο και τον Σάμπο. Πηγαίνει όμως και ο Ζέκη να δώσει στήριξη στην άμυνα της Πάξη. Ετιέν Καμαρά. Ο Παναθηναϊκός τώρα και πάλι στο μισογήπεδο την Πάξη. Τσέριν, Τσάπρας και από εκεί στον Ντεφράι. Ντεφράι διανύει κάποια μέτρα με την μπάλα, φτάνει στη μεσαία γραμμή. Ψάχνει κάποιο συμπαίχτη, δίνει στον Γιάνκουσιτς. Ο Γιάνκουσιτς που είναι πολύ κινητικός, πολύ δραστήριος. Και τώρα στον Καμαρά. Και ο Καμαρά στον Κυριακόπουλο. Κυριακόπουλος για τον Τσέριν που βγήκε να πάρει μπάλα. Οι πράσινοι κυκλοφορούν τώρα την μπάλα. Σε όλο το γήπεδο υπάρχει φάουλ στο Γιάνκουσιτς εδώ, αν είναι δυνατόν. Φάουλ για τον Παναθηναϊκό μεταξύ κέντρου και μεγάλης περιοχής. Αρκετά μακριά για να απειληθεί η αιστεία της Πάξη. Αλλά αν δεν δινόταν αυτό το φάουλ, θα υπήρχαν προϋποθέσεις να βγει στην κόντρα η Πάξη. Και δεν υπάρχει και βάρο, όχι τίποτα άλλο.
1: Στα μισά του πρώτου ημιχρόνου στην Ουγγαρία παραμένει το 0-0 ανάμεσα σε Πάξη και Παναθηναϊκό. 62 λεπτά παιχνιδιού στην Πολωνία. Δυνάμο Κιέβου, πάω και ένα 3. Δημήτρη Σορμπατζόγλου.
3: Κίτρινη κάρτα στον Κωνσταντέλια για μια προβολή σε αντίπαλο. Νωρίτερα ο Έλληνας Άσος ζητούσε 4-5 φάουλ σε κλωσιές που έτρωγε και τώρα με το πρώτο χρεώνεται μια κίτρινη κάρτα. Νωρίτερα πήρε και ο Χατζηδιάκος. 63 λεπτά παιχνιδιού, Δυναμό Κιέβου ΠΑΟΚ 1-3 με τα γκολ του Δικεφάλου, με Κωνσταντέλια, Ζαφίρη και του Σάντα Μαρία με το σουτ στο πεντάλεπτο του δευτέρου ημιχρόνου. Ο ΠΑΟΚ περιμένει, έχει καλά κλεψίματα και καλές αμυντικές αντιδράσεις. Μπορεί να βρει εκτεθειμένους τους αντιπάλους που ξεκίνησαν και τις αλλαγές. Με το 70 μπήκε ο Ρέντουσκο και με το 21 ο Λόνδικ. Ο ΠΑΟΚ συνεχίζει να προθερμαίνει Χατσίδη, Καμαρά, Γερεμέγε, Φελουστόντο και τον Πέλκα. Δεν βιάζεται ο Λύση. Η ομάδα του, επαναλαμβάνω, πλέον περιμένει ένα κλέψιμο του Ζαφίρη. Σαπαρένκο, Χατζηδιάκος γυρίζει ο Σαπαρένκο. Ενώ ήταν πεσμένος, άπλωσε το πόδι και πρόλαβε και τον Χατζηδιάκο και τον Παυλένκα, αλλά η μπάλα πέρασε out. Ένας πολύ δυνατός φορ. Προς το παρόν οι παίκτες του ΠΑΟΚ τον έχουν βγάλει από τις
2: φάσεις. Πάμε στην Ουγγαρία, μεγάλη ευκαιρία.
0: Στην Ουγγαρία, ναι, ο Τετέι έχασε καλή ευκαιρία στο 24ο λεπτό όταν υποδέχθηκε την μπάλα σε θέση έξω δεξιά. Νίκησε στο ένα με έναν αυτή τη φορά τον προσωπικό του αντίπαλο. Πέρασε διαγώνια, εκτέλεσε με το αριστερό, αλλά η μπάλα πέρασε λίγο πάνω από το οριζόντιο δοκάρι, προσθέτοντας άλλη μια καλή φάση για τον Παναθηναϊκό. Που όσο γυρνούν τα λεπτά γίνεται και καλύτερο. Αλλά για να δούμε εδώ όμως την Πάξη που βγαίνει στην επίθεση. Έχει βρίσκει χώρο, η σέντρα παίρνει πάρα πολύ ύψος και πηγαίνει στα αριστερά, εκεί που κινείται ο Ζέκε. Ο Ζέκε με τον Τσάπρα στο ένα με έναν. Ο Τσάπρας τον επιτηρεί, δεν τον επιτηρεί, επιτρέπει να περάσει. Συρτή σέντρα τώρα στην περιοχή του Παναθηναϊκού, θα κόψει ο Τουμπά. Ξανά ο Σάμπο. Απομακρύνει άμυνα του Παναθηναϊκού. Υποδέχεται τώρα ο Μπόλο και δίνει στον Μενζίρ. Μενζίρ από τα δεξιά. Γυρίζει πάλι πίσω στον Ζέσκαρμπι. Μετά από ώρα η Πάξη στην επίθεση. Τώρα ουσιαστικά στη μεσαία γραμμή με τον Μπόλο. Ο Μπόλο δεξιά για το Μενζίρ. Αυτός του ξαναδίνει την μπάλα. Κόβει όμως ο Ετιέν Καμαρά. Ξαναπαίρνουν οι Ούγγροι με το Μενζίρ. Επιμένει όμως ο Ετιέν Καμαρά και θα πάρει. Τι έδωσαν, κόρνερ έδωσαν. Κόρνερ έδωσε εδώ ο διαιτητής και ο βοηθός. στο μαρκάρισμα που έγινε πάνω στον Ετιέν Καμαρά. Για να δούμε αυτό το κόρνερ για τους Ούγκρους που μετά από αρκετή ώρα έχουν την ευκαιρία με μια στατική φάση να γίνουν απειλητικοί προς την εστία του Παναθηναϊκού και να ανεβάσουν αρκετούς παίχτες, καθώς από το 15 στο 25 ο Παναθηναϊκός είχε μεταφέρει το παιχνίδι στην περιοχή της Πάξη και είχε δημιουργήσει και δύο πολύ καλές ευκαιρίες, μια πολύ καλή ευκαιρία και άλλες δύο επικίνδυνες φάσεις. Το κόρνερ τώρα όμως είναι για την Πάξη και ο Παναθηναϊκός πρέπει όλες αυτές τις φάσεις να τις προσέξει, γιατί και οι στατικές φάσεις είναι καλές για τους Ούγκρους. Όμως εδώ δεν τους βγήκε κομπίνα, τραβήχθηκε στο πρώτο δοκάρι να κάνει το πλασέ ο Παπ, η μπάλα πέρασε εκτός αγωνιστικού χώρου και ο Πένια ετοιμάζεται να δώσει συνέχεια, αφήνει τελικά για τον Τουμπά που πηγαίνει για να εκτελέσει αυτό το out.
4: Ωραία, ο Παναθηναϊκός έχει κάποιες ευκαιρίες, έχει απειλήσει κάποιες φορές την Πάξη, αλλά παραμένει το 0-0. Πάμε ξανά στον Δημήτρη Μπατζογλού.
3: Είμαστε στο 66ο λεπτό, κατοχή για τον ΠΑΟΚ με Κωνσταντέλια, Ζαφίρη, Μύθου. Παίρνει ο Ντέλιας, παίζει για τον Μύθου, χάθηκε η μπάλα. Ήταν πάρα πολλοί ποδοσφαιριστές εκεί έξω από την περιοχή των αντιπάλων. Ο ΠΑΟΚ που είπαμε ότι είναι σε πιο παθητικό ρόλο μετά και το τρίτο γκολ το οποίο πέτυχε, ψάχνει τους χώρους. Τώρα έχει και πάλι κατοχή με τον Σάντα Μαρία για τον Ζαφίρη. Γκόμες από τα αριστερά, ακροβολισμένος ο Τάισον, παίρνει ο Κωνσταντέλιας, κάνει την περιστροφή. Κωνσταντέλιας πασάρει για το Μύθου. Χάθηκε η μπάλα, απομακρύνουν όπως όπως και οι αντίπαλοι που ετοιμάζουν άλλες δύο αλλαγές. Αυτό το θορυκτό Πονομαρέγκο παίρνει φάουλ από Γκόμες και τον Μιχαηλίδη. Άλλες δύο αλλαγές για τον Ουκρανό προπονητή που αλλάζει τέσσερις παίκτες μέχρι το 67. Ο Λύση τώρα γυρίζει προς τους συνεργάτες του. Έχουμε τραυματισμό με τον Πονομαρέγκο κάτω. Και τις αλλαγές θα βγάλει τον σκόρερ ή απλά ετοιμάζει να δώσει το περιβραχιόνιο. Θα δώσει το περιβραχιόνιο στον Μπούλουξη, τον παίχτη με το νούμερο 29. Βγαίνει ο Σαπαρένκο, τον οποίο αγκαλιάζει ο Τάισον, ο Τάισον που έκανε βεβαίως πορεία εδώ στα ουκρανικά γήπεδα, και βεβαίως μπαίνει και ο Γιαρμολένκο, ο παίχτης μύθος για τους Ουκρανούς, ο διεθνής για να παίξει από τα δεξιά. Βάζει, αγκαλιάζει και αυτός τον Τάισον. Το παραλαμβάνω, μόνο γνωστούς έχει στο ουκρανικό ποδόσφαιρο. 68 λεπτά παιχνιδιού, Δυναμό Κιέβου ΠΑΟΚ 1-3. Πρώτη επαφή του Γιαρμολένκο που παίζει, πάμε στα δεξιά, με τον Γκόμες αντίπαλο. Ο ΠΑΟΚ περιμένει, θέλει να βγάλει κόντρες, έχει τον γκολ με τον Σάντα Μαρία. Τώρα η παλιά προς την πλάτη του Γκόμες για τον Γιαρμολένκο. Ο νεαρός back to PAOK απομακρύνει. Πλάγιο out, ανεβαίνει ο Κετζιόρα για να το εκτελέσει στο ύψος περιοχής που αμήνεται βεβαίως ο δικέφαλος. Κετζιόρα, Γιαρμολένκο πίσω. Ο Μύθι θέλει να κλέψει παραλίγο η μπάλα στα στόπερ των Ουκρανών και στον Μικάφκο από τα αριστερά. Θέλουν να ανέβουν, κλείνεται ο Ζίφκοβιτς, ο πιστοχωρή και ο Ζαφίρης. Η άμυνα του ΠΑΟΚ 10 μέτρα από την περιοχή. Ο Μύθου αναγκάζει σε μια πίσω πάσα σε ένα διάστημα που ο ΠΑΟΚ ξέρει ότι μπορεί και να υποφέρει και πρέπει να αμυνθεί. Αλλάζουν πολλές πάσες και πάλι για Γιαρμολένκο. Η προθετική του, κεφαλιά του Σάντα Μαρία, Μιχαηλίδης βάζει το σώμα του κάτω, κλέβει ο Γκόμες, σωστή πάσα πρέπει να κάνει, ο Γιαρμολένκο παραχωρεί το πλάγιο και έτσι ο ΠΑΟΚ θα ελευθερωθεί, θα λέγαμε θα ανέβει, με τον Λύση να το ζει πάρα πολύ έντονα, να κοουτσάρει συνέχεια με νεύρο, αρκετές διαμαρτυρίες. Πλάγιο με τον Γκόμες στο 70 λεπτό. 1-3 πάντα ο ΠΑΟΚ. Γκόμες προς τον Μύθου. Κεφαλοκλείδωμα πραγματικά. Το έδωσε φάουλ. Έγινε το θαύμα. Πήρε φάουλ ο Μύθου. Νομίζω. Θα δούμε αν είναι φάουλ ή πλάγιο. Η μπάλα για τον Τάισον που έχει προσφέρει μεγάλη ασφάλεια από την ώρα που μπήκε στην άτυχη στιγμή του Τάχα Άλλη. Ζίφκοβιτς, ένα συνδυασμό που πήγε να βγει με διαγώνιες πάσες σε Μύθου και Κωνσταντέλια που δεν το περίμεναν, σε μια εξαιρετική έμπνευση του Αντρίγια Ζίφκοβιτς που έχει την ασίστ στο πολύ κρίσιμο πρώτο γκολ του ΠΑΟΚ στην ισοφάριση όταν ο δικέφαλος έπαιζε με παίχτη λιγότερο. Γκόμες, Τάισον, Θέλει να παίξει για τον Γκόμες, το πλάγιο out για τον δικέφαλο. Ελέγχει το παιχνίδι, δεν απειλείται. Έχει το σημαντικό προβάδισμα. Ένα μάτς πάρα πολύ κρίσιμο, έστω και αν είναι το πρώτο της χρονιάς για την ελληνική ομάδα, με προπονητή πλέον τον Αλέσιο Λύση στον πάγκο.
1: 70 λεπτά παιχνιδιού στην Πολωνία, παραμένει το 3-1 του ΠΑΟΚ επί της Δυνάμο Κιέβου. Πάμε ξανά στην Ουγγαρία.
0: Στην Ουγγαρία είμαστε το 31ο λεπτό, Πάξι Παναθηναϊκός 0-0. Με τον Παναθηναϊκό να συνεχίζει να παράγει φάσεις. Πριν από λίγο είχε άλλη μια στιγμή με τον Τετέι που δεν πρόλαβε να κάνει προβολή μέσα στην περιοχή. Τώρα κερδίζει ένα φάουλ καθώς ήταν υπάξει στην επίθεση, αλλά ο Τσέρι κέρδισε το φάουλ και η ομάδα του Τζέικο Πνίστρου ετοιμάζεται να δώσει συνέχεια με τον Αχμέ Τουμπά να είναι σε αυτό το φάουλ για τον Παναθηναϊκό. Αφήνει ο Τουμπά τελικά για τον Πένια ώστε να ανέβει η ομάδα πιο ψηλά και ο Ισπανός ετοιμάζεται να γεμίσει με ελεύθερο βολέ από ό,τι φαίνεται, καθώς δεν μένει κάποιος συμπαίκτης του κοντά για να υποδεχθεί την μπάλα. Θέλουν να μεταφέρουν άμεσα την μπάλα στην άλλη μεριά οι παίκτες του Τριφυλιού, με τον Πένια να εκτελεί με στόχο τον Τετέι. Ο Τετέι παίρνει τη κεφαλιά και καταλήγει μπάλα στο Γιάγκουσιτς και έχει χώρο και έχει και τον Τσάπρα δίπλα ο Γιάγκουσιτς και δίνει στον Τσάπρα δεξιά. Τσάπρας ξανά στο Γιάγκουσιτς. Αυτός θα κάνει μια σέντρα προς τον Τετέι, θα κόψει όμως ο Μπόλο. Ο Τσέριν δίνει μονομαχία εκεί στη μεσαία γραμμή και την κερδίζει ο Τσέριν και παίρνει την μπάλα. Δίνει στο Ζαρορί. Ζαρορί στην περιοχή από τα δεξιά. Πολλοί παίχτες του Παναθηναϊκού στην περιοχή. Η σέντρα θα κόψει με το κεφάλι ο Σάμπο για την Πάξη. Αλλά ο Παναθηναϊκός επιμένει με τον Τιέν Καμαρά τώρα να ελέγχει στη μεσαία γραμμή και να βγάζει την μπάλα στα αριστερά στον Αντίνο. Να δούμε αν θα προλάβει ο Αντίνο. Θα προλάβει ο Αντίνο δίπλα στο σημαίακι του κόρνερ. Αντίνο με τον Ζέσκαρμπι μπροστά του. Γυρίζει για τον Κυριακόπουλο και αυτό είναι τον Τιέν Καμαρά. Καμαρά για τον Ντεφράι. Ο Ντεφράι κάνει μια τρίπλα στη μεσαία γραμμή και δίνει στον Τζάπρα ο Παναθηναϊκός και πάλι. Κυκλοφορεί τώρα την μπάλα περιμετρικά στις περιοχές της Πάξη και ο Ζαρουρί με τα αριστερό κάνει την προσποίηση, αλλάζει κατεύθυνση. Θα κάνει τη σέντρα στο δεύτερο δοκάρι με το δεξί, αλλά εκεί δεν υπάρχει κάποιος συμπαίχτης. Ήθελε λίγα παραπάνω φάλτσα η μπάλα ώστε να μπει στη φάση ο Αντίνο. Θα περάσει και αυτή η φάση και έτσι η Πάξη θα κερδίσει το out. Έλεγα λοιπόν πριν αρκετά λεπτά ότι ο Παναθηναϊκός έχει αντιμετωπίσει την Φερεντσβάρος το 65-66 από την οποία έχει αποκλειστεί. Το 87-88 έχει κάνει μια από τις πιο μεγάλες προκρίσεις στην ιστορία του, χάνοντας 5-2 από τη Χόβεντ εδώ στην Ουγγαρία με δύο γκολ του Σαραβάκου που έκαναν το 5-0-5-2, δύο γκολάρες του Σαραβάκου συγκεκριμένα. Και στην Αθήνα πέτυχε μια τεράστια ανατροπή νικώντας με 5-1, ενώ πέρσι συναντήθηκε με την Φερεντσβάρος την οποία απέκλεισε με ισοπαλία εδώ στην Ουγγαρία και νίκη στο γήπεδο του. Έτσι λοιπόν αυτό είναι ο απολογισμός ό,τι αφορά την προϊστορία. Φυσικά την Πάξη την αντιμετωπίζει πρώτη φορά. Οι Ούγγροι τώρα απομακρύνουν από την περιοχή του σε ένα σημείο που ο Τουμπά ελέγχει την μπάλα και είναι έτοιμος να ξεκινήσει ο Παναθηναϊκός άλλη μια οργανωμένη επίθεση. Ο Τουμπά καθυστερεί, δίνει τελικά στον Κυριακόπουλο. Ανεβαίνουν να πιέσουν οι Ούγγροι και η μπάλα πάει στον Πένια. Πένια ψάχνει κάποια επιλογή ο Ισπανός τερματοφύλακας, δίνει και πάλι στον Τουμπά. Έξω από την περιοχή του Παναθηναϊκού συμβαίνουν όλα αυτά. Ο Τουμπά τώρα δίνει για τον Ετιέν Καμαρά που κατεβαίνει χαμηλά στο γήπεδο για να βοηθήσει την κυκλοφορία της μπάλας. Τουμπά αφήνει για τον Αντίνο, αυτός για τον Τσέριν και ο Τσέριν φεύγει και ο Τετέι είναι σε καλή θέση. Ο Τσέριν κάνει μια πάσα με φάλτσο αλλά δεν είναι τόσο καλή ώστε να προλάβει ο Τετέι. Βιαστική εδώ η επιλογή του Σλοβαίνου. Πρόλαβε ο Κόβασιτς, ο τερματοφύλακας της Πάξη, να βγει και να μαζέψει. Και τώρα με τη σειρά του γεμίζει ένα παιχνίδι με πολύ καθαρό χρόνο ποδοσφαιρού, με ελάχιστα φάουλ μέχρι τώρα, με καθόλου καθυστερήσεις στο μάτς και με αρκετή ένταση. Για να δούμε τώρα τους γηπεδούχους που έχουν την κατοχή της μπάλας, κάνουν ένα άνοιγμα προς τον Ζάλα ή τον επιθετικό τους, όμως η άμυνα του Παναθηναϊκού ελέγχει. Ο Παναθηναϊκός που όσο κυλάει το παιχνίδι τόσο και απομακρύνει το παιχνίδι μακριά από την περιοχή του και αυτό είναι πολύ καλό. Τσάπρας για τον Ζαρουρί. Έχουν βγάλει 2-3 πολύ καλές συνεργασίες οι δυο τους στα δεξιά. Γιάγκουσης με τη μία για τον Τσάπρα. Τσάπρας θα προλάβει ανάμεσα σε τρεις της Πάξη. Θα δώσει τον Τιέν Καμαρά. Καμαρά πιέζεται το Καμαρά από τους παίχτες της Πάξη και δίνει στον Τσέριν. Ο Τσέριν έχει χώρο και κουβαλάει την μπάλα για αρκετά μέτρα. Είναι ο Αντίνο αριστερά σε καλή θέση. Του τη δίνει, αλλά βρίσκει η μπάλα πάνω στον Ζάσκαρμπι, στον αμυντικό της Πάξη και καταλήγει πλάγιο. Αν πέρναγε αυτή η πάσα του Τσέριν, θα ήταν πολύ καλές προϋποθέσεις για τον Αντίνο. Το πλάγιο εκτελείται και πάει στον Τσέριν. Τσέριν για τον Γιάγκουσιτς. Γιάγκουσιτς κάνει μια τρίπλα, αφήνει στον Κυριακόπουλο. Κυριακόπουλος τώρα. Αντίνο Γιάνγκουσιτς, Κυριακόπουλος, ωραία συνεργασία από τα αριστερά. Σέντρα θα κόψει ο Σάμπο, ο αρχηγός της Πάξη, αλλά παίρνει πάλι ο Αντίνο και δίνει στο Γιάνγκουσιτς. Θέλει να το βρει πάλι ο Γιάνγκουσιτς. Τσέριν για τον Καμαρά, ο Παναθηναϊκός που πιέζει πραγματικά τώρα την Πάξη. Τσάπρας για τον Καμαρά. Καμαρά δίνει πίσω τον Εφραή που είναι μόνος του στη μεσαία γραμμή και ξανατροφοδοτεί γρήγορα τον Τσέριν. Τσέριν για τον Κυριακόπουλο. Κυριακόπουλος για τον Τετέι. Με πλάτη στην εστία θα χάσει άλλη μια μονομαχία ο Τετέι. Η μπάλα θα απομακρυνθεί, αλλά ο Τουμπά γρήγορα με το κεφάλι δίνει στον Τσέριν. Τσέριν αριστερά στον Αντίνο. Αντίνο κάνει κίνηση ο Κυριακόπουλος, κρατάει ο Αργεντινός. Αντίνο, αλλεπάλληλες προσποιήσεις. Μπαίνει στην περιοχή με φοβερή τρίπλα. Γυρίζει, συρτάει η μπάλα, κοντράρει. Τετέι, κεφαλιά. Out. Κάτι έχει υποδείξει εδώ ο διαιτητής. Πάντως η ενέργεια των παιχτών του Παναθηναϊκού, γιατί δεν πρέπει να στεκόμαστε μόνο στο αποτέλεσμα, είναι και αρχή της σεζόν. Έτσι, ήταν μια πολύ ωραία συνεργασία που έβγαλαν οι παίχτες του Τζέικοπ Νίστρουπ, που όσο κυλάει το μάτς, τόσο και βρίσκονται καλύτερα μέσα στο γήπεδο. Και υπάρχει φάουλ επιθετικό στην κεφαλιά που επιχείρησε ο Τετέι, ότι χρησιμοποίησε τα χέρια του. Και το παιχνίδι συνεχίζεται τώρα με τον Κόβασιτς να γεμίζει με ελεύθερο βολέ. Στο 37 βρισκόμαστε, Πάξη Παναθηναϊκός 0-0. Ο Σάμπο απομακρύνει από την άμυνα της Πάξη όπως. Ο Ντεφράι θα διώξει με τη σειρά του. Προσπαθεί εκεί ο Καμαρά να νικήσει τον Ζάλαϊ, αλλά αυτός παίρνει τη μονομαχία ανάμεσα σε δύο. Πάει ο Τσέριν με δύναμη και κόβει, αλλά ξανανακτούν την κατοχή οι Ούγγροι με τον Ζέκε.
4: Πάμε στην Πολωνία.
3: 2-3 μειώνει η Δυναμό Κιέβου. Έβαλε πολλούς παίκτες στην περιοχή και σε ένα διάστημα που ο Λύση σήκωσε δύο παίκτες να αλλάξει, ο Λόδικ με ένα αριστερό σουτ σημαδεύει εύστοχα στη γωνία του Παβλένκα. 2-3 οι Ουκρανοί ξαναμπαίνουν στο παιχνίδι. Πριν από 3 λεπτά έχασε πολύ μεγάλη ευκαιρία ο Κωνσταντέλιας από θέση μέσα αριστερά από τελική πάσα του Τάισον. Κατάφερε και απομάκρυνε ο goalkeeper και σε μια πολύ καλή επίθεση η Δυναμό Κιέβου που συνεχίζει να έχει συνοχή να επιχειρεί μεθοδικά να επιτεθεί, καταφέρνει με τον Λόρβικ να σκοράρει. Τώρα οι αλλαγές του Λύση. Στο 77 οι πρώτες αλλαγές του ΠΑΟΚ. Βγάζει τον Ζαφίρι, βάζει τον Καμαρά, βγάζει και τον Μύθου για να βάλει τον Γερεμέγεφ. Οι Ουκρανοί φίλαθλοι και αυτοί ξεσηκώνονται για πρώτη φορά. Έχουμε και πάλι ένα σκορ κοντά για τις δύο ομάδες. Είπαμε ότι η πρόκριση έχει πολύ δρόμο ακόμα. Κωνσταντέλιας πασάρει για τον Γερεμέγεφ. Τα δεξιά Γερεμέγεφ μπαίνει προς την περιοχή. Σταματάει Γερεμέγεφ, πλησιάζει με το δεξί. Σουτάρει ο Γερεμέγεφ, κόβει ο goalkeeper. Στην κλειστή του γωνία, στην πρώτη επαφή με την μπάλα, κάνει και φάση ο υψηλός όμως φορ του ΠΑΟΚ. Ανοιχτό παιχνίδι, πολλά γκολ. Έχουμε ακόμα πολύ δρόμο με τον Σαπαρένκο εκεί και τον Κένι. Είπαμε οι πρώτες αλλαγές του Λύση με το που δέχτηκε η ομάδα του το 2-3. Τους είχε έτοιμους. Θα έχουμε ένα τελευταίο τέταρτο με μεγάλο ενδιαφέρον, γιατί η Δυναμό Κιέβου βγάζει και την ποιότητά της αλλά και την προσωπικότητα που έχουν οι παίχτες της και βάζει στο παιχνίδι και τους λιγοστούς φιλάθλους που έχει εδώ και εψυχώνουν πλέον. Ο Ζίφκοβιτς θα κλέψει. Ο ΠΑΟΚ σίγουρα μπορεί να βρει χώρους για να κάνει και άλλες φάσεις. Γερεμέγεφ, κακή κεφαλιά πίσω, πάσα για τον Κωνσταντέλια που είπαμε ότι έχασε μεγάλη ευκαιρία στο 70 λεπτό. Τακουνάκι για τον Πονομαρέγκο. Ο Καμαρά μαρκάρι, κόβει ο Μιχαηλίδης. Τον προσέχουν τον Πονομαρέγκο μες στην περιοχή. Κάνει ένα πίβοτ. Βγάζει μια πάσα, η μπάλα στα χέρια του Παβλένκα. Ψυχραιμία ζητάει. Ο Χατζηδιάκος θέλει αλλαγή από ό,τι καταλαβαίνω. Έχει τον Ελουστόντο. Για να δούμε τι θα σκεφτεί ο προπονητής του ΠΑΟΚ. Μιχαηλίδης, ψηλά οι Ουκρανοί. Η μπάλα Σάντα Μαρία που παίρνει πρώτες πάσες, παίρνει και το φάουλ. Βάζει το σώμα του έξυπνα ο Γάλλος και παίρνει το φάουλ. Παίζει για τον Γκόμες. Γκόμες με τον Μιχαηλίδη. Μιχαηλίδης και πάλι στον Γκόμες. Κωνσταντέλιας είναι δίπλα ο Τάισον, κάνει τρίπλα, χάθηκε η μπάλα. Προωθούνται οι Ουκρανοί, πρέπει να γυρίσει ο ΠΑΟΚ, ανεβαίνει ο αριστερός μπακ, κλέβει ο Κένι.
4: Πάμε στην Ουγγαρία.
0: γκολ για τον Παναθηναϊκό. Αυτό γκολ είναι, αλλά ούτως ή άλλως και να μην το βάζαν μόνοι τους, θα το βάζαν οι παίχτες του Παναθηναϊκού, γιατί ήταν τόσο ωραία και γλυκιά η σέντρα του Ζαρουρία από τα δεξιά. Ήταν χαμηλά εκτελεσμένη και στην προβολή πάνω στην προσπάθειά του. Θα δώσω λίγο να σας πω ποιος είναι ο παίχτης της Πάξη που πετυχαίνει το αυτογκολ. Πρέπει να είναι ο χάφτης ο Μπόλο, αλλά θα το δούμε σε λίγο. Θα σας πω με σιγουριά σε λίγο. Είναι μια φάση πάντως η οποία ο Παναθηναϊκός ξεκινάει να τη χτίζει από την άκρη, την αριστερή άκρη της άμυνάς του. Κερδίζει την μπάλα ο Τσέριν. Τη δίνει στον Αντίνο. Αυτός τη δίνει στον Τεντέι. Ο Τεντέι τη δίνει στο Γιάκουση. Ο Γιάκουση στο Ζαρουρί. Και έτσι ο Παναθηναϊκός με 5-6 μεταβιβάσεις διανύει όλο το γήπεδο από τη μία μεριά στην άλλη. Ο Ζαρουρί κάνει τη σέντρα και το λέω και πάλι ότι υπήρχαν παίκτες του Παναθηναϊκού. Ακόμα και αν δεν το βάζα μόνοι του οι Ούγγροι, θα το βάζει ο Παναθηναϊκός. Τη σημασία έχει όμως ότι οι πράσινοι που φοράνε λευκά σήμερα παίρνουν προβάδισμα στο σκορ και παγώνουν εδώ το γήπεδο της Πάξη, δίνοντας προβάδισμα στην ομάδα του Τζέικοπ Νίστρουπ. Και αυτό είναι το ιδεατό σενάριο, αυτό που ήθελαν όλοι στον Παναθηναϊκό μετά το ξεκίνημα του μάτς, που περίμεναν ότι οι Ούγγροι θα τα δώσουν όλα για να αγχώσουν τον Παναθηναϊκό, να τον πιέσουν και να πάρουν αυτοί προβάδισμα. Ο Παναθηναϊκός από το 15 και έπειτα κάνει αυτό το κομμάτι του, είναι αυτός που ελέγχει το παιχνίδι, είναι αυτός που έχει τις μεγάλες φάσεις και με μαθηματική ακρίβεια είναι αυτός που παίρνει και το προβάδισμα. Πάξη Παναθηναϊκός 0-1 λοιπόν από τον γκολ, το αυτογκολ των παιχτών της Πάξη, που δεν ξέρουμε ακόμη κιόλας, να σας πω την αλήθεια, ποιος το έχει σημειώσει.
1: Το νούμερο 12, Ευαγγέλιο Βάση.
0: Να είναι καλά. Ο κύριος Βάση λοιπόν είναι αυτός ο οποίος σημειώνει το αυτογκολ, και η ηρωνία είναι, Τάσο, ότι ήταν από τους καλύτερους μέχρι τώρα ο συγκεκριμένος παίχτης, αλλά είναι ο μοιραίος εδώ, καθώς το γύρισμα που κάνει ο Ζαρουρί είναι αυτός που βρίσκει την μπάλα και τη στέλνει στην αριστερή γωνία του Κόβασιτς, γράφοντας λοιπόν το Πάξη Παναθηναϊκός 0-1. Και πλέον ο Παναθηναϊκός με πολύ διαφορετική ψυχολογία. Ο Βάσης λοιπόν πετυχαίνει τον γκολ στο 40 λεπτό, και αυτό που θέλει τώρα ο Παναθηναϊκός είναι να συνεχίσει έτσι και να πάει στα αποδυτήρια με προβάδισμα. Ο Ζάλα τώρα για την Πάξη, ο Τουμπά κερδίζει, κρατάει την μπάλα ανάμεσα σε δύο, αλλά θα τη χάσει από τον Μπόλο. Και τώρα οι Ούγγροι που είναι στην επίθεση από τα δεξιά με τον Μενζίρ, γυρίζει πίσω στον Ζάσκαρμπι. Η μπάλα ξανά πίσω στον Ζάσκαρμπι από τον Μενζίρ. Η σέντρα του Μενζίρ στη μικρή περιοχή, προσπαθεί να κάνει επαφή με την μπάλα ο Χαν. Η μπάλα περνά παράλληλα. Και τώρα από τα δεξιά ελέγχει ο Ετιέν Καμαρά και δίνει.
4: Τεράστια ευκαιρία για την Δυναμό Κιέβου.
3: Δύο φοβερές ευκαιρίες του Πονομαρένκο μόνος του με τον Παυλένκα. Την πρώτη φορά βγάζει ο γκολκίπερ του ΠΑΟΚ, τη δεύτερη ο Μαρένκο σκάβει και η μπάλα βασανιστικά πάει στο δοκάρι και φεύγει εκτός. Νωρίτερα έχασε ευκαιρία και Tyson. Ο ΠΑΟΚ χάνει κάπου τον έλεγχο. Ο Πανομαρέγκο στις φάσεις νωρίτερα ήταν μόνος του με 4-5 αμυντικούς. Έχασε τρομακτικές ευκαιρίες. Το 2-3 παραμένει. Αλλαγές κι άλλες από τον Λύση. Βγαίνει ο Ζίφκοβιτς, μπαίνει ο Χατσίδης. Βγήκε και ο Χατζηδιάκος με τον Ελουστόντο να κάνει και αυτός ντεμπούτο. Είμαστε στο 84. Δυναμό Κιέβου ΠΑΟΚ 2-3. Ο ΠΑΟΚ που είχε τον έλεγχο μέχρι το 75 λεπτό δεν είχε κάνει ακόμα αλλαγές, όμως ο προπονητής του, οι Ουκρανοί το πίστεψαν, έβαλαν γκολ και έχουν και τις δύο τρομερές ευκαιρίες του Παναμαρένκο τα τελευταία λεπτά. Το ενδιαφέρον είναι τεράστιο, να δούμε ο ΠΑΟΚ τι μπορεί να κάνει με τον Κωνσταντέλια τα αριστερά. Κωνσταντέλιας νωρίτερα, ο Τάισον έχασε ευκαιρία. Κωνσταντέλιας στα αριστερά πάντα πλησιάζει, πασάρει προς τον Γερεμέγεφ. Γερεμέγεφ από τα αριστερά μέσα στην περιοχή, πίσω για τον Γκόμες, κάπου μπερδεύονται. Ο Γκόμες κρατάει την μπάλα, έχει πολύ δρόμο το παιχνίδι και σίγουρα ο ΠΑΟΚ δεν πρέπει να κινδυνεύσει. Με τον Τάισον να παίρνει πλάτη, φάουλ υπέρ του Τάισον. Πλάγιο λέει ο διαιτητής, ο οποίος σφυρίζει, αλλά δίνει πλάγιο από τα αριστερά, όπως επιτίθεται ο δικέφαλος, που μετά το 70 έχει κινδυνεύσει πάρα πολύ. Γκόμες, πλησιάζει τα αριστερά, Γκόμες, πλησιάζει με Κωνσταντέλια, τριπλάρι, θέλει να μπει, χάνει την μπάλα, φάουλ του Κωνσταντέλια.
1: Λοιπόν, πάμε για φινάλε πρώτου ημιχρόνου στην Ουγγαρία και επιστρέφουμε αργότερα στον Δημήτρη.
0: Λίγο πριν συμπληρωθούν τα 45, Ο Παναθηναϊκός με τον Τουμπά στη μεσαία γραμμή. Τώρα συμπληρώνει τα 45 και έχουμε ένα λεπτό μόλις καθυστερήσεων. Το έλεγα και πριν όμως ότι παίζεται πολύ καθαρός χρόνος ποδοσφαίρου και γενικά ένα πολύ ωραίο παιχνίδι. Και το ιδεατό σενάριο, ο Παναθηναϊκός βρήκε και το προβάδισμα από το 45 από το αυτοκόλ του Βάζ. Που όμως, να το πούμε ότι και να παίρνει γυμπάλα, ο Τετέι θα ήταν εκεί να τη πρόξει τα δίχτυα. Και ο Αντίνο τώρα ξαναβρίσκει τον Τετέι και μπαίνει στην περιοχή από τα αριστερά. Το σουτ διαγώνιο του Τετέι, μπάλα περνάει όμως αρκετά μακριά από το αριστερό δοκάρι. Ο Παναθηναϊκός, ο οποίος τους στόχους που είχε θέσει για το ξεκίνημα του αγώνα τους έχει πληρώσει ήδη. Πέρασε ανέμακτα το πρώτο διάστημα του αγώνα. Κράτησε μακριά την αντίπαλό του από την περιοχή του. Τη στέρισε τις μεγάλες ευκαιρίες. Την ίδια στιγμή αυτός έχει κάνει 4 φάσεις για γκολ. Έχει βάλει γκολ, προηγείται και έχει βάλει τα πράγματα σε μια σωστή σειρά. Τίποτα παραπάνω. Ακόμα είναι πάρα πολύ νωρίς. Απλά το ξέρουμε όλοι μας ότι πάντα το πρώτο επίσημο παιχνίδι και ειδικά σε τέτοιες συνθήκες και με ομάδες που δεν γνωρίζει για πολλά πράγματα είναι πάντα αυτές που κρύβουν παγίδες. Ο Τσάπρας που είναι από τους κορυφαίους του πρώτου ημίχρονο εκτελεί το πλάγιο και εδώ ολοκληρώνεται το πρώτο ημίχρονο. Πάξει Παναθηναϊκός 0-1 με το αυτογκόλ του Βάζ από το 40 λεπτό.
4: 1-0 λοιπόν ο Παναθηναϊκός. Έχει βάλει έτσι τις πρώτες βάσεις για να φύγει με μια νίκη, ίσως και σκόρ πρόκρισης στην επόμενη φάση απέναντι στην Πάξη. Πάμε να δούμε όμως πώς θα τελειώσει το συναρπαστικό παιχνίδι. Στην Πολωνία έχει μπει στο 26ο λεπτό. Δημήτρης Ζορμπατζόγλου.
3: Με τον Παυλένκα σε ένα ελεύθερο, μετά από ένα συγκλονιστικό τρίλεπτο πριν από λίγο, με τη μία σημαντική ευκαιρία του Τάισον και τα δύο φοβερά τετατέτ του Πονομαρένκο, με τον Παυλένκα να φωνάζει παρόν για πρώτη φορά, αλλά και το δοκάρι, το δεξί του δοκάρι να τον σώζει τη δεύτερη φορά. Μια ένταση έχουμε στις κερκίδες, με τους Ουκρανούς να κινούνται προς τους Έλληνες. Γερεμέγεφ βγαίνει εκτός γηπέδου, το πλάγιο είναι για τους και αστυνομικές δυνάμεις εκεί. Επαναλαμβάνω, σε μια ένταση που έχει δημιουργηθεί, ξεκίνησε από κάποια συνθήματα. Πλάγιο και πάλι για την Δυναμό Κιέβου, διαμαρτύρεται ο Κωνσταντέλιας. Συνεχίζει να υπάρχει μια κινητικότητα. Βλέπουμε και το παιχνίδι βεβαίως. Πίσω η μπάλα στον Ουκρανό goalkeeper, κυνηγάει ο Κωνσταντέλιας για τον Γιαρμολένκο. Γιαρμολένκο έχει ανεβεί ο Γκόμες, πολύ τον κυνηγάει. Γιαρμολένκο πολύ πίσω για τα στόπερ του, έχει ανέβει ο ΠΑΟΚ, έχει και πιο φρέσκα πόδια με Χατσίδη, με Καμαρά, με Γερεμέγεφ και τον Ελουστόντο. Ανεβαίνουν από τα αριστερά. Είπαμε και ο κόσμος τους πλέον προσπαθεί να συμμετέχει. Κυνηγάει ο Γερεμέγεφ, ανατρέπει τον αντίπαλο με πρόθεση. Κάρτα στο Γερεμέγεφ. Επεδίωξε να κάνει το φάουλ γιατί είχαν φτάσει πολύ κοντά οι αντίπαλοι στην περιοχή του ΠΑΟΚ. Από τα αριστερά στημένη μπάλα για τη Δυναμό Κιέβου στο 88 λεπτό. Το 2-3 εδώ στην Πολωνία. Επαναλαμβάνουμε, σε ένα δεύτερο ημίχρονο πέρα το 70 έχει πάρει φωτιά. Δεν βολεύει αυτό τον ΠΑΟΚ σίγουρα. Είχε τον έλεγχο, δεν απειλούνταν. Μετά το 70 χάθηκε κάπως η συνοχή. Έχει δεχθεί αρκετές φάσεις. Και τώρα στημένη μπάλα από τα αριστερά. Μπαίνει μέσα στην περιοχή εκεί ο Γιαρμολένκο. Ετοιμάζονται να το εκτελέσουν στην ευθεία εκεί στο πέναλτι παίκτες του ΠΑΟΚ. Εκτελείται με δεξί πόδι. Ο Παυλένκα θα μπλοκάρει. 89 λεπτό. Γιατί να μην παίξει και με το χρόνο ο ΠΑΟΚ. Είχε προβάδισμα 2 τερμάτων. Είναι στο 1. Παίζεται ακόμα με τον Κένι. Παίρνει το πλάγιο ο Κένι. Εκτελούν οι Ουκρανοί. Τελευταίο λεπτό. Πλησιάζουν πολλοί οπαδοί Ουκρανών προς τους Παοξίδες και Τζιόρα. Μακάρι ο Κωνσταντέλιας. Παίρνει ο Γιαρμολένκο, τον οποίο τον ψάχνουν συνέχεια για να αποφασίσει κοντά στην αντίπαλη περιοχή. Και Τζιόρα και πάλι έχουν ψυχραιμία, δεν τα έχουν χάσει. Επιβεβαιώνουν πόσο καλή ομάδα είναι. Ο Τάισον δεν μπορεί να σταματήσει τον στόπερ που κάνει κούρσα από τα δεξιά. Αλλάζει μπάλα. Η σέντρα προς την περιοχή του ΠΑΟΚ επικίνδυνα. Μιχαηλίδης περνάει Γιαρμολένκο μέσα στην περιοχή. Σεντράρι. Μπλοκάρει ο Παυλένκα. Θέλει προσοχή. Θέλει και καθυστέρηση. Παυλένκα, όπου κλέβουν την μπάλα από λάθος του Παυλένκα. Η μπάλα δεν πήγε στον Τάισον ποτέ. Μέσα στην περιοχή ο Ελουστόντο την προβολή. Κόρνερ. Ο Παυλένκα λέει δικό μου λάθος. Βλέμματα και στον τέταρτο για τις καθυστερήσεις. Ένα κακό τελείωμα του ΠΑΟΚ στο παιχνίδι. Εκεί που για πολύ μεγάλο διάστημα είχε τον έλεγχο και δεν κινδύνευε. Έχουμε άλλα 4 λεπτά. Με κόρνερ για την Ουκρανική ομάδα. Στα man-to-man του ο ΠΑΟΚ. Σμπρώχνει και ο Χατζίδης τον αντίπαλό του. Βάζουν πολλούς παίχτες στο δοκάρι. Η μπάλα περνάει επικίνδυνα. Μπλοκάρει ο Παυλένκα. Έμεινε ζωντανή για λίγο. Μια προβολή και ο Παυλένκα μπλοκάρει στο πρώτο λόγο καθυστερήσεων. Με το λύση να τους φωνάζει όλους να ανέβουν. Τώρα που ο ΠΑΟΚ έχει και πιο φρέσκα πόδια στο γήπεδο. Παυλένκα κάνει το βολέ με όση δύναμη έχει. Πολύ ψηλά η μπάλα. Γερεμέγευτο κοντρόλ. Και πες γεροντάσο που είναι στα δεξιά. Κλωτσιά από πίσω το Γερεμέγεφ. Εδώ κάρτα δεν έχει. Νωρίτερα σε ένα μαρκάρισμα στο Χατζηδιάκο, απίστευτα προκλητικό, ο διαιτής δεν τον τιμωρεί τον αντίπαλο. Πέφτουν όλοι του ΠΑΟΚ πάνω του. Εδώ από πίσω κλωτσιά στο Γερεμέγεφ. Ούτε εδώ κάρτα. Φάουλ για τον ΠΑΟΚ 10 μέτρα μπροστά από το κέντρο δεξιά. Όπως επιτίθεται. Πάλι διαμαρτύρονται από τον πάγκο του ΠΑΟΚ. Ο Κένι ψηλά με τον Τάισον. Ακροβολισμένο να παίζουν και με το χρόνο. Το 2-3 παραμένει σε ένα παιχνίδι με πολλά γκολ. Όχι πάρα πολλές ευκαιρίες. Γερεμέγεφ διεκδικεί, Χατσίδης βάζει το σώμα του. Παίρνει ο Κωνσταντέλιας την μπάλα μπροστά του με δύο αντιπάλους. Περνάει, πλησιάζει προς το κόρνερ. Μια κλωτσιά, περνάει κι άλλον. Σεντράρι, φοβήθηκε εκεί στο τέλος. Απομακρύνουν οι Ουκρανοί. Ο Κένι αφήνει την μπάλα. Τώρα ο ΠΑΟΚ το ελέγχει, είναι ψηλά. Υπάρχει πεσμένος Ουκρανός στο έδαφος. Ο Τάισον φωνάζει και τον διαιτητή. Πρώτο παιχνίδι της χρονιάς, πάρα πολύ κρίσιμο, πολύ δύσκολο για τον ΠΑΟΚ με ένα σημαντικό μέγεθος στο ουκρανικό ποδόσφαιρο, πολύ μεγάλο μέγεθος που βεβαίως ταλαιπωρείται όπως όλη η χώρα, αλλά δεν χάνει την ποιότητά του. Το έδειξε και σήμερα. Γερεμέγεφ χαμηλά κοντά στο σημαίακι. Τραβάει αντιπάλους επάνω του. Θέλει να πάρει κάτι. Χάνει την μπάλα. Έχει και κάρτα και πρέπει να προσέχει. Κάνει το φάουλ. Ο Τάισον λέει στο Χατσίδη να αλλάξει πλευρά. Πάει ο Βραζιάνος αριστερά που έχει και τον περιβραχιόνιο. Ο Χατσίδης πηγαίνει στα δεξιά. Δεν έχω χρόνο να δω πόσες καθυστερήσεις έχουμε ακόμη. Ο goalkeeper...
4: Λιγότερο από 2 λεπτά.
3: Τι κάνει ο Κωνσταντέλιας. Έχει κάρτα ο Κωνσταντέλιας, πάει εκεί μπρος την μπάλα. Όχι, όχι, όχι τώρα. Όχι τώρα. Ο Κωνσταντέλιας διαπληκτίζεται με έναν αντίπαλο. Δεν είναι δυνατόν, όχι. Ευτυχώς ο διαιτής δεν κάνει κάτι άλλο. Θα γεμίσει ο Ουκρανός goalkeeper. Καθυστερήσεις εδώ στην Πολωνία. 2-3 ο ΠΑΟΚ κερδίζει. Εκτελείται το ελεύθερο αυτό. Ο Κένι βγάζει την πορεία τον αντίπαλο, πετάει την μπάλα όμως εκτός, πλάγιο, τρέχουν οι Ουκρανοί, βιάζονται με τον Πονομαρέγκο για να πάει στην τελική γραμμή. Όχι, όχι, η μπάλα φεύγει εκτός γηπέδου, out για τον ΠΑΟΚ. Με ένταση στον μπάκ του δικεφάλου, ο Λύση ζητάει τον χρόνο, του λέει ένα άλλο ένα λεπτό, ελεύθερο με τον Παυλένκα. Όπως και αν έχει, όλα θα κρυθούν την άλλη εβδομάδα στη Θεσσαλονίκη. Θα είναι σαφώς σημαντικό για τον ΠΑΟΚ να πάει με προβάδισμα και να παίζει βεβαίως για δύο αποτελέσματα. Παυλένκα πέφτοντας. Η μπάλα σε αντιπάλους, πρώτη κεφαλιά, δεύτερη από τον Καμαρά. Με δύναμη πάει να φύγει ο Κωνσταντέλιας. Βάζει την μπάλα κάτω, φάουλ υπέρ του Γερεμέγεφ. Δίνει το φάουλ ο Δανός στον Γερεμέγεφ που πρωταγωνιστεί σε πάρα πολλά φάουλ. Έχει κάνει και εκείνος ένα για κάρτα. Έχει πάρει και τρία. Δεν χρειάζεται βιασύνη τώρα. Δεν χρειάζεται βιασύνη. Πρέπει να περάσει ο χρόνος. Δεν μπαίνει κανείς του ΠΑΟΚ στην περιοχή. Φορτώνουν τη δεξιά πλευρά για να πάει η μπάλα εκεί και να την κρατήσουν. Ο Κένι με τον Κωνσταντέλια, τον Τάισον, τον Γερεμέγεφ. Θα σηκώσει την μπάλα Γερεμέγεφ. Παίρνει ο Καμαρά. Σουτάρει ο Καμαρά. Βουχάρι πήγε. Τι πήγε να βάλει. Από πολύ μακριά και στη γωνία του goalkeeper, δοκάρι για τον ΠΑΟΚ. Τέλος αγώνα. Τέλος αγώνα, ο ΠΑΟΚ κερδίζει. Πολύ μεγάλη νίκη για τον Δικέφαλο εδώ στην Πολωνία, κόντρα σε μια πραγματικά καλή ομάδα. Δυναμό Κιέβου ΠΑΟΚ 2-3. Πρώτο γκολ στο παιχνίδι για τους Ουκρανούς στο τρίτο λεπτό. Ο ΠΑΟΚ το γύρισε με Κωνσταντέλια, με Ζαφίρι. Γκολ ο Σαντα Μαρία στις αρχές του δεύτερου χρόνου. Απείλησαν οι Ουκρανοί στο φινάλε. Κατάφεραν να κάνουν το 2-3. Είχαν δοκάρι με τον Πονομαρέγκο. Στο φινάλε το σου του Καμαρά σταμάτησε το δοκάρι. Δυναμό Κιέβου ΠΑΟΚ 2-3. Ο Δικέφαλος έχει το προβάδισμα σαφώς την άλλη εβδομάδα στην Τούμπα. Όλα ανοιχτά για τον ΠΑΟΚ, που έχει πολύ μεγάλο και σημαντικό στόχο να περάσει. Κι άλλα νεύρα εκεί στην κερκίδα των οπαδών του ΠΑΟΚ. Πηγαίνουν Ουκρανοί ποδοσφαιριστές, πηγαίνουν τώρα και οι του ΠΑΟΚ. Προφανώς κάποια συνθήματα, κάτι έχει γίνει και έχει προκληθεί πολύ μεγάλη ένταση στα τελευταίο 20 λεπτό εδώ στην Πολωνία. Αυτά προς το παρόν. Ο ΠΑΟΚ κέρδισε 3-2 στο πρώτο παιχνίδι του Λύση. Θα επιστρέψουμε αργότερα για ρεπορτάζ.
4: Δημήτρη Μπαζόμου, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Πρώτο βήμα για τον ΠΑΟΚ που θα μπορούσε να έχει και καλύτερο σκορ.
1: Ναι.
4: Αν ήταν λίγο πιο προσεκτικός, λίγο πιο τυχερός. Συνεχίζει τώρα και η ένταση προς τους οπαδούς του ΠΑΟΚ. Έχουν πάει οι ποδοσφαιριστές. 3-2 λοιπόν.
1: Ναι. Τον Κένι βλέπω. Ο Γερεμέγεφ προσπαθεί να κατευνάσει τα πνεύματα. Και ο διαιτητής της αναμέτρησης.
4: Ο ΠΑΟΚ προκρίνεται και με ισοπαλία έτσι στην Τούμπα.
1: Ναι, προφανώς.
4: Λοιπόν, πριν να αποχωρήσουμε και να θυμίσουμε τον Πανάκος που έγινε 1-0 στην Ουγγαρία.
1: Εντάχει να πούμε κάποια
4: τελικά
1: στο Europa. Το ζευγάρι που ενδιαφέρει τον ΠΑΟΚ, Χάμαρμπι Άντερλεχτ 1-1, σοφάρισαν οι Σουηδοί στο φινάλε. Καραμπάχ Τσέσκα Σόφιας 0-0, Σέριφ Τιρασπόλ Μακάμπι Τελ Αβίβ 0-5 και Τρόμσο Χράντε Κράλοβε 0-1. Στο ημίχρονο Μπεσίκτας Μίντιλαντ 1-0, Σεντ Γκάλεν Μπενφίκα 1-1, Τβέντε Φερεντσβάρος 1-1. Σε λίγα λεπτά σέντρα στο Χάιντουκ Πάφος.
4: Στο conference τώρα μία νίκη και μία ήττα για τις κυπριακές ομάδες. Η ΑΕΚ ανακαστήθηκε εντός έδρας από την Πέιτα Ιερουσαλήμ 1-0, αγωνιζόταν για πολλή ώρα με 10 παίκτες. Ο Απόλλων Λεμεσού νίξε 4-0 την Ντίλα Γκόρη στην Γεωργία και λογικά θα είναι στην επόμενη φάση. Από εκεί και έπειτα έχουμε Αλασκέρτ Κλουζ 1-1, Λιεπά για Αυστρία Βιέννης 0-2. Τελικά όλα αυτά τώρα έτσι. Στα σημαντικότερα παιχνίδια. Δεν βλέπω κάτι άλλο δυναμικό, έτσι, με μεγάλη δυναμική ομάδα.
1: Ελσίνκι 5-0 την Κολερέι.
4: 5-0. Μπάντε Μπορίς Οφσιόν 1-1. Και Ουνιβερσιτάτα Κλουζ Μπραν 2-2.
1: Μάλιστα. Λοιπόν, πάμε να φύγουμε. Πάμε. Έρχεται ο Αλέξανδρος Τσιριγότης. Τα λέμε αύριο.
4: Γεια σας.
5: Top FM 102,4. Ζεις την είδηση. Ζεις τη μουσική. Ζεις τον αγώνα. Υπάρχει μια φωνή που δεν σταμάτησε ποτέ. 30 χρόνια μεγαλώσαμε μαζί. Top FM 102,4. Έχεις επιχείρηση, προσφέρεις υπηρεσίες, θέλουμε να ακουστείς στη σωστή ώρα με το κατάλληλο μήνυμα. Γιατί εδώ κάνουμε επικοινωνία με στρατηγική και αποτέλεσμα. Νέα συνδυαστικά πακέτα, νέες μεγαλύτερες δυνατότητες. Κάλεσε στο 22410-68585 ή στείλε ναι στο Viber 6937-348-348. Top FM 102,4. 30 χρόνια στην κορυφή μαζί σου. Top FM 1024.gr.
6: Νιώσε τον παλμό. Ενημερώσου για κάθε είδηση. Για την τοπική επικαιρότητα στη Ρόδο. Για όλα τα αθλητικά αποτελέσματα. Στο Top FM 1024.gr ακούς ζωντανά τον σταθμό και μαθαίνεις με ένα κλικ τα πάντα. Ένα site. Όλη η επικαιρότητα. Top FM 1024.gr. Κάθε κλικ. Ενημέρωση χωρίς καθυστέρηση.
5: Συζητάς για μπάλα με την παρέα? Στείλε μήνυμα να τα πεις και σε μας. Σχόλιο, πάθος, ενημέρωση. Η ομάδα του Top FM σε περιμένει στο Viber. Στείλε στο 6937-348-348. Εσύ δίνεις την πάσα, μαζί βάζουμε γκολ.
7: Το φυσικό περιβάλλον είναι το σπίτι μας και δοκιμάζεται όλο και περισσότερο. Απέναντι στην κλιματική κρίση, σηκώνουμε ασπίδα προστασίας. Με δράσεις πρόληψης που όλοι μπορούμε να κάνουμε πράξη. Και με το πρόγραμμα Αιγής που εξοπλίζει την πολιτική προστασία, με σύγχρονα μέσα και ηθείς συστήματα, ενισχύουμε την ανθεκτικότητα της χώρας. Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
8: Το πιο γλυκό και το πιο παραδοσιακό καλοκαιρινό ραντεβού της Ρόδου επιστρέφει. Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Χιανών, η Βρασιά, σας προσκαλεί στην 21η γιορτή Μελού και Σούμας το Σάββατο 1η Αυγούστου στις 8.30 το βράδυ στην κεντρική πλατεία του Αγίου Παντελεήμονα στα Σιάνα. Απολαύστε αυθεντικό μέλι, γλυκό πιωτή Σούμα, πλούσια τοπικά εδέσματα και παραδοσιακά μαγειρευτά σε μια βραδιά γεμάτη γεύσης, μουσική και κέφι. Μαζί μας ο αγαπημένος κριτικός καλλιτέχνης Μιχάλης Σταυρουλάκης με την παρέα του για ένα αυθεντικό, παραδοσιακό γλέντι μέχρι αργά. 21η γιορτή Μελού και Σούμας το Σάββατο 1η Αυγούστου. Γιατί και φέτος όλοι οι δρόμοι οδηγούν στα Σιάνα.
7: Χορηγός επικοινωνίας

0: Top FM 102,4.
1: Και τις καταστάσεις για να πετύχει και άλλα τέρματα και ο ίδιος δεν έχει κινδυνέψει ιδιαίτερα από μια ομάδα η οποία μπορεί να γίνει επικίνδυνη, έτσι. Είναι μια ομάδα η οποία είναι πολύ χαμηλότερο επίπεδο από το Παναθηναϊκό, αλλά είναι μια ομάδα η οποία μπορεί να γίνει επικίνδυνη και να σου κάνει τη ζημιά αν δεν προσέξεις, ειδικά όταν πρόκειται για το πρώτο επίσημο παιχνίδι της χρονιάς. Μετά το πρώτο 45 λεπτό, οι δύο προπονητές δεν προχώρησαν σε καμία αλλαγή. Να θυμίσω ότι ο Παναθηναϊκός παίζει με τους Πένια, Τσάπρα, Ντεφράι, Τουμπά, Κυριακόπουλο, Καμαρά, Τσέριν, Γιάγκου, Σιζαρουρία, Αντίνο και Τετέ. Αυτή είναι η δεκάδα των πράσινων. Ίδια δεκάδα και για την Πάξη, με τον Κόβασι, τον Ζάσκραμπι, τον Βάς, τον Σάμπο, τον Ουίντιγκερ, τον Μπόλο, τον Ζέκε, Μενζίρ, Παπ, Χαν και Ζάλαϊ. Είναι η εντεκάδα των Ούγκρων και τώρα ο Καμαρά είναι αυτός που ελέγχει στη μεσαία γραμμή. Κρατάει την μπάλα παρά την κόντρα που έγινε εκεί. Τελικά υπάρχει υπόδειξη για φάουλ, κερδισμένο για τους Ούγκρους. Στο δεύτερο λεπτό της επανάληψης, το πρώτο ευρωπαϊκό παιχνίδι του Παναθηναϊκού, το πρώτο παιχνίδι με τον Τζέικοπ Νίστρουπ στην τεχνική ηγεσία. Θα συμφωνήσουμε μαζί σου, Αλέξανδρε, για την παρουσία και του Αντίνο και του Καμαρά και του Τσάπρα, αλλά να προσθέσω ότι και βλέπουμε και την ικανότητα του Πένια, πόσο βοηθάει το ότι είναι πολύ καλός με την μπάλα στα πόδια. Εδώ οι Ούγγροι κάνουν μια ωραία ενέργεια από τα δεξιά, βγαίνει όμως ο Πένια με αυτοπεποίθηση. Να που μας δείχνει ότι και στα καρέ του μπορεί να είναι σωστός και σημαντικός. Εδώ βγήκε, μάζεψε την μπάλα πάνω από το κεφάλι του φόρου της Πάξη και δεν επέτρεψε να δημιουργηθεί κάποια κατάσταση και τώρα με τα πόδια δίνει αριστερά στον Κυριακόπουλο. Οι Ούγγροι, όπως και στο πρώτο ημίχρονο, στο ξεκίνημα ανεβαίνουν και μένουν πολύ ψηλά για να μπει στον Παναθηναϊκό. Αντίνο που κάνει πολύ καλή εμφάνιση, αποφεύγει εδώ τον Λενζίρ, αλλά κάνει λάθος μεταβίβαση. Ανακτά την κατοχή η γηπεδούχος ομάδα και το άνοιγμα που γίνεται τώρα για τον Ζάλαϊ. Ο Τουμπά ωραία, του τσιμπάει την μπάλα και δίνει στον Καμαρά. Και ο Καμαρά βλέπει γήπεδο και αλλάζει για τον Ζαρουρί. Ο Ζαρουρί έχει πολύ χώρο, γυβαλάει την μπάλα, περνάει τη μεσαία γραμμή. Ανεβαίνει από δεξιά ο Τσάπρα. Ζαρουρί ψάχνει επιλογή, δίνει στον Γιάγκου κακό κοντρόλ, αλλά η μπάλα πάει δεξιά στον Τσάπρα. Τσάπρα τώρα πλησιάζει την περιοχή. Κάνει μια σέντρα, είναι καλή πριν πάει στην μπάλα ο Αντίνο. Θα απομακρύνει ο Βάς, αλλά ο Κυριακόπουλος ανεβαίνει από τα αριστερά τώρα και δίνει για τον Τσέριν. Τσέριν τώρα. Άλλη μια σέντρα στην περιοχή στο δεύτερο δοκάρι για τον Τετέι. Ο Τετέι θα πάρει την κεφαλιά, θα του βάλει την κόντρα όμως ο Σάμπο και θα απομακρύνει την μπάλα από την άμυνα της Πάξη, ο κεντρικός αμυντικός, ο αρχηγός της. Η μπάλα όμως και πάλι στα πόδια των παιχτών του Παναθηναϊκού. Ντεφράι, Καμαρά και Τσάπρας. Τσάπρας για τον Ζαρουρί. Αυτός ξανά στον Τσάπρα, ξαναπαίρνει την μπάλα τελικά ο Ζαρουρί και τη δίνει στον Καμαρά. Καμαρά για τον Τσέριν που βρίσκεται στον άξονα της μεσαίας γραμμής, δίνει στον Τουμπά που ανεβαίνει. Τουμπά κάθεται για τον Αντίνο. Αντίνο κάνει με το κορμί του χώρο για να περάσει μπάλα και ο Παναθηναϊκός κερδίζει ένα πλάγιο από την παρέμβαση του Βάς. Ένα πλάγιο από τα αριστερά όπως κάνει επίθεση η ομάδα του Τζέικοπ Νίστρουπ στο 48ο λεπτό και ο Γιάγκουσης τώρα ανάμεσα σε δύο. Άλλη μια υπέροχη ενέργεια. Κρατάει την μπάλα, δίνει στον Κυριακόπουλο. Κυριακόπουλος συγκλίνει προς τον άξονα και δίνει στον Καμαρά. Αυτός και πάλι στον Κυριακόπουλο. Κυριακόπουλος γυρίζει για τον Ντεφράι. Ο Ντεφράι μόνος στη μεσαία γραμμή ανεβαίνει κάποια μέτρα και δίνει δεξιά στον τριαντάφυλλο Τσάπρα. Ο Τσάπρας τώρα μια μεγάλη μεταβίβαση για τον Αντίνο. Πέρασε Αντίνο στον Τετέι. Είναι τέταρτη για τον Παναθηναϊκό. Τετέι out. Τεράστια ευκαιρία για τον Παναθηναϊκό με τον Ανδρέα Τετέι να βρίσκεται φάτσα με τον γκολ αλλά να στέλνει την μπάλα πολύ ψηλά out. Ιδανικό σενάριο εδώ για τον Παναθηναϊκό στο 49 με αυτή την ωραία συνεργασία που έβγαλαν και πάλι οι παίχτες του Παναθηναϊκού με τον Τσάπρα να βρίσκει τον Αντίνο αυτός να τη δίνει στον Τετέι. Ο Τετέι βρέθηκε κυριολεκτικά φάτσα με τον γκολ. Ήταν απέναντι στον Κόβασιτς αλλά εκτέλεσε άστοχα, έστειλε την μπάλα ψηλά πάνω από την εστία της Πάξης και ο Παναθηναϊκός χάνει στο 49 την πρώτη του ευκαιρία για το δεύτερο ημίχρονο με τον Τετέι. Ένα γκολ που αν ερχόταν εδώ αντιλαμβάνεστε όλοι ότι θα ήταν το ιδεατό σενάριο για τον Παναθηναϊκό να κόψει τελείως τα πόδια και τις όποιες φιλοδοξίες των Ούγκρων. Ο Ζαρουρί τώρα για τον Γιάγκουσης, αυτός για τον Καμαρά. Καμαρά ελέγχει και δίνει στον Τσάπρα. Πιέζουν τώρα οι Ούγγροι. Ο Τσάπρας απομακρύνει προς τον Τετέι. Τετέι έχει τον Βάζ και είναι με πλάτη προς την επίθεση. Θέλει να τον περάσει ο Τετέι. Μαρκάρισμα του Βάζ. Κερδίζει τη μονομαχία ο Ούγγρος. Και τώρα ο Μπόλο που δίνει αριστερά στον Ζέκε. Αυτός κάνει μια σέντρα προς την περιοχή του Παναθηναϊκού. Μόνο στον Ντεφράι με το κεφάλι απομακρύνει και βρίσκει μάλιστα και τον Καμαρά. Αυτός για τον Τσάπρα. Τσάπρας ένα άνοιγμα στο χώρο της μεσαίας γραμμής όπου κερδίζουν την μπάλα οι γηπεδούχοι με τον Σάμπο. Αλλά ο Καμαρά ανακτά την κατοχή της μπάλας. Ο Παναθηναϊκός όμως τώρα προσπαθεί να ξεδιπλωθεί. Πάσα προς τον Αντίνο. Αντίνο προλαβαίνει να βάλει την κόντρα. Όμως οι παίχτες της Πάξη κερδίζουν. και απομακρύνουν. Κυριακόπουλος. Υπάρχει μία αλλαγή, έχει μπει ο Γκιόρφη για την Πάξη στη θέση του Ζάσκαρμπη, ο Γκιόρφη. Και ένα κερδισμένο φάουλ τώρα για τον Παναθηναϊκό, λίγο μπροστά από τη μεσαία γραμμή που κερδίζει ο Αντίνο. Ο Αντίνο που δίνει συνέχεια στην εικόνα του στα φιλικά, τα φετινά φιλικά του Παναθηναϊκού. Και μέχρι τώρα μπορούμε να πούμε με σιγουριά ότι είναι άλλος παίχτης σε σχέση με πέρσι. Με κύριο χαρακτηριστικό ότι έχει βάλει μεγαλύτερη ποικιλία στο παιχνίδι του. Ο Αντίνο πέρσι ήταν σε ένα παιδί το οποίο έπαιζε μονίμως τον ασβέστη. Φέτος τον βλέπουμε, και αυτό είναι ξεκάθαρο εντολή του προπονητή, να συγκλίνει συνεχώς προς τον άξονα. Αλλά και η αυτοπεποίθησή του είναι διαφορετική και πολύ καλύτερη. Νάτος πάλι στο ένας με έναν Αντίνο. Πάει διαγώνια, δίνει στον Τζέριν. Τζέριν μέσα στην περιοχή. Κάνει την τρίπλα. Αφήνει για τον Κυριακόπουλο. Αυτός για τον Γιάκουσιτς. Γιάκουσιτς έξω από την περιοχή. Περνάει έναν αντίπαλο. Πάει πλάγια. Γυρίζει ο Γιάκουσιτς. Κόβει όμως σε κόρνερ ο Γιόρμπι. Και το κόρνερ για τον Παναθηναϊκό τώρα από τα αριστερά, όπως κάνει επίθεση εκεί μπροστά που βρίσκονται οι οπαδοί του, οι οποίοι χειροκροτούν τον Ανάζα Ρουρί που πηγαίνει για την εκτέλεση. Όλος ο κόσμος μέσα στην περιοχή της Πάξη, πλην του τριαντάφυλλου Τσάπρα που βρίσκεται λίγο έξω από αυτήν. Και ο Ζαρουρί έτοιμος να εκτελέσει το κόρνερ για τον Παναθηναϊκό στο 52. Ζαρουρί λοιπόν στην εκτέλεση. Με πάσα για τον Ντεντέι που βγήκε στο πρώτο δοκάρι. Γυρίζει αυτός έξω για τον Γιάκουσιτς. Χάνεται εδώ ευκαιρία για τον Παναθηναϊκό να δημιουργήσει κάτι καλό. Ο Γιάκουσιτς κρατάει την μπάλα, αλλά τελικά παραχωρεί πλάγιο. Δεν βγήκε εδώ η κομπίνα των παιχτών του Παναθηναϊκού στο κόρνερ, αλλά ο Γιάκουσιτς κερδίζει την μπάλα ανάμεσα σε δύο και από την κόντρα υποφελείται ο Τσάπρας που γυρίζει πίσω στον Πένια. Πένια στα όρια της περιοχής του Παναθηναϊκού. Πηγαίνουν να πιέσουν τώρα οι Ούγγροι. Κατεβαίνει χαμηλά ο Καμαρά όπως συνηθίζει για να πάρει την μπάλα και να οργανώσει και δίνει ωραία αριστερά στον Κυριακόπουλο. Καμαρά που έχει, είναι πολύ ψύχρεμος όταν έχει την μπάλα και τον διπλώνουν στα μαρκαρίσματα οι αντίπαλοι. Πολύ καλό χαρακτηριστικό αυτό. Δεν τον πιάνει πανικός. Γιάγκουση, Τσάπρας, Τσέριν, Τετέι. Άλλη μια ωραία συνεργασία. Τετέι, Τσέριν. Σου του Τσέριν κόντρα. Τεράστια ευκαιρία. Άλλη μια μεγάλη φάση για τον Παναθηναϊκό που επιμένει. Αντίνο δεν περνάει αυτή τη φορά. Κόβεται. Και τώρα η Πάξη θέλει να βγει μπροστά και θα κερδίσει το φάουλ. Ζητάνε κάρτα και θα τη δει ο Τσάπρας που έκανε ένα φάουλ για να κόψει την αντεπίθεση των Ούγκρων. Κρίμα για τον Παναθηναϊκό που στο ξεκίνημα αυτού του δεύτερου ημιχρόνου μέσα σε 4 λεπτά χάνει δύο πολύ πολύ μεγάλες ευκαιρίες, στο 49 με τον Ντετέι και στο 53 με τον Τσέριν, για να διπλασιάσει το προβάδισμά του, τα γκολ του και το προβάδισμά του να γίνει 2-0. Όμως ο τρόπος με τον οποίο αγωνίζεται μέχρι τώρα κρίνεται απολύτως ικανοποιητικός για την απόψινή βραδιά. Τσέριν τώρα γυρίζει για τον Γιάκουσιτς, θα κόψει αυτή τη φορά ο Μπόλο, αλλά έρχεται να πάρει την μπάλα ο Ζαρουρί. Ζαρουρί γυρίζει στον Κυριακόπουλο. Κυριακόπουλος πιέζεται και απομακρύνει σε ένα σημείο όπου είναι ο Βάς, ο αμυντικός της Πάξη. Γεμίζει, ο Ντεφράι απομακρύνει με το κεφάλι και τώρα πηγαίνει ο Αντίνο να πει.

0: ίσως αυτή η υπόδειξη της κάρτας. Ήταν φάουλ του Τσέριν, αλλά δεν νομίζω ότι είχε πρόθεση ο παίκτης του Παναθηναϊκού εδώ. Λεπτά. Πάξη Παναθηναϊκός 0-1. Εδώ στο Πάξη Στάντιον, στη μικρή πόλη της Ουγγαρίας που απέχει 100 χιλιόμετρα από τη Βουδαπέστη και έχει ως σημείο αναφοράς την ομάδα της, την ποδοσφαιρική, την Πάξη, αλλά και τον πυρηνικό σταθμό ενέργειας που είναι ο μοναδικός στην Ουγγαρία. Ο Τσάπρας απομακρύνει σε αυτό το γέμισμα που επιχείρησαν οι της Πάξη και ο Καμαρά επωφελείται τη λάθος πάσα και δίνει στον Τζέριν. Αυτός δίνει στον Τετέι. Ο Τετέι τώρα έχει την επιλογή δεξιά του Γιάγκουσης και αριστερά του Αντίνο. Κρατάει την μπάλα ο Τετέι, αλλά από κόντρα πάει στον Αντίνο. Είναι από κόντρα. Η μπάλα καταλήγει στα δίχτυα. Ενώ φυσάει τα λέγω την αίσθηση ότι είναι από κόντρα η μπάλα. Αυτό λένε οι παίκτες του Παναθηναϊκού. Πανηγυρίζουν. Το γκολ πρέπει να μετράει. Μετράει το γκολ κανονικά. Είναι το 0-2. Είναι γκολ για τον Παναθηναϊκό. Ο βοηθός σήκωσε το σημαίακι, αλλά ο διαιτητής κατακυρώνει τον γκολ. Ο βοηθός αναρωτιέται το γιατί, αλλά ο διαιτητής λέει στους παίκτες της Πάξη αυτό που είπα και εγώ από την αρχή. Ο Αντίνο με πλασεδάρα στέλνει την μπάλα στο δεξί γάμα του Κόβασιτς και κάνει το Πάξη Παναθηναϊκός 0-2 στο 57. Να λοιπόν, μια του κλέφτη, δυο του κλέφτη, στην τρίτη του μεγάλη ευκαιρία ο Παναθηναϊκός στο δεύτερο ημίχρονο, με το ξεκίνημα του δεύτερου ημιχρόνου, ρίχνει την Πάξη στα σκοινιά και με το Σαντίνο Αντίνο, ο οποίος επιβραβεύεται για την πολύ καλή του εμφάνιση μέχρι τώρα, γράφει το Πάξη Παναθηναϊκός 0-2 και βάζει τον Παναθηναϊκό για τα καλά στη θέση του οδηγού για την υπόθεση πρόκριση.
1: Ήταν καθαρό, Βαγγέλη, ότι η μπάλα έχει πάει από αμυντικό στον Αντίνο, οπότε ορθώς μέτρησε τον γκολ και ας διαμαρτύρονται οι Ουγγροί. Νομίζω ότι είναι ξεκάθαρο, φάνηκε για το replay δηλαδή.
0: Είναι τρομερό, Αλέξανδρε, ότι ο βοηθός είχε πολύ καλό οπτικό πεδίο. Η φάση έγινε δηλαδή στα 15 μέτρα από μπροστά του και με έκπληξη τον είδα να σηκώνει το σημαίακι. Γι' αυτό σταμάτησα και εγώ εκείνη τη στιγμή.
1: Μπράβο στο διαιτητή πάντως που δεν το ακύρωσε. Πήγε κόντρα στο βοηθό.
0: Μπράβο στο διαιτητή γιατί είχε καλό οπτικό πεδίο και δεν το ακύρωσε. Και πρέπει να σημειώσουμε αυτό που έχουμε πει από την αρχή, ότι δεν υπάρχει VAR κιόλας για να διορθωθεί το λάθος. Διότι εδώ μιλάμε για μια πολύ χοντρή λανθασμένη απόφαση του βοηθού. Αλλά ο διαιτητής πήρε τη φάση πάνω του. Ορθώς και έτσι ο Παναθηναϊκός προηγείται πλέον με 0-2 με το Σαντίνο Αντίνο. Αυτή τη φορά στο τέταρτο την ανικάει τον Κόβαση με πλασεδάρα και να κάνει το 2-0 για τον Παναθηναϊκό. Ζαρουρεί τώρα ο Παναθηναϊκός που φαίνεται πλέον ότι κάνει ό,τι θέλει μέσα στο γήπεδο. Γιάγκουσιτς για τον Καμαρά και αυτός για τον Τζάπρα. Και πάλι Καμαρά. Στο μισό γήπεδο και πάλι οι παίκτες του Παναθηναϊκού παίζουν τους Ούγκρους. Αριστερά ο Κυριακόπουλος. Δίνει για τον Τζέριν. Κοντά του ο Τετέι. Κάνει κίνηση και ο Κυριακόπουλος. Παίρνει ο Τετέι. Γυρίζει προς την περιοχή, σηκώνει την μπάλα. Η πρώτη κεφαλιά του Γιάγκουσιτς. Ξανά η μπάλα στον Τετέι. Τετέι μπαίνει στην περιοχή. Το σουτ είναι καλό. Μεγάλη επέμβαση από τον Κόβασιτς. Μεγάλη επέμβαση από τον Κόβασιτς που κρατάει το 0-2. Ο Παναθηναϊκός που δημιουργεί ασταμάτητα. Ασταμάτητα σε 12 λεπτά στο δεύτερο ημίχρονο. Έχει βάλει ένα γκολ και έχει χάσει τρεις κλασικές ευκαιρίες για να πετύχει κι άλλο. Μπορεί η Πάξη να μην είναι κάποιο μεγαθύριο, ασφαλώς και δεν είναι κάποιο μεγαθύριο. Ωστόσο, όταν παίζουμε το πρώτο επίσημο παιχνίδι της χρονιάς και σε μια ομάδα η οποία έχει ποδοσφαιρικό θράσος και έχει κάνει ζημιές και στην Ευρώπη τα προηγούμενα χρόνια, όλα παίζουν τον ρόλο τους. Κόρνερ τώρα για τον Παναθηναϊκό. Διώχνει ο Κόβασης με τις γροθιές. Ο Ζαρουρί θέλει να επαναφέρει, δεν τα καταφέρνει και τώρα υπάρχουν προϋποθέσεις για την Πάξη να βγει μπροστά. Κρατάει την μπάλα με τα κουνάκια ο Μπόλο και δίνει για τον. Ο Γιόρφη κερδίζει το πλάγιο για την Πάξη. Και πάλι ο Γιόρφη από τα δεξιά. Πηγαίνει ο Καμαρά να τον πιέσει. Περνάει ο μέσος της Πάξη και τώρα η μπάλα μέσα στην περιοχή για τους Ούγκρους. Ο Σάλαεθ δεν μπορεί να εκτελέσει. Δίνει στον Γιόρφη. Ο Γιόρφη κάνει μια σέντρα σουτ. Η μπάλα περνά παράλληλα από την εστία του Πένια και καταλήγει out. Έτσι πολύ γρήγορα περνάει αυτός ο κίνδυνος για την άμυνα του Παναθηναϊκού. Παγωμπάρα και στο Πάξη Στάντιον, εδώ που στην πόλη σήμερα επικρατούσε μια γιορτή για το συγκεκριμένο παιχνίδι. Ο Τετέι, ο Ζαρουρί, άνοιγμα για το Γιάγκουσιτς. Γιάγκουσιτς στο τετατέτ. Γιάγκουσιτς πλασεδάρα γκολ. Out. Πώς το έχασε.

0: Η μπάλα πέρασε βασανιστικά δίπλα από το αριστερό δοκάρι του Κόβασιτς, με το Γιάκουσιτς να τσιμπάει την μπάλα και αυτή να πηγαίνει δίπλα από το αριστερό δοκάρι. Πολύ μεγάλη ευκαιρία εδώ από τον Κροάτι, που και ο ίδιος δεν μπορεί να πιστέψει πως χάθηκε αυτό το γκολ για τον Παναθηναϊκό. Μένει το 0-2 λοιπόν, και οι Ούγγροι τώρα που προσπαθούν να κρατήσουν λίγο την μπάλα στα δικά τους πόδια για να παγώσουν το ρυθμό, διότι βλέπουν ότι ο Παναθηναϊκός έχει επιβάλει πλήρως το ρυθμό του σε όλα τα μήκη και τα πλάτη του γηπέδου. Ασφαλώς τώρα θα πάρει κάποια ρίσκα και η Μπάξη, η οποία ετοιμάζει για αλλαγές, και αυτό μόνο σε καλό μπορεί να βγει στον Παναθηναϊκό, διότι θα του δώσει και χώρους, όπως συμβαίνει τώρα στα τελευταία 2-3 λεπτά. Ο Γιάνγκουσης παίρνει την μπάλα, κάνει ανοιχτό κοντρόλ αυτή τη φορά και κερδίζουν οι Ούγγροι. Από τα αριστερά θα γίνει η σέντρα στην περιοχή. Ο Ντεφράι με ευκολία θα απομακρύνει, θα δώσει τον Αντίνο. Αντίνο για τον Κυριακόπουλο. Κυριακόπουλο σηκώνει εκεί όπου ο Μπόλο κρατάει την μπάλα και δίνει για τον Γκιούρφη. Γκιούρφη που έχει δώσει μια ζωντάνια στη δεξιά πτέρυγα της Πάξη. Η σέντρα μέσα στην περιοχή. Ο Τουμπά με το κεφάλι θα απομακρύνει. Ο Γιάνγκουσης με το στήθος στον Καμαρά και ο Καμαρά δίνει ύψος την μπάλα και τροφοδοτεί τον Τετέ. Τετέ, ανεβαίνει ο Αντίνο. Ο Τετέι περνάει τον αντίπαλο του. Ο Αντίνο κάνει κίνηση προς την περιοχή. Κρατάει παραπάνω ο Τετέι την μπάλα και κάνει και επιθετικό φάουλ ο Ανδρέας Τετέι. Και έτσι χάνεται αυτή η φάση για τον Παναθηναϊκό. Ενώ τώρα έρχονται τρεις μαζεμένες αλλαγές για την Πάξη. Ο προπονητής της, βλέποντας ότι τα πράγματα δεν πάνε καθόλου καλά, θα βγάλει από το γήπεδο να δούμε ποιοι θα μπουν στο γήπεδο πρώτα απ' όλα. Τρεις αλλαγές μαζεμένες λοιπόν για την Πάξη. Θα περάσει ο Χόρβαθ, θα περάσει ο Πέτο. Και το παιχνίδι συνεχίζεται, ενώ ετοιμάζεται και ο Νίστρουπ να προχωρήσει στις δύο πρώτες του αλλαγές, οι οποίες θα είναι ο Τσιριβέγια και ο Ραστόντερ.
1: Ο Μπόντε, Ευαγγέλη, είναι η τρίτη αλλαγή της.
0: Ο Μπόντε είναι η τρίτη αλλαγή που μου διέφυγε. Σε ευχαριστώ, Αλέξανδρε. Και τώρα η Πάξη είναι στην επίθεση από τα αριστερά, όπως επιχειρούν επίθεση οι Ούγγροι. Μέσα στην περιοχή τώρα μια σέντρα που θα γίνει από τα αριστερά. Η κεφαλιά του Τουμπά είναι καλή, αλλά η μπάλα δεν απομακρύνεται, αλλά ο Αντίνο βάζει δύσκολα στο Μενζίρ. Μενζίρ κερδίζει τη φάση και μετά από υπόδειξη του βοηθού η Πάξη παίρνει το φάουλ

0: Φάουλ που θα φέρει αρκετό κόσμο μετά από ώρα μέσα στην περιοχή του Παναθηναϊκού. Από τα δεξιά, όπως κάνει η επίθεση η ουγγρική ομάδα, στο 63 πάξει Παναθηναϊκός 0-2, αυτογκόλ του Βάστο 0-1, σου του Αντίνο το 0-2. Ο μπάλο εκτελεί, ο χάνει την μπάλα, ο Πένια μέσα από τα χέρια του, πλασέ και η μπάλα στο δοκάρι. Εδώ κακή στιγμή, κακή στιγμή για τον Πένια που έχασε την μπάλα μέσα από τα χέρια του, αλλά το πλασέ που έγινε στη συνέχεια από τον αρχηγό το Σάμπο, η μπάλα κατέληξε στο ριζόνιο δοκάρι και έφυγε out. Τυχερός εδώ ο Παναθηναϊκός, αλλά η αλήθεια είναι ότι θα δεχόταν ένα γκολ κόντρα στη ροή του αγώνα από αυτή τη στατική φάση, αλλά πρέπει να το κρατήσει αυτό, διότι η Ούγγρη είναι γνωστό από το σκάουτινγκ που έχει γίνει ότι είναι καλή στις στατικές φάσεις. Ο Ανδρέας Τετέι θα φύγει από το παιχνίδι για να περάσει τη θέση του ο Ραστόντερ. Νέο απόκτημα του Παναθηναϊκού, ο Ραστόντερ, και θα φύγει και ο Άνταμ Τσέριν που έχει κίτρινη κάρτα για να περάσει στο κέντρο ο Πέδρο Τσιριβέγια. Πένια γεμίζει προς τη μεσαία γραμμή, η μπάλα είναι πολύ δυνατή, θα την κόψει τελικά ο Βάς και ο Μπόλο θα δώσει στον Στερά στο Μενζίρ, αυτός κάνει μια προσποίηση, καλή φάση εδώ για την Πάξη, όμως απομακρύνει η άμυνα του Παναθηναϊκού με το τουμπά και παραχωρεί το πλάγιο. Ένα πλάγιο που πήγε να εκτελέσει ο Σάμπο. Μέσα στην περιοχή του Παναθηναϊκού η μπάλα. Ένα σούτ το οποίο είναι ακίνδυνο. Δεν ξέρω αν έχει κοντράρει, γι' αυτό ο Κυριακόπουλος απομακρύνει όπως κυνηγάει τη φάση ο Ραστόντερ. Έχει πιο καλή τοποθέτηση ο Βάς. Ο Λενζίρ κάνει λάθος όμως και δίνει στον Τσιριβέγια. Ο Τσιριβέγια στο Ραστόντερ και ο Παναθηναϊκός έχει προϋποθέσεις με τον Γιάγκουσης από τα αριστερά. Να μπαίνει στην περιοχή ο Γιάγκουσης. Περνάει έναν αντίπαλο. Ραστόντερ προσπαθεί να εκτελέσει. Δεν μπορεί ο Ραστόντερ να εκτελέσει. Του παίρνει την ποκιά από το στόμα ο Μενζίρ. Και η μπάλα και πάλι είναι για τον Παναθηναϊκό από τα αριστερά με πλάγιο out που κερδίζει η ομάδα του Τζέικοπ Νίστρου που είναι συνεχώς στα όρια της πλάγιας γραμμής και δίνει οδηγίες στους παίχτες του. Τη στιγμή που οι 250 περίπου φίλοι του Παναθηναϊκού που βρίσκονται έχουν στήσει το δικό τους πάρτι. Το αξίζουν αυτό από την ομάδα οι φίλοι του Παναθηναϊκού που έκαναν αυτό το ταξίδι στην άγωνη γραμμή εδώ στο ΠΑΞ για να στηρίξουν τους παίχτες του Τζέικοπ Νίστρουπ. Πλάγιο τώρα με τον Μενζίρ για την ΠΑΞΗ. Προσπαθεί εκεί να ελέγξει ο Μπόντε που είναι πολύ δυνατός, βαρύ κορμί βέβαια. Ο Μπόντε. Αυτός παίρνει την μπάλα τώρα ο Μπόντε με πλάτη προς την περιοχή και τώρα ο Γκύρφη από τα δεξιά, η σέντρα πάνω στον Κυριακόπουλο, θέλει να πάρει το κόρνερ ο Γκύρφη, ο Αντίνο πηγαίνει να τον πιέσει αλλά παραχωρεί τελικά το κόρνερ. Στατική φάση και πάλι για τους γηπεδούχους που μπορούμε να πούμε με σιγουριά πλέον ότι οι στατικές φάσεις είναι η καλύτερη προϋπόθεση για την Πάξη και αυτό που πρέπει να προσέξει από εδώ και πέρα ο Παναθηναϊκός. Στα 24 λεπτά συν τις όποιες καθυστερήσεις. Το κόρνερ θα εκτελεστεί μέσα στην καρδιά της περιοχής. Ο Ντεφράε εκεί δεσπόζει, απομακρύνει με το κεφάλι. Ο Βάς κάνει ένα γέμισμα για τον Γκύρφη. Αυτός με το κεφάλι θέλει να γυρίσει για τον Μενζίρ. Έξω από την περιοχή του Παναθηναϊκού, οι Ούγγροι προσπαθούν να μπουν σε αυτή. Γκύρφη δεξιά, άλλη μια σέντρα. Ο Τσιριβέγια αυτή τη φορά με το κεφάλι την ύψος στην μπάλα. Εδώ με το χέρι την κατέβασε ο Σάμπο, ο αρχηγός της Πάξη, δεν το είδε ο διαιτητής. Γκύρφη προσποίησε τον Αντίνο. Σέντρα με πολλά φάλτσα στο δεύτερο δοκάρι, κεφαλιά. Νικήθηκε εδώ ο Τσάπρας, αλλά η κεφαλιά κατέληξε out. Εδώ η Πάξη που μετά τις τρεις αλλαγές βγάζει μια επιθετικότητα στα τελευταία τρία λεπτά και έχει μεταφέρει το παιχνίδι προς την περιοχή του Παναθηναϊκού. Είναι ένα σημείο που Ήταν φυσιολογική αντίδραση των γηπεδούχων με τις τρεις αλλαγές και με το γεγονός ότι παίζουν το τελευταίο τους χαρτί να πάρουν κάτι από αυτό το παιχνίδι. Ο Παναθηναϊκός πρέπει να είναι προσεκτικός.
1: Βαγγέλη, νομίζω θα μπορούσε ο Παναθηναϊκός να είχε πάρει πολύ πιο ευρύ σκορ πρόκριση άμα ήταν λίγο πιο προσεκτικός στην τελική ενέργεια.
0: Ασφαλώς, Αλέξανδρε, ο Παναθηναϊκός θα μπορούσε αυτή τη στιγμή να είναι και 3 και 4 γκολ μπροστά αν ήταν πιο καλό στην τελική απόφαση και την τελική προσπάθεια. Αλλά και το 0-2 είναι ένα σκορ το οποίο πρέπει να το διαφυλάξει και όταν μπορέσει να εκμεταλλευτεί τους χώρους και να το μεγαλώσει κι άλλο. Να τελειώσει από απόψε την πρόκριση. Άλλωστε, ο προπονητής του το είπε ότι η ομάδα δεν ήρθε εδώ για να πάρει αποτέλεσμα που να αφήνει. Να πάρει μια ισοπαλία για να είναι φαβόρη στο δεύτερο. Ο Παναθηναϊκός θέλει να νικήσει και τα δύο παιχνίδια την Πάξη. Και μπορούμε να πούμε ότι βρίσκεται στο σωστό δρόμο. Κυριακόπουλος στο πλάγιο, αλλά μετά την αλλαγή, μετά τις αλλαγές, είναι ο Πελίστρη και αν βλέπω καλά και ο Παντελίδης, θα αλλάξει τα εξτρέμ του, ο Τζέικοπ Νίστρουπ. Νάτος λοιπόν ο Φαγκούτο Πελίστρη, ο οποίος δεν πήρε χρόνο συμμετοχής στο Μουντιάλ με την εθνική ομάδα της Ουρουγουάης. Έχει ενδιαφέρον να δούμε την κατάστασή του. Να δούμε αν ο Τζέικοπ Νίστρουπ θα μπορέσει να τον αναστήσει εισαγωγικά. Φεύγει ο Αντίνο, μπαίνει ο Παντελίδης, φεύγει ο Ζαρουρί, μπαίνει ο Πελίστρη. Έχει τη δυνατότητα αυτή ο Νίστρουπ να αλλάξει τα δύο εξτρέμ του και το πραγματοποιεί σε ένα σημείο που είδε ότι βγάλαν κόπους κάποιοι παίκτες του Παναθηναϊκού. Μην ξεχνάμε ότι πρόκειται και για το πρώτο παιχνίδι επίσημο της χρονιάς. Μην ξεχνάμε ότι αυτό το γκρουπ είναι μαζί μόλις 4 εβδομάδες. Παναθηναϊκός που ξεκίνησε με 4 νεοφερμένους στην 11η του και με πολύ διαφορετική προσέγγιση σε ό,τι αφορά το αγωνιστικό στυλ, το ποδόσφαιρο που θέλει να παίξει σε σχέση με την περασμένη σεζόν. Δεν περνάνε αυτά εύκολα μέσα σε ένα μήνα. Για να δούμε όμως εδώ τον Πόντε. Ο Τουμπά του τσίπησε την μπάλα και πάει τώρα στον Κύρφη δεξιά. Η Πάξη που παραμένει ψηλά. Σέντρα πάνω στον Κυριακόπουλο. Ξανά ο Κύρφη, πηγαίνει ο Παντελίδης και παραχωρεί κόρνερ. Out είναι. Η μπάλα ξαναβρήκε από την κόντρα του Παντελίδη. Και εδώ ο Πένια με τον Τουμπά ετοιμάζονται τώρα να δώσουν συνέχεια στο παιχνίδι, στο 69ο λεπτό. Με τον Πένια να είναι έτοιμος να εκτελέσει.
1: Να πούμε, Βαγγέλη, ότι είναι το ευρωπαϊκό ντεμπούτο του Παντελίδη, ο οποίος δεν ήταν στη λίστα πέρσι. Οπότε είναι το πρώτο του ευρωπαϊκό μάτς τώρα που πέρασε ως αλλαγή.
0: Όπως και του Τσάπρα στο πρώτο ημίχρονο, έτσι.
1: Ναι, ναι, σωστά.
0: Και η Πάξη τώρα και πάλι βγαίνει στην επίθεση με τον Μπόντε να θέλει να μπει στην περιοχή. Ο Τουμπά είναι κοντά του, προσποιείται ο Μπόντε, κάνει ωραίο πλασέ, είναι γκολ. Και είναι πολύ ωραίο γκολ για την Πάξη με τον Μπόντε. Ο Παναθηναϊκός δεν αποφεύγει τον γκολ εδώ με τον πολύπυρο Μπόντε. Και το σημείο θέλει προσοχή. Θέλει προσοχή. Ο Μπόντε, ο οποίος με το που μπήκε στο παιχνίδι, έβαλε την μπάλα αρκετά μέσα στην περιοχή του Παναθηναϊκού και εδώ δείχνει την κλάση του, φέρνει την μπάλα με προσποίηση στο δεξί, κάνει το πλασέ και τη στέλνει πρώτα στο αριστερό δοκάρι του Πένια και στη συνέχεια στο γάμα του Πένια και οφείλουμε να παραδεχτούμε ότι είναι ένα πολύ ωραίο γκολ αυτό που σημειώνει ο Μπόντε στο 71 πάνω σε τη στιγμή που λέγαμε ότι ο Παναθηναϊκός θα μπορούσε να έχει διευρύνει το προβάδισμά του. Δεν το έκανε, το πληρώνει εδώ. Και εδώ θέλει διαχείριση το μάτς για τον Παναθηναϊκό. Μετά τον γκολ του Μπόντε, ο οποίος είναι ξεκάθαρο ότι έχει αλλάξει την ψυχολογία όλης της Πάξη. Νέα σέντρα στην περιοχή του Παναθηναϊκού. Εδώ ελέγχει ο Κυριακόπουλος, θα διώξει την μπάλα. Δεν μπορεί να πέρασει ο Παντελίδης, κλέβει όμως ο Γιάκουσιτς. Ο Τσιρβέγια χάνει έξω από την περιοχή. Το σούτ είναι καλό, αλλά είναι στην αγκαλιά του Πένια, το σούτ του Πέτο. Στο 72 βρισκόμαστε, Πάξη Παναθηναϊκός 1-2 με το γκολ του Μπόντε πριν ένα λεπτό, που ασφαλώς και αλλάζει τα δεδομένα. Και ο Καμαρά τώρα με τον Παναθηναϊκό. Τσάπρας, άνοιγμα για τον Παντελίδη, για τον Ραστόντερ. Κάνει κίνηση ο Πελίστρη, θα του δώσει την μπάλα. Πελίστρη για τον Τσιριβέγη, αυτός πάλι στον Πελίστρη. Πελίστρη πάει παράλληλα με την εστία, γυρίζει στον Καμαρά. Καμαρά κάνει μια τρίπλα και δίνει στον Τουμπά. Ο Παναθηναϊκός μετά από ώρα σε φάση επίθεσης. Κυριακόπουλος αριστερά για τον Παντελίδη. Παντελίδης στο ένας με έναν με τον Γκύρφη. Παράλληλη πάσα στον Τσιριβέγια. Τσιριβέγια τώρα για τον Κυριακόπουλο. Όλος ο κόσμος στην περιοχή της Πάξη. Κυριακόπουλος σέντρα με το δεξί στο δεύτερο δοκάρι. Απομακρύνουν όπως οι γηπεδούχοι. Και τώρα διώχνουν την μπάλα από την περιοχή τους σε ένα σημείο που βγαίνει ο Ντεφράι μπροστά στον Πόντε και τον νικάει στη μονομαχία. Και η μπάλα καταλήγει στον Πένια και από εκεί στον Τζάπρα. Τσάπρας κερδίζει το πλάγιο από τον Πέτο. Ένα πλάγιο από τα δεξιά όπως κάνει επίθεση ο Παναθηναϊκός, που δεν πρέπει να επηρεαστεί από αυτό το γκολ του Μπόντε. Πρέπει να παγώσει το ρυθμό, να μεταφέρει το παιχνίδι πάλι στην άλλη πλευρά όπως κυλούσε στη μεγαλύτερη διάρκεια του και να μην επιτρέψει στους Ούγγρους να πιστέψουν. Ένα άνοιγμα τώρα που γίνεται από την Ουγγρική ομάδα, από την Πάξη, σε ένα σημείο που ο Ντεφράι τρέχει πρώτο στην μπάλα και γυρίζει πίσω στον Πένια. Ο Πένια πιέζεται και γι' αυτό γεμίζει τη μεσαία γραμμή σε ένα σημείο που ελέγχουν και πάλι οι Ούγγροι με τον Μπόλο. Αυτός γυρίζει πίσω στο Σάμπο. Και τώρα στον Βάς. Και πάλι ο Σάμπο. Γέμισμα σε ένα σημείο που κινείται ο Χάρβιν. Αλλά παίρνει την μπάλα ο Πελίστρη και είναι γρήγορο και μπορεί να την κουβαλήσει. Πελίστρη, ο Παντελίδης κάνει κίνηση. Ο Πελίστρη κάνει λάθος επιλογή. Θέλει να βρει το Ράστοντερ, αλλά κόβει και δίνει πάσα στον Τσιριβέγια. Και ο Γιάκουσης τώρα στην περιοχή είναι 4 με 4. Γιάκουσης περνάει. Θέλει να γυρίσει γλιστράει ο Γιάκουσης και χάνει εδώ την ευκαιρία να δημιουργήσει κάτι καλό για τον Παναθηναϊκό. Διαμαρτύρεται ο Γιάκουσης. Δεν έχω τη δυνατότητα replay. Αλέξανδρε, αν έχει συμβεί εκεί κάτι με τον Γιάκουσιτς, δεν ξέρω, μάλλον corner πρέπει να ζητάει. Δεν νομίζω να υπάρχει κάτι.
1: Corner ζητάει, ναι, γιατί corner. Έχει γλιστρήσει μόνος. Δεν υπάρχει νομίζω κάποια επαφή. Έχει την αίσθηση ότι ζητάει corner. Δεν έχει δείξει ακόμα replay για να σου πω αν έχει δίκιο. Αλλά σίγουρα δεν ζήτησε πέναλτι. Corner ζητούσε.
0: Ένα φάουλ τώρα που κερδίζουν οι γηπεδούχοι στη μεσαία γραμμή ακριβώς. Από το μαρκάρισμα πάνω στον Γκίρφη. Αφήνει την μπάλα ο Γκίρφη για να εκτελέσει ο Γουίτιγκερ και ο Παντελίδης λέει στους παίκτες της Πάξη ότι πρέπει να στεί πιο πίσω η μπάλα. Μενζίρ για τον Βάζ, για τον Βάζ. Και τώρα και πάλι Μενζίρ, μια σέντρα προς την περιοχή, αφήνει έξυπνα ο Ντεφράι να πάει η μπάλα στον Πένια. Πένια για τον Ντεφράι. Αυτός για τον Τσιριβέγια. Έκανε κίνηση ο Πελίστρη, δεν πήρε μπάλα. Πάλι πίσω από τον Τζάπρα στον Ντεφράι. Σημασία έχει το Παναθηναϊκός 5 λεπτά μετά τον γκολ που δέχτηκε. Έχει καταφέρει να παγώσει πλέον το ρυθμό. Καθώς πριν τον γκολ της Πάξη υπήρχε ένα 5 λεπτό, 10 λεπτό που οι Ούγγροι ήταν καλύτεροι. Τώρα ο Παντελίδης εφορμά προς την περιοχή της Πάξη. Θέλει να αλλάξει κατεύθυνση, πάει στο πλάι, γυρίζει συρτά, κόβει όμως ο Βάς, παίρνει ο Καμαρά. Καμαρά κάνει τη σέντρα στο δεύτερο δοκάρι και δεν υπάρχει κανείς. Η μπάλα περνά από όλους και την παίρνουν τώρα οι γηπεδούχοι που θέλουν να βγουν στην επίθεση. Από την αριστερή πτέρυγα με τον Χάρβιν να γυρίζει πίσω για τον Μπόλο. Ο Μπόλο πηγαίνει ο Τσπελίστρη να το ασκήσει πίεση, αναγκάζεται να γυρίσει πίσω για τον Σάμπο. Και πάλι ο Μπόλο, μια σέντρα εκεί που είναι ο Τουμπάκι, απομακρύνει όμως τα τυφλά. Και τώρα υποδέχεται την μπάλα ο Πέτο, δίνει στον Γκιούρφη δεξιά. Γκιούρφη με τον Κυριακόπουλο να τον επιτηρεί. Κάνει την προσποίηση ο Γκιούρφη και κερδισμένο κόρνερ για την Πάξη. Πολύ προσοχή στις στημένες μπάλες τώρα για τον Παναθηναϊκό εδώ στις στατικές φάσεις. Πολύ προσοχή. Γιατί όπως είπαμε, σε αυτό είναι καλοί οι Ουγγροί. Εδώ πάνε να κάνουν με πάσα το κόρνερ για τον Γκίρφη που έχει καλή σέντρα. Αυτός θα την κάνει στο πρώτο δοκάρι. Ο Ντεφράι με σιγουριά κόβει και δίνει και στον Τσάπρα μάλιστα. Και ο Τσάπρας απομακρύνει από την περιοχή του Παναθηναϊκού. Τρέχει ο Παντελίδης να πιέσει τον Πέτο και τον αναγκάζει να πετάξει την μπάλα σε πλάγιο. Ενώ ο Νίστρουπ καλεί τον Παντελίδη στη γραμμή του πλαγίου και του δίνει οδηγίες για το πώς θέλει να κινείται. Με τον Κυριακόπουλο τον Καμαρά. Πολύ ωραία αλλαγή παιχνιδιού για τον Τσάπρα που έχει μισό στρέμμα γήπεδο ο Τσάπρας. Το εκμεταλλεύεται, ανεβαίνει κάποια μέτρα και δίνει στον Πελίστρη και κάνει και την κίνηση μπροστά. Τελικά ο Πελίστρη επιλέγει τον Τσιριβέγια και από εκεί στον Καμαρά. Καμαρά και πάλι στον Πέδρο Τσιριβέγια. Αυτός κρατάει την μπάλα και κάνει ένα άνοιγμα στον Πελίστρη που θέλει να φύγει στα δεξιά. Ο Σαμπό είναι πολύ αργός για τον Πελίστρη. αλλά τον πάει στη γωνία. Πελίστρη θέλει να τον περάσει. Δεν τα κατάφερε ο Ρουγκουάνος εδώ. Δεν τα κατάφερε. Έχασε μονομαχία από έναν παίχτη που είναι τρεις φορές πιο αργός από αυτόν. Άουτ η μπάλα και ο Κόβασιτς ετοιμάζεται να δώσει συνέχεια στο 78. Πάξι Παναθηναϊκός 1-2. Με τον Πόντε να μειώνει στο 71 και να δημιουργεί νέα δεδομένα στο μάτς. Καμαρά στην κεφαλιά.
1: Ετοιμάζει μπάλα. Τον Κοντούρι, Βαγγέλη.
0: Ο και νομίζω ότι είναι μια πολύ σωστή επιλογή να γίνει μια αλλαγή στα χαφ. Γιατί ο Γιάκουσιτς είχε τρέξει πάρα πολύ και είχε πέσει η απόδοσή του στα τελευταία λεπτά σε σχέση με τον Γιάκουσιτς που βλέπαμε στην πρώτη ώρα αγώνα. Πάντως ήταν πολύ καλός και σήμερα ο Κροάτης και δίνει τη θέση του τώρα στο Σωτήρη Κοντούρι. Περιμένει πράγματα και από αυτόν ο Τζέικοπ Λίνστρουπ. Ένα παιδί πολλά υποσχόμενο στη μεσαία γραμμή του Παναθηναϊκού. Και τώρα ο Βάς για τον Σαμπό. Αυτός γεμίζει με μεγάλη παλιά προς τον Μπόντε. Ο Μπόντε με το κεφάλι πίσω για τον Κύρφη. Ο Κύρφη πέφτει εύκολα, δεν υπάρχει τίποτα εδώ. Και ο Κυριακόπουλος παίρνει την μπάλα. Κυριακόπουλος γεμίζει με τη σειρά του προς τον Ραστόντερ. Ραστόντερ. Τράβηγμα στο Ραστόντερ. Εδώ υπάρχει φάουλ κανονικά. Αφήνει το παιχνίδι ο διαιτητής. Όπως απομακρύνει ο τερματοφύλακας της Πάξη. Ο Ραστόντερ πάει και πάλι να πάρει την μπάλα από τον Μενσίρ. Και ο Μενσίρ απομακρύνει για τον Κύρφη και μάλιστα βγάζει και πολύ ωραία πάσα. Και ο Μενσίρ κάνει μια πάσα που ευτυχώς ο Ντεφράι διαβάζει, βγαίνει και διώχνει τροφοδοτώντας ταυτόχρονα τον Παντελίδη. Κυριακόπουλος, Καμαρά, τράβηγμα στον Καμαρά, περνάει πλεονέκτημα, Καμαρά αριστερά στον Παντελίδη. Παντελίδης τώρα. Κύρφη του βάζει το τάκλινγκ και του παίρνει την μπάλα. Και ο Παντελίδης με τη σειρά του πάει και κάνει και αυτό τάκλινγκ και παραχωρεί πλάγιο. Απαντάει στο μαρκάρισμα ο Παντελίδης που του έγινε πιο πριν. Με τον Μενσίρ να ετοιμάζεται να εκτελέσει το πλάγιο. Γέμισμα από τον Χάρβιν. Και παίρνει την μπάλα ο Κοντούρης, κλέβει και θέλει να βγάλει τον Παναθηναϊκό μπροστά. Και ο Πελίστρη φεύγει δεξιά, ο Ραστόντερ αριστερά. Ο Κοντούρης κουβαλάει την μπάλα. Ο Πελίστρη μπαίνει στην περιοχή με την μπάλα. Πελίστρη, ένα στο γκολ, όχι. Ο Κόβασιτς θα τον νικήσει. Άλλο ένα τετατέτ για τον Παναθηναϊκό. Χαμένο. Ο Παναθηναϊκός δεν πρέπει να χάσει αυτές τις ευκαιρίες τώρα. Δεν πρέπει να χάσει αυτές τις ευκαιρίες τώρα τη στιγμή που το μάτς είναι στον γκολ. Πρέπει να το καθαρίσει το παιχνίδι. Δεν είναι δυνατόν να χάνει τα τετατέτ το ένα πίσω από το άλλο.
1: Είναι πολλές, Βαγγέλη, είναι πολλές ευκαιρίες.
0: Είναι πολλές ευκαιρίες. Δηλαδή, αν είναι αναγκάθι σήμερα, είναι αυτό. Είναι η τελική προσπάθεια. Πολύ μεγάλη ευκαιρία αυτή. Στο 80 λεπτό από τον Πελίστρη, ο οποίος έστειλε την μπάλα πάνω στον Κόβασιτς. Και το μάτς συνεχίζεται πλέον στο τελευταίο του δεκάλεπτο, στο 81. Πάξι Παναθηναϊκός 1-2 πάντα. Κυριακόπουλος, γέμισμα για τον Ραστόντερ. Αυτός με το κεφάλι θέλει να βρει τον Παντελίδη. Παντελίδης και πάλι στο Ραστόντερ. Βγαίνει όμως πρώτος ο Βάς και απομακρύνει, κόβοντας έτσι τη συνεργασία των δύο παιχτών του Παναθηναϊκού. Ενώ μπαίνει στο μάτς για την Πάξη με το νούμερο 11 ο Κούσμα. Και φεύγει ο Μενσίρ. Ο Κούσμα, ο οποίος φαινομενικά πάει στην ίδια θέση στο δεξιά άκρο της άμυνας, στη θέση του Μενσίρ. Και ο Κυριακόπουλος είναι στο πλάγιο για τον Παναθηναϊκό. Αλλάζει την μπάλα με τον Κοντούρι, Καμαρά και τώρα Τσιριβέγια. Αλλαγή παιχνιδιού δεξιά εκεί στον Τσάπρα που έχει πάλι πολύ χώρο. Τσάπρας για τον Πελίστρη. Πελίστρη πάλι στον Τσάπρα. Τσάπρας πίσω στον Ντεφράι. Αυτός ακόμη όχι. Κάνει προς πίσω να δώσει τον Μπένια, αλλά αλλάζει κατεύθυνση και αποφεύγει τον Μπόντε. Μίλησε η εμπειρία εδώ. Τσάπρας μια πάσα προς τον Ραστόντερ που ωραία κοντρολάρει και βλέπει την κίνηση του Πελίστρη από τα δεξιά. Είναι στην περιοχή ο Παντελίδης. Μπαίνει και ο Κοντούρης αυτή. Κοντούρης τώρα για τον Κυριακόπουλο. Πολύ κακό σουτ. Πολύ ψηλά από τον Κυριακόπουλο. Η μπάλα θα περάσει πολύ out. Και ο Κόβασιτς ετοιμάζεται να δώσει συνέχεια με αυτό το out στο κακό σουτ του Κυριακόπουλου. Και έτσι λοιπόν στο 83 και η Πάξη προσπαθεί να βγει μπροστά, αλλά ο Κυριακόπουλος κόβει. Ο Ραστόντερ και πάλι πολλά τραβήγματα εκεί με τον Βάς. Απομακρύνει ο Κούσμα που μπήκε στο μάτς. Ο Τουμπά φαινομενικά ελέγχει, αλλά πιέζεται και πρέπει να δώσει πίσω τον Πένια. Δίνει στον Πένια. Πένια κοντρόλ και παραχωρεί πλάγιο για να δημιουργηθεί κάποιο κίνδυνο. Αλλά εδώ ασκείται πίεση πάλι στον Παναθηναϊκό και μεταφέρεται το παιχνίδι κοντά στην περιοχή του σε ένα χρονικό διάστημα που δεν πρέπει να συμβαίνει αυτό. Θα ήταν προτιμότερο ο Πένια να απομακρύνει. Ο Πέτο. Και κερδίζει ο Κοντούρης με τον Παντελίδη. Δίνει στο Ραστόντερ. Ο Πελίστρη κάνει κίνηση δεξιά. Ξαναδίνει πάλι αριστερά στον Παντελίδη. Δυνατή πάσα. Αλλά ο Παντελίδης την κρατάει και κερδίζει το πλάγιο για τον Παναθηναϊκό από τα αριστερά. Όπως κάνει επίθεση η ομάδα του Τζέικοπ Νίστρουπ. Με τον Κυριακόπουλο να πηγαίνει σιγά σιγά για την εκτέλεση. Κυριακόπουλος. Θέλει το πλάγιο, εδώ υπάρχει φάουλ πάνω στο Ραστόντερ, τον έπιασε και τον πέταξε κάτω. Ο αντίπαλος αφήνει το παιχνίδι της Καμαρά στον Πελίστρη. Πελίστρη παράλληλα με την περιοχή δεν βρίσκει κάποιο διάδρομο και δίνει στον Παντελίδη. Παντελίδης για τον Καμαρά. Κυριακόπουλος ξανά στον Καμαρά. Και τώρα στον Τζιριβέγια. Και από εκεί στον Ντεφράη. Στο μισό γήπεδο πλέον παίζει ο Παναθηναϊκός στην πάξη. Τζιριβέγια, Ντεφράη και τώρα δεξιά στον Τσάπρα. Τσάπρα, Τζιριβέγια. Ξανά στον Ντεφράη και από εκεί στον Καμαρά. Ξανά στον Ντεφράη. Ντεφράη κάθεται για τον Κοντούρη. Κοντούρης παίρνει την μπάλα μπροστά ωραία και κάνει μια πάσα για τον Ραστόντερ. Ο απομακρύνει άμυνα της πάξης. Ο Πελίστρη όμως πιέζει και δίνει στον Ραστόντερ όπως διώχνει άμυνα τον Ούγκρον. Κυριακόπουλος θέλει να επαναφέρει, αλλά ο Γκύρφη θα πάρει την μπάλα και ο Παντελίδης θα του κάνει φάουλ για να κόψει την αντεπίθεση της πάξης. Με τον Μπόλο να εκτελεί αυτό το φάουλ σε ένα σημείο που ο τριαντάφυλλος Τσάπρας εξαιρετικά διαβάζει τη φάση, παίρνει την μπάλα και δίνει στον Τζιριβέγια. Τζιριβέγια βλέπει τον Παντελίδη. Καμαρά, ο Κυριακόπουλος έχει κάνει το overlap και παίρνει την μπάλα ο Κυριακόπουλος και είναι πολύ καλές προϋποθέσεις για τον Παναθηναϊκό. Κυριακόπουλος κάνει το σουτ μόνος του, θα τον νικήσει και αυτόν ο Κόβασιτς. Αν είναι δυνατόν. Έχει γίνει ήρωα σήμερα ο Κόβασιτς. Αν είναι δυνατόν. Και υπάρχει τώρα με τον Μπόλο σε ένα άνοιγμα δεξιά για τον Πέτο. Ο Πέτο κάνει ανοιχτό κοντρόλ αλλά προλαβαίνει την μπάλα εντός αγωνιστικού χώρου. Έχει πάει ο Καμαρά να τον περιορίσει. Γύρισμα, ο Παντελίδης θα κόψει και θα διώξει όμως τα τυφλά και θα δώσει την μπάλα και πάλι στους παίκτες της Πάξη και συγκεκριμένα στον Κούσμα και τώρα στον Κύρφη. Αυτός για τον Μπότε είναι offside ο Μπότε. Νομίζω ότι ο δεξιός half extreme της Πάξη που μπήκε αλλαγή ο πιτσιρικάς ο Γκύρφη είναι ότι καλύτερο διαθέτει η ουγγρική ομάδα. Διότι ο Μπότε είναι πολύ μεγάλος πλέον, ο Φορ, έτσι. Στο 86, 4 λεπτά σύν της όποιες καθυστερείς ο Παναθηναϊκός πάντα μπροστά. Να θυμίσουμε στους φίλους που συντονίστηκαν τώρα μαζί μας. Στο 40 από σέντρα του Ζαρουρί το αυτογκόλ του Βάς. Στο 57 από πλασέ το Αντίνο το 0-2. Στο 71 μείωσε ο Μπότε για την Πάξη. Σε ένα παιχνίδι που ο Παναθηναϊκός έχει χάσει τις ευκαιρίες με το τσουβάλι. Παντελίδης πιέζεται και κερδίζει το πλάγιο. Και ο Κυριακόπουλος πηγαίνει να το εκτελέσει. Κυριακόπουλος λοιπόν σε αυτό το πλάγιο για τον Παναθηναϊκό. Με τον Ραστόντερ να γίνεται κάτοχος μπάλας. Με πλάτη προς την εστία. Γυρίζει για τον Κοντούρη. Θέλει να περάσει ο Κοντούρης. Δεν τα καταφέρνει. Πελίστρη βγαίνει πρώτος στην μπάλα και δίνει δεξιά στον Τσάπρα. Και κρατάει τον Παναθηναϊκό ψηλά. Τσάπρας πίσω στον Ντεφράη. Ντεφράη για τον Τσιριβέγια. Και ο Τσιριβέγια δεξιά στον Τσάπρα. Τσάπρας κόντρα πάνω στον Τσιριβέγια η μπάλα. Και τώρα κάνει το άνοιγμα για τον Κοντούρη που έχει χώρο ο Σωτήρης Κοντούρης. Κοντούρης από τα δεξιά. Σέντρα συρτή για τον Ραστόντερ. Κόβει όμως ο Βάς. Και ο Παναθηναϊκός έχει το πλάγιο από τα δεξιά με τον Τσάπρα να πηγαίνει στην εκτέλεσή του. Τρία λεπτά πριν το φινάλε της κανονικής διάρκειας. Στο Πάξη Στάντιο. Πάντα μπροστά ο Παναθηναϊκός και ο Τσιριβέγια τώρα. Δίνει για τον Καμαρά. Καμαρά. Θα γυρίσει για τον Τουμπά. Ο Τουμπά είναι μόνος στη μεσαία γραμμή. Έχει δίπλα τον Κυριακόπουλο. Επιλέγει να προχωρήσει κάποια μέτρα με την μπάλα για να δώσει τον Τζιριβέγια. Και ο Τζιριβέγια για τον Κυριακόπουλο και αυτός για τον Παντελίδη. Ο Παντελίδης πατάει την μπάλα έξυπνα για τον Κοντούρη. Λίγο πιο δυνατά ήθελε. Αλλά ο Κοντούρης προλαβαίνει και κάνει μια ωραία τρίπλα. Και γυρίζει παράλληλα στον Τζιριβέγια και από εκεί στον Κυριακόπουλο. Κυριακόπουλος για τον Τσιριβέγια. Κοντούρης για τον Κυριακόπουλο. Κοντούρης που είναι επιδραστικός με το καλημέρα στο μάτς. Κυριακόπουλος, Τσιριβέγια, Καμαρά και τώρα Παντελίδης. Πάει να βρει τώρα Στόντερη, μπάλα κοντράρι, κρατάει ο Παντελίδης, πέφτει κάτω, δεν υπάρχει φάουλ. Άνοιγμα για τον Πόντε, ο Τουμπά τον παίζει κοντά, δεν θέλει να τον αφήσει να γυρίσει αυτή τη φορά. Έρχεται ο Γκίρφι να δημιουργήσει και κόβει ο Τσιριπέγια, παραχωρώντας το πλάγιο για την πάξη. Από τα δεξιά, όπως κάνει επίθεση η ουγγρική ομάδα. Στο μεταξύ, ο Γκίρφι το κέρδισε στο κέντρο και το εκτελεί στα όρια της περιοχής στο πλάγιο. Χάνει ο Πόντε και κάνει και φάουλ στον Κυριακόπουλο. Μ' αρέσει που διαμαρτύρεται κιόλας ο Πόντε. Στο μαρκάρισμα που δεν είχε καμία σχέση με την μπάλα. Πρώτο τελευταίο λεπτό της κανονικής διάρκειας και ο Τουμπά αφήνει στον Μπένια για να εκτελέσει αυτό το out. Ο Ισπανός πηγαίνει για αυτή την εκτέλεση. Όλοι οι παίκτες ανεβαίνουν μπροστά από τη μεσαία γραμμή. Εκτελεί ο Πένια προς το Ραστόντερ. Ραστόντερ θέλει να κατεβάσει, θα απομακρύνει ο Σάμπο. Ο Ντεφράι κόβει πριν μπάλα πάει στον Πόντε και ο Κυριακόπουλος με πολλά φάλτσα θέλει να βγάλει μια πάσα που κυνηγάει ο Πελίστρη. Το προλαβαίνει ο Βάς και απομακρύνει. Και η μπάλα πηγαίνει στον Ζέκε, ο οποίος κάνει μια μεγάλη μεταβίβαση προς τον Πέτο. Θα κόψει ο Τσάπρας, ζητάει φάουλο. Ο Τσάπρας είναι τραυματισμένος στον αγωνιστικό χώρο. Δεν έχει διακόψει το παιχνίδι ο διαιτητής. Τώρα θα το κάνει. Καθώς ο τριαντάφυλλος Τσάπρας δείχνει να πονάει από την προηγούμενη φάση. Ο διαιτητής άφησε το παιχνίδι να συνεχιστεί κανονικά. Και ο Τσάπρας συνέχεια έπεσε στο έδαφος. Να δούμε αν θα μπει τελικά το επιτελείο του Παναθηναϊκού. Όχι, θα σηκωθεί σιγά σιγά ο τριαντάφυλλος Τσάπρας, ο οποίος στο ευρωπαϊκό του ντεμπούτο με τον Παναθηναϊκό ήταν πάρα πολύ καλός. Σε αυτά τα 89 λεπτά που έχει παίχτη ποδόσφαιρο μέχρι τώρα και οι Ούγγροι υποτικά γυρίζουν την μπάλα στους παίχτες του Παναθηναϊκού με τον Πένια να την μαζεύει και με τα χέρια να τροφοδοτεί τον Τουμπά. Τουμπά, μεγάλη πάσα, αφήνει ο Παντελίδης και πάει μπάλα στο Ραστόντερ. Ραστόντερ κάνει κίνηση και ο Κοντούρης ακριβώς φόρο. Ραστόντερ μπαίνει στην περιοχή από τα αριστερά. Θέλει να γυρίσει, δεν μπορεί να είναι ανάμεσα σε δύο. Πιέζεται τώρα Στόντερ. Τρία θα είναι τα λεπτά των καθυστερήσεων που ξεκινάνε από τώρα. Χάνει την μπάλα ο Παντελίδης. Κάνει ένα φάουλ στον Γκίρφι και θα δει την κίτρινη κάρτα ο Παντελίδης. Γι' αυτό το μαρκάρισμα δικαίως. Στο πρώτο από τα τρία λεπτά των καθυστερήσεων στο Pax Stadion. Και τώρα πλέον πηγαίνει ο τροματοφύλακας ο Κόβασιτς να γεμίσει αυτό το φάουλ και οι παίκτες της Πάξη ανεβαίνουν όλοι ψηλά στην ίστατη προσπάθειά τους να φέρουν το μάτς στα ίσα. Κάτι που πρέπει οπωσδήποτε να αποφύγει ο Παναθηναϊκός, έτσι. Εκτελεί το φάουλ ο Κόβασιτς. Μονομαχία του Μπόντε με τον Ντεφράι. Ο Ντεφράι θα τον νικήσει για άλλη μια φορά. Και ο Τσάπρας τώρα έξυπνα δίνει στον Πελίστρη και τώρα είναι ο Πελίστρη, είναι ο Κοντούρης, είναι και ο Ραστόντερ, ανεβαίνει και ο Παντελίδης από τα αριστερά. Πελίστρη κουβαλάει την μπάλα και θα τη χάσει, αλλά θα πάρει φάουλ. Τυχερός εδώ ο Πελίστρη που πήρε το φάουλ, διότι είχε τρεις επιλογές, δεν πήρε καμία, η μπάλα κόντραρε. Αλλά αυτό το φάουλ είναι ανάσα για τον Παναθηναϊκό και πλέον παίζουμε το δεύτερο από τα τρία συνολικά λεπτά των καθυστερήσεων. Ο Παναθηναϊκός βρίσκεται πολύ κοντά στη νίκη, που είναι το επιθυμητό αποτέλεσμα. Ασφαλώς και βλέποντας το μάτς θα μπορούσε σήμερα όχι απλά να νικήσει αλλά να καθαρίσει την πρόκριση. Αλλά ο αρχικός στόχος που ήταν να νικήσει εδώ είναι πολύ κοντά στο να επιτευχθεί. Τουμπά, Κυριακόπουλος θα δώσει τον Παντελίδη. Αυτός θα γυρίσει στον Τουμπά. Τουμπά πίσω στον Πένια. Και ο Πένια δεξιά για τον Τσάπρα. Οι παίκτες του Παναθηναϊκού κυκλοφορούν την μπάλα τώρα. Τσιριβέγια, μεγάλη πάσα για τον Πελίστρη. Εδώ είναι καλές προϋποθέσεις. Ο Ραστόντερ παίρνει την μπάλα. Θέλει να μπει στην περιοχή ο Ραστόντερ. Καθυστερεί. Κάνει την τρίπλα. Πάει δεξιά. Φεύγει πλάγια. Σουτάρει με τα πόδια πάλι ο Κόβασης. Ξανά Ραστόντερ. Πελίστρη. Πάει να πλασάρει ο Πελίστρη. Αποφεύγει έναν αντίπαλο. Πέφτει στο έδαφος. Δεν υπάρχει τίποτα. Η μπάλα καταλήγει out. Και πλέον είμαστε στις τελευταίες στιγμές του αγώνα. Παναθηναϊκός που απόλεσε άλλη μια ευκαιρία. χωρίς υπερβολή. Φαντάζομαι κάποιος που ακούει το μάτς στο ραδιόφωνο και δεν έχει εικόνα θα θεωρεί ότι είναι υπερβολικό, αλλά ο Παναθηναϊκός έχει χάσει τουλάχιστον 6 ευκαιρίες για γκολ δυνατές. Εδώ προσπαθούν να μπουν στην περιοχή και κερδίσουν ένα φάουλ εδώ. Δίνουν ένα φάουλ εδώ οι παίκτες του Παναθηναϊκού πάνω στη γραμμή. Ήταν τρεις παίκτες του Παναθηναϊκού με τον Πέτο. Και τώρα η Πάξη θα έχει την τελευταία της ζαριά. Το φάουλ είναι σε πολύ καλό σημείο. Είναι 1 με 2 μέτρα έξω από τη μεγάλη περιοχή. Στο μεταξύ ήταν η τελευταία φάση του αγώνα αυτή. Αλλά εδώ ο Παναθηναϊκός θα πρέπει να προσέξει πάρα μα πάρα πολύ σε αυτή τη στιγμένη μπάλα των Ούγγρων για να τελειώσει το μάτς και να φύγει με την νίκη από εδώ. Σε ένα μάτς που αξίζει να φύγει με την νίκη από εδώ, να το πούμε κιόλας. Δεν θα του κάνει χάρη κανείς. Αλλά στο ποδόσφαιρο το ξέρουμε ότι δεν επικρατεί πάντα η δικαιοσύνη. Δεν είναι δίκαιο άθλημα. Γι' αυτό και ο Παναθηναϊκός θα πρέπει να είναι πολύ πολύ προσεκτικός. Όλοι οι παίχτες του Παναθηναϊκού τώρα μέσα στην περιοχή. Έξι από αυτούς το ανθρώπινο τείχος. Δύο παίχτες της Πάξη πάνω στην μπάλα. Είναι ο Μπόλο και ο Πέτο. Οι δύο παίχτες. Ο Πέτο είναι αυτός που κέρδισε το φάουλ. Εδώ για να δούμε ποια θα είναι η επιλογή των γηπεδούχων. Είναι και ο Μπόντε εκεί μπροστά στην περιοχή για να απασχολήσει κόσμο. Για να δούμε ποιος από τους δύο θα το εκτελέσει. Συμπληρώνονται και οι καθυστερήσεις. Τελικά ο Πέτο με φάλτσα πάνω στο τείχος στον Καμαρά. Παραμένει μπάλα στα πόδια των παιχτών της Πάξη. Που είναι πάλι στην επίθεση. Και το άνοιγμα από τα δεξιά με τον Ζέκε να κάνει τη σέντρα. Ο Κοντούρης στο τάκλιν. Κόρνερ θα το αφήσει και αυτό. Το αφήνει και αυτό. Ήταν έτοιμος να στηρίξει. Το αφήνει και το κόρνερ. Ο διαιτητής, το μάτς έχει ολοκληρωθεί και οι καθυστερήσεις το έχουν ολοκληρωθεί. Απλά ο Παναθηναϊκός θα πρέπει να προσέξει και αυτή τη φάση. Με το κόρνερ από τα δεξιά όπως κάνει η επίθεση υπάρχει. Όλος ο κόσμος φυσικά μέσα στην περιοχή του Παναθηναϊκού. Το κόρνερ στο πρώτο δοκάρι, ο Τσάπρας διώχνει και το παιχνίδι ολοκληρώνεται. Ο Παναθηναϊκός φεύγει νικητής από το Πάξη Stadium. Επικρατεί τη Πάξη με 1-2 εδώ στην Ουγγαρία και κάνει το πρώτο βήμα για την πρόκριση στην επόμενη φάση του Europa League. Σε ένα παιχνίδι που η ομάδα του Jacob Nistrup ήταν καλύτερη στο μεγαλύτερο κομμάτι του αγώνα. Έπαιξε πολύ ωραίο ποδόσφαιρο για 60 λεπτά. Δημιούργησε πολλές φάσεις στην αντίπαλη περιοχή και είχε ως μελανό σημείο, μοναδικό μελανό σημείο, τις πολλές χαμένες ευκαιρίες. Εν τέλει, ο Παναθηναϊκός θα φύγει με την νίκη από την Ουγγαρία και πλέον είναι στο χέρι του το να ολοκληρώσει τη δουλειά στο δεύτερο παιχνίδι στο Ολυμπιακό Στάδιο της Αθήνας. Σε μία εβδομάδα από τώρα, η ομάδα του Jacob Nistrup θέλει να κάνει το δεύτερο βήμα και να πάει στα επόμενα με μοναδικό στόχο τις απανωτές προκρίσεις που θα τον φέρουν και φέτος σε League Phase Ευρωπαϊκής Διοργάνωσης.
1: Ωραία, ευχαριστώ τον Βαγγέλη Νεραδιά για τη μετάδοση του αγώνα μεταξύ Παναθηναϊκού και Πάξη. Οι πράσινοι κερδίζουν με 2-1 στην Ουγγαρία και παίρνουν σημαντικό προβάδισμα πρόκρισης εν ώψη της Ρεβάντς την επόμενη εβδομάδα, την Πέμπτη, στο ΟΑΚΑ στις 9.30 ώρα το βράδυ, υπενθυμίζουμε. Και πάμε απευθείας στα σχόλια, ξεκινώντας με τον Τάσο Νικολογιάννη. Καλησπέρα, Τάσο.
2: Γεια σου, Αλέξανδρε. Αυτό που έπρεπε ο Παναθηναϊκός το έκανε, αυτό που ήταν υποχρεωμένος το έκανε, κέρδισε στο πρώτο παιχνίδι την Πάξη, που όπως διαπιστώσαμε όλοι δεν ήταν μια ομάδα καθενή όπως ισχυρίζονταν διάφοροι. Το είδαμε ότι είναι μια ομάδα μαχητική, μια ομάδα που έπαιζε πολύ με σέντρες, μια ομάδα που είχε ένα αγωνιστικό πλάνο, είχε όμως και πολλά κενά πίσω. Ο Παναθηναϊκός πέτυχε 2 γκολ. Μετά από ένα πρώτο ημίχρονο που ουσιαστικά δεν κινδύνευσε ιδιαίτερα, αλλά δεν είχε τον απόλυτο έλεγχο, το βοήθησε πάρα πολύ το ότι άνοιξε το σκορ από την ωραία σέντα του Ζαουρί και ουσιαστικά εκεί την έβαλε ο Βάς αυτόν γκολ πριν φτάσει μπάλα στο τετέι που μπορούσε να σκοράει, ήταν μόνος του. Στο δεύτερο ημίχρονο ο Παναθηναϊκός μπήκε να τελειώσει το μάτς και ουσιαστικά το τελείωσε με το 0-2 με ένα γκολ το οποίο φυσικά και δεν είναι offside. Ο βοηθός έχει υποδείξει offside, αλλά η μπάλα πάει από αμυντικό στον Αντίνο. Ένα υπέροχο πλασέ του Αντίνο, 0-2. Και από εκεί πέρα ο Παναθηναϊκός, αντί να τελειώσει το μάτς, να το κάνει το μάτς 0-3-0-4 με βάση τις ευκαιρίες που είχε, ο Τετέι, ο Γιάγκουσης, που ήταν πολύ μεγάλη ευκαιρία και θα πω κάτι για αυτή την ευκαιρία συνέχεια, μπήκε από ένα Από μια γκολάρα η Πάξη στο παιχνίδι έγινε ένα δύο, αλλά ο Παναθηναϊκός από εκεί και πέρα ήταν πολύ καλός αμυντικά, έτσι κι αλλιώς δεν είχε προβλήματα αμυντικά σε όλο το παιχνίδι. Είχε όμως και άλλες ευκαιρίες. Ποιος άλλος ο Πελίστρη, ο οποίος τελειώνει από εκεί που σταμάτησε να βρίσκεται απέναντι στον τερματοφύλακα για να στέλνει την μπάλα πάνω του. Και στη συνέχεια υπήρχε και άλλες δύο καλές στιγμές για τον Παναθηναϊκό, που όμως φεύγει με την νίκη. Ουσιαστικά είναι πάνω από την μισή πρόκριση, διότι η Ουγγρική ομάδα είναι μια ομάδα πολύ μαχητική, αλλά είναι μια ομάδα που έχει τα κενά. Και πιστεύω ότι ο Παναθηναϊκός θα το χρησιμοποιήσει στη ρεβάνς. Κορυφαίος παίκτης στο γηπέδο Καμαρά, ο οποίος ήταν ο εγκέφαλος του Παναθηναϊκού σε όλη τη διάρκεια του αγώνα. Σπουδαίο παιχνίδι έχει κάνει ο Αντίνο, ο οποίος έχει πετύχει ένα γκολ και συνήθωσε πάρα πολύ αμυντικά όσο έπαιζε. Γι' αυτό και κουράστηκε και έγινε αλλαγή. Και από εκεί πέρα από τους παίκτες που μπήκαν, θα σταθώ στον Κοντούρη, ο οποίος ήταν εξαιρετικός, έδωσε μεγάλη βοήθεια στην ομάδα. Και ο Γιάνκοσιτς, θέλω να πω εδώ κάτι. Ο Γιάνκος ήταν καλός, αλλά δεν επιτρέπεται όταν βγαίνει τέτα τέτ και έχει εστάσει μπέξιμου με την εστία, να μην δίνει την μπάλα και να θες να βάλεις εσύ τον γκολ. Το λέω αυτό, θα γινόταν το 0-3 εκεί και θα τελείωνε ουσιαστικά το παιχνίδι. Δεν μπήκε τον γκολ εκεί, σε μια φάση που ήταν πάρα πολύ απλή, και έγινε το 1-2. Είναι σημεία τα οποία θα πρέπει να σταθεί ο προπονητής. Είναι κρίμα Παναθηναϊκός με πολύ ωραία κλεψίματα της μπάλας να βγαίνει 3-2 ή 4-2 και να μην τελειώνει τις φάσεις, είτε γιατί δεν δίνεται μια πάσα στην τελική προσπάθεια όπως του Γιάνκου στον Ντετέι που ήταν απέναντι από την κοινή αιστεία, είτε γιατί τα πλασέ δεν είναι καλά. Σε κάθε περίπτωση μην ξεχάμε ότι ήταν το πρώτο επίσημο παιχνίδι της ομάδας. Είδαμε μια ομάδα η οποία μπήκε αποφασισμένη να πάρει το μάτς και το πήρε. Μια ομάδα με τρεξίματα, για εποχή καλά τρεξίματα. Φυσικά δεν είχε τη φυσκάδα, γιατί ακόμα δεν είναι βαριά τα πόδια των παιχτών από την προετοιμασία. Αλλά είδαμε παίκτες που πέρσι δεν ήταν καλά, όπως ο Αντίνο, με τον Ίστουπ στον πάγκο να δείχνει ένα άλλο πρόσωπο, που ουσιαστικά ήταν αυτός που δίνει την νίκη στην ομάδα με το υπέροχο πλασέ. Και μην μπει κάποιος ήταν μόνος και το έβαλε, γιατί έχουμε δει άλλες 5 φάσεις τέτοιες σήμερα που ήταν μόνοι τους παίκτες του Παναθηναϊκού και δεν το έβαλαν. Γι' αυτό στέκομαι στον Αντίνο, για το πλασέ που κάνει και γενικά για την όλη του παρουσία στο παιχνίδι, σε αντίθεση με τον Τετέ που ήταν σε μια κακή βραδιά. Σήμερα δεν του πήγε το παιχνίδι καθόλου. Ο Ραστόντε πήρε κάποιες προσπάθειες, ήταν λίγο καλύτερος όταν μπήκε στο δεύτερο ημίχρονο. Γενικά ο Παναθηναϊκός ήταν όπως έπρεπε για να πάρει την νίκη, που είναι πάνω από μια μισή πρόκριση, και ο κόσμος του το πανηγύρισε αυτή την νίκη στο τέλος.
1: Ωραία, σε ευχαριστώ Τάσο, καλό βράδυ. Και συνεχίζουμε τα σχόλια απευθείας με Βάιο Τσούτσικα. Καλησπέρα.
3: Γεια σου, Αλέξανδρε. Γεια σου, καλημέρα. Καλησπέρα. Καλησπέρα. Λοιπόν, κοίταξε, καταρχάς να πούμε ότι έχουμε ξεκινήσει ιδανικά. Όχι ποδοσφαιρικά, έχουμε ξεκινήσει ιδανικά με δύο νίκες. Εκτός έδρας και για τον ΠΑΟΚ και για τον Παναθηναϊκό. Συζητάγαμε το πρωί με τον Ανδρέα Δημάτο ότι είναι μια χρυσή ευκαιρία φέτος η Ελλάδα να χτυπήσει τη 10η θέση και να ξεκινήσει από τη 10η θέση την επόμενη σεζόν. Οπότε λοιπόν. Τώρα το καλοκαίρι το σημαντικό είναι να κερδίζεις τα παιχνίδια, να προχωράς και να αποφεύγεις κακοτοπιές. Αγωνιστικά μπορούμε να πούμε ότι για τον ΠΑΟΚ, μια που χρονικά προηγήθηκε το παιχνίδι, φάνηκε και σήμερα ότι το μεγάλο του όπλο στο ξεκίνημα της σεζόν θα είναι αυτή η μεσοεπιθετική τριάδα και κυρίως ο μικρός μάγος του ελληνικού ποδοσφαίρου, ο Γιάννης Κωνσταντέλιας, ο οποίος νιώθει καλά, τον βλέπεις ότι είναι πάρα πολύ καλά και στους ρυθμούς του χόρευε σήμερα ο ΠΑΟΚ.
1: Έχει κάνει μια πάσα με ένα τακουνάκι.
3: Απίστευτη, ναι, απίστευτη. Από ένα σημείο και μετά, όταν κατάφερε ο ΠΑΟΚ και ισορρόπησε και κατάφερε και έβγαλε αντίδραση στα προβλήματα των πρώτων λεπτών, τον γκολ της Δυνάμο Κιέβου και τον τραυματισμό του Αλή, με τον Κωνσταντέλια, κατάφερε και ισορρόπησε το παιχνίδι και πήρε ένα για μένα σπουδαίο διπλό τυπικά στην έδρα της Δυνάμο Κιέβου, που του ανοίγει διάπλατα την πόρτα για την επόμενη φάση. Το τρίτο προκριματικό γύρο του Europa League, που αν δεν κάνω λάθος, Καμάρα και Άντρεχτ θα είναι ισοπαλές.
1: Ναι.
3: Ένα-ένα.
1: Ναι.
3: Νομίζω, αν δεν κάνω λάθος. Τέλος πάντων, αυτό όμως είναι κάτι το οποίο θα το δούμε από την ερχόμενη Πέμπτη και μετά. Σπουδαίο διπλό ο ΠΑΟΚ, σημαντικό διπλό ο Παναθηναϊκός. Δεν λέω σπουδαίο γιατί υπάρχει είναι μια ομάδα, όχι με την ποιότητα της Δυνάμου Κιέβου σε καμιά περίπτωση. Είναι μια ομάδα που την είδαμε ότι δεν την νοιάζει να αμυνθεί καθόλου. Δεν την ενδιαφέρει καθόλου αυτό το στοιχείο του παιχνιδιού. Αυτό που την ενδιαφέρει είναι να γεμίζει την αντίπαλη περιοχή και να έρχονται οι παίχτες από τα πλάγια να σεντράρουν, έτσι ώστε να γίνει κανένας χαβαλές, που λέμε. Λοιπόν, και αυτό έγινε ακόμα πιο έντονο από τη στιγμή που ο Παναθηναϊκός προηγήθηκε με 2-0, όπου άδειασε τελείως ο άξονας με ένα κοντρόλ και με μια σωστή και ήρεμη επιλογή. Οι παίχτες του Παναθηναϊκού από τη μεσαία γραμμή κατάφεραν και ξεδίπλωναν συνεχώς αντιπιθέσεις με πολύ καλές προοπτικές. και πολύ καλές δυνατότητες για να πετύχουν γκολ. Είναι λοιπόν σημαντικό το διπλό του Παναθηναϊκού. Για μένα είναι πολύ θετικό το γεγονός ότι ο Παναθηναϊκός διαβάζει το πρώτο ημίχρονο προποντή στον πάγκο και στο δεύτερο μπαίνει μέσα και έχει τελείως διαφορετική εικόνα. Προφανώς και από ένα σημείο και μετά έπαιξε ρόλο και η κούραση, ίσως και λίγο έγινε η δουλειά. Αυτό που μπορεί να σκέφτονταν οι παίκτες του Παναθηναϊκού, ότι εντάξει, 0-2 είναι. Οπότε θέλουμε, βγαίνουμε μάτι με το τερματοφύλακα. Οπότε δεν χρειάζεται να δώσουμε πολλά. Είναι η στιγμή που υπάρχει, βγάζει αυτό το, την αυταπάρνηση. Νιώθουν τη σημασία της στιγμής, γιατί έχουν δώσει, είναι η τέταρτη φορά που δίνουν την προκληματικά για να περάσουν σε μια άλλη phase. Δεν έχουν καταφέρει ποτέ οι Ούγγροι. Μια ιδιόμορφη ομάδα. Μια ομάδα που ζει στη σκιά των μεγάλων Ουγγρικών ομάδων και καταφέρνει μέσα από το κύπελο κυρίως να διακρίνεται. Μια ομάδα μόνο με Ούγγρους, που έχει πολύ έντονη σύνδεση με την περιοχή από ό,τι φαίνεται, που όμως δεν είναι και, πώς να το πω, ικανή να της γεμίσει ένα γήπεδο, να δημιουργήσει μια ατμόσφαιρα πάρα πολύ καυτή. Ο Παναθηναίκος θα μπορούσε, κάλιστα θα πρέπει μάλλον, εν ώψη του μάτς της Πέμπτης, να διαβάσει καλύτερα το πρώτο του ημίχρονο και κυρίως τα πρώτα 20 λεπτά. Το περιμέναμε ότι στο πρώτο 15-20 λεπτό υπάρξει θα μπει δυνατά, θα προσπαθήσει να παίξει με τον παράγοντα έδρα και να φέρει σε δύσκολη θέση τον Παναθηναϊκό. Ο Παναθηναϊκός όχι, δεν είχε πρόβλημα εκεί, απλά βγήκε πολύ εύκολα από, από το σχέδιό του. Σταμάτησε να κυκλοφορεί την μπάλα, απέφυγε να κυκλοφορεί την μπάλα στο επιθετικό, στο αμυντικό του τρίτο και προσπάθησε να φτιάξει παιχνίδι με μεγάλες πάσεις, κυρίως από τον Πένια. Είναι κάτι το οποίο, τον βοηθούσε να κρατάει την μπάξη μακριά από την περιοχή του, δεν τον βοηθούσε όμως να γίνει κυριαρχικός μες στο μάτς και να πάρει αμέσως την ψυχολογία του παιχνιδιού. Του πήρε λίγο χρόνο, αυτό έγινε στο δεύτερο ημίχρονο, αντί για το δεύτερο ημίχρονο, και όχι μόνο από τον γκολ έτσι όπως ήρθε στο τέλος του πρώτου μέρους, αλλά και από το γεγονός ότι εκεί αλλάζουν τα μέτρα της πάξης, πλέον οι πολλοί ποδοσφαιριστές της Ουγγρικής ομάδας είναι κοντά στην περιοχή ή μέσα σε αυτήν, περιμένουν κάποιο γέμισμα από δεξιά ή από αριστερά που μένουν να γίνουν επικίνδυνοι και η καλή χαφ του Παναθηναϊκού με μια σωστή επιλογή μπορούν να ξεδιπλώσουν μια πάρα πολύ καλή αντεπίθεση.
1: Συμφωνείς MVP ο Καμαρά?
3: Μ' άρεσε πάρα πολύ ο Καμαρά στη διαχείριση της μπάλας. Δεν μ' άρεσε ο Καμαρά στις διεκδικήσεις στον αέρα. Τον ήθελα λίγο πιο δυναμικό. Είναι 95-92 όπως είναι το παλικάρι. Πήγαινε λίγο χαλαρά στις διεκδικήσεις στον αέρα. Κρατάμε για αυτό που λέει ο Βαγγελής ο Νερατζιάς και ο Τάσος Νικολογιάννης και το λέει και η Διονύση Ντεσίλας στην περιγραφή και στο ρεπορτάζ από στη μετάδοση του Sky, ότι τα πόδια των παιχνών του Παναθηναϊκού είναι βαριά και φάνηκε αυτό. Δεν έχουν μπάμ οι παίχτες του Παναθηναϊκού. Αλλά είναι κάτι το οποίο λογικό είναι να παρατηρείται τώρα και είναι λογικό να διορθώνεται προϊόντος του χρόνου. Για να μην πολυλογούμε, ήταν ένα παιχνίδι το οποίο ο Παναθηναϊκός πρέπει να το πάρει και το πήρε. Είναι ένα παιχνίδι το οποίο αφήνει πολλή δουλειά στον Νίστρουπ για να κάνει ακόμα καλύτερη την ομάδα του εν ώψη του επαναληπτικού της Πέμπτης, αλλά είναι και ένα παιχνίδι νομίζω και του Παναθηναϊκού στην Ουγγαρία και του ΠΑΟΚ στην Πολωνία, που ανοίγει διάπλατα την πόρτα των ομάδων για την επόμενη φάση.
1: Ωραία, σε ευχαριστώ Βάη. Καλή συνέχεια. Πάμε σε ένα break και επιστρέφουμε για το δεύτερο κομμάτι της εκπομπής.

0: Φάσεις, γκολ, ένταση στα κόκκινα. Μόνο εδώ, μόνο εδώ, μόνο τώρα, μόνο τώρα. Top FM 102,4. Το παιχνίδι παίζεται εδώ.
1: Νιώσε τον παλμό. Ενημερώσου για κάθε είδηση. Για την τοπική επικαιρότητα στη Ρόδο. Για όλα τα αθλητικά αποτελέσματα. Στο topfm1024.gr ακούς ζωντανά τον σταθμό και μαθαίνεις με ένα κλικ τα πάντα. Ένα site. Όλη η επικαιρότητα. topfm1024.gr. Κάθε κλικ. Ενημέρωση χωρίς καθυστέρηση.
2: Εσύ μου μιλάς στην καρδιά μου.
3: Τον Αύγουστο η καρδιά του λαϊκού τραγουδιού χτυπά στην Ελεούσα Ρόδου.
4: Το Σάββατο 8 Αυγούστου η Ελεούσα φοράει τα γιορτινά της και υποδέχεται δύο σπουδαίες λαϊκές φωνές.
3: Τον Γιώργο Μαργαρίτη
4: και τον Κωνσταντίνο Μαργαρίτη
3: σε μια μεγάλη live συναυλία.
4: Μια αυθεντική λαϊκή βραδιά γεμάτη αγαπημένα τραγούδια, κέφι, χορό και μοναδικές στιγμές που θα θυμόμαστε για καιρό.
3: Ώρα έναρξης 9 το βράδυ.
4: Τιμή εισόδου μόλις 10 ευρώ.
3: Κρατήσεις στο 6948 984 113.
4: Διοργάνωση Αθλητικός Σύλλογος Δημηλιάς Ρόδου Ο Ατρόμητος.
3: Πολιτιστικός Σύλλογος Δημηλιάς Ελεούσας Το Φουντουκλή.
4: Εθελοντική Ομάδα Δημηλιάς
3: και ο Δήμος Ρόδου. Γιώργος Μαργαρίτης και Κωνσταντίνος Μαργαρίτης.
4: Το Σάββατο 8 Αυγούστου όλοι οι δρόμοι οδηγούν στην Ελεούσα Ρόδου.
3: Εκεί που το λαϊκό τραγούδι γίνεται γιορτή.
5: Το φυσικό περιβάλλον είναι το σπίτι μας και δοκιμάζεται όλο και περισσότερο. Απέναντι στην κλιματική κρίση, σηκώνουμε ασπίδα προστασίας. Με δράσεις πρόληψης που όλοι μπορούμε να κάνουμε πράξη. Και με το πρόγραμμα Αιγής που εξοπλίζει την πολιτική προστασία, με σύγχρονα μέσα και υφυή συστήματα, ενισχύουμε την ανθεκτικότητα της χώρας. Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
6: Γνωρίζεις πως όταν απορρίπτεις τα φάρμακα στα σκουπίδια ή στο νεροχύτη μπορούν να απειλήσουν την υγεία μας? Πως από το νεροχύτη ή τα σκουπίδια τα φάρμακα περνάνε στον υδροφόρο ορίζοντα και στο υπέδαφος και μέσω της τροφικής αλυσίδας φτάνουν σταδιακά στο πιάτο μας. Υπάρχει όμως λύση. Τα λυγμένα φάρμακα ή αυτά που πλέον δεν χρειάζεσαι μπορείς να τα φέρεις στο φαρμακείο της γειτονιάς σου και να τα απορρίψεις στους ειδικούς κάδους περισυλλογής. Τα απορριφθέντα στους κάδους φάρμακα συλλέγονται από τους συνεταιρισμούς φαρμακοποιών και στέλνονται για ασφαλή καταστροφή σε ειδικές δομές. Προστάτευσε το περιβάλλον, την υγεία μας, την υγεία σου. Επισκέψου το φαρμακείο σου και απόρριψε τα φάρμακα με ασφάλεια. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
0: Top FM 102,4.
7: Δεν μπόρεσε να αντιδράσει. Πρώτη τελική για τον ΠΑΟΚ στο δεύτερο ημίχρονο και γκολ. Τέλος αγώνα, ο ΠΑΟΚ κερδίζει. Δυναμό Κιέβου ΠΑΟΚ 2-3.
8: Γκολ για τον Παναθηναϊκό, αυτό γκολ είναι, αλλά ούτως ή άλλως και να μην το βάζαν μόνοι τους, θα το βάζαν οι παίχτες του Παναθηναϊκού, γιατί ήταν τόσο ωραία και γλυκιά η σέντρα του Ζαρουρία από τα δεξιά. Κερδίζει την μπάλα ο Τσέριν, τη δίνει στον Αντίνο, αυτός τη δίνει στον Τεντέι, ο Τεντέι τη δίνει στο Γιάκουσης, ο Γιάκουσης στο Ζαρουρί, ο Ζαρουρί κάνει τη σέντρα και οι πράσινοι παίρνουν προβάδισμα στο σκορ και παγώνουν το γήπεδο της Πάξη. Πάξη Παναθηναϊκός 0-1 λοιπόν. Ο Τσάπρας απομακρύνει σε αυτό το γέμισμα που επιχείρησαν οι της Πάξη και ο Καμαρά επωφελείται τη λάθος πάσα και δίνει στον Τσέριν, αυτός δίνει στον Τετέι. Ο Τετέι τώρα έχει την επιλογή δεξιά του Γιάγκουσης και αριστερά του Αντίνο. Κρατάει την μπάλα ο Τετέι, αλλά από κόντρα πάει στον Αντίνο. Είναι από κόντρα. Είναι το 0-2. Είναι γκολ για τον Παναθηναϊκό. Ο βοηθός σήκωσε το σημαίακι, αλλά ο διαιτητής κατακυρώνει τον γκολ. Ο Αντίνο με μπλαστεδάρα στέλνει την μπάλα στο δεξί γάμα του Κόβασιτς και κάνει το Πάξη Παναθηναϊκός 0-2 στο 57. Ο Τσάπρας διώχνει και το παιχνίδι ολοκληρώνεται. Ο Παναθηναϊκός φεύγει νικητής από το Πάξη Stadium. Επικρατεί τη Πάξη με 1-2 εδώ στην Ουγγαρία και κάνει το πρώτο βήμα για την πρόκριση στην επόμενη φάση του Europa League.

0: Λοιπόν, επιστρέψαμε. Αλέξανδρος Τσιριγότης στο μικρόφωνο του BWIN Sport FM 94,6, λίγο μετά τις πολύ σημαντικές νίκες του ΠΑΟΚ επί της Δυναμό Κιέβου με 3-2 και του Παναθηναϊκού επί της Πάξη στην Ουγγαρία με 2-1. Θα συνεχίσουμε σε ρυθμό σχολείων. Πάμε να πάρουμε το σχόλιο του Νίκου Αθανασίου για την νίκη του Παναθηναϊκού. Καλησπέρα, Νίκο.
1: Καλησπέρα, Άλεξ. Τι κάνεις, είσαι καλά?
0: Μια χαρά, εσύ?
1: Καλά, μια χαρά. Λοιπόν, ξεκινάω με τη φωτεινή πλευρά του φεγγαριού. Ο Παναθηναϊκός έκανε απόψε τη δουλειά στην Ουγγαρία. Πήρε το παιχνίδι κόντρα στη Μπάξη. Ήταν μια πολύ καλύτερη ομάδα μέσα στον αγωνιστικό χώρο. Έβγαλε πρωταγωνιστές. Έδειξε ότι αν δεν αυτοκτονήσει σε μια εβδομάδα στο Ολυμπιακό Στάδιο, θα πάρει την πρόκριση με μια δεύτερη νίκη. Αλλά νομίζω ότι ενώ έκανε τη δουλειά, θα μπορούσε και θα έπρεπε να έχει σκοτώσει, να έχει διαλύσει την Μπάξη ποδοσφαιρικά. Έχασε ένα τσουβάλι ευκαιρίες. Πέτυχε δύο γκολ, το πρώτο με αυτόν γκολ και το άλλο με ωραίο τελείωμα του Αντίνο, και έχει χάσει τουλάχιστον 5-6 πολύ μεγάλες ευκαιρίες. Αν θα έπρεπε να σταθώ σε κάποιες από αυτές, εντάξει, προφανέστατα είναι πολύ μεγάλη ευκαιρία το τέτα-τέτ, είναι πολύ μεγάλη ευκαιρία το τέτα-τέτ του Πελίστρη, αλλά εκεί, και το είχα επισημάνει και στο παιχνίδι του Παναθηναϊκού στο φιλικό με τον Άγιαξ, όταν είχαν βγει δύο παίκτες του Παναθηναϊκού απέναντι στον αντίπαλο τερματοφύλακα και ο τέτα-τέτ σκόραρε, και είχα πει ότι σε αυτές τις περιπτώσεις, επειδή εκεί θα πρέπει να σπάνε την μπάλα, δεν θέλω να είμαι ανακόλουθος. Το ίδιο πρέπει να κάνει και ο Γιάκουσιτς, να σπάσει την μπάλα δίπλα του στον Τετέι, να μπει το 0-3 εκεί και να τελειώσει το παιχνίδι. Γιατί έρχεται μετά το ίδιο το ποδόσφαιρο να σου δείξει ότι όταν είσαι επιπόλαιος στις ευκαιρίες που δημιουργείς και δεν τελειώνεις τις φάσεις, θα κάνεις ένα κακό δεκάλεπτο μέσα στο μάτς, όπως έκανε ο Παναθηναϊκός από το 60 μέχρι το 70, θα δεχθείς ένα γκολ από την ενέργεια ενός ποδοσφαιριστή που είναι συνομιλικός μου, 39 στα 40 οπότε.
0: Και έχει και ένα σουλούπι ιδιαίτερο, έτσι.
1: Έχει ένα σουλούπι ιδιαίτερο, βέβαια, και μια χαρά το χορέψε το Τουμπά.
0: Ναι, ναι.
1: Έτσι. Και μπράβο του. Όχι στο Τουμπά, στο τεμπό της Πάξη. Και να έρθει το ίδιο το ποδόσφαιρο να σου δείξει ότι όταν δεν καθαρίζει τα παιχνίδια, το 0-3, το 0-4, το 0-5 που θα έπρεπε να είναι το σκορ σε εκείνο το σημείο του παιχνιδιού, μπορεί εύκολα να γίνει 1-2. Και αν περάσει για παράδειγμα η μπάλα από το φάουλ στο 94, να πει τώρα πώς έγινε αυτό, ρε παιδί μου. Δηλαδή εδώ είναι ένα μάτς που πρέπει να τελειώσει 1-5. Πώς γίνεται, ξέρω εγώ, λέω, να έμπαινε το φάουλ, να έρχονταν 1-2-2 και λες εδώ τι έχει γίνει, τι αυτοκτονία ήταν αυτή. Γι' αυτό ανέφερα πριν τη φωτεινή πλευρά του φεγγαριού, και αυτή που τέλος πάντων ο Παναθηναϊκός θα μπορούσε σίγουρα να έχει κάνει πολύ καλύτερα. Είναι και πολύ μεγάλη ευκαιρία του Αντίνο στο πρώτο ημίχρονο μετά τη διαγώνια πάσα του Τσάπρα. Σίγουρα η εικόνα του Παναθηναϊκού στο επιθετικό, στο δημιουργικό κομμάτι, με εξαίρεση τα τελειώματα, ήταν πάρα πολύ καλή. Θα πρέπει να δω, λέω, και τα expected goals αύριο. Πρέπει ο Παναθηναϊκός να έχει δημιουργήσει τουλάχιστον πάνω από

0: Αλλά ξαναλέω, για να είμαστε δίκαιοι, η εικόνα του παιχνιδιού απόψε είναι για ένα 5. Και ολοκληρώνεται το μάτς 1-2. Θα πρέπει ο Παναθηναϊκός να πάρει αυτό το μαθηματάκι του, το αποψινό, ότι δεν μπορείς να σπαταλάς τόσες ευκαιρίες και όταν βγαίνεις 2-1 να πέρασες αντίπαλο τερματοφύλακα, πρέπει να της πας πάρα την μπάλα στον διπλανό σου για να σιγουρέψει εκεί τον γκολ η ομάδα. Και όχι το όνομα στην πλάτη της φανέλας. Άρα λοιπόν, για να κάνω έτσι μια σύνοψη, βασικά πριν κάνω τη σύνοψη να πω ότι σε ατομικό επίπεδο έχει κάνει ένα πάρα πολύ καλό παιχνίδι ο Καμαρά. Ίσως να ήταν και ο κορυφαίος του Παναθηναϊκού απόψε. Έχει κάνει ένα πάρα πολύ καλό ματσο Αντίνο, ο οποίος σκόραρε και το δεύτερο γκολ, που μπράβο στον διαιτητή που είδε σωστά τη φάση, γιατί ο υπόπτης έκανε χαζομάρα εκεί ποδοσφαιρική.
1: Ναι, ακριβώς το ίδιο είπα και εγώ στο Βαγγέλη. Ναι. Μπράβο στον διαιτητή που δεν ενέδωσε.
0: Αυτό. Που κατάλαβε τι έχει γίνει, η μπάλα έχει πέρα από κακό παίξιμο του αντιπάλου στον Αντίνο. Ήμαρ τον κυρία UEFA θα πω, έχω βάλει τη Μάρα, γιατί εδώ πάρω λίγο να έχουμε αλλίωση αποτελέσματος από το πουθενά. Έτσι, μπράβο στον διαιτητή που ήταν τσάκαλος και το πιάσε και το είδε. Από εκεί και πέρα είχε ένα καλό μάτσο Ζαρουρί. Και οι παίκτες που ήρθαν από τον πάγκο έδωσαν πράγματα, και ο Παντελίδης χωρίς να έχει όμως τόσο καλά τελειώματα, και ο Κοντούρης βοήθησε πάρα πολύ στη μεσαία γραμμή, και ο Ντεφράι νομίζω μάζεψε αρκετά από τα ασημάζευτα, όχι ας μείνει με τόσο κακός, μερικές από τις κακές στιγμές να το πω έτσι του Τουμπά. Για να κλείσω και για να συνοψίσω, ο Παναθηναϊκός επιβεβαίωσε απόψε στην Ουγγαρία ότι έχει τεράστια διαφορά ποιότητας σε σχέση με την Πάξη, όχι βάσει του σκορ, βάσει της εικόνας του παιχνίδιου, και την άλλη Πέμπτη στο Ολυμπιακό Στάδιο, αν είναι σοβαρός και κάνει γκολ τις ευκαιρίες που θα δημιουργήσει, γιατί είδαμε ότι η Πάξη, ειδικά όταν άνοιξαν οι χώροι και ειδικά μετά το πρώτο γκολ και πολύ περισσότερο μετά το δεύτερο, έχει τεράστιες αποστάσεις στις γραμμές της, πολύ κακές επιστροφές, κάθε κατεβασιά του Παναθηναϊκού, κάθε επίθεση μύριζε και γκολ. Αν ο Παναθηναϊκός είναι σοβαρός και κάνει τις ευκαιρίες του γκολ, όχι μόνο θα προκριθεί με δύο νίκες, αλλά θα προκριθεί και με ένα πάρα πολύ μεγάλο σκορ. Θέλει προσοχή, θέλει σοβαρότητα, αυτά και τα υπόλοιπα από αύριο το πρωί.
1: Έγινε Νίκο, σε ευχαριστώ, καλό βράδυ.
0: Να είσαι καλά φίλε μου.

0: Να δώσουμε και μερικά τελικά σκορ από τις υπόλοιπες ευρωπαϊκές αναμετρήσεις. Φυσικά αρκετά μάτς ακόμα είναι σε εξέλιξη. Έκπληξη έχει γίνει στο Σεν Γκάλεν Μπενφίκα για τα προκριματικά του Europa League. Έχει κερδίσει 2-1 η Σεν Γκάλεν στην Ελβετία, παίρνοντας έτσι ένα προβάδισμα πρόκρισης. Μπεσίκτας Μίντιλαντ 1-0, Τβέντε Φερεντσβάρος 1-2 και είναι σε εξέλιξη η αναμέτρηση μεταξύ Χάιντουκ Σπλίτ και Πάφου, με τους Κροάτες να προηγούνται 1-0. Επειδή το ανέφερα νωρίτερα και με τον Βάιο, να επιβεβαιώσω ότι η αναμέτρηση μεταξύ Χάμαρμπι και Άντερλεχτ, που θα φέρει τον αντίπαλο του ΠΑΟΚ στην επόμενη φάση, αν φυσικά ο δικέφαλος του Βόρα προκριθεί στην επόμενη φάση του Europa League, έληξε ισόπαλο το πρώτο παιχνίδι στην έδρα της Χάμαρμπι, 1-1, ρεβάνς στο Βέλγιο την επόμενη εβδομάδα. Και αφού αναφέρθηκα σε ΠΑΟΚ, πάμε να πάρουμε και το σχόλιο του Δημήτρη Τσορμπατζόγλου για όσα έγιναν στην πλούσια, θα πω εγώ, αναμέτρηση του δικεφάλου του Βορρά με την Δυναμό Κιέβου, την οποία ο ΠΑΟΚ κέρδισε 3-2. Γεια σου Δημήτρη.
1: Καλησπέρα Αλέξανδρε. Καλησπέρα εδώ από την Μία. Όπου ο ΠΑΟΚ αναχωρεί έχοντας πάρει την πρώτη νίκη, το πρώτο διπλό της χρονιάς. Αυτό βεβαίως από το ξεκίνημα αποτελούσε τον στόχο, άρα εννοείται ότι η βραδιά πήγε καλά από την πλευρά του αποτελέσματος, που είναι πάρα πολύ σημαντικό στο ξεκίνημα της χρονιάς, όπως και αυτά τα παιχνίδια είναι φοβερά κομβικά για τον ΠΑΟΚ. Από εκεί πέρα, το πώς ήρθε το αποτέλεσμα, ξεκίνησαν όλα στραβά, μα όλα στραβά. Πρώτος των Ουκρανών μέσα, τραυματισμός του Τάχα Άλλη από το

0: πουθενά έβγαλε τον νόμο του αναγκαστική αλλαγή. Και όμως εκεί που είναι όλα στραβά, και ο ΠΑΟΚ παίζει με 10 ποδοσφαιριστές, του χαμογελάει το σύμπαν, καταφέρνει με 10 παίκτες να ισοφαρίσει έπειτα από την ενέργεια του Ζίφκοβιτς και το γκολ του Κωνσταντέλια, και φυσικά εκεί παίρνει φοβερή αυτοπεποίθηση η ομάδα του Λύση, που έχει την ποιότητα μπροστά να βγάλει σημαντικές φάσεις και κάπως έτσι να βάλει και το δεύτερο γκολ με τον Ζαφίρη, που είναι φανερό ότι φέτος τον δούμε πολύ ψηλά στον αγωνιστικό χώρο. Το 1-3 από τον Σάντα Μαρία στο 62ο χρόνο, και η αλήθεια είναι ότι από το 10 μέχρι το 70 ο ΠΑΟΚ έχει τον απόλυτο έλεγχο. Έχει το παιχνίδι στα μέτρα του, δεν απειλείται, μπορεί να βγάλει φάσεις όπως έβγαλε μία με τον Κωνσταντέλια στην ασίστ του Τάισον. Κάπου εκεί φυσικά αντέδρασαν και οι αντίπαλοι, καλή ομάδα. Όταν κλείνουν τον αντίπαλο έχουν τον τρόπο να δημιουργούν με συνδυαστικό ποδόσφαιρο. Δημιουργήθηκε και μια αναστάτωση σε όλο το γήπεδο, στις κερκίδες. Γενικά ένα φινάλε με αναστάτωση, με ένταση. Δεν συνέφερε τον ΠΑΟΚ σίγουρα αυτό το σκηνικό. Έγινε ροντέ το παιχνίδι. Οι Ουκρανοί και 2-3 έκαναν και είχαν και δύο πολύ μεγάλες ευκαιρίες για να ισοφαρίσουν. Τέλος, καλό όλα καλά για αυτή τη βραδιά. Εννοείται ότι δεν έχει τελειώσει τίποτα. Φυσικά δεν υπάρχει τέτοια περίπτωση. Το είπε και ο Λύση, που μίλησε για τις δυσκολίες του αγώνα για όλο το 90 λεπτό. Για το φινάλε που η ομάδα έβγαλε κούραση και είπε ότι θα μπορούσε να κάνει και εκείνος νωρίτερα τις αλλαγές, αλλά ένιωθε μια άνεση μέχρι το 70-75. Εξίασε την Δυναμό Κιέβου για το ποδοσφαιρικό της στυλ, και όλοι μαζί ανανοούμε το ραντεβού για την άλλη εβδομάδα. Ο ΠΑΟΚ χάνει τον Άλλη. Στο πρώτο δεκάλεπτο της παρουσίας στον ΠΑΟΚ έχει μια σύγκρουση με τον Κετζιόρα, τραυματίστηκε, έχει βγάλει τον νόμο του. Σίγουρα χάνει το επόμενο μάτς και ίσως και 20-30 μέρες μέσα στο καλοκαίρι, δυστυχώς. Αλλά αυτό είναι το ποδόσφαιρο, και στις αποψινές δυσκολίες ο ΠΑΟΚ αντέδρασε αρκετά καλά, και αυτό πρέπει να κρατήσουμε.
1: Πέρα από τον Κωνσταντέλια, που φαντάζομαι οι περισσότεροι συμφωνούν ότι ήταν ο νούμερο ένα διακρισέντας του ΠΑΟΚ, για ακόμα ένα παιχνίδι ποιος θα ξεχώριζες, γιατί παίξανε και πολλές από τις μεταγραφές, έτσι?
0: Ναι. Πήγε καλά σε μεγάλο διάστημα ο Χατζηδιάκος. Όσο είχε δυνάμεις ο Ζαφίρης ήταν εξαιρετικός. Ο Σάντα Μαρία μας έδωσε αυτά που περιμέναμε, την ποιότητα και την ασφάλεια στο κέντρο, και αυτός σαφώς όσο είχε δυνάμεις, γιατί από το Φεβρουάριο είχε να αγωνιστεί. Ο Κωνσταντέλιας, όπως είπες, είναι σε απίστευτη κατάσταση, έχει τρομερά κέφια, όπως διαβεβαιώνουν και όλοι εντός ομάδας. Πήγε καλά ο Τάισον, παρά το ότι ήρθε από τον πάγκο και αυτό μπορεί να τον επηρέασε. Πήγε καλά ο Βραζιάνος, είναι μορφή μέσα στην ομάδα, δημιουργεί σε όλους καλύτερη ασφάλεια. Η εικόνα ήταν καλή. Η εικόνα για τον πρώτο μάτς του ΠΑΟΚ σε αυτή τη νέα εποχή, με νέο προπονητή, ήταν αρκετά καλή. Σαφώς και το τελευταίο 20 λεπτό, το πώς το μάτς έγινε ροντέο και δεν έπρεπε να γίνει ροντέο, βεβαίως θα πρέπει να το δουν εν όψη του δεύτερου αγώνα. Επαναλαμβάνω, ο ΠΑΟΚ παίζει μια πολύ καλή ομάδα. Πολύ καλή ομάδα. Είναι η Δυναμό Κιέβου και χρειάζεται σαφώς τεράστια προσοχή την άλλη Πέμπτη στη Ντούμπα.
1: Ωραία, Δημήτρη, σε ευχαριστώ. Καλό βράδυ.
0: Καλά, κι εγώ.

0: Λοιπόν, συνεχίζουμε με σχόλια. Πάμε στον Κώστα Βαϊμάκη για να μας σχολιάσει τη νίκη του Παναθηναϊκού επί της Πάξη. Καλησπέρα, Κώστα.
1: Γεια σου, Αλέξανδρε. Καλησπέρα. Ήταν μια καλή αρχή για τον Παναθηναϊκό σε ένα παιχνίδι που είναι πονηρό, που ήταν πονηρό, γιατί είναι πρώτο επίσημο ματς της σεζόν με μια ομάδα άγνωστη, η οποία δεν το έχει και σε τίποτα να σου κάνει τη ζημιά. Σε μια φάση που ο Παναθηναϊκός ακόμα φτιάχνεται, ακόμα περιμένουμε να πούμε παίχτες και ακόμα είναι λίγο μετά την προετοιμασία, που σημαίνει τα πόδια είναι βαριά, κάποια πράγματα έχουν αφομοιωθεί, κάποια πράγματα πρέπει να δουλευτούν ακόμα. Καταλαβαίνει λοιπόν κανείς ότι ένα παιχνίδι επίσημο, το πρώτο επίσημο παιχνίδι απέναντι σε μια ομάδα που είναι, ας πούμε, άγνωστο Χ, έχει πάντα κινδύνους.
0: Και σε μια πιο έτοιμη ομάδα, έτσι, γιατί είναι έτοιμη, ναι, να ξεκινήσουν το πρωτάθλημά τους.
1: Σωστό, και γι' αυτό το πρώτο επίσημο παιχνίδι ήταν, βέβαια. Ξεκινάει πρωτάθλημα τώρα το Σαββατοκύριακο. Είναι περίπου στον ίδιο βαθμό ετοιμότητας με τον Παναθηναϊκό. Είναι σαφώς λιγότερο ποιοτική ομάδα. Είναι ομάδα με φτωχότερο ρόστερ, όχι μόνο οικονομικά, εννοώ και σε επίπεδο ποιότητας, αλλά αυτό δεν λέει τίποτα σε παιχνίδια που είναι στα τέλη του Ιουλίου. Οπότε ο Παναθηναϊκός έκανε τη δουλειά του όπως έπρεπε. Θα μπορούσε να την κάνει πολύ καλύτερα και τη δουλειά του και τη ζωή του, αν στο δεύτερο ημίχρονο στις ευκαιρίες που έφτιαξε ήταν λίγο πιο προσεκτικός. Θα μπορούσε να έχει πετύχει τουλάχιστον δύο γκολ ακόμα και να μην δώσει και κανένα δικαίωμα στους Ουγγρούς, ούτε να πετύχουν γκολ, ούτε να νιώθουν ότι μπορούν μέχρι τέλος να κάνουν κάτι. Είδαμε ότι εκείνοι, όταν τους δίνεις δικαίωμα να πιστέψουν ότι είναι μέσα στο παιχνίδι, έφτασε η Πάξη στο 93 να έχει ένα φάουλ από καλή θέση που θα μπορούσε, ας πούμε, να δημιουργήσει προβλήματα στον Παναθηναϊκό και να του χαλάσει μια βραδιά στην οποία έχανε πολλά πράγματα καλά. Το βασικό για τον Παναθηναϊκό είναι ότι βλέπεις, το έχουμε δει και από τα φιλικά και το είδαμε και σήμερα, είναι μια ομάδα η οποία έχει αλλάξει τελείως φιλοσοφία και νοοτροπία σε σχέση με αυτό που βλέπαμε πέρυσι. Ο Νίστρουπ έχει βάλει ποδοσφαιρικές αρχές από το παιχνίδι που θέλει να παίξει η ομάδα του. Νομίζω από αυτό που βλέπω και από αυτό που καταλαβαίνω ότι ο Παναθηναϊκός δεν είναι ούτε στο 60% αυτού που μπορεί να παίξει. Περιμένει ούτως ή άλλως και παίκτες οι οποίοι θα του δώσουν βάθος μεγαλύτερο σε διάφορες θέσεις που αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει. Θέλω να πω ότι σε αυτή τη φάση σημαντικό είναι να κερδίζεις, να το κάνεις με έναν τρόπο που δεν θα σε αγχώσει και δεν θα σου δημιουργήσει, ας πούμε, δεύτερες σκέψεις για τη ρεβάνση ή οτιδήποτε άλλο. Να κάνεις τη δουλειά επαγγελματικά και σιγά σιγά, όσο περνάνε οι εβδομάδες και όσο έρχονται οι επόμενοι αγώνες, να προσπαθείς να γίνεσαι και λίγο καλύτερος, λίγο πιο κυριαρχικός, να ανεβάζεις τροφές, να βάζεις και άλλα πράγματα στο παιχνίδι και κυρίως να γίνεσαι πιο αποτελεσματικός. Διότι θυμόμαστε όλοι, το λέγανε οι συνάδελφοι που είχαν πάει στην προετοιμασία του Παναθηναϊκού, ότι ο Νίστρουπ επέμενε πάρα πολύ και θύμωνε πάρα πολύ όταν τα τελειώματα των παιχτών του δεν ήταν καλά. Δηλαδή όταν βγαίναν σε καταστάσεις 3 εναντίον 2 ή 2 εναντίον 1 ή είχαν τέτα-τέτ και δεν κατάφεραν να σκοράρουν στις προπονήσεις και σε όλο αυτό το κομμάτι το οποίο δούλευε. Αυτό που είδε σήμερα φαντάζομαι θα τον ενόχλησε και θα τον θύμωσε, διότι ο Παναθηναϊκός έχασε πολλές τέτοιες ευκαιρίες, είτε από υπερβολική σιγουριά, είτε από ατομισμό, είτε από διάθεση παιχτών να τελειώσουν μόνοι τους και να βάλουν μόνοι τους το κορ και να μην δώσουν την πάρα δίπλα. Οπότε είναι και ένα κομμάτι που πρέπει να δουλευτεί, διότι σήμερα δεν στήχησε. Φαντάζομαι και στη ρεβάνς ο Παναθηναϊκός έχει ένα σημαντικό πλεονέκτημα ούτως ή άλλως, αλλά είναι ένα κομμάτι το οποίο ο Παναθηναϊκός πρέπει οπωσδήποτε να το διορθώσει, διότι είναι κρίμα να φτιάχνει ευκαιρίες, να παράγει ποδόσφαιρο, να έχει δημιουργία, να πηγαίνει η μπάλα απέναντι από τον αντίπαλο τερματοφύλακα και στην τελική ενέργεια να μην γίνεται αυτό που πρέπει να γίνει. Ωστόσο ξαναλέω ότι σαν πρώτο δείγμα σε ένα πονηρό παιχνίδι εκτός έδρας με ένα Παναθηναϊκό ανέτοιμο και με αρκετούς παίκτες να του λείπουν, που σημαίνει ότι δεν υπήρχαν και εναλλακτικές λύσεις, ας πούμε, στα δύο άκρα της άμυνας και σε διάφορες άλλες θέσεις έπρεπε να... Αυτοί που βλέπαμε αυτοί ήτανε, τα πήγε μια χαρά και φαντάζομαι ότι την επόμενη εβδομάδα που θα έχουν γίνει μερικές προπονήσεις ακόμα θα είναι ακόμα καλύτερος Παναθηναϊκός.
0: Ωραία, Κώστα, σε ευχαριστώ.
1: Να είσαι καλά,
0: καλό βράδυ.

Λοιπόν, να διαβάσω και τις έχουν αξία οι δηλώσεις του Jacob Nistrup μετά τη νίκη του Παναθηναϊκού. Μεταξύ άλλων έχει αναφέρει ότι θα μπορούσαμε να πετύχουμε μια διαφορά με 3 και 4 γκολ, θα μπορούσαμε να είχαμε σκοράρει περισσότερο. Είναι πολύ καλύτερο που έχουμε τη διαφορά του ενός γκολ από το να μην την είχαμε. Πρέπει όμως να διατηρήσουμε τον υψηλό ρυθμό και να φανούμε πιο αποτελεσματικοί στη ρεβάνς, ήταν οι δηλώσεις του Jacob Nistrup, του Δανού τεχνικού του Παναθηναϊκού, που έκανε ντεμπούτο στον Πράσινο Πάγκο με νίκη.

Να πούμε ότι η Πάφος έχει δεχτεί και δεύτερο γκολ από τη Χάιντουκ Σπλιτ, 2-0. Το σκορ στην Κροατία στο 70 λεπτό. Σε άλλα αποτελέσματα στην επόμενη φάση του Conference League μπορεί να αισθάνεται ότι έχει προκριθεί ο Άγιαξ μετά την νίκη 1-4 επί της Βοϊβοντίνας στη Σερβία. Φοβερό μάτς μεταξύ της Ουκρανικής Ζήτομιρ και της Κοπενχάγης, 3-3 το τελικό σκορ και όλα ανοιχτά για τη Ρεβάνς. Έχει καθαρίσει η Παρτίζαν τη Στράζεν, προηγείται με 3-0 στο 70. Είναι αρκετά μάτς εξέλιξη, θα τα αναφέρουμε και στη συνέχεια όταν έχουμε οριστική λήξη όλων των αγώνων.

Επειδή έχει έρθει και η σχετική ερώτηση στα σχόλια από πολλούς, να δώσουμε και τις ημερομηνίες και τις ώρες των ρεβάνς των δύο ελληνικών ομάδων που πέτυχαν νίκες σήμερα, του ΠΑΟΚ και του Παναθηναϊκού. Για τον δικέφαλο του Βορρά, η αναμέτρηση της Τούμπας θα είναι την άλλη Πέμπτη στις 9 παρατέταρτο και θα μεταδοθεί όπως και η απόψινη από το Open. Ενώ για τον Παναθηναϊκό, στο ΆΚΑ θα υποδεχθεί την Πάξη την άλλη Πέμπτη επίσης στις 9.30 με μετάδοση από την τηλεόραση του Sky, όπως και σήμερα.

0: ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Την μεγαλύτερη ως τώρα επίθεση στο Ιράν εξετάζει ο Ντόναλντ Τραμπ, όπως ο ίδιος δήλωσε σήμερα στο Axios. Πρόσθεσε ότι θα μπορούσε να συμμετέχει σε αυτές τις επιθέσεις και το Ισραήλ, εάν τους το ζητούσε. Παράλληλα, ο Τραμπ εξαπέλυσε επίθεση κατά της Τεχεράνης, θεωρώντας την υπεύθυνη για τις επιθέσεις των Χούθη εναντίον σαουδαραβικών πετρελαιοφόρων. Την ίδια ώρα, τα 100 δολάρια το βαρέλι αγγίζει για πρώτη φορά από τον περασμένο Μάιο το πετρέλαιο τύπου Brent. Σιρήνες συναγερμού είχαν απόψε στο Κουβέιτ για ιρανική επίθεση με πυράβλους και ντρόουνς. Φωτιά εκδηλώθηκε λίγο πριν από τις 10 το βράδυ σε δασική έκταση στην κοινότητα Λιβάδη στη Θεσσαλονίκη. Μέχρι στιγμής η πύρκα για εξελίσσεται μακριά από σπίτια. Κακοκαιρία προβλέπεται από αύριο το μεσημέρι μέχρι και το πρωί του Σαββάτου στις περισσότερες περιοχές της χώρας με ισχυρές βροχές και καταιγίδες. Αύριο σε κόκκινο συναγερμό θα βρίσκονται οι σποράδες, η κεντρική και βόρεια Εύβοια και τα παράλια των ομών Λάρισας και Μαγνησίας. Στην Αττική θα εκδηλωθούν βροχές και καταιγίδες αύριο το απόγευμα και το βράδυ. Παρουσία του Πρωθυπουργού και της πολιτικής ηγεσίας του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών πραγματοποιήθηκε η τελετή παράδοσης του αυτοκινητόδρομου Κεντρικής Ελλάδας Ε65. Νεκρή εντοπίστηκε το απόγευμα στην Ανοσύρο μια γυναίκα η οποία έφερε τραύματα από αιχμηρό αντικείμενο. Η αστυνομία διεξάγει έρευνα για τις συνθήκες του περιστατικού. Έχει συλληφθεί ένα άτομο. Ο Παναθηναϊκός επικράτησε 2-1 της Πάξης στην Ουγγαρία στην πρώτη μεταξύ τους αναμέτρηση για το δεύτερο προκριματικό γύρο του Conference League. Ο ΠΑΟΚ κέρδισε την Δυναμό Κιέβου στην Πολωνία με 3-2 στο πρώτο μεταξύ τους παιχνίδι για τον δεύτερο προκριματικό γύρο του Europa League. Και ο καιρός νεφώσεις αύριο στην Αττική με βροχές και σποραδικές καταιγίδες μέχρι 30 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα μέχρι 28 στη Θεσσαλονίκη.
2: Είναι οι ειδήσεις σε τίτλους στον Top FM 102,4.
3: Ειδήσεις σε τίτλους από τον Top FM με τον Στέλιο Σαρέσκο. Η μεγάλη άνοδο στο Πολυτεχνείο, το αυξημένο ποσοστό προτιμήσεων στις ιατρικές σχολές και τις σχολές πληροφορικής και η μικρή πτώση στις σχολές ανθρωπιστικών και κοινωνικών επιστημών είναι τα κύρια χαρακτηριστικά των φετινών βάσεων εισαγωγής στην τριτοβάθμια εκπαίδευση που ανακοινώθηκαν σήμερα. Συνολικά 58.182 φετινοί υποψήφοι γενικών λυκείων πήραν το εισιτήριο για την τριτοβάθμια εκπαίδευση, κατά πολύ λιγότερη από τον περσινό αριθμό των 62.848 υποψηφίων. Στον αντίποδα, 13.187 θέσεις έμειναν κενές, λιγότερες από τις 13.803 θέσεις της περασμένης χρονιάς. Η Μαρία Μιχαέλα Χερέτη από τη Ρόδο σημείωσε μία από τις υψηλότερες επιδόσεις σε πανελλαδικό επίπεδο στις φετινές πανελλαδικές εξετάσεις, συγκεντρώνοντας 19.710 μόρια και εξασφάλισε την εισαγωγή της στην Ιατρική Σχολή του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, καταχθώντας την πρώτη θέση μεταξύ των επιτυχώντων της σχολής. Τα πιο θερμά τους συγχαρητήρια στις μαθήτριες και στους μαθητές της Ρόδου που από σήμερα ανοίγουν ένα νέο σημαντικό κεφάλαιο στη ζωή τους ως φοιτητές της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, απίθυνε σε μήνυμά του Αντώνης Καμπουράκης. Θερμά συγχαρητήρια αξίζουν επίσης στους γονείς και στους εκπαιδευτικούς οι οποίοι στάθηκαν ακούραστα δίπλα στα παιδιά, στηρίζοντας την προσπάθειά τους με αγάπη, υπομονή και πίστη. Στα παιδιά που δεν κατάφεραν να πετύχουν το στόχο που είχαν θέσει, θέλω να στείλω ένα μήνυμα αισιοδοξίας και δύναμης. Οι πανελλαδικές εξετάσεις είναι μόνο ένα σταθμός, όχι η καθοριστική στιγμή που ορίζει τη ζωή και το μέλλον ενός ανθρώπου, μεταξύ άλλων ο κύριος Καμπουράκης και πρόσθεσε. Τα παιδιά της Ρόδου είναι μεγαλύτερη επένδυση και μεγαλύτερη ελπίδα του τόπου μας. Οι αυριανοί επιστήμονες, δημιουργοί, επαγγελματίες και ενεργοί πολίτες θα είναι εκείνοι που θα διαμορφώσουν το μέλλον του νησιού μας. Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς προβλέπεται για την Περιφερειακή Ενότητα Ρόδου της Περιφέρειας Νοτιού Αιγαίου και για αύριο, Παρασκευή 24 Ιουλίου, σύμφωνα με το χάρτη πρόβλεψη κινδύνου πυρκαγιάς. Η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας του Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας έχει ενημερώσει τις αρμόδιες υπηρεσιακά εμπλεκόμενες κρατικές υπηρεσίες, καθώς και τις περιφέρειες και τους δήμους των ανωτέρων περιοχών, ώστε να βρίσκονται σε αυξημένη ετοιμότητα πολιτικής προστασίας προκειμένου να αντιμετωπίσουν άμεσα τυχόν επεισόδια πυρκαγιών. Με ανάρτησή του, ο Περιφερειάρχης Νοτιού Αιγαίου Γιώργος Χατζημάρκος γνωστοποίησε ότι εξασφαλίστηκε η συνένεση για τη δωρεά έκταση 11,5 στρεμμάτων επί της λεωφόρου Ρόδου Καλλιθέας, όπου προγραμματίζεται να ανεγερθεί ο νέος πυροσβεστικός σταθμός του νησιού. Γιώργος Χατζημάρκος εκφράζει δημόσια τις ευχαριστίες του προς τις οικογένειες Καζούλη και Καράβα για τη δωρεά ενοικοπαίδου προς το ελληνικό δημόσιο, χαρακτηρίζοντας την πράξη τους ως παράδειγμα κοινωνικής ευθύνης, προσφοράς και αγάπης προς τον τόπο. Τρίμερη επίσκεψη στη Ρόδο και τη Χάλκη πραγματοποιεί από σήμερα ο Υφυπουργός Ανάπτυξης αρμόδιος για την έρευνα και την καινοτομία Σταύρος Καλαφάτης, με επίκεντρο την ενίσχυση του οικοσυστήματος καινοτομίας, τις ερευνητικές υποδομές και τις εφαρμογές νέων τεχνολογιών στην ανάπτυξη των νησιών. Στο διάστημα παραμονής του στη Ρόδο, ο κ. Καλαφάτης θα επισκεφτεί το Εθνικό Κέντρο Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης, ενώ θα παρακολουθήσει και την παρουσίαση του καινοτόμου έργου που αφορά στην πρόληψη των δασικών πυρκαγιών μέσα από τη χρήση σύγχρονων τεχνολογικών εφαρμογών. Το πρωί του Σαββάτου θα μεταβεί στη Χάλκη, όπου θα επισκεφτεί το φωτοβολταϊκό πάρκο του νησιού και την πιλωτική εγκατάσταση αξιοποίησης κυματικής ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές. Ο Δήμος Χάλκης υπέβαλε πρώτος από όλους τους Δήμους της χώρας ολοκληρωμένη πρόταση χρηματοδότησης για την εκπόνηση σχεδίου αστικής ανθεκτικότητας στο πλαίσιο της νέας σχετικής πρόσκλησης του Πράσινου Ταμείου για τους οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης πρώτου βαθμού. Η ηλεκτρονική πλατφόρμα υποβολής τέθηκε σε λειτουργία στις 20 Ιουλίου και ο Δήμος Χάλκης προχώρησε στην οριστική υποβολή της πρότασής του μόλις 2 μέρες μετά. Στη Ρόδο θα βρίσκονται την 5η 30 Ιουλίου οι περιφερειάρχες των 4 νησιωτικών περιφερειών της χώρας, έπειτα από πρόσκληση του Περιφερειάρχη Νοτιού Αιγαίου Γιώργου Χατζημάρκου. Την ίδια μέρα ο Περιφερειάρχης Κρήτης Σταύρος Αρναουτάκης, ο Περιφερειάρχης Βορείου Αιγαίου Κώστας Μουτζούρης, ο Περιφερειάρχης Ιωνίων Νήσων Γιάννης Τρεπεκλής και ο Περιφερειάρχης Νοτιού Αιγαίου Γιώργος Χατζημάρκος θα υπογράψουν τη διακήρυξη της Κέρκυρας, μνημόνιο συνεργασίας, το οποίο φέρει το όνομα της πόλης, όπου διαμορφώθηκε και θεμελιώθηκε η κοινή τους πρωτοβουλία για ένα σταθερό πλαίσιο συντονισμού γύρω από τα κοινά ζητήματα και τις αναπτυξιακές προτεραιότητες του νησιωτικού χώρου. Κεντρικός ομιλητής της εκδήλωσης που θα ακολουθήσει θα είναι ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών και Πρόεδρος του Eurogroup, Κυριάκος Χαιρακάκης. Πλεόνασμα 2 εκατομμυρίων 23.000 ευρώ εμφάνισε το ταξιδιωτικό ισοζύγιο το Μάιο του 2026, αυξημένο κατά 10,9% εναντί του πλεονάσματος του αντίστοιχου μήνα του 2025, σύμφωνα με στοιχεία της Τράπεζας της Ελλάδας. Άνοδος κατά 14,1% παρατηρήθηκε και στις ταξιδιωτικές πληρωμές, κάτι που οφείλεται στην άνοδο της εισερχόμενης ταξιδιωτικής κίνησης κατά 12,2%, καθώς η μέση δαπάνη ανά ταξίδι μειώθηκε κατά 1,4%. Καθαρές εισπράξεις από την παροχή ταξιδιωτικών υπηρεσιών αντιστάθμισαν κατά 5,7% το έλλειμμα του ισοζυγίου αγαθών και συνέβαλαν κατά 88% στο σύνολο των καθαρών εισπράξεων από υπηρεσίες. Με τήρηση ενός λεπτού σιγής, τίμησε η Ολομέλεια της Βουλής των Ελλήνων τη μνήμη των 104 ανθρώπων που έχασαν τη ζωή τους στις 23 Ιουλίου 2018 στη Φωνική Πυρκαγιά στο Μάτι Αττικής. Η απώλεια αυτή έχει χαραχτεί στην ατομική μνήμη του καθενός μας και τη συλλογική μνήμη όλων για πάντα. Απέναντι σε αυτή την εθνική τραγωδία, η πρώτη μας υποχρέωση είναι ο σεβασμός και η ενότητα. Η μνήμη των θυμάτων ακυρώνει οποιαδήποτε σκέψη για μικροκομματική αντιπαράθεση. Απαιτεί ειλικρινή, ομοία αυτοκριτική για να μην συμβεί ποτέ ξανά κάτι παρόμοιο στο μέλλον, τόνισε μεταξύ άλλων ο παριστάμενος Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σταύρος Παπασταύρου. Ο ΠΑΟΚΟ απάντησε θετικά στην πρόσκληση της ΕΠΤΟ Δεκανήσου σε αντίθεση με τον Ευαγόρα και τον Εθνικό Αρχίπολης και θα είναι η 14η ομάδα που θα πάρει μέρος στο νέο πρωτάθλημα ποδοσφαίρου της πρώτης κατηγορίας. Γενικά έθριος θα είναι ο καιρός αύριο στα Δωδεκάνησα. Βαθμία θα αναπτυχθούν νεφώσεις και από το βράδυ θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές και πιθανώς μεμονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πλύνουν από βόρειες διευθύνσεις, ένταση 4 με 6 μποφόρ και στα νότια πρόσκαιρα τοπικά στα 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κοιμανθεί από 22 έως 33 βαθμούς Κελσίου. Για όλες τις ειδήσεις μπορείτε να ενημερώνεστε από το site του σταθμού topfm1024.gr.
2: Ήταν οι ειδήσεις σε τίτλους στο Top FM 102,4.
0: Top FM 102,4. Ζεις την είδηση, ζεις τη μουσική, ζεις τον αγώνα. Θες να ξέρεις πρώτος τι παίζει? topfm1024.gr. Τοπικά νέα, Ελλάδα, κόσμος και όλη η αθλητική δράση. Όλα έγκυρα και έγκαιρα με ένα μόνο κλικ. Μπες και δες τι συμβαίνει πριν το μάθουν όλοι οι άλλοι. topfm1024.gr. Η ενημέρωση παίζει και online. Bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla. Συζητάς για μπάλα με την παρέα? Στείλε μήνυμα να τα πεις και σε μας. Σχόλιο, πάθος, ενημέρωση. Η ομάδα του Top FM σε περιμένει στο Viber. Στείλε στο 6937-348-348. Εσύ δίνεις την πάσα, μαζί βάζουμε γκολ.
4: Το φυσικό περιβάλλον είναι το σπίτι μας και δοκιμάζεται όλο και περισσότερο. Απέναντι στην κλιματική κρίση, σηκώνουμε ασπίδα προστασίας. Με δράσεις πρόληψης που όλοι μπορούμε να κάνουμε πράξη. Και με το πρόγραμμα Αιγής που εξοπλίζει την πολιτική προστασία, με σύγχρονα μέσα και ηθιείς συστήματα, ενισχύουμε την ανθεκτικότητα της χώρας. Η Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
5: Εσύ μου μιλάς στην καρδιά μου.
6: Τον Αύγουστο η καρδιά του λαϊκού τραγουδιού χτυπά στην Ελεούσα Ρόθου.
7: Το Σάββατο 8 Αυγούστου η Ελεούσα φοράει τα γιορτινά της και υποδέχεται δύο σπουδαίες λαϊκές φωνές.
6: Τον Γιώργο Μαργαρίτη
7: και τον Κωνσταντίνο Μαργαρίτη
6: σε μια μεγάλη live συναυλία.
7: Μια αυθεντική λαϊκή βραδιά γεμάτη αγαπημένα τραγούδια, κέφι, χορό και μοναδικές στιγμές που θα θυμόμαστε για καιρό.
6: Ωρα έναρξης 9 το βράδυ.
7: Τιμή εισόδου μόλις 10 ευρώ.
6: Κρατήσεις στο 6948 984 113.
7: Διοργάνωση Αθλητικός Σύλλογος Δημηλιάς Ρόδου Ο Ατρόμητος.
6: Πολιτιστικός Σύλλογος Δημηλιάς Ελεούσας Το Φουντουκλή.
7: Εθελοντική ομάδα Δημηλιάς
6: και ο Δήμος Ρόδου. Γιώργος Μαργαρίτης και Κωνσταντίνος Μαργαρίτης.
7: Το Σάββατο 8 Αυγούστου όλοι οι δρόμοι οδηγούν στην Ελεούσα Ρόδου.
6: Εκεί που το λαϊκό τραγούδι γίνεται γιορτή.
8: Το πιο γλυκό και το πιο παραδοσιακό καλοκαιρινό ραντεβού της Ρόδου επιστρέφει. Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Χιανών, η Βρασιά, σας προσκαλεί στην 21η γιορτή Μελού και Σούμας το Σάββατο 1η Αυγούστου στις 8.30 το βράδυ στην κεντρική πλατεία του Αγίου Παντελεήμονα στα Σιάνα. Απολαύστε αυθεντικό μέλι, γλυκό πιωτή σούμα, πλούσια τοπικά εδέσματα και παραδοσιακά μαγειρευτά σε μια βραδιά γεμάτη γεύσης, μουσική και κέφι. Μαζί μας ο αγαπημένος κριτικός καλλιτέχνης Μιχάλης Σταυρουλάκης με την παρέα του για ένα αυθεντικό, παραδοσιακό γλέντι μέχρι αργά. 21η γιορτή Μελού και Σούμας το Σάββατο 1η Αυγούστου. Γιατί και φέτος όλοι οι δρόμοι οδηγούν στα Σιάνα.
4: Χορηγός επικοινωνίας Top FM.
2: Top FM 102,4. Στην κορυφή του παιχνιδιού.
9: Τα αποτελέσματα σε αυτή τη φάση για την Ευρώπη, γιατί η Ευρώπη δίνει όραμα, είναι στο DNA του Παναθηναϊκού, το θέλεις πολύ και στο οικονομικό κομμάτι θες πολύ και για, το, για τις προοπτικές τους ευρωπαϊκές, για τους βαθμούς, για ένα σωρό πράγματα θετικά, τα οποία ο Παναθηναϊκός μπορεί να τα βρει βήμα-βήμα, δίνει πάντως την αίσθηση ότι μπορεί να πετύχει στους στόχους και ο Νίσου ευτυχώς είναι και έμπειρος σε αυτό, το έχει κάνει με την Κοπενχάγη. Έτσι, αυτό το ίδιο εγχείρημα το έχει επιχειρήσει τρεις φορές και έχει πετύχει στις τρεις.
10: Ευχαριστώ Νίκο, να είσαι καλά. Καλό βράδυ.
9: Να είσαι καλά. Καλό βράδυ δεν έχουμε γιατί έχουμε και εκπομπή.
10: Σωστό, γι' αυτό πήγα να το πω, αλλά με πρόλαβε.
9: Καλό θα το βράδυ, δηλαδή ρε παιδί μου, με την ευρία είναι, κατάλαβε. Να είσαι καλά, να είσαι καλά, θα πούμε.
10: Λοιπόν, και συνεχίζουμε αμέσως. Πάμε σε Αντώνη Καρπετόπουλο για το δικό του σχόλιο και για τα δύο παιχνίδια που έλαβαν χώρα σήμερα.
11: Καλησπέρα, Αλέξανδρε.
10: Καλησπέρα, Αντώνη. Καλησπέρα.
11: Κοίταξε, είναι δύο παιχνίδια τα οποία σε πολλά πράγματα μοιάζανε πολύ. Πρώτα απ' όλα είχαν το ίδιο αποτέλεσμα. Δηλαδή, κέρδισαν και δύο ελληνικές ομάδες εκτός έδρας. Η ομοιότητά τους είχε να κάνει με το γεγονός ότι και ο ΠΑΟΚ και ο Παναθηναϊκός αν άφησαν κάποια ερωτηματικά, ας πούμε, για την ετοιμότητά τους, η οποία δεν θα μπορούσε να είναι και μεγαλύτερη, βέβαια, δεδομένου ότι είμαστε στις 23 Ιουλίου, είχε να κάνει βασικά με την άμυνα αυτό το πράγμα. Δηλαδή και οι δύο, κατά κάποιο τρόπο, δώσανε φάσεις σε ομάδες οι οποίες δεν θα έπρεπε να τις προβληματίσουν τόσο πολύ. Δηλαδή, ο ΠΑΟΚ ξεκινάει το παιχνίδι για να τα πάρουμε με τη σειρά με ένα γκολ που δέχεται στο 3 για τον απλό λόγο ότι λείπει ο Μεϊτέ. Αυτός είναι κατά τη γνώμη μου ο βασικός λόγος που συμβαίνει αυτό το πράγμα στην προκειμένη περίπτωση. Δεν υπάρχει κάλυψη στο γύρισμα της μπάλας. Έρχεται ένας παίκτης ελεύθερος και με πολύ χώρο μπροστά του, ας πούμε, σημαδεύει σωστά και ο ΠΑΟΚ βρίσκεται αμέσως σε μια διαδικασία, ας πούμε, να ανεβεί την ανηφόρα. Δεν είναι παράδοξο, ούτε απίθανο, ούτε παράξενο ότι το ίδιο γκολ ήταν και το δεύτερο γκολ που πέτυχαν οι Ουκρανοί. Και το δεύτερο γκολ είναι μια φάση με ανάλογη δυναμική. Απλώς στη δεύτερη περίπτωση ο παίκτης είναι εντός περιοχής, πάλι υπάρχει ένα σπάσιμο, πάλι κάποιος λείπει εκεί που θα έπρεπε να είναι και γίνεται το 2-3. Στο ενδιάμεσο όμως ο ΠΑΟΚ είχε καθαρίσει το πράγμα. Δεν το είχε καθαρίσει γιατί ναι, μπορεί να είχε κάποια θεματάκια ομοιογένειας αμυντικά και γιατί είχε ένα διαφορετικό αμυντικό χάφ από πέρσι, ήταν χθες στον Ταμαρία, στον τεμπούτο του, δεν είχε πια τον Κεντζόρα, είχε μια άμυνα λίγο διαφορετική γενικώς, αλλά είχε και τις περσινές αρετές του. Και κυρίως είναι μια ομάδα που αν λειτουργεί ο Κωνσταντέλιας, αν είχε ο Κωνσταντέλιας όρεξη, μπορεί να κάνει πραγματικά τα δύσκολα εύκολα. Δηλαδή η απόδοση του Κωνσταντέλια είναι αυτή η οποία γυρίζει το μάτς. Με ένα-δύο πραγματικά ακόμα αξιοσημείωτα, δηλαδή ο ΠΑΟΚ πίεσε αρκετά, βρήκε δύο γκολ στο πρωτοημίχρονο από πίεση. Στην πρώτη φάση πιέζει πολύ ο Μύθου και κερδίζει ο ΠΑΟΚ την μπάλα και συνεργάζονται ο Ζήφκοβιτς με τον Κωνσταντέλια για την ισοφάριση. Στο δεύτερο γκολ, μετά από ωραία πράγματα που έχει κάνει ο Κωνσταντέλιας, ανικοβάλλει του στόπερ της Δυναμό και από ένα δικό του λάθος η μπάλα φτάνει στον Ζαφίρη για το 2-1. Όταν γίνεται το 1-3 από τον Σάντα Μαρία που εμφανίστηκε στο δεύτερο ημίχρονο και είχε και αυτός ένα ωραίο shoot goal στη βραδιά, ο ΠΑΟΚ νόμιζε ότι το παιχνίδι τελείωσε και αυτό θα μπορούσε να το πληρώσει, ας πούμε, γιατί μετά το 2-3 η Δυνάμω έχει και ένα δοκάρι, είναι τεράστια ευκαιρία για να ισοφαρίσει και θα ήταν άδικο, δεδομένου ότι ο ΠΑΟΚ εξαιρουμένου της κακής του αρχής και αυτού του χαλαρώματος με το 1-3 ήταν πολύ καλός. Έχει ακόμα πολλά να κάνει. Πρέπει να δούμε ποιος θα είναι ο επόμενος center for του. Δεν ξέρω αν μπορεί ο Μίθος και ο Γερεμέγης να βγάλουν όλη τη σεζόν, φαίνεται απίθανο. Αλλά για να περάσουν τα προβληματικά μια χαρά μπορεί να είναι. Το Παναθηναϊκού το μάτς μοιάζει ως προς το εξής με αυτό το ΠΑΟΚ. Το Παναθηναϊκός ξεκινάει λίγο μοβιασμένα. Το χειρότερο ότι το μάτς στο παιχνίδι είναι το πρώτο 20 λεπτό. Όχι ότι έχει κάνει τίποτα φοβερές ευκαιρίες η Παξί, αλλά εν πάση περιπτώσει είναι μια ομάδα η οποία κάτι διεκδικεί, κάπως πιέζει. Ο Παναθηναϊκός βρίσκει τον γκολ αυτό στο 41, το αυτό γκολ για την ακρίβεια, χωρίς να είναι κατελιστικός, χωρίς να είναι πάρα πολύ επιθετικός, αλλά εν πάση περιπτώσει έχοντας σε καλή, με όρεξη τον Γιάνγκουσιτς, τον Αντίνο και τον Ντετέ κυρίως. Και όταν η Πάξη πρέπει να ανοιχτεί κάπως για να διεκδικήσει κάτι από το παιχνίδι, στο δεύτερο ημίχρονο ο Παναθηναϊκός κάνει πάρτι, δηλαδή γίνεται το 0-2 με τον Αντίνο, θα έπρεπε να γίνει το 0-3 με τον Γιάνγκουσιτς, ο οποίος απλώς ήταν φοβερά εγωιστής στη δική του μεγάλη ευκαιρία και δεν έδωσε την μπάλα στην Ντετέ που έμπαινε με αυτή στα δίχτυα, χάνει ευκαιρίες ο Πελίστρη. Γενικά δηλαδή ο Παναθηναϊκός, αν είχε πάει το μάτς ας πούμε στο 0-5, δεν θα ήταν καθόλου παράξενο με βάση την εικόνα του στο δεύτερο ημίχρονο. Απλώς ήταν λίγο υπερβολικό, γιατί δεν ήταν τόσο καλός στο πρώτο ημίχρονο. Αλλά και το 1-2 αρκεί, ας πούμε, για να του δώσει μεγάλη ηρεμία για τη δουλειά. Το 1-2 πρέπει να πω ότι διαμορφώθηκε με ένα γκολ αυτού του Μπόντε, που μου φάνηκε ότι έχει και τα κιλάκια του και τα χρονάκια του.
10: Τα έχει,
11: έτσι δεν φαίνεται, έτσι, δεν είναι. Λοιπόν, ένα γκολ τελείως κόντρα στη ροή του παιχνιδιού.
10: Πολύ ωραίο γκολ βέβαια να έχουμε.
11: Ωραίο γκολ, ωραίο τελείωμα. Αλλά ρε του Μπα, ας πούμε, μην τον αφήνεις να κάνει όλη αυτή την κίνηση, ας πούμε, με την μπάλα στα πόδια. Γιατί ο άνθρωπος φαίνεται ότι μια μπάλα την ξέρει. Δηλαδή, πάντα καλά του χρόνια να πέρασαν. Αλλά αν φτάσει εκεί.
10: Νομίζω ότι του Μπα ήταν ένας από αυτούς που υστέρησαν, ας πούμε, για τον Παναθηναϊκό.
11: Κοίταξε. Γενικά η άμυνα του Παναθηναϊκού σε σχέση με τις υπόλοιπες γραμμές ήταν αυτή η οποία μου άρεσε λιγότερο, αλλά μου άρεσε ο Τσάπρας, έκανε ένα καλό ντεμπούτο. Δεν ήταν κακός ο Ντεφράη, ήταν έμπειρος, έδειξε δηλαδή αυτά που είναι τα καλά του
10: παιχνιδιού. Ειδικά στον αέρα έδειξε, ναι.
11: Η κάλυψη ήταν κάπως, κυρίως όμως όχι γιατί ήταν τόσο, δεν ήταν τόσο ζήτημα απόδοση, ήταν ότι έπαιζε και αρκετά ψηλά και ο Καμαρά και ο Τσέριν. Γιατί με τον Γιάνγκουσιτς αυτό πρέπει να γίνει λίγο υποχρεωτικά. Περιμένεις τον Γιάνγκουσιτς να γίνει τρεχαντήρια, ας πούμε, και να κερδίζει μπάλες και δεύτερες μπάλες κτλ. Όπως κάποιος πρέπει να παίξει πιο κοντά του, ας πούμε. Εκεί λίγο επιμηκύνεται ο Παναθηναϊκός, αυτό θα το βρει με τον καιρό. Άλλωστε και ο Παναθηναϊκός έχει να εντάξει ακόμα παίχτης στους μηχανισμούς του. Γενικά αυτά δεν είναι παιχνίδια μεγάλων συμπερασμάτων. Μερικές φορές είναι και παιχνίδια που ξεγελούν. Αλλά είναι και καλές, απ' την άλλη, είναι καλές δοκιμασίες, διότι ο Παναθηναϊκός, ας πούμε, δεν έχει δεύτερη ευκαιρία. Πρέπει να περάσει τους τρεις γύρους για να μπει στο conference και αυτό θα τον σκληρύνει, θα τον βοηθήσει να αποκτήσει χαρακτήρα. Και ο ΠΑΟΚ, απ' την άλλη, θέλει σίγουρα να βρεθεί στο Europa League, League Face στο Europa League, και έχει και αντιπάλους που θα τον ζωρίσουν λίγο περισσότερο, αρκεί να πούμε ότι η Δυνάμω Κιέβου δεν έχει ποτέ αποκλειστεί από ελληνική ομάδα. Έτσι, δηλαδή, δεν είναι η ομάδα η οποία έκανε τις ζόρικες προκρίσεις με την ΑΕΚ, ας πούμε, με τον Ολυμπιακό. Προφανώς έχει γονατίσει ο πόλεμος. Είναι τώρα 4 χρόνια που παίζουν μακριά από την έδρα τους και αυτό Δεν πρόβλημα προφανώς.
10: Είναι μια ποιοτική ομάδα.
11: Είναι πάντα μια ομάδα.
10: Είναι μια ποιοτική ομάδα όπως και να
11: είναι. Ναι, είναι πάντα μια ομάδα καλή, ας πούμε. Δηλαδή μια ομάδα με φανέλ, μια ομάδα με. Μπορεί να μην έχει τους πιο γνωστούς παίκτες, μπορεί να μην έχει Βραζιλιάνους φοβερούς και άλλες πολυτέλειες που έχει μια φορά και έναν καιρό. Αλλά είναι μια ομάδα η οποία είναι άξια σεβασμού και το να την αποκλείσεις είναι πάντα ένα μικρό κατόρθωμα, ειδικά τέτοια περίοδο. Δηλαδή αυτό είναι νομίζω που μπορεί να κερδίσουν οι ομάδες τη δεδομένη στιγμή πέρα από τις προκρίσεις, δηλαδή λίγο χαρακτήρα, λίγο πίστη παραπάνω και λίγο πρωταγωνιστές, δηλαδή να βγουν παίκτες οι οποίοι μπορεί να βγουν μπροστά, ας πούμε. Αν το κάνει κάποιος το καλοκαίρι, έχεις πιθανότητα να δεις να το κάνει και το χειμώνα. Αν δεν το κάνει κανείς το καλοκαίρι, δεν το κάνει και το χειμώνα. Αυτά.
10: Ωραία, Αντώνη, σε ευχαριστώ.
11: Καλά.
10: Καλό βράδυ.

0: Λοιπόν, εννοείται όλα τα σχόλια που έχουν προηγηθεί, είτε ήδη θα τα έχετε βρει στο site του Beam Sport FM 4,6, είτε σε πολύ λίγο θα τα έχετε διαθέσιμα. Συνεχίζουμε εμείς στον ίδιο ρυθμό. Πάμε σε Σταύρο Χονδροθύμιο για το δικό του σχόλιο για τις δύο αναμετρήσεις που λάβαν χώρα σήμερα. Γεια σου Σταύρο.
1: Καλησπέρα Αλέξανδρε, καλησπέρα στους φίλους και τις φίλες που μας ακούν. Καλή χρονιά. Λέμε έτσι θυμοτυπικά καθώς τώρα άρχισε.
0: Καλή σεζόν, καλή σεζόν.
1: Ναι, καλή σεζόν. Σωστά χρονιά, δεν λέω ημερολογιακό έτος, ενώ αγωνιστική χρονιά τέλος πάντων. Και ξεκίνησε με το δεξί αυτή η αγωνιστική σεζόν, διότι όσο και να μην θεωρούνταν δύσκολο ειδικά το παιχνίδι του Παναθηναϊκού απέναντι στην Πάξη, όταν σε αυτό το χρονικό διάστημα καλείσαι εκτός έδρας να δώσεις έναν αγώνα, δεν είναι αυτονόητη καμία νίκη, ούτε του Παναθηναϊκού, ούτε βεβαίως του ΠΑΟΚ. Να αρχίσουμε από τον ΠΑΟΚ, ο οποίος ενώ έφαγε γκολ πάρα πολύ νωρίς και εκεί λες ότι είναι ένα ζητούμενο τώρα το πώς θα αντιδράσει η ομάδα του ΠΑΟΚ με τον Ελίση στον πάγκο, με παίκτες που δεν έχουν ακόμα παραστάσεις από τους συμπαίκτες του κτλ. Από τους συμπαίκτες τους. Τελικά ο ΠΑΟΚ έδειξε τη χαρακτήρα, έδειξε ότι δεν επηρεάστηκε από αυτό το γρήγορο γκολ, ένα γκολ που νομίζω ήταν λίγο άσχημος ο τρόπος που το δέχτηκε, διότι
0: ήταν
1: δεν
0: πολύ εύκολο,
1: σπάσιμο,
0: ήταν πολύ...
1: Ακριβώς, δεν γίνεται αυτό το σπάσιμο εκεί στο ύψος της περιοχής να μην βρεθεί ένας παίκτης, αν όχι να απομακρύνει την μπάλα, έστω να κλείσει το οπτικό πεδίο και τους διαδρόμους για να μην δεχτεί το σούτ ή να μην πάει το σούτ εκεί που θέλει ο παίκτης της δυναμό. Τέλος πάντων, το θέμα είναι ότι βρήκε και τα ψυχικά αποθέματα και την ποιότητα και τις ευκαιρίες. Είναι αυτό που λέγαμε και το απόγευμα, ότι ο ΠΑΟΚ θα βρει ευκαιρίες. Το θέμα είναι κατά πόσο θα τις αξιοποιήσει. Σε πολύ μεγάλα κέφια ο Κωνσταντέλιας, μας έλεγε ο Δημήτρης Ρουβαζόγλου όλο αυτό το καιρό που παρακολουθούσε και την προετοιμασία της ομάδος του ΠΑΟΚ, ότι είναι σε εξαιρετική κατάσταση, είναι πάρα πολύ κεφάτος και βγαίνει μέσα στο χορτάρι όλο αυτό το κέφι και η θετική διάθεση που έχει. Νομίζω ότι δεν ήταν απλά κεφάτος, ήταν και ουσιαστικός, ήταν και θεαματικός, έχει κάνει πολύ πιο εύκολη τη ζωή των συμπαικτών του.
0: Ήταν Κωνσταντέλιας.
1: Ήταν Κωνσταντέλιας στα καλά του και μάλιστα ακριβώς, ναι, και μάλιστα έχει κάνει και δύο τρεις πάρα πολύ φανταζή ενέργειες που είχαν και ουσία, δηλαδή δεν είναι πάντα εύκολο να συνδυάσεις και το θέμα και την ουσία στην ίδια κίνηση, ενώ όχι στην ίδια ποδοσφαιρική βραδιά. Το θέμα είναι ότι ο ΠΑΟΚ έκανε τη ζωή του πιο εύκολη, με αυτό το αποτέλεσμα θεωρώ ότι μπορεί να το διαχειριστεί και να περάσει τον επόμενο γύρο του Europa και έτσι να αποφύγει και στο να παίξει με την πλάτη στον τοίχο στην πορεία για την είσοδό του σε μια link face, είτε είναι του Europa είτε είναι του Conference. Έδειξε καλά στοιχεία, έδειξε να είναι σε καλό βαθμό ετοιμότητας, αν και είμαστε στις 23 του Ιούλη. Από την άλλη, ο Παναθηναϊκός έχει αρκετά πράγματα που μπορεί να κρατήσει από αυτό και ένα-δύο πράγματα που δεν θα έπρεπε να κρατήσει. Πρώτα απ' όλα με έναν Παναθηναϊκό μετά από πάρα πολύ καιρό να δημιουργεί και να βγάζει φάσεις, διότι θυμάσαι και εσύ και περισσότεροι ότι στα περισσότερα παιχνίδια του Παναθηναϊκός πέρυσι δεν έβγαζε πάρα πολλές φάσεις. Το θέμα είναι ότι δεν τις τελείωσε σήμερα, ειδικά στις αρχές του δεύτερου ημιχρόνου, έτσι όπως μπήκε μετά το 0-1 και με τους Ούγγρους να προσπαθούν να βγουν μπροστά για να φέρουν την Παναθηναϊκή στα ίσια. Δημιούργησε τέσσερις πέντε πάρα πολύ καλές ευκαιρίες και είχε κακά τελειώματα και δεν ξέρω αν είναι κακά τελειώματα, διότι είμαστε σε αυτή τη φάση με τα πόδια να είναι ξέρεις, λίγο πιο βαριά και να μην είναι τόσο λυμμένα και λόγω προετοιμασίας ή γιατί δεν υπάρχουν σωστές αποφάσεις όπως στην περίπτωση του Γιάκουσης για παράδειγμα.
0: Νομίζω είναι μια ανάμειξη, είναι ανάμειξη τη φάση.
1: Νομίζω ότι ο Παναθηναϊκός πρέπει να κρατήσει ότι με αυτόν τον τρόπο παιχνιδιού μπόρεσε και βρήκε πολλές σημαντικές φάσεις χωρίς να παίρνει ιδιαίτερα μεγάλα ρίσκα, διότι δεν δέχτηκε φάσεις από την Πάξη. Αν εξαιρέσουμε το πρώτο 20λεπτό που περιμέναμε οι Ούγγροι να μπουν δυναμικά και να έχουν κερδίσει αρκετά μέτρα στο γήπεδο, μετά ουσιαστικά δεν δημιούργησαν ιδιαίτερους κινδύνους και δεν είναι ότι δεν δημιούργησαν κινδύνους, είναι ότι ο Παναθηναϊκός ενώ έβγαζε φάσεις, ενώ δημιουργούσε συνθήκες για να σκοράρει, δεν το έκανε αλόγιστα, βγαίνοντας μπροστά αλόγιστα και φαίνοντας ακάλυπτα τα μετώπιση του. Νομίζω ότι σιγά σιγά θα βελτιώνει και ο Παναθηναϊκός, βλέπουμε έναν διαφορετικό τρόπο ανάπτυξης του παιχνιδιού και λειτουργίας μέσα στον αγωνιστικό χώρο. Νομίζω όμως ακόμα είναι νωρίς για να βγάλουμε ασφαλή συμπεράσματα. Άκουσα και τους συναδέλφους, όντως ο Καμαρά, χωρίς να κάνει τίποτα φαντεζή, ήταν αυτός που κρατούσε την μπάλα στο κέντρο, τη μοίραζε σωστά με ασφάλεια και ένιωθε ότι δεν θα γίνει το λάθος. Ωραίος ο Γιάγκος μέχρι το 60-65 που κουράστηκε, ασχέτως αν και έχει πάρει λάθος απόφαση. Και νομίζω ότι και αυτό το γκολ ίσως ξεκλειδώσει λίγο και τον Αντίνο που δείχνει από την προετοιμαστία να έχει αφήσει πέρυσι το χρόνο προσαρμογής που χρειαστήκε για να μετά την έλευση από την Αργεντινή και νομίζω ότι θα δούμε ένα διαφορετικό Αντίνο φέτος.
0: Ωραία Σταύρο, σε ευχαριστώ. Καλό βράδυ.
1: Καλά, καλά. Γεια χαρά, καλή συνέχεια.

Λοιπόν, εγώ να προσθέσω ότι ολοκληρώθηκε το μάτς της Χάιντουκ με την Πάφο 2-0. Οι Κροάτες που πήραν ισχυρό προβάδισμα πρόκρισης εν ώψη της ρεβάνς στην Κύπρο. Πάρτι της Παρτίζαν επί της Τράζεν με 4-0. Το μοναδικό μάτς που είναι σε εξέλιξη από ό,τι βλέπω ακόμη είναι το Βαλούρ Ζρινιέσκι που προηγείται η Βαλούρ 1-0. Όλα τα υπόλοιπα έχουν ολοκληρωθεί. Να πω και μία έτσι είδηση που μπορείτε να διαβάσετε και περισσότερα στο bwinsportfm4.6 στο sportpavlofm.gr, το site της κορυφαίας αθλητικής συχνότητας, ότι υπάρχει ένα δημοσίευμα στην Κροατία ότι ο Ολυμπιακός έχει αποκτήσει προβάδισμα για την απόκτηση του Ντόμινικ Λιβάκοβιτς, του γνωστού Κροάτη πορτιέρα και τερματοφύλακα της εθνικής ομάδας Κροατίας. Μένει να φανεί τι δόση αλήθειας έχει το συγκεκριμένο δημοσίευμα σε μια περίοδο που υπάρχει και μια πολύ μεγάλη έτσι, συζήτηση για το αν ο Τζολάκης θα συνεχίσει την καριέρα του στους Ερυθρόλευκους ή θα φύγει για το εξωτερικό. Νομίζω κάπου εδώ ήρθε η ώρα σιγά σιγά να το κλείσουμε. Ευχαριστούμε πολύ όσους μείνατε στην παρέα μας. Ευχαριστώ τον Παναγιώτη Ρίλο που ήταν στη ρύθμιση του ήχου και τις μουσικές επιλογές και τον Γιώργο Πετρίδη που ήταν στην οργάνωση της παραγωγής. Αλέξανδρος Τσιριγότης ήταν στο μικρόφωνο. Μείνετε συντονισμένοι καθώς ακολουθεί αθλητικό δελτίο με τη Βαλεντίνα Νικολακοπούλου και μετά η εκπομπή The Experts.

0: φάσεις. Γκολ. Ένταση στα κόκκινα. Μόνο εδώ. Μόνο εδώ. Μόνο τώρα. Μόνο τώρα. Top FM 102,4. Το παιχνίδι παίζεται εδώ.
1: Η αθλητική συχνότητα της χώρας.

0: Αθλητική ενημέρωση από τον Big Win Sport FM στις 12 στο μικρόφωνο Βαλεντίνα Νικολακοπούλου. Το πρώτο βήμα πρόκρισης στην επόμενη φάση του Conference League έκανε ο Παναθηναϊκός 2 να την πάξει στην Ουγγαρία στο πρώτο παιχνίδι για τον δεύτερο προκριματικό γύρο. Με αυτόν τον γκολ του Βάσκε τέρμα του Αντίνο σφραγίστηκε το διπλό. Θα μπορούσαμε να κερδίσουμε με μεγαλύτερο σκορ, να τελειώσουμε τη δουλειά στην Αθήνα, δήλωσε ο Τζέικοπ Νίστρουμ. Την πέμπτη ρεβάν στο ΟΑΚΑ. Τις επόμενες μέρες οι εξελίξεις με τον 27χρονο μέσο Kings Kangua της Χάπουελ Μπερσεβά. Προβάδισμα πρόκριση στον τρίτο προκριματικό του Europa League πήρε ο ΠΑΟΚ που νίκησε 3-2 την Δυνάμο Κιέβου στην Πολωνία. Τα γκολ πέτυχαν Κωνσταντέλια Ζαφίρης και Σαντα Μαρία. Με πρόβλημα στον αριστερό όμο αποχώρησε ο Τάχα Άλλη που θα υποβληθεί σε εξετάσεις και χάνει τη ρεβάν στις 5 στην Τούμπα. Ήταν μια μεγάλη ομαδική προσπάθεια, μια νίκη που ανήκει σε όλους, δήλωσε ο Αλέσιο Λύση. Φαβορή για την απόκτηση του Ντομινίκ Λιβάκοβιτς είναι Ολυμπιακό σύμφωνα με κροατικό δημοσίευμα που αναφέρει ότι η Φενέρμπαχτσε αξιώνει 5 εκατομμύρια ευρώ για τον 31χρονο διεθνή Κροάτ τερματοφύλακα. Στη λίστα 28χρονος μεσοπιθετικός της Βόλσμπουργκ Λόβρο Μάγερ για τον οποίο έχει γίνει μια πρώτη επαφή. Διαψεύδονται τα περί ενδιαφέροντος για τον Λέον Γκορέτσκα. Με ατομικό συνεχίζει ο Σιπιόνι αύριο το 5ο φιλικό με την Αντβέρπ. Εντείνει την προσπάθεια για την απόκτηση χάφια και αισιοδοξία για οριστικές εξελίξεις εντός του Σαββατοκυριακού. Ξεκίνησε το δεύτερο στάδιο της προετοιμασίας στην Ολλανδία με νέο πρόσωπο, τον πρώτο σκόρερ της ΚΑΠΑ 17 Αργύρι Αργυρίου. Σε φουλ ρυθμό 300 εκτός με ενοχλήσει ο Καλοσκάμης. Ειδικό πρόγραμμα η Κάρινεν Γκατσίνοβιτς Αλεξίου. Την πρώτη του προπόνηση με τη φανέλα του Άρη έκανε 26χρονος μέσος Ντελέ Μπασίρο που ενσωματώθηκε στην προετοιμασία στην Ιταλία. Τον 18χρονο Σενεγαλέζο επιθετικό Ουσμάν Διόπ απέκτησαν οι κίτρινοι. Παράταση έως τις 31 Ιουλίου πήραν ανανεώσεις των διαρκείας. Στη Θεσσαλονίκη γαλογαριασμό της ομάδας μπάσκετ του Άρη βρίσκεται ο Βασίλης Τολιόπουλος. Ο 30χρονος διεθνής γκάρ θα περάσει από ιατρικές εξετάσεις και πιθανότητα μέσα στο Σαββατοκύριακο η ΚΑΕ θα ανακοινώσει την επιστροφή του με μεταγραφή από τον Παναθηναϊκό Άκτορ. Την πρώτη προπόνηση εν ώψη της νέας σεζόν στη Super League 2 πραγματοποίησε η ΑΕΛ έχοντας την υποστήριξη χιλιάδων φίλων της που γέμισαν την ΑΕΛ FC Arena. Η φετινή χρονιά είναι ξεχωριστή πάθος, φωνή και στήριξη μέχρι το τέλος στο μήνυμα της ΠΑΕ. Την απόκτηση του 32χρονου Γάλλου αριστερού Μπακ και Ντέν Λεκούς ανακοίνωσε η ΠΑΕ Βόλος. Ο Αστέρας Άκτορ νίκησε 1-0 την ομάδα της Ένωσης Επαγγελματιών Ποδοσφαιριστών της Ολλανδίας στο πρώτο φιλικό προετοιμασίας. Το μοναδικό γκολ σημείωσε ο Ριέρα. Στο Telecom Center Athens θα πραγματοποιηθεί ο αγώνας της εθνικής μπάσκετ με την Ισπανία στις 31 Αυγούστου για τα προκριματικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου. Δεν πέρασε στη σημερινή συνεδρίαση του ΕΣΑΚΕ η πρόταση για 7 ξένους στους 12 την επόμενη σεζόν σε στοίχημα GBL, αλλά το θέμα θα συζητηθεί εκ νέου στη Γενική Συνέλευση του Σεπτέμβρη. Κανονιέρης και με τη βούλα ο Χρήστος Τζόλης που ανακοινώθηκε από την Arsenal με τη μεταγραφή του από την Club Brugge να φτάνει τα 40 εκατομμύρια ευρώ και να αποτελεί την ακριβότερη για Έλληνα ποδοσφαιριστή. Χρειάζομαι χρόνο να το συνειδητοποιήσω, ανυπομονώ για το πρώτο γκολ στο Emirates, δήλωσε ο 24χρονος διεθνής μεσοεπιθετικός. Παραμένει η Ρωσονέρο και στην ενεργό δράση ο Λούκα Μόντριτς με τη Μίλαν να ανακοινώνει την ανανέωση του συμβολέου του 40χρονου Κροάτι Χαφ για μία σεζόν. Σε παιχνίδια για το δεύτερο προκριματικό γύρο του Europa League, Χάμαρμπι Άντερλεχτ 1-1, Σενγκάλεν Μπενφίκα 2-1 και Χάιντουκ Πάφος 2-0. Στον αντίστοιχο γύρο του Conference, Ντίλα Γκόρι Απόλλωνε Μεσού 0-4 και Εκλάρνακας Μπεϊτάρ Ιερουσαλήμ 0-1. Επόμενη ενημέρωση από τον Big Win Sport FM στις 8 το πρωί, όλες τις αναλυτικά στο sportfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι, ακολουθεί ο Νίκος Παγκάκης.
1: Big Win Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
2: γκολ για τον Παναθηναϊκό. Αυτό γκολ είναι, αλλά ούτως ή άλλως και να μην το βάζαν μόνοι τους, θα το βάζαν οι παίχτες του Παναθηναϊκού, γιατί ήταν τόσο ωραία και γλυκιά. Η σέντρα του Ζαρουρία από τα δεξιά κερδίζει την μπάλα ο Τσέριν. Τη δίνει στον Αντίνο. Αυτό τη δίνει στον Τεντέι. Ο Τεντέι τη δίνει στο Γιάκουση. Ο Γιάκουση στο Ζαρουρί. Ο Ζαρουρί κάνει τη σέντρα και οι πράσινοι παίρνουν προβάδισμα στο σκορ και παγώνουν το γήπεδο τη Πάξη. Πάξη Παναθηναϊκό 0-1 λοιπόν. Ο Τσάπρας απομακρύνει αυτό το γέμισμα που επιχείρησαν οι τη Πάξη. Και ο Καμαρά επωφελείται τη λάθος πάσα και δίνει στον Τσέριν. Αυτό δίνει στον Τετέι. Ο Τετέι τώρα έχει την επιλογή δεξιά του Γιάκουση και αριστερά του Αντίνο. Κρατάει την μπάλα ο Τετέι, αλλά από κόντρα πάει στον Αντίνο. Είναι από κόντρα. Είναι το 0-2. Είναι γκολ για τον Παναθηναϊκό. Ο βοηθός σήκωσε το σημαίακι, αλλά ο διαιτητής κατακυρώνει τον γκολ. Ο Αντίνο με πλασεδάρα στέλνει την μπάλα στο δεξί γάμα του Κόβασιτς και κάνει το Πάξη Παναθηναϊκός 0-2 στο 57. Ο Τσάπρας διώχνει και το παιχνίδι ολοκληρώνεται. Ο Παναθηναϊκός φεύγει νικητής από το Πάξη Stadium. Επικρατεί της Πάξη με 1-2 εδώ στην Ουγγαρία και κάνει το πρώτο βήμα για την πρόκριση και πλέον είναι στο χέρι του το να ολοκληρώσει τη δουλειά στο δεύτερο παιχνίδι στο Ολυμπιακό Στάδιο της Αθήνας. Σε μία εβδομάδα από τώρα η ομάδα του Τζέικοπ Νίστρουπ θέλει να κάνει το δεύτερο βήμα και να πάει στα επόμενα με μοναδικό στόχο τις απανωτές προκρίσεις που θα τον φέρουν και φέτος σε League Face Ευρωπαϊκής Διοργάνωσης.
3: Με 10 προς το παρόν μέχρι να μπει ο Τάισον. Μιχαηλίδης θα σηκώσει την μπάλα προς τον Κωνσταντέλια. Ο Μίσης θα πάρει τη δεύτερη Ζίφκοβιτς και εκτός περιοχής Ζίφκοβιτς ετοιμάζεται. Πασάρει τον Κωνσταντέλια μέσα στην περιοχή Κωνσταντέλιας. Πασάρει γκολ! Γκολ για τον ΠΑΕΠ! 1-1! Ασίστ του Ζίφκοβιτς. Κοράνε Κωνσταντέλιας. 1-1 ο δικέφαλος με 10 ποδοσφαιριστές. Κι όμως οι άσοι του μπροστά συνδυάζονται και ο Τέλιας πλασάρει, σκάβει την μπάλα για να εσουφαρίσει. 1-1 στο 13. Από τα δεξιά Κωνσταντέλιας. Ένας με έναν πλησιάζει την περιοχή. Σταματάει. Όπου ότι κάνει φοβερή τρίπλα και γυρίζει! Διώχνουν οι αμυνόμενοι. Κωνσταντέλιας με το αριστερό θέλει να γυρίσει. Την παίρνει ο Ζαφίρη του Τζαφρικά! Κολοπάει ο Ζαφίρη! 1-2 δικέφαλος! Από λάθος των Ουκρανών ο Ζαφίρη πλασάρει εύστοχα να τα γκολ των Ελλήνων διεθνών και του Κωνσταντέλια και του Ζαφίρη. Και 1-2 πάω 38. Κολοπάει! Γκολ για το δικέφαλο με τον Σαντα Μαρία! 1-3 ο Πάο με το μακρινό σου του Γάλλου αρκετά μέτρα εκτός περιοχής, δυνατό εφίβολο στην γωνία του Ουκρανού που δεν μπόρεσε να αντιδράσει. Πρώτη τελική για τον ΠΑΟΚ στο δεύτερο ημίχρονο και γκολ. Τέλος αγώνα ο ΠΑΟΚ κερδίζει. Δυναμό Κιέβου ΠΑΟΚ

0: μένει ανοιχτή. Κέρδισε τη Δυναμό Κιέβου, μια επικίνδυνη ομάδα που ουδής πρέπει να την υποτιμήσει και καμία ομάδα δεν μπορεί να υποτιμήσει αυτό το στάδιο της προετοιμασίας, γιατί οι ελληνικές ομάδες δεν είναι στο πικ τους, α μην το ξεχνάμε. Αυτό 3-2 ΠΑΟΚ όρθιος στην Πολωνία, πήρε τη νίκη επί των Γρανών και κρατάει την τύχη σίγουρα και αυτός στα χέρια του. Οπότε για το ελληνικό ποδόσφαιρο καλά τα μαντάτα σε κάθε περίπτωση. Για την Μπάφο, την κυπριακή ομάδα δεν πήγε καλά το έργο, η οποία ιτήθηκε 2-0 από τη Χάιντουκ στο δεύτερο προκριματικό του Europa. Οπότε νομίζω ότι εδώ για την Κύπρο χάθηκε πολύ τιμό έδαφος. Ωστόσο, το 2-0 βέβαια είναι ένα σκορ που δεν ανατρέπεται συνήθως εύκολα στα κύπελα Ευρώπης, για να είμαστε και ρεαλιστές. Αλλά και you never know τι μπορεί να γίνει. Καλό το κλίμα, πάντως στο Παναθηναϊκό παραμένει καλό. Θα λέγαμε από το καλοκαίρι που είμαστε στην προετοιμασία της ομάδας. Και αυτές οι νίκες βοηθάνε για να ανέβει και η ψυχολογία και η αυτοπεποίθηση και όλο αυτό το πακέτο. Ο Τσάπρας δήλωσε ότι είμαστε στο Παναθηναϊκό. Ξέρουμε ότι πρέπει να παίξουμε στη League Face, είναι όλοι συνειδητοποιημένοι. Να τους βοηθήσουν κάποια στιγμή και τα πόδια τους περισσότερο. Και να πούμε ότι για τον Μπάουκ ότι ήρθαν και Σόπαλης, Χάμαρμπι και Άντελος στο πρώτο μάτς. Οπότε είναι ανοιχτή και η πρόκριση 1-1 για τον αντίπαλο του Μπάουκ. Θα πάμε σε τηλεφωνικές γραμμές, ίσως η πορεία έχουμε και κάποιο σχόλιο ακόμα, θα το δούμε. 2-10-95-79-283-284-285, αν θυμάμαι και καλά. Και πάμε στις γραμμές, μπορείτε να στέλνετε και τα μηνυματάκια σας, να τα πούμε παρέα. Στον πρώτο φίλο να πάμε για απόψε, να σπάσει το ρόδι. Καλησπέρα.
1: Ναι, καλημέρα.
0: Καλημέρα.
1: Ο Παναγιώτης τον Ανιμητέ με φίλε μου, Νικό.
0: Γεια σου ρε Πάνο, τι κάνεις και κατά.
1: Καλά είμαι ρε φίλε, χαρούμενος.
0: Χαρούμενος είσαι, μπράβο.
1: Ναι, που να παίζει μπάλα η ομάδα ρε φίλε.
0: Ωραίος. Καλό είναι αυτό. Αυτό είναι ένα ακόμα... Μπάλα, ναι, ναι.
1: Έχω πες. Να το δω αυτό το πράγμα αδερφέ από την εποχή που είχαμε τον... Αυτό που λέγεται το BB που έβριζε, πώς τον λένε μωρέ. Μακαριάν.
0: Το Μακαριάν, ναι.
1: Από τότε έχω να δω τρία μπάλα.
0: Οκ. Okay. Και... μου λέει εδώ και κάποιος φίλος, ρε Νίκο, δεν έπρεπε να ρίξει και 5 γκολ. Είναι καφενείο, λέει, υπάρξει. Όχι, φίλε, εγώ πιστεύω, καταρχάς θα μπορούσε να έχει ρίξει. Να σου πω αυτό.
1: Ναι.
0: Βάσει ευκαιριών. Αλλά εγώ με όλους όσα ρεπορτάζ διάβαζα, με τα παιδιά που πήγαν Ουγγαρία και με αυτό που ήξερα από το δικό μου ρεπορτάζ που μίλησα με κάποιους μάνατζερ, μου έλεγαν ότι υπάρξει καθόλου καφενείο δεν είναι. Και δεν το λέω για το 1-2. Έτσι, είναι μια ομάδα επιπέδου Αστέρα Τρίπολη, το λέγαμε όλη την εβδομάδα και φυσιάζει κτλ. Και μην ξεχνάς ότι εσύ και δεν είσαι στο πικ της ετοιμότητάς σου.
1: Ναι, γιατί είναι κουρασμένη το έργο.
0: Δεν είναι μόνο η κούραση, φίλε. Έχεις νέο προπονητή, έχεις κάποιες απώλειες. Έχεις άμυνα που παίζει ουσιαστικά πρώτη φορά μαζί σε ένα επίσημο παιχνίδι. Δεν είναι όλα απλά γυρνάς ένα κουμπί και γίνονται όλα στην εντέλεια. Εντάξει, θέλει. Εγώ κρατάω κάποια θετικά δείγματα και να δούμε και τα υπόλοιπα στην πορεία. Εντάξει, καλησπέρα Νίκο. Ναι.
1: Ο Ολλανδός πίσω.
0: Ο De Vrij.
1: Ναι, ο Καμαρά. Ο Αντίνο και μου άρεσε πάρα πολύ και το νιάρι μας, μου πέσανε που τώρα...
0: Ο Ραστόντερ. Ο Ραστόντερ ή ο Τετέι.
1: Ο δεν Τετέι, το 9 φοράει το 9 ο...
0: Α, ο Ζαρουρί.
1: Μπράβο.
0: Ο Ζαρουρί δεν το φοράει, νομίζω άνθρωπο μου καλά.
1: Δεν μου άρεσε, έφυξε καλά. Εντάξει, ο μόνος που δεν έπαιξε πάλι καλά ήταν ο Ντουμπά.
0: Κοίτα, ο Τουμπά είναι ένας παίκτης ο οποίος... Άκου να δεις, ο Τουμπά τι έχω δει εγώ. Ο Τουμπά είναι ένας παίκτης που γενικά έχει ταχύτητα, μπορεί να σου κουβαλήσει την μπάλα. Μπορεί σε δύο εβδομάδες. Αλλά όχι, κυρίως εκεί στο... κάποιες φορές αυτό πρέπει να βελτιώσει κατά τη γνώμη μου λίγο το ένα εναντίον ενός στην περιοχή.
1: Ναι.
0: Αυτό πρέπει να είναι λίγο πιο aggressive εκεί, σε αυτό το κομμάτι. Κατά τα άλλα, οκ. Okay. Γενικά δεν κινδύνευσε και τρομερά ο Παναθηναϊκός. Εντάξει, είχε να δω πέρα την ομάδα.
1: Αν τώρα το κινδυνεύαμε τώρα και από αυτούς πολύ. Εντάξει, μετά τι.
0: Το ότι δεν έχει ξένους που λέει ένας φίλος εδώ υπάρξει, φίλε, μην το θεωρείς απαραίτητο κακό αυτό. Γιατί δεν έχει ξένους, αλλά έχει Ούγγρους ή Ούγγροι. Παραδοσιακά είναι μια καλή σχολή και έχουν ομοιογένεια ακριβώς. Και είναι και μια ομάδα που γενικά έχει βγάλει και καλούς παίκτες στο παρελθόν, έτσι.
1: Και αυτό το επιθετικό στο 13 που είχαν...
0: Δεν θα τη μεγαλώσουμε, μην την υποτιμήσουμε όμως κιόλας. Ναι.
1: Μια χαρά φέτης φίλε.
0: Ναι, σίγουρα.
1: Να τον έχεις αυτόν ως ο μάνατζερ, να σε ξελασπώνει. Τον πετάς στο 70, σε βάζει τον κολάκι, κύριος.
0: Δεν το ξέρω φίλε, που είναι, αν είναι στα Γιάννη Ηρακλής. Δεν είμαι σίγουρος, δεν το ξέρω καθόλου βασικά.

0: Όχι, λέει εδώ ένα φίλο ένα μήνυμα. Αν είναι, πήρε το μάτι του τον Ηρακλή, λέει κάπου στα Γιάννενα. Δεν ξέρω. Συγχαρητήρια στις δύο ελληνικές ομάδες, λέει ένα παλικάρι. Καλησπέρα από το Βύρονα. Καλησπέρα, μάλλον Βύρονα από τα Χανιά. Συγγνώμη, λάθος είδα εγώ. Okay. Πάμε στον επόμενο φίλο. Θες να πεις κάτι άλλο για να κλείσουμε?
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Έγινε, πάμε. Τώρα που έχουμε
1: καλημέρα, Νικόλα μου.
0: Καλημέρα, όλη μέρα.
1: Καλημέρα, ρε Γίγαντα.
0: Τι κάνεις?
1: Σε αγαπάω, είσαι η καλύτερη εκτίμηση που έχω.
0: Πού είσαι, καλά όλα?
1: Από το Sky και από τον πηγή του Φορεφέμ που λέμε.
0: Πώς είσαι, ρε μεγάλε?
1: Καλά, ρε Νικό, καλά πήξε ο Παναθηναϊκός απόψε. Δηλαδή, όπως το είπες και εσύ στο ρεπορτάζ σου, δεν είναι ακόμα 100% έτοιμος η ομάδα. Πάντως, το 55% το 60% ήταν έτοιμος. Λίγο καλύτερος.
0: Ναι.
1: Να σε ρωτήσω, ρε Νικόλα, κάτι. Εσύ καλά, στις ειδικές σου?
0: Καλά, δόξα τω Θεώ. Αμέ, δόξα τω Θεώ.
1: Καλά,
0: Βέβαια.
1: Αυτός ο Ραστόντε, ρε Νικόλα, δεν μπορεί να βάλει κουρκέ. Το θυμάμαι, νομίζω το ποτάδο με Λιβετίας πέρι.
0: Κάτσε μου, ήρθε ο Ραστόντερ, ήρθε ούτε στη μισή προετοιμασία. Ναι, ήρθε στη μισή προετοιμασία, δεν ξέρει την ομάδα, δεν ξέρει τους παίκτες του, δεν παίζει βασικός ακόμα. Κάτσε, εντάξει, είναι, μιλάμε για πρώτο σκόρερ στην Ελβετία και με μια ομάδα
1: που. Του ελβετικού πρωταθλήματος.
0: Μάλιστα.
1: Και ο Καμαρά ήταν καλός που άρεσε, και ο Γιάγκουσιτς αυτός,
0: Ο Γιάγκουσιτς. Εντάξει, ο Γιάγκουσιτς και ήταν φίλο Γιάγκουσιτς, δεν είναι, να σου πω κάτι, ο Γιάγκουσιτς. Είναι, δείτε το όσο εξής, είναι ένα project ο Γιάκουσιτς. Πώς είναι ο Αντίνο, είναι ένα νέο παιδί σε καλή ηλικία που έχει πολλά προσόντα, μπορεί να έχει και τρομερή μεταπολιτική αξία παίζοντας ποδόσφαιρο, ήδη έχουν πολύ, πολύ καλό πακέτο και έχουν έρθει δύο παίκτες για να κάνουν grow up εδώ στον Παναθηναϊκό και να πάρουν χρόνο συμμετοχής, να βγάλουν αυτό πρόσωπο στους ανθρώπους του Παναθηναϊκού για την επιλογή τους. Okay, είναι παιδιά στοιχήματα επί της ουσίας, έτσι, αλλά όταν έχεις από τον ένα την πιο ακριβή μεταγραφή, έχεις απαιτήσεις μεγάλες, και από τον Γιάγκουσιτς, που επίσης δεν είναι ταυτινός, έχεις απαιτήσεις μεγάλες.
1: Μάλιστα. Να σου ρωτήσεις κάτι, ρε Νίκο μου. Ναι. Αυτός ο παίκτης που είπες κοντά να πάρει με την Χάπολη Μπεσερβά, πώς λέγεται? Κάγκουα.
0: Ο Κάγκουα, ναι, αυτό μου τον έθελε και η ΑΕΚ.
1: Ήθελε
0: να καταρχάς να πούμε κάτι για τον κόσμο. Τουλάχιστον το δικό μου
1: ρεπορτάζ. Έπαιζε πολύ στο ρεπορτάζ της ΑΕΚ.
0: Ναι, έπαιζε, αλλά σταμάτησε.
1: Κόπηκε
0: από εκεί. Ναι, έτσι πιστεύω. Και επίσης να διαχωρίσω και μία, να το πω και για τον κόσμο που ακούει, ότι επειδή με ρωτάει, μου έστειλε πάρα πολύ φίλοι μηνύματα, για να το διευκρινίσω. Αυτός είναι ένα οκταροδεκάρι, να σου το πω έτσι.
1: Οκταροδεκάρι.
0: Ναι, ενώ δεν σημαίνει ότι ο Παναθηναϊκός, επειδή έχουμε πει και εγώ και τα παιδιά ότι θα κινηθεί και μια άλλη μεταγραφή στο 8, μπράβο, δεν σημαίνει ότι δεν θα κινηθεί για 8 επειδή παίρνει αυτόν τον παίχτη. Μην τα μπερδεύουμε, δηλαδή δεν θα πάρει αυτόν και πιθανότητα να πάρει και ένα οχτάρι. Έτσι.
1: Και ένα άλλο οχτάρι.
0: Ναι, ακριβώς.
1: Δεν βλέπεις ότι θα κάνει τη διαφορά αυτός που έρχεται.
0: Για ποιον
1: είναι καλός παίχτης που ξέρεις εσύ, Νικόλα μου, και σε κρίνω.
0: Δεν το ξέρω πολύ καλά, ας πούμε, αλήθεια δεν το ξέρω, όχι. Αλλά είδα ότι λίγο που τον είδα και λίγο που διάβασα, είδα ότι είναι και γρήγορος, είναι και εκρηκτικός, σουτάρει πολύ, έχει γκολ, έβαλε γκολ μάλιστα τώρα και στο Champions League
1: ξαναπηματικά.
0: Κοίτα, εγώ καταλαβαίνω το εξής. Ο Παναθηναϊκός θέλει και ο Νίστρουπ, σίγουρα εμπλουτίζεται το ψυχοδυναμικό του Παναθηναϊκού. Τι γίνεται τώρα? Εγώ έβλεπα στην προετοιμασία. Φυσικά τον έχει εγκρίνει, τον έπεσε να την εποχή Μπενίτεθ, προτάθηκε στον Ίστρου, του αρέσει να προχωρήσει. Άκου όμως τι γίνεται τώρα. Εγώ έχω διακρίνει την εποχή της προετοιμασίας ότι τον Ταμπόρδα τον έβαλε και σε κάποια φιλικά στο δεκτό. Τον έβαζε δεξιά το κύριο στον Ταμπόρδα. Δηλαδή τον Ταμπόρδα τον βάζει κυρίως δεξιά. Έβαζε δηλαδή δεκάρι το Γιάγκουσιτς, κάτι που ήθελε να του δώσει όθηση και πίστη και αυτοπεποίθηση και να του δώσει και χώρο να παίξει. Έβαζε δεξιά τον Ταμπόρδα στα εξτρέμ. Στην ουσία, εναλλάσσοντα με τον Γιάγκουσιτς, κάτι που σημαίνει ότι βασικό θεώρησε τον Γιάγκουσιτς στα μάτια μου, ήδη από την προετοιμασία και από ό,τι έβλεπα σε φιλικά. Όμως, αυτά αλλάζουν βέβαια σε ένα πρωτάθλημα με πάρα πολλές αγωνιστικές. Παρά τα αυτά, επειδή ο Γιάγκουσιτς, επαναλαμβάνω, να μην το ξεχνάμε, είναι ένα νέο παιδί που είναι στοίχημα με τρομερά στοιχεία, αλλά θέλει και τον χρόνο του να πάρει μπρος. Οπότε, σου λέει, κάτσε να έχω κι άλλο να παίχτη. Πιο δημιουργικό εκεί, ρε παιδί μου, που να απειλεί.
1: Αυτός
0: έτσι το βλέπω εγώ.
1: Να το πάρει ο Κοντήρη τη Εθνική Κροατία.
0: Κανείς δεν περισσεύει, φίλε. Κανείς δεν περισσεύει.
1: Δεν περισσεύει εκεί πέρα.
0: Και ο Γιάγκουσιτς παίζει, δεν είναι ακόμα στην εθνική ομάδα του. Μεγάλο θα πάει. Πιστεύω είναι θέμα χρόνου. Πλέον και με τις εμφανίσεις το βλέπω πολύ καλύτερα.
1: Ναι. Να σου πει, αυτό που θα έρθει, θα έρθει μια αγορά.
0: Γιατί μιλάμε, ναι. Ναι, για αγορά νομίζω.
1: Για αγορά έρχεται.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Δηλαδή είμαστε κοντά, λέμε.
0: Μην λέμε τα ίδια τώρα. Πιστεύω ότι περιμένουμε και ενημέρωση από τον Παναθηναϊκό μετά το παιχνίδι. Μπορεί να βγει κάτι παραπάνω, να το έχουμε να το πούμε. Αλλά επί της ουσίας, στο παρασκήνιο, ας το πούμε έτσι, ήταν ένα παίκτη που ο Παναθηναϊκός τον είχε λοκάρει αρκετά νωρίτερα, όταν ήταν ακόμα προπονητής ο Μπερίτα. Αυτά ξέρεις, τι με βάζεις τα λέω. Ο Νίστρουπ τον τζέκαρε, η ΑΕΚ μπήκε μπούκα, ανέβηκε και η τιμή του. Ο Παναθηναϊκός είχε μια ευελιξία, το γεγονός ότι τον άφησε να παίξει στην Ευρώπη, δηλαδή μπορούσε να τον αφήσει περισσότερο χωρίς να το πιέσει. Το θέμα και μπορεί να βγει τελικά στο τέλος ημέρας κερδισμένος από αυτό.
1: Δηλαδή είμαστε κοντά, να μην είμαστε κοντά.
0: Πάμε παρακάτω. Άντε, φιλιά.
1: Λέω, είμαστε κοντά σε αυτό.
0: Άντε, φιλιά, λέω, φιλιά. Γεια.
1: Έγινε, ρε.
0: Γεια σου, γεια σου.
1: Έγινε, άντε, καλά βράδυ.
0: Έχουμε σχόλιο. Ναι. Όχι ακόμα. Α, σε είδα με το τηλέφωνο αναχείρας και λέω μπαμ. Οπλίζει. Πάμε. Γεια σου, φιλέ.
1: Πολλά.
0: Παγκάκες όπως ακόλουθοι 2-3 καλές προσθήκες του χρόνου και σηκώνουμε Champions League. Καλά ρε φίλε, περίμενε. Εσύ το μυαλό σου ταξιδεύει μακριά, δεν ξέρω πώς θα. Τι ακούς τώρα, ακούς αυτά που λέμε ή ακούς ό,τι θες. Για πάμε. Για λέγε φίλε.
2: Νικόλα.
0: Ναι.
2: Νικόλα, μου ακούς.
0: Έλα φίλε μου, σ' ακούνε.
2: Έλα και. Ο Κώστας είμαι. Mm-hmm. Είμαι το παλικάρι που σε χαιρέτησα στο ημίχρονο, μίλαγες με ένα παιδάκι εκεί στα Συγκερκίδα και Σούπερ Γιλόιντ.
0: Α, ναι, ναι, ναι. Ναι. Εσύ που θέλεις να στήσω φανέλα από παίχτη στον αγωνιστικό χώρο.
2: Όχι.
0: Είμαι
2: περαστικός. Ήμουν στη Βιμπέρα γιατί πήγαινε για την καντίνα. Γιατί είμαστε
0: καλά. Άρα, μεγάλο. Ωραίος.
2: Λοιπόν, να είσαι καλά, ωραίος. Εσύ ωραίος βασικά και τα ρεπορτάζ σου πάντα.
0: Να είσαι καλά.
2: Λοιπόν, θέλω να, δεν περιμένω να συμφωνήσεις ή να διαφωνήσεις αυτό που σου πω, απλά τα έχω πει και με τον Τάσο αρκετές φορές που έχουμε διαφωνήσει. Τη γνώμη σου απλά θέλω να ακούσω περισσότερο.
0: Για ποιο πράγμα.
2: Λοιπόν, καταρχήν ξεκινάω. Έχω
0: κάτσε, να κάνουμε ένα break, να καμαρά. Κάνουμε ένα break, με συγχωρείς, χίλια συγγνώμη, απλά επειδή έχουμε στη γραμμή του Διονύση στο Δεσίλα, να μας κάνει ένα σχόλιο επειδή είναι στο ρεπορτάζ και τρέχει το παιδί και μετά, έλα Διονύση, καλησπέρα.
3: Γεια σου Νίκο, μου την κάνεις, καλησπέρα.
0: Φίλε, νομίζω ότι είδες αρκετά πράγματα από όσα βλέπαμε στην Ολλανδία το καλοκαίρι, έτσι, σήμερα, να βγει στο γήπεδο.
3: Εντάξει, καταρχάς ξεκινάμε με το πιο σημαντικό που πάθα να την νίκη. Αυτό ήθελε να κάνει, να πάρει μια νίκη για να βάλει βάση πρόβλησης στη συνέχεια ανώπιση της Ρεβάς που υπάρχει στην Αθήνα σε μια εβδομάδα. Mm-hmm. Ένα είναι αυτό. Ένα δεύτερο, για μένα το πρόσημο είναι θετικό στο μεγαλύτερο διάστημα του αγώνα. Δηλαδή, μετά το πρώτο 20 λεπτό περίπου που πάθα είχε προβλήματα. Πρέσαρε ψηλά η Πάξη και είχε μια ορμή, έτσι ένα ενθουσιασμό. Ο Παναθηναϊκός άρχισε να το ισορροπεί. Το 30-35 και μετά αρχίζει να ανεβάζει στροφές. Βρίσκει ένα γκολ με αυτό γκολ που νομίζω αν δεν έμπαινε αυτό γκολ θα πήγαινε στον Τετέι που θα ήταν σε θέση θεατέτ. Θα δούμε τι θα έκανε. Mm-hmm. Υπάρχει ένα πάρα πολύ καλό διάστημα στους 45 με 70-67 από εκεί που ο Παναθηναϊκός έχει βάλει γκολ. Έχει χάσει ευκαιρίες και ήταν το καλό του διάστημα. Θα μπορούσε να βάλει και παραπάνω γκολ εκεί, να κάνει το 0-3 και επί της ουσίας δεν έχει καθαρίσει την υπόθεση πρόκριση. Έρχεται αυτή η γκολάρα που ο οποίος στα 40-39,5 έχει πολύ ποιότητα, δεν έχει άλλα πράγματα γιατί είναι και ηλικία μεγάλη, αλλά είναι τρομερό γκολ. Δεν πιάνεται αυτό το γκολ από κανένα για να γίνει κληροδοτείο το μάτς. Σε κεντρικές γραμμές πάντως για την εποχή, γιατί είναι πολύ νωρίς. Είδαμε πράγματα, δηλαδή με τον Παναθηναϊκό να σημαίνει και μετά να βγαίνει μπροστά με το ορθολογικό ποδόσφαιρο, να βγαίνει μπροστά για την μπάλα κάτω. Είχε προβλήματα στο πρώτο 20 λεπτό, 25 λεπτό που έπαιρναν πιο δυνατά στις μονομαχίες οι Ούγγροι. Μια καλή βραδιά με μια νίκη ευρωπαϊκή. Μέχρι εκεί παίρνει προβάδισμα πρόκρισης ο Παναθηναϊκός και κοιτάζει τη συνέχεια. Σε ατομικό επίπεδο νομίζω οι 5 κορυφαίοι για μένα είναι ο Γιάκουσιτς. Κάνει μια πάρα πολύ καλή εμφάνιση. Ανέβαζε και τον κόλ, ήταν σχεδόν τέλεια η εμφάνισή του. Ο Ατίνο, πολύ καλός, έχει σποράρει, έχει κάνει καλές ενέργειες στο παιχνίδι, όσο πέρανε και όλα γινόταν όλο και καλύτερος. Ο Καμαρά, στη μεσαία γραμμή, ο Τεφράι πίσω και ο Τσάπρας. Και ο Τσάπρας έχει κάνει καλό παιχνίδι. Νομίζω ότι αυτή ήταν, κατά τη γνώμη μου, όπως έλεγα εγώ, η κορυφαίοι του Παναθηναϊκού.
0: Όπως είδες, να σου πω κάτι, όπως είδες την Πάξη ενώ ρεβάνς. Σου δημιούργησε μια αίσθηση, ας πούμε, ότι την έχει ο Παναθηναϊκός, ότι είναι μια ομάδα που θέλει προσοχή.
3: Καλά, προφανώς. Θέλει προσοχή, δεν το συζητάμε, αλλά δεν το συζητάμε. Εννοείται, ο Παναθηναϊκός είναι καλύτερη ομάδα. Okay. Πιο ποιοτικός, πιο έμπειρος κτλ. Δεν το συζητάμε. Πάντα θέλει προσοχή, ειδικά όταν μιλάμε για αρχές σεζόν. Mm-hmm. Οι ομάδες δεν είναι ακόμη έτοιμες και όταν έχεις απέναντί σου το outsider το οποίο δεν έχει τι να χάσει, δεν έχει τι να χάσει, πάξει. Έτσι, σου λέει με τον Παναθηναϊκό παίζω, πάω και όπου μπορώ να φτάσω. Και πρέπει να είναι το ίδιο προσοκητικός και συγκεντρωμένος και ο Παναθηναϊκός Ρεβάς. Είναι κάτι το οποίο το είπε και ο Νίστρουπ, το λένε και όλοι στον Παναθηναϊκό. Και νομίζω ότι με αυτή τη λογική και με αυτή την νοοτροπία θα πάει το τριφύλι στη Ρεβάς Αθήνα. Θα τα δούμε όλα αυτά σε μια εβδομάδα.
0: Άψογα, άψογα. Να σου πω, γυρνάτε απόψε.
3: Ναι, απόψε.
0: Με το καλό, παιδιά. Να είσαι καλά, καλό ταξίδι. Καλό ταξίδι. Φιλιά. Λοιπόν. Έλα. Πάμε στο φίλο που τον αφήσαμε αμανάτη, έλα.
4: Έλα ρε μεγάλε. Μην συναγωγείς ο Κώστας λοιπόν, σου θυμίζω απλά το όνομα. Λοιπόν, ευκαιρία με τον Διονύση που παρέχει όντως ο Διονύση δεν ξέρει για κάποιο λόγο στη φωνή του στην τηλεόραση ήταν διαφορετικός και το είχαν βάλει παραμορφωτή, δεν ξέρω.
0: Όχι μόνο, εντάξει. Είναι, μπορεί καμιά φορά να ξέρεις αυτές τις χώρες έχουν και λίγο περίεργα σήματα και τέτοια. Βγαίνουν λίγο περίεργα, για πες.
4: Πάμε. Λοιπόν, θέλω να επικεντρωθώ και αυτό το σου έχω πει ότι και με τον Τάσο έχω μια μεγάλη διαφορά τον Νικολογιάννη.
0: Ποια?
4: Για ένα παίχτη. Λοιπόν, και διαφωνεί, εγώ έχω αυτή την άποψη. Δεν ξέρω, ο Πένια αυτή τη στιγμή, όσο και αν είναι ένας παίχτης που ήρθε από την Μπαρτσελώνα, έτσι, ένα άλλο, και στο φιλικό δεν με έπεισε στον γκολ που έφαγε, άσχετα ανακυρώθηκε. Και στη φάση του γκολ εδώ πέρα, πολύ ωραίο γκολ του 40χρονου. Δεν ξέρω, θα το πω έτσι όσο πιο απλά μπορώ και χαζά ίσως. Μου φαίνεται κοντός.
0: Ο Πένια φίλε δεν είναι Λαφών, αλλά έχει άλλα προσόντα που δεν έχει ο Λαφών. Ο Πένια για παράδειγμα θα σου κάνει μια πάσα στην πένα. Δηλαδή έχει τρομερά πόδια, μπορεί να είναι ψηλά.
4: Δεν θέλω αμυντικό όμως ρε Νικόλα.
0: Εσύ δεν θες αμυντικό, ο Νίστρουπ θέλει. Εσύ μπορεί να θες. Σημασία έχει τη θέλω μίστρου, όχι θες εσύ.
4: Το κατάλαβα.
0: Άκου, καταρχάς ο Πένια είναι ένας. Εγώ δεν θα συμφωνήσω ή διαφωνήσω με κανέναν, εγώ από την άποψή μου. Ο Πένια είναι ένας θεματοφύλακας, ο οποίος κάθε νέος άνθρωπος, κάθε νέος ποδοσφαιριστής που πηγαίνει σε ένα καινούργιο πρωτάθλημα και μπαίνει και νωρίς στη μάχη της Ευρώπης, έτσι. Σίγουρα θέλει κάποιο χρόνο προσαρμογής. Και εγώ πάντα στα ξένα παιδιά που έρχονται από το εξωτερικό, δηλαδή θα δώσω κάποιο χρόνο προσαρμογής. Ο Πένια, επειδή τον είδα και λίγο στις προπονήσεις όσο πρόλαβα, γιατί θέλω λίγο πιο μετά, είναι ένας θεματοφύλακας που έχει καλά ριφλέξ. Είναι εξαιρετικό με τα πόδια στο να παίξει εκτός περιοχής. Αυτό το ήθελε.
4: Αυτό σε ρωτάω, γιατί coach έχει περισσότερη εικόνα από μένα.
0: Είναι εξαιρετικό σε αυτό το κομμάτι και έχει και πόδι αλφάδι. Τώρα, από εκεί και πέρα, αν μπορούσε να είναι πιο ψηλός, όχι, δεν είναι τόσο ψηλός όσο Λαφών. Είναι με το μάτι λίγο φαϊνότερο. Όμως, έχει και πολύ καλό άλμα, έχει και τσαμπουκά στο να βγει. Δηλαδή βλέπει τη φάση, ξέρεις, δεν ψαρώνει, δεν κολώνει να βγει.
4: Η φήμη του στην Ισπανία είναι ότι τα τρώει στα παράθυρα.
0: Η φήμη του στην Ισπανία είναι ότι είναι ένας θεματοφύλακας στον οποίο η Μπαρτσελώνα τον πιστεύει ακόμα, έτσι, και να ξέρεις ότι αν στο μέλλον πάει καλά, μη σου κάνει και εντύπωση αν ξανάρθει να
4: συνεδριάσει. Ναι, μα γιατί.
0: Εντάξει.
4: Εσύ έχεις καλύτερη εικόνα από μένα, εγώ σου είπα.
0: Και εγώ σου λέω την εικόνα με αυτό. Να πάμε σε break. Πρέπει να πάμε σε break.
4: Μόνο πολύ επιγραμματικά.
0: Ναι, πες και αυτό, πες. Γιατί σε κρατήσεις, ναι, ζήσαμε και πριν.
4: Ναι, ναι. Ο Καμαρά για μένα μου κάνει φοβερή εντύπωση και από κοντά που τον είδα και γενικότερα στον έχω δει μέχρι τώρα. Γιάνκουσιτς τον πίστευα και τον πιστεύω είναι φοβερός. Θα λέω πολύ γρήγορα γιατί πάντως με έχει γραμμές πολλές.
0: Λέγε, εντάξει, χαλαρά.
4: Α, οκ, εντάξει, οκ. Λοιπόν, ο Αντίνο τον πιστεύω πολύ, αλλά μέχρι στιγμής και πέρσι και φέτος μου μοιάζει λίγο παραπάνω φλίαρος από όσο πρέπει.
0: Ναι.
4: Δηλαδή στην τρίπλα.
0: Εντάξει, θα μάθει ρε. Μικρούλης είναι αυτός ρε. Σου είπα.
4: Είναι project όπως λες.
0: Ναι, ναι. Εγώ δεν φουσκώνω τα πράγματα. Λέω ότι ο Παναθηναϊκός πήρε το μεγαλύτερο ταλέντο της Κροατίας. Ακούστε, λέμε όμως το μεγαλύτερο ταλέντο της Κροατίας.
4: Ταλέντο όπως το πες και εσύ. Ναι. Η Δέκτα το λέει από μόνο του. Λοιπόν, ο Τουμπά θέλω να φύγει άμεσα.
0: Μάλιστα.
4: Αν μπορούσε. Ο Κυριακόπουλος και ο Τετέι δεν ξέρω, πιστεύω ότι είναι θέμα της προετοιμασίας περισσότερο.
0: Εντάξει, τον έχουμε δει τον Κυριακόπουλο να παίζει και πέρσι. Δεν είναι κάτι.
4: Ναι, ρε παιδί, δεν είναι και αυτό το λέω. Πιστεύω ότι είναι θέμα της προετοιμασίας. Ο Τετέι δεν ξέρω, πραγματικά σήμερα δεν με έπεισε καθόλου. Σαν να φοβόταν κιόλας.
0: Καλά, δεν νομίζω ότι φοβάται. Απλά έπεσε λίγο. Δεν ξέρω, στον χώρο πάλι είχε πολλές δηλαδή, φάσεις. Του είναι λίγο καθαρό μυαλό στο τέλος.
4: Ναι, να δώσει πάσα,
0: πούμε, δηλαδή, μπορεί να το κάρφωνε εκεί, άμα περνούν στην μπάλα.
4: Αυτό λέω, δηλαδή αυτό μας λείπει είναι το γκολ. Ελπίζω να γυρίσει η παιχτούρα ο τραυματίας μας, ο επιθετικός εκεί μπροστά να... Γιατί εγώ πιστεύω ότι θα πωλήσει αυτό.
0: Ο Ντέσσερς, ναι ρε.
4: Ναι, ναι.
0: Δύναμη είναι, ναι. Είναι ντούκι, δεν... Μην το ψάχνεις.
4: Δηλαδή εκεί σταυρώνομαι και καλή σεζόν να έχουμε φέτος με το διαρκείας και με περιμένω στο γήπεδο.
0: Να είσαι καλά, να είσαι καλά. Πάμε ένα break και επιστρέφουμε.

0: Top FM 102,4. Ζεις την είδηση, ζεις τη μουσική, ζεις τον αγώνα.
1: Ναι, ναι, το έβαλε, το έβαλε, ναι!
2: Τι δροσιά του να έχετε.
3: Στην υγειά σας.
4: Και αφού παίζετε Big Win, θα φέρω και πατατάκια.
0: Όλοι ξέρουν ότι με προσφορά χωρίς κατάθεση και άπεκτα δώρα, όταν είσαι στην Big Win, είσαι μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bigwin.gr.
5: Big Win Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
6: Γκολ για τον Παναθηναϊκό, αυτό γκολ είναι, αλλά ούτως ή άλλως και να μην το βάζαν μόνοι τους, θα το βάζαν οι παίχτες του Παναθηναϊκού, γιατί ήταν τόσο ωραία και γλυκιά η σέντρα του Ζαρουρία από τα δεξιά. Κερδίζει την μπάλα ο Τσέριν, τη δίνει στον Αντίνο, αυτός τη δίνει στον Τεντέι, ο Τεντέι τη δίνει στο Γιάκουσις, ο Γιάκουσις στο Ζαρουρί, ο Ζαρουρί κάνει τη σέντρα και οι πράσινοι παίρνουν προβάδισμα στο σκορ και παγώνουν το γήπεδο της Πάξη. Πάξη Παναθηναϊκός 0-1 λοιπόν. Ο Τσάπρας αποβακρύνει αυτό το γέμισμα που επιχείρησαν οι της Πάξη και ο Καμαρά επωφελείται τη λάθος πάσα και δίνει στο Τσέριν, αυτός δίνει στο Τετέι. Ο Τετέι τώρα έχει την επιλογή δεξιά του Γιάγκουσης και αριστερά του Αντίνο. Κρατάει την μπάλα ο Τετέι, αλλά από κόντρα πάει στον Αντίνο. Είναι από κόντρα. Είναι το 0-2. Είναι γκολ για τον Παναθηναϊκό. Ο βοηθός σήκωσε το σημαίακι, αλλά ο διαιτητής κατακυρώνει τον γκολ. Ο Αντίνο με πλαστεδάρα στέλνει την μπάλα στο δεξί γάμα του Κόβασιτς και κάνει το Πάξη Παναθηναϊκός 0-2 στο 57. Ο Τσάπρας διώχνει και το παιχνίδι ολοκληρώνεται. Ο Παναθηναϊκός φεύγει νικητής από το Πάξη Stadium. Επικρατεί της Πάξη με 1-2 εδώ στην Ουγγαρία και κάνει το πρώτο βήμα για την πρόκριση και πλέον είναι στο χέρι του το να ολοκληρώσει τη δουλειά στο δεύτερο παιχνίδι στο Ολυμπιακό Στάδιο της Αθήνας. Σε μία εβδομάδα από τώρα η ομάδα του Τζέικοπ Νίστρουπ θέλει να κάνει το δεύτερο βήμα και να πάει στα επόμενα με μοναδικό στόχο τις απανωτές προκρίσεις που θα τον φέρουν και φέτος σε League Phase Ευρωπαϊκής Διοργάνωσης.
7: Με 10 προς το παρόν μέχρι να μπει ο Τάισον, Μιχαηλίδης θα σηκώσει την μπάλα προς τον Κωνσταντέλια. Ο Μίθης θα πάρει τη δεύτερη, Ζίβκοβιτς και εκτός περιοχής Ζίβκοβιτς ετοιμάζεται. Πασάρει τον Κωνσταντέλια με τις περιοχές αυτές. Πασάρει γκολ! Γκολ για τον ΠΑΕΒ! 1-1! Ασίστ του Ζίβκοβιτς, κοράνε Κωνσταντέλιας. 1-1 ο δικέφαλος με 10 ποδοσφαιριστές. Κι όμως οι άσοι του μπροστά συνδυάζονται και ο Τέλιας πλασάρει, σκάβει την μπάλα για να εσουφαρίσει. 1-1 στο 13. Από τα δεξιά Κωνσταντέλιας, ένας με έναν πλησιάζει την περιοχή, σταματάει. Όπου τι κάνει φοβερή τρίπλα και γυρίζει. Διώχνουν οι αμυνόμενοι. Κωνσταντέλιας με το αριστερό θέλει να γυρίσει. Την παίρνει ο Ζαφίρη του Τζαρικού. Κολοπάει με τον Ζαφίρη. 1-2 δικεφαλός. Από λάθος των Ουκρανών. Ο Ζαφίρης πλασάρει εύστοχα. Να τα γκολ των Ελλήνων διεθνών. Και του Κωνσταντέλια και του Ζαφίρη. Και 1-2 πάω στου 38. Κολοπάω. Γκολ για τον δικεφαλό με τον Σαντα Μαρία. 1-3 ο πάω με το μακρινό σου του Γάλλου. Αρκετά μέτρα εκτός περιοχής, δυνατό εφήβολο στην γωνία του Ουκρανού που δεν μπόρεσε να αντιδράσει. Πρώτη τελική για τον ΠΑΟΚ, στο δεύτερο μήχρονο και γκολ. Τέλος αγώνα, ο ΠΑΟΚ κερδίζει. Δυναμό Κιέβου ΠΑΟΚ.

0: Πάμε παρακάτω στον επόμενο φίλο. Να διαβάσω καταρχάς έτσι εντάχει 2-3 μηνύματα. Ο Ντέσσερς λέει, δηλαδή λέει, μπορεί να πάρει πρωτάθλημα. Δεν καταλαβαίνω το ερώτημά σου πραγματικά. Ειδικά για τον Ντέσσερς που είναι πάρα πολύ καλός παίκτης. Βλέπω μερικούς φίλους πολύ έτσι αρνητικά προδιαθετημένους. Γιατί ρε παιδιά σου, δηλαδή δεν έχει αρχίσει ακόμα η σεζόν. Πες μου, έχει κάνει τόσες μεταγραφές καλές. Έχει και προπονητή. Έτσι, εντάξει, δώστε λίγο αέρα. Δηλαδή, πολύ αυστηρίστε. Δεν ξέρω με τον εαυτό σας θα είναι τόσο αυστηρή. Γενικά. Λοιπόν, όχι φίλε, δεν κατάλαβες. Είπα ότι ο Νίστρουπ θέλει έναν τερματοφύλακα που να έχει τα προσόντα και του λίμπερο. Αυτό είπαμε. Δεν ξέρω πώς αλλιώς το πήρες, πώς το εξέλαβες. Για να δούμε λίγο ακόμα, συγγνώμη. Αντίνο καλός, Ντεφράκη καλός, Γιάκος καλός, Κυριακόπουλος καλός, Τσάπρας καλός, λέει ο φίλος. Κουντούρης, Καμαρά, Κάτρης βασική. Ο Τουμπά θέλει να ανεβάσει τροφές, λέει ένας άλλος. Δεν νομίζω, λέει, ότι μπορεί να αρχίσει βασικός. Καλά, ρε Νίκο, λέει, δεν παίξαμε μια μπαλάρα. Γιατί είπα εγώ ότι παίξαμε μπαλάρα. Είπα ότι για την εποχή παίξαμε καλά και ήταν πολύ παραγωγικός ο Παναθηναϊκός. Μπαλάρα, έριξε 10 γκολ για να παίξει. Λοιπόν, πόσο 8 θα πάρουμε? Υπάρχουν τα 8 δεκάρια, υπάρχουν και τα 6 οχτάρια. Υπάρχουν και box to box, υπάρχουν και δημιουργικά, τα δημιουργικά οχτάρια. Οπότε, σου απάντησα πριν και από το ρεπορτάζ. Ο Γιάνγκουσης έπρεπε να δώσει την μπάλα στον Τετέι. Αν έπαιζε κρυφό φόρο τα πόρδα, λέει, θα είχαμε βάλει 6 γκολ, ένα φίλο. Για τον Τσέρι δεν ξέρω. Φίλο Τσέρι, εντάξει, είναι ένα παίκτη που τον εκτιμά πολύ ο Νίστρουπ. Πάντα είναι στο επίκεντρο για να έχει κάποιες προτάσεις για τα τελευταία χρόνια. Έτσι, ο Τσέριν είναι ένα παίκτη ο οποίο έχει σταθερή αξία. Και πάμε στις γραμμές. Έχει πάρα πολλά μηνύματα, αλλά πάμε στις γραμμές τώρα για να μιλήσετε κι εσείς λίγο. Καλησπέρα. Καλησπέρα.
1: Καλησπέρα.
0: Γεια σου, φίλε.
1: Έλα, φίλε, εγώ είμαι.
0: Ναι, ναι, βεβαίως.
1: Ο Πάνος είμαι, από Κόλλη.
0: Γεια σου, Πάνο. Καλά, εσύ.
1: Καλά, μου. Mm-hmm. Ταξίδευα την άλλη φορά για Θεσσαλονίκη.
0: Ναι, ναι, σε θυμάμαι. Για Θεσσαλονίκη, Αθήνα, ναι, λίγο γράφουν, δρόμο γράφουν γύρνα.
1: Έτσι, έτσι, δηλαδή, έτσι, ρε, τσακάλι. Λοιπόν, φιλαράκι, εγώ θέλω να πω για την ομάδα.
0: Ναι.
1: Όπως είπα, τα παιδιά συμφωνώ. Mm-hmm. Γιάκουσης είναι καλός, Αντίνο καλός. Μ' άρεσε πάρα πολύ ο Ραστόντερ.
0: Mm-hmm.
1: Πραγματικά ο Κοντούρης είναι απίστευτος παίχτης. Κάτρης, εντάξει, Τσάπρας, εντάξει, τον Κάτρη. Οκ, okay, το ξέρουμε γενικά, ρε παιδί μου, είναι πολύ δυνατό παιχτάκι. Πιστεύω πάρα πολύ στον Τσάπρα. Θα διεκδικήσει δηλαδή η θέση βασικού και θα γίνει καλά ο Καλάμπρια.
0: Mm-hmm.
1: Εντάξει, παιδιά, θα σου πω. Ο κόσμος του Παναθηναϊκού, όπως το σκέφτομαι κι εγώ, επειδή έχουμε πολλές κατραπακές φάει και γενικά δεν είμαστε μια σταθερή ομάδα και δεν κάνουμε τα ψέματα αυτά τα χρόνια, έχουν δαπανηθεί πάρα πολλά εκατομμύρια. Μιλάμε για πολλά εκατομμύρια.
0: Πολλά και φέτος επίσης έχουμε πει πάρα πολλά λεφτά.
1: Πάρα πολλά, 22 ήδη.
0: Και ακόμα δεν έχουν τελειώσει μεταγραφές, έτσι.
1: Έχουμε κι άλλες, αυτό ακριβώς. Πάρα πολύ. Αλλά ο κόσμος του Παναθηναϊκού, επειδή και άλλα χρόνια έχει δει ότι γίνονται πράγματα και ότι στο τέλος μηδένει στο πηλικό, είναι λογικό να βγαίνει μια απεσιοδοξία χωρίς να θέλει ο κόσμος του Παναθηναϊκού.
0: Ναι.
1: Δηλαδή και εγώ πολλές φορές έχω πιάσει τον εαυτό μου σε σημείο να πάω να χαρώ, να ξεχώ και να κρατάω τον εαυτό μου και να λέω όπα, χαλαρά. Ηρέμησε, μην τρελαίνεσαι. Γιατί
0: φέτος μπορώ να σου πω ότι είναι από τις χρονιές που ο κόσμος του Παναθηναϊκού, τουλάχιστον όπως βλέπω στο γήπεδο και μου μιλάνε όσους είδαμε στην προετοιμασία που ερχόντουσαν να δουν την ομάδα στο προπονητικό ή στα φιλικά, έβγαζε μια αισιοδοξία για την ομάδα.
1: Υπάρχει αισιοδοξία, σου είπα, απλά ο κόσμος πολλές φορές φοβάται να ανοιχθεί παραπάνω.
0: Εντάξει.
1: Είναι λογικό, θεωρώ. Δεν ξέρω.
0: Και εγώ το, και εγώ το ίδιο κάνω. Και εγώ το ίδιο κάνω. Γι' αυτό έχω πει πολλές φορές την μπάλα κάτω και βήμα-βήμα κτλ.
1: Έτσι, μπράβο.
0: Δεν έχω πει κάτι.
1: Άκου,
0: φίλε, εμένα μου αρέσει να μιλάω ανοιχτά. Εάν μπεις, εάν σου μεταφέρω το κλίμα που είδα στην προετοιμασία, είναι πολύ θετικότερο ακόμα και από αυτό που έχω πει. Δεν θέλω όμως να λέω πολλά, επειδή όντως ο Παναθηναϊκός έχει πέρασει πολλά και έχει ταλαιπωρηθεί. Γιατί δεν υπάρχει συμβόλαιο για κάτι που θα πεις ότι θα γίνει. Αλλιώς θα το παίζαμε κιόλας. Θα το παίζαμε από τώρα να το πάρει το πρωτάθλημα ο Παναθηναϊκός, να παίξω και το σπίτι μου, να γίνω και να βγάλω άλλο ένα.
1: Δισεκατομμύριο.
0: Ναι, δεν είναι, δεν είναι έτσι. Το ότι κάνουμε μια εκτίμηση ή το ότι βλέπεις κάποια θετικά πράγματα, δεν παντρεύεται στο μυαλό όπως το παίρνει ο καθένας, ότι α, παίρνεις το Champions League, τελείωσε. Έτερο με κάτω.
1: Μαζί σου. Επίσης θα σου πω και κάτι ακόμα που έτσι πιστεύω να συμφωνήσει μαζί μου σε αυτό.
0: Ναι.
1: Είναι ότι ρε παιδιά, αυτό το πράγμα, δηλαδή, πολλές φορές το φιλικό μπορεί να δεις πράγματα, μια ομάδα να ρολάρει και μετά στη χρονιά μέσα να ξεφουσκώσει. Γίνεται και αυτό. Ναι. Μπορείς όμως να δεις μια ομάδα στα φιλικά, γιατί είδα πάρα πολύ γκρίνια για την τεσσάρα τη Rapid, που άνευ σημασία. Δηλαδή θα σου πω, είδα να λένε για τον Μπένια πράγματα.
0: Ναι.
1: Ότι δεν, ναι, εντάξει, για τον γκολ από το κόρνερ. Γιατί ο Νικόπολη που ήταν τερματοφυλακάρα δεν έχει φάει. Άλλοι τερματοφύλακες δεν έχουν φάει.
0: Τώρα φίλε, άκου να δεις. Μπορεί να έρθεις να παίρνεις τον τερματοφύλακα να παίξεις σε αυτόν τον αγώνα, να σου κάνει δύο κακά μάτς και να σου πάει όλη τη χρονιά τρένο. Δε, η θέση του τερματοφύλακα είναι πολύ ιδιαίτερη γενικά. Πολύ δύσκολη. Και θέλει ρυθμό.
1: Είναι στο 300 πέρυσι στην ΑΕΚ που το παιδί πρόπερσι ήταν τερματοφύλακα.
0: Είναι τυχερός ο Παναθηναϊκός να ξέρεις, γιατί έχει και τον Κότσαρη που είναι πολύ σταθερός και έχει και τον Τζάβες. Και έχει και το γείτονα από πίσω που είναι πάρα πολύ καλό.
1: Θα ήθελα να δω λίγο παραπάνω. Θα ήθελα να δω λίγο παραπάνω όμως το Τζάβες, να σου πω την αλήθεια.
0: Θα τον δεις. Θα τον δεις.
1: Το ύψος του είναι παιχτάρα, είναι δαματοφυλακάρα.
0: Και αυτός έχει πολύ καλά πόδια, θα τον δεις.
1: Ας ελπίσουμε ότι φέτος θα είναι διαφορετική χρονιά, ρε φίλε. Το έχουμε τόσο ανάγκη δηλαδή, τόσα χρόνια. Και κάθε χρόνο πάμε και έναν ακόμα χρόνο και έναν ακόμα χρόνο. Θεωρώ ότι ο κόσμος του Παναθηναϊκού και γενικά ο Παναθηναϊκός δεν έχει πολυτέλεια για άλλα χρόνια.
0: Ναι.
1: Έχει χάσει ήδη πολλά χρόνια.
0: Mm-hmm. Σίγουρα.
1: Αυτό θα πω. Μ' αρέσει, βλέπω αισιοδοξία. Εμένα μ' αρέσει ο Νίστρο. Μ' αρέσει η νοοτροπία που έχει ο άνθρωπος αυτό.
0: Και εμένα μ' αρέσει.
1: Μ' αρέσει που εμψεγχώνει τα νέα παιδιά. Δηλαδή υπάρχει. Ξέρεις, είδες την άλλη φορά που κάνει στο Μπινιάρι τα μαγουλάκια τον πήρα. Έτσι του δίνει, ξέρεις πολύ. Έτσι πάμε, εγώ είμαι εδώ. Εψύχωσε και μ' αρέσει γιατί παίζει πολύ. Με νοοτροπία νικητή, με τους παίχτες φαίνεται ότι είναι ένα και είναι και αυτό που έχω πει πολλές φορές. Λείπει το χάσμα γενεών που υπήρχε με Μπενίτεθ, με Γιωβάνοβιτς. Μπορεί να μιλήσει λίγο και στη γλώσσα των παιχτών αυτός ο άνθρωπος με το νεαρό της ηλικίας που έχει. Και είναι πρωταγωνιστής στα πρωταθλήματα. Μην ξεχάσουμε δύο double, τρεις συμμετοχές του Champions League. Δεν είναι τώρα κανένα παιδάκι. Όπως εμένα προσωπικά είχα πει από την αρχή, γιατί πολλοί λένε και ο Αλόνσο ήταν νέος, καμία σχέση. Ο ένας με τον άλλον, θεωρώ. Mm-hmm. Ο άνθρωπος αυτός φαίνεται, έχει άστρο. Και θα γίνει μεγάλος προπονητής. Είτε είναι στον Παναθηναϊκό, είτε δεν πιάσει τον Παναθηναϊκό, είτε πάει αλλού, θα γίνει μεγάλος προπονητής. Αυτά είχα να πω. Σε ευχαριστώ που με άκουσες.
0: Να είσαι καλά.
1: Θα τα πούμε και σε κανένα γήπεδο. Θα έρθω να σε βρω γιατί σου έχω πει. Σε πάω πάρα πολύ. Και μου αρέσει γιατί είσαι αυθόρμητος και αυτό που έχεις δεν θα κρατήσεις τα προσχήματα, θα το πεις. Με ωραίο τρόπο θα μιλήσεις. Δεν θα χαϊδέψεις αυτιά ούτε προπονητών, ούτε παιχτών, ούτε πρόεδρων. Αυτά ήθελα να σου πω, φίλε μου. Να είσαι καλά.
0: Θέλει, φίλε, να είσαι καλά.
1: Καλό βράδυ.
0: Γεια σου, καλή δύναμη. Παρατέτα το πάμε στον επόμενο φίλο. Γιατί έχει ηρωή, έχει ευρωπαϊκά παιχνίδια, είναι πρώτη εικόνα του Παναθηναϊκού, αν μη τι άλλο. Οραστότερο, όχι φίλε, επειδή με ρωτάς, δεν τρελάθηκα από τον είδα, αλλά τον έχω δει να πέσει πολύ καλύτερα και ξέρω τι θα βγάλει, τι θα πάρει. Είναι το πακέτο που πρέπει να το ανοίξει απλά. Για πες. Γεια σου, αδερφέ. Μ' ακούς?
2: Καλησπέρα.
0: Καλησπέρα.
2: Ο Μίλτος είμαι.
0: Έλα, Μίλτο.
2: Συχνά με Ηρακλή και Διονύση. Δεν
0: έγινε τίποτα, Μίλτο.
2: Ο, καλά, ναι, δεν είπα. Το λέω. Συγγνώμη, το όνομά σου ποιο είναι?
0: Νίκος.
2: Εγώ Ολυμπιακός είμαι, αλλά θα πω γιατί τα είδα και τα δύο παιχνίδια σήμερα.
0: Mm-hmm.
2: Και τον ΠΑΟΚ, έβλεπα και παράλληλα λίγο και μετά τον Παναθηναϊκό. Εντάξει, σημαντικό ότι ξεκίνησαν με το δεξί. Ο τρόπος που εκτελήθηκαν από τα παιχνίδια ήταν καλά παιχνίδια για την εποχή. Δηλαδή είχε θέαμα. Ήταν ενδιαφέροντα μάτς και σαν εξέλιξη του σκορ. Και
0: σωστό
2: η ομάδα
0: αυτό που λες, για την εποχή, σωστή επισήμαση.
2: Πώς?
0: Αυτό που λες είναι σωστή επισήμαση για την εποχή. Είναι το πιο σωστό.
2: Ναι. Οι ομάδες μας τώρα θα μπορούσαν να προηγηθούν και να καθαρίσουν την πρόκριση και με τρία γκολ διαφορά από σήμερα. Mm-hmm. Όπως εξελίχθηκαν τα μάτς, μπορούσαν και δύο να δεχτούν γκολ στο τέλος και να συμφαριστούν, έτσι.
0: Βέβαια, αφού κέρδισε φάουλ πάνω στη γραμμή σχεδόν η Πάξη.
2: Το ΠΑΟΚ τον είδες καθόλου?
0: Δεν προλαβα, όχι.
2: Ναι, και ο ΠΑΟΚ ουσιαστικά. Ναι, ήταν διαφορετική εξέλιξη. Δέχτηκε τον γκολ στην αρχή, τραυματίστηκε και ένας καινούργιος παίκτης τώρα. Την χάνει να βάλει γκολ πάνω στην αλλαγή, την αναγκαστική. Μετά εντάξει, το καθάρισαν οι παλιούσιρες, Ζίφκοβιτς, Κωνσταντέλιας, Τάισον, το μάτς. Αλλά όπως ήταν ένα 3 και μπορούσε να κάνει το 1-4, δέχεται το 2-3 και στο τέλος είχε και δοκάρει η Δυναμό. Ο Παναθηναϊκός αντίστοιχα έχασε εκνευριστικές ευκαιρίες στο 0-2 να το καθαρίσει.
0: Mm-hmm.
2: Και μετά πήγε να το πληρώσει. Εμένα μου έκανε εντύπωση σε αυτή την ομάδα που παίζουν όλο Ούγγροι και είχε έναν ενθουσιασμό παρότι άπειρη η Πάξη. Και το θέμα είναι ότι τα εκτός έδρας γκολ πλέον δεν μετράνε. Δηλαδή πρέπει να προηγηθούν και οι δύο ομάδες, του Παναθηναϊκός και ο ΠΑΟΚ, στους παραληπτικούς, για να του καθαρίσουν.
0: Εντάξει, είναι στην έδρα του, είναι αλλιώς τώρα. Άλλη αυτοπεποίθηση με τον κόσμο μαζί είναι τα φαβορί. Μην το συζητάμε. Εντάξει, εγώ θεωρώ ότι σε αυτή την εποχή δεν πρέπει να λες μεγάλα λόγια και πρέπει να τα δίνεις όλα στην Ευρώπη. Δεν υπάρχει εύκολο μάτς, είναι, και δεν το λέω τυπικά. Το λέω γιατί έχουν γίνει πολλές κέντες και δεν σε παίρνει να πας κέντα τώρα, έτσι, σε αυτό το επίπεδο. Νομίζω ότι ξέρουν τι πρέπει να κάνουν οι παίκτες. Ξέρουν τι πρέπει να κάνουν οι παίκτες.
2: Ναι, αυτό μου έκανε εντύπωση σήμερα, ότι είναι το μόνο αρνητικό που, ας πούμε, καταλογίζω και στις δύο τις ομάδες μας, τους εκπροσώπους μας, ότι για την εμπειρία που έχουν μπορούσαν να το έχουν καθαρίσει. Γιατί αυτά τα μάτς πρέπει να περνάς, να είσαι κοινικός. Δεν έχει να παίξεις ή να μην παίξεις. Τώρα, όσον αφορά τον Παναθηναϊκό, για μένα ό,τι και να γίνει, πρέπει να στηριχτεί ο προπονητής.
0: Ναι.
2: Αυτός. Και υπάρχει, παρότι είναι πολλά τα πρωταθλήματα, δεν το λέω τώρα για να κοροϊδέψω, επειδή είναι πολλά τα χρόνια χωρίς πρωτάθλημα, υπάρχει ένα, ας πούμε φέτος, όπως το βλέπω εγώ τώρα απ' έξω, ναι, ένα μαξιλαράκι ασφαλείας, το οποίο ποιο είναι? Ότι έχεις και μια αναμονή για να μπεις στο καινούργιο γήπεδο την επόμενη χρονιά. Δηλαδή, το λέω τώρα, άμα δεν το πάρεις φέτος, θα λες, εντάξει, του χρόνου θα μπω στο γήπεδο. Δηλαδή, είσαι λίγο πιο safe, δίνεις μια παράδειση και στον προπονητή, και αυτό μπορεί να λειτουργήσει θετικά και για τη φετινή χρονιά. Ναι, γιατί υπάρχει μια... πρέπει... είναι συγκρατημένοι όλοι. Δεν λένε μεγάλα λόγια. Οι κινήσεις είναι πιο εντυπωσιακές από οποιαδήποτε ομάδα άλλη ελληνική αυτή την περίοδο. Έτσι. Mm-hmm. Και βλέπω υπάρχει μια ηρεμία. Τώρα θα δείξει τώρα στο γήπεδο. Εντάξει.
0: Συμφωνώ μαζί σου, να σου πω αλήθεια, στα περισσότερα που λες. Εμένα δεν μου αρέσουν υπερβολές. Επαναλαμβάνω, ο Παναθηναϊκός, ξέρουν όλοι όσοι βλέπουν ποδόσφαιρο, ότι έχει πάρει πολύ καλύτερο υλικό και θα πάρει κι άλλο. Έχει πιο ποιοτικό υλικό σχέση με πέρυσι, κατά την ταπεινή μου άποψη. Έχει κάποιες θέσεις που αυτή τη στιγμή, ας πούμε, κοίτα, δεξιά έχει μείνει ο Τσάπρας. Έχει τραυματιστεί για 1,5 μήνα τώρα ο Καλάμπρια. Ετοιμάζει για εκεί το Μπελίστε και τον Κάτρι για ώρα ανάγκης.
2: Ο
0: Ντέσσερ είναι μια χαρά, θα μπει κανονικά. Στόχος είναι να είναι στην έναρξη πρωταθλήματος θα πάρω του. Ο Ντέσσερ. Θα είναι δηλαδή στην έναρξη πρωταθλήματος έτοιμος. Αυτός είναι ο στόχος και δεν υπάρχει λόγος τώρα, ενώ έχεις δύο φόρους, να πιέσεις καταστάσεις. Κατάλαβες. Γιατί πρόκειται από ένα τραυματισμό, το παιδί που το πήγε πίσω ήταν άτυχος που το έπαθε αυτό. Είχε πλήρη. Πώς θα το πω τώρα. Πλήρη εικόνα, σωστή, και ο Παναθηναϊκός και ο παίχτης τήρησε το ιατρικό πρωτόκολλο κατά γράμμα. Δεν έγινε κανένα. Είναι άλλες φορές που μπορεί να πω ότι μπορεί να γίνει και λάθος εκτίμηση. Πραγματικά, επειδή το έχω ψάξει αυτό, δεν έγινε καμία λάθος εκτίμηση για τον Τέσσερ. Ήταν άτυχος απλά και τραυματίστηκε, φιλέ, ξανά. Και το αποτέλεσμα ήταν ότι είναι ένας παίκτης που πραγματικά έδειξε και με τον Ολυμπιακό, επειδή είσαι Ολυμπιακός, αν θυμάσαι, στο παιδί τη λεωφόρο, ότι μπορεί να σου κάνει διαφορά σαν φόρ, ότι είναι ένα φόρ περιοχής που μπορεί να παίξει και εκτός αυτής με ταχύτητα και να έχει και την κίνηση χωρίς την μπάλα. Είναι και πολύ δυνατός, έχει και ωραία τελειώματα. Είναι ένας παίκτης που γι' αυτό αποκτήθηκε από εκεί που ήρθε, αλλά δεν πρόλαβε ποτέ να δείξει. Έχει παίξει, νομίζω, 5 μπάτς, νομίζω. Δηλαδή είναι τρομερό αυτό, έτσι.
2: Εντάξει, ξέρω και από πριν το Desert και πριν το Derby τον είχα ξαναδεί. Καλός επιθετικός, δηλαδή, το έχει. Τώρα, αυτό να κλείσω κιόλας και με τον Ολυμπιακό. Τώρα, δεν έχω, εντάξει, τα φιλικά εγώ δεν τα πολύ βλέπω, να σου πω την αλήθεια, γενικά. Δεν είμαι. Είχε και το Μουντιάλ, τώρα δεν θα κάτσει να δεις φιλικά. Αλλά εγώ έχω εμπιστοσύνη στο με τη Λίμπαρ. Mm-hmm. Έχει δείξει η ιστορία ότι στην Ευρώπη είναι πιο σοβαρός. Τώρα στην Ελλάδα είχε ένα θέμα με τις κλειστές άμυνες. Φέτος είχε, εντάξει, και λίγο μετά ντέρμπι, λίγο μετά έπεσε. Αλλά θεωρώ ότι φέτος θα πάει κάπως καλύτερα και στο ελληνικό πρωτάθλημα. Δηλαδή, παρότι ο Φορτούνης δεν χρησιμοποιείται σαν δεκάρι, mm-hmm, θα βοηθήσει λίγο στο να ανοίξουν οι άμυνες. Θα δείξει, είναι νωρίς ακόμα. Δεν έχει παίξει ένα επίσημο παιχνίδι. Θα εξαρτηθεί αν θα παίξει Champions League ή Europa.
0: Ναι.
2: Έτσι. Θα δούμε τώρα. Πρώτο παιχνίδι σε δύο εβδομάδες και βλέπουμε πώς θα πάει αυτό.
0: Οκ, αδερφέ.
2: Λοιπόν, χάρηκα.
0: Εγώ σε ευχαριστώ πάρα πολύ που πήρες. Να είσαι καλά. Και
2: καλή συνέχεια.
0: Και να ευχαριστήσεις την μπάλα που σου ευχαριστήσεις, γιατί έτσι έχει μεγαλύτερη υγεία το πράγμα.
2: Καλή επιτυχία στις ομάδες μας.
0: Πάμε, να είσαι καλά. Στον επόμενο φιλό.
3: Καλησπέρα.
0: Καλησπέρα.
3: Εγώ είμαι.
0: Βεβαίως.
3: Καλησπέρα, Νίκο.
0: Γεια σου,
3: Γιάννης από Κηφισιά, Παναθηναϊκός.
0: Γεια σου, Ζων.
3: Να το χαλάσω λίγο, γιατί...
0: Τώρα με τη ζέστη καλύτερα είσαι εκεί στην Κηφισιά, έχεις περισσότερο πράσινο. Για πες.
3: Να το χαλάσω λίγο.
0: Και δεν το χαλάς. Εμένα, εγώ δεν πιέζω κανένα, ό,τι θέλετε πείτε.
3: Όχι, εγώ θα ήθελα λίγο και τη δικιά σου πιο αυστηρή άποψη, δηλαδή. Λοιπόν, δεν μου άρεσε καθόλου ο τερματοφύλακας. Mm-hmm. Τον είδα να δίνει την μπάλα με τα χέρια λάθος, με τα πόδια λάθος. Σχεδόν με εκνεύρισε.
0: Okay.
3: Μπορεί να είμαι και άδικος.
0: Κοίτα, sorry λίγο να σου πω κάτι. Επειδή εγώ σου λέω ότι μπορεί να μην έχει κάνει την τοπεφάνιση, αλλά επειδή δεν έχει
3: κάνει τρεις πάσεις στο αντίπαλο.
0: Ναι,
3: okay.
0: Άκου να δεις τώρα. Επειδή έχει κάνει τρεις πάσεις στους αντίπαλους, όπως λες εσύ, δεν σημαίνει ότι είναι κακό τερματοφύλακα.
3: Όχι, ναι, εξαιρετική.
0: Μην το μπερδεύουμε αυτό.
3: Είμαι μαζί σου. Απλά επειδή έχουμε κακό προηγούμενο με τους τερματοφύλακες τα τελευταία χρόνια,
0: ναι,
3: από Ντραγκόφσκι κατάσταση και τα σχετικά, η υπομονή εκεί είναι λίγο, ας πούμε, έκρηκτη. Okay, το ακούω όμως, άκουσα και προσεκτικά πριν που μίλησες για αυτόν, δεν θέλω να σε βάλω να επαναλαμβάνεσαι. Οπότε θα περιμένω, θα εμπιστευτώ την κρίση σου γιατί δεν έχω και θα το περιμένω. Έχω τεράστια νεύρα με τον Μπελίστρη. Δεν υπάρχει ένας προπονητής να του πει να βάλει την μπάλα λίγο πιο δεξιά. Πρέπει να είναι όλα πάνω στο τέρμα. Εδώ και 1,5 χρόνο έχουμε κουραστεί πραγματικά.
0: Έχει ένα θέμα με τον Κολοπελίστρη, ναι.
3: Μην τον βάλεις. Δεν ξέρω τι πρέπει να κάνω με αυτόν τον άνθρωπο.
0: Κοίτα, θέλει να τον εντάξει σιγά σιγά. Ξέρει ότι έχει κάποια ονίσου, κάποια καλά στοιχεία ο Πελίστρη. Ο Πελίστρη δεν έχει πολύ. Δεν έχει, επειδή ήταν τραυματίας, επειδή δεν είχε πολύ τον κόλ, δεν είχε τα data πολύ. Αλλά είναι ένας παίκτης που μπορεί να σου μαρκάρει, να σου παίξει τακτικά, να είναι κριτικός, να διασπάσει, να πατήσει περιοχή. Τα έχει αυτά τα στοιχεία. Και μπορείς εσύ να το βελτιώσεις. Μια καλή ομάδα δε. Μπορεί και ο ένας παίκτης να βελτιωθεί και αυτός. Οπότε θέλει να τον διονύσουν τον Μπελίστρη, χωρίς να σημαίνει ότι ο Παναθηναϊκός δεν έχει στο μυαλό του και ένα εξτρέμ, και θα δούμε. Αλλά θέλει να τον διονύσουν. Καταλαβες.
3: Καλά, απλά ακούγοντας και τον Διονύση σε όλη την. Και εσένα, σε όλη αυτή την προετοιμασία που κάναμε, mm-hmm, ακουγόταν ότι δουλεύουν τα τελειώματα.
0: Ναι.
3: Μπαίνουμε να δούμε το πρώτο ματς και βλέπουμε τις ίδιες πεταμένες ευκαιρίες στα σκουπίδια, ένα μάτσο που θα μπορούσε να ήταν 3-0, mm-hmm, μετά το 2-0 ξανασηκώθηκα στον καναπέ, λέω εντάξει δεν γίνεται, στο ίδιο εργοθεατές. Θέλω να πω ότι είναι οι πληγές μας έτσι,
0: ναι,
3: που μας κάνουν άδικους. Ίσως αυτό να ήταν το καλύτερο σχόλιο που μπορούσα να κάνω.
0: Σου μεγαλώνει το άγχος ή τα ερωτηματικά,
3: ναι,
0: σου. Όμως,
3: ναι,
0: όμως θα θυμάσαι ένα πράγμα. Ούτε θα πούμε ότι ο Παναθηναϊκός έχει γίνει ξαφνικά υπερομάδα, ούτε
3: σίγουρα
0: θα αποδομήσουμε μια καλή προσπάθεια που γίνεται. Νομίζω ότι είναι πιο σωστό, αν είναι κάποιος αντικειμενικός σε αυτή τη φάση, να μην.
3: Γίνεται και επειδή είμαι αντικειμενικός, αυτό που λες το εκλαμβάνω. Δηλαδή έχω την αισιοδοξία και αυτό και μου βγήκε νεύρα.
0: Ναι,
3: δηλαδή,
0: ναι.
3: Επειδή είμαι αισιόδοξος.
0: Απλά ίσως έχεις λίγο βιασύνη αυτό.
3: Ναι, ισχύει.
0: Γιατί, θεωρώ ότι ένας κανονικός, σοβαρός Παναθηναϊκός, οπαδός αυτή τη στιγμή, φίλος της ομάδας, πρέπει να αναγνωρίσει ότι έχουν γίνει αρκετά καλές μεταγραφές και θα αποδειχθούν.
3: Και
0: ποδοσφαιρικές λογικές. Και θα αποδειχτούν και στο γήπεδο ότι ακόμα εκκρεμούν δύο τουλάχιστον μεταγραφές που θα είναι τρεις καλές.
3: Ναι.
0: Ναι. Mm-hmm. Και εκτός αυτού, η γνώμη δική μου θες, και εγώ συμφωνώ, mm-hmm, αν κινηθεί ο Παναθηναϊκός τελικά και πάρει αυτό τον παίχτη, ότι ήθελε και ένα παίχτη πιο δημιουργικό, ακριβώς για τους λόγους που ανέλησα πριν σε ένα φίλο. Γιατί ο Ταμπόρδα είναι ένα δεκάρι που θα παίξει μέσα σε κλειστές άμυνες κτλ. Αυτός που κοιτάζει τώρα ο Παναθηναϊκός είναι ένα δεκάρι πιο μεσοπιθετικό, με μεγαλύτερες εντάσεις από τον Ταμπόρδα και άλλου τύπου παίχτης που μπορεί να παίξει σε άλλο κομμάτι του γηπέδου και να βοηθήσει. Ο Γιάγκουσης, που τον πάει για βασικό και το βλέπεις, επίσης είναι ένα παιδί που θα χρειαστεί ανάσες, δεν θα το κάψεις, αλλά θέλει ακόμα να τον ακονίσει ο Παναθηναϊκός. Εντάξει. Αυτό.
3: Άρα ισχύει το γεγονός ότι όντως στην προετοιμασία δουλεύτηκαν τα τελειώματα.
0: Δουλεύτηκαν.
3: Αυτό που
0: είδαμε
3: σήμερα, θέμα κούρασης, κατάλαβες.
0: Πολύ στην προετοιμασία, πολύ η ένταση, πολύ οι γραμμές, πολύ η τακτική. Και τα τελειώματα φυσικά τα δούλεψε, γιατί ο Νίστρουπ, για να καταλάβεις τώρα πόσο δουλεύτηκαν τα τελειώματα, κάποια στιγμή παρενέβη και φώναζε γιατί δεν τελείωναν σωστά τα γκολ στην προπόνηση. Δηλαδή, έκαναν όλη την ενέργεια ωραία, κινούνταν, είχαμε κίνηση στις γραμμές σωστά και στο τελείωμα, σε κάποια πρώτη προπονήση είναι αυτό, μπαίνει μέσα και τους λέει, παιδιά, θέλω η μπάλα να μπαίνει στα δίχτυα και στην προπόνηση. Ό,τι κάνει στην προπόνηση βγαίνει και στον αγώνα.
3: Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι.
0: Και επέμεινε σε αυτό. Μην νομίζει ότι ο Νίστρουπ δεν βλέπει αν υπάρχει κάπου θέμα και δεν θέλει να διορθώσει, αλλά ξέρει, τους είχε πει τότε.
3: Τον είδα πολύ υποστηρικτικό γι' αυτό και σε ρώτησα.
0: Μα καλά κάνει. Μα τι, ρε φίλε, αναλαμβάνει μια ομάδα. Τι θα πει, θα αποθαρρύνει του παίκτε σου. Θες να του πα στο πικ για να πάρει πράγματα, σου ανεβάσει ψυχολογία και να του κρίνει και αυστηρά μετά.
3: Αυτό που λες ότι έχει κρίνει τον προπονητή, το αντιλαμβάνεται. Δηλαδή, αυτό που, επειδή έχουμε περάσει και από αυτέ τι πληγέ, ξέρει, έτσι, άλλα να γίνονται και άλλα να πιστεύουν.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι.
3: Δηλαδή, ισχύει και αυτό. Μια τελευταία ερώτηση πριν κλείσω. Αν δεν έβαζε σήμερα τον Ντουμπά ξανά, ναι, αυτό το πράγμα, ποιον θα έβαζε? Εγώ δεν έχω εικόνα.
0: Κοίτα, στα φιλικά.
3: Αν δεν είχε και τον Ντουμπά, δεν είχε.
0: Αντιλαμβάνομαι στα φιλικά ότι δοκίμαζε τον άτυχο Ίγκανσον. Για να τον δοκιμάζει τον Ίγκανσον, κάτι ήθελε να δει.
3: Ναι.
0: Ήθελε ή ένα backup. Ναι, ήθελε ή ένα backup του Τουμπά, ή ήθελε απλά έναν που να προηγείται του Τουμπά. Δεν το μάθαμε ποτέ τι ήθελε. Νομίζω ότι έχει και του Βαν Ντρόγκελεν πλέον. Έτσι που είναι,
3: είναι
0: άλλος παίκτης. Δεν θα έβαζα του Βαν Ντρόγκελεν, γιατί δεν θεωρώ ότι παίζεις με τη Μίλαν και την Άρσεναλ. Θεωρώ ότι ανετότατα το υλικό μας μπορεί να βγάλει μια ομάδα αντίδραση σαν την Μπάξη. Αφενός και αφετέρου θα πάμε με το υλικό που έχεις δουλέψει και έχεις περάσει στο DNA του κομμάτι της φιλοσοφίας σου.
3: Άρα δεν είχε αλλαγή ουσιαστικά στόπερ τώρα, δηλαδή αν τραβάνε.
0: Θα έβαζε τον Κάτρι. Τον Κάτρι.
3: Οκ. Θα τον προτιμούσα.
0: Θα τον προτιμούσε, πιστεύω, αλλά και ο Βαν Ντρόγκελεν, εντάξει, μπορεί. Άκου να δεις. Μπορεί, τον δήλωσε έτσι στην αποστολή. Δεν είναι ότι δεν το δήλωσε. Θα μπορεί να το χρησιμοποιήσεις. Απλά θεωρώ ότι ένα νέο παίχτη δεν ρισκάρει να το βάζει γιατί αδικείς και τους υπόλοιπους. Κάτσε να τον δεις πρώτα. Έτσι, να μπει στο κλίμα λίγο. Υπάρχει και ρεβάς. Δεν ήταν τόσο μεγάλη διαφορά. Κοίτα, αν έπεσε, ας πούμε, σου λέω, με μια πολύ μεγαλύτερη ομάδα, μπορεί να τον έβλεπε βασικό.
3: Ναι, είδες όμως τη διαφορά έκανε ο Καμαρά, ας πούμε, που δεν είχε όλες αυτές τις δικαιολογίες μαζί του. Φαίνεται ο άνθρωπος που ξέρει την μπάλα.
0: Ο Καμαρά, φίλε, από τα πρώτα φιλικά έξω δεν υπήρχε. Νόμιζες ότι πατάει σε όλο το γήπεδο τα τσιγάρα. Δεν υπήρχε κομμάτι του γηπέδου που δεν έχει πατήσει. Έτσι. Καταλαβαίνεις τι λέω, δηλαδή ότι...
3: 100-0, ναι, αλλά... Ναι. Ναι. Δηλαδή θέλω να πω ότι αυτή τη δικαιολογία, ας πούμε, δεν την είχε, δεν την έχουμε για αυτόν τον παίκτη.
0: Όχι, ρε παιδί
3: μου. Το χάρη και το μάτι σου.
0: Το παιδί είναι χταπόδι αυτό. Έχει πολύ, έχει μεγάλα άκρα, απλώνει τα πόδια, κόβει και ακόμα είναι στην αρχή του. Δεν επέμεινε ο Κοτσόλης να τον πάρει τυχαία. Τον έχουμε δει, έχει πολύ ωραία στοιχεία το παιδί, δεν είχε τέτοιο εξάρι. Έχει τον Τζιριβέγια που παίζει κάπου πιο light με μεγάλες πάσες. Ο Καμαρά είναι ένας παίκτης υποστηρικτικός στο build-up. Πάντα κοντά στους συμπαίκτες του, για μια πάσα, αν δεις, δεν θα την παιδεύσει την μπάλα, θα την πάρει, θα την δώσει αμέσως, δεν είναι ξεσφλίαρος με την μπάλα και διαβάζει πάρα πολύ καλά το χώρο. Είναι άλλου τύπου εξάρι, μοντέρνο, ωραίο εξάρι. Μ' αρέσει εμένα ο Καμαρά πολύ.
3: Νίκο, θα σε εμπιστευτώ σε αυτό που είπες, γιατί λίγο με κάλμαρε σε αυτά. Σ' ακούω στον Μπένια, αν και δεν σ' άκουσα να σου βγάζει ένα κάτι για να πει, γιατί δεν άκουσε το σχόλιο.
0: Δεν έχω δει κάτι καραουάου αυτή τη στιγμή. Αλλά ότι έχω δει καλά στοιχεία τη προπονή.
3: Έκανα δύο φορέ το είδε με το χέρι που την έδωσε μπροστά.
0: Ωραία, έκανε φίλε ένα λάθο. Και ο Καμαρά έκανε σήμερα. Ο Καμαρά που τον αποθεώνει έχει κάνει δύο λάθη πάση σήμερα. Οκ, τι σήμερα, δεν καλό.
3: Ναι, ναι.
0: Δηλαδή.
3: Άρα δίνεις και μια ευκαιρία στον Μπελίστρι, τουλάχιστον να τον δει και
0: στον Μπελίστρι, ξέρω ότι θα το χρησιμοποιήσουν. Τον υπολογίζω και ως δεξιμπάκ μέχρι να γυρίσει ο Καλάμπρια μαζί με τον Κάτρι.
3: Δεν είχαμε μια πρόταση για αυτόν 5 εκατομμύρια. Δεν νομίζω.
0: Όχι, δεν υπήρχε πρόταση για αυτόν καμία. Δεν υπάρχει κάποια πρόταση για τον Μπελίστρι αυτή τη στιγμή.
3: Νίκο, είμαι χαρούμενος που μιλήσαμε και σε ευχαριστώ κιόλας.
0: Και εγώ φιλέ για την παρέα. Ευχαριστώ.
3: Να είσαι καλά, γόρι.
0: Σε κάποτε είμαστε βραδινά ή στου ρεπόρτερ καμιά φορά μεσημέρι. Α, στου ρεπόρτερ έχει μηνύματα, δεν είναι γραμμές, μπερδεύτηκα εγώ. Πάμε γραμμές ή ένα μπρεϊκάκι γρήγορο. Ένα νερό, προλαβαίνω να πάρω. Μου κάνεις χάρη. Άντε, να είσαι καλά.

0: φάσεις. Γκολ. Ένταση στα κόκκινα. Μόνο εδώ. Μόνο εδώ. Μόνο τώρα. Μόνο τώρα. Το FM 102,4. Το παιχνίδι παίζεται εδώ.
1: Επικοινώνησε με τις οργανώσεις που μεριμνούν για την άγρια ζωή για να σε καθοδηγήσουν. Και αν τη δεις να περπατά στη μέση του δρόμου, μην επιτρέψει να την πατήσουν τα αυτοκίνητα. Βοήθησε την μεταφέροντάς την σε ασφαλές σημείο. Ελληνική Ερπετολογική Εταιρεία. www.lrp.org.
2: Πηγουίν Σπορ FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
3: Με 10 προς το παρόν μέχρι να μπει ο Τάισον. Μιχαηλίδης θα σηκώσει την μπάλα προς τον Κωνσταντέλια. Ο Μίθης θα πάρει τη δεύτερη. Ζήφκοβιτς και εκτός περιοχής. Ζήφκοβιτς ετοιμάζεται. Πασάρει στον Κωνσταντέλια με την περιοχή Κωνσταντέλιας. Πασάρει γκολ! Γκολ για τον ΠΑΕΠ! 1-1! Ασίστ του Ζήφκοβιτς. Κορώνει ο Κωνσταντέλιας. 1-1 ο δικέφαλος με 10 ποδοσφαιριστές. Κι όμως οι άσοι του μπροστά συνδυάζονται και ο Τέλιας πλασάρει. Σκάβει την μπάλα για να σου φαρίσει. 1-1 στο 13. Από τα δεξιά Κωνσταντέλιας. Ένας με έναν πλησιάζει την περιοχή. Σταματάει. Όπου ότι κάνει φοβερή τρίπλα και ανηγυρίζει! Διώχνουν οι αμυνόμενοι! Κωνσταντέλιας με το αριστερό! Θέλει να γυρίσει! Την πέμπει ο Ζαφίρης του Τζαρικό! Κόλλο πάει του Ζαφίρη! Ένα δύο δικεφαλός! Από λάθος των Ουκρανών! Ο Ζαφίρης πλασάρει εύστοχα να τα γκολ των Ελλήνων διεθνών! Και του Κωνσταντέλια και του Ζαφίρη! Και ένα δύο πάω στο 38! Κόλλο πάω! Γκολ για το δικεφαλό με τον Σαντά Μαρία! 1-3 ο ΠΑΟΚ με το μακρινό σουτ του Γάλλου αρκετά μέτρα εκτός περιοχής, δυνατό εφήβολο στην γωνία του Ουκρανού που δεν μπόρεσε να αντιδράσει. Πρώτη τελική για τον ΠΑΟΚ στο δεύτερο ημίχρονο και γκολ. Τέλος αγώνα ο ΠΑΟΚ κερδίζει. Δυναμό Κιέβου ΠΑΟΚ 2-3.
4: Γκολ για τον Παναθηναϊκό, αυτό γκολ είναι, αλλά ούτως ή άλλως και να μην το βάζα μόνοι τους, θα το βάζαν οι παίχτες του Παναθηναϊκού, γιατί ήταν τόσο ωραία και γλυκιά η σέντρα του Ζαρουρία από τα δεξιά. Κερδίζει την μπάλα ο Τσέριν, τη δίνει στον Αντίνο, αυτός τη δίνει στον Τεντέι, ο Τεντέι τη δίνει στο Γιάκουσης, ο Γιάκουσης στο Ζαρουρί, ο Ζαρουρί κάνει τη σέντρα και οι πράσινοι παίρνουν προβάδισμα στο σκορ και παγώνουν το γήπεδο της Πάξη. Πάξη Παναθηναϊκός 0-1 λοιπόν. Ο Τσάπρας απομακρύνει σε αυτό το γέμισμα που επιχείρησαν οι της Πάξη και ο Καμαρά επωφελείται τη λάθος πάσα και δίνει στον Τσέριν, αυτός δίνει στον Τετέι. Ο Τετέι τώρα έχει την επιλογή δεξιά του Γιάγκουσης και αριστερά του Αντίνο. Κρατάει την μπάλα ο Τετέι αλλά από κόντρα πάει στον Αντίνο. Είναι από κόντρα. Είναι το 0-2. Είναι γκολ για τον Παναθηναϊκό. Ο βοηθός σήκωσε το σημαίακι αλλά ο διαιτητής κατακυρώνει τον γκολ. Ο Αντίνο με πλαστεδάρα στέλνει την μπάλα στο δεξί γάμα του Κόβασιτς και κάνει το Πάξη Παναθηναϊκός 0-2 στο 57. Ο Τσάπρας διώχνει και το παιχνίδι ολοκληρώνεται. Ο Παναθηναϊκός φεύγει νικητής από το Πάξη Stadium. Επικρατεί της Πάξη με 1-2 εδώ στην Ουγγαρία και κάνει το πρώτο βήμα για την πρόκριση και πλέον είναι στο χέρι του το να ολοκληρώσει τη δουλειά στο δεύτερο παιχνίδι στο Ολυμπιακό Στάδιο της Αθήνας. Σε μία εβδομάδα από τώρα η ομάδα του Τζέικοπ Νίστρουπ θέλει να κάνει το δεύτερο βήμα και να πάει στα επόμενα με μοναδικό στόχο τις απανωτές προκρίσεις που θα τον φέρουν και φέτος σε League Phase Ευρωπαϊκής Διοργάνωσης.

0: Και αφού κάναμε cooling break και τώρα είμαστε φορτσάτοι, για μένα λέει ο φίλος εδώ παρανεκώς και προβάδισμα στο να ενώσει τις γραμμές του. Και σήμερα με μια ομάδα λέει μικρής δυναμικής, δεν είχε λέει την απαραίτητη κυκλοφορία για συνεργασίες στο μέγιστο βαθμό, ούτε το κάθετο σε κάποια φάση δούλεψε και γιόμαλι. Άκου, το κάθετο ποδόσφαιρο είναι κάτι που το είδαμε σε όλα τα φιλικά του Παναθηναϊκού. Σήμερα ήταν επίσημο, μια ομάδα συνέδρας, μια σφιχτή ομάδα. Το πρώτο παιχνίδι της σεζόν πάντα φέρνει και ένα σφίξιμο, ένα άγχος. Θα συμφωνήσω ότι έχει δείξει και κάποια τέτοια στοιχεία, αλλά έχει δείξει και άλλα στοιχεία. Μπορεί να κρατήσει αυτά, μπορεί να κρατήσει τις εντάσεις που βγάλε, μπορεί να κρατήσει ότι για ακόμη ένα μάτς έβαλε 2 γκολ πλάς, μπορεί να κρατήσει ότι έπαιξαν πάρα πολλοί παίκτες, αν και έδειξαν κάποιοι κουρασμένοι. Μπορεί να κρατήσει ότι κέρδισε παρά το γεγονός ότι δεν έπιασε το super top παιχνίδι του. Εγώ πάντως είδα μια ομάδα που έκανε πολλές ευκαιρίες, μια ομάδα που πάλεψε με το πια λάθη της, είτε το έκανε ένα λαθάκι ο Πένια, είτε το έκανε ένα λαθάκι ο Καμαρά, είτε το έκανε ένα λαθάκι ο Τιτέι, και τα λάθη στο παιχνίδι είναι, παιδιά. Το θέμα είναι ότι μπορεί να κάνεις λάθη και να μην φύγεις με θετικό αποτέλεσμα, μπορεί να κάνεις λάθη και να φύγεις με θετικό αποτέλεσμα. Οπότε, όπως λέμε παραδοσιακά και στην όχι τόσο καλή σου μέρα, όταν κερδίζεις, πάλι δείχνεις ότι είσαι καλή ομάδα. Γιατί πρέπει να το κάνεις και αυτό, ξέρετε, στη διαχείριση. Ειδικά σε αυτήν την εποχή, ακούσατε πολλούς φίλους και δημοσιογράφους να λένε αυτή την εποχή. Δεν το λέει τυχαία. Δεν είναι έτοιμες ελληνικές ομάδες, καταλάβετε το. Είναι πάντα ένα ρίσκο, όπως είναι και ρίσκο το ότι παίρνουν νωρίς οι μάχοι και μπορεί να ανεβούν μετά σε στροφές, να είναι πιο φορμαρισμένες από άλλες και να κάνουν μια κοιλιά στην πορεία. Το είχε και η ΑΕΚ, αν θυμάσαι. Πέρσι αυτό, παρά τα αυτά, βρήκε την ισορροπία και πήρε το πρωτάθλημα. Οκτάρι που πατάει περιοχή, νομίζω, είναι αυτό που συζητήσαμε και ακούστηκε τον Παναθηναϊκό και είχε παίξει και την ΑΕΚ. Για τον Μπελίστο Κέι. Θέλει ακόμα ένα χρόνο, λέει, να φτιάξει καλή ομάδα. Κοίτα, ο Νίστρουπ είπε ότι θέλω, παιδιά, 6 εβδομάδες για να αρχίσετε να παίρνετε κάποια σοβαρά δείγματα γραφής. Δεν είπε ότι εγώ θα έρθω σε 20 μέρες και θα ξαφνικά θα γίνεται η Paris Saint-Germain. Δεν έχει πει τέτοια πράγματα ο άνθρωπος. Έτσι. Ο Τσάπρας ήταν καλός γενικά. Πρώτο επίσημο παιχνίδι ενός παιδιού που έχει τρομερή εξέλιξη μπροστά του. Από τα καλύτερα μπακ στην Ελλάδα με πάρα πολλές assist. Και είναι η πρώτη του επίσημη εμφάνιση με τον Παναθηναϊκό. Μην το ξεχνάτε, πρώτη του. Βαριά η πράσινη φανέλα, παιδιά. Να μην υπερβάλλουμε, να μην το ξεχνάμε ποτέ. Δεν υπάρχει κανένα μεγαθύριο της Ουγγαρίας. Όμως υπάρχει και ένα Παναθηναϊκό που βγάζει πολύ πιο ωραία πράγματα από τον περσινό Παναθηναϊκό. Οπότε όταν φοράς γυαλιά, φορά και τα δύο τζαμάκια, όχι το ένα, για να είσαι πιο σωστός, πιο δίκαιος, έτσι. Ούτε υπερβολές ότι θα τρελαθούμε, ούτε εγώ λέω ότι ο Παναθηναϊκός έπαιξε καλά και έχει θετικό πρόσημο σήμερα. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Μπορούσε να παίξει καλύτερα, μπορούσε να κάνει και λιγότερα λάθη, αλλά στο τέλος της ημέρας έχει πάρει μια νίκη σημαντική στο πρώτο ευρωπαϊκό παιχνίδι. Μην ξεχνάτε ότι έχει χάσει το ένα το δεξιμπάκ. Έχει ένα φορ έξω. Έχει παίξει που παίζουν πρώτη φορά μαζί. Πόσα παιχνίδια δηλαδή έχει παίξει τώρα ο Ντεφράι με τον Ντουμπά, ας πούμε, βασική. Δεν νομίζω και πάρα πολλά. Δοκιμάστηκαν βέβαια στο τελευταίο παιχνίδι με την, μια ομάδα πιο δυνατή από την τάξη. Εκεί που δεν τα πήγε καλά αμυντικά ο Παναθηναϊκός. Σήμερα κατάφερε να μαζευτεί. Δέχτηκε και ένα πολύ ωραίο γκολ. Χάρηκε στην ποιότητα. Γιατί παίζω και αντίπαλοι καμιά φορά, ξέρετε. Αυτά. Κάτω η μπάλα. Εγώ λέω κάτω η μπάλα. Ό,τι περιλαμβάνει αυτό. Εντάξει, χωρίς πολλά πολλά λόγια τώρα. Πάμε. Γεια σας.
1: Ναι, καλησπέρα. Εγώ είμαι.
0: Εσύ είσαι, φίλε.
1: Εγώ είμαι.
0: Εσύ είσαι, ναι. Εσύ.
1: Δεν με ακούτε.
0: Σ' ακούω. Σ' ακούω,
1: πάνω.
0: Εσύ που μιλάς, Πάνω.
1: Πάνω σου με το βαλό, πάλι εδώ.
0: Έλα, ρε, Πάνω. Έλα, καλά, αγόρι.
1: Καλή υποστηρική σεζόν.
0: Επίσης.
1: Ο Καγκουά τι εθνικότητας είναι.
0: Τι
1: δεν ξέρω να τον πάρει πάνω. Εγώ δεν ξέρω.
0: Καταρχάς, αν με ρωτάς για το ρεπορτάζ, μπορεί να τον πάρει. Δεν μου κάνει εντύπωση, γιατί είναι ένας παίκτης που του αρέσει και τον δούλευε. Είναι Αφρικανός και...
1: Ποια χώρα?
0: Θα σου πω τώρα. Κάτσε εδώ, δεν το θυμάμαι. Θα το βρω. Δεν το θυμάμαι, ρε φίλε. Πες μου για να σου πω, μέχρι να το βρω.
1: Πολιτογραφημένος είναι ή καθαρά Αφρικανός?
0: Δεν ξέρω, δεν το θυμάμαι. Σου
1: πολιτογραφημένος Ευρωπαίος.
0: Ζάμπια.
1: Λοιπόν, για το σημερινό μάτς, εγώ ένα τελικό συμπέρασμα που έβγαλα στην ομάδα, ομαδικό θα το έλεγα, έχει ένα θετικό και ένα αρνητικό αντίκτυπο για την εποχή και για το πρώτο επίσημο μάτς.
0: Ναι.
1: Η ομάδα εκεί που έδειχνε ότι βάσει της κλήσης προετοιμασίας ότι δεν θα έχει δυνάμεις, Εγώ παρατήρησα ότι είχε αντοχές και έβγαλε φάσεις και μετά το 90. Mm. Ενώ περίμενα να κλειστεί πίσω.
0: Έκανε και αλλαγές, βέβαια, αλλά έβγαλε.
1: Για να διαφυλάξει το 1-2. Όμως είδα ότι έκανε φάσεις και μετά το 89, σε άλλες περιπτώσεις, με άλλες προπονητές, όπως πέρυσι, θα κράταγε το σκορ 1-2 με άμυνες. Εδώ το κάνει και μεσούς περίοδου. Δηλαδή, αν το έκανε με έναν καινούριο προπονητή, άλλες νοοτροπίες, μπορεί να έπαιζε όλος άμυνα πίσω για να κρατούσε το σκορ. Το αρνητικό αντίκτυπο που παρατήρησα είναι ότι με ανησυχεί που οι παίκτες δεν είναι εύκολο όταν εντοπίσει ένα σοβαρό πρόβλημα, τα τελειώματα των φάσεων, δεν είναι εύκολο να το αντιμετωπίσει αυτό το πρόβλημα, Νίκο. Εγώ καταλαβαίνω ότι όταν εντοπίζεται ένα πρόβλημα, δύσκολα το λύνεις. Θυμάμαι και άλλη χρονιά που ο Παναθηναϊκός είχε παραγωγή φάσεων, δεν έβαζε γκολ και συνεχιζόταν αυτό το πρόβλημα. Το θυμάσαι?
0: Άμα θες να σου μιλήσεις, θα σου μιλήσω τελείως και θα σου μιλήσω συνολικά.
1: Πώς?
0: Τελείωσε όλο αυτό που λες, θα σου μιλήσω συνολικά. Έχω άποψη γι' αυτό, να σου την πω. Άμα θες.
1: Ναι, υπήρχε και άλλη μια χρονιά που είχαμε παραγωγή φάσεων και δεν τελειώναμε. Με κακό ποδόσφαιρο όμως εκείνη την εποχή.
0: Κάτσε ρε πάνω. Καταρχάς ο Παναθηναϊκός έχει παίξει. Μισό λεπτό ρε πάνω. Ο Παναθηναϊκός έχει παίξει με τη Rapid. Έβαλε ένα γκολ, δέχτηκε 4. Έχει παίξει σήμερα με την Ουγγρική, έχει βάλει 2. Έτσι δεν είναι? Στα υπόλοιπα φιλικά πάλι δεν σκόραρε. 3 στον Άγιαξ. Άκου να δει. Υπάρχει μια υπερβολή. Μισό λεπτό. Καταρχάς, για να βελτιωθεί μια ομάδα, βάλω σε μια σειρά. Για να βελτιωθεί μια ομάδα, ο Παναθηναϊκός απέδειξε πέρσι ότι δεν είχε εύκολο τον γκολ. Ένα μεγάλο μέρος των παιχτών, των περσινών, είναι και φέτος. Και απέδειξε ότι δεν έχει. Μισό λεπτό, ρε μπρο.
1: Μισό λεπτό
0: να ολοκληρώσω και μου λες. Ο Παναθηναϊκός λοιπόν έδειξε πέρσι ότι είχε ένα πρόβλημα. Για να βελτιώσει αυτό το πρόβλημα, το βελτιώνει με 2 τρόπους. Δεν υπάρχει τρίτος. Ή θα βελτιωθεί όλη η ομάδα και μέσα από την ομάδα θα βελτιωθεί και η παραγωγικότητα. Ή θα πάρεις και παίκτες και θα προσθεθούν και παίκτες. Π.χ. ο Ντέσσερς πέρσι δεν ήταν, φέτος είναι εσωτερική μεταγραφή. Ο Ραστόντερ ήρθε τώρα. Ο Τετέ κάνει μια ολόκληρη χρονιά και ολόκληρη προετοιμασία στον Παναθηναϊκό. Ή θα βρεις λοιπόν παίκτες πιο ποιοτικούς που θα εμπλουτίσεις το έμψυχο δυναμικό σου για να μπορέσουν να σου φτάσουν πιο εύκολα στον γκολ. Περιμένεις τον Αντίνο πιο πολύ, έχεις τον Γιάκου πιο πολύ και άλλους. Λέω λοιπόν, μου έλεγε ένας φίλος που έπαιζε μπάλα, ο Μανώλης Φακάκης, που είναι φίλος μου, και μου έλεγε, ο δημοσιογράφος. Επειδή έπαιζε και καλό ποδόσφαιρο. Νικό, όταν γίνονται φάσεις, αργά ή γρήγορα για τους επιθετικούς και έχεις ποιοτικούς επιθετικούς, αργά ή γρήγορα τον γκολ θα έρθει. Εγώ βλέπω τον Παναθηναϊκό ότι από τα φιλικά μέχρι και σήμερα γενικά σκοράρει και γενικά παράγει. Δεν έχει καμία σχέση το τι έχει παράξει ο Παναθηναϊκός πέρσι με φέτος. Και ο τρόπος ειδικά που το δημιουργεί δεν έχει καμία σχέση. Λέω λοιπόν, γιατί να σκέφτομαι αρνητικά όπως εσύ και να μην σκέφτομαι ότι όταν μπει ο Ραστόντερ στο κόλπο, όταν μπει ο Ντέσσερς, όταν μάθει ο ένας καλύτερα το παιδί του άλλου, όταν αναπτύσσεται καλύτερη ομάδα, όταν έρθει το οχτάρι το δημιουργικό, το ένα παιχταρά που ετοιμάζει, όταν έρθει το οχταροδεκάρι τώρα το συγκεκριμένο, ξαφνικά θα έχει 50 λύσεις περισσότερες στον Ίστρουπ και ήδη βομβαρδίζει η ομάδα γιατί να μην βρει κι άλλα γκολ. Μόνο προς το καλύτερο μπορεί να πηγαίνει μια ομάδα που δουλεύει, φίλε, και έχει καλά στοιχεία.
1: Τώρα σου μιλάς μου θυμίζει τη χρονιά την πρώτη του Βιτόρια που ο Παναθηναϊκός είχε ποιοτικούς παίκτες μπροστά και έκανε παραγωγή.
0: Είπες ότι χρονιά τώρα αρχίζει, κάθε χρονιά διαφορετική.
1: Κάθε χρονιά είναι διαφορετική.

0: τον προπονητή.
1: Ναι.
0: Ατομικά κάποιοι παίκτες θέλουν αρκετή δουλειά. Ο Τετέι, δεν ξέρω αν το διάστημα του, αν είναι κουρασμένος, αν είναι πιασμένος, αν κάνει πρώτη φορά τέτοια προετοιμασία. Βλέπω όμως από το δεύτερο φάσον, παρατήρησε το κι εσύ, τα σου του έχει μεγάλο άνοιγμα ποδιών. Έχει μεγάλη πόση το ένα με το άλλο. Δηλαδή ουσιαστικά έκανε ένα μικρό σπαγκάτο.
1: Ρε πάνω, τώρα κάθομαι να μετράω τα ποδιά του Τετέι. Εντάξει, το
0: περίμενε.
1: Ένα παιχνίδι έπαιξε.
0: Δεν φοβάμαι να πω δημόσια αυτό που λέω. Καμία σχέση.
1: Γιατί
0: να υποστηρίξω κιόλα. Όχι. Η φάση που κάνει ο Τετέι ανοίγει, έχει μεγάλο άνοιγμα, μεγάλη απόσταση το ένα πόδι με το άλλο. Δεν είναι κοντινές. Δηλαδή όταν σουτάρεις, να είσαι κουτουπιέ, όχι να σκάβεις λίγα, είναι σκαυτά τα σου του Τετέι. Ειδικά σήμερα τα δύο που πήγανε πάνω την εξέδρα ήταν με μεγάλη απόσταση το ένα πόδι με το άλλο. Δηλαδή πιέσεις και λίγο χώμα. Παρατήρησε το στην επανάληψη, τι εννοώ.
1: Φίλε, είναι θέμα φάσης, δεν είναι θέμα ότι το κάνεις την Αγία Τετέι.
0: Το έκανε και πέρυσι αυτό.
1: Το έκανε και πέρυσι άλλη μία και έκανε άλλη 25 που ήταν και βαλικό.
0: Ναι. Okay, εντάξει, προφανώς επιθετικός είναι. Okay.
1: Πάνω, μην ψηρίζουμε τώρα, μην κάνουμε την τριχατριχιά.
0: Ξέρετε, μου σου λέω τώρα ατομικά ότι ο Αντίνο, ενώ δεν ξεκίνησε καλά, ανέβηκε λιγάκι μετά. Εντάξει, ατομικά κάποιοι παίκτες, για μένα ο Τουμπά είναι πήρε πίσω στο λάθος. Στο μόνο αρνητικό που έχω να δώσω στον Νίστρουπ, το οποίο δεν του στήχησε, είναι ότι πέρυσι το Τουμπά ενώ είχε κάνει αρκετά λάθη με τη Rapid και αυτό είναι ένα δείγμα γραφής για να παίξει τη δικιά σου προετοιμασία. Δεν είναι. Δηλαδή να επιλέξεις ένα παίκτη που σου έκανε λάθη σε ένα φιλικό, ενώ κρίνοντα όλη τη προετοιμασία, μου κάνει αυτό λιγάκι με ξένησε λιγάκι.
1: Τίποτα θετικό είδες ρε Πάλα, μόνο αρνητικά μου λέει εμείς σε παιχνίδι που έχεις κερδίσει.
0: Εάν βλέπουμε, Νικό, εάν δεν βλέπουμε τα αρνητικά.
1: Μα ποια είναι τα αρνητικά, ότι έχει ο Τετέι απόσταση στα πόδια του και έσκαψε το έδαφος.
0: Γιατί δεν καταλαβαίνω, γιατί να μην το πω.
1: Δεν μπορώ ρε Πάλα να σε πιάσω πολύ, εγώ σε είμαι τεφορμέ μάλλον.
0: Γιατί λέω κάτι λάθος, έχεις φάσει και τα πόδια του, πώς βάζει τα πόδια του όταν σουτάρει.
1: Οκ, εντάξει μπρο.
0: Δηλαδή, ναι, θέλω να σου πω, αν η φάση του επιθετικού είναι διαφορετική και το σώμα του ή το πόδι του τα βάζει αλλιώς, ναι, θα τα βάζει και ένα γκολ. Παραπάνω, ας πούμε, ξέρω εγώ. Με τον Γένσεν τι γίνεται, κρίνει η υπόθεση αυτή δοσικά.
1: Δεν υπάρχει κάποια υπόθεση με τον Γένσεν. Δεν υπάρχει κάποια υπόθεση με τον Γένσεν αυτή τη στιγμή. Τι εννοείς ότι κλείνει οριστικά.
0: Έχει κλείσει, έχει παρατηρήσει την υπόθεση ο Παναγιώτης.
1: Όχι, αλλά τον έχει αφήσει να ψηθεί στο ζουμί του και αν ο ίδιος γυρίσει και πει κάποια στιγμή ότι ενδιαφέρεται.
0: Δηλαδή, πρέπει ο Παναγιώτης να καταλάβει. Ή από τον Ιούνιο μια υπόθεση να καταλήξει τον Αύγουστο δεν παίζει, δεν γίνεται. Εντάξει,
1: όλα γίνονται.
0: Ναι, όταν πέσει η τιμή του παίκτη, τότε να τον αγοράσουμε αν θέλει και αν δεν θέλει και αν δεν γουστάρει και δεν γίνονται αυτά τα πράγματα.
1: Ούτε να ξεβρακώνεσαι γίνεται, φιλέ.
0: Πώς?
1: Ούτε να ξεβρακώνεσαι.
0: Όχι, δεν είπα αυτό. Εντάξει. Άμα θες έρχεσαι, άμα δεν θες δεν έρχεσαι με το.
1: Εντάξει, έτσι τα λες εσύ που μιλάμε εδώ καφενειακά παρεούλα. Στις διαπραγματεύσεις δεν είναι έτσι τα πράγματα. Ειδικά όταν έχεις να πάρεις, όταν σε ενδιαφέρει παίκτη που είναι στην Premier League.
0: Ναι, οκ. Okay. Υπάρχει ένας παίκτης ο Στάγκη, ας πούμε.
1: Πολύ ωραίος παίκτης, μ' αρέσει.
0: Ναι, οκ. Okay. Αυτός είναι και διεθνής νομίζω, παίζει στην Εθνική Δανία νομίζω.
1: Ναι, ισχύει.
0: Αλλά είναι πιο ακριβώς και πιο δύσκολη περίπτωση.
1: Νομίζω κάνει 13 εκατομμύρια ευρώ ο Στάγκη, θέλει η ομάδα του.
0: Μάλιστα, οκ. Okay. Ναι, οκ. Okay. Είναι απευσίαστος.
1: Πάμε παρακάτω, να πάμε να βγάλουμε κανένα φίλο ακόμα.
0: Έγινε. Το επόμενο παιχνίδι θέλει προσοχή, έτσι.
1: Έγινε, φίλε. Να είσαι καλά.
0: Γεια σας. Βράδυ, γεια.
1: Καλησπέρα σας. Γεια σας. Στάγκη έχει βάλει και πολλά κόλυφα, λέει 10 και 8 νομίζω. Τελευταία χρονιά, πολύ ωραίος παίκτης. Γεια σου φίλε.
2: Εγώ.
1: Ναι.
2: Έλα, εγώ μιλάω.
1: Ναι ρε φίλε, εσύ.
2: Έλα, ναι, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα, καλά.
2: Γιώργος από το δρόμο, Βρυλής, αλλά τώρα δρόμο.
1: Γεια σου δρόμο. Γιώργο δρόμο.
2: Γεια σου δρόμο.
1: Τι κάνεις.
2: Παναθηναϊκός είναι καλά, εγώ το δω, καλή σεζόν να έχουμε.
1: Να είσαι καλά.
2: Λοιπόν, εγώ καλά την είδα την ομάδα.
1: Mm-hmm.
2: Εντάξει, είναι πρώτο επίσημο παιχνίδι. Εντάξει, υπήρχαν ψηλό μικρολαθάκια, ευτυχώς δεν στήχησαν. Αλλά εντάξει, και έτσι, παιδιά, πρώτο παιχνίδι είναι ρε εσείς. Έχει ακόμα να στρώσει η ομάδα. Δεν ξέρω, εγώ αυτό είδα. Πολύ καλός Καμαρά. Οι τοποθετήσεις του Πένια επίσης μου αρέσανε πολύ. Όντως, είναι αυτό που λέγανε όταν ήταν να τον πάρουν ότι είναι επιθετικός θερμοπαιδί.

0: να κάνεις φάση λίμπερο. Σαντίνο, Αντίνο, Πομπαρντίνο, καλός.
1: Ναι.
0: Πολύ καλή ρε παιδιά, δεν ξέρω. Εμένα, εντάξει, όχι, δεν παίζαμε και με κανένα μεγαθύριο. Αλλά στοιχεία καλά δείξαμε.
1: Άκου.
0: Την πρόκληση πιστεύω ότι την έχουμε.
1: Άκου να δεις. Πιστεύω θα περάσει ο Παναθηναϊκός. Είναι καλύτερη ομάδα από αυτήν. Έχει περισσότερες λύσεις. Φυσικά θέλει προσοχή. Έτσι. Μπάλα είναι και γυρίζει. Έχει καεί στο παρελθόν η γούνα του. Από γκαμπάλες κτλ. Δεν υπάρχει ομάδα που μπορεί να μην παίξει σε αυτό το επίπεδο και να την περάσει στην Ευρώπη. Είναι ό,τι χειρότερο μπορεί να κάνει. Αλλά νομίζω ότι έχει αρκετά έμπειρου παίκτε στο Παναθηναϊκός για να ξέρει και να έχει συνειδητοποιήσει και με τόσο σοβαρό προπονητή που είχε, όπως τον είδα εγώ τουλάχιστον, ότι ξέρουν πολύ καλά, όπως είπε και ο Τσάπρας, τι πρέπει να κάνουν. Τώρα από εκεί πέρα. Ένα ΟΑΚΑ με κόσμο, δεν ξέρω πόσο κόσμο, κατά καλό καιρό, αλλά με αρκετό κόσμο, στο κάτω διάζωμα. Και ένα ΟΑΚΑ το οποίο και ένα Παναθηναϊκό, ο οποίος θα πάει σε ένα μεγάλο γήπεδο που του πηγαίνει γενικά στα αποτελέσματα. Έχει φέρει πολλές φορές καλά αποτελέσματα εκεί. Και κυρίως ένα Παναθηναϊκός, φίλε, στη φάση που είναι τώρα, με ό,τι αυτό συνεπάγεται, ψυχολογία, ενέργεια, παίκτες κτλ. Παίκτες που θα έχουν μπει και πιο πολύ στο πετσί του ρόλου, βλέπε Βαν Τρόγκελεν, ή παίκτες που θα παίζουν περισσότερο μαζί να μαθαίνουν στο παιχνίδι του άλλου. Έχει πολλά περιθώρια βελτίωση για να δούμε ένα καλύτερο Παναθηναϊκό.
0: Ναι,
1: είναι, να το πούμε αλλιώς πιο κυριλέ, ο Παναθηναϊκός είναι, δείχνει να είναι σε καλό δρόμο. Ναι. Και το παίρνεις από την ενέργεια που βγάζει η ομάδα, από τις μεταγραφές που έκανε, από τον προπονητή που έχει. Δεν είναι ένα, είναι πολλά ωραία στοιχεία που βλέπεις. Όμως αυτά πρέπει να γίνουν ένα και να γίνει μια ωραία συνταγή. Μέχρι να τη δοκιμάσουμε. Ναι, ρε φίλε, και δεν με ρωτάς.
0: Ο Κάτρης ήταν τιμωρημένος, τραυματίας.
1: Τίποτα. Πού θέλεις να παίξει ο Κάτρης?
0: Πίσω. Στη θέση του Μπα.
1: Όχι, δεν ήταν τα καλά. Δεν είναι τραυματίας, μια χαρά είναι.
0: Πέρυσι που τον είχε βάλει σε κάτι ευρωπαϊκά παιχνίδια ο Περσινός, μωρέ.
1: Τι?
0: Ο
1: Μπενιτέθ.
0: Ο Μπενιτέθ. Ναι. Είχε δείξει καλά δείγματα ο Κάτρης.
1: Γιατί φέτος δεν έδειξε καλά δείγματα?
0: Αυτό λέω, γιατί ας πούμε.
1: Επειδή δεν τον έβαλε, λες.
0: Αυτό, ναι, δηλαδή.
1: Ρε φίλε, άκου να σου πω γιατί δεν τον έβαλε. Επειδή το συζήταγα με ένα φίλο στο Sky σήμερα. Είχα το δελτίο ειδήσεων και μου λέει, γιατί δεν έβαλε τον Κάτρη. Να σου πω γιατί δεν τον έβαλε. Ο Κάτρης για την ηλικία του είναι παιχτάρα. Εντάξει, και για μένα και το πιο καλό, ίσως και το πιο καλό σώμα στον Παναθηναϊκό που τον έχω δει. Σε αναλογίες και γυμνασμένο και τα λοιπά το παιδί. Γιατί δεν τον έβαλε? Γιατί ο Κάτρης είναι ένα παιδί που τώρα γίνεται άντρας ποδοσφαιρικά. Έχει ψηθεί στο Λεβαδιακό, αλλά ήρθε να φορέσει μια πολύ μεγάλη φανέλα που ξέρει το περιβάλλον της και το DNA της και θέλει χρόνο να πάρει και παιχνίδια. Έχει δει τρομερή αυτοπεποίθηση και προσόντα και ποντάρω πολλά λεφτά στον Κάτρη, να σου πω έτσι. Όμως, πας σε ένα αγώνα ευρωπαϊκό. Και έχεις έναν έμπειρο, πιο έμπειρο, αριστερό μπακ, έτσι, με άλλα στοιχεία. Και έχεις τον Κάτρη που είναι το μέλος σου που παίζει δεξί μπακ. Πριν από λίγες μέρες δοκίμαζε εκεί τον Νίγκασον. Είτε γιατί θέλει να τον βάλει στη θέση του μπα, είτε γιατί θέλει να έχει ένα backup του μπα, αφού δεν είχε αριστερό στόπερ άλλο. Δεν θα πω να βάλει τον Κάτρη να τον κάψει εκεί που, είναι δεξιό, που παίζει δεξί πίσω. Ο Κάτρη παίζει στη θέση του Ντεφράι αυτή τη στιγμή. Δεν είναι όμως ο πιο έμπειρο παίκτη στον κόσμο για να τον βάλει να παίξει και ένα ανάποδο πόδι σε ένα ευρωπαϊκό παιχνίδι να ρισκάρεις. Προτίμησε να πάει με ένα παίκτη που ξέρει τη θέση και είναι πιο έμπειρος. Λογικό δεν είναι? Όταν έχεις ένα παίκτη 20, σου λέω εγώ παράδειγμα, έτσι, και έχεις και ένα παίκτη 29, θα βάλεις τον 29 το πιθανότερο. Γιατί είναι, ναι, η θέση του, είναι το πόδι του εκεί. Πώς να σου πω. Αν ήταν δεξιά αντίστοιχα, έλειπε ο Ντεφράι, ας πούμε, πιστεύω μπορεί να τον έβαζε στο Κάτρι. Καταλαβες? Σε αυτό
0: μας. Κατάλαβα, αλλά βλέποντας τα φιλικά προετοιμασίας και ό,τι έχουμε ακούσει από τους ρεπόρτερ του Παναθηναϊκού που ήταν,
1: ναι,
0: ο Ντομπά δεν είχε κάνει
1: super wow εμφάνιση.
0: Αυτό δεν έκανε super wow.
1: Όχι, δεν έχει κάνει, και σου είπα και εγώ ποια δυναμία έχει ο Ντομπά στα δικά μου μάτια. Όμως δεν πάβει να είναι ένας παίκτης, ρε φιλέ, που έχει παίξει Γαλλία, που έχει παίξει πέρσι ένα γεμάτο πρωτάθλημα, που είναι αριστεροπόδαρος, γι' αυτό έμεινε και στην ομάδα, γιατί δεν βρίσκεται εύκολα αριστερά στόπερ. Πιστεύω ότι αν δεν συγγνώμη ο χρόνος του θα μειωθεί με τον Βαν Τρόγκελεν αισθητά. Θα είναι ένα πληρωματικός Βαν Τρόγκελεν ξεκάθαρα αυτή τη στιγμή. Και τι να σου πω. Θέλανε στο Παναθηναϊκό δύο παίκτες σε κάθε θέση, μας έλεγαν.
0: Της ομάδας που παίζαμε,
1: ναι,
0: θεωρώ ότι θα...
1: Και βάσει της δυναμικότητας της ομάδας θα βάλεις και ένα παίκτη που μπορεί να σταθεί εύκολα. Δεν παίζει με την Arsenal. Ψυχραιμία.
0: Όπως μου λες, είναι πιο άπειρος, 20 χρονών. Έχει καλά.
1: Εγώ καταλαβαίνω από αυτά που ξέρω από το ρεπορτάζ ότι μετράνε πάρα πολύ το γεγονός ότι, οκ, το παιδί έχει παίξει, όντως έχει κάποιες παραστάσεις, αλλά μετράνε πάρα πολύ το ότι είναι αριστεροπόδαρο στη θέση του. Δεν βρίσκει εύκολα αριστερά στόπερ, γι' αυτό επέμεινε και τόσο για τον Βατρόγγυλο ο Παναθηναϊκός και γιατί έχει και άλλα στοιχεία. Αν θυμάσαι, είχα γράψει πριν πολλούς μήνες, πριν καν πάμε στις μεταγραφές, ότι ο Παναθηναϊκός θέλει δύο πραγματάκια. Ένα πύργο και έναν παίχτη ταχυδυναμικό που θα μπορεί να κουβαλάει καλά την μπάλα. Στο build-up ο Βαντρόγγελεν είναι πολύ καλός. Ναι. Αν κάτι είναι μείον του, είναι η ταχύτητα. Δεν είναι τόσο γρήγορος. Αλλά είναι super aggressive, έχει εξαιρετικό build-up, σωστές πάσες, μέσα σε όλες τις φάσεις βάζει γκολ, μπαίνει δυνατές μονομαχίες, αυτό που ζητάει ο Νίστρουπ το καλοκαίρι στα παιδιά στην Ολλανδία. Και επίσης έχει άλλα χαρακτηριστικά από τον De Vrij που είναι η εμπειρία προσωποποιημένη, η ποιότητα. Και αυτό που μπορεί να ανεβάσει την μπάλα, μιλάνε Ολλανδικά και οι δύο είναι και η χημεία, έχουν ωραίο πακετάκι. Καταλαβες.
0: Ναι. Ας κάνω μια τελευταία ερώτηση και να συνεχίσω ο επόμενος.
1: Ναι.
0: Αν περάσουμε, λογικά θα περάσουμε, αν περάσουμε την πάξη, έτσι.
1: Ναι.
0: Παίζουμε άλλον έναν ή άλλους δύο προκριματικούς.
1: Άλλους δύο.
0: Για να μπούμε league phase.
1: Άλλους δύο.
0: Άλλους δύο και μπαίνουμε league phase ή παίζουμε μετά play-off.
1: Όχι, άλλους δύο για να μπεις. Θα θέσετε 3-3.
0: Οι ομάδες που θα συναντήσουμε στους άλλους δύο.
1: Ναι.
0: Είναι φάση πάκι ή είναι τίποτα, για να σου πω, Άγιαξ, ας πούμε, ή...
1: Δεν είναι... Κοίτα, η πιθανή αντίπαλη του Παναθηναϊκού... Μισό λεπτό. Η πιθανή αντίπαλη του Παναθηναϊκού είναι η Σπάρτακ Τρνάβα, η Σλοβάκικη. Εγώ είχα πάει και στη Σλοβακία... μια εκδρομή σε ένα ρεπό μου, είχα δει και το Σπόρα και πήγα και είδα και το και λίγο. Τέλος πάντων, άστο τώρα, μεγάλη ιστορία αυτό. Είναι τέλος πάντων η Σπάρτα Τρνάβα στη Σλοβακία και είναι και η Τσεσεκά. Εντάξει. Σλοβακία, όχι Σλοβενία, δικό μου λάθος. Λοιπόν, και η Τσεσεκά 1948, όχι η Τσεσεκά. Είναι δύο ομάδες στην πρωτεύουσα. Έτσι. Λοιπόν, πρόσεχε τώρα. Αυτές είναι πιθανές. Είναι η αντίπαλη του Παναθηναϊκού, εάν περάσει.
0: Μία από τις δύο.
1: Μπράβο. Ανακοίνωσε κάποια υπογκρούπα αρχικά η UEFA και κατέληξε εκεί ο Παναθηναϊκός.
0: Okay.
1: Άρα, στο δεύτερο προκριματικό γύρο παίζει με πάξη, έχει το προβάδισμα, το σφραγίζει, αν όλα πάνε καλά, στις 30 του μήνα και πηγαίνει τρίτο προκριματικό και παίζει με τη Σπάρτα Τρνάβα σε 1948.
0: Ωραία,
1: εάν το τριφύλι καταφέρει να προκριθεί, δίνει το πρώτο μάτς λοιπόν τρίτο προκριματικό γύρο 6 Αυγούστου, ρεβάνς 13 Αυγούστου. Εντάξει. Και μετά αυτό θα μάθουμε τους αντιπάλους πάλι στην πορεία.
0: Α, όχι, δεν ξέρουμε ακόμα.
1: Όχι.
0: Δεν έχει βγει κάποιο πινακάκι, ας πούμε, για να λέμε για το πιο μετά.
1: Όχι. Και ελπίζω, βάσει και το ποιοι θα αποκλειστούν και θα περάσουν, ελπίζω να είναι και στους δυνατούς και πάλι ο Παναθηναϊκός. Απλά, σίγουρα. Δεν είναι, θα το ξαναπώ, δεν υπάρχει εύκολος αντίπαλος αυτή την εποχή, εντάξει. Ο Παναθηναϊκός είναι στο γκρουπ των ισχυρών, το κρατάμε αυτό και στο δεύτερο και στο τρίτο προκριματικό και μπορεί, να σου το πω και αυτό, να είναι πιθανό να συμβεί το ίδιο και στη φάση του play-offs. Να είναι δηλαδή στους δυνατούς. Εντάξει, κράτα το αυτό, είναι σημαντικό θεωρώ, γιατί σίγουρα το να είσαι στους δυνατούς σημαίνει ότι αποφεύγεις κάποιους και ο επικίνδυνος αντιπάλου, γιατί φέτος έχει καλές ομάδες.
0: Φέτος. Είναι η πρώτη χρονιά, διάβαζα, που
1: ναι, ρε φίλε.
0: Θα είναι το πιο δυνατό.
1: Ακριβώς. Έχει καλές ομάδες, παιδιά. Δεν λέω μόνο για τον Άγιαξ, που παραδοσιακά τέτοιου τύπου ομάδες. Λέω ότι γενικά οι πράσινοι θα πρέπει για να προχωρήσει την οργάνωση να ζοριστούν φέτος.
0: Είναι 6-7 ομάδες φέτος, οι οποίες είναι επίπεδου UEFA και κάποιος league.
1: Ναι, μην το ψάχνεις. Μην το ψάχνεις.
0: Αυτό είναι, Νίκο μου, σε ευχαριστώ
1: λοιπόν,
0: πολύ.
1: Να είσαι καλά.
0: Να είσαι καλά.
1: Γεια. Ο προπονητής είναι πολύ καλός, φαίνεται. Κάτι καλό παραχτιστεί επιτέλους, λέει ο φίλος. Νομίζω ότι χρειάζεται δύο χαφ εντεκάδας. Μα σου είπα, θα μπορεί να πάρει δύο. Το 8 δεκάρι και το 8. Και ένα βασικό φόρ. Να γυρίσει ο 4 και έχει τώρα σόντερ. Ο Αντίνο ξεψάρωσε και με έφτιαξε, λέει ο φίλος. Νίκο Τουμπά, λέει. Γενικά το Τουμπά βλέπω, εντάξει, το ασκείται μια κριτική σήμερα, δεν ήταν στα χάη του. Έχουμε και μια παρέμβαση. Κουβάλισα το αγόρι μου Νίκο τον Αντώνη στο Μιλάνο και αύριο θα τον πάω στην αυλία του The Weeknd από νωρίς. Πείτε του κάτι να του δώσετε δύναμη, γιατί δεν ψήνεται καθόλου. Κοίτα, να σου πω την αλήθεια, μέσα στο Μιλάνο μπορεί να κάνει πολύ ωραία πράγματα. Σου δώσω και εγώ κανένα tip. Καταρχά, μπορεί να πάρει το τρένο να πα στη Βερόνα. Πα στο κεντρικό σταθμό του Μιλάνου, μία ωρίτσα είναι ούτε μία ώρα. Πα Βερόνα, καταπληκτική πόλη, περνά όλη τη μέρα εκεί και γυρνά στο Μιλάνο. Και άμα δεν του αρέσει, να έρθει στην αυλία. Αλλά για να μην στο χαλάσω τώρα, και αυτό μία εμπειρία είναι να πα στην αυλία στο Μιλάνο. Οπότε, αδερφέ, πήγαινε και κάντε όλη την υπόλοιπη μέρα άλλα πράγματα και να κάνετε πάρα πολλά. Να πάτε και στο ναό να μπείτε και μέσα πριν κλείσει εισιτήριο, που είναι πολύ ωραίο. Να πάτε και στη Στοά που είναι πολύ ωραία. Και να ανεβείτε και απέναντι από το ναό που έχει ένα φοβερό πολύ κατάστημα που βλέπει όλο το Μιλάνο. Βλέπει την πλευρά του ναού βασικά, βλέπει και το Μιλάνο. Πολύ ωραία φάση. Και εγώ τώρα είχα πάει πρόσφατα, γι' αυτό σα το λέω. Λοιπόν, στου δυνατού είναι Ερενίκο, λέει τι ελπίζει. Είναι στου δυνατού στο δεύτερο και στον τρίτο γύρο και πιθανότατα και στα playoffs. Αυτό είπαμε. Παγκάκι λέει ο Πάνος από Παλαιό Φάληρο, έπρεπε να φέρει και ένα καπνογόνο. Ένας φίλος τη λέει λίγο στον μπάρο γιατί λέει φταίνει τα κορδόνια του αντίον κτλ. Το θετικό είναι να γίνονται φάσεις και σήμερα ήταν πολύ θετικά τα πράγματα. Sorry, αμέσως. Μπορεί να μην μπήκαν όλα, αλλά είχε καθαρές ευκαιρίες ex-player. Λέει ένας φίλος εδώ. Πάμε στο τηλέφωνο.
2: Έλα φίλε.
1: Έλα φίλε.
2: Στέλιος από Παγκράτη.
1: Ποιος από Παγκράτη?
2: Στέλιος.
1: Ο Στέλιος. Οκ, okay, Στέλιο, δεν άκουσα το όνομα.
2: Ναι, Παναθηναϊκός.
1: Ναι.
2: Εγώ θέλω να πω δύο πράγματα.
1: Ναι.
2: Για την ομάδα καθαρά, το θέμα δύναμη και τεχνικά. Ναι. Ο προπονητής φαίνεται ότι είναι καλός, είναι σε καλύτερο δρόμο η ομάδα. Και στην επέργεια το συζητάμε αυτό.
1: Ναι.
2: Είναι κανονική ομάδα πλέον.
1: Ναι.
2: Εγώ βλέπω από τα άκρα εκεί τα εκτρέμ, τα τελειώματα και ο εκπληκτικός του ΤΕΤΕΙ δεν μ' άρεσε. Εμένα ούτε ο Αντίνο μου άρεσε, να σου πω την αλήθεια. Ο Ζαουρί μου άρεσε απέκτησε, αλλά δεν ήταν καλή σήμερα.
1: Ναι.
2: Δηλαδή από τα χάστη μπροστά ο Γιάκουσιτς μόνο μου γεμίζει το μάτι. Ότι μπορεί να κάνει πράγμα.
1: Να κάνει διαφορά, ναι.
2: Ναι, είναι και δυνατός. Είναι πολύ δυνατό παιδί και γρήγορος και τεχνικός. Από τους υπόλοιπους ο Τσάπρα ήταν ωραίος, ο Ντεφράι πάρα πολύ καλός, ο Τουμπά ήταν καλός παρότι το θάβουν εδώ όλοι, δεν ήταν κακός γενικά τα περισσότερα. Ο Κυριακόπουλος ήταν μια χαρά, αλλά εμένα γενικά εκεί τα εκτρέμουν και στο φόρτ το βλέπω το θέμα, γιατί άμα παρατηρήσεις στο πρώτο εμίχρονο τα τελειώματα ήταν το Θεό δεν φαίνεται. Είναι αρχή σίγουρα, okay, αλλά δεν είδα πραγματικότητα εκεί σε αυτό το σημείο. Δηλαδή, έβλεπα τους άλλους στην άλλη ομάδα, έδωσαν με κάτι νεαρά παιδάκια από την Ουγγαρία. Ήταν για να φάνε τέσσερα γκολ. Έτσι θεωρώ εγώ.
1: Ναι, οκ, okay,
2: αλλά εντάξει, σίγουρα είμαστε σε καλύτερο δρόμο. Θέλει κι άλλες δύο μεταγραφούλες η ομάδα, δηλαδή, για να δείξει. Και κυρίως τα φτερά, εγώ το πιστεύω το πρόβλημα. Την άμυνα την έχει δομήσει καλά ο προπονητής. Γενικά και με το καινούργιο παίκτη που είπε. Και ο τερματοφύλακας δεν είναι κακός. Είναι καλός παίκτη. Φαίνεται.
1: Okay.
2: Ξέρει και πάλι.
1: Okay, τα κρατάμε. Κοίτα, όλα αποδεικνύονται στο χειροκρότημα. Εγώ έχω δει τα παιδιά να δουλεύουν. Τον Αντίνο τον πιστεύω γενικά. Μ' αρέσει, είναι ταχυδυναμικός παίκτης. Δεν τον πιστεύεις. Εμένα μ' αρέσει, είναι ταχυδυναμικός παίκτης. Περιμένω πολύ περισσότερα πράγματα. Πολύ επιπόλαιος.
2: Ναι, μου φαίνεται επιπόλαιος.
1: Ναι. Τι να σου πω, Συναγερή, δεν ήταν καλός πάντως. Τώρα θα το δούμε φέτος.
2: Και στις μάχες όταν είναι με πλάτη ή στο ένα φένα και τα λεπτά, τι χάνει.
1: Κοίτα, εντάξει, δεν είναι.
2: Άγιε
1: φέτος, όχι, είναι δυνατός. Φέτος δυνάμωσε πολύ περισσότερο, καμία σχέση με πέρσι. Δηλαδή, πλακώθηκε όλο το καλοκαίρι σε βάρη, ανέβαζε και ο ίδιος πώς, έκανε διάφορες ασκήσεις κτλ. Και είναι, επειδή τον είδα και πολλές φορές χωρίς μπλούζα, είναι πολύ πιο χτιστός σε σχέση με πέρσι. Να ξέρεις, αλλά σίγουρα δεν είναι το φόρτο του η πλάτη. Ωστόσο, στην ταχύτητα όμως είναι εξαιρετικός. Τώρα από εκεί πέρα, αν είναι για μένα κάτι πρέπει να βελτιώσει ο Αντίνο, είναι η τελική του σκέψη που λες, στα γεμίσματά του και αυτά. Είναι θετικό ότι ξεκίνησε με γκολ, γιατί είχε κάνει μια πολύ καλή προετοιμασία και γκολ και ήταν ο top στην προετοιμασία για μένα ο Αντίνο φέτος. Είμαι στους δύο top. Αλλά είχε κάνει δύο παιχνίδια κοιλιά τώρα στα φιλικά. Και τώρα επανήλθε σήμερα, ήταν από αυτούς που διακρίθηκαν δηλαδή. θεωρώ. Θα δούμε.
2: Είναι, φαίνεται ότι είναι και άπειρο γενικά.
1: Εντάξει, είναι... και αυτό είναι φιλέ, και αυτό ήρθε στα project.
2: Είναι μικρό, είναι μικρούλι. Εντάξει,
1: ναι.
2: Είναι μικρούλι.
1: Ναι, ναι.
2: Είναι μικρούλι, αλλά θα, για να κάνει το κάτι παραπάνω παραπάνω, νομίζω θέλει κάτι σε πιο έτοιμο παίκτη στα φτερά.
1: Κοίτα, στα φτερά. Νομίζω ότι τα φτερά του Παναθηναϊκού αυτή τη στιγμή έτσι όπως είναι, θα δούμε στην πορεία, γιατί έχει ακόμα 1,5 μήνα, θα δει και τον Μπελίστη και ο Κότσας, έχει δει και τους υπόλοιπους, θα κάνει τα κομμάτια του. Νομίζω, γνώμη μου είναι ότι δεν ξέρω αν θα το κάνει τελικά, ή αν πρέπει να φύγει κάποιος. Ξέρω ότι έχει τσεκάρει δεξιοπόδαρο, εξτρέμ, αριστερό πόδι. Τώρα από εκεί πέρα, θα δούμε.
2: Θέλει κάτι τέτοιο, ένα εκτρεμάκι που θέλει είτε από αριστερά είτε από δεξιά, γιατί ο Ζαουρί θέλει και τις δύο.
1: Ναι, απλά ξέρεις τι γίνεται. Εμείς λέμε το θέλει το ένα, θέλει το άλλο. Είναι και κάποιοι παίκτες με πολύ βαριά συμβόλαια. Και κάποια στιγμή πρέπει και να φύγουν κάποιοι παίκτες. Δεν είναι μόνο να έρχονται. Και νομίζω ότι τώρα από σήμερα θα αρχίσει ότι ναι, να έρθει το οκταροδεκάρι το καινούργιο, ας πούμε. Αλλά να φύγουν και κάποιοι παίκτες για να αποβαρυνθεί και το μπάτζετ και χωροθετικά το πάρει. Δηλαδή,
2: έχει πολλούς παίκτες.
1: Κοίτα, είναι τα παιδιά που δεν ήρθαν στην προετοιμασία τώρα. Αυτοί που δεν ήρθαν στην προετοιμασία βασικά. Ο Πάντοβιτς, αυτό που δεν ήρθε, ο Σισοκό, όλα τα παιδιά αυτά. Γενικά πρέπει να φύγουν και κάποιοι παίκτες. Που και αυτοί προφανώς δεν υπολογίζονται, θέλουν να βρουν ομάδα. Να μπορέσει ο Παναθηναϊκός να ξεσκαρτάρει λίγο και οικονομικά και σε ψυχοδυναμικό και να κάνει και κάποιες κινήσεις μετά λογικές. Γιατί όταν έχεις και ένα ρόστερ με χι budget, υπάρχει ένα financial fair play. Πάντα πρέπει να κάνει. Δεν μπορεί να κάνει ό,τι κουστάρει.
2: Μα δεν του χρειάζεται και όλα
1: αυτά. Ναι, οκ. Και δεν του χρειάζεται και όλου αυτού να δουλέψει. Δηλαδή και ο Μπενίτε θέλει να είναι πολύ, ξέρω εγώ. Παίκτη.
2: Ο Μπακασέτα είναι ακόμα στην ομάδα.
1: Ναι, τυπικά είναι ακόμα, ναι. Αλλά δεν έχει κάνει. Δεν ήρθε προετοιμασία, α πούμε. Εντάξει, νομίζω ότι ψάχνει και να βρει τον επόμενο στόχο τη καριέρα του.
2: Ούτε ο Τζιριβέγια δεν είναι ακόμα στην
1: ομάδα. Ούτε ο.
2: Ο Τζιριβέγια.
1: Τι.
2: Δεν τον είδαμε σήμερα.
1: Ναι, οκ. Okay. Κοίτα, το Τζιριβέγια, για τον Τζιριβέγια νομίζω ότι είχε κάποιες αμφιβολίες στην αρχή για το στυλ του Ανθάντου Κόλλα και ο Νίστρο, που γενικά το κέρδισε στην προετοιμασία. Δεν ξέρω τώρα τι φάση είναι.
2: Ναι, αλλά για βασικό είναι το Γάλλο.
1: Βασικός είναι ο Γάλλος, έτσι.
2: Ναι.
1: Κοίτα τώρα και έχει πολλά project, φίλε. Είναι ο Γάλλος, είναι ο Τζιριβέγια που είναι έμπειρος, θα χρειαστεί και αυτό σε μια μεγάλη σειρά αγώνων. Είναι ο Κοντούρης. Είναι ο Σιόπη για τον οποίο ενδιαφέρθηκε για το ΑΠΟΕΛ. Δεν ξέρω τι θα γίνει.
2: Και μπροστά στο.
1: Και ο Τσέρι μπορεί να παίξει κατά ανάγκη εκεί.
2: Εντάξει, τίμιο ήταν ο Τσέρι πάλι σήμερα.
1: Ναι, μπορεί, εντάξει. Εντάξει. Ο Τσέρι το προσόν του μπορεί να σου κάνει και κανένα σου. Το Τσέρι το προσόν του είναι περισσότερο για μένα να γκρεμίσει, όχι να χτίσει τόσο. Δεν έχει αυτή την καυτή πάσα. Γι' αυτό και για μένα ο Παναθηναϊκός ψάχνει να παίχνει με άλλα χαρακτηριστικά. Έτσι.
2: Το Τσέρι είναι μηχανάκι.
1: Ναι. Ναι.
2: Εντάξει, αλλά σου λέω και για τον Τενή που είναι τίμιο παιδί, παλεύει, παίρνει κεφαλιές από το αγωγή. Είναι λίγο άτεχνος, έτσι, για μπροστά. Ο άλλος μου άρεσε καλύτερα από τη Βόρεια Μακεδονία.
1: Ναι.
2: Πιο τεχνικός, πιο κολλητής που φάνηκε, πιο παλάτος, να το πω και. Δηλαδή ακόμα και την πάθα που έκανε ο Τενή είδες με κόντρα πήγε στον φαίνεται ότι είναι και πιασμένος γενικά. Φαίνεται ότι είναι λίγο ταλαιπωρημένος. Αλλά εντάξει, και πέρυσι που δεν είναι, θέλω να πω, δεν είναι και ο πιο τεχνικός φορ.
1: Ναι, okay.
2: Καλύτερα να πέρασαι. Πέρυσι, δεν θεωρώ ότι θα κλείσουμε το πρωτάθλημα, αλλά είναι σε πολύ καλή φάση και είναι και φοβερή νοοτροπία σύγχρονη πολύ του προπονητή.
1: Ναι, εντάξει. Συμφωνώ μαζί σου.
2: Στην Αθήνα θα παίξει καλύτερα. Δηλαδή θα είναι.
1: Σίγουρα θα παίξει καλύτερα στο Άκαρη.
2: Θα είναι καλύτερη.
1: Πρέπει να σε κλείσω από ένα break.
2: Έγινε.
1: Να είσαι καλά, δε φεύγει.
2: Καλό σου. Βράδυ.
1: Γεια σου. Καλή νύχτα.
3: Το FM 102,4. Ζεις την είδηση. Ζεις τη μουσική. Ζεις τον αγώνα. Ρούμε, Μάνος Λοΐζος. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία. Συμμετέχουν αφιλοκερδός Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλίδης, Ελένη Τσαλιγοπούλου, Νεφέλη Φασούλη.
4: Το παλιό ρολόι
3: Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοι μαζί μπορούμε.gr.
4: Bwin Sport FM 94,6.

0: Νίκο, γνωρίζεις πόσο θα πάρουμε, λέει, από την... Όχι, δεν το γνωρίζω, για το Get Violence, την επόμενη πόλη, ο φίλος. Αλλά σίγουρα, φίλε, ένα σημαντικό ποσό, άμα αν έρθει. Έτσι. Βέβαια, δεν ξέρω και ο Παναδιακός πώς το έχει αξιολογήσει τώρα στο ταμείο αυτό. Να σου πω την αλήθεια. Λοιπόν, αλλαγή, λέει, μπήκε ο Τσιριβέγερας, φίλος. Ναι, μάλλον εγώ κατάλαβα ότι όταν δεν τον είδαμε αγωνιστικά, δεν κατάλαβα ότι δεν μπήκε καθόλου. Να εννοώ σε αυτό, φίλος. Πάμε.
1: Ναι.
0: Γεια σου.
1: Εγώ είμαι.
0: Ναι, εσύ.
1: Εδώ Νικόλα, Γιώργος Παναθηναϊκός.
0: Γεια σου, Γιώργαρα.
1: Πήγαινε καλά.
0: Εσύ, φίλε.
1: Κοίταξε, φίλε, ούτε εμένα μου αρέσει το Μπα. Δηλαδή δεν είναι μόνο για το σημερινό, αλλά γενικά δεν μου αρέσει σαν παίκτης. Εγώ αν ήμουν στον Παναθηναϊκό που λέει ο λόγος, θα προτιμούσα να κρατήσω τον Μπάλμερ. Καλύτερος παίκτης για μένα. Στα μέτρα που παίζει η ομάδα θα βόλευε καλύτερα γιατί είναι και γρήγορος. Αλλά δεν αποφασίζουμε εμείς, αποφασίζει ο προπονητής. Πάει αυτό. Τι δεν μου άρεσε εμένα σήμερα. Ναι. Δεν μου άρεσε η υποπολιότητα μπροστά.
0: Mm-hmm.
1: Πολύ υποπολιότητα. Δηλαδή, αν κάτι σκεφτεί στις φάσεις πάλι, λες, δε, η ομάδα για 4-5 γκολ, μπορεί και 6 σήμερα. Δηλαδή, αν έβαζε και ο Γιάνκουτς στο γκολ,
0: ναι,
1: το πράγμα θα ξέφευγε. Δεν μου άρεσε ο Παντελίδης, δηλαδή τον πιστεύω σαν παίχτη, μπήκε μέσα σήμερα και δεν έκανε μια σωστή ενέργεια.
0: Ναι.
1: Ο Πελίστρη με εκνεύρισε για άλλη μια φορά, δηλαδή τον ξέραμε τον Πελίστρη ποιος είναι, φτάνει σε αυτή τη φάση εκεί να το κάνει τον κόλ, μπορούσε να τη σπάσει, υπήρχαν δύο παίχτες στα αριστερά του, δεν το έκανε. Από εκεί και πέρα όμως, επειδή έχω βγει από την αρχή της χρονιάς και με αυτά που βλέπω μου αρέσει βέβαια ο Παναθηναϊκός,
0: mm-hmm,
1: φαίνεται μια δουλεμένη ομάδα, φαίνεται ξέρει τι θέλει μέσα στο γήπεδο. Φαίνεται αυτό το πράγμα, δηλαδή όποιος δεν το βλέπει τώρα, εντάξει, τι να πούμε. Ευκαιρίες, από τη στιγμή που δημιουργείς ευκαιρίες, κάποια στιγμή θα τις βάλεις. Απλά ο ΤΕΤΕ για μένα πρέπει να σοβαρευτεί. Σήμερα, φέτος είναι η χρονιά του. Πρέπει να το εκμεταλλευτεί αυτό το πράγμα, γιατί πλέον την μπάλα την παίρνει στα πόδια του. Δεν την παίρνει ούτε στο κεφάλι, ούτε στο χώρο να κυνηγάει. Όλες οι μπάλες ήρθαν στα πόδια σήμερα να εκτελέσει όμορφα, να σπάσει όμορφα και τα έκανε μαντάρα. Τη μόνη φάση που τον δικαιολογώ είναι στη φάση με το Γιάνκουτς. Εκεί έπρεπε να το έχει σπάσει την μπάλα ο Κροάτης. Ο οποίος είναι παιχτάρα. Μέχρι εκείνο το σημείο τα έχει κάνει όλα σωστά. Από εκείνο το σημείο που χάνει τον γκολ και μετά τα κάνει όλα λάθος. Τον επηρέασε ψυχολογικά μάλλον.
0: Ναι.
1: Ετιέν Καμαρά, αρχοντικός. Έχω πάθει πλάκα μου το συγκεκριμένο. Δηλαδή 4-5 παίχτες γύρω τους μια φάση, γι' αυτός έχει γυρίσει, έχει δει γήπεδο, έχει... Δηλαδή είναι φοβερό αυτό το πράγμα.
0: Mm-hmm.
1: Λίγοι παίχτες έχουν αυτό. Ο Αντίνο πιστεύω ότι ήταν ίσως ένα από τα καλύτερα παιχνίδια που είχαμε τον Παναθηναϊκό. Έκλεινε μέσα, έκλεινε χώρους, έπαιρνε το χώρο ωραία, ωραίες ενέργειες, ωραίο γκολ. Δεν μπορώ να καταλάβω γιατί σήμερα δηλαδή αν μπούμε για τον Αντίνο μια καλή κουβέντα. Ήταν πάρα πολύ καλός.
0: Μια χαρά ήταν.
1: Και γενικά είμαι ευχαριστημένος από τον Αντίνο σήμερα. Και επειδή οι Αργεντίνοι έχουν ιδιαίτερο τα πειραμέντου, εγώ πιστεύω θα μας βγει ο συγκεκριμένος. Ψυχραιμία θέλει, εγώ πιστεύω
0: ο Παναθηναϊκός σε όλα τα φιλικά, ναι, και στην προετοιμασία στην Ολλανδία και σε όλα τα φιλικά και σήμερα είναι πολύ πιο παραγωγικό σε φάσεις τελικές. Όντως πρέπει να είναι πιο συγκεντρωμένος και να τις τελειώνει, αλλά φανταστείτε ότι θα έρθουν και άλλοι παίχτες, έτσι, η ποιοτική. Ότι θα δέσει περισσότερη ομάδα και θα βρει και τα πατήματά της να τις τελειώνει τις φάσεις. Ότι θα μεγαλώσει και ο ανταγωνισμός μέσα στην ποιότητα. Ότι ήδη έχει κάποια παιδιά που δεν έχουν προλάβει να κουμπίσουν. Ο Ντέσσερ δεν έχει γυρίσει. Ο Ραστόντερ δεν έχει προλάβει να παίξει το παιδί. Έτσι.
1: Όμως, Νίκο, για μένα.
0: Αλλά θέλει, θέλει δηλαδή συγκέντρωση από τα παιδιά που τα έχουμε δει και πέρσι να μην έχουν εύκολα τον γκολ. Σαφώς είναι ένα κομμάτι. Πρόσεχε, κρατάμε στα σύν ότι φτάνουν στον γκολ πιο εύκολα από πέρσι. Να κρατήσουμε και στα σύν ότι πρέπει να βάζουν και πιο εύκολα τον γκολ. Πάντως ήδη τα δείγματα σε όλα τα παιχνίδια που έχει παίξει ο Παναθηναϊκός είναι θετικά αναφορικά με τον γκολ. Έτσι, σκοράρει
1: σε όλα. Ακόμα και στο μάτς με τη Rapid που έχει πάρει την Τάρα.
0: Ακριβώς.
1: Έχει χάσει ευκαιρίες ο Παναθηναϊκός.
0: Ακριβώς. Σε όλα τα μάτς. Τώρα, αν μπορεί αυτή, πρέπει να δουλέψει ο Νίστρουπ και με τα χαρακτηριστικά των νέων παιχτών που θα έρθουν και θα προσθεθούν, αλλά και το ήδη υπάρχον δυναμικό, σαφώς ναι, πρέπει να μετουσιώνει σε γκολ τις περισσότερες φάσεις που κάνει ακόμα και τώρα σε αυτό το υλικό, σε αυτό το μοτίβο. Όμως, επαναλαμβάνω, θα μπουν και νέα. Νεύ παράμετροι στην εξίσωση. Νεύ μεταβλητές, έτσι.
1: Ένα παράπονο που έχω από τον Γιάνγκουσιτς, επειδή τον, μάλλον τον είχα δει σε βιντεάκια, σουτάριζε πολύ στην προηγούμενη.
0: Πάντως για τον Τουμπά, επειδή μου λέει ένας φίλος, εγώ δεν το είδα ομολογώ, αλλά επειδή τα έχει ακούσει σήμερα Τουμπά, γι' αυτό λέω, μου λέει ένας φίλος ότι έχει πάρει την καλύτερη αξιολόγηση από όλους τους παίκτες μετά τον Αντίνο.
1: Εντάξει, ο Τουμπά έχει κάνει το λάθος και στον γκολ τώρα, δηλαδή δεν επιτρέπεται αυτό. 40 χρονών ο άλλος τώρα τον αφήνει, γυρνάει στην περιοχή και σου κάνει αυτό το πλασέ που σου κάνει. Δηλαδή στο όπερ μέσα στην περιοχή δεν το επιτρέπεις αυτό. Απλά πλέον έχουν ευνοχιστεί αμυντικοί από την άποψη ότι φοβάται πλέον να ακουμπήσουν τους επιθετικούς με το VAR. Αλλά σήμερα δεν υπήρχε VAR. Εκεί είναι το θέμα όλο. Λοιπόν, το παράπονο για τον Γιάνγκουσιτς είναι αυτό για μένα, ότι πρέπει να σηκώνει το πόδι στην περιοχή σου στάρι. Γιατί έχει όντως ποδάρες έξω από την περιοχή. Και αν δείτε τα γκολ που έχει βάλει στην πρώην ομάδα του, είναι γκολάρες όλα. Mm. Δεν μπορώ να καταλάβω γιατί δεν σουτάρει. Έχει βρεθεί σε δύο στιγμές σήμερα να το μπουμπονίξει και δεν το κάνει. Και κάτι για να κλείσω, Νίκο, τελευταίο. Για πόσες μεταγραφές πάμε στο κέντρο, για δύο?
0: Νομίζω πως θα κάνει, πως μπορεί να γίνουν και δύο.
1: Είναι ισχύει αυτόν τον παίχτη που κοιτούσε η ΑΕΚ?
0: Ναι.
1: Είναι κλεισμένος ή θα κλείσει?
0: Νομίζω ότι είναι πολύ ζεστά, το βλέπω πολύ ζεστά ο Παναθηναϊκός.
1: Επειδή είδα το βιντεάκι και μου άρεσε αυτός ο παίκτης, δηλαδή. Βέβαια κουντούλης, αλλά εντάξει.
0: Αν με ρωτάς αν θα πάει καλά, έχω μια αίσθηση ότι μπορεί να πάει καλά αυτό, ναι. Προς τα κείμενα.
1: Ναι. Και... να κλείσει δηλαδή.
0: Ναι, προς τα κείμενα. Ότι μπορεί να πάει καλά αυτή η υπόθεση. Και είναι οκτώρο δεκάρι, έχει παίξει σε αρκετές ομάδες και στη Σκωτία, Σκορτράκ, νομίζω έχει παίξει. Και γενικά έχει παραστάσει, εννοώ, και βασικό στην εθνική. Είναι σκόραρε και με την ομάδα του τώρα στα προγραμματικά του Champions League. Γενικά έχει τον γκολ αυτός ο παίκτης, να ξέρεις. Έχει
1: ανάψει γκολ.
0: Και είναι ένα είναι πιο δημιουργικός χαφ. Αλλά ο Παναθηναϊκός θα πιστεύω εγώ ότι κοιτάζει και ένα πιο δυνατό όνομα ακόμα. Έτσι πιστεύω. Από το πάνω ράφι, α πούμε, ότι κοιτάζει ένα οχτάρι δηλαδή. Ακόμα, ναι.
1: Μαζεύεται όμως πολύ λαό στο κέντρο.
0: Δεν ξέρει, μην το. Κάτσε να δούμε.
1: Κοίτα,
0: φίλε. Φίλε, άκου να δει. Να σου πω τι γίνεται.
1: Ναι.
0: Όσο γεμίζει το ρόστερ, έχει και την ευκαιρία να επιλέξει μετά. Έτσι, σίγουρα είμαστε σε φάση ακόμα προ αφαιρέσεων στο ρόστερ. Να δούμε.
1: Τέλο πάντων. Λοιπόν, έγινε, τα λέμε.
0: Να είσαι καλά. Γεια.
1: Yeah.
0: Καληνύχτα. Η δημιουργία των φάσεων πάμε πολύ καλά. Όντως, απλά ώρα δίνει την μπάλα πριν τελειώσει. Ναι, ρε παιδιά, αυτό τώρα το να δώσει την μπάλα μπορεί να είναι και θέμα κούρασης, θέμα οξυδέρκειας, θέμα ημέρας, θέμα δουλειάς. Ο Κοντούρης θα χωρίσει με Γιάνγκουσιτς, χωράκι βασικός. Τρομερός το λίγο που έπαιξε απόψε. Πάμε στον επόμενο φίλο. Δεν έχουμε επόμενο. Ωραία. 2-10-95-79-2-83-84-85. Να τα πούμε στην τελική ευθεία. Έχει μείνει ένα δεκαλεπτάκι περίπου. Για να γίνουμε διεκδικητές τίτλου θέλουμε αρκετά κομμάτια στο παζλ. Εγώ κουράστηκα, λέει, να γκρινιάζω κάθε χρόνο, αλλά κάτι καλό φέτος παρακτηστεί. Τετέ για το ύψος έχει ταχύτητα, παίζει με την πλάτη, σπάει την μπάλα, φτιάξει το finishing. Τότε θα μείνει για πολύ καιρό στον πάο. Εξπλέερ, λέει. Ναι. Είπαμε γι' αυτό, το είπαμε, εντάξει. Ο Τσάφρας λέει ένας φίλος, νομίζω ότι πήγε καλά, είχε κάποια θέματα λέει σήμερα, εγώ νομίζω ότι πήγε καλά σήμερα ο Τσάφρας. Τι άλλο. Πάμε γραμμή, okay. Ναι, γεια σας. Καλησπέρα. Μιλά ένα δύο. Και αυτό έπεσε, οπότε... Αν θέλει κάποιο φιλαράκι να τα πούμε τη τελική ευθεία και γουστάρει, ας πάρει ένα τηλέφωνο. Γενικά, παιδιά, σας είπα, μην τρελαίνεστε σε αυτήν την αγωνιστική. Βλέπουμε καλά στοιχεία από όποιο το πιάσει το θέμα. Μπορείτε να πείτε ότι είδα και κάποια όχι τόσο καλά ή κάποια που δεν μ' άρεσαν. Όμως, ξέρετε κι εσείς μέσα σας ότι υπάρχουν πολλά περιθώρια βελτίωσης. Τώρα αρχίζει η χρονιά. Απλά είναι αλλιώς να μιλάς, ας πούμε, και να έχεις χάσει και σήμερα, και αλλιώς να μιλάς και να έχεις πάρει την νίκη, το καταλαβαίνετε. Έτσι. Είδαμε και συνεργασίες, είδαμε και συνδυασμούς, είδαμε και ευκαιρίες, είδαμε και υποσχέσεις, είδαμε και λάθη που τα δικαιολογεί η εποχή και το δέσιμο της ομάδας. Γράφουν σήμερα επίσης οι Άρη Γιανταϊάια ότι πλησιάζει η Νάρ Σαμπάμπ ο Γετβάη. Λέει πως η διοίκηση ομάδας έχει προχωρήσει αρκετά την υπόθεση. Καταθέσει το φάκελο μεταγραφής στην Επιτροπή Οικονομικού Ελέγχου, λέει, και μείνει τελική έγκριση. Έφυγε από το κέντρο ο Westwood, λένε. οι συνάδελφοι και ότι γιατί πάνε να καλύψει το κενό του ενώ στη νέα χρονιά. Να θυμίσω ότι ο Γετβά έχει συμβόλαιο μέχρι το 27 το καλοκαίρι. Έχει συσταθεί συμμετοχή σε 7 γκολ. 26 φορές στην Εθνική Κροατία 2 γκολ. 2 εκατομμύρια περίπου ευρώ είναι η χρηματιστηριακή του αξία. Και θα δούμε βέβαια, σύμφωνα με τους Σαουδάραβες, αν θα πάει εκεί να πάρει το παιδί τα λεφτά του. Να πάρει και ο Παναθηναϊκός ένα λεφτό. Αν μπορεί να πάρει κάποια λεφτά για το ταμείο, καλά θα είναι. Και γενικά να πάει στο καλό και ο Γετβάη. Ήρθε εδώ. Δοκίμασε, είχε καλό όνομα στη Γερμανία. Εδώ δεν θα πω ότι έκανε τόσο καλές εμφανίσεις. Δεύτερη σεζόν κυρίως. Αυτά. Αυτά. Λοιπόν, είναι πολύ καλό εργαλείο. Το χαφ νομίζω κάνει λάθος η άκρη να τον αφήνει. Αυτός και ένα διάση είναι ότι πρέπει για τα χαφ. Νικόλα, καλησπέρα. Δημήτρης, καλημέρα. Πάω Γέρακα. Πολύ γκρινιά, ρε φίλε. Λέει, εγώ δεν το καταλαβαίνω. Δεν βλέπουμε ότι η ομάδα έχει βελτιώσει από πέρσι. Νομίζω ότι πρέπει να το δεις. Δεν είναι εφέ, δεν ωραιοποιούμε κάτι, δεν φουσκώνουμε μυαλά, δεν είμαστε υπερφύαλοι, δεν μεγαλοποιούμε τα πράγματα. Ο Παναθηναϊκός έχει ωραίο προπονητή μοντέρνο, έχει πάρει, κρατήσει καλό έμισχο δυναμικό, έχει παιδιά που μπορούν να εξελιχθούν μέσα από την ομάδα και εμείς έχουμε ένα τηλέφωνο και προηγείται για να πάμε εκεί. Γεια σας.
2: Καλησπέρα Νικό.
0: Γεια σου φίλε.
2: Ο Γιώργος είμαι, τι κάνεις?
0: Καλά Γιώργος, καλά εσύ?
2: Καλά, ωραία. Είδα σήμερα το παιχνίδι.
0: Ναι.
2: Σε γενικές γραμμές καλά πήγε η ομάδα. Εντάξει, ο Καμαρά βέβαια ωραίος. Ο τερματοφυλακάς μας καλός. Στην επίθεση βέβαια αυτό που λέμε ότι...
0: Είμαστε λίγο φλίαροι,
2: Είμαστε φλίαροι κτλ. Θέλω να μου πει λίγο με τον Ταμπόδα, δεν μπορούσε να το βάλει λίγο σήμερα, ας πούμε, βάλει ένα γκολάκι. Πού έβαζε είδα στα φιλικά.
0: Ποιο να πρωτοβάλει τώρα, μπορεί να το βάλει σε ρεβάνς στο ΆΚΑ. Κοίτα,
2: ναι, γιατί
0: εγώ,
2: αυτά τα γκολ, τα πόρτα ψεύδω, δεν τα είχαν βγάλει.
0: Εγώ κατάλαβα, ο Ταμπόρδα έχει δείξει ότι όποτε παίρνει σκοράρει.
2: Ναι, αυτό βλέπω κι εγώ.
0: Έχει το ένστικτο, είναι ένα δεκάρι λίγο πιο παλιασκοπή.
2: Ναι, πιο παλιασκοπή, είναι λίγο πιο αργό και τα λοιπά.
0: Αλλά μπορεί να σου κάνει
2: δηλαδή με τι φάσει, α πούμε, αυτό
0: ναι,
2: βλέπω.
0: Ναι, όπω το κάνει ο Καρεσκάκη, ανάμεσα στι γραμμέ του αντιπάλου, να σου κάνει τα πρόβλεπτο, να σου ανοίξει την άμυνα, να έχει καλά προσθέτα. Αλλά. Στο παιχνίδι του Νίστρουπ, όπως το αντιλαμβάνομαι εγώ και βλέποντας το σύνολο των αγώνων και της προετοιμασίας, στο παιχνίδι του Νίστρουπ δεν είναι στο βαθμό που είναι ο Γιάνγκουσιτς με τα στοιχεία που έχει ο Γιάνγκουσιτς, που κάνει πιο πολύ σε δεκάρι καθαρό αιμό για το μοντέρνο ποδόσφαιρο και το γρήγορο που θέλει να παίξει. Άρα γι' αυτό έβλεπα εγώ ότι και στα φιλικά και στην προετοιμασία και γενικά τον Ταμπόρδα τον έβαζε δεξιά και μου έχει πει ένα προπονητής. Αν ένας παίκτης δεν παίζει στη φυσική του θέση, πολύ. Βέβαια τα Ταμπόρδα με Γιάνγκουσιτς μπορεί να αλλάξουν θέσεις, γίνεται και αυτό ένα τρίκ που θα το εφαρμόσει. Αλλά αν δεν βλέπεις ένα παίκτη στη φυσική θέση πολύ στην προετοιμασία, σημαίνει ότι έχει χάσει λίγο έδαφος. Και για μένα αυτό συμβαίνει. Θα το δούμε στην πορεία βέβαια. Δεν μπορώ να είμαι απόλυτος, αλλά πιστεύω ότι προτιμάει το σχήμα με Γιάνγκουσιτς. Το είδαμε να το δουλεύει εξ αρχής αυτό το σχήμα και το υποστήριξε. Αντίνο αριστερά, δεξιά, Ζαρουρί, μπροστά ο Τιτέι, που μπορεί να γίνει και ένα στόντερ.
2: Δεν μπορεί να το βάζει, ας πούμε, και αλλαγή να το βάζει στο 60, ξέρω.
0: Ναι, θα γίνουν αλλαγές, θα παίξουν όλοι, έχει πολλά παιχνίδια.
2: Ναι, καλά, σίγουρα
0: ναι.
2: Σκόραρε
0: μέχρι ο Σπόρα, λέει Παγκάκη.
2: Αυτό, ας πούμε, αν βλέπει ότι δεν πάει καλά λίγο η επίθεση, το βάζει μέσα, βάζει κανένα γκολάκι, ας πούμε.
0: Πάντως, τότε που πήγα να δω το Σπόρα, έπεσε. Γιατί τον πήρα τηλέφωνο, του λέει: εδώ, μεγάλε, τι κάνει, να μου βρει πρόσκληση να πάω εδώ το παιχνίδι. Και πήγα εκεί να Μάριμπορ, κάτσε με και έπεσε, ρε φίλε. Μάριμπορ, νομίζω. Θυμάμαι και ποιο είδα τώρα, Σλόβακια. Πήγα ένα παιχνίδι το οποίο δεν το θυμάμαι γιατί ήταν μάπα το παιχνίδι τελείως. Δεν πήγε γκολ. Δεν πήγε γκολ, δεν είχε φάση, δεν είχε τίποτα. Και λέω, εντάξει, δεν είχε και ατμόσφαιρα ωραία. Το γήπεδο καλό ήταν. Αλλά δεν με τρέλανε, παιδί μου, γενικά. Δεν, καμία σχέση με την Ελλάδα έτσι, και την ατμόσφαιρα που έχουμε εδώ.
2: Καλά, σίγουρα, ναι. Αυτές οι χώρες, ας πούμε, δεν είναι και τόσο. Η Σπάρτα Κνάβα, αν περάσει, βλέπεις, λέει τη βαθιά ομάδα, ας πούμε.
0: Εντάξει, δεν έχω τώρα να σου πω και ψέματα ότι έχουμε λετήσει και ξύπναγα τον πρέγκι όλο με Σπάρτα Κνάβα. Δεν έχω δει. Για τη Σλοβάμπρε Λάβα, λέγα πριν. Η Σπάρτα Κνάβα είναι πάντως μια ομάδα που και αυτή δεν είναι ομάδα που μπορεί να πεις ότι συμμετέχει δηλαδή σε ευρωπαϊκά κύπελα, έτσι, δεν είναι μια ομάδα που περνάει αδιάφορη, είναι μια ομάδα η οποία στη Σλοβακία γενικά οι ομάδες δεν με τρελαίνουν εμένα, αυτό σου λέω. Έχει πάρει όμως και το πρωταθληματάκι της και αυτή.
2: Ναι, λογικά πρέπει να είναι πάνω στο ίδιο με την πράξη, ας πούμε. Δεν νομίζω να είναι πιο...
0: Κάπου εκεί κοντά πρέπει να είναι.
2: Κάπου εκεί κοντά πρέπει να είναι.
0: Κοιτάζω τώρα, την κοίταζα τώρα λίγο, μπήκα μέσα επειδή μου το έπαιζε. Δηλαδή, βιάζομαι να τη δούμε. Δεν κάτσα περάσει αυτή βέβαια. Okay. Έχει πάει και ημιτελικά UEFA Champions League, βλέπω. Μια φορά. Και άλλες δυο στα προημιτελικά.
2: Ναι, ναι.
0: Και έχει και το μεγαλύτερο στάδιο στη Σλοβακία, το Αντώνα Μαλατισκένιο. Μαλατισκέχο. Λέγεται το γήπεδό της. Mm-hmm. Μάλιστα.
2: Λογικά πρέπει να την περάσουμε και αυτή, λέω, ας πούμε, τις γενικές γραμμές. Βέβαια, στα play-off θα είναι η δυσκολία, ας πούμε, νομίζω, εκεί. Θα πεις αν είμαστε, βέβαια...
0: Θα είμαστε πιο θωρακισμένοι και πιο δυνατοί, γενικά, ρε φίλε.
2: Ναι, αν είμαστε από τους ισχυρούς, μπορεί να βρούμε και κάποια στα μέτρα μας εκεί πέρα.
0: Ναι, ισχύει αυτό που λες.
2: Ναι, σε αυτό το στυλ έτσι βλέπω. Βλέπω να περνάμε τους δύο γύρους και να δούμε το...
0: Η Σπάρτα Τρνάβα και η ΤΣΣΚΑ έπαιξαν και έμειναν στο 0 στο πρώτο μάτς.
2: Όπως περάσει, ναι, στο 0 έμειναν.
0: Μπράβο, μπράβο.
2: Οπότε μπορεί να περάσει δηλαδή και η ΤΣΣΚΑ, ας πούμε.
0: Μπορεί. Δεν ξέρεις.
2: Ωραία. Και αυτή, εντάξει, είναι η δεύτερη ομάδα, όπως είπες, από την ΤΣΣΚΑ την άλλη της Σόφιας.
0: Σωστό, και δεν είναι η ισχυρότερη.
2: Βέβαια, είναι πιο χαμηλή δυναμικότητα.
0: Αυτά.
2: Ωραία.
0: Αυτά. Θα πάω στο ΆΚΑ, θα πάω στο ΆΚΑ της μπάλα.
2: Πάντω μπορεί, ας πούμε, εξαρτάται, ας πούμε, το πώς θα είμαι εκείνη η μέρα.
0: Έχω πει, δημιουργητέρας φίλος, θα υπάρξει αν ήταν ελληνική ομάδα. Ρε φίλε, δεν σου θυμίζει λίγο Ατρόμητο, λίγο Κηφισιά, λίγο
2: ναι,
0: σκένα,
2: έτσι, αυτό το στήλε.
0: Αυτό ήξερα κι εγώ, τι είναι αυτό, περιμένω, αυτό είδαμε. Ούτε για πέταμα ομάδα, ούτε ομάδα φόβητρο.
2: Όχι, αν είμαστε έτσι σοβαροί και τα λοιπά, δεν βλέπω να έχουμε πρόβλημα.
0: Ναι, ρε, τα έχω γράψει κι εγώ στο Πάω Παντού πόσες μέρες τώρα το έχω πει.
2: Εντάξει. Ναι, βέβαια.
0: Λοιπόν, δεν βλέπω κάτι άλλο τώρα έτσι φοβερό να έχει δισογραφικά, να σου πω την αλήθεια.
2: Το οχτάρι βέβαια περιμένουμε μετά, αν πάρουμε αυτό το παίχτη.
0: Ναι, νομίζω ότι υπάρχουν αρκετοί πιθανότητες να πάρει και οχτάρι πάνω.
2: Δεν θα πάρουμε, λες.
0: Υπάρχουν, πιστεύω, πιθανότητες να πάρουμε και οχτάρι.
2: Ναι, αυτό λέω και εγώ, ας πούμε. Γιατί λέει στο οχτάρι θα ρίξουμε και τα πιο πολλά λεφτά, ας πούμε.
0: Θέλουμε να πάρουμε ένα από το πάνω ράφι, ένα οχτάρι.
2: Ένα καλό, ναι.
0: Γι' αυτό κυνήγησε και το Γένσεν, άλλωστε.
2: Ναι, ακριβώς, βέβαια.
0: Έτσι έχει το έργο.
2: Mm-hmm.
0: Λοιπόν.
2: Ωραία.
0: Χαιρετώ. Να είσαι καλά, φιλέ, καλή δύναμη, να πάρω όλα καλά και σερβάς.
2: Και εσύ.
0: Και εδώ θα είμαστε, παιδιά. Να είστε όλοι καλά, να ξεκουραστείτε. Κάντε καραμπανάκι, γιατί εμείς δουλεύουμε. Δεν έχουμε άδεια. Οπότε ρίξε για εμάς βουτιά και εδώ είμαστε, να σας ενημερώσουμε. Να είστε καλά. Καληνύχτα.

0: Φάσεις, γκολ, ένταση στα κόκκινα. Μόνο εδώ, μόνο εδώ, μόνο τώρα, μόνο τώρα. Top FM 102,4. Το παιχνίδι παίζεται εδώ.
1: Ή το 199. Όλοι μαζί μπορούμε.
2: Πιγουίν, Σπορ FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
3: Η εκπομπή που ακούτε αποτελεί μέρος του πολύτιμου αρχείου του Bwin Sport FM και μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: It's my life. 8 μετά τις 8, Big Wins for FM 94,6. Ξεκινάει η εκπομπή ή από εδώ.
1: Του Σαββόκη!
0: Παίρνουμε τη σκυτάλη από το Ζαμπαλέτα Κυριάκο Σταθερόπουλο και συνεχίζουμε. Μαρία Ζαφυράτου.
2: Αλέξανδρος Τσουβέλλας.
0: Και θα πάμε μέχρι τις 10 με κέφι, όρεξη, κουβέντα, αγώνες σήμερα.
2: Αγώνες και αγωνίες.
0: Αγωνίες. Μαρία Ζαφυράτου, που είναι, ήθελα να πω, πιο φρέσκια από ποτέ θα έλεγα.
2: Ναι,
0: συνήθως τέτοια εποχή δεν αντέχει άλλο, δεν περνούν οι ώρες, δεν περνάει η Κυριακή, δεν θα ξαναδούμε Σαββατόβραδο, ο Γιώργος Μαρίνης, Ζεμπέκικο φοβερό. Με ένα μενταγιόν Iron Man, που προστασίας από αρνητική ενέργεια, θα έπρεπε να...
2: Μόνο Τζόκοβιτς, δεν κατάλαβα.
0: Έχεις δίκιο, πρέπει να... Με αυτό έπρεπε να γίνονται... και σφοσφορούχοι. Και με αυτό να μπορείς να ξεχωρίζεις σε ποιον πρέπει να μιλάς.
2: Να πέφτουν.
0: Όχι, όχι, αυτό. Και να κάνω. Και να γίνομαι φωσφορούχος.
2: Ναι,
0: και να λες. Αυτός για λίγο. Αυτός μακριά. Αυτός τοξικός. Τι γίνεται, τι κάνετε.
2: Πάρα πολύ καλά. Είμαστε Πέμπτη κιόλας. Πεμπτούλα. Περιμένουμε να πάει 7 η ώρα το απόγευμα να μπούμε έτσι σε mood προκριματικό.
0: Έτσι, έτσι, λίγο, λίγο να
2: επιστρέψουμε. Είχε Μουντιάλ φετός.
0: Δεν θυμάμαι τίποτα, ρε.
2: Δεν θυμάμαι κάτι. Δεν θυμάμαι κάτι. Τίποτα, τίποτα. 7 η ώρα το πρωί και 9. 7 η ώρα λίγο. 7 η ώρα το απόγευμα και 9 η ώρα το απόγευμα. Βραδάκι.
0: Ωραίο.
2: Δρόσησε κιόλας. Για όλους εσάς, τους καλοχειμωνάκηδες.
0: Γιατί υπέφερα χτες τη Σαλαμίνα στην παράσταση. Ήμουνα σαν γύρο κοτόπουλο, σαν γύρο κοτόπουλο με την ντομάτα με τα φώτα.
2: Με τα ζουμιά.
0: Ναι, στα ζουμιά μου, που είμαι ακόμα άψητος βέβαια.
2: Είσαι άψητος, ναι. Μην το φας ακόμα.
0: Όχι, όχι. Σαλμονέλα με τσουβέλα, καλώς ορίσατε. Ευχαριστώ πάρα πολύ όλο τον κόσμο που γέμισε το Ευρυπίδιο. Να πω ένα μεγάλο ευχαριστώ. Θα το πω, πυροσβεστική, αστυνομία που βοήθησε. Στα παιδιά με τα πούλμαν που ανεβοκατέβαιναν πάνω κάτω για να πάνε τον κόσμο όταν έκλεισε το πάρκινγκ πάνω. Γιατί είναι μια απόσταση ανηφόρα, Μαρία, από κάτω μέχρι το Ευρυπίδιο. Πολύ μεγάλη απόσταση.
2: Πόσος κόσμος ήρθε.
0: Έσχε 2.800 άτομα.
2: Είδε Σαλαμίκονος.
0: Σαλαμίκονος και να πω καλημέρα στα παιδιά όπου ανέβαινα με το αυτοκίνητο και βρίσκω 5 άτομα, μια οικογένεια και άλλο ένα παλικάρι, και λέω μπείτε.
2: Και τους έβαλες μέσα.
0: Και τους έβαλα μέσα.
2: Μπράβο, σέρβις.
0: Μπράβο. Παιδιά, δεν περιμένατε τέτοιο σέρβις. Λέω, δεν το πιστεύω. Η γυναίκα του Φιδωλή, πού πάμε κι αν είναι τρελός.
2: Κι αν δεν πάμε τελικά στην παράσταση.
0: Κι αν τελικά συνεχίσει και πάει ευθεία πίσω από ένα βουνό, ξέρετε κάτι, και η παράσταση ακυρώθηκε λόγω πυρκαγιάς. Δεν είμαι σουβέλα, μοιάζω.
2: Κάτι θα έπαθε, κάτι θα έπαθε.
0: Ερκοντισιονάρα δυνατή ανέβηκαν την ανηφόρα.
2: Μπράβο, Τσούβι.
0: Και τους έβαλα μέσα. Και εντάξει, ξέρεις, βγάλα μια φωτογραφία, είχε πολύ πλάκα γιατί πάτησε και πάνω στο τσαντάκι με αυτό, στα γυαλιά μου, τα είχα αφήσει.
2: Α, ωραία,
0: μου τα στράβωσε.
2: Είδες το κάρμα, καραγιώζει. Πώς σε ανταμείβει το κάρμα, τα κάνεις καλές πράξεις.
0: Κυριάκο, έκατσε πάνω στα γυαλιά μου ο τύπος. Είχε μια λάρανα! Και φυσικά Στέφανο Παλαιότολο, μπροστά, Σαλαμίνιος, πέρασε τέλεια. Αυτά χτες, πολύ ωραία.
2: Και την καλημέρα μας από τον Γιώργο, ο οποίος μας ακούει από το Σίδνεϊ.
0: Έλα,
2: το φθινοπορεινό πλέον Σίδνεϊ. Πάμε για χειμωνάκι.
0: Ναι.
2: Πάμε για χειμωνάκι. Και εδώ έχει το αεράκι του.
0: Είναι καλά
2: έχει
0: σήμερα.
2: Τα αποφοράκια του. Εντάξει. Μία προσοχή παραπάνω για τις φωτιές. Μη σας. Αυτό.
0: Καλά, εντάξει. Ναι. Όπως το έχω ξαναπεί και λέμε πάλι κάθε χρόνο τα ίδια. Θυμάσαι κάποιο πρόσωπο ενός εμπριστή.
2: Όχι ποτέ.
0: Αυτό.
2: Όχι ποτέ.
0: Αυτό. Ενώ ενός ανθρώπου που έχει κάνει εγκλήματα άλλου τύπου. Τα θυμόμαστε.
2: Και καλά κάνουμε.
0: Ναι.
2: Ναι, αλλά θα πρέπει να θυμόμαστε.
0: Το πρόσωπο,
2: ναι,
0: να πεις, αυτός έχει βάλει φωτιά και έκαψε όλο το κρυονέρι. Ναι. Τον έχεις δει ποτέ.
2: Είχαμε χθες και στο κρυονέρι.
0: Ευτυχώς έχει φύγει.
2: Όχι, ευτυχώς έχω φύγει πρώτον και κατά δεύτερον ευτυχώς την προλάβανε.
0: Ναι, αυτό είναι το κυριότερο, το που είμαστε εμείς. Λοιπόν, οπότε το έχω πει και το έχω ξαναπεί, δεν βλέπω να είναι πολύ αυστηρά τα πράγματα. Για εμπριστές τέτοιου τύπου και επικαλούνται όλοι ψυχολογικά προβλήματα,
2: ναι.
0: Και πρέπει να αποκτήσετε κι εσείς.
2: Είναι αυτοί είναι που επικαλούνται στόχος. Ψυχολογικά προβλήματα. Ήταν οι άλλοι που τσακώνονταν με τα παιδιά της και λέει: για να μην τσακώνομαι με τα παιδιά μου, πάω και φάζω φωτιές.
0: Ναι, όταν θα έρθει η ώρα.
2: Ναι.
0: Εμείς μετά δεν βλέπουμε την πορεία της δίκης. Ο δικηγόρος θα επικαλεστεί.
2: Ναι.
0: Δεν μπορεί να έχει σώστα σφρένα για να
2: βάλει. Δεν θα το ξανακάνει.
0: Ναι. Αυτό θέλω να πω.
2: Και είναι και οι μπαρμπάδες. Συγγνώμη, τώρα κάνω age shaming.
0: Όχι, είναι οι άνθρωποι που καίνουν τα χόρτα δεν υπολογίζουν τίποτα.
2: Αυτό. Που λέει έχει 7 μποφόρ. Ας κάψω, ξέρω, χωρίς.
0: Δεν ξέρετε, εσεί είστε φλόροι, μωρέ. Δεν ξέρετε. Πήρξη φωτιά,
2: πήρξη. Τόσα χρόνια, μωρέ, το κάναμε τώρα, δεν θα το κάνουμε.
0: Μια φορά θα γίνει. Μια φορά θα κάψει το χαϊδάρι όλο.
2: Αυτό.
0: Ναι. Αυτά. Λοιπόν, όπως είπε και η Μαρία, ξεκινάμε με τις αναμετρήσεις για τα ευρωπαϊκά. 8 η ώρα βλέπω εδώ Δυναμό Κιέβου, ΠΑΟΚ.
2: Ναι, ναι, ναι, έχεις δίκιο, όχι 7, συγγνώμη.
0: 8 και 9 η ώρα Πάξη Παναθηναϊκός.
2: Πάξη αντίπαξη.
0: Ωραίο.
2: Ναι.
0: Δεν φορτώνει σελίδα. Και εγώ
2: 9 η ώρα από το Sky.
0: Από το Sky, ναι. Παιδιά, από ναι, Sky. Ναι. Ο πατέρας μου χαρά. Καλά, τον αγώνα είδα διαφήμιση του Ευρώπη. Έχει ο Sky. Λέω, πατέρα, τι κάνω εγώ στην Αθήνα μέχρι τον Αύγουστο. Γιατί είμαι εγώ εδώ, έτσι ξέρετε, το πουλάω. Μπράβο, ωραία, θα το βλέπουμε. Ξέρεις. Θα έχω πάρει μεγάλη τηλεόραση. Γιατί...
2: Μπράβο, μπράβο.
0: Ναι, όπως πρέπει.
2: Πάρα πολύ ωραία.
0: Βγήκα κι εγώ έξω από το σπίτι χθες, λέει κάποιος. Το λάθος. Πήγα θερινό σινεμά και ήταν θερινό εχθές με τη ζέστη που είχε και είδα Μπισμπίκι και έσταξα. Φίλε, τι εννοείς ερεθίστηκες.
2: Και εγώ μπερδεύτηκα.
0: Παιδί μου, είδες τον Μπισμπίκαρο που είπε.
2: Πού είναι.
0: Έχεις πει για 300 χιλιάρικα.
2: Θεμητό, ναι. Θα έλεγα.
0: Λογικά είδε Οικονομίδη. Λογικά είδε την τελευταία ταινία του Οικονομίδη. Που μ' άρεσε, εμένα μ' άρεσε η ταινία πολύ. Οπότε, λογικά. Εννοεί από τη ζέστη. Τώρα ο καθένας τα προσωπικά μπορεί να δει
2: μπισμπίκαρο. Αλλά αγούστα είναι αυτά ρε φίλε, γιατί δεν κατάλαβα.
0: Και έσταξε.
2: Δεν κατάλαβα. Yeah. Να καλημέρα και από το καλοκαιρινό Μπάντεν.
0: Μάλιστα.
2: Δροσερά σήμερα, ετοιμάζουμε βαλίτζες.
0: Με ζήτα,
2: ναι,
0: σωστός.
2: Ναι, βαλίτζες για Τίνο. Α, θα το χνετάμα φαίνεται εκεί στο Μπάντεν. Να πάρει ναι. Τίνο. Εντάξει, και πολύ καλά κάνετε.
0: Και η Σύρος είναι πολύ ωραίο μέρος.
2: Και η Σύρος είναι πάρα πολύ ωραία. Και η Μήλος είναι πολύ ωραία. Και στο αθερινό σινεμά που πήγα χθες, λέει μόνος δροσερός ο πρωταγωνιστής Μπισμπίκης.
0: Okay.
2: Δροσερός.
0: Okay. Mm-hmm. Okay.
2: 20 βαθμούς στο Σίδνεϊ μας ενημερώνουν. Αυτό καταλαβαίνω. Έχουμε 20. Λογικά για τους βαθμούς μιλάς, Γιώργο μου. Δεν μιλάς για κάτι άλλο. Mm-hmm. Στο Οχάιο, 1:30 ώρα το βράδυ εδώ.
0: Ωραίος, μας ακούει τώρα.
2: Η ζωή μπροστά.
0: Μπερδεύομαι πάντα. Εγώ. Αλλά και να μου το πεις.
2: Ναι.
0: Πρέπει να το χαράξω στο χέρι μου. Εγώ μετράω ακόμα το κόμπου του χεριού Γενάρη, Φλεβάρη, Μάρτιο, Απρίλιο, Μάιο.
2: Για το 30-31.
0: Ναι, ναι. Ποιο έχει. Αλήθεια το κάνω. Θα έρθουν εξωγήινοι. Θα έρθουν ρομπότ. Τι μήνα έχουμε. Πόσο έχει ο μήνα.
2: Πότε πληρωνόμαστε.
0: Δεν μπορεί ούτε το AI ούτε το chat παπατζή να με ενημερώσει. Η μπουνιά μου. Πόσε την ημέρα για χαρά. Από παιδί ξέρω Γενάρης, Φλεβάρης, για να δούμε τις πληρωμές. 31, 30, κουτσοφλέβαρος. Πάμε διάλειμμα ή έχεις κάτι να...
2: Όχι, πάμε.

0: Ορίστε Μάρια, κέρδος μπορεί να υπάρξει παντού με στοιχήματα και μουντιάλ.
1: Ναι.
0: Η μία καλύφα πανηγύρισε τον τίτλο και έλεγαν όλοι της Ισπανίας για ποιο λόγο πανηγυρίζει έτσι. Κέρδισε 650.000 ευρώ γιατί είχε ποντάρει $1,000,000 στο να πάρει το παγκόσμιο κύπελο Ισπανία. Η Ισπανία. Και έβγαλε 650.000, έδινε 1,65. Μιλάμε μια φαρδία κανονική δηλαδή τώρα.
1: Ναι, τα είναι που δεν είχα 1,000,000 να ποντάρω, μου ρε. Γι' αυτό και λέω που να ποντάρω τώρα 10 ευρώ.
0: Ναι, για να πάρει 1,650. Λες, δεν τα ρισκάρω.
1: Δεν τα ρισκάρω, ρε, είσαι τρελό.
0: Καλά, εννοείται όταν ξεκινάς έτσι, μετά η κατάληξη είναι διαφορετική.
1: Μετά βάλτα όλα.
0: Βάλτα.
1: Ναι.
0: Πραγματικά άνοιξε. Πρώην πορνοστάρ, πολύ κολοφαδί.
1: 650.
0: Ναι, ναι, μπράβο, μπράβο.
1: Είδες άμα σε θέλει.
0: Τι να σου πω τώρα.
1: Λοιπόν,
0: συγγνώμη, ήρθα να
1: παρακαλώ,
0: το πω.
1: Παρακαλώ, ναι. Εδώ βλέπω στις ειδήσεις έσκασε μύτη ένα γατί, πάρα πολύ ωραίο γατί. Γατί, ναι. Όχι γατί, γατί. Δηλαδή, όχι γατάκι, όχι αυτό, όχι.
0: Ένα γατί, τι έκανε το
1: ένα
0: γατί.
1: Ένα γατί,
0: ναι.
1: Το συνελήφθη. Δεν αντιλήφθη.
0: Συνελήφθη γάτα.
1: Το γατί, ναι, ναι, ναι, γιατί κουβαλούσε στο λαιμό της δύο κολάρα να περάσει δευρίζω με ναρκωτικά.
0: Εγώ κύρισα και λέω.
1: Με παρασύρανε.
0: Με ένα μηχανάκι με είχα. Μου λένε πήγαινε αυτό εκεί. Και εγώ δεν ήξερα. Τι είναι.
1: Τι κάθεται μου, ωραίο το κακόμερο. Τώρα θα πάρω τροφή. Κροκέτα θα πάρω.
0: Κοίτα, συνελήφθη γιατί θα ψάξουν δακτυλικά αποτυπώματα. Το κινητό.
1: Το γατί.
0: Το κινητό του. Άνοιξε το κινητό να δούμε τις επαφές.
1: Το γατί γιατί γλύφεται συνέχεια.
0: Ο Φρίσκης 7 ποιος είναι.
1: Σβήνει τα αποτυπώματα. Κατάλαβες. Έχει πέντιγκρι.
0: Σου πω εγώ.
1: Καλημέρα από Χιλιομόδη.
0: Χιλιομόδη, πες το και βλέπω.
1: Ναι, καλημέρα ο Άραβας από τη Σαλαμίνα.

0: Το λέω και τελειώνω. Σε μπερδεύω. Και έχω δίκιο. Τι βλέπετε σήμερα, νίκες για τις ελληνικές ομάδες. Νίκες βλέπω εγώ.
1: Ναι.
0: Νίκες.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι.
0: Νίκες.
1: Δεν θυμάμαι ποτέ την ομάδα μου να ξεκινά τα ευρωπαϊκά μετά από όλους τους άλλους. Λέει, θα πάω διακοπές χωρίς άγχος. Επιστροφή 15 Αυγούστου. Καλημέρα, Βαγγέλη Σάεκ.
0: Ναι, αυτό.
1: Ναι. Ενώ θυμάσαι. Θυμάσαι την ομάδα σου να έχει αποκλειστεί πρώτα από όλους τους άλλους πριν καν ξεκινήσουν όλοι οι άλλοι. Το θυμάσαι? Δεν ήταν και πάρα πολύ μακριά, πριν από 2 καλοκαίρια. Εγώ το θυμάμαι. Λοιπόν, κάποιος ζητάει τη βοήθειά μας ή τις πληροφορίες μας, τις γνώσεις μας. Επειδή χθες έκανα βλακεία στη δουλειά και σήμερα με περιμένει ζόρικη μέρα, μήπως έχετε καμία πληροφορία για εξωγήινη εισβολή στο επόμενο 2ωρο, μπας και γλιτώσω.
0: Δεν βλέπω κάτι.
1: Τώρα μας το λέτε.
0: Δεν είπα κάτι. Δεν έχω κάτι στο μυαλό μου.
1: Και εγώ δεν έχω καμία.
0: Δεν μου βγάζει κάτι.
1: Πληροφόρηση. Ούτε καν καιρικά, ας πούμε.
0: Ναι.
1: Να πέσει μια καταιγίδα.
0: Σίγουρα στην Έδεσα θα μου χαλάσει την παράσταση, γιατί έρχεται ακριβώς στην Έδεσα 8 η ώρα τέτοια καταιγίδα την Παρασκευή. Το. Ναι.
1: Αύριο.
0: Μου έχουν στείλει όλοι. Τι θα γίνει με την παράσταση? Παιδιά, για ποιο λόγο να μην γίνει η παράσταση? Μα έχει καταιγίδες. Ποιες καταιγίδες? Δεν μπορούμε να αναπνεύσουμε. Και μπαίνω και βλέπω Μαρία στην Έδεσα. Ξέρεις, όταν λέει 5, 6, 7, 8 θα βρέχει. 9 θα.
1: Περίμενε.
0: Εγώ θα παίξω σαν την Καλυμάνη στη βροχή πάλι. Τι να κάνω? Θα πάω, εγώ θα πάω.
1: Εσύ
0: πρέπει να πάω.
1: Εσύ να πας.
0: Πρέπει να πάω.
1: Περίμενε να δω.
0: Θα πάω στην Έδεσα και να βρέχει κιόλας. Δηλαδή ήμαρτον.
1: Εντάξει, εδώ λέει τώρα. Επειδή.
0: Αλλάζει λίγο καιρό. Αυτά
1: λίγο
0: περιμένω.
1: Αλλάζει καιρό, γιατί έλεγε και ότι θα βρέξει και εδώ στην Αθήνα, αλλά έφυγε.
0: Αυτό διαβάζαμε.
1: 6 ώρα λέει, 6 ώρα ασθενή βροχή.
0: Ναι.
1: Και 9 η ώρα τίποτα, μια συννεφιά.
0: Αυτό μια θα πέσουμε βρεγμένοι πάλι, όπως ο άλλος με τον μπισμπίκι.
1: Ναι, τίποτα. Μακριά από καλώδια να είσαι.
0: Εγώ δεν έχω αυτό. Το ασύρματο.
1: Αυτό,
0: τα καλώδια έχω παντελή εδώ.
1: Απλά έχει και 5 μποφοράκια, ας πούμε.
0: Δεν θα πετάξουμε,
1: δεν έχει
0: με λυκοφόρο. Αν θα έχει σήμερα άχαστους, παιδιά, οι Πέμπτες τελειώσανε για τους άχαστους. Θα κάνουμε μια εκπομπή την Τρίτη, την τελευταία, την αποχαιρετιστήρια. Δεν έχουμε Πέμπτες, ήταν για το Παγκόσμιο Κύπελο. Πάει το Παγκόσμιο Κύπελο, τι να πούμε.
1: Τελείωσε.
0: Τι να λέμε τώρα.
1: Λοιπόν, τσούβι αλάνι για πάντα στο λιμάνι.
0: Επειδή ήμουν Σαλαμίνα, εν τω μεταξύ έκανα ένα αστείο. Ήρθαν 5 Ολυμπιακοί να βγάλουμε φωτογραφία εχθές στο καραβάκι που περνάει απέναντι. Λέω, ρε παιδιά, δεν θα έπρεπε να είμαι εδώ. Ξέρετε, τα λέω αυτά στου Ολυμπιακού. Ελά, δεν τσούβι, γιατί! Γιατί το καράβι λέγεται Πρωτοπόρο, έτσι λεγόταν. Κοίτα, κατακόκκινο. Πρωτοπόρο, τι δουλειά έχω εγώ εδώ. Θα σα το βάψω πράσινο φέτος, λέω. Και θα λέγομαι πρωτοπόρος. Καλά, κύριε, μου κάνανε ξεκόλα τώρα, μην έχω τίποτα άλλο. Και μετά μου έστειλε ένα βίντεο τη νύχτα για τον Οδυσσέα, τον Τζακωμό του Τάκη με τον Άκη. Γιατί λέγανε για τον Κύκλοπα, ο Πολύφημος, λέει ο Άκης. Και λέει ο Τάκη, και ο Πολύφημος, μονόψαλμος είναι ρε, και ο Πολύφημος. Ρε Πολύφημος ρε Τάκη.
1: Έλα οντώ.
0: Ναι, μονόψαλμος, δεν έχει ρε, ρε ο άνθρωπος, ρε μου ανέβασε το αίμα στο κεφάλι. Μονόφθαλμος είναι ρε, με ένα μάτι είναι, δεν το λέω Πολύφημο. Και λέει, Νόλαν γατάκι, σε περιμένουμε εμείς και η ιστορία από κάτω. Ψάξτε, Άκη Τάκη Πολύφημος, να το βρεις στο YouTube. Να το βάλεις, γιατί ταιριάζει τώρα με Νόλαν. Είδες ο Έλον Μάσκ τι έκανε χθες?
1: Δεν είδα, όχι.
0: 100 εκατομμύρια δολάρια δίνει στο Μέλ Γκίψον για να κάνει την Οδύσσια ταινία στα αρχαία ελληνικά, να αποκατασταθεί η τάξη. Άντε τώρα.
1: 100 εκατομμύρια είναι λίγα.
0: Για αρχή.
1: Για να κάτσουν να μάθουν τώρα αρχαίο κείμενο.
0: Λέγω, έλεγον, λέξω καιρό. Αρχική χρόνη. Λίγο μέση θα λέει.
1: Λίγο μέση.
0: Ναι.
1: Καλημέρα από Κινέτα. Επιστρέφουμε από διακοπές. Βεζιρίδης στη θέση του Βεζίρη.
0: Ωραίος.
1: Τώρα επιστρέφετε, δεν πειράζει παιδιά. Αύγουστος είναι ο καλύτερος μήνας για να μην.
0: Ναι, εντάξει.
1: Όχι. Κανένας μήνας δεν είναι ο καλύτερος για να μείνεις στην Αθήνα, αν με ρωτάς. Καλημέρα από Θεσσαλονίκη.
0: Είναι ο Δεκέμβρης.
1: Α, ναι. Μπράβο. Συγχαρητήρια.
0: Ο Δεκέμβρης είναι ο καλύτερος.
1: Τα Χριστούγεννα είναι ωραία.
0: Τα Χριστούγεννα στην πόλη που είναι φωτισμένα, επιλογές.
1: Ναι.
0: Ο Δεκέμβρης είναι κορυφαίος μήνας για να είσαι στην πόλη. Κορυφαίος. Αυτό νομίζω δηλαδή.
1: Βέβαια, έχουμε το εξής έτσι περίεργο φαινόμενο.
0: Δεν αλλάζει περιεχόμενο.
1: Όχι.
0: Δεν διστάζει το καθεπόμενο.
1: Στους δρόμους έχει πάρα πολύ κίνηση. Δηλαδή, σαν να μην έχει φύγει άνθρωπος.
0: Ναι.
1: Πάρα πολύ κίνηση.
0: Έτσι, σου λέω, κατέβηκα.
1: Κυφισό, Κυφισίας, Ελένορμαν, δεν ξέρω κι εγώ. Παντού έχει πάρα πολύ κίνηση. Στη Νέα Σμύρνη, παρκάρω τριαξονικό. Φύγατε όλοι από τη Νέα Σμύρνη. Τι έχει γίνει, δηλαδή.
0: Θα κάτσει από κάτω, έτσι.
1: Όποια ώρα της ημέρας και της νύχτας θέλω. Από τις 10 Ιουλίου. Δεν ξέρω τι έχει συμβεί, δεν με ενδιαφέρει. Μπορεί να έχετε μάθει κάτι και να έχετε φύγει.
0: Δεν ξέρω τι έχει συμβεί.
1: Καλά να περάσετε. Περνάω υπέροχα. Τι άλλο, καλημέρα. Ο Νίκος από εσύ, ευτυχώς δρόσησε. Δεν παλεύω όταν η ζέστη, λέει, και η μασχαλίλα.
0: Οκ, το ένα φέρνει είναι. Τα άλλο. Δεν υπάρχει μόνο η μασχαλίλα, υπάρχει και η βρωμιά πίσω από το γόνατο. Αυτή που κανείς δεν την αναφέρει.
1: Έχεις δίκιο.
0: Δεν την αναφέρει.
1: Και εδώ. Και εδώ
0: ό,τι έχει ένωση.
1: Ναι, μπράβο, ναι.
0: Κανείς δεν την αναφέρει.
1: Ναι,
0: και βγάζει κάτι μαυράκια ξαφνικά. Κάτι μπιχλιμπίδια. Κανένας δεν τα αναφέρει όλα αυτά.
1: Λοιπόν, ο φίλος που έχει πρόβλημα στη δουλειά και περιμένει τους εξωγήινους που δεν θα έρθουν, πείτε στο φίλο να ζητήσει συγγνώμη πριν καν πει καλημέρα. Είναι η μόνη του ελπίδα. Δεν ξέρω αν σώζεται όλο αυτό, θα μας πει.
0: Θα μας πει ποια θα είναι η κατάληξη. Η εξέλιξη, η κατάληξη.
1: Και η κατάληξη.
0: Ναι, ναι.
1: Και η κατάληξη. Δεν βλέπω την αντίπαρο να στέλνει καλημέρα. Τρέχουμε αντιπαριώτη, Κώστας και Φυσιά. Παιδιά, είναι πολύ νωρίς για τον αντιπαριώτη να στείλει 8 και 26. Συνήθως μετά τις 9 στέλνει ο Κωνσταντίνος. Νέα Σμύρνη, όλοι πλούσιοι, αλήθεια είναι αυτό.
0: Γιατί το λένε αυτό.
1: Όλοι κατεβήκαμε από τα βόρεια προάστια στη Νέα Σμύρνη, όλοι πλούσιοι. Δηλαδή, πάμε νομάδες, κατάλαβες. Δεν σκορπιζόμαστε. Δεν σκορπάμε από εδώ και από εκεί. Να έχουμε τα λεφτά
0: τα δεδομένα.
1: Ναι.

0: Κάποιος λέει για να υπολογίζουμε την ώρα. Εύκολο είναι, λέει. Εύκολο. Το χάσα. Ωραία. Το χάσα.
1: Πάει.
0: Πάει.
1: Για να υπολογίζουμε την ώρα. Αυτό είναι σημαντική
0: για να υπολογίζουμε την ώρα, απλά το βάζουμε στο κινητό και μας το δείχνει.
1: Okay.
0: Αυτό. Okay. Λέει, ώρα Αμερικής, ώρα Αυστραλίας. Και τελείωσε.
1: Ο πολύφημος σου λέει, όχι ο μονόφθαλμος. Θέλω να το βρω αυτό. Μαρία, θέλω να το βρω, γιατί θα, λέω, θα το πω στη Μαρία και θα νομίζω ότι κάνω πλάκα. Θα το βρω και θα το τοποθετήσω. Πάει το YouTube, το έβγαλα. Κάπου το έβγαλα. Ωραία. Λοιπόν, λίγο πριν πάμε σε πολιτική ενημέρωση.
0: Ναι, ναι. Έλα, Παναγία. Πότε πέρασε η ώρα. Πήγε και μισή. Μετά θα λέτε, δεν κάνατε τις αναφορές.
1: Φορές και ντροπή.
0: Λοιπόν, ελπίζω να είστε έτοιμοι για τέχνη και τεχνολογία, γιατί ήρθε αυτό το καλοκαίρι και απευθύνεται σε όλους. Το Art Tech The Road Show της Cosmote Telecom φέτος γυρίζει όλη την Ελλάδα. Σε 16 πόλεις απολαμβάνουμε τη μαγεία του θερινού σινεμά, εντυπωσιακές VR προβολές, συναρπαστικές AI εμπειρίες, cinema quiz και δράσεις για όλους. Όλα αυτά με δωρεάν είσοδο, που είναι και το πιο σημαντικό. Ημερομηνίες και σταθμοί στο cosmote.gr / Telecom Road Show.
2: Και δεν χρειάζεται να ταξιδέψεις μέχρι τη Γαλλία για να απολαύσεις αυθεντικές γεύσεις, αρκεί μια βόλτα από τα Lidl. Παραπάνω, Μαρία, από 25 γεύσεις σε περιμένουν. Με γαλλικό αέρα σε κάθε τραπέζι. Σαλάμι με βότανα, ποικιλία γαλλικών λανατικών, μπουρί de main, pop, εκλεκτά γαλλικά τυριά, συμπληρώνεις με κρουασάν γεμιστό, με τη ρίζα μπον, τραγανά, twist κρετσινάκια, ο μοντιέ, c'est pas possible, και κράτησε λίγο χώρο για παγητό και απολαυστικά μακαρόν. Αλμυρές και γλυκές απολαυσίες με αρώμα Γαλλίας για όλους, Lidl, γιατί αξίζει. Τι να besoin d'argent.

0: Μονόφθαλμος, ρε.
1: Ο πολύφημος, ο Κύκλος.
0: Δεν έχει όνομα ο Κύκλος, ρε. Μονόφθαλμος, ρε. Μου το βρήκες το όνομα, ρε.
1: Άκη.
0: Μονόφθαλμος.
1: Ωραία. Μπορείς να μας πεις τώρα για την κατοχή. Άσε με τώρα με τη μυθολογία, θα ξέρω και από εκεί. Ο πολύφημος.
0: Δηλαδή του μονόφθαλμου το κάνει βγάλει και όνομα.
1: Ναι, ο πολύφημος.
0: Τον βαφτίσανε, πώς τον είπες.
1: Πολύφημος.
0: Πρώτη φορά τα ακούω. Μονόφθαλμος.
2: Έλα Νόλα εργατή να μας μάθεις ιστορία. Έλα Νόλα εργατή. Άντε, μονόφθαλμος είναι πολύφημος. Πρώτη φορά τα ακούω. Έκλαψα, σου λέω χτες το βράδυ.

Stop FM 102,4. Ζεις την είδηση. Ζεις τη μουσική. Ζεις τον αγώνα. Σηκώνουμε ασπίδα προστασίας. Με δράσεις πρόληψης που όλοι μπορούμε να κάνουμε πράξη. Και με το πρόγραμμα Aegis που εξοπλίζει την πολιτική προστασία με σύγχρονα μέσα και ευφυείς συστήματα,

0: Πληροφορίες στο όλοι μαζί μπορούμε.gr.
1: bwin Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
2: Η εκπομπή που ακούτε αποτελεί μέρος του πολύτιμου αρχείου του bwin Sport FM και μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: Να. Ζαφυρά του.
1: Τσουβέλλας.
0: Σταθερόπουλος για από εδώ. Και πάμε μέχρι τις 10 με κέφι Περίσχιο για 23 Ιουλίου. Περίσχιο κέφι.
1: Βέβαια.
0: Λοιπόν, δυνατά θα κλείσουμε.
1: Θα σε πάω πάλι στο παιχνίδι του Παναθηναϊκού με ναι. Τους πάξι αντίπαξι.
0: Mm-hmm.
1: Θέλω να σου θυμίσω.
0: Αν παπακαλιάς με κλελιά.
1: Εννοείται.
0: Ναι.
1: Θέλω να σου θυμίσω ότι δεν θα έχει VAR το παιχνίδι.
0: Όχι, ρε, τι ξενέρα είναι αυτή. Πρέπει να υπάρχει διαιτητής με τα λέτε.
1: Δεν υπάρχει VAR. Εντάξει, ο κανονισμός της Ευρωπαϊκής Ομοσπονδίας προβλέπει ότι οι πρώτοι δύο προκριματικοί του Conference League κάνουν οικονομία. Δεν θα πάρουμε VAR γιατί λείπουν πάρα πολύ.
0: Μια τηλεόραση, ένα κινητό, κάτι.
1: Τίποτα. Λοιπόν, χωρίς VAR. Από τον τρίτο προκριματικό, όταν άμα και με το καλό και τα λοιπά, βεβαίως να σας εξυπηρετήσουμε.
0: Τέλεια.
1: Αυτό, εντάξει. Αυτό. Να το θυμόμαστε.
0: Δεν το παραγγείλαμε.
1: Ας το έχουμε στο μυαλό μας.
0: Παιδιά, έχω κάνει αίτηση για το πρωτόκολλο, αλλά δεν μου έχει έρθει.
1: Δεν έχει έρθει. Έχει φύγει ο κύριος που είναι στα κομπιούτερς.
0: Έχει φύγει το παιδί.
1: Ναι.
0: Ωραία. Τι ώρα παίζουν, 9 η ώρα παίζουν, Σπύρο μου, Παναθηναϊκός με Παξούς.
1: Α, οι νέοι μένουν στη Νέα Σμύρνη και πήγαν διακοπές, γι' αυτό άδειασε. Στην Παλαιά Σμύρνη, λέει, θα βρείτε συνταξιούχους. Πάρα πολύ ωραία.
0: Πού είναι η Παλιά Σμύρνη?
1: Η Άνω Νέα Σμύρνη.
0: Α, εκεί. Κατάλαβα.
1: Ό,τι να είναι.
0: Εκεί είναι η Παλιά.
1: Την καλημέρα μας και στην Νικόλ, η οποία θα αποχωρήσει από την εργασία τις επόμενες ημέρες.
0: Να πάρω όλα καλά, Νικόλ, να βρεις κάτι καλύτερο, εύχομαι.
1: Και όπου πάει θα μας ακούει, λέει. Εντάξει, αυτό. Ο Ανδρέας από την Νίκαια λέει: πέρασε το Μουντιάλ και δεν το ευχαριστήθηκα με τις ώρες. Ευτυχώς που ξεκινάει η Ευρώπη με τις ελληνικές ομάδες να δούμε λίγη μπάλα.
0: Ακριβώς έτσι έπαθα και εγώ. Βγάλαμε φλίκτενες όλοι με μαύρους κύκλους. Ήμασταν χάλια.
2: Τι έγινε, καλά, είδες χθες Ουρουγουάη.
0: Από εδώ είμαι, πού μιλάς.
2: Α, τι έγινε, την είδες.
1: Πείτε στην Βεργκάρα ότι είμαι Αθήνα, μην με ψάχνει στη Μύκονο. Τι έκανε η Βεργκάρα στη Μύκονο?
0: Είναι στη Μύκονο και έφαγε 2 κιλά γαλακτομπούρεκο χτες.
1: Και πολύ καλά έκανε, αν με ρωτάς.
0: Έφαγε μπακλαβάδες, γαλακτομπούρεκα. Ξανά ζήτησε γαλακτομπούρεκο, ξανά έφαγε μπακλαβά, έχω ενημέρωση. Έφαγε τόσα γλυκά. Το βράδυ τον ύπνο της Βεργκάρας θα κάνει.
1: Θα τάγιασε.
0: Ναι.
1: Γαλακτομπούρεκο πάρα πολύ ωραίο, να του βάλετε λίγη κανελίτσα. Του πάει πάρα πολύ.
0: Έβαλε εκεί ο μάστορας. Κανέλα.
1: Έτσι, μπράβο.
0: Έβαλε κανέλα και ωραίο γλυκό σιροπιαστό αυτό το μπακλαβωτό. Mm-hmm. Πρέπει να κάνει 400 ευρώ το κομμάτι εκεί πέρα.
1: Μαζί με μπάλα παγωτό.
0: Μαζί με τον άνθρωπο. Μαζί με μια μπάλα μπάσκετ. Αυτό.
1: Μας ακούνε και από αρχαία Ολυμπία.
0: Mm-hmm.
1: Ο Θεοί.
0: Με χλαμίδες περπατάνε.
1: Κάποιος λέει, ρε παιδιά, λέει, κλέλια από το πρώτο μαέστρο μέχρι το δεύτερο, πόσο έχει χαλάσει.
0: Άσε μας, ρε φίλε.
1: Φίλε, αυτό ακριβώς σκεφτόμουν και εγώ.
0: Τι βλακίες λένε οι άνθρωποι, ρε. Τι λες, ρε φίλε, μια χαρά κορίτσα ρε, είναι, μια χαρά ζει τον ερωτά της.
1: Θεάρα είναι.
0: Κάνει το όνειρό της πραγματικότητα, γυρίσματα, αυτά, προσπαθεί, τι σε νοιάζει σένα. Βρες εσύ καλύτερη.
1: Αυτό το πόσο έχει χαλάσει.
0: Τι είναι
1: αυτό που το λέμε, πως έγινε έτσι. Ναι ρε φίλε, έχει πέσει τον έρωτά σου.
0: Ναι και την έβγιο της.
1: Ναι, φύγε. Μπλοκαρέτη σου λέω.

0: Και φυσικά μέχρι και για το γλυκό. Αφού έχει μέσα κανέλα, ρε, στο σιρόπι, ρε. Τι λες και εσύ, μωρέ, με την κανέλα, λέει κάποιος εδώ. Ρε φίλε, άμα θέλω, θα του βάλω κορνφλέικς για το φάω. Κανέλα βάζουμε στο σιρόπι, άσχετη. Από το 3-5-2 που δεν ξέρουμε.
1: Κανελόξυλο βάζουμε στο σιρόπι, αν θέλουμε.
0: Μερικοί πρέπει να το φάνε.
1: Αυτό το κύριο που πρέπει να βάλει στο σιρόπι είναι μια φλούδα πορτοκαλιού ή λεμόνι.
0: Δεν το ξέρω, σε εμπιστεύω.
1: Ναι, με εμπιστεύετε, γιατί και εγώ τι δεν το έχω κάνει. Τον μπαμπά μου έβλεπα και το έκανε.
0: Γιατί λέει το ζαχαροπλαστείο.
1: Ναι. Εγώ λέω για σκόνη κανέλα από πάνω. Όχι να βάλει το κανελόξυλο, για κάτσε το φά. Όχι,
0: έλα τώρα, νεύρα τώρα.

0: Την καλημέρα μας στην Μάρο. Καλημέρα από Άνω Νέα Σμύρνη, μία συνταξιούχος που δεν έχει φύγει ακόμα. Με το καλό, Μάρο, με το καλό. Καλημέρα και στο Δημήτρη. Καλημέρα και στον Diver. Είμαστε στο χρονικό λεμομπούκαλο προδιακοπών. Κουράγια, υπομονή μηδέν, όλοι στα κόκκινα. Καλημέρα και στο Χρήστο. Ναι, μας έστειλε τον Τζουκαλά. Καλημέρα από... ο Καραβοστάση Πέρδικας με απέναντι Παξούς και Κέρκυρα.
1: Ωραίο.
0: Τι ωραία παραλία είναι αυτή.
1: Ναι, είναι.
0: Είναι από τις αγαπημένες μου. Καλημέρα στην Έλενα από Χερσόνησο που δουλεύω σεζόν και βλέπω βλαμμένους τουρίστες να τρώνε για πρωινό φασολάδα, κονσέρβα και porridge και θέλω να τους
1: πονάξω. Εντάξει, εμένα μου αρέσει. Μ' αρέσει το φασόλι. Πολύ.
0: Καλοκαιριάτικα, μωρέ.
1: Ναι, ναι, το English breakfast είναι εκπληκτικό.
0: Και porridge.
1: Το τρώω, μωρέ, μ' αρέσει.
0: Τρώς εσύ porridge.
1: Αμέ.
0: Ξέρεις τι είναι το porridge.
1: Ναι, αυτό και δεν με πειράζει στο πρωινό. Δεν με έχει πειράξει ποτέ. Μαζί με τα αυγά, μαζί με το μαύρο αυτό το.
0: Αν φας αυγά, φασολάδα και porridge.
1: Εντάξει.
0: Τα porridge μετά.
1: Δεν έχω πρόβλημα εγώ σε αυτά.
0: Τα porridge.
1: Εγώ έχω 4-6 γκολ κάθε μέρα. Και 7 συν.
0: Καλά, σίγουρα 7 συν. Φασόλια για πρωινό.
1: Ωραίο είναι, ωραίο, ωραίο. Εντάξει, είναι μια παράδοση. Εντάξει, είναι μια παράδοση. Μέχρι και το χάγκις τρώω εγώ. Το χάγκις αυτό που είναι μέσα στο έντερο, αυτό το μαύρο, το σαλάμι. Το Εδιμβούργο στη Σκωτία το είχε, το χάγκις. Αυτό που είναι σαν ρύζι μέσα σε μπόλια πρωί-πρωί. Σε φέτες κομμένο σαν σαλάμι. Ναι, ναι, ναι.
0: Μάλιστα.
1: Εντάξει, λίγο βρώμη, δεν πειράζει. Μωρέ, και με το
0: παιδιά, μην έχετε τόσο νεύρα για το που θα βάλει ο καθένας την κανέλα. Μάγειρα είμαι, μη σας πω που να την βάλετε την κανέλα.
1: Ωπα ρε φίλε, ρε μάγειρα. Έχει ζέστη στην κουζίνα, ηρέμησε.
0: Δεν έχει νεύρα.
1: Ηρέμησε.
0: Αλλά αν κάποιου του αρέσει.
1: Ναι.
0: Το να βάλει. Εμένα μου αρέσει το γαλακτομπούργο να βάζω κανέλα. Γιατί η κρέμα αυτή ταιριάζει πάρα πολύ.
1: Ένα μου λέει, βάζει πάπρικα στο σουβλάκι στο γύρο, ράσχεται.
0: Ρε φίλε. Έβαλα στο δικό σου σουβλάκι, έβαλα πάπρικα.
1: Τα κυνηγείς και να σου βάλω πάπρικα στα αυτιά.
0: Ήρθα να στοχώσω στο στόμα.
1: Όπα!
0: Σε παρακαλώ πολύ.
1: Πολύφημος!
0: Δεν έχω νεύρα.
1: Πρώτη φορά να ακούω.
0: Μετά το 15 Αύγουστο παίζω εγώ Ευρώπη, δεν έχω τέτοια θεματάκια.
1: Εντάξει, με τελειώνει και νηστεία. Λοιπόν, πάμε διάλειμμα.

0: Λοιπόν, έχει γίνει χαμός με τα μηνύματα. Καλημέρα στην Μπουμπού, στη Δράμα που είναι άρρωστη. Τσούβι, σε περιμένουμε. Πας Δράμα?
1: Πάω, ναι, στη Δράμα την άλλη Πέμπτη. Στο δημοτικό στάδιο. Ένα μεγάλο ευχαριστώ στον κόσμο της Δράμας και θα αφήσουμε για εκεί έναν απεινιδωτή για πάντα στο γήπεδο.
0: Μπράβο, μπράβο, μπράβο. Την καλημέρα μας και στο Θανάση, μας ακούει από το Παρίσι, από πρωινό γυμναστήριο. Τώρα πάω για αυγά βραστά, τυρί, ζαμπόν.
1: Φίλαμε, είπες πολλά. Απλά φίλαμε και πάρε μαγκαλιά, φίλε μου. Δηλαδή, είσαι στο Παρίσι, κάνεις γυμναστήριο και πας τώρα για αυγά βραστά στο Παρίσι. Κάτι είναι αυτό.
0: Πού είναι το μυαλό του? Στην Ελλάδα. Λίγες μέρες, μην ανεβαστάτε. Ενώ είσαι στο Παρίσι, έτσι. Καλά κάνει και τερμανίζει.
1: Ναι, παιδιά, εγώ θέλω να το πω. Ξέρω ότι είναι δύσκολη η φάση που πρέπει να φύγεις από τη δουλειά την τελευταία εβδομάδα, αλλά εμπειρικά και σαν μπάρμπα σας το λέω. Μη σπρώχνετε τις μέρες. Ζήτησε αυτή τη μέρα. Πρα. Δηλαδή, μπορείς σήμερα να πας για μια βόλτα το απόγευμα. Όχι κάτι φοβερό. Πας για ένα καφέ, βρες ένα φίλο, ναι, σου. Δεν είναι ωραίο να σπρώχνεις.
0: Μην σας αφήνετε να περνάνε.
1: Ναι. Μην έχεις το μυαλό σου, ξέρω εγώ, είναι 23 Ιουλίου. Άντε να έρθει 1η Αυγούστου. Είναι 8 ωραίες μέρες. Mm-hmm. Μια βουτιά την κάνεις κάπου σε μια παραλία, ξέρω εγώ, ή πίνεις ένα καφέ ή τρως κάτι με ένα φίλο σου, μια φίλη σου, τη γυναίκα σου.
0: Αυτές τις 8 μέρες, τις οποίες κακώς τις έχουμε δεδομένες, έχω
1: νομίζει. Ναι, οι παλιοί λέγανε καλό ξημέρωμα. Δεν λέγανε καληνύχτα.
0: Δεν ξέρεις τι γίνεται.
1: Μια χαρά είναι 8 μερούλες. Ξέρω εγώ, λέει να έρθει 1η Αυγούστου, να έρθει 1η Αυγούστου.
0: Συμφωνώ πολύ.
1: Κουλ, δηλαδή. Και εκεί που θα πάτε, επειδή δεν πάνε όλα όπως το σχεδιάζετε πάντα. Ξέρεις, όταν υπάρχει προσμονή και ενθουσιασμός, δεν πάνε όλα καλά.
0: Ναι, όχι. Ναι. Θα πάω, θα
1: κάτι αυτό,
0: θα
1: ένα κάνει. Τρυπάνι, δεν θα έχει νερό, δεν, το ένα,
0: θα
1: δεν το.
0: Θα τρυπεί στο ΣΑΠ.
1: Ναι, δεν. Θα σκόψει το χαβιάρι, ξέρω. Δεν γίνεται. Ηρεμία, κουλ, σιγά-σιγά. Δεν βγαίνει κάπου να σπρώχνει.
0: Βλέπουμε την κάθε μέρα ξεχωριστά που λέμε.
1: Ναι, μη σπρώχνει τη μερούλα. Είναι μια παλιωμέρα, μια Πέμπτη. Μια χαρά είναι.
0: Κάτι καλό μπορεί να βγει και από αυτό.
1: Μπορεί να έρθει κάτι ωραίο την Πέμπτη. Πέμπτη, 23 Ιουλίου, δουλεύεις. Μπορεί το απόγευμα κάτι να γίνει. Ή κάτι να δημιουργείς, κάτι να σκεφτείς.
0: Και έρχεται και κάποιος και με δικαιώνει για την, ναι, κανέλα στο γαλακτομπούρικο.
1: Ορίστε.
0: Η κανέλα ρίχνει το ζάχαρο το οποίο ανεβαίνει με το γαλακτομπούρικο. Όπως μπαίνει και λέει και στην μπουγάτσα. Χτύπησα μια μπουγάτσα χθες. Το ίδιο με μπακαλιάρο σκορδαλιά. Ισορροπία.
1: Εμείς που είμαστε στα προδιαβητικά, έχουμε παντού κανέλα. Κανέλα που έχω φάει εγώ σε μήλο.
0: Καλό η κανέλα, πάρα
1: πολύ. Ναι.
0: Λοιπόν, και μας ακούνε και από, από Κολοκυνθούς. Mm-hmm. Περιμένουμε το πρώτο παιδάκι μας σε 20 μέρες. Ελπίζω
1: καλό
0: να γλυκάνει ο Αύγουστος. Ελπίζει να γλυκάνει επειδή θα έρθει το παιδάκι. Εντάξει. Δεν θα γλυκάνει ο Αύγουστος επειδή θα έρθει το παιδάκι. Να είστε καλά, να είστε γεροί, να είστε δυνατοί, να είναι καλά η μαμά να το φέρει έτσι όλο υγεία το παιδάκι και εκείνη να είναι καλά. Τι να πω. Καλή ζωή να έχετε. Αυτό.
1: Λοιπόν, μια καλημέρα και στη Σπυριδούλα που μας ακούνε από τις τροφές του Μπράλου με το σύζυγό της. Και έχουν ένα καταπληκτικό εινοποιείο εκεί. Κοντά. Ναι, ναι.
0: Έχεις την προσοχή μου.
1: Είδες. Και πολύ σύντομα, Μαρία, όταν πας προς τα εκεί, προς Καρδίτσα το έχουν το εινοποιείο. Δηλαδή, όλα
0: αυτά.
1: Το χειμώνα θα τους επισκεφτούμε.
0: Θαυμάσια, βεβαίως. Να μην πηγαίνετε διακοπές όπως εμείς, λέει, να μην έχετε τέτοιες αγωνίες. Δεν περιμένω τίποτα, είμαι χαλαρός. Και αυτό είναι σωστό. Επίσης, οι διακοπές είναι και λίγο ότι έχεις στο μυαλό σου.
1: Αυτό
0: δηλαδή,
1: να
0: μπορείς να κάτσεις και στην Αθήνα και να μην, πας διακοπές, να πας σε ένα νησί. Να μην πας
1: να ρίξεις ρυθμούς.
0: Αυτό. Μπράβο.
1: Τσούβι, πολλή φιλοσοφία έρχεται όταν σου πάνε καλά. Αυτό ήμουν αρφιλ, μια ζωή θα είμαι. Οι Έλληνες, οι αρχαίοι φιλοσοφούσαν ξαπλωμένοι τρώγοντας τα φύλλα. Κορνίλια, δεν είχαν κυφισό, αλλά δεν είναι αυτό το θέμα. Το θέμα είναι σοβαρά, το λέω. Πας για ένα μπάσκετ, ρε παιδί μου, για μια γυμναστική, για ένα τρέξιμο, για να. Εσύ να κάνεις πράγματα με λεφτά.
0: Ναι, δηλαδή, πας μια βόλτα.
1: Πας μια βόλτα, να περπατήσεις κάτω στη θάλασσα, ξέρω. Πας ένα καφέ στο χέρι.
0: Δεν είναι ωραίο να πάρεις ένα φίλο σου και να.
1: Και τον πλακώσεις στις φάπες χωρίς λόγο.
0: Ναι.
1: Να του πεις, έλα λίγο εδώ.
0: Έλα λίγο, δεν
1: είπανε τα παιδιά
0: καλά
1: το πρωί, είπε και ο Σταθερόπουλος, είπε, να μιλήσουμε λίγο και να τον πλακώσει φάπες στο φίλο.
0: Δεν ξέρεις πώς θα φέρνει η ζωή. Yeah. Εδώ άλλος είχε ένα μαγαζί με ποτά στην Ινδία και πήγε να κάνει ταμείο. Παιδιά, όπως σας το λέω, πήγε να κάνει ταμείο άνθρωπος σε ένα μαγαζί με ποτά και του την έπεσε ένα τζάγκουαρ.
1: Τζάγκουαρ, όχι αμάξι, που λέει μπήκε τζαμαρία.
0: Όχι, Αλλά μπήκε με τέτοια νεύρα τον Τζάγκουαρ, πρέπει να του χρώσταγε.
1: Δεν μου λες, βγάζεις ζήτα και μου χρωστάς λεφτά. Τον δάγκωσε κάτω από τη μασχάλη.
0: Ναι, τον έφιασα το σβέργο από εκεί που δεν το περίμενε δηλαδή ο άνθρωπος.
1: Ναι.
0: Δηλαδή καταλαβαίνετε ότι πρέπει να βλέπουμε την καθημέρα ξεχωριστά, γιατί δεν ξέρετε τι μπορεί να μας συμβεί από τη μία στιγμή στην άλλη.

0: Εντάξει, είναι, καλά είναι ο άνθρωπος. Δηλαδή τη γλίτωσε με. Εντάξει. Έχασε λίγα κιλά.
1: Ναι.
0: Λίγα, ένα κιλό από εδώ, ένα,
1: ένα κιλό από εκεί.
0: Αλλά γενικά είναι καλά.
1: Είναι πρόσχε τι έφτιασε. Θέλω να χάσω μέχρι μεθαύριο 6 κιλά. Wait.
0: Εγώ πεινάω, εσύ θες να χάσεις κιλά. Ορίστε, να.
1: Πάρτα.
0: Να πως ενώνονται τα σύμπατα. Λοιπόν, έχει ζέστη, πεινάω, δεν παίρνει χάφι ΑΕΚ, όλα λάθος.
1: Λοιπόν, για να πας για μπάσκετ πρέπει να έχεις φίλους. Ποιος σου είπε ότι είμαστε τόσο κοινωνικοί. Οκ. Okay.
0: Πρώτον. Πήγαινε μόνος σου για μπάσκετ.
1: Πας για σουτάκια και κάνεις αυτό που κάνουν οι άντρες. 5, 4, 3, 2, 1. Μπορεί να τον λένε τσιτσιμπρίτσος. Τσιτσιμπρίτσος. Τυριρίρι. Μόνιμα. Όταν το χάνουμε, λέει το χάρη ξαναπέρνει το ρεπάου.
0: Ξαναπέρνει το χρόνο.
1: Μόνιμα, μόνιμα.
0: Και τώρα τι λέει, εντωμεταξύ λες κάτι και σου λέει, α, δεν έχουμε φίλους. Θες να σου βρω και φίλους.
1: Τι θες να κάνω, ρε φίλε. Oh.
0: Κάποιος λέει, λένε ότι χρειάζεται τόσες διακοπές, όσες όταν φτάσεις στο σημείο που θα σου λείψει η δουλειά σου.
1: Hold my beer.
0: Τα λέμε σε 3 χρόνια.
1: Για να πας για μπάσκετ πρέπει να έχεις μπάλα. Θα πεις και λίγο.
0: Πρέπει να έχεις αθλητικά παπούτσια, Τζόρνταν.
1: Δεν υπάρχει κάτι χειρότερο. Πραγματικά τι λυπάμαι πάρα πολύ που περνάω και βλέπω παιδιά να παίζουν μπάσκετ σε ανοιχτό, σε μπασκέτα χωρίς ζυχτάκι.
0: Το ζηλεύεις, τι.
1: Όχι, το συχαίνουμε. Πάνε για μπάσκετ και δεν έχει ζυχτάκι.
0: Να κάνει το χλάτς.
1: Τι κάνει, γκουίνιου, αχ, δηλαδή, κάτι μπάλες μέτεωρ.
0: Όταν έχει διχτάκι που είναι χιλιομπαλωμένο.
1: Δεν πειράζει. Δεν πειράζει. Κάτι είναι, ρε παιδί μου. Βάλτε ένα διχτάκι. Ρε. Έχω βάλει 6 φορές διχτάκια στα ΕΑΚ, στον Παρουτάδικο, στο ΕΓΑΛΕ, το οποίο το έφτιαξαν τώρα το γήπεδο. Πραγματικά σου λέω. Και εντάξει, το έχω πει αυτό για το χωριό μου. Μην λέω το ίδιο που μου κλέψαν το διχτάκι. Το είδα στο πανηγύρι στο δίπλα χωριό. Βάζω διχτάκι στο δικό μου χωριό.
0: Και σου πήραν το διχτάκι.
1: Είναι άλλη μέρα. Και πάω για στο άλλο πανηγύρι και βλέπω το διχτάκι μου. Στην μπασκέτα του.
0: Έπρεπε να το πάρει.
1: Μου ήρθε να κρεμαστώ. Εκεί που δεν έχει που χορεύουν και.
0: Σαν το φασούλα.
1: Βουρτζούμι. Ποιο τα άκουγε. Ο Βουρτζούμι δεν έπαιρνε τα διχτάκια. Έπρεπε να γίνει ένα Βουρτζούμι.

0: Δεν υπάρχουν τζάγκουαρ, λέει, στην Ινδία. Εντάξει, λεοπάρδα λέει.
1: Εντάξει, ρε φίλε, αυτό ποτέ τι είναι ποτάτο, αυτό. Ρε, δηλαδή, παιδιά, τι είναι αυτό τώρα.
0: Εγώ όταν το φοράω δεν καταλαβαίνω διαφορά αν είναι τζάγκουαρ ή λεοπάρδα. Εντάξει, συγγνώμη, εντάξει, λένε λεοπάρδα. Δεν μπαίνουν τα άλογα στο μπάρκο.

0: να πω ένα μεγάλο ευχαριστώ, αν μου το επιτρέπεις, γιατί το ξέχασα. Βεβαίως. Στους εθελοντές της Σαλαμίνας, τα παιδιά με το ΕΣΑΚ 1 και ΕΣΑΚ 2 είχαν δύο τεράστια οχήματα, και ασθενοφόρο και πυροσβεστικό. Ήταν εκεί, ήταν έτοιμοι αν χρειαζόταν κάτι, και ήρθαν οι άνθρωποι εθελοντικά χθες, έτσι, γιατί γουστάρουν, πήραν τα οχήματά τους και ήταν έτοιμοι. Αυτό ήθελα να το πω, με συγχωρείς.
1: Χρειάστηκε.
0: Δεν χρειάστηκε, αλλά... ευτυχώς.
1: Και αυτός είναι ο σκοπός, να μην χρειάζεται ποτέ.
0: Ναι, μην χρειάζεται, αλλά ήμασταν έτοιμοι. Τους ευχαριστώ. Μπράβο, πάρα πολύ. Κάνε δωρεά στην περιοδία του χρόνου μπάλες και διχτάκια.
1: Καλή ιδέα.
0: Έχω δει μια ωραία φάση που μπαίνει το διχτάκι με το καλάθι. Δηλαδή, το βάζεις την μπάλα και όπως το πετάς, κουμπώνει αμέσως την μπάσκετ. Αμερικάνικο.
1: Ωραίο.
0: Δηλαδή,
1: ναι.
0: Το βάζεις πάνω στην μπάλα, μπαίνει καλά στην μπάλα και κρακ μπαίνει και το διχτάκι.
1: Άμα δεν μπαίνει η μπάλα στο...
0: Τίποτα, κάτσε έτσι. Μην πας για μπάσκετ. Πήγαινε για πάντελ, πολύφημος. Ακού, μονόφθαλμος,
1: ρε.
0: Πρώτη φορά να ακούω.
1: Καλημέρα, πολύ μνημονίων, 10 χιλιόμετρα τη μέρα τα κιλά.
0: Έπαθε τζάγκουρ.
1: 10 χιλιόμετρα τη μέρα.
0: Τα μάξι τα λέει, ρε.
1: Α, εντάξει.
0: Να βγάλει μια βόλτα. Να πάω να βγάλω μια φωτογραφία, γυρίζει.
1: Ναι.
0: Κάνει 10 χιλιόμετρα με τα μάξι.
1: Σε ένα εμπορικό μπορώ να κάνω 10 χιλιόμετρα μέσα σε μια μέρα.
0: Δεν το υπολογίζει και σου λέει το ρολόι, μπράβο, συνεχίστε με αυτό. Χαλάστε τα λεφτά σα.
1: Δεν έχει σημασία.
0: Ναι. Λοιπόν, πάμε σε Παναγιώτη Κεφαλάκια αθλητική ενημέρωση.
1: Γιατί έχουμε ώρα να παίξουμε και διαφημίσει.
0: Ναι.
1: Εντάξει.
0: Πάμε να πούμε δύο πραγματάκια πρώτα, σημαντικά. Υπάρχουν κάποιες μικρές στιγμές καθημερινής ευτυχίας. Να βλέπεις το ποσό της παραγγελίας στο delivery να πέφτει, ας πούμε. Νιώθεις έτσι ενθουσιασμό που οριακά θέλεις να φιλήσεις τον άνθρωπο που σου φέρνει το φαγητό. Στο box ξέρουν καλά τι αντιδράσεις προκαλούν οι πόντοι, εκτόσεις και προσφορές που λειτουργούν συνδυαστικά σε κάθε παραγγελία. Από φαγητό και καφέ μέχρι φαρμακείο και ό,τι άλλο θέλεις. Είναι το delivery, το box που πάντα κερδίζεις. Γι' αυτό και μας προειδοποιούν. Μην φυλάτε τους deliveράδες μας. Μεταξύ μας γλιτώνουν και από άβολα σκηνικά σε πόρτες και ίσως. Έλα λίγο. Έλα δώρε. Έχω έκπτωση από τον boxer. Έλα δώρε.
1: Ακολουθεί διαφημιστικό μήνυμα στην παρέα μας. Πάντα η Big Win, εκεί που ο ευρωπαϊκός αγώνας Παναθηναϊκού στην έδρα της Πάξη είναι διαθέσιμος με build a bet και ενισχυμένες αποδόσεις.

0: φάσεις. Γκολ. Ένταση στα κόκκινα. Μόνο εδώ. Μόνο εδώ. Μόνο τώρα. Μόνο τώρα. Top FM 102,4. Το παιχνίδι παίζεται εδώ.
1: Δεν φτάνουν τα κονδύλια. Πάρτε τη φιλοζωική.
2: Δεν έχουμε λεφτά.
1: Δεν έχουμε αμάξι.
2: Ο αρμόδιος είναι άρρωστος. Πάρτε την άλλη εβδομάδα.
1: Αφού τα ταΐζετε, είστε υποχρεωμένοι να πληρώσετε τα έξοδά τους και τον κτηνίατρο.
3: Τι κάνεις? Σημειώνεις ημερομηνία και τα στοιχεία του ατόμου που μίλησες από το Δήμο. Καλείς το Υπουργείο Εσωτερικών, ενημερώνεις προφορικά και ζητάς mail για να στείλεις και γραπτό στην καταγγελία σου. Μετά, ζητάς και αριθμό πρωτοκόλλου. Με αυτόν τον αριθμό μπορείς να ενημερώνεσαι για την έκβαση της καταγγελίας σου. Γιατί νομικά αρμόδιος για τα αδέσποτα είναι ο Δήμος. Φιλοζωικό Σωματείο Μεριμνό.
4: Τα δέντρα που φυτεύουμε, τα προστατεύουμε. Μόλις δεις φωτιά ή καπνό, κάλεσε αμέσως το 112 ή το 199. Όλοι μαζί μπορούμε.
5: Η Win Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
6: Η εκπομπή που ακούτε αποτελεί μέρος του πολύτιμου αρχείου του Bwin Sport FM και μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: Επιστρέψαμε, Μαρία Ζαφυράτου,
1: Αλέξανδρος Τσουβέλας
0: και Κυριάκος Σταθερόπουλος, από εδώ τους από εκεί, μετά τον Παναγιώτη Κεφαλά και το μεγάλο δελτίο. Πάντα ο Παναγιώτης, μια μικρή μίνι εκπομπή μέσα στην εκπομπή, με τον ωραίο του τρόπο και την ωραία του φωνή. Παναγιώτη Κεφαλά, όπου δεν έχει αυτή τη φωνή στη ζωή του, αλλά έχει αυτή τη φωνή στο δελτίο.
1: Ναι, είναι η φωνή δελτίου.
0: Είναι αυτή η φωνή.
1: Ακριβώς.
0: Από κοντά είναι. Ήτανε κάτω αυτό, το είχανε, το μαγαζί αυτό, το είχανε στη Γλυφάδα οι Αρκουδέιδες. Τους ξέρουμε. Και μετά, αθλητική ενημέρωση. Πω, πολύ ωραίο.
1: Είναι η φωνή 3.
0: Είναι η φωνή 3, είναι τέλεια του Παναγιώτη Κεφαλά η φωνή 3.